0: πρωτάθλημά μας με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.

φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Πουλναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber, 6939-943-943.

Ντέρμπι Ιωνίων λοιπόν έχουμε την Κυριακή, οπότε πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και ότι έχει αλλάξει από χθες, ξεκινώντας αρχικά με τον Ολυμπιακό, με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, ο οποίος όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει μεγάλες εξελίξεις. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες έπαιξε χθες, αλλά και ο Φρόιλερ βασική στους αγώνες του Μεξικού και της Ελβετίας. Αντίστοιχα, μάλιστα, ο Αρμάντο Γκοντζάλες έγινε για αλλαγή από τον προπονητή της εθνικής ομάδας του Μεξικού και τσίνησε, να το πούμε κάπως έτσι, αντέδρασε στην αλλαγή του. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, βέβαια τα σημαντικά νέα είναι άλλα. Έχουν να κάνουν με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Καθώς είχαμε χθες εξελίξεις για το νέο Καραϊσκάκη μετά από συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, όπως προέκυψε και από σχετική ενημέρωση της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη, όπου πέρα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχαν και συνεργάτες του μαζί, αλλά και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Ενώ από την κυβέρνηση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουντουνατζής. Μάλιστα, παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού για τον εξυγχρονισμό του Γεώργιος Καραϊσκάκης και όπως αναφέρθηκε από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτή ήταν σχετικά σε γενικές γραμμές η ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πάμε να τη διαβάσουμε αναλυτικά. Ενημερωτικό σημείωμα για την σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογεί στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενώ στο τέλος αναφέρονται και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Τους αναφέρουμε νωρίτερα, μην τους ξαναλέμε. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Γιατί μιλάμε για νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να έχει 54.000 θέσεις και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Με το καλό, θα πω εγώ, ο Ολυμπιακός να φτιάξει το νέο του γήπεδο.

0: Μιλάμε για ένα έργο με κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα δώσει αποκλειστικά ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να μπει στο νέο γήπεδο τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα το 2029, με τα έργα να διαρκούν 2 χρόνια από το επόμενο καλοκαίρι του 2027 μέχρι και το 2029, όταν τότε ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να μπει στο νέο του γήπεδο. Αυτά είναι τα υπάρχοντα δεδομένα. Βέβαια, έχουμε καιρό ακόμα. Θα τα παρακολουθούμε και στην συνέχεια. Για να προχωρήσουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει για μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, βέβαια, η οποία με βάση και τη χθεσινή ενημέρωση που υπήρξε από την κυβέρνηση, αναμένεται να γίνει πολύ γρήγορα. Στα του Παναθηναϊκού δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Έχουμε πει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι εκτός. Συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Ταμπόρδα αναμένεται να βρεθεί στη θέση του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή θα είναι στο ένα φτερό ο Ταμπόρδα, στο άλλο θα είναι ο Αντίνο και δίδυμο μπροστά λογικά θα είναι ο Τετέι και από πίσω το Μουναή. Θα το δούμε αυτό με τον Τέσσερις να διεκδικεί για αυτός βέβαια φανέλα βασικού. Από εκεί και πέρα στα χάφο Κάγκουα θα έχει την θέση του και Τιέν Καμαρά φυσικά έχει και αυτό το προβάδισμα για την θέση 6. Στην άμυνα είναι πιο καθαρά τα πράγματα με Φαντρόγγελεν και Ντεφράι σαν στόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια και αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα που έχει προβάδισμα και δεν νομίζω ότι θα σπάσει. Εκτός αν ο Σαλάχ Εντίν είναι σε τόσο καλή κατάσταση που μπορεί να πάρει την θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Γιώργου Κυριακόπουλου. Πάντως οι άλλοι τρεις είναι σίγουροι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν από την ενδεκάδα, όπως δεν υπάρχει περίπτωση να βγει την ενδεκάδα ούτε ο Ινάκη Πένια, ο οποίος θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπός του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα δούμε τα πλάνα που έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι της Κυριακής. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα να πούμε και δύο πραγματάκια για το χθεσινό φιλικό αγώνα της Αργεντινής με τον Μπενίν. Στο αντίο του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, μια γιορτή πραγματικά η οποία στήθηκε για αυτόν τον superstar, για τον Μέση, ο οποίος μετά από μια κατάκτηση Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα αποχαιρετά την Αλμπισελέστε, αποθεώθηκε φυσικά. Μάλιστα, πέρα από τον Μέση, σταματάει την εθνική ομάδα της Αργεντινής και ο Ταμέντι, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την εθνική ομάδα του Μπενίν, με τον Μέση να έχει ένα γκολ και δύο ασίστ. Η πρώτη ασίστ ήταν για τον Οταμέντι, η δεύτερη ασίστ ήταν για τον Νίκο Πάζ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ. Και μάλιστα ο Νίκο Πάζ αναμένεται να είναι και ο αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση κατά κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να υπάρξει αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση, αλλά θα προσπαθήσει να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στα δικά του παπούτσια. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ ταλέντο που διαπρέπει στην Ιταλία με την φανέλα της Κόμο. Και το τρίτο γκολ το πέτυχε ο Λιονέλ Μέση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πάμε λίγο και στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς είχαμε δηλώσεις του Ομπράντοβιτς και του Γκραντ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ομπράντοβιτς μάλιστα μας ενημέρωσε πως θα είναι διαθέσιμοι και ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Πάρα πολύ θετικά είναι αυτά για τον Παναθηναϊκό, με τον Φαλ να έχετε να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού και μαζί με τον Λεσόρ να συνθέσουν το δίδυμο των σέντερ. Και ο Γκραντ μάλιστα είπε ότι η φετινή πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τη φετινή ομάδα των πρασίνων. Δηλώσεις είχαμε και το πρωί και χθες τα ξημερώματα με αναρτήσεις κατά κύριο λόγο social media από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος πάμε να διαβάσουμε αναλυτικά το τι είπε για να μην παρεμηνεύσουμε και τα λόγια του. Λοιπόν, χθες σε ένα story στο Instagram είπε ότι ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του NBA. Η μόνη λογική πίσω από αυτήν την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση, είτε και τα δύο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πάνω απ' όλα η CSKA πρέπει να επιστρέψει, διότι παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο που αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους, η Real Madrid, ο Παναθηναϊκός και η CSKA είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει πραγματικός πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event κορυφαίο, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνέχισε με κάποια μηνύματα και σήμερα το πρωί. Είπε ότι παίκτες και προπονητές, φίλοι αθλητιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω, το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει την EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε χωρίς τον Τζόρντι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και δύο ακόμη ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσο χρήματα, χρήματα χάνει στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει διαφορετική άποψη από αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο ψηφίστηκαν χθες, δηλαδή η απόρριψη της πρότασης από το NBA λόγω της χαμηλής οικονομικά πρότασης την οποία έκανε το NBA. Η διαφορετική άποψη τώρα ότι πάμε να δημιουργήσουμε τοξικότητα ακόμη και για αυτό το πράγμα πραγματικά είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει. Ενώ όσον αφορά και το τελευταίο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε λίγο να το σκεφτεί και ο ίδιος. Αυτό που λέει ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, όταν πάει και βάζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού εισιτήρια με 100 ευρώ πίσω από την μπασκέτα και να φτάνουμε μέχρι τα 180 ευρώ, έτσι. Επειδή το μπάσκετ δεν είναι όντως για πλούσια παιδιά, δεν είναι μόνο για πλούσια παιδιά, αλλά είναι και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις, θα έπρεπε και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μην υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια για ένα μόνο παιχνίδι με 100, 150, 180 και 200 ευρώ για να πας να κάτσεις πίσω από την μπασκέτα του ΟΑΚΑ, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στα λεγόμενά του και στις πράξεις σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να έχουν το ίδιο σκεπτικό. Το θέμα είναι να γίνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ομάδες να έχουν περισσότερα έσοδα στο μέλλον. Γιατί χρόνια τώρα γίνεται συζήτηση ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα παρά μόνο έξοδα για τις ομάδες. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει με βάση και την άνοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Νομίζω ότι το NBA πάντως επανέλθει με νέα πρόταση, καθώς υπήρξε μια διορία ενός μήνα για να δούμε αν θα υπάρξει νέα πρόταση. Και από εκεί και πέρα θα εξεταστεί και πάλι για να δούμε τις αποφάσεις των μετόχων της EuroLeague. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Τζιοβάνι, ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα. Είναι μια είδηση που προέγυψε πριν από λίγη ώρα στην κάμερα του Ολυμπιακός TV. Μάλιστα ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μου σπίτι, η Ελλάδα είναι η οικογένειά μου. Ενώ μίλησε μεταξύ άλλων για τον γκολ που είχε βάλει στην Γαλατά Σαράι, αυτή την γκολάρα κόντρα στον Μοντραγκόν, αλλά και για την συγκίνηση που του έφερε η κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Πατρίδα.
0: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία, ευλογία, Ανατάγια, Μετέωρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Εγώ ακούω πάντα, δεν βγαίνω πολύ σπάνια, αλλά είπα να προλάβω τον φίλο μας από τα Μέγαρα, τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη, ναι.
1: Πες του να μην ψάχνει ακόμη για το φίλο μου, γιατί κάτι βρήκα μόνος μου στα Μέγαρα.
0: Για ποιον φίλο σας εννοείτε? Για ποιον φίλο σου εννοείς?
1: Ξέρει ο Βασίλης, ξέρει ο Βασίλης.
0: Εντάξει, άμα ξέρει ο Βασίλης δεν επεμβαίνω εγώ, δεν είναι κάτι. Το όνομά σου?
1: Αν τυχόν και βγει, πες το από Μετέωρα, ο καπτάν Κώστας, δεν πούμε.
0: Ο καπετάν Κώστας, okay.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει. Πες το και ακούω τώρα να σου πω για τη μεγάλη Αργεντίνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ και με την Αργεντίνα είμαι, αλλά είμαι πολύ, πολύ θέμενο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Με τον Μπελέ.
0: Είναι λίγο αντίθετα βέβαια αυτά, αλλά εντάξει είναι.
1: Ζορζίνιο, όχι εντάξει, Λατινική Αμερική γενικά να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα είμαι εδώ, Έλληνας.
0: Εννοείται αυτό.
1: Από τον Άο Σαρακίνα, Μετέωρα, Τρίκαλα και έτσι. Όσο τώρα. Ένα λεπτό θέμα μου, δώσε μου.
0: Ναι, έχουμε χρόνια.
1: Και έτσι, και εγώ ήμουν 8 χρόνια από το 13 μέχρι το 21 στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ και έτσι πριν γίνει ακόμα το
0: γήπεδο.
1: Ναι,
0: όταν έβγαινε ακόμα στο ΑΚΑ.
1: Όχι, στο ΑΚΑ. Δεν έβγαινα. Πόσο μάλλον τώρα να πούμε. Και εδώ στα Μετέωρα ένα δικάρικο. Εντάξει, το δικάρικο κάνεις λίγο οικονομία, βγαίνεις να πούμε. Αλλά Εδώ είναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, δεν βγαίνει ο κόσμος, καπετάν Κώστα, δεν βγαίνει. Όταν του βάζει να πληρώσει ένα εκατοστάρικο και άμα έχει και ένα
1: έτσι,
0: παιδί, μην πω και δεύτερο παιδί, πρέπει να δώσει δύο εκατοστάρικα να δει ένα παιχνίδι, δεν θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο πλέον.
1: Μου τώρα που μας έχουν κάνει και αυτό το χειμώνα θα περάσουμε πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, καλή εκπομπάρα, να είσαι καλά.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Σταύρος με την
0: γεια σου Σταύρο, είμαι καλά, εσύ?
2: Όλα καλά. Καταρχάς, να κάνουμε και λίγο χιούμορ για τις δηλώσεις που άκουσα πριν του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Ιδιοκτήτη.
2: Του ιδιοκτήτη, ναι. Το μπάσκετ δεν έχει καταντήσει απλά ένα άθλημα για πλούσια παιδιά. Είναι ένα άθλημα για πολύ πλούσια παιδιά.
0: Και έτσι όπως έχει γίνει πλέον το πράγμα, η αλήθεια αυτή.
2: Και το έχουν διαλύσει, δηλαδή, τα έχουμε πει, δηλαδή, και αυτοί. Πολλοί αγώνες, υπερβολικά πολλοί αγώνες, έτσι, αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας δηλαδή, ότι ποιος το έχει σκεφτεί αυτό και τα λοιπά και δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και θα γίνουν και περισσότεροι, Σταυρό, κάτσε, πού είσαι ακόμα.
2: Να γίνουν και περισσότεροι, να σταματήσουμε να βλέπουμε και μπάσκετ.
0: Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες ψηφίστηκε, δηλαδή έχει περάσει ήδη ότι του χρόνου θα γίνουν 24, άρα 46 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας. Θα υπάρχουν μετά, θα μπαίνουν μόνο οι πρώτες 8 ομάδες στη συνέχεια, γιατί 8 στους 24 είναι λίγες. Οπότε κάτσε να δούμε, μην έχουμε και άλλες εξελίξεις και ακόμα περισσότερα παιχνίδια. 6 παιχνίδια συν θα τα έχουμε σίγουρα πάντως.
2: Το προϊόν θέλει και λίγο προστασία για να το διαφυλάξεις δηλαδή. Και
0: 8 παιχνίδια, με συγχωρείς, όχι 6, 8 παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, το προϊόν θέλει λίγο προστασία και να το... το μόνο που δεν κάνουν είναι να το προστατεύουμε. Έτσι. Είναι, μου θυμίζει μια γελάδα δηλαδή που τη βιδέμουν συνέχεια, να βγάλει γάλα.
0: Αυτό
2: να
0: γίνεται.
2: Γάλα.
0: Αυτό γίνεται, Σταυρό.
2: Το γάλα, ρε φίλε, στο τέλος θα σκάσει.
0: Αυτό γίνεται.
2: Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, όσο για τις δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιαννακόπουλος, είναι μια αντίφαση από μόνος του. Έτσι, τώρα. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Όχι απλά έχει αντίφαση σε αυτά που λέει, μια αντίφαση από μόνος του είναι. Το θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να πω κάτι για το Σπανούλι.
0: Ναι.
2: Καταρχάς να πω ότι εμείς τον Ολυμπιακό, τον Σπανούλη, θα τον αγαπάμε και θα τον σεβόμαστε πάντα. Γιατί ήταν αρχηγός με αλφα κεφαλαίο, κάπτεν. Έτσι, πήρε την ομάδα στις πλάτες του, μας έδωσε ευρωπαϊκά, μας έδωσε πρωταθλήματα και αυτά τα πράγματα δεν ξεχνιόνται. Αλλά ο παίκτης Σπανούλης, καλός ή κακός, έχει πεθάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για τον coach Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Για να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Βγήκε λοιπόν ο οποίος, το έχω ξαναπεί ότι εμένα δεν μου αρέσει το ύφος του και στην Εθνική και τώρα με τον Άρε. Βγήκε λοιπόν μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα,
0: ναι,
2: και μίλησε για ντροπή. Μίλησε για παίκτες οι οποίοι δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα. Λοιπόν, για μένα αυτές οι δηλώσεις είναι από ατυχής έως πέρα για πέρα άστοχες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον, δεν σεντράρεις τους παίκτες σου, φίλε μου, στο πρώτο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Δεύτερον, ποια ντροπή. Δηλαδή ο Άρης ξαφνικά έγινε υπερομάδα επειδή πήγε ο Σπανούλης προπονητής και επειδή πήρε τον Τολιόπουλο και δυο-τρεις άλλους και θα πρέπει ας πούμε την Καρδίτσα να την έχει για πλάκα. Τι περίμενε ο Σπανούλης δηλαδή. Παίξανε, εγώ το είδα το μάτσι, η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς η Καρδίτσα έχει κάτι ξένους, φωτιά έτσι, παικταράδες. Ειδικά αυτός ο ψηλός που έχει, που βγήκε και MVP νομίζω της αγωνιστικής. Είναι φοβερός παίκτης. Λοιπόν, γιατί ντροπή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι η ντροπή, παίξατε και χάσατε. Ύστερα είπε μετά για τον κόσμο, ήρθε λέει ο κόσμος, μαζεύτηκε λέει τόσος κόσμος, λέει και ντροπή και αυτά και το... Αυτές δηλαδή οι δηλώσεις μου θυμίζουν δηλώσεις προπονητών ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 80. Δηλαδή επειδή ήρθε ο κόσμος, τι θα πρέπει δηλαδή, να κερδίσει οπωσδήποτε η ομάδα σου. Και εγώ όταν πήγαινα στο ΣΕΒ να δω τον Ολυμπιακό, κάποιες φορές είχαμε τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εντάξει παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μία θα κερδίσεις, μία θα χάσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν με θερμό, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί... Ναι, το ξέρω ότι έχει ξανακάνει η Σταύρο. Απλά το λέω αυτό γιατί χθες που έκανε δηλώσεις εν ώψη του σημερινού αγώνα του Άρη, που ξεκινάει που παίζει δεύτερη αγωνιστική EuroCup, μίλησε για την Καρδίτσα, ρωτήθηκε για το παιχνίδι με την Καρδίτσα και απάντησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο και εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Είπε ότι ναι, δεν ήμασταν καλοί. Αλλά είπε ότι το πληρώσαμε και το πρέπει να μάθουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά και ότι είναι ακόμα αρχή και ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια κλπ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμία σχέση οι πρώτες δηλώσεις με τις δεύτερες δηλώσεις.
2: Ναι, μα και εν θερμό ήταν οι δηλώσεις του, αν θυμάσαι, στην Εθνική. Έτσι ξανακάνει αυτό. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, παιδιά, ότι η αλαζονία και το να θεωρείς τον εαυτό σου ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι, δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Δεν μ' αρέσει και το ύφος, δηλαδή, εμένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ χαίρομαι να βλέπω ομάδες σαν την Καρδίτσα. Θα μου το θυμηθείς ότι η Καρδίτσα θα κάνει ζημιά και σε άλλες ομάδες. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και έχει και πολύ καλούς ξένους.
0: Ναι, μια χαρά ομάδα έχει η Καρδίτσα.
2: Πολύ καλή ομάδα και μπράβο τους. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε με τον Ηρακλή.
0: Στην αρχή κατά κύριο λόγο. Μετά. Δεν έφτασε στους 20 πόντους η διαφορά, ναι. Αλλά καταλαβαίνω πως το λες. Δεν γίνεται να. Επίσης ο Άρης είναι καινούργια ομάδα, έτσι. Γιατί δεν μας έχει δείξει μέχρι στιγμής και τα διαπιστευτήρια. Το ότι πήρε, ας πούμε, 6-7 καλούς παίχτες, οι οποίοι θα τον ανεβάσουν επίπεδο. Ναι, οκ, okay, έχει άλλες απαιτήσεις, αλλά δεν μας έχει δείξει τα διαπιστευτήρια του. Δεν είναι ότι δηλαδή έχει σαρώσει και ότι μετά ξαφνικά έχει να κάνει κοιλιά κλπ.
2: Έτσι ακριβώς. Και για να τελειώσω τώρα με το μπάσκετ, για μένα, για να εξηγήσω στα μάτια τα δικά μου ποιος είναι ο καλός προπονητής. Να πω δύο παραδείγματα,
0: ναι,
2: για να καταλάβουν και αυτοί που ακούνε. Ας πούμε, για μένα, ο Ιωαννίδης ήταν καλός προπονητής. Γιατί την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, παιδιά, τον έβγαλε δεύτερο με τον Μπάσπαλη. Είχε κάτι παίχτες, δηλαδή είχαμε τον Ελληνιάδη, τον Μωραΐτη, τον Μπιτ Παπαδάκο. Κάτι μιλάμε φιντάνια που δεν ξέρανε οι άνθρωποι, δηλαδή, και μας έβγαλε δεύτερους. Και μετά πήραμε και το πρωτάθλημα μετά από μία χρονιά, νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή αυτός είναι για μένα καλός προπονητής. Καλός προπονητής ήταν ο πρώην προπονητής της Βαλένθια και νυν τη Ρεάλ.
0: Ο Πέδρο Μαρτίνες.
2: Ο Μαρτίνες. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για τον εξής απλό λόγο. Τη Βαλένθια, παιδιά, την ήξερε κανείς πέρσι?
0: Όχι, δημιούργησε μια ομάδα ο Μαρτίνες.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ήξερε κανείς τον Μοντερό, τον Παντιό, τους άλλους? Όχι, κανείς δεν τους ήξερε. Και τώρα τι γίνεται? Έχουν πάρει μεταγραφή σχεδόν όλοι οι παίκτες της Βαλένθια με πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Η Βαλένθια πέρσι έπαιζε ένα μπάσκετ διαστημικό, δεν το είχαμε ξαναδεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, για μένα είναι καλός προπονητής. Ο Σπανούλης τι είναι μέχρι στιγμής? Μη μου πεις για την Εθνική, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, έχει κάνει πράγματα και με το Περιστέρι όταν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Με τη Μονακό έφτασε το τελικό της Ευρωλίγκας. Έχει κάνει πραγματάκια, Σταύρο.
2: Εντάξει, με τη Μονακό, Θέμη μου, είχε παιχταράδες, έτσι.
0: Είχε παιχταράδες και άλλες ομάδες είχαν παιχταράδες, όμως και δεν πήγανε.
2: Εντάξει. Πέτυχε τον Ολυμπιακό τώρα σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός τον εμφανίστηκε στο γήπεδο και πήγε στο τελικό. Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, με το Περιστέρι το δέχομαι. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να κλείσω.
0: Ναι, να κλείσουμε αυτό, να πάω διαφημίσεις.
2: Ναι. Ακόμα είναι πολύ νέος για προπονητής. Είναι νέος. Μακάρι να πάει καλά, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Χαρή που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θανάση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με παίρνεις τηλέφωνο στο Viber, γιατί μου μαυρίζει την οθόνη. Δεν μπορώ να σε απαντήσω με τηλέφωνο στο Viber. Αν θες να πάρεις τηλέφωνο, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: δεν χρειάζεται να ασχολείστε. Αυτό είναι το πρωί. Ναι. Μετά λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία που είπε αυτά τα πανέμορφα λόγια στη γιορτή του Ολυμπιακού. Ένιωσα πολύ περήφανη που έχουμε φιλάθλους σαν την κυρία Αναστασία. Της εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσετε μαζί. Δύναμη, κουράγιο. Κυρία Αναστασία, σε αγαπάμε θρύλους μια ζωή. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία τα λόγια της κυρίας Αναστασίας χθες στην έκδοση του βιβλίου του διευθυντή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός του Νίκου Καβαλά, το βιβλίο του με το όνομα «Η γέννηση ενός θρύλου». Μίλησε η κυρία Αναστασία, μάλιστα ήταν καλεσμένη πάρα πολύ θρύλοι του Ολυμπιακού, αλλά και άνθρωποι του Δήμου Πειραιά. Μεταξύ άλλων ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάκης Λεμονής, εκπροσωπήθηκε φυσικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Κώστα Καραπαπά. Και είδαμε και την βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Για όποιον δεν την έχει δει, μπορεί να ανατρέξει στο ίντερνετ για να την δει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη. Παλιουράκο, παίζουν ένα χαρό. Πώς θα μεταδώσεις εσύ την Κυριακή την ομαδάρα μας, λέει η αποστολή. Θα κάνω εγώ τη μετάδοση του ντέρμπι. Αποστολή, να σε καλά. Από Θεσσαλονίκη αποστολία, μπορείς να με πεις αν ξέρεις γιατί δεν βγαίνει, πως έβγαινε στο τηλέφωνο ο Χάτζημαν, είναι καλά, ξέρεις. Έχω καιρό να τον ακούσω το Χάτζημαν, ελπίζω να είναι καλά. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο αποστολία, να είσαι καλά πάντως. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα Θέμα, ρε, καλή εκπομπή να έχεις. Τι είναι αυτή, λέει, στο Λίμπερο. Κοιμούνται, ξυπνάνε, για το κλεμμένο πρωτάθλημα μιλάνε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια ακόμα να το χωνέψουν. Ποιο είναι κλεμμένο το πρωτάθλημα που πήραμε δίκαια? Ή το κύπελο που μας έκλεψε στο Βόλο με 10 μέτρα offside πάνω σε απομενίδι IGs, λέει ο Παναγιώτης. Άμα με βάζεις να πω οπωσδήποτε ένα από τα δύο, θα έλεγα ότι προφανώς το κύπελο, όπου είχε βάλει τότε τον γκολ ο Εντρίκε, όντας 3 μέτρα offside. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, μην επιγυρνάμε πίσω στην κουβέντα πριν από 10 χρόνια. Παναγιώτη, την άσπρο τώρα, φιλαράκι, να είσαι καλά πάντως. Και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλό απόγευμα, φιλαράκι, και καλή ακρόαση. Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία. Μας εγκίνησες που σε είδαμε. Είσαι γιαγιά που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, λέει ο Σωτήρης, με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα λόγια για την κυρία Αναστασία. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Από ό,τι είδα, ο Λαφούζος πήρε και την GBL για 5 χρόνια. Εύχομαι να πάρει και την Nova, μπας και το μαζέψει σε ένα φορέα. Αλλιώς πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, θα το δούμε αυτό με την Nova. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κολλήσει το θέμα πάντως. Όσον αφορά για την GBL, για την Basket League, για το πρωτάθλημα, υπήρχε ήδη μια συμφωνία για 3 χρόνια, τα οποία έγιναν 5, είναι 3 συν 1 συν 1 τώρα, έτσι, με κάποιες οψιόν οι οποίες τοποθετήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η πλατφόρμα ήρθε για να μείνει. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Για τον Γιανακόπουλο, θα μας πείτε που δήλωσε ότι σε μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα, που δεν σέβομαι την οικογένεια. Ο άνθρωπος μάλαμα που δεν έχει βρει μανάδες παιχτών κλπ. Να το χαιρόμαστε. Θεωρείς τη δήλωση του Γιανακόπουλου ότι με μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα νορμάλ, που δεν σέβομαι την οικογένεια, λέει ο Θανάσης. Θανάση, δεν έχω δει αυτή τη δήλωση. Θα τη δω και θα σου απαντήσω έτσι. Εφόσον έγινε, προφανώς είναι μια κατακριτέα δήλωση και να χαρακτηρίζει οποιονδήποτε άνθρωπο μισάνθρωπο και χωρίς να υπάρχει νομίζω και προφανής λόγος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι. Αν ξεκινάμε έτσι η αρχή της χρονιάς, τι θα γίνει στη συνέχεια? Θα πάρω κάποια στιγμή, λέει, μπράβο στην κυρία Αναστασία, 85 χρονών. Νόμιζα ότι ήταν μικρότερη, μπράβο της, λέει ο Θανάσης. Να σε καλά, Θανάση. Πολλά μηνύματα για την κυρία Αναστασία και καλά κάνετε. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση όπου έδωσε και το παρόν και βραβεύτηκε. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κοίτα, δεν είμαστε τίποτα πτωχοί και τίποτα Έλληνες να πληρώνουμε φθηνά εισιτήρια. Είμαστε Έλληνες πλούσιοι και επιβάλλεται να πληρώνουμε ακριβά. Δεν συγκρινόμαστε με τους άλλους Ευρωπαίους. Εννοείται, Κωνσταντίνε, είμαι μαζί σου 100%, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα,
0: γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Έπεσα, σε ξέρω πάλι. Πάλι έπεσα. Το έχει μοίρα μου πάντα εγώ. Δεν τα έχω καλά με τα μηνύματα, όλους εμένα τυχαίνουν.
0: Λοιπόν, είστε τυχερός, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, μόνο τώρα, κάτσε να μιλήσω, δε θέλει.
0: Ένα μισή απάντηση, κύριε Γιώργο. Τέλος πάντων, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, κυρία Αναστασία, να είστε καλά. αν και εγώ αντίπαλος δέξει, αλλά όλα τα άλλα ξεχνώνται όταν υπάρχει καλοσύνη και ευγένεια και τα λοιπά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην Καβρίνα από τη Θεσσαλονίκη. Πόντια. Πόντια μάλλον. Λοιπόν, και να κάνει το καθήκον της όπως θέλει να το κάνει και να βοηθάει ανήμπορους που τόσο ανάγκη έχουν τέτοια παιδιά, τέτοια κορίτσια κτλ. Είπαμε, αυτά τα παιδιά οι τραυματιοφορείς και οι νοσηλεύτριες είναι πάνω από τους γιατρούς. Για μένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχθές λοιπόν, εκτός από τον Ολυμπιακό που είχε την επέτειο κλπ. Συγχαρητήρια εκεί για τον Ολυμπιακό. Αλλά εχθές μην ξεχάσουμε και είναι η μέρα απελευθέρωσης της Λίμνου. You know Λίμνος?
0: Βεβαίως κύριε Γιώργο.
1: Λέω μήπως τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μου λες ο κύριος Λιακόπουλος θα αποκλειστεί από το σαν τοξικός από τους σταθμούς σας, αλλά το τηλέφωνο.
0: Δεν έχει πάρει τηλέφωνο, οπότε δεν έχει προκαλέσει εδώ.
1: Λοιπόν, ο δικός μας τώρα αυτός ένας καινούριος, πώς λέγεται αυτός? Ένας καινούριος. Ένας στην ΑΕΚ, ένας που ήταν τραυματισμένος, δεν ήταν τραυματισμένος, που τους ξέρουμε τι ονόματα είναι αυτά τώρα.
0: Για ποιο λέτε κύριε Γιώργο τώρα?
1: Έναν καινούριο που πήραμε τώρα, ποιος είναι αυτός τώρα, καινούριο φρούτο είναι αριστερό μπακ, είναι τι είναι, δεν ξέρω, εννοείς αρέσαι και εσύ.
0: Αριστερά μπακ δύο έχει η ΑΕΚ, τον Μπίλιο και τον Λιγογιάννη.
1: Ρε παιδί μου έναν άλλον, μήπως δεν είναι μπακ και είναι κάτι άλλο. Που πήραμε έναν ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίξει γιατί είχε πρόβλημα, τι ήταν, έναν καινούριο. Ένα καινούριο, μια μεταγραφή.
0: Πείτε η ΑΕΚ τώρα καινούριο μεταγραφή που είναι δραματίας. Ο Ζουμπουκόφ.
1: Πώς.
0: Ο Ζουμπουκόφ, ο Ουκρανός.
1: Όχι ρε παιδί, μένες άλλος. Αν ξέρει κανένας ομοειδεάτης.
0: Γιατί ο Ζουμπουκόφ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση τώρα με την Ουκρανία που ήταν και δεν ξέρουμε αν θα παίξει τώρα με την επανέναρξη.
1: Ακόμα δεν ήρθε τραυματισμένο, τον πήραν αυτόν τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε τώρα τον ίδιο παίχτη κύριε Γιώργο.
1: Μια καινούργια εξέλιξη είχαμε γενικά ή όχι?
0: Ησυχία έχουμε, ησυχία κύριε Γιώργο. Δεν έχουμε εξέλιξη.
1: Ωραία, περίμενε.
0: Δεν λέτε για τον Μάγκερ?
1: Ω ναι, επιχειρία, αυτός που τραυματίστηκε τώρα.
0: Δεν τραυματίστηκε.
1: Γύρισε, είναι εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ο Βάγνερ.
0: Ποιος?
1: Ο Βάγνερ, λέω.
0: Ο Βάργα.
1: Ο Βάργα
0: δύσκολο. Δεν θα παίξει σίγουρα με τον Όφη το Σάββατο και δύσκολο να πάει και η Αγγλία. Μάλλον θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι.
1: Συγχαρητήρια, Νικοτσούρα, με χαίρεσαι. Εντάξει. Θα τα πληρώσουμε. Περίμενε και θα λύσω εγώ. Μετά θα έρθει να μου λες πάλι ότι κύριε Γιώργο είμαι προκατηλημένο. Και ναι, είμαι προκατηλημένο. Και λοιπόν, τι θα λέει. Των πραγμάτων φαίνονται τι κάνει. Και εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Και τα λάθη και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Χαιρετισμός στους φίλους μου. Ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι μου. Δεν περιμένω να τους ακούσω κάποια στιγμή.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα έχουμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Εγώ είμαι ο παδός εκεί που λέει της ομάδας της Τρούμπας. Μας έχει πει κομπλεξικούς μίζερους, να το βουλώνουμε. Ο γνωστός, τώρα μην πω το όνομα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πότε σας τα βάλω αυτά?
2: Τα έχει πει, δεν τα έχει πει.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων. Okay, μην μπούμε τώρα στη συζήτηση.
2: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, θα μην συνεχίσω τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μην συνεχίσεις, αφού δεν συνθέσετε εγώ.
2: Συνεχίζω, αλλά να προσέχει λίγο.
0: Ναι.
2: Και γενικά και τους συνεπάθμους δικούς μου, έτσι. Είπαμε ρε παιδιά, τέρμα μέχρι εδώ ήτανε. Να κάνουμε εκεί πέρα, να συζητάμε τις ομάδες μας, να κάνουμε την πλάκα μας εκεί πέρα και να τελειώσει αυτό το πανηγύρι τώρα εδώ πέρα. Και εσύ Θέμη τώρα δεν είσαι αναγκασμένος, εντάξει. Να σου κάνω ένα κεφάλι καζέν, είπαμε, να τελειώσουμε εδώ.
0: Χαίρομαι που το καταλαβαίνει τουλάχιστον, ναι.
2: Τι να το καταλαβαίνεις, δεν είναι.
0: Έτσι είναι, προφανώς.
2: Και εσύ τώρα έρχεσαι εκεί πέρα να κάνεις μια κοπή, τώρα Χάρη στην υπομονή σου κιόλας. Λοιπόν, και σ' άκουσε σε μια μετάδοση πολύ καλός ήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άντρε.
2: Λοιπόν, πάμε συνέχεια.
0: Χθες
2: είπες που πήγε ένας κύριος και είπε για τον Πελέ το 61, δεν ήταν το 16. Τότε ήταν 19,5 ήταν όταν παίξαμε. Το 58 ήταν 16,5. Λοιπόν, και θρύλος ήταν η δεκαετία του 50 η ομάδα βγήκε με τα 6 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Τότε ονομάστηκε θρύλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω λίγο να μου. Γιατί δεν το είδα λίγο τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Μου πήρε ο ύπνος λίγο. Με το είδα λίγο κάτι στην αρχή. Με το Μέση εκεί πέρα με το Μπενί που παίξανε.
0: Ναι, χθες το βράδυ, το φιλικό.
2: Για πες μου λίγο ατμόσφαιρα έτσι και αυτή. Γιατί είδε να κάτσω να το δω, αλλά με πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολη ώρα, έτσι, 2 η ώρα Ελλάδος. Και δεν ξεκίνησε και 2, ξεκίνησε 2.30. Γιατί άργησε.
2: Τόσο αργά.
0: Ναι, ήταν 2 προγραμματισμένο. Ξεκίνησε 2.30 με τα εορταστικά που είχε από πριν. Μετά ξεκίνησε ο αγώνας. Στο 10ο λεπτό, λόγω του νούμερο 10 που φοράει ο Μέση, διακόπηκε το παιχνίδι με αγκαλιές, με κάποια πυροτεχνήματα κλπ. Γενικά μια πάρα πολύ εορταστική ατμόσφαιρα που πήγαν όλα μια χαρά. Ο Μέση πιο πριν τον αγώνα υπήρχε ένα βιντεάκι όπου έκλαιγε μετά από... καθώς ήξερε και ο ίδιος ότι είναι ο τελευταίος του αγώνα και αυτός ο αγώνας γινόταν για τον ίδιο και για να τον τιμήσουν. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό τον Μπενίν προσπάθησε.
2: Άλλη ομάδα δεν μπορούσαν να βρουν να φέρουν εκεί πέρα τον Μπενίν, πήγαν να κάνουν το αποχαιρετισμό.
0: Υπήρχε σύμφωνα με τα όσα είπε η Ομοσπονδία της Αργεντινής, επειδή πάρα πολλές ομάδες είχαν υποχρεώσεις τώρα, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ομάδα. Και επίσης το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι.
2: Οι καλύτερες ομάδες να καλέσουν.
0: Ναι, αλλά το δεύτερο κομμάτι ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν ήθελαν να καλέσουν καλύτερη ομάδα. Για τον λόγο το ότι αν καλούσαν μια άλλη ομάδα θα. Θα ζητούσε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα χρήματα, οπότε θα ήταν τα έσοδα λιγότερα σε σχέση με αυτά που κατάφερε να πάρει τώρα. Γιατί το Monumental ήταν γεμάτο, τα τηλεοπτικά ήταν όλα για την Αργεντινή. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής βρήκε αυτόν τον αγώνα ως μια ευκαιρία για να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται, έτσι.
2: Εγώ είδα αυτές τις ελπίδες, 1-0 και
0: 2. 1-0 η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων και χρειαζόμαστε δεύτερο γκολ. Έχουμε χάσει και μια ευκαιρία στο 90 από αυτά που δεν χάνονται που λέμε, για να το κάνουμε 2-0. Έχουμε πάει στα play-off τώρα, αν πετυχαίναμε το 2-0 χθες θα είχαμε πάει ήδη στην τελική φάση του Euro.
2: Δεν μου λες ένα τηλέφωνο να κλείσω. Ένας Κωστής που παίζει στην Εθνική Κύπρου είναι του Ολυμπιακού, ήτανε.
0: Ναι, αυτός πρώην του Ολυμπιακού.
2: Και εγώ με την Εθνική των Αποδείων κουβέντες έχουμε πίσω παιδιά που έρχονται, έτσι. Γιατί είδα ψελπίδες εκεί, Πνευμονίδης, Μπάκουλας, Φίλης. Έχουμε δηλαδή.
0: Υπάρχει ταλέντο πολύ. Υπάρχει πολύ ταλέντο.
2: Μακάρι εκεί πέρα τα παιδιά να πάνε και καλά και στις ομάδες τους και με τη. Τώρα, ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή στο μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή 9 και 4.
2: Θα πήγαινα τώρα, θα δουλεύω τώρα. Αν ολιώσια, έτσι.
0: Αν ολιώσια, ναι. Σαν έλα,
2: ρε. Δεν μπορώ κανένα στήριο να βρω. Λοιπόν, αυτά φαίνει καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος φίλος σου βγαίνει στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο Παύλος λέει: θα μην δεύτερες εσύ προφανώς, αλλά είσαι ο μόνος που πρόκειται να το διαβάσει στον αέρα. Είναι ντροπή και είναι ντροπή, λέει, να παίζει ο σταθμός από το πρωί έως το βράδυ η μουσική, μετά να ρωτιόμαστε γιατί πεθαίνει το ραδιόφωνο. Παύλο, αυτό έχει να κάνει με τα δικαιώματα και το αφήνω εκεί, γιατί όπως λες και εσύ ο ίδιος ότι δεν φταίω προφανώς γι' αυτό. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα, απλά στο εξηγώ ώστε να μπορέσω να σας δώσω και μια πιο σαφή εικόνα. Να είσαι καλά πάντως, Παύλο. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, πότε θα κλείσει ο Καραϊσκάκης, που θα παίξει ο Ολυμπιακός? Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, Κώστα, ο Ολυμπιακός από του χρόνου, το 2027-28. Και το 28-29 θα παίξει στο ΟΑΚΑ για 2 χρόνια. Θα κλείσει το Καραϊσκάκη σε αυτά τα 2 χρόνια για να γίνουν εργασίες και από το 2029 θα μπορέσει να μπει και πάλι στο νέο του γήπεδο. Ο Κώστας, άλλος Κώστας από το Newcastle, λέει: καλησπέρα Θέμη, είδα τη βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Είχα πολλά χρόνια να τη δω, τη θυμάμαι από γήπεδο. Πολύ χάρηκα για τη βράβευσή της, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Να σε καλά, Κώστα. Πολλά μηνύματα αγάπη την κυρία Αναστασία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ήταν όντως μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες στη γιορτή αυτή που διοργανώθηκε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου για τον Ολυμπιακό από τον Νίκο Γαβαλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη. Τα χαιρετίσματά μου στην Αναστασία. Να είναι πάντα καλά, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο, να είσαι καλά. Ελπίζω να ακούει και η Αναστασία και να έχει ακούσει όλα αυτά τα καλά μηνύματα τα οποία γράφεται για την ίδια. Να πούμε, να μεταφέρουμε μια είδηση από την Premier League. Ο Μικέλ Αρτέτα παραμένει στην Arsenal έως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του προπονητή της ομάδας. Νομίζω δικαίως μένει ο Αρτέτα στην Arsenal, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται η Arsenal σε μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πήρε πέρσι την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Να πούμε μια ιδιοσύλλα το μπάσκετ, ότι η Μονακό σταματά τη λειτουργία της. Δεν θα εφίσταται η Μονακό από εδώ και στο εξής. Ανακοίνωσε το τέλος της λειτουργίας της, μη καταφέροντας να βρει μια λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που είχε. Μάλιστα, μια ανακοίνωσή της, η οποία είναι αρκετά μακροσκελής βέβαια, λέει πως σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα. Παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η Μονακό τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Ο σύλλογος θα κάνει πλέον μια παύση με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και κάποια μέρα επανεκκινήσει το project. Η Ρόχα ομάδα αποχωρεί από τα παρκέ, όντως ολοκληρώσει αίτητη την περασμένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις με όλα τα μεγάλα γαλλικά τρόπαια στη συλλογή της. Στις 5 σεζόν της στην Ευρωλίγκα, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρέθηκαν στον δρόμο της. Η κατάκτηση του EuroCup από το 2021 χάρισε στον Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια. 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 Leaders Cup, 2 κύπελα Γαλλίας, 1 Super Cup, 2 Final Four στην Ευρωλίγκα, εκ των οποίων το 1 με παρουσία στον τελικό, 1 Παλμερέ γεμάτο νίκες και τρόπαια που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του Μονακό. Και όμως η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο, ήσασταν εσείς, η Ρόχα οικογένεια, μοναδική, παθιασμένη και απίστευτα πιστή. Αυτές οι χιλιάδες φωνές, οι σημαίες και οι φανέλες, τα ταξίδια, αυτή η πίστη, αυτό που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και γύρω από αυτή την ομάδα, ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε νίκη, όσο σπουδαία και αν ήταν, ή οποιονδήποτε τίτλο, όσο σημαντικός και αν ήταν. Αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να σβηστεί, όπως δεν μπορεί να σβηστεί και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντοτε τη Μονακό. Οπότε ο στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να επιστρέφει στη θέση που της αξίζει και δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι στο τεμότερο δυνατό η Ρόχα η ομάδα θα λάψει και πάλι στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσίν, ότι η τεράστια σημαία της Ρόχα ομάδα θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις εξέδρες και ότι χιλιάδες φωνές θα βροντοφωνάξουν ξανά με μια φωνή. Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ του Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του ερασιτεχνικού τμήματος της Μονακό, των διοικούντων, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας η οποία αγωνίζεται στην Nationale 3. Σε αυτούς παραδίδει σήμερα τη σκητάλη Μονακό με την ελπίδα ότι κάποια μέρα το κόκκινο και το λευκό θα επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι τότε όσα χτίσαμε μαζί παραμένουν. Ευχαριστούμε, Ρόχα οικογένεια. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Μονακό, η οποία ξαναλέω τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα θα πάψει να υφίσταται. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να βρει λύση στα οικονομικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα, θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Να θυμίσω ότι πέρσι η Μονακό πήρε το πρωτάθλημα Γαλλίας. Είχε υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας λόγω όλων αυτών των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ, το όνομά σου?
3: Κώστας από Ήλιο.
0: Α, γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
3: Εμένα δεν με θυμάσαι.
0: Πρέπει να... θα σε θυμηθώ στην πορεία.
3: Πάρω καμιά πενταριά φορές,
0: Μετά κάτι θα γίνει νομίζω, εντάξει.
3: Η Μονακό τώρα που μίλαγες, καλά δεν τρέπονται εκεί. Τόσοι λεφτάδες έχουν δισεκατομμύρια αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να βάλουν χρήματα να κρατήσουν την ομάδα.
0: Τι να σου πω τώρα, Κώστα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητά τους.
3: Μόνο τα αυτοκίνητα ξέρουν να λανσάρουν στον δρόμο.
0: Να βάλουν και γενικότερα.
3: Δεν ξέρουν.
0: Στο Μονακό νομίζω ότι όλοι είναι.
3: Είναι τόσο λεφτάδες εκεί. Το 99% είναι υπερεκατομμυριούχοι.
0: Ισχύει αυτό.
3: Δεν μπορούν να βάλουν 5 δραχμές να σώσουν την ομάδα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητά τους.
3: Όχι, φίλε μου, είναι να λανσάρουν στα μέσα δικτύωσης, να πούμε, τα αυτοκίνητά τους, τα ρούχα τους και τέτοια. Δηλαδή, άντε, μαγιά, να μην πω τώρα, και το άλλο.
0: Τι
3: να δώσουν κάτι χρήματα, γιατί εκεί δεν θα φαίνονται ποιοι είναι, κατάλαβες. Άμα βάλουν λεφτά στο σύλλογο, δεν θα φαίνονται ποιοι είναι.
0: Μπορεί να είναι για αυτό το πρόβλημα τους, Κώστα.
3: Βέβαια. Ενώ με τα αυτοκίνητα που τους παίρνουν οι κάμερες και τους δείχνουν, σου λέει εδώ, πώς να σου πω, δειχνόμαστε ότι έχουμε αυτοκίνητα σοβαρά, με εκατομμυρίων αυτοκίνητα, ενώ εκεί δεν θα φαίνεται ποιος είναι, ποιος θα έχει βάλει τα λεφτά.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
3: Σκάκι παίζεις.
0: Όχι, δεν παίζω σκάκι.
3: Καθόλου τίποτα.
0: Καθόλου. Δεν ασχολήθηκα ποτέ.
3: Δηλαδή δεν ξέρεις καθόλου.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
3: Αμα.
0: Τάβλι παίζω καλό.
3: Τάβλι παίζω κι εγώ. Ξέρεις και την ηλικία μου, γιατί σου έχω πει ότι είμαι μεγάλος.
0: Ναι.
3: Τάβλι παίζω από 17 χρονών και σκάκι παίζω από 11.
0: Ναι. Το σκάκι, εντάξει, είναι και πιο. Είναι παιχνίδι μυαλού ξεκάθαρα. Θέλει. Αλλά δεν έκατσα να ασχοληθώ ποτέ να μάθω.
3: Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Είναι παιχνίδι που εξασκεί το μυαλό.
0: Εννοείται, ναι.
3: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
3: Να μάθεις. Η ισοπαλία στο σκάκι, ξέρεις πώς λέγεται.
0: Πώς
3: τουλάχιστον.
0: Πώς λέγεται.
3: Πατ.
0: Και πού θες να καταλήξεις.
3: Θέλω να καταλήξω ότι θέλω να σε βάλω στην πρίζα, επειδή είσαι νέος και είσαι και καλό παιδί και είσαι και έξυπνος άνθρωπος, θέλω να σε βάλω στην πρίζα να μάθεις σκάκι.
0: Θα το κοιτάξω στο μέλλον. Κάλλια αργά παρά ποτέ.
3: Εάν το ξεκινήσεις, Θέμη, θα δεις που δεν θα ξεκολλήσεις. Θα παρατήσεις και το τάβλι. Θα παίζεις έτσι
0: περίπου. Παίζω συνέχεια τα όλοι. Το καλοκαίρι, ας πούμε, παραλία και λοιπά. Ναι, τώρα στην καθημερινότητα σπάνια εσύ.
3: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εάν θα ξεκινήσεις για να πεις ότι θα μάθω τάβλη.
0: Σκάκι.
3: Σκάκι. Θα πεις τέρμα, δεν ξανασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι παιχνίδι που αμέσως, επειδή σου λέω είσαι έξυπνος άνθρωπος, αμέσως.
0: Ναι, εσύ τριγκάρι, ρε παιδί μου, κολλάς και θες συνεχώς.
3: Αμέσως θα το συμπαθήσεις και δεν θα ξεκολλάς. Θα γίνεις, εγώ σου λέω, ο πιο καλός κακιστής. Γιατί το μυαλό σου κόβει. Μην το ξαναλέμε. Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πατζή. Τα καλά σας λέει, κύριε Κώστα.
3: Και ο Τριαντάφυλλος, εγώ έχω βιβλίο, να φανταστείς, του Τριαντάφυλλου Σιαπέρα, τον έχεις ακουστά.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ωραία, ήτανε πρωταθλητής Ελλάδος, το οποίο το είχα αγοράσει το 1975. Ξέρεις πόσο έκανα αγορά.
0: Πόσο.
3: 400 δραχμές. 1975. 400 δραχμές. Στο Ήλιον μένεις.
0: Μένω στο Άγιο Αργύρης.
3: Α, ωραία, κοντά. Άρα το. Κάτσε να δεις πώς λεγόταν το μαγαζί. Ένα μαγαζί που πουλάγε γυαλιά και μποσχονίσιο. Τον έχεις ακουστά. Πουλάγε και γυαλιά οπτικά. Ήταν το μαγαζί. Ένα μαγαζί που πουλάγε γυαλιά και μποσχονίσιο. Τον έχεις ακουστά. Πουλάγε και γυαλιά οπτικά.

0: Εγώ δεν είχα προλάβει το χαλί, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Λούις, ο πατέρας, γιατί έχει συγχωρεθεί βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν σαν ταβερνάκι έτσι ψητοπολείο σουβλατζίδικο. Λοιπόν, έκανε τα καλύτερα σουβλάκια. Έκανε τα καλύτερα σουβλάκια. Μετά λοιπόν, λίγο πιο πάνω, άνοιξε σαντουιτσάδικο. Γύρω στο 79 με 80. Λοιπόν, δεν τα θυμάσαι τα λιώσα επάνω το χώρο αυτό, πάνω από την πλατεία εννοώ.
0: Καταλαβαίνω ποιο χώρο λέτε.
1: Που ήταν τράπεζα, που ήταν.
0: Ξέρω που λέτε. Καταλαβαίνω που λέτε. Βέβαια δεν τα θυμάμαι με χαλί και λοιπά, γιατί εγώ είμαι αρκετά μικρότερο, οπότε.
1: Καλά, εσύ ήσουν, ναι, εσύ ήσουν αγέννητο, όχι μικρότερο.
0: Ναι, δεν τα έχω προλάβει.
1: Ναι, δεν τα έχει προλάβει. Λοιπόν, πάντω.
0: Πείτε μου γι' αυτό, κύριε Κώστα, για να πάω διαφημίσει, γιατί έχουμε
1: αρχίσει. Ωραία. Αρέσει. Λοιπόν, έλα, να μην σε ενοχλώ άλλο.
0: Δεν με ενοχλείτε καθόλου.
1: Πάντω, ναι. Ξεκίνα το σκάκι και δεν θα χάσει.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, έλα, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Καλά απόγευμα, να είστε καλά, χάρη που σας άκουσα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Motor City of Essex είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσακμπάνι.

0: και 20.
1: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Χρόνια.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουράλας. Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα.

0: Η Ελλάδα είναι ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός αξιωματούχος. Στις 6 ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΕΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το σενάριο υβριδικής επίθεσης με θύματα, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο. Οι συζητήσεις εντάχθηκαν μετά και την ανακάλυψη ενός ντρόουν φορτωμένου με εχρητικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Πίνακε δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Αμαρίας στην Κρήτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος κατέθεται στην δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασωστές ζήτησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

Δηλώσει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έκανε ο προπονητής της Borussia Dortmund Νίκο Κόβατς, ο οποίος μίλησε εν ώψη της επανέναρξης της Bundesliga με την Dortmund να αντιμετωπίζει την Werder Bremen. Η Dortmund, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Είπε για τον Καρέτσα ότι γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, όσο εκ τούτου θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση. Για τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Dortmund, λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη, όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Δεν είναι μόνο η Dortmund, το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, χωρίς λόγο. Έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους

Να πούμε πως ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Η τιμωρία ήρθε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

0: Ελευθέρης λέει: Θέμη, δεν έχω καταλάβει γιατί τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που θα παίξει ο Ολυμπιακός λόγω του θέματος με το γήπεδο υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να παίξει συνεχόμενα εντός παιχνίδια. Πώς εμπλέκονται αυτά τα δύο? Δεν νομίζω ότι εμπλέκονται, Ελευθέρη, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι κι αλλιώς παίζουν και διαφορετικές μέρες. Ας πούμε, τώρα παίζουν και δύο εντός. Παίζει ο ένας Πέμπτη, ο άλλος Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γενικότερα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας φέτος ήταν αρκετά περίεργο, θα έλεγα. Ας πούμε, η Real Madrid έχει παίξει τρία παιχνίδια εκτός έδρας συνεχόμενα. Και είναι και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν είτε συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, είτε συνεχόμενα εκτός έδρας. Οπότε νομίζω ότι απλά έχει τύχει. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο το ένα επηρεάζει το άλλο. Τάκης ΑΕΚ λέει: Αντί για σκακιστή, στο τέλος θα γίνει σουφλατζής. Λέει ο Τάκης. Εντάξει, ό,τι γίνει, καλό είναι, Τάκη. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή, πάμε στον άλλο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Μιχάλη, σημαίνει τι κάνεις.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
1: Καλά, αγόρι μου. Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Γιατί?
1: Έχεις κάνει, περισσεύει καμιά μολότοφ εκεί πέρα, πάω να ρίξω στην Βουλή να εσχάσω σήμερα με αυτό που μας κάνουνε.
0: Δεν μου περισσεύει τίποτα, αλήθεια είναι, όχι.
1: Άρε γάμο, το που θα βρω μια, πάω να τους βάλω μια να εσχάσω. Έχουνε μια ολόκληρη πόλη, μας έχουνε, να μην πω τι μας έχουν κάνει σήμερα εμείς που είμαστε στους δρόμους. Μας έχουν ξεσκίσει. Λες και δεν υπάρχουν ελικόπτερα. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να μετακινηθούν όλοι αυτοί οι κακοάσχημοι της κοινωνίας μας και του πλανήτη μας και να μας αφήσουν εμάς τα φτωχαδάκια και τα μερμικάκια ήρεμος. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή σήμερα, αγόρι μου?
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπήρχε ενημέρωση προηγούμενης ημέρας, έτσι. Για να κάνουμε και λίγο το σύνδεγορο του διαβόλου.
1: Ναι, η ενημέρωση ξέρεις τι είναι τώρα, Είναι αυτό που λέει μια παροιμία. Μάθαμε ότι, να μην πω τη λέξη, πλακώσανε και γύφτη. Και σε μια. Νομίζω έτσι, δεν έζησα από αλλού, έτσι δεν είναι?
0: Δεν σε άκουσα. Σε μια.
1: Λέω στην Αθήνα, διαμένει στην Αθήνα.
0: Αθήνα, ναι.
1: Ωραία. Άρα τι ενημέρωση, γιατί είναι μια πόλη η οποία.
0: Προφανώς δεν διαφωνώ στο που λες, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα και για τον κόσμο που θέλει να μετακινηθεί. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ενημερώσει ότι από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη θα υπάρχουν προβλήματα, με αποκορύφωμα Τετάρτη όπου θα είναι σχεδόν όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Τώρα δεν έχω περάσει το κέντρο της Αθήνας, γιατί εκεί θα γίνονται, υποθέτω, εκεί θα είσαι και θα έχει δημιουργηθεί το τόσο μεγάλο
1: όχι,
0: θέμα.
1: Όχι, δεν είμαι κέντρο. Όχι. Είμαι αυτή τη στιγμή έτσι, είμαι στα σύνορα μεταμόρφωσης Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Το οποίο γίνεται. Δεν θες να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί όλοι προσπαθούν, ξέρεις τώρα, να βρουν άλλες επιλογές. Να πάει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος στον τόπο του, στο σπίτι του και οτιδήποτε. Γίνεται σφαγή, όταν σου λέω σφαγή. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν είναι πρώτη φορά. Πήρα με ευκαιρία που άκουγα όταν ξεκίνησε η εκπομπή που κάτι λέγατε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Και ξαφνικά σκάει και αυτό με τη Μονακό που είπες προηγουμένως. Ναι. Και ήθελα να πω την γνώμη μου για κάτι. Όταν ο αείμνηστος ο Παύλος Γιανακόπουλος μαζί με τον Θανάση Γιανακόπουλο, εσύ μπορεί να μην τα θυμάσαι γιατί μπορεί να είσαι και γέννητος, όταν πήγαινε και του χτύπαγε το τραπέζι στην Ευρωλίγκα και τους έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί να βάζουμε κάποιοι 10 τρελοί σε όλη την Ευρώπη τα εκατομμύρια μας και εσείς να εκμεταλλεύεστε σαν οργανισμός όλα τα έσοδα και εμείς να παίρνουμε τα φιστίκια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, βγαίναν διάφοροι τότε, μιλάω για διάφορες ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρωλίγκα και λέγανε για να κόπουλοι το ένα το άλλο μαμά. Τα απόνερα όλων αυτών σιγά σιγά, γιατί τα χρόνια περάσανε, είναι αυτό που σημαίνει τώρα και θα συμβεί και στο μέλλον. Και εδώ έρχεται η μαγιά του Παναθηναϊκού, δεν θα χρησιμοποιήσω το όνομα του επιχειρηματία, έτσι, ο οποίος φαίνεται είδε το τι έρχεται και σου λέει η επιλογή είναι μία, ή φτιάχνω γήπεδο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, του δημιουργώ τέτοιες υποδομές ώστε να μπορώ να έχω τους πελάτες μου ικανοποιημένους και έρχομαι σε αυτό που μιλάγαμε για τα εισιτήρια που έχω ακούσει που μιλάνε για τα διαρκές κτλ. Σου λέει τουλάχιστον θα τους παρουσιάζω, θα φέρω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Θα έχουν ένα πολύ ωραίο γήπεδο με κάποιες προδιαγραφές χύψη δέλτα. Και από εκεί και πέρα θα βάλω ένα εισιτήριο για να μπορώ τουλάχιστον να καλύπτω τα πάγια μου έξω τα μαζί με τις χορηγίες και τα λοιπά για να μπορέσω να επιβιώσω. Διότι αποδεικνύεται τελικά ότι το παλιό must που υπήρχε ο Μιχάλης εγώ ή εσύ ο Θέμης πήγαμε μερικά εκατομμύρια στην άκρη, πια ο κόσμος δεν τα πετάει για καμία ομάδα, νομίζω.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, τα έσοδα του Παναθηναϊκού, κατά κύριο λόγο, δεν είναι τα εισιτήρια. Είναι και από τα εισιτήρια, αλλά είναι από τις χορηγίες τις οποίες έχει. Αλλά εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτές οι τιμές των εισιτήριων. Είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές και απευθύνονται σε έναν κόσμο όπου δεν έχει να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Και ως αποτέλεσμα ποιο είναι να μην γεμίζει το γήπεδο. Και επίσης στην αγορά υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση, έτσι. Όταν δεν γεμίζει το γήπεδο, δεν γίνεται να παραμένουν τόσο υψηλά τα εισιτήρια.
1: Ναι, πρέπει να χαμηλώσει. Λένε ότι έχει πουλήσει 15.000 έρθια.
0: Ναι, όχι. Okay. Αλλά και πάλι το γήπεδο δεν είναι sold out.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, επίσης πρέπει να βοηθήσει και τον κόσμο που αγαπάει την ομάδα και στήριξε την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν και στα δύσκολα της ομάδας δίπλα. Και δεν γίνεται να.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πώς δεν υπάρχει, εγώ δεν είπα να βάλει 5 ευρώ το εισιτήριο ή να τα βάλει 2 ευρώ ή να πει ελεύθερη είσοδο.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά όταν πάει, είναι 100 ευρώ το εισιτήριο για να κάτσεις πίσω την μπασκέτα και 150 ευρώ, εντάξει, είναι ντροπή, έτσι. Είναι ντροπή, 100 ευρώ το εισιτήριο να κάτσεις πίσω την μπασκέτα. Τι?
1: Είναι σκαλά. Και στην Ιταλία ο άλλος όταν πάει στη σκάλα του Μιλάνου πληρώνει ένα 1.000 εισιτήριο για να μπει μέσα.
0: Εντάξει βέβαια, εδώ μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τη σκάλα του Μιλάνου.
1: Μπράβο, εδώ μιλάμε για αθλητισμό, ο οποίος αθλητισμός πια, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι οι ρομαντικές εποχές τελειώσανε. Δηλαδή, αν βάλεις να δεις την Ευρωλίγκα πριν 10 χρόνια, εγώ σου λέω πριν 10 που υπήρχαν και ρώσικες ομάδες. Ποιες ομάδες ήταν αυτές οι οποίες κυριαρχούσαν και είχαν και κάποιες ελληνικές.
0: Οι ελληνικές πανηγύρια ρώσικες κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Και η Μακάμπη που έχει να πάρει το κύριο ο οποίος. Και αυτός ακολουθούσε την τακτική των Γιανακόπουλων π.χ. ο οποίος καθώς όταν ο άνθρωπος είχε τη ζωή, όλοι φεύγουμε, ίσως ο επόμενος να μην κάνει αυτά που κάνει. Ή ο αυτός που είχε έρθει τώρα στην Τελαβίδ. Τελαβίδ την άλλη τη Μακάμπη, πώς τη λένε, καλά, Τελαβίδ, καλά δεν τη λέω, την άλλη που είναι
0: η
1: ο
0: Ιούτης.
1: Χάπολ, με συγχωρείς.
0: Χάπολ, Τελαβίδ.
1: Μπράβο, ένας άνθρωπος πάμπλουτος. Οι Ρώσοι ήταν πίσω το κράτος, οι Ισπανικές είχαν πίσω κάτι κολοσσούς και δεν είχαν πρόβλημα και στην Ιταλία ήταν οι Αρμάνοι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μπάσκετ στην Ευρωλίγκα το οποίο στην ουσία στηριζόταν στην τρέλα, παρένθεση τρέλα, έτσι, κάποιο τύπο που είχε πολλά λεφτά. Αυτό τελειώνει. Αποδεικνύεται ότι σιγά σιγά τελειώνει και αν δεν πάμε σε αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση και του μπάσκετ όπως έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο αυτό αν μου επιτρέπεις. Δεν υφίσταται Ευρωλίγκα, δεν υφίσταται με αυτό που κάνει αγόρι μου. Δεν μπορεί ο πρωταθλητής να παίρνει ένα εκατομμύριο και δύο, να έχεις παίξει 38 αγωνιστικές, 40 αγωνιστικές, να έχεις ένα budget 40-50 εκατομμυρίων plus, συν και να παίρνεις ένα τίτλο και να σου δίνει ένα κύπελο και να σου λένε είσαι ο πρωταθλητής. Τι λέτε φίλε. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Απολύτως καταλαβαίνω ότι λες και συμφωνώ μαζί σου και είναι και ένα.
1: Ναι, όταν σου αντίθετο ποδόσφαιρο, ας πούμε, σε άλλα μεγέθη, τους δίνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό. Νομίζω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι η λύση είναι το να ανεβάσεις πολύ τα εισιτήρια και να μην. Να
1: γιώνεις
0: τον κόσμο το γήπεδο. Γιατί αυτό γίνεται. Πώς το γιώνω, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ αλλά δεν μπορώ ρε φίλε μου να δίνω 50, 100, 150 ευρώ εισιτήριο. Πώς το γιώνω στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέω δεν τον γιώχνεις, σου λέει παιδιά καθίστε στην τηλεόραση. Θα έρθουν.
0: Άρα τον γιώχνεις στο γήπεδο, άρα το ίδιο λέμε.
1: Ναι, μισό λεπτό. Γι' αυτό έχει γίνει θέατρο σκιών το ΑΚ. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Τα βαλάντια που πάνε από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι αυτοί όπως λες εσύ που κάποτε τρέχαμε ή εγώ που έχω ξεκινήσει και πρόβλημα Αθηναϊκό από τον τάφο του Ινδού. Πάνε πια, βλέπεις μπροστινές θέσεις και στον Ολυμπιακό. Και τώρα που θα γίνει και το κήπεδο, καλά να δεις τι να γίνει το Ολυμπιακό. Λοιπόν, influencer, φωτογραφίες, επειδή θεωρώ βλέπεις το κήπεδο τι γίνεται, στο Παναθηναϊκό που πάω εγώ, στα καλά εισιτήρια. Α, είναι μόνο δεσποινίδες, κυρίες.
0: Δεν διαφωνώ, τα ξέρουμε όλοι, Μιχάλη. Έτσι είναι πλέον.
1: Μπράβο. Άρα θα πάνε αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν.
0: Βρέα, αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν, να τα δώσουν. Αλλά δεν γίνεται να αναγκάσει αυτόν που δεν έχει τα φράγκα να τα δώσει να μην πάει καν στο γήπεδο. Και δεν σου μιλάω για άνθρωπο που να μην έχει 5 ευρώ στην τσέπη. Αλλά μιλάω για έναν άνθρωπο μέση τάξη. Δηλαδή, το μπάσκετ σε τι απευθύνεται πλέον, στις ψηλές τάξεις μόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τον απλό κόσμο στο γήπεδο.
1: Δεν αντιλέγω, εγώ δεν είμαι κατά αυτού, να μην παρεξηγηθώ έτσι. Απλά λέω αυτό που βλέπω που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι ότι πολύ απλά, εκτός από τους οργανωμένους που τους χρειάζονται όλες οι ομάδες για ένα κομμάτι, οι υπόλοιποι θα ματώνουν, σε παρένθεση, οικονομικά, για να μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν τις ομάδες τους. Γιατί διαφορετικά θα σου πει ο κάθε Γιαννακόπουλος, εγώ χρησιμοποιώ μόνο τον Γιαννακόπουλο, με ενδιαφέρον κι άλλοι, ο κάθε Γιαννακόπουλος θα σου πει, φιλέ, εγώ δεν μπορώ χρόνια, βαρέθηκα 30 χρόνια οικογένειά μου και 40 να σας βάζω λεφτά. Αφού δεν μπορεί να μου δώσει η Ευρωλίγκα ένα budget να μπορώ να διαχειριστώ και εγώ τα δεδομένα και να ρίξω τα εισιτήρια, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, και εγώ από κάπου πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία στο λογιστικά στο τμήμα μου. Ποιος θα το πληρώσει, οι χορηγίες και οι φιλάθλοι. Κακός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ελά, Θεμή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήρια και τα σέβομαι στην κυρία Αναστασία με την προσήλωσή της όλα αυτά τα χρόνια, τη μεγάλη της αγάπη που είναι Ολυμπιακός, και είδαμε τη βράβευσή της. Δίνω πολλά συγχαρητήρια και είναι τιμή εδώ πέρα που μιλάει και την ακούμε. Όπως και τον κύριο Γιώργο, που μιλάει για ωραία πράγματα ιστορικά και για τις χαμένες πατρίδες. Καλοί ομιλητές και είναι ευχάριστο να τους ακούμε εδώ πέρα και σεβόμαστε και τα χρόνια τους και μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα κι εγώ, έγινε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
0: Ναι, έγινε, ναι. Τα ξημερώματα.
2: Μάλιστα. Με μια, τον Μπενί, ναι.
0: Με τον Μπενί, ναι.
2: Τώρα κοίταξε να δεις, Θέμη, δεν ξέρω γιατί δεν καλέσαν μια εμπορική ομάδα πριν που σε άκουγα. Τι να σου πω, και από ό,τι άκουσα τους είχαν και σε κάτι ξενοδοχεία, λες και ήταν στις Σοφοκλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια αυτή είναι. Αλλά τι ήταν εμπορική ομάδα, τι δεν ήταν. Άμα ήταν εμπορική ομάδα, δεν θα ήταν τόσο εμπορική για την Αργεντινή. Και το λέω αυτό γιατί το γήπεδο έτσι καλή ομάδα ήταν. Δηλαδή δεν είναι ότι θα προσέγγιζε παραπάνω κόσμο μια εμπορική ομάδα. Συν αυτά που ανέφερα και νωρίτερα, που βγαίνουν την Ομοσπονδία της Αργεντινής, όπου τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα έπρεπε να δοθούν χρήματα και στην εμπορική ομάδα. Συν το γεγονός ότι όλες αυτές οι εμπορικές ομάδες είχαν υποχρεώσεις για τον Nations League, οπότε δεν είχαν ελεύθερο πρόγραμμα. Τον Μπενί δεν είχε, οπότε γι' αυτό έπαιξε.
2: Αυτό να το δεχτώ, εντάξει, αλλά τώρα τα τηλεοπτικά δεν αξίζει τώρα. Ένας Μέση που έχει δώσει στο ποδόσφαιρο ή στην Αργεντινή τόσες πολλές χαρές και γενικά και στο ευρωπαϊκό και αλλά και στο εγχώριο ποδόσφαιρο της εκεί πέρα με την εθνική. Εντάξει, τα χρήματα δεν μετράνε αφού είναι το αντίο ενός μεγάλου παίχτη. Εντάξει, αυτό νόμιζα ότι έπρεπε να καλέσουν μια μεγαλύτερη ομάδα και να του δοθεί η τιμή που έπρεπε. Τέλος πάντων, τώρα έφυγε από την Εθνική, έκλεισε ένας κύκλος. Πάμε για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Τι άκουσα εχθές, συμφώνησε η κυβέρνηση?
0: Ναι, υπήρξαν αυτές τις συζητήσεις, υπήρξε και ενημέρωση από την κυβέρνηση και όλα βαίνουν καλώς. Γιάννη μας ακούς? Χάσαμε τον Γιάννη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Άμα θέλει ο Γιάννης για να ολοκληρώσει την κουβέντα που είχαμε, μπορεί να ξανακαλέσει για να βγει στον αέρα. The 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος από το Εγάλαιο είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Ξέρετε, εγώ ακούω κάθε μέρα την εκπομπή, αλλά άκουσα προηγουμένως ένα συνακροατή εκεί πέρα, ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, με ξένησε με αυτά που έλεγε. Σχετικά με τις τιμές, ας πούμε, που πραγματικά το
0: δείχνει. Αυτό είναι σιδηρίο του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, να εμπορευματικοποιήσουμε τον ποδόσφαιρο, να εμπορευματικοποιήσουμε τον μπάσκετ. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς οι άλλοι που πάμε τόσα χρόνια στα γήπεδα, τι κάνουμε, δηλαδή, να μπορούμε να πηγαίνουμε?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτή την...
3: Ναι, εντάξει τώρα, μην βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, δηλαδή... όχι απλά, νομίζω ότι ο προηγούμενος φίλος ήθελε απλά να αποδώσει, να εξηγήσει το πώς, γιατί γίνεται αυτό, όχι ότι συμφωνεί. Αλλά ήθελε να εξηγήσει το γιατί γίνεται αυτό. Βέβαια, ειδικά τα τέτοια αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ειδικά.
3: Δεν βασίζονται τέτοια λαϊκά αθλήματα όπως
0: ακριβώς, το ακριβώς.
3: Μπάσκετ. Ας πούμε, αν θα έρθουν 10 influencers, 15, δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ακριβώς.
3: τόσα χρόνια ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και αν ακούμε τέτοια πράγματα, δηλαδή έλεος
0: πια. Ακριβώς αυτό είναι.
3: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Όχι, δεν, συζήτηση κάνουμε, εννοείται.
3: Αλλή μόνο τώρα.
0: Εννοείται.
3: Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω
0: θα συμφωνήσω μαζί σου, Κώστα. Ειδικά αυτά τα αθλήματα πρέπει να απευθύνονται και στις λαϊκές τάξεις. Ναι, πάντα έτσι ήταν.
3: Αυτό που λες, έχεις πολύ δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, έχω εγώ τώρα το γιο μου, ας πούμε, να τον πάρω να πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πού να βάλει 150 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και για μέτρια έως κακή θέση, έτσι. Δηλαδή, δεν θα κάτσει στο κέντρο. Ότι θα το βλέπεις μπροστά σου. Για μέτρια ως κακή θέση θα πρέπει να δώσεις τώρα με ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν τα δίνει και ο κόσμος πλέον γιατί δεν τα έχει πολύ απλά. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς που μου λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ, αλλά δεν μπορώ. Τι να πάω.
3: Μα το ξέρω. Και δεν ζούμε σε καμιά άλλη χώρα στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε την καθημερινότητα και το τι γίνεται. Δηλαδή,
3: σου έχει μείνει μια διασκέδαση, ας πούμε, να ποδόσφαιρο, ένα μπάσκετ να πάω να δεις και στο κόβουνε και αυτό, ας πούμε, γιατί λέει. Για να εμπορευματικοποιήσουμε τώρα και το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Έτσι είναι.
3: Έγινε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Κώστα. Καλή συνέχεια.
3: Γιώργος.
0: Με συγχωρείς. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά, Βόγιο. Πάμε που μόνο η γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
4: Έλα, κόπηκα πριν.
0: Κόπηκες, ναι.
4: Λέγαμε για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και ήθελα να σου πω ότι. Εμείς δεν πιστεύουμε όποια κυβέρνηση και να είναι, γιατί από τη μία στιγμή αλλάζουν αυτά. Πιστεύουμε στο όραμα που έχει ο πρόεδρός μας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται πως πρέπει για να γίνει αυτό να υπάρξει το όραμα, αλλά θα πρέπει να πήγε το ναι και η κυβέρνηση και έδωσε το πράσινο φως. Και έχουμε και εκλογές, θα θυμίσω τώρα στους επόμενους μήνες. Αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει καμία κυβέρνηση να πάει κόντρα σε όλο αυτό από όποια όψη και να το πάρεις.
4: Λόγω προεκλογικών μπορεί να συμφωνώ, γιατί μην ξεχνάμε και με το και με την ομάδα του Παναθηναϊκού μπορώ να πω ότι τόσα χρόνια περίμενε να του βάλει μια υπογραφή μια δημοτική αρχή που ήταν προσκυμένη στην κυβέρνηση. Καταλαβες.
0: Ναι, τώρα αυτό με το προσκύμενο στην κυβέρνηση είναι άλλη κουβέντα, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τον Δήμαρχο Αθηναίων ήταν ακόμη περισσότερο προσκύμενη στην κυβέρνηση, πολύ περισσότερο μάλλον προσκύμενη στην κυβέρνηση, αλλά όπως και να έχει ο Παναθηναίκος όντως περίμενε όλα αυτά τα χρόνια μια δημοτική αρχή για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο και φυσικά να το ολοκληρώσει έτσι και όλα πηγαίνουν καλά και εκεί.
4: Άμα πέσει το πρώτο τούβλο και όχι στη μακέτα, τότε θα.
0: Εντάξει, μην το λες. Γιατί είδαμε και με το γήπεδο της ΑΕΚ, για την Όλγου Ναρένα μιλάω, όπου όταν είχε ξεκινήσει με τα σταμάταγε, είχαν μπει άλλα προβλήματα στη μέση, με δημοτικές αρχές, με περιφερειάρχες κλπ. Εν τέλει πάντως το γήπεδο έγινε έτσι.
4: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εσωτερικά και δημοτικά και.
0: Ναι, εννοείται.
4: Και άλλα συμφέροντα που μπορεί να είναι και μια δυσκολία να ξεκινήσει το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έκανε και μία δήλωση ο μεγάλος Γιωβάνι, κάτι με το Ματρακόν στη Ριζούπολη, έλεγε στον γκολ που έκανε.
0: Είπε ότι το ανέφερε για τον γκολ με τον Ματρακόν, ναι, στην Ριζούπολη, αυτή την γκολάρα την οποία είχε βάλει. Αναφέρθηκε και στο conference, έκανε γενικότερα αρκετές δηλώσεις ο Γιωβάνι.
4: Ο Γιωβάνι για μας που ήρθε στην Ελλάδα νομίζω είναι ο μεγαλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος που είχε έρθει, και ήρθε από σπότα γιατί τότε δεν τον έβαζε ο Ολλανδός, για θύμισε μου, ο Ολλανδός ο προπονητής που είχε κάνει και στην Αλκμάρ, δεν μπορώ να το μου
0: λέει. Ναι, στην Μπαρτσελώνα λες τώρα.
4: Στην Μπαρτσελώνα που μου διαφέρει το όνομά του, ενώ έχει κάνει επιτυχίες πάρα πολλές και τα είχαν σπάσει. Εμείς είχαμε πάρει και τον Ζάχοβιτς, αλλά όλοι λέγανε ότι εδώ, ότι ο Ζάχοβιτς λόγω της χρονιάς που είχε κάνει, ότι ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, αλλά ο Τζιοβάνι, επειδή είχε κάνει και στην Εθνική Βραζιλία, ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να δώσει περισσότερα και όπως έδωσε 6 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Για μας ήταν μια εξαιτία που πιστεύω ότι είδαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα, όπως και με το Ριβάλδο, και αυτά ο Γιωβάνι θα μείνει μέσα στο μυαλό μας όσα χρόνια ζούμε και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια σου
4: έχουμε. Καλή υπόλοιπο εσένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις, σε 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
5: 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας του Νιουκάσλ λέει: πάντως θα είναι πολύ έξω ο Μητσοτάκης. Χαμπάρι δεν πήρε κανένας για το πότε έδωσε το OK για το καινούριο Καραϊσκάκη, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Ναι, έγιναν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, είναι η αλήθεια, Κώστα. Αλλά όταν είναι προεκλογική περίοδος υπάρχουν και αυτά. Ο Κώστας, άλλος Κώστας, λέει: Θέμη, ξέρεις πόσα χωράει η Σανέλ Αρένα, πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός? Η Σανέλ Αρένα χωράει γύρω στις 9.000, λίγο παραπάνω άμα υπάρξουν και πτυσσόμενες, γύρω στις 9.000 πάντως. Τώρα για το αν χάνει έσοδο Ολυμπιακός, εγώ δεν θα σου πω ότι χάνει έσοδο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και έσοδα, γιατί είναι το καλύτερο γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να παίξει έτσι. Αν δεν πήγαινε στην Σανέλ Αρένα, θα πήγαινε σε άλλα γήπεδα, όπου είτε θα ήταν εκτός Αττικής, οπότε ίσως να έχει και λιγότερο κόσμο και προφανώς θα είχε και μικρότερη χωρητικότητα. Οπότε δεν θα πω τώρα το πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, αν έπαιζε το σεφ θα είχε περισσότερα έσοδα, γιατί είναι και μεγαλύτερο το σεφ και πάει λέγοντας έτσι. Αλλά τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνει τις εργασίες, ότι βρήκε τη Σανέλ Αρένα και ότι κατάφερε να παίξει στην Σανέλ Αρένα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε δεν θα έλεγα ότι χάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έχεις χαλάσει και την Αδριάννα μου φαίνεται.
0: Γιατί?
1: Πέφτει σύρμα, μόλις βγαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου δίνει, πώς το λένε, ραπόρτο και με βορείς διαφημίσεις, κάνει
0: τα πάντα όλα, λέω πρέπει να...
1: Μπορεί να είναι και ιδέα μου και το...
0: Μπορεί να είναι και ιδέα σου, μπορεί.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα να αρχίσω και εγώ ρε Θέμη, όπως σε λέει τώρα ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Σε λέει αγόρι, μα σε λέω και εγώ λεβέντη μου, τσολιά μου. Μπας και με αφήσει και εμένα και λέω αρλούπες και εγώ ρε Σιθεμινά μου. Τον αφήνεις
0: δεν. Για εσένα δεν σε αφήνει να λες τα που θες να πεις.
1: Λέει, αλλά, ναι, μα δεν λέω, δεν είπα εγώ τώρα. Τον άφησε χθες, βγήκε, είπε για τρούπες και.
0: Δεν είπα αυτό, είπε για σένα μίλησε, όπου εσύ δεν ξεκίνησες.
1: Ναι, εγώ τι ψέμα, να κάνουμε ένα κεφαλαίωση ρε.
0: Ναι, και έκανες ένα χαρακτηρισμό ο οποίος ήταν. Ναι.
1: Στο χαρακτηρισμό.
0: Πες, χάρη σε αφήνω, πες.
1: Δεν είπα πατραχοπέδιλα και μάσκες, το μισό το είπα. Λοιπόν, να μου βάλεις χέρι, εντάξει, λες και για ψέματα, μπας περίπτως. Έχουν 63 νίκες, είτε συνεχόμενες. Έχουν 25 χρόνια να κάνουν νίκη. Δεν έχουν πάρει πρωτάθλημες άντρες και γυναίκες. Πού είναι ψέμα αυτά, ρε, δεν είναι κανένα ψέμα από αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά στο πόλο, έτσι.
1: Το πόλο είναι το νούμερο ένα άθλημα που έχει φέρει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή όχι.
0: Νομίζω ότι...
1: Το θέλεις 1-0, πάμε παρακάτω.
0: 1-0, τι?
1: Πάμε παρακάτω, λέω, εντάξει, άστο, λέω, κατάλαβα.
0: Ωραία, το πόλο είναι, και τι πάει να πει αυτό.
1: Λοιπόν, το πόλο,
0: ναι.
1: Και μετά λέω, ας πούμε, πρέπει να κάνουν ανακατασκευή, ανασκευή του ύμνου του. Δεν είναι ψεύτικος ο ύμνος του.
0: Ναι, με την ίδια λογική και ο Στίβος δηλαδή, έχει δώσει πολλές επιτυχίες. Το Παναθηναϊκός είναι πιο επιτυχημένος ο Στίβος. Τι πάει να πει τώρα αυτό.
1: Ψέμα από αυτό που είπα, ήταν κάτι ψέμα από αυτό που είπα. Δεν είναι κάτι ψέμα. Το να αφήνεις μετά, σε πιάνει αγόρι μου, λεβέτη μου, τσολιά μου, γαλανομάτι μου, πως σε λέει, ας πούμε, στο παραμύθι, το να αφήνεις και λέει και λέει και λέει. Και λέει αρλούμπε, συγγνώμη κιόλα που το λέω.
0: Ο καθένα μπορεί, χάρη για εσύ, μπορεί μερικοί να πιστεύουν ότι και εσύ είσαι αρλούμπε. Τι πάει να πει αυτό.
1: Άμα από αρλούμπα πες μου, αυτό που είπε είναι αρλούμπα. Δεν έχει κάτι από αυτά που είπα. Μπα πει, το σπάμπα να σήμερα, α πούμε, έτσι σου λέει. Δίνει, λέει, κύριε ένα κούπλο, δίνει 40, δίνει 50, δίνει 100, δίνει 150. Λοιπόν, και δεν του λε εσύ, κοίτα να δει, έχει τα εισιτήρια, τι έλεγε. Φέτος έχει budget 50 εκατομμύρια π.χ. έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα 30 τα έχει πάρει από το... Τα 40 δεν ξέρω πόσα. Από την κυβέρνηση. Έτσι.
0: Από πού τα πήρε?
1: Να μην βάλει τα άλλα 10.
0: Από πού τα πήρε?
1: Από τις ληστρικές αναθέσεις που έχει πάρει, από την ανάθεση αυτή που έχει πάρει το ΆΚΑ. Με τους όρους που έχει πάρει, που είσαι το Αυγεράκι σπίτι και τα... Εν πάση περιπτώσει αυτά που είχαν πει οι Αγγελοπουλέοι, έτσι. Ότι έχει μια βάντα 20 εκατομμύρια, είχαν πει τότε, πριν 4 χρόνια, το χρόνο, έτσι. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ξέφυγε πολύ το μπάτερ.
0: Ρε χαρή, εγώ εξηγήσω το πράγμα 200 φορές. Αυτή η αβάντα είναι η διαφορά.
1: Το έχει εξηγήσει και εγώ σου εξηγήσω. Ναι. Εγώ δεν λέω κάτι από το μυαλό μου.
0: Ναι, εγώ σου εξηγώ. Δεν είναι το μυαλό μου, είναι απλή εξήγηση. Όταν λέει κάποιο κάτι, το θέμα είναι να διαβάζουμε αυτό που λέει και να καταλαβαίνουμε το τι λέει.
1: Εσύ κάνει τώρα το δικηγόρο.
0: Δεν κάνω κανένα δικηγόρο. Γιατί άμα του ρωτήσει και του ίδιου να σου εξηγήσουν το αυτό που είπανε.
1: Δεν χρειάζεται να μιλήσω
0: μαζί. Λε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ρε φίλε.
1: Δεν τα λέω εγώ, οι Αγγελόπουλοι τα έχουν
0: πει. Δεν τα έχουν πει, Αγγελόπουλοι.
1: Κάνει λάθο αναπαραγωγή.
0: Κάνει λάθο αναπαραγωγή.
1: Δεν είχαν πει,
0: Αγγελόπουλοι,
1: ότι έτσι και έτσι ο αντίπαλο.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, να σου εξηγήσω για ακόμη μια φορά, α μου δέκα θέλω να σου εξηγήσω.
1: Μπορεί να μην το εξηγήσω, όχι, δεν θα μην το εξηγήσω.
0: Ωραία, μην θε να σου εξηγήσω. Ρώτα κάποιον άλλο, να σου πει. Και ξανά έλα να μου πει.
1: Εγώ λέω το άκουσα στο Αγγελόπουλο.
0: Ναι, δεν το είπανε αυτό. Κι εγώ έχω ακούσει τι είπανε και δεν είπανε αυτό.
1: Τι είπανε δηλαδή.
0: Είπανε ότι ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, επειδή πήρε το γήπεδο πιο νωρίς από το πήρε ο Ολυμπιακός, έβγαζε 20 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω. Αυτό είπε.
1: Με τους όρους που το πήρε.
0: Με τους ίδιους όρους παίρνει και ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ. Με τους ίδιους όρους παίρνει και ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ.
1: Δεν το πάρει. Δεν το έχει πάρει.
0: Ναι, θα το πάρει. Με τους ίδιους όρους. Η διαφορά είναι αυτά τα 4-5 χρόνια.
1: Ναι, τα λεφτά αυτά που είναι αυτά.
0: Μα δεν είναι λεφτά του κράτους. Είναι λεφτά τα οποία κερδίζουν οι ομάδες από το γήπεδο το οποίο πήραν από το κράτος. Απλά επειδή είναι χρονικό το θέμα.
1: Ο Αργενάκης γιατί πήγε σπίτι του, ξέρεις.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εγώ δεν λέω τώρα το πώς πήρε το γήπεδο Παναθηναϊκός και τις πιέσεις που έγιναν.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς οι κύριοι Αγγελόπουλοι τι έχουν πει. Αυτό ακούω. Λοιπόν, και αυτό λέω. Έτσι, απ' την άλλη, πώς το λένε ο. Ο Τετές είναι εντάξει, έτσι πήρε και άδεια το παιδί, ξεκουράστηκε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Του Ολυμπιακού έρχονται παίκτες, πώς το λένε, ο Πουέρτας έπαιζε το πρωί, ο άλλος έπαιζε το βράδυ, ο άλλος έπαιζε χθες. Πότε θα έρθουν αυτοί, έχεις καμιά ενημέρωση?
0: Θα έρθουν αύριο, ο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες αύριο. Ο Φρόιλερ σήμερα θα έρθει, δεν ξέρω αν θα κάνει προπόνηση σήμερα, δεν θα κάνει λογικά και αν κάνει θα κάνει ένα χαλάρωμα.
1: Αυτοί δεν είχαν Γιωβάνοβιτς εκεί να πάρουν καμιά άδεια γιατί.
0: Γεια σου, χάρη να σε καλά. Πάμε μόνο η γραμμή, καλησπέρα.
2: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Εγώ, γεια σου, ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά, εσύ.
2: Ρε, εσύ, θέλω τις εκπομπές στις τελευταίες 100. Θα δουλεύω ένα χρόνο, τους πληρώνω όσο να είναι. Πόσο δικαιώνομαι.
0: Υπάρχουν δωρεάν στο demand, αν πατήσεις.
2: Δεν θέλω δωρεάν, δουλειά. Ποιος είναι πρώτος ώρα στο ποδόσφαιρο?
0: Ο Παναθηναίκος.
2: Στο μπάσκετ.
0: Αυτή τη στιγμή είναι 4-5 ομάδες που έχουν από μία νίκη.
2: Ναι, στην Ευρωλίγκα είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος.
0: Στην Ευρωλίγκα θα είναι και ο Παναθηναϊκός σίγουρα, γιατί έχει πάει το απόλυτο.
2: Κοίταξε, το όνειρό μου ποιο είναι. Κάνω κάτι καλού εδώ πέρα, τώρα δεν έχω γραφεί να λοιπόν. Με παίρνει πριν 2 λεπτά, δεν ξέρω τι σχολείο. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα να ασχολούνται τώρα με το πόλο. Πήγανε από το ποδόσφαιρο, πήγανε από το μπάσκετ και πάνε στο πόλο. Δεν μου λέει ότι υπάρχει και τάβλη, έχει πρωτάθλημα το τάβλη.
0: Τάβλη δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωτάθλημα, όχι.
2: Νομίζω εσύ στον Πειραιά, παλιά παίζανε Πειραιά με Αθήνα, παίζανε τα Σάμαλια, άμα τα θυμάσαι. Μήπως άμα είναι γιατί είμαι καλός στο τάβλι. Στα 7 χαρίζω και τα 3. Λοιπόν, έφυγε ένα στο κακάκι, κάνεις ένα λάθος και εσύ λιγάκι. Είπες για το ότι το στήρον λίγο ακριβώς στο μπάσκετ.
0: Εννοείται πως είναι, όχι λίγο,
2: εγώ,
0: αρκετά.
2: Εγώ τώρα που φωνάζω και λέω φέρουμε τον Μπράντοβιτς, φέρουμε αυτόν τον παίκτη, φέρουμε τον άλλον που έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια, η οικογένεια για να κόπουν άμα τώρα. Κουκλάρης έχει δώσει 470 εκατομμύρια, κοντά στα 500. Η οικογένεια Κελιοπούλου έχουν δώσει 250. Άλλο που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, βέβαια, η Μένη είναι 20 χρόνια, η άλλη είναι 40, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει δώσει. Είναι καταρχήν ένα μαγαζί δικό του. Πληρώνει αυτός. Γιαννακόπουλο, δεν πληρώνω εγώ.
0: Ναι, ωραία.
2: Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω, και θα σου πω το και. Έχεις πάει να δεις μάσκες στο NBA.
0: Το NBA δεν έχω. Είμαστε Αμερικοί στους μισθούς και δεν το ξέρω, Σάγκη.
2: Στην στιγμή, στο μάθω εγώ το μάθω.
0: Έχει ο μέσος Έλληνας άνθρωπος, έχει τέτοια χρήματα με τον μέσο Αμερικανό.
2: Όχι, αλλά πώς ζητάει ο μέσος Έλληνας και εγώ ζητάω ο ταξιτζής να μου φέρει τον πράτο με 10 εκατομμύρια το χρόνο πηγή. Πώς το ζητάω και μου το φέρνει.
0: Ναι. Είναι άλλο κομμάτι, το άλλο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές χορηγίες.
2: Όταν απαιτώ κάτι, ναι. Όταν πρέπει να πληρώσω. Άμα θέλω να πάω.
0: Αν μπορείς να πληρώνεις 150 ευρώ και 100 ευρώ το εισιτήριο.
2: Πάνε αυτοί που μπορούν, εγώ δεν μπορώ. Ωραία. Δεν μπορώ, εγώ να πάω και δεν πάω. Όπως είναι το μάλλον, μάλλον.
0: Πριν 15 χρόνια ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς πήγαινες.
2: Βεβαίως και πήγαινα.
0: Άρα, πάλι ο Μπράντοβιτς δεν είχε. Πάλι ο Μαδάρα δεν είχε.
2: Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην Ευρώπη με πολλά λεφτά. Έχει το μερό πρόεδρο, έχει τα πάντα. Εντάξει.
0: Βρε, και, τα πάντα και, έχει, δεν είπα εγώ ότι έχει τα μισά.
2: Δεν μου ζήτησε εμένα από τις γυναίκες κόμπλος να βάλω 1000 ευρώ το μήνα 100 σαν φίλαθρος που είμαι να πληρώσει τον Μπράντοβιτς ο Ναν. Ο Ναν παίρνει 4.700 το ξέρεις.
0: Ναι, 4,5 εκατομμύρια παίρνει. Αλλά...
2: είναι λίγα.
0: Άρα, το ακόμα... άρα σου λέει ότι, δηλαδή μου λες ότι τα... το συμβόλαιο του Νάνα, το συμβόλαιο του Μπράδοβιτς και λοιπά, θα τα βγάλει όλα τα εισιτήρια. Ναι, και όποιος μπορεί.
2: Έχεις εντύπωση τώρα, κ. Μαρινάκη, θα φτιάξει το κύπρο το εισιτήριο, θα έχει φτηνά. Και για μένα πρέπει να έχει
0: προφανώς και θα ανέβει το τέτοιο. Αλλά είναι άλλο το ότι άλλο να υπάρξει μια μικρή αύξηση. Και στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Όλγουνα Αρένα υπήρξε αύξηση. Και εκεί έγινε όμως κριτική, ότι ρε παιδιά, καθίστε, όπα. Δεν μπορούν. Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν μπορεί ο μέσος φιλάθλος να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
2: Δεν αμακάρι το έχει 10 ευρώ, θα πήγαινε κάθε μέρα.
0: Εγώ δεν σου λέω να το έχει 10 και να το έχει 5, να έχει μια φυσιολογική τιμή. Δεν γίνεται 45 ευρώ να έχει πάνω-πάνω τέρμα σειρά στο πατάρι.
2: Συμφωνώ. Αλλά αυτός πληρώνει και αυτός έχει ένα σπράτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πονάει, δεν πονάει, αυτή είναι αλήθεια. Εγώ μπορώ για να πέκει 10 ευρώ.
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι, ας πούμε, στη Γερμανία, έτσι, ναι, όταν αντιδράει ο κόσμος, αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
2: Στη Γερμανία.
0: Εδώ εμείς μην αντιδράμε, δεν πειράζει. Να πούμε ότι λέει ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε ιδιοκτήτης, να μην αλλάξουν τα πράγματα και θα πηγαίνουν αύριο μεθαύριο μόνο οι πλούσιοι γήπεδο και οι λαϊκές τάξεις, δεν πειράζει. Θα το κόψουμε και το μπάσκετ, θα το κόψουμε και το ποδόσφαιρο. Θα τα κόψουμε όλα, δεν πειράζει.
2: Στη Γερμανία και το μπάσκετ, εντάξει, δεν γίνονται αυτά και στη Γερμανία. Έχουν άλλους μισθούς από το
0: στη Γερμανία, στη Γερμανία υπάρχουν και πολλά παραδείγματα. Το τελευταίο ήταν τώρα στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Όπου έκαναν αποχή γιατί σου λέει με αυτά τα εισιτήρια δεν έρχεται κανένας. Και δεν πατάει κανένας.
2: Κανένας. Μακάρι να πατήσουν και στον Παναθηναϊκό, να το αλλάξει.
0: Εγώ δεν σου λέω να μην πατήσουν. Εγώ σου λέω απλά η ΚΑΕ να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Δεν ζούμε στο Μονακό.
2: Εγώ Παναθηναϊκό δεν είμαι ούτε με τον Γιανακόπουλο, ούτε με τον Παναθηναϊκό.
0: Γι' αυτό λέω, εννοείται. Εννοείται αυτό.
2: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά σου λέω ότι αυτός το βλέπει έτσι γιατί πληρώνει.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακός ιδιοκτήτης ο Γιανακόπουλος. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και το βλέπουμε αυτό, έτσι. Δεν νομίζω ότι αφιβάλλει κανένας αυτό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι για μένα είναι φάουλ.
2: Εσύ μιλάς πολύ λογικά. Δεν λέω ότι κρίνεις ο Γιακόπουλος.
0: Ναι, στο συγκεκριμένο κομμάτι κρίνουμε, έτσι. Δεν μιλάμε γενικά.
2: Μόνο πρώτη ζήτηκα να πάρει και την άλλη άποψη όμως. Σε ένα καυγά βγαίνει ένας και λέει: εγώ δεν φταίω. Πράττει την άλλη άποψη. Σε ένα καυγά δεν φταίει ποτέ σε ένα. Κάτι γίνει και με τον άλλον. Γι' αυτό πρέπει να πάρω τη γνώμη του. Μήπως αλλάξει μετά από ένα χρόνο. Ξέρεις γιατί για μένα θα μειωθούν τα εισιτήρια λογικά. Και τα
0: διαρκέ. Πάντω ο κόσμο του Παναθηναϊκού αντιδράει και για μένα πολύ καλά κάνει.
2: Υπήρχε πιθανότητα να μην δοθεί άδεια στο Καραϊσκάκη. Εσύ το πείτε το ποτέ.
0: Όχι. Στο αγαπή κιόλα. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει.
2: Α, πράγμα. Εντάξει. Αφού ξέρει ότι είναι η οικογένεια μαζί τώρα αυτή.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έχω ξαναπεί δεν υπάρχει καμία οικογένεια μαζί. Για εντελώ διαφορετικού λόγου. Ειδικά όταν μιλάμε για προεκλογικέ περιόδου.
2: Κουμπάρι είναι.
0: Δεν είναι. Είναι κουμπάρι ο Μητσοτάκη με τον Μαρνάκη.
2: Ο Μαρινάκης με ναι. Τι τώρα.
0: Ο Μαρινάκης με τι τώρα. Άλλο τώρα, άλλο Μητσοτάκης. Πού τα μπερδεύουμε.
2: Τώρα είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, τι πει τώρα, κάνει. Λοιπόν, άντε, να σε καλά.
0: Εντάξει, έγινε Σάκη, να σε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε μόνο η γράμμη. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
3: Εγώ που σε ακούω. Και απορώ με την υπομονή σου.
0: Να σε καλά, Χρήστο.
3: Είμαι προκλητικό στο κύριο Στάρη και είναι και κάποια ηλικία να μην πρώτον χαρακτηρίζει ότι άλλοι είναι αρλούμπε. Οπότε το επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Ένα το κρατούμενο. Εγώ κάποιες ηλικίες είμαι. Δεύτερον, συμφωνήσατε και εκεί είστε λίγο φάουλ ότι ο Παναθηναϊκός το κλειστό και ο Ολυμπιακός το πήραν με τους ίδιους όρους.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές με τους ίδιους όρους.
3: Όχι, δεν υπάρχουν γενικές γραμμές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή τα παρακολουθώ αρκετά.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ο Παναθηναϊκός πήρε το γήπεδο στο ΑΚΑ, το T-Center όπως λέγεται τώρα,
0: ναι.
3: Ως ΕΣΥ.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός το πήρε αφού του φτιάξαν ακόμα και τα air-condition.
0: Ναι, βέβαια.
3: Εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, να το συζητήσουμε αυτό λίγο.
3: Είναι παλιότερο το γήπεδο.
0: Ναι, αυτό είναι παλιότερο το γήπεδο και δεν είναι ίδιες συνθήκες. Μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι ανακαινισμένο σύγχρονο και για ένα σπίτι το οποίο είναι παλιότερο.
3: Ένα λεπτό, λέει πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
0: Ποτέ δεν το παίρνει στη δική του ιδιοκτησία.
3: Δεν είναι ιδιοκτησία του, είναι ενίκιο.
0: Με ενίκιο, 49 χρόνια, ναι.
3: Πότε.
0: Πριν από 3-4 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω έχουν περάσει.
3: Πριν 3 χρόνια είναι καινούριο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο.
0: Πώς είναι η διαφορά με το ΣΕΦ όμως.
3: Δεν σας ακούω.
0: Πώς είναι η διαφορά των χρονών του πότε φτιάχτηκε το ένα γήπεδο με το άλλο.
3: Από το 87.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι πάνω 17 χρόνια διαφορά.
3: Ας με το πάρει.
0: Ναι, δεν συμφέρει κανέναν αυτό. Και τι θα γίνει το ΣΕΦ μετά.
3: Ένα λεπτούλι. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση.
0: Εννοείται.
3: Έτσι, και θα σα πω την άποψή μου και αν θέλετε συμφωνείτε, διαφωνείτε.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί έχουν πει πολλές ανακρίβειες. Έκανε χρήση ενός σταδίου το οποίο ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στην ΕΟΚ μάλλον.
4: Ναι.
3: Τόσα χρόνια Ολυμπιακός. Θέλει να το πάρει και να το ανακαινήσει.
4: Ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία. Γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος.
4: Γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός, η πίεση που...
3: Ναι. Μα ο Γιαννακούμπης έβαλε λεφτά.
4: Ναι, έβαλε λεφτά. Και ο Ολυμπιακός έβαλε λεφτά.
3: Δεν θα το κάνει όπως έκανε. Το Πειραιός είχε.
4: Ναι, και ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά, ξαναλέω.
3: Και το ρεύμα δεν το έκαναν τριφασικό. Το γνωρίζετε αυτό.
4: Ναι, αλλά ξαναλέω, μπερδευόμαστε.
3: Το ρεύμα και πλήρωνε κανονικά οικιακό τιμολόγιο. Το γνωρίζετε.
4: Ναι, βεβαίως. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε.
3: Δεν επιβάρυνε καμιά κυβέρνηση, κανέναν φορολογούμενο πολίτη ο Γιαννακόπουλος.
4: Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε το ΣΕΦ, θα επιβάρυνε.
3: Αν δεν το έπαιρνε, να το πάρει ως έχει να επιβάρυνε.
4: Ωραία, δεν το θέλει. Άμα δεν το πάρει, θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με ένα γήπεδο το οποίο θα είναι άχρηστο σε λίγα χρόνια και θα πρέπει να υπάρχουν έξοδα συντήρησης για ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί μια φορά το χρόνο αγώνες στίβου.
3: Σωστή η συλλογιστική σας, αλλά το ίδιο θα γίνει και με το ΆΚΑ στο υποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Ο Ολυμπιακός γιατί να καρποθεί.
4: Ο Ολυμπιακός δεν είναι, σου λέει, θα καρποθεί. Σου λέει ότι...
3: Οι Αγγελόπουλοι τι λεφτά έχουν βάλει αυτό τα χρόνια στο ΣΕΦ.
4: Έχουν βάλει κάποια λίγα χρήματα, όχι κάποια, κάτι,
3: εδώ,
4: κάποιο ιδιαίτερο ποσό.
3: Τους περσινούς ειδικούς και τη δίσταγε η μπάλα. Δεν είχαν air condition, ζόραν air condition. Και αυτά τα λεφτά που κάνουν επιδοτήσεις παίρνονται. Ξεκινάμε από το... Πάμε από το γήπεδο μπάσκετ, επειδή είναι προκλητικός.
4: Όχι, δεν είναι προκλητικός, συζήτηση κάνουμε. Απλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν θέλω ένα τόσο παλιό γήπεδο.
3: Είπε ότι λένε Αρλούμπερ.
4: Είπε γενικά ο Χάρης και του απάντησα. Και εγώ ότι και ο άλλος κόσμος μπορεί να θεωρεί και ότι ο ίδιος λέει Αρλούμπερ.
3: Ναι, πολύ ωραία. Και εγώ λέω ότι λέει Αρλούμπερ εκείνος.
4: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θεωρεί και λέει Αρλούμπερ ο άλλος. Δεν είναι.
3: Τα βλέπει πολύ. Εγώ είμαι πράσινος, αλλά δεν τα βλέπω με πράσινα γυαλιά. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είναι όλοι επιχειρηματίες.
4: Προφανώς. Ο καθένας και το συμφέρον.
3: Δεν είναι κανένας και ο Γιαννακόπουλος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν δώσει πολλά, αλλά δεν λένε τι παίρνουν, λένε τι δίνουν. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στο Καραϊσκάκι. Γνωρίζετε πώς έγινε το Καραϊσκάκι που λέει ο κύριος Χάρης ότι τα έβαλε με δικά του λεφτά.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Γνωρίζετε, εσείς γνωρίζετε. Ο κύριος Χάρης το γνωρίζει. Το γνωρίζει ότι έχει πάρει δάνειο ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης και το ποσοστό, το 50% του Λαβρεντιάδη δεν πληρώθηκε ποτέ.
4: Ναι, από το Λαβρεντιάδη δεν έχει πληρώσει.
3: Είναι με δικά του λεφτά, άμα πάρω εγώ δάνειο 100 ευρώ και τα 50 δεν τα πληρώνω.
4: Ναι, βέβαια και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και εκεί στο Νίκη, έτσι. Και έβαλε χρήματα για να φτιάξει ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι καν δικό του.
3: Συμφωνούμε, ούτε του Παναθηναϊκού θα είναι δικό του το Ποταμικό.
4: Δεν θα είναι δικό του, θα είναι για 99 χρόνια στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
3: Πάρα πολύ. Σε ποιο?
4: Στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
3: Όλοι, το ίδιο δεν έγινε και με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, το ίδιο έχει γίνει.
3: Δεν έγινε το ίδιο, κύριε μου.
4: Για 49 χρόνια έχει δοθεί, όχι για 99 χρόνια.
3: Είχαμε συνεχίσει Ολυμπιακής Επιτροπής στο στάδιο Καραϊσκάκη, επειδή ναι. Είμαι μεγάλος και τα θυμάμαι,
4: ναι.
3: Και προφανώς ίσως δεν το σας διαφεύγει. Ανέλαβε τότε την υποχρέωση, επειδή συσταγαζόταν με τον Εθνικό, να κάνει, γιατί όλα τα αγωνίσματα του Στίβου δεν έχει στον Πειραιά κάπου να πάνε. Δεν το έκανε ποτέ, το έκανε γήπεδο. Πήρανε δάνειο ο κύριος Κόκαλης με τον κύριο Λευρετιάδη, ιδρύσαν την Καραϊσκάκη ΑΕ, δάνειο, το οποίο το 5% δεν πληρώθηκε ποτέ.
4: Ναι, του Λευρετιάδη, το ποσοστό, ναι.
3: Συν ότι δεν δώσαν τίποτα. Ο Παναθηναϊκός το Βοτανικό δίνει γη.
4: Όσον αφορά το δεν έδωσε τίποτα, υπήρχε μια σύμβαση η οποία θα έπρεπε να δίνουν ένα ποσοστό από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού.
3: Αυτό το κάνει και ο Παναθηναϊκός παρόλο που έδωσε γη.
4: Θα το κάνει, δεν το κάνει, θα το κάνει.
3: Είναι στη σύμβαση, είναι η συμβατική του υποχρέωση.
4: Ναι.
3: Ένα ποσοστό των εισιτηρίων θα το δίνει στο κράτος. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά έδωσε γη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
4: Ναι, η οποία βέβαια είχε περάσει στην κατοχή του λόγω χρησικτησίας, έτσι.
5: Όχι, και παραχωρητήριο.
4: Δεν υπάρχει παραχωρητήριο. Λόγω χρησικτησίας και έχει βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας νόμος ότι ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αθλητικές δράσεις.
5: Συμφωνούμε απολύτως. Αφού λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει, άρα του ανήκει το γήπεδο, ο χώρος του ανήκει, του λεωφόρου Αλεξάνδρας.
4: Για αθλητικές δράσεις, ξαναλέω, όχι ο χώρος.
5: Ναι, αλλά το παίρνει το κράτος και θα το μπορεί να το κάνει οι πολυκατοικίες. Μπορεί να το κάνει ουρανοξύστες.
4: Ναι, γιατί θα δώσει τον χώρο ο οποίος του είχε παραχωρηθεί μέσω χρησικτησίας.
5: Πάει στο βοτανικό, αυτό σας λέω.
4: Ναι, θα μπορούσε να μην το κάνετε. Δεν θα
5: αγοράσετε εσείς ένα σπίτι, μάλλον να σας έρθει στην ιδιοκτησία σας ένα σπίτι,
4: ναι,
5: λόγω χρησικτησίας.
4: Okay.
5: Το δίνετε εσείς αυτό το σπίτι και μετακομίζετε και μεταφέρεστε αλλού.
4: Ναι, άμα είναι ένα σπίτι 30 τετραγωνικό και θα πάω για 99 χρόνια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικό, θα πάω, ναι.
5: Ναι,
4: αλλά δηλαδή, με συμφέρει όμως και το κάνω, δεν με αναγκάζει κανένας, με συμφέρει.
5: Ναι, θα δίνετε νίκη και δεν θα σας ανήκει.
4: Δεν θα είναι ακριβώς νίκη, γιατί και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σπίτι με γήπεδο.
5: Για 99 χρόνια,
4: ναι,
5: και θα δίνουν ποσοστό επί των εισπράξεων.
4: Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όμως.
5: Για
4: ποσοστό επί των εισπράξεων. Όταν εγώ έχω εισπράξεις αυτή τη στιγμή 10 ευρώ και δίνω...
5: Για τις εμπορικές χρήσεις.
4: Ναι, λέω παράδειγμα λέω τώρα. 10 ευρώ και δίνω 0, βάζω στη τσέπη μου 10 ευρώ. Όταν εγώ αύριο θα βγάζω 100 και θα δίνω 30, θα πάω στο τσέπι μου 70 ευρώ. Τι με συμφέρει.
5: Ναι, δεν μου ανήκει. Ενώ μου ανήκει το σπίτι.
4: Ναι, αλλά είναι για 99 χρόνια στην Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και μιλάμε τώρα για 99 χρόνια, έτσι. Δεν μιλάμε.
5: Είναι για 49.
4: Για 99 θα είναι το γήπεδο στο.
5: Εγώ ξέρω στο Βοτανικό ότι είναι για 49, όπως ακριβώς είναι και το Ολυμπιακού, το οποίο έχει κάνει το μισό χρόνο από τα 49 και ζητάνε να ξανακάνουν άλλα 49.
4: Ναι, μετά το.
5: Με καινούργια ανακαίνιση θέλω να άλλα 49.
4: Σωστά. Θα το δούμε αυτό.
5: Κάνω γίνει λάθος αυτό.
4: Θα το δούμε αν γίνει. Δεν έχει γίνει. Θα το δούμε.
5: Πάντως είναι για 49 χρόνια.
4: Για 49. Από το
5: 2004. Πόσα χρόνια. 22.
4: Ναι.
5: Άρα θέλει ανανέωση σύμβαση.
4: Ακόμα είναι νωρίς, αλλά αν μπορέσει είναι.
5: Ο πήρε ένα στάδιο Καραϊσκάκη.
4: Ναι.
5: Στάδιο. Με στίβο. Έχω πάει.
4: Ναι.
5: Το οποίο το κάνει γήπεδο. Είναι σαν να πάρει ο Παναθηναϊκός το ΆΚΑ και να το κάνει γήπεδο.
4: Ναι, βέβαια το θέμα ήταν τότε. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες το θέμα ήταν τότε, Χρήστο, το να βρεθούν γήπεδα τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον τουρνουά ποδοσφαίρου, έτσι.
5: Το τουρνουά δεν το ρίξαν το ΑΕΚ γιατί το είχαν υποσχεθεί με το Γρανίτσα.
4: Ναι, και από εκεί και πέρα ήταν να γίνει τον Νίκος Γκούμα, σωστά, και πήγε ο Κόκαλης. Ναι, και κατέθεσε φακέλους. Και αυτό που έγινε ουσιαστικά και έφτιαξαν το γήπεδο της.
5: Του Ολυμπιακού.
4: Ναι, του Καραϊσκάκη. Ναι, και όχι της Φιλαδέλφειας. Ήταν η ασφάλεια ουσιαστικά την οποία πρόσφερε ο Κόκαλης, ότι το γήπεδο εδώ θα γίνει ό,τι και να γίνει.
5: Μα δεν υπήρχε γήπεδο, υπήρχε στάδιο.
4: Ναι, αλλά σου λέει ότι το γήπεδο θα γίνει ό,τι και να γίνει. Ενώ στη Φιλαδέλφεια δεν μπορούσαν να το εγγυηθούν αυτό λόγω των προβλημάτων, διαφόρων προβλημάτων που είχαν. Κατακριτέο από πολλούς.
5: Πήραν ένα δάνειο. Αυτό που παπαγαλίζει ο κύριος Χάρης, ότι τα βάλαμε δικά τους λεφτά, το δάνειο κατά 50% δεν αποπληρώνεται.
4: Ναι.
5: Αν τους είχε λοιπόν 100 ευρώ, τα 50 πήγανε στον κουβά και προφανώς ο κύριος Μαρινάκης πληρώνει το υπόλοιπο 50%. Συμφωνούμε.
4: Τι να πληρώνει, το υπόλοιπο 50% του Λαβρεντιά δεν το πληρώνει ο Μαρινάκης. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Ο Καραϊσκάκης είναι σε αυτό το κομμάτι.
5: Μπράβο, στον Καραϊσκάκης πέρα μου το ξέρετε. Είναι 50% ιδρύσανε μια εταιρεία Καραϊσκάκης ΑΕ, 50% επιβάρυνε τον κύριο Κόκαλη και 50% τον κύριο Λαβρεντιάδη.
4: Ναι, σωστά.
5: Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν μπήκε και ο φυλακή.
4: Σωστά.
5: Και το 50% λοιπόν το ανέλαβε μετά ο κύριος Μαρινάκης.
4: Όχι, δεν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα σου πω κάτι το οποίο
5: δεν ξέρω. Τον κύριο Λαβρεντιάδη.
4: Δεν ξέρω αν δεν νομίζω ότι έχει σχέση πάντω ο Μαρινάκης.
5: Λοιπόν, που μας δίνουν λεφτά εμάς και κάνουμε τσάμπα γήπεδο.
4: Λοιπόν.
5: Να μας πει ο κύριος Χάρης ποιος πληρώνει το δάνειο του κύριου Λαβρεντιάδη.
4: Χρήστο, θα τα ξαναπούμε για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια τελευταία γραμμή γρήγορα, γρήγορα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
4: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε γρήγορα, γρήγορα. Μπήκε σε ο Εξάντο και μου αρέσει.
6: Πρώτον, έτσι επί τον άκουσα, καλύτερα όταν θα ξαναβγεί ο φίλο ο προηγούμενο να είναι διαβασμένο. Γιατί είναι αδιάβαστο. Και λέει άλλα πράγματα αλλά αντάλλων. Πρώτον. Το ποσοστό του Λαβρεντιάδη το κατάσχεσε η τράπεζα και τη στιγμή που η τράπεζα κατάσχεσε το ποσοστό, η ιδιοκτήτης είναι η τράπεζα. Και η τράπεζα πληρώνει το ποσοστό. Εντάξει. Έτσι, να μάθει πριν βγει να είναι διαβασμένος. Δεύτερον, παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι ένα χαρτί, μια συμφωνία που γίνεται σαν ενίκιο, να το πω έτσι, δεν είναι ενίκιο, είναι σαν ενίκιο, δηλαδή. Παραχωρώ το οικόπεδο όπως έγινε παραχωρητήριο στην ΑΕΚ, έτσι έγινε και στη Λεωφόρο. Το είπα την άλλη φορά με το βασιλικό διάταγμα, δεν θυμάμαι το 166 ΦΕΚ του 1926, αν θυμάμαι καλά 24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι, το παραχωρητήριο σημαίνει σου παραχωρώ το συγκεκριμένο οικόπεδο για συγκεκριμένη χρήση. Όταν θα πήγεις από εκεί, ξανά έρχεται στην ιδιοκτησία μου, στο παλιό ιδιοκτήτη. Έτσι, είναι σαν ενίκιο χωρίς να παίρνω ενίκιο, ένα τέτοιο πράγμα. Έγιναν παραχωρητήρια παράδειγμα και για τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρασία, οικόπεδα, και έρχονταν τα σπίτια τους στην Καλυθέα. Και εδώ στα Μέγαρα υπήρξαν παραχωρητήρια για συγκεκριμένη χρήση. Αυτό σημαίνει, να μην τα μπερδεύει τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, πρώτα να διαβάσουν, να είναι ενημερωμένοι και να μην βγαίνουν να λένε αυτοί τους χαρακτηρισμούς που είπε για το Χάρη. Δεν υπερασπίζουμε το Χάρη, υπερασπίζουμε την αλήθεια.
4: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, ως προς τα... και ας μην κάνουν τους οικονομολόγους όταν δεν γνωρίζουν.
4: Δεν, εντάξει, δεν έκανε τον οικονομολόγο. Άνθρωπος την αντίθετη άποψη, είπε Βασίλη.
6: Ότι δεν είναι αντίθετη άποψη.
4: Πώς είναι.
6: Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Παράδειγμα στο ποσοστό του παράδειγμα του
4: Λαμπρινιάδη. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει με τη Βασίλη.
6: Ότι δεν είναι αντίθετη άποψη.
4: Πώς είναι.
6: Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Παράδειγμα στο ποσοστό του παράδειγμα του
4: Λαμπρινιάδη. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει με τη δική του οπτική γωνία.

0: Έγινε, γι' αυτό τα είπα γρήγορα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματά σας και να κλείσουμε. Ο Γιάννης λέει: ο Φαν Χάλ ήταν ο προπονητής στην Μπαρτσελόνα, λέει ο Γιάννης. Ναι, σωστά, Γιάννη. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμη, χαίρομαι να ακούω φωνές σαν του Γιάννη του Σίγαυρου. Πολύ περιτριοπαθής και με ωραίες τοποθετήσεις. Το άδειασμα του Σπανούλη για τους παίκτες του, πολύ λάθος, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, Τόλη, να σε καλά. Ο Μάνος λέει: η Ελλάδα έχει 2-3 συνδρομητικά, κάτε με όχι. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, αφήνει το χάρι να λέει τις αρλούμπες του χωρίς να δουλέψει τίποτα και βγαίνει ένας Παναθηναϊκός. Ένα στου 10 Κροατές να τον αντικρούσει και να τον αφήνει να μιλήσει. Σε έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, του χάρη ίδιο. Δημήτρη, νομίζω ότι έχει ακούσει άλλη εκπομπή, φίλε. Πρώτο με το φίλο τον Χρήστο, νωρίτερα μίλαγα 8 λεπτά. Πρέπει να έβγαινε και ο τελευταίος φίλος που περίμενε στη γραμμή. Με το χάρη, αν έχει δει εσύ ότι δεν του λέω τίποτα, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Να είσαι καλά πάντως. Και προφανώς πρέπει να μιλήσει και ο τελευταίος άνθρωπος που ήταν στη γραμμή και του φάγαμε και χρόνο, έτσι. Να είσαι καλά πάντως. Και ο Αποστόλης λέει: πες στον κύριο ότι όλο το Ολυμπιακό είναι παράνομα. Τα μόνα νόημα είναι στο Παναθηναϊκό λεωφόρο και το κάντε να τελειώνουμε. Πρόκειται να συμφωνεί σε κάτι άλλο. Κουραστήκαμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφύρα. Και να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα, σας εύχομαι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Είναι πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο αρχίζει το πρωτάθλημα και πάλι με το Καρμιό της Ομόνια. Σε μια εβδομάδα που οι διεθνείς έχουν επιστρέψει, οι ομάδες έχουν μεγάλη πληρότητα. Πέρα από τους τραυματίες και αυτούς που δεν μπορούν γενικά να παίξουν, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Οπότε αυτό το κομμάτι προφανώς και είναι καλό έως πάρα πολύ καλό για τους προπονητές, οι οποίοι όλη την εβδομάδα, μάλλον αυτές τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, δούλεψαν με πολλές απουσίες. Άρα αυτό το κομμάτι έχει αλλάξει από χτες ουσιαστικά για κάποιες ομάδες ή άντε από προχτές για κάποιες άλλες. Το σίγουρο είναι ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα έχει ενδιαφέρον, διότι έχουμε και ντέρμπι, έχουμε και αμφίροπες αναμετρήσεις, έχουμε πολλά παιχνίδια με φαβορί, οπότε να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από αυτό το κομμάτι. Αν δηλαδή υπάρξουν ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί και το επιβεβαίωσουν, οι ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί αλλά πέσουν θύμα έκπληξης. Και πάντα γενικά η επανέναρξη υποχρεώσεων, όταν δηλαδή οι ομάδες δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό, φέρνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε τετραήμερο μενού, ξεκινάει από αύριο και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα. Έτσι, Δευτέρα με το ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Εντάξει, θα τα δούμε σιγά σιγά. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Και όταν λέω θα τα δούμε σιγά σιγά, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από αύριο. Θα δούμε γενικότερα τι υπάρχει όσο αφορά την αγωνιστική δράση εντός εκτός συνορών. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Επιστρέφουμε σε δράση με το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Η Ευρωλίγκα, η οποία είχε χτες ένα παιχνίδι, Παρί Βιλερμπάν 96-98 στο καλάθι, κέρδισε η Παρί τους σε αυτό το γαλλικό, τέλος πάντων, θα πω εμφύλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά την κόντρα που έχουν τώρα οι Παρί με τη Βιλερμπάν. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για αυτή την αγωνιστική. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ. Για πρώτη φορά φέτος ο Παναθηναϊκός έτσι έχει ντέρμπι και είναι μεγάλο ντέρμπι, με δεδομένο ότι η Φενέρ είναι μία από τις υποψήφιες για να βρεθούν στο Final Four της επόμενης χρονιάς. Έχει νωρίς Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Μιλάνο στις 7, στις 9 το Μπάγερ Βίρτους, 9 και 4 το Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, 9.30 το Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Η Ρεάλ θα κάνει την πρώτη νίκη σήμερα, θα κερδίσει την Παρτιζάν. Έχει 3-3 ήτες η Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσει την Παρτιζάν. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο, δεν έχει σήμερα μάτς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, έτσι, οι οποίοι αγωνίζονται αύριο με την Ανατολού Εφές. Εντός είναι αυτό το παιχνίδι, αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Στα δικά μας εδώ όσον αφορά την χώρια επικαιρότητα, πέρα από το αυτονόητο της προετοιμασίας των ομάδων, δεν προκύπτει κάτι άλλο, ενώ κάποια είδηση η οποία έχει διαφοροποιείται από τα αγωνιστικά δεδομένα. Ο Οκτώβριος, από αυτά που έχουν ελεγχθεί, είδα έτσι αρκετά το podcast που έκανε ο κύριος Πετρίδης στη συνέντευξη, ο πρώην υπουργός οικονομικών και νυν εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Ουσιαστικά έχει δώσει την αντίστροφη, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο Λιασί στο ΑΠΟΕΛ, από αυτά τα οποία λέει, συν της άλλης και το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή θα εισθρέσουν τα πρώτα χρήματα στους γαλαζοκίτρινους. Λίαν συντόμως, ενώ μες το μήνα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό σε εξέλιξη. Καλημέρα, μας κάνει ποδαρικό στα μηνύματα ο φίλος ο Αντώνης, υπάρχουν καλημέρα μόνο. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό σε εξέλιξη. Καλημέρα, μας κάνει ποδαρικό στα μηνύματα ο φίλος ο Αντώνης, υπάρχουν.

0: Με ενδιαφέροντα παιχνίδια το Σάββατο Arsenal Leeds. Η Leeds είναι καλή, αλλά εντάξει, Arsenal είναι μεγάλο φαβορί. Το Derby ποιο είναι? Derby σίγουρα είναι το Liverpool City. Όλο αυτός ο απόϊχος, δεν ξέρω με την City τι θα γίνει. Περιμένουμε απόφαση υποβιβασμού, αφαίρεσης βαθμών, διάλυση της ομάδας, δεν ξέρω. Πολλά που ακούγονται. Συνεχίζεται πάντως αυτό το serial και περιμένουμε την ποινή να την ακούσουμε από την Premier το επόμενο διάστημα. Η Liverpool υποδέχεται τη City το απόγευμα της Κυριακής. 6:30 είναι αυτή η αναμέτρηση. Έχει και Manchester United Tottenham. Δύο ομάδες οι οποίες, ειδικά η Tottenham, τα τελευταία χρόνια είναι μαύρη απογοήτευση. United κάπως πάει να συνέλθει. Μπήκε και είναι και Ευρώπη και Champions League κλπ. Η Tottenham όμως είναι μαύρα χάλια. Είναι πάλι τελευταία. Δεν ξέρω αν θα πέσει. Νομίζω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στην Ισπανία η Μπάρτσα έχει εύκολο παιχνίδι. Θεωρητικά παίζει με Χετάφε. Η Ρεάλ με Βιγιαρεάλ μέσα. Έτσι είναι τα δύο μάτς τα οποία ξεχωρίζουν. Η Ιταλία δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Όχι, δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Η Ιταλία γίνεται και εδώ χαμούλης, με Ρώμα, Ίντερ να είναι στην πρώτη θέση μαζί με τη Λάτσιο, τριπλή ισοβαθμία. Οι δύο ομάδες της αιώνιας πόλης μαζί με τους, με την πιο δυνατή ομάδα στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια. Άρα και εδώ να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Λοιπόν, 5η-8 Οκτωβρίου, κίνηση δεν το συζητάω, κλασικά και πάρα πολύ κίνηση. Πάλι βγήκε βίντεο το οποίο θα το σχολιάσουμε αργότερα με την Στέλλα στη Λάρνακα με άλλο ξυλοδαρμό εκεί. Έφυγε μια καρέκλα, προσγειώθηκε στο κεφάλι ενός. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, πάντως ακούγονται μπινελίκια, ξετοιμασίες στα ελληνικά τέλος πάντων. Και αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με νεαρούς να χτυπούν με καρέκλα άντρες στις Φινικούδες ήταν αυτό. Νομίζω το έχετε δει το βιντεάκι. Πάντως έχει πέσει πολύ παραβατικότητα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από μικρούς μέχρι μεγάλους. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα λυθεί, διότι απλά η παιδεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι αυτή. Ό,τι δίνουμε, παίρνουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και τα προβλήματα ξεκινούν κυρίως μέσα από τα σπίτια, τα οποία δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάω να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι παίζει και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
6: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Gordian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
6: Τώρα μπες στο gogordian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Gordian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση.

0: Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
1: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο, 120 γραμμάρια, 1,20. Έρις ρύζι γλασέ, 1 ευρώ το κιλό. Φα, sour gel, 750 ml, 2,60. Περουόλ, 56 πλήσεις, 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 επί 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Μα τι σφυρίζει!
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Το ημερολόγιο, τι γράφει σήμερα της Εκκλησίας? Μισό λεπτό να δω να το βρω κιόλας. Δεν ξέρω αν θα το βρω. Όχι, δεν το βρίσκω. Πού να το βρω, θα σας πω. Αν έχουμε κάνει γιορτή, δεν ξέρω. Λοιπόν, να δούμε τι παίζει στο Πελαγία. Χρόνια πολλά στις Πελαγίες. Να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχει μια αίτηση, μου άρεσε πάρα πολύ. Από αυτές τις απάτες που γίνονται μέσω κινητών, ένα κύκλωμα απάτης πίσω από μηνύματα στο όνομα του Γεσί, επειδή φαντάζομαι σε έχουν έρθει πολλές φορές μηνύματα από το Γεσί, μην τα ανοίγετε και λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλοδαπή από το Πακιστάν, για να είναι και οι Πακιστανοί τώρα expert. Ξαφρίζουν, λέει, ανύποπτους πολίτες μέσω μηνυμάτων, έκλεβαν και επιστωτικές κάρτες. Μάλιστα υπήρχε ένα ποσό το οποίο ήταν της τάξης των 50.000 ευρώ και όταν συνέλαβε η αστυνομία έναν Πακιστανό 24 ετών, ο οποίος τώρα αυτός μπορεί να το δούλευε και ντελιβεράς για κάλυψη και να έκανε απατεωνιές, είχε μπει στο stop list γιατί υπήρχε μια υπόθεση εναντίον του. Πήγε να φύγει από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, τον πιάσανε και στην κατοχή του βρήκαν 3 κινητά, ακριβούς αναπτήρες και πουρα τα οποία αγοράστηκαν από κατάστημα στη Λευκοσία αξίας 50.000 ευρώ. Πουρα, ρε να καπνίσει 50.000 ο άλλος. Λοιπόν, την ίδια ώρα υπάρχουν ενδείξεις πως οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των πουρών είναι κλοπιπές. Δεν μπορώ. Μιλήσαμε και με Πακιστανούς AI expert τώρα εδώ και απατεώνες expert. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Σωτήρη, καλημέρα. Ο Σωτήρης ετοιμάζεται για ταξίδια. Θα αλλάξετε 4-5 αεροπλάνα το Σαββατοκύριακο. Μα πόσα ταξίδια, ούτε σκάουτερ να ήσουν, Σωτήρη. Καλημέρα. Λοιπόν, Τι έχουμε? Έχουμε, η αλήθεια να λέει, στη μάχη εκπαιδευτική, στο επίκεντρο της κινητοποίησης, η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού. Λένε πολλοί ότι είναι άδικο αυτό το σύστημα, ότι δεν θα βοηθήσει. Η κυβέρνηση εμένει, η εκπαιδευτική είναι στα χαρακόμματα και περιμένουμε να δούμε. Σήμερα υπάρχει συνάντηση, συγκέντρωση μάλλον, έξω από το Προεδρικό, 5 το απόγευμα. Μετρούν υπογραφές, αναζητούν ενότητα. Συλλογή υπογραφών και κλείζει συνεννόηση στον συναγερμό. Ξεγέλασε και τους κουρεμένους καταθέτες ο Χριστοδουλίδης. Έντονη απογοήτευση των μελών του Σικαλά για τον Χριστοδουλίδη. 5 εκατομμύρια για το κτίριο του Κυπριακού FBI. Μα τι κτίριο είναι αυτό, 5 εκατομμύρια? Τι κτίριο άρα πρέπει να είναι αυτό? Τέλος πάντων. Γαλλία ξαναζεί ένα νέο Μάη. Αποκλεισμένο παραμένει ένα στα 7 σχολεία την ώρα που οι διαδηλώσεις των μαθητών συνεχίζονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί έχει και άρωμα μουσουλμάνων και ιστορίες εκεί, έχει άλλη χρειά αυτές οι κινητοποίησεις πέρα από το αυτονόητο των παιδιών, έτσι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που βολεύονται από αυτά όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε στη Χαραυγή. Δίζελ σε ιστορικό ρεκόρ, 2,12 το λίτρο. Μιλάμε, δεν υπήρχε ποτέ στην Κύπρο, έτσι, πραγματικά. Ποτέ στην Κύπρο, από τότε που ανακαλύφθηκε το δίζελ, ποτέ το λίτρο δεν είχε 2 ευρώ. Και 2,12. Πάει για 2,13 βασικά. Είναι το ιστορικό υψηλό. Σήμερα θα έχει πάλι, θα ανέβει πάλι και θα ξανανέβει και θα ξανανέβει. Ελπίζω ότι αυτή η ακρίβεια που ήρθε να μην μείνει, να μην ήρθε για να μείνει, γιατί προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Κάποιοι βολεύονται βέβαια, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι εσχροκερδούν εις βάρος του κόσμου. Αυτούς εντοπίστε τους, απομονώστε τους και μην πατάτε εκεί πέρα. Και δεν το λέω για βενζίνες μόνο, γενικότερα. Ο πολίτης λέει: σε ύπνο βαθύ οι μηχανισμοί ελέγχου στο σκαμνί της ελεκτικής στα τμήματα περιβάλλοντος και δασών για τον ΑΚΑΜΑ. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα. Η Μακάμπη στη Λεμεσό με αφέντη στο γήπεδο τη δική της ασφάλεια. Τα είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κουμάντο η δική μας. Η ασφάλεια θα είναι να ανήκει στους Ισραηλινούς. Πούτιν, δώρο 18 νεκροί. Νέα πολύ νεκρή η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ανήμερα των γενεθλίων του Πούτιν. Ωραίο δώρο, 18 νεκροί. Μάλιστα. Ο Ρωμίστη, οι αγώνες τους έφεραν αυξήσεις. Μπράβο, αποδέχτηκαν την κυβερνητική πρόταση οι Ρωμίστη για αυξήσεις στους μισθούς τους, γιατί όντως είναι πολύ χαμηλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πολίτη. Ναι, προχωράμε. Πάμε και στον φιλελεύθερο. Υπερυπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας είναι το κεντρικό θέμα. Νομοσχέδιο στη Βουλή. Τα αλλάζει όλα για καταστροφές θεομηνίες. Ξεκινά δουλειά το Κυπριακό FBI με κτίριο 5 εκατομμυρίων. Μάλιστα, 4 υπηρεσίες. Πρώτος διευθυντής του FBI ο Χρήστος Ανδρέου. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο παλιός της αστυνομίας. Κατεδαφίζεται το μουσείο Χαμπή στα Πλατανίσκια. Πού είναι αυτό? Δεν θέλω αυτή την Κύπρο, λέει ο χαράκτης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του από τον κλάδο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών Λεμεσού. Μάλιστα, ωραίο θέμα. Φάρμακα από την εφηβεία κατά της παχυσαρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανοίγει το δρόμο για θεραπεία της παχυσαρκίας από την παιδική ηλικία με εγκεκριμένα σκευάσματα. Δραματικά τα στοιχεία για την Κύπρο. Είμαστε μια παχύσαρκη χώρα, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, άρα ξεκινούν οι ενεσούλες και τα φάρμακα από μικρές ηλικίες. Ξέρετε τα φάρμακα αυτά, πια λέμε. Σούπερ σπορ αλήθεια. Πρωτάθλημα, σε πεθυμίσαμε, είναι κεντρικό θέμα γενικότερα. Χαραυγή κόσμο στον σπορ, το κλειδί της ετοιμότητας. Θέμα για την Ομόνια. Ο Μπέρκ αξιολογεί τους διεθνείς. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει: η ώρα της κρίσης για Λαΐφη Μαρκίνιος. Καθοριστικές οι επόμενες δύο προπονήσεις. Και η Goal News, υπόκληση στον Μέση. Μάλιστα. Αυτά. Για πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Καλημέρα στον Βίκτορα, καλημέρα Άλκη. Νομίζω στην Ιταλία έχει και Κόμο Ρώμα, ωραίο ματσάκι. Ναι, Κόμο Ρώμα, ωραίο ματσάκι, όντως. Η Κόμο είναι μεγάλη έκπληξη την τελευταία διετία, ενώ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, η Ρώμα είναι η Ρώμα, αλλά φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτη εννοώ, παρέα με Λάτσιο και Ίντερ. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα κυλήσουν και σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντερμπάκι. Εντάξει, δεν είναι κλασικό παιχνίδι, έτσι προφανώς. Αλλά είναι ντερμπάκι. Everything that kills me makes me feel

Λοιπόν, επαναρχεί σιγά σιγά το Cyprus League by στοίχημα. Για να δούμε τι θα γίνει. Α, ναι, βέβαια, ξέχασα να σου το πω. Μισό λεπτό. Γιατί το καθιερώσαμε και θα το λέμε κάθε μέρα. Για τα Χριστούγεννα. Πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα. Αρέσει, ευχαριστώ για το μήνυμα για τη μέρα. Λοιπόν, όχι τέλος του χρόνου, για τα Χριστούγεννα είπαμε. Μας ενδιαφέρουν τα Χριστούγεννα, όχι το τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου, εντάξει, οκ. Λοιπόν, 77 μέρες, 16 ώρες, 42 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος, περάσει αυτό το διάστημα, θα έχουμε Χριστούγεννα. Πλησιάζουν, έτσι, λιγότερο από 3 μήνες πλέον. Αυτό είναι το βασικό, γιατί μείνανε 77 μέρες. Εντάξει, θα το λέμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτά, προχωράμε. Πάμε να δούμε λίγο έτσι δισιογραφία ομάδων, να δούμε τι παίζει για το πρωτάθλημα, το οποίο επαναρχίζει από αύριο με το Καρμιό της Αομόνια, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση οι διεθνείς, διότι όντως δεν πήραν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής οι διεθνείς της Αομόνιας, πριν του Φαμπιάνου, ο οποίος εντάξει δεν έτρεχε, τροματοφύλακας είναι, αλλά έπαιξε 4-90 λεπτά. Οι υπόλοιποι παίξαν από καθόλου έως ελάχιστα, δηλαδή ο Χρήστου καθόλου, ο Χρήστης Μιχαήλ καθόλου, ο Σάτκα 8 λεπτά, ο Μπάλκοβετς 16 λεπτά. Μπελάρες, δηλαδή, τύπα, τουρισμός. Ο Ντουβέρν τουρισμός 90 λεπτά σε 2 μάτς, άρα ένα παιχνίδι βασικά. Ο Τανάσε 100 λεπτά σε 2 μάτς, ο Κακουλής σε 3 παιχνίδια 117 λεπτά. Τύπα, τουρίστες, δεν πήγε κανένας να παίξει φουλ. Ο αμέσως μετά τον Φαμπιάνο παίκτης που αγωνίστηκε πολύ ήταν ο Ανδρέου, ο οποίος έπαιξε 160 λεπτά σε 2 παιχνίδια. Άρα αυτό για τον Μπέρκ είναι καλό, με δεδομένο ότι δεν έχουν ιδιαίτερη επιβάρυνση οι ποδοσφαιριστές του και θα τους δει πλέον στο γήπεδο, ή τους βλέπει μάλλον στο γήπεδο, στο Ηλίας Πούλος, αρκετά έως πολύ ξεκούραστους. Είναι κάτι το οποίο προφανώς το ήθελε. Και ναι, είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Πάντως η επιβάρυνση την οποία είχαν οι παίκτες της Ομόνιας, επαναλαμβάνω, είναι λίγη, η διεθνής, έτσι το ξαναλέω. Είναι φαβορή, μεγάλο φαβορή η Ομόνια. Η Καρμιώτης έχει αρκετά προβληματάκια όσον αφορά την αποστολή και γενικά το παίκτες που λείπουν, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι. Διαιτητής ήταν ο Κωνσταντινίδης, έχει οριστεί ο ρέφερι της αναμέτρησης για το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε να περιμένουμε να δούμε αν η Ομόνια μπορεί να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή, γιατί είναι όντως μεγάλο φαβορή, ή αν η Καρμιώτης μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ο Γαρπόζης έχει εξαιρετικά αμφίβολους τον Μαρτίνοφ, τον Ταχτσίδη, τον Ταμπέκου, τον Θεμιστοκλέους και τον Κύπρο. Διαθέσιμος είναι ο Ψύχας και ο Βίλερ, εκτός πλάνων είναι ο Μάλκον και ο Νασίμ, δηλαδή μπορεί να έχει δεδομένες οι δύο, και έχει άλλες 5 περιπτώσεις παιχτών που είναι στα όρια για να μην παίξουν. Άρα μπορεί να έχει 5 πλάσα απουσίες η Καρμιώτης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, εδώ είναι, αυτή είναι η κουβέντα.

Πάμε στο Αποέλ. Στο Αποέλ που εδώ είναι διπλό το, έτσι, το ταμπλό που παίζει η ομάδα. Το ένα είναι το αγωνιστικό, εννοείται, που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το άλλο είναι το οικονομικό, μάλλον το θέμα Λιασί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με αυτά που έχει πει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης σε πρόσφατο podcast, αλλάζουν τα δεδομένα λειτουργίας της εταιρείας. Θα υπάρχει CEO, τεχνικός διευθυντής, που θα αναλάβουν την καθημερινή λειτουργία και υλοποίηση του προγράμματος. Δεν ξέρω από αυτούς που είναι τώρα στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, ενώ διοικητικά στο οργανόγραμμα, πόσοι θα φύγουν, γιατί προφανώς κάποιοι θα φύγουν. Δηλαδή η καινούργια τάξη πραγμάτων, ο Λιασίς και οι επενδυτές θα φέρουν καινούργια πρόσωπα της εμπιστοσύνης και της επιλογής τους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι δεδομένο, έτσι δεν υπάρχει θέμα να μην συμβαίνει παντού. Το θέμα είναι σε πόσο βαθμό θα γίνει αυτό, και να δούμε και το θέμα των ακαδημιών. Το θέμα των ακαδημιών είναι κάτι το οποίο στο ΑΠΟΕΛ προσπαθούν να το αναβαθμίσουν. Έφεραν τον Παναγιώτη τον Γιάννου φέτος για να αναλάβει τις ακαδημίες, αλλά ο Πετρίδης είπε ότι γίνεται συζήτηση με ένα γαλλικό φαντ, το οποίο εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ακαδημιών. Θα δουλέψουν με τέτοιο τρόπο, βασικά θέλουν να γίνει μια παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης και έτσι, ανακάλυψης νέων ταλέντων. Τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη? Πολλές ομάδες ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία. Το βλέπουμε αυτό. Είναι ένα μοντέλο το οποίο τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί ευρέως στο παζάρι. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, όταν ένας ιδιοκτήτης έχει 5 ομάδες ή 3 ομάδες, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και αλλαγής παικτών. Δηλαδή, π.χ. ο Ολυμπιακός έχει την Nottingham Forest και την, πώς λένε την άλλη, τη Rio Ave. Ο Ολυμπιακός στέλνει παίχτες στη Rio Ave. Στη Nottingham Forest δεν είναι τόσο εύκολο να στείλει Έλληνες παίχτες, αλλά οι ξένοι παίχτες οι οποίοι πάνε στη Nottingham Forest και μετά γυρίζουν, επιστρέφουν στον Ολυμπιακό ή Τούμπαλιν, θα το δούμε. Στη Rio Ave κάποιοι νεαροί οι οποίοι θεωρούνται ταλέντα πάνε για να παίξουν εκεί μπάλα. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Άρα στο ΑΠΟΕΛ θέλουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να αξιοποιήσουν βασικά τους ποδοσφαιριστές των ακαδημιών. Καταλαβαίνω ότι από αυτό που περιέγραψε ο Πετρίδης παραπέμπει σε μια κατάσταση για ένα ΑΠΟΕΛ που θα επιδιώξει να παράξει ταλέντα, να βγάλει ποδοσφαιριστές, να γενικά να κάνει να παράξει ένα μεγαλύτερο μέρος ποδοσφαιρικής αξίας, να αξιοποιήσει διεθνή δίκτυα σε πιθανή συνεργασία με αυτό το γαλλικό φαντ για τις ακαδημίες, και όχι μόνο. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα και δεν θα γίνει αύριο το πρωί, το καταλαβαίνω, αλλά είναι στόχος ο οποίος μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα και για την βιωσιμότητα της ομάδας τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια. Οπότε και εν ώψη νέας Σαλαμίνας στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται τη δουλειά αγωνιστικά. Είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο και ο Μαντσίνη από ό,τι όλα δείχνουν. Ατομικό κάνει ο Λαΐφης και περιμένουμε να δούμε. Αμφίβολος παραμένει ο Μαρκίνιος, ο οποίος θα δούμε αν θα προλάβει να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η Ανόρθωση θα υποδεχτεί την Πάφο. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή, έτσι, η Ανόρθωση Πάφος. Το απόλυτο είναι Σάββατο με τη Νέα Σαλαμίνα. Στην Ανόρθωση όπου εντάξει, στα εντός έδρας παιχνίδια και με την παρουσία πολλού κόσμου θέλουν οποιονδήποτε αντίπαλο, έτσι, είτε είναι ντέρμπι όπως αυτό με την Πάφο, είτε είναι μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, να παίρνουν το μέγιστο των βαθμών. Εύκολο καθόλου, προφανώς δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι γενικά, έτσι θα έχουμε ξαναπεί. Η Ανόρθωση αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχει στο πρωτάθλημα θα πρέπει να τα αφήσει κατά μέρος στην άκρη, διότι δεν πας πουθενά. Θα πρέπει να βγάλει μια καλύτερη εικόνα. Το καλύτερο του παιχνίδι το έκανε με το ΑΠΟΕΛ και πήρε και μια σημαντική νίκη, έτσι όπως ήρθε το συγκεκριμένο μάτς. Αλλά εδώ τώρα με την εδώ στην Ανόρθωση αμέσως μετά το μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα, η εικόνα δεν ήταν κακή, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άσχημο και βαρύ κιόλας. Ο Ελ Μαέστρο σίγουρα έχει εκτός τον Μπέκστρομ και τον Σάτιν, αμφίβολος είναι ο Κάλστρεμ και ο Φανίφ, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των ομάδων αυτών, μάλλον της Ανόρθωσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Πάφο.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει ένα καμπανάκι έτσι από το περσινό παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Θυμίζω ότι πέρσι η Ομόνια Ραδίπου την είχε κερδίσει στο Αντώνης Παναδόπουλος 2-1. Γενικά είχε χάσει βαθμούς από πιο μικρομεσαίες ομάδες η ΑΕΚ στα περσινά παιχνίδια. Φέτος είναι πιο σοβαρή σε αυτό το κομμάτι. Μετράει νίκες και γενικά είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαία στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό που μας έλεγε και ο Κυριάκος ο Δημητρίου είναι ότι δεν θεωρούν καθόλου αμεληταία ποσότητα την Ομόνια Ραδίπου. Είναι φαβορή ΑΕΚ, έτσι προφανώς. Είναι ένα από τα φαβορή της αγωνιστικής, από τα μεγάλα φαβορή. Τώρα, εάν θα το επιβεβαιώσει ή όχι, θα το δούμε. Ότι είναι καλύτερη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα. Έτσι, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο. Είναι βράδυ Δευτέρα σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει τις απουσίες της. Δεν παίζει ο Τσακόν, δεν παίζει ο Αμίν, δεν παίζει ο Λιβάν, πώς τον λέω, Λιβάν, ναι. Αυτή είναι εκτός επιλογών για τον coach. Θα δούμε πώς θα πάει. Την ίδια ώρα η έτερη πρωτοπόρος, η ΑΕΛ, προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Σντραβκόφσκι. Ο Νταβόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πω είναι από τις σημαίες της ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια. Και αποτελεί έτσι ένα βασικό μέρος του αγωνιστικού πλάνου. Στα 28 του πλέον ήρθε πολύ νέαρος στην ΑΕΛ ως Σκοπιανός μέσος. Μαζί με τους Μιλοσάβλεβιτς και Νεοφύτου, οι οποίοι πρόσφατα ανανέωσαν το συμβόλαιό τους, πήρε και αυτός νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Και θα είναι παίκτης ΑΕΛ τα επόμενα χρόνια. Στην ΑΕΛ θέλουν βασικά να διατηρήσουν το βασικό κορμό και καλά κάνουν, γιατί κάθε χρόνο αυτό το ράβι ξύλων είναι σπαστικό. Για το παιχνίδι με την Ομόνια 29, που και εδώ έχουμε ένα μεγάλο φαβορί, είναι η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού είχε επιστροφές, γιατί τόσο ο Μιλοσάβλεβιτς όσο και ο Αλμέιδα είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Α, δούμε και εδώ. Είναι μια αγωνιστική με πολλά φαβορί. Δηλαδή, στο Καρμιό της Ομόνια, μεγάλο φαβορί Ομόνια. Στο Ένωση Νέων Ύψωνα Απόλλων Λεμεσού, μεγάλο φαβορί ο Απόλλωνα. Στο Αποέλ Νέα Σαλαμίνα, μεγάλο φαβορί το Αποέλ. Στο Ανόρθωση Πάφος, μεγάλο φαβορί η Πάφος. Α, 40 είναι το διπλό, 45 max. Στο ΑΕΛ Ομόνια 29, μεγάλο φαβορί η ΑΕΛ. Στο ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου, επίσης πολύ μεγάλο φαβορί η ΑΕΚ Λάρνακα. Στο πιο μοιρασμένο ζευγάρι, αλλά με φαβορί και εδώ τουλάχιστον σύμφωνα με τις τιμές που δίνουν οι μπούκιδες, είναι το Ολυμπιακός Άρης, αλλά και εδώ ο Άρης το διπλό του είναι στο 2-2-5 max, κάπου εκεί. Εντάξει, να δούμε. Έχει πολλά φαβορί, έχει 6 τουλάχιστον μεγάλα φαβορί από τα 7 παιχνίδια της αγωνιστικής και αυτό από μόνο του στατιστικά δεν βγαίνει ότι θα περάσουν όλα τα φαβορί. Δεν βγαίνει, δεν ξέρω όμως ποιο θα σπάσει. Πολύ δύσκολα βλέπουμε 7 φαβορί, μάλλον 6 φαβορί να επιβεβαιώνονται σε μια αγωνιστική. Αν θα γίνει αυτό αυτήν την εβδομάδα θα το δούμε, γιατί θα είναι όντως ρεκόρ. Καλημέρα στο φίλο το Βάσο, αλλά και καλημέρα. Προσπάθησα για εισιτήριο με τη Ριάλα, αλλά μάταια. Φίλε, ας πω κάτι. Το έκανα χτες, γιατί ήθελα να δω, προσπαθούσε και ένας φίλος να πάρει εισιτήρια. Μπήκαμε στην αναμονή, τι ώρα ήτανε? 4 η ώρα άνοιξε η πύλη για τα εισιτήρια, υποτίθεται. Μπήκαμε από τις 3 και κάτι με διαφορετικά κινητά, βάλαμε εκεί για αναμονή κλπ. Έδωσε ο Κέι στις 6.30, 6 και 6 βασικά, 6 και κάτι, για να μπούμε στην πλατφόρμα να αγοράσουμε εισιτήριο και ήταν sold out. Άρα ναι, έχω ακούσει διάφορα για τα εισιτήρια της ΑΕΚ, ότι γίνονται διάφορες ιστορίες, δεν θέλω να πιστέψω τις ιστορίες, αλλά το θέμα είναι ότι τα εισιτήρια με τη Real ήταν κάτι περισσότερο από 1000% αναμενόμενο, ότι μέσα σε πολύ λίγα λεπτά θα εξαντλούνται. Υπάρχουν πλέον στη μαύρη αγορά, διότι τα έχουν σε κάτι ιστοσελίδες οι οποίες λένε έχουμε γκαραντή εισιτήρια κλπ. Αλλά εισιτήριο των 30 ευρώ θα το πληρώσεις 200 ευρώ. Άρα για να μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Λοιπόν, πάμε για να επιστρέψουμε μετά από break.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame grilled tastes better.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
11: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
12: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
13: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
14: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
18: Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη. Είμαστε ένα βήμα πριν από την επανέναξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων τόσο στην Κύπρο όσο και σε πολλές άλλες χώρες, στο σύνολο των χωρών ανά το παγκόσμιο και κυρίως στην Ευρώπη, έτσι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν θα κάτσουμε να δώσουμε πρωτάθλημα Βολιβίας ή Καζακστάν. Είπαμε, εντάξει. 132 λέει για την αντίστροφη μέτρηση που κάνουμε για τα Χριστούγεννα, θα έχουμε και 13ο μισθό. Σωστός. Σωστός. Και το δώρο των Χριστουγέννων, γι' αυτό μέσα. Αν και δεν προλαβαίνει να το δούμε, ειδικά φέτος όπως είναι τα πράγματα και με την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία μας, θα βλέπω χλωμό το 13ο μισθό να προλαβαίνει να ξημερώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό. Είναι μέσα το δώρο των Χριστουγέννων στην όλη εξίσωση. Και πολλοί το περιμένουν πώς και πώς, για να καλύψουν τρύπες από άλλα πράγματα. Αυτή είναι η διαδικασία ανέκαθεν. Καλημέρα, θα κλείσει το κουπονάκι μου. Παύλος, δύο θα σπάσουν. Λέω Παύλος, ο Παύλος είχε παίξει, τι μου είπε, που χτες είπε ανόρθωση win, όφι χι δύο διπλή ευκαιρία και Παναθηναϊκός διπλό στο Καραϊσκάκι. 100-1 η τριάδα. Μπράβο ρε Παύλο, είσαι δυνατός παίχτης. Το σκέφτηκες πάρα πολύ για να βάλεις έτσι τρία μεγάλα outsider, γιατί όντως είναι μεγάλα outsider και τα τρία έτσι τα οποία έχεις επιλέξει, έχεις σκεφτεί εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Στον Απόλλωνα, να δούμε τώρα με τις επιστροφές πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί ο Απόλλωνας πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει πάρα πολλές δικαιολογίες για απουσίες κλπ. Επιστρέφουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Είναι διαθέσιμος ο Γκασπάρ, ο Λιούμπιτς, ο Μπράουν και ο Όσμπολτ. Οπότε πολύ περισσότερες επιλογές για τον Λοσάδα. Οι διεθνείς επέστρεψαν, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, άρα είναι διαθέσιμοι. Και να περιμένουμε να δούμε έτσι τον Απόλλωνα, ο οποίος είπαμε είναι φαβορί με τον Ύψωνα. Και αν θα πρέπει, μάλλον αν θα μπορεί να το βγάλει αυτό μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να το επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Ο Ύψωνας, ομάδα η οποία είναι μοναδική χωρίς βαθμό, με νέο προπονητή, το Ρώμο, έτσι, Ρώμο, όχι Ρώμο, Ρώμο. Και οριστικοποιήθηκε και η παραμονή της ομάδας του Ύψωνα στο αμόχωστο της επιστροφή. Στον Ύψωνα τσακώνονται με τον Τσιγκρίνσκι, ο οποίος δεν αποδέχεται την απόφαση για αποχώρησή του. Λέει, εγώ θα κάτσω εδώ. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Να πλακωθούν στον Ύψωνα. Καταλάβατε, έπεσε ξύλο προχθές το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση απολογία ο Ύψωνας για τη συμπεριφορά του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι και άλλων δύο. Δεν τους θυμάμαι τους άλλους δύο. Οκ, είδομεν. Προχωράμε.

Θέλω να δω και την Πάφο, η οποία Πάφος πάει στο Αντώνης Παναδόπουλος για να αντιμετωπίσει την ανόρθωση, έτσι, δύσκολο μάτς. Στην Πάφο έχουν θέμα με την επίθεση. Δεν βάζουν γκολ ή μάλλον βάζουν πολύ δύσκολα γκολ οι επιθετικοί. Ο Σίλβα, παραδείγματος χάρη, ο Άντερσον έχει βρει δίχτυα μία φορά σε 190 λεπτά συμμετοχής. Ο Λελέ ψάχνει ακόμα τον γκολ που θα του δώσει την ενώθηση. Ο Λελέ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή, γυρίζει γύρω-γύρω, βοηθάει, κρατάει παίκτες πάνω του, αλλά γκολ δεν έχει. Οπότε το θέλει αυτό. Και ο ίδιος και η ομάδα γενικότερα. Νομίζω η παρουσία αυτών των παίκτων μπορεί να είναι καθοριστική στην εξίσωση διάκρισης για την Πάφο ή Νικόν σε έναν μήνα που είναι πάρα πολύ γεμάτο. Θυμίζω ότι μέσα σε 8 μέρες η Πάφο θα παίξει με ανόρθωση Αταλάντα στο Conference League και ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολύ δύσκολα μάτς. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις για να έρθει το ζητούμενο, έτσι, που δεν είναι άλλο από το βαθμολογικό κέρδος. Ο Κορέα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση. Είναι ο Μπρίτο διαθέσιμος, είναι ο Μαμάτοφ διαθέσιμος. Οπότε μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα εδώ.

Ο Άρης, τι έχει, τα λέγαμε και προχθές με τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει πολύ πίστοση χρόνου. Έχει πολύ χαμηλό μέσο ηλικία, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε αυτό και το επαναλαμβάνουμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Παίζει με Ολυμπιακό δύσκολο μάτς και για τις δύο ομάδες. Εκτός είναι ο Σαρφό και ο Γιαγκό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους στην ελαφρά ταξιαρχία. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός έχει την επιστροφή του Πρόκοπ, οποία θεωρείται σημαντική για το πλάνο του Γιώργου Κωστή. Χρόνια πολλά στον Κωστή, είχε γενέθλια χτες και από αέρος. Λοιπόν, να δούμε. Είναι πιθανότατα, τουλάχιστον με βάση τις τιμούλες που έχουν οι εταιριούλες, το πιο αμφίροπο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Δηλαδή έχει σημαντικές πιθανότητες και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και πολύ πιθανόν και η ισοπαλία, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι τεράστιες οι διαφορές τους. Σίγουρα πολύ πιο ακριβό ρόστερ ο Άρης, δεν συζητάμε, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, να δούμε τι θα δούμε. Σαλαμίνα με γεμάτο ρόστερ, πάει με υψηλές προσδοκίες στο Γασιπί το Σάββατο για να παίξει με το Αποέλ. Ξέρει καλά ο Λόπεθ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή του Κομφέ, όλοι θα είναι διαθέσιμοι στην Νέα Σαλαμίνα. Επειδή έφυγε ο Βίκτορος και πήγε στην Ομόνια, δεξιά άκρο της άμυνας θα δούμε το Φιλιώτη, μάλλον. Επιστρέφει και ο Αγγέλσκι από τη Μωρία, αλλά δεν θα είναι βασικός, μάλλον θα μπει ο Ποβέδα, πώς λέγεται. Έτσι φαίνεται. Αλλά γενικά πάει χωρίς προβλήματα η Νέα Σαλαμίνα για ένα παιχνίδι το οποίο θέλει να το χτυπήσει, ενώ θέλει βαθμολογικό κέρδος. Να δούμε. Ο Παύλος λέει, θα διαφωνήσω, ότι είναι τρία outsider. Όφι, ναι, είναι outsider. Η Ανόρθωση, ναι, είναι καλύτερη. Πάβος, αλλά έδρα του Παπαδόπουλος. Ο Παναθηναϊκός, διαφωνώ ότι είναι outsider. Πολύ ελαφρύ προβάδισμα του Ολυμπιακού λόγω έδρας. Βάζει γκολ με το σταγονόμετρο. Ρε Παύλο, στοιχηματικά είναι outsider. Η Ανόρθωση είναι 7 στο 1. Τι συζητάμε τώρα. 7 στο 1, κατάλαβες. Παίζει στην έδρα της και είναι 7 στο 1 με την Πάφο. Πάφο σε ένα 40. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν 4, 3,50. Ο Όφι είναι 15. Είναι 3 outsider. Μη συζητάμε τώρα για ιστορίες. Είναι 3 outsider. Στοιχηματικά, αφού λες ότι τα παίζει στο στοίχημα αυτά τα 3. Είναι outsider. Τώρα, εάν θα επιβεβαιωθούν, όχι, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά με τον όρο του στοιχήματος είναι grand outsider. 7 στο 1 γηπεδούχος, 7 στο 1, τι είναι δηλαδή. Αν δεν είναι από δεν είναι πολύ μεγάλο outsider. Πάρα πολύ μεγάλο outsider. Τώρα, αν θα πάρει νίκη, όχι, δεν είναι, είναι άλλη κουβέντα. Για μένα, αν κερδίσει η Ανόρθωση στην Πάφο, δεν θα είναι έκπληξη. Να το πω έτσι απλά. Αλλά. Ούτε ο Όφι αν κερδίσει την ΑΕΚ θα είναι έκπληξη. Γιατί την κέρδισε πέρσι και την απέκλεισε στο κύπελο και ο Όφι έχει δείξει ωραία πράγματα. Ούτε αν ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα φέτος ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δείγμα των 5 αγωνιστικών. Αλλά ότι είναι outsider με τον όρο του outsider, μη συζητάς καν. Τσάμπα μήνυμα στέλνεις. Λοιπόν, αυτά για την μπαλίτσα. Δεν έχουμε κάτι άλλο στα δικά μας εδώ. Είχαμε μπασκετάκι χτες. Ευρωπαϊκά, ένα λεπτό να τα βρω και αυτά γιατί δεν τα έχω προχειρά. Έπαιξε και η ΑΕΚ και ο Κεραυνός.

0: Η Άκη ήταν outsider στο χτεσινό παιχνίδι, αλλά με την Βίρσμπουργκ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται η ομάδα, κάπως έτσι, Βίρσμπουργκ, μπάσκετ, έτσι λέγεται, κέρδισε 73-65, αλλά όλα τα λεφτά ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο που η ΑΕΚ στο επιμέρους σκορ ήταν 18-6, έτσι, συν 13 πόντους. Ο Κεραυνός ήταν φαβορή απέναντι στον χτεσινό αντίπαλό του, την Πάρνο από την Εσθονία, και το έκανε εύκολο, 88-70, δύο σημαντικές νίκες, FIBA Europe Cup, έτσι είναι η συγκεκριμένη διοργάνωση, και για την ΑΕΚ και για τον Κεραυνό μπήκαν με το δεξί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στους ομίλους τους. Αυτά.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Παρέα με τη Hyundai γκαζώνουμε για τα ξένα διεθνή, περιμένοντας την επανέναξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στην Ελλάδα. Σας είπα για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο έχει ενώπιον ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στην ΑΕΚ έχουν εξαφανίσει μέσα σε λίγα λεπτά τα εισιτήρια και για το μάτς για τη Ρεάλ και για τα εισιτήρια. Είναι sold out και το παιχνίδι με τον Όφι. Έτσι έχει γίνει sold out και σε αυτή την αναμέτρηση. Στους πρωταθλητές, όπου ο Ρώτα μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, άρα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι αυτό. Ο Μπρινιόλι θα είναι στο τέρμα και στον αγώνα με τον Όφι. Για το μάτς με τη Real τα είπαμε, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει sold out και θα γινόταν πολύ πολύ γρήγορα. Τσάμπα δηλαδή όσοι περιμένατε να βρείτε εισιτήριο στο Q, γιατί απλά δεν υπήρχαν εισιτήρια, δηλαδή εξαφανίστηκαν μέσα σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Αλλά έγινε sold out και το μάτς με τον Όφι, που επίσης είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι ο Όφι είναι μια δυνατή ομάδα, κυπελούχος, ευρωπαίος, σούπερ κυπελούχος αφού κέρδισε την ΑΕΚ, γενικά με ωραία πραγματάκια την περσινή αλλά και την φετινή χρονιά. Στο ντέρμπι των Ιωνίων ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα τον Ελβετό, το Ρέμο Φρόιλερ. Έχει παίξει 7 σερί 90 λεπτά χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο σε μάτς με τον Ολυμπιακό 3 και με την Εθνική Ελβετίας 4. Εφόσον δουν ότι είναι ok, θα παίξει και στο ντέρμπι. Αν όχι, θα ψάξει άλλον παίχτη στη θέση του Αλγουαθίλ. Σίγουρα θα είναι απώλεια αν δεν παίξει. Ο Τετέ είναι έτοιμος στο Παναθηναϊκό, διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, οπότε ναι, πάλι αυτή είναι η όλη κουβέντα.

Χθες πήγε ο Ιβάν Σαββίδης ξαφνικά στη Νέα Μεσημβρία, τη δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Είχε τέτ α τέτ με τους παίχτες, με τον προπονητή, τον Ιταλό τον Λύση. Να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε και ο Μιχαηλίδης ήταν αμφίβολος. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει και... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επίσης είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο στόχος, δεν χρειάζεται να πω κάτι διαφορετικό και δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τον τίτλο και η Ευρώπη βασικά. Παίζει με Καλαμάτα τη Δευτέρα, έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα είναι αυτό το παιχνίδι στην Καλαμάτα. Μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με την Φενέρ. Θέλει το 4 στα 4. Παίζει ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Εκτός είναι ο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι απουσία. Και περιμένουμε να δούμε πώς και τι θα πάει. Είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Και είναι ντέρμπι το οποίο δεν μπορεί να είναι κανένα σίγουρο στο πώς θα εξελιχθεί. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ως ομάδα τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα. Θα έχει τη δύναμη της έδρας. Το κατάμε στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Μέχρι εκεί. Είναι 9 και 4 τηλεοπτικά από την Νόβα. Όπως όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας είναι στην Νόβα, έτσι αποκλειστικά εδώ και πολλά χρόνια.

Πάντως στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Κυριακής, διαιτητή έφερε ο Λανουά, τόπ διαιτητή, τον Ερνάντεθ από την Ισπανία, ο οποίος στις 25 του μήνα, δηλαδή 25 Οκτωβρίου, θα σφυρίξει το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Άρα καταλαβαίνετε, καλύτερο διαιτητή θα μπορούσε να φέρει. Εντάξει, μην κοιτάτε τώρα ότι στην Ελλάδα μπορεί και τους καλύτερους να τους βγάλουν άχρηστος, αλλά και στην Κύπρο ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο διαιτητής στα χαρτιά είναι τόπ όσον αφορά το κλασικό των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να δούμε Ευρωλίγκα πέρα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Τι άλλο έχει, ένα λεπτό να το ανοίξω το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στις νωρίς, στις 7 Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ Ολύμπια Μιλάνο. Μακάμπι, η οποία από τα επόμενα παιχνίδια έρχεται Κύπρο για να παίζει εδώ στο Σπύρος Κυπριανού. Ωραία πράγματα, θα δούμε μεγάλα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ, 9 και μισή Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν Βελιγραδίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα όσον αφορά την Ευρωλίγκα για σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου.

ποδόσφαιρο δεν έχει τίποτα πραγματικά, εννοώ. Δεν έχει κάποιο παιχνίδι το οποίο να αξίζει. Έχει ένα-δύο παιχνίδια στη Φιλανδία, ένα στη Ρουμανία. Τέλος πάντων, τα καλά από αύριο, γιατί από αύριο έχει προφανώς καλύτερο πρόγραμμα. Ενώ Παρασκευή έχει Πριμέρα, έχει Μπουντεσλίγκα, έχει Σαμπιονά. Επαναρχίζουν όλοι. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά να εξελίσσονται. Αύριο δεν έχει πάντως Premier League το βράδυ. Δεν έχει. Έχει το Σάββατο πρώτο παιχνίδι, είναι το Arsenal Leeds στις 2:30 το μεσημέρι.

Μπασκετάκι Ελλάδα, στην Ελλάδα μάλλον η ΑΕΚ κέρδισε τη Σάλων Βίλπας, αυτή πρέπει να είναι Φιλανδή, στο Champions League με 95-93. Αυτό ήταν χτεσινό παιχνίδι, ναι. Η παρουσία του Νίκου Γκάλ ήταν στις κερκίδες. Ο Άρης επικράτησε 93-80 της Ισπανικής. Μπούργκος έκανε το 2-2 στο EuroCup. Έτσι είναι η δεύτερη την τάξη διοργάνωση κάτω από την Ευρωλίγκα, το EuroCup. Για το EuroCup, όπου παίζουν και οι δικές μας ομάδες οι Κυπριακές, ο Κολοσσός κέρδισε την Κραϊόβα 77-65 και ο Προμηθέας εκτός έδρας την Τρέπτσα. Αυτή δεν ξέρω τι είναι, Σλοβάκη, δεν ξέρω. 91-77. Αυτά. Το καλό μάτς είναι σήμερα. Ό,τι και να γίνει στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Χωρίς, είπαμε, Χουάντσο και ο Νάν είναι έξω και ο Σλούκας είναι έξω. Εντάξει, αυτοί θα λείπουν και το επόμενο διάστημα. Θα περιμένουμε την επιστροφή τους λίγαν συντόμως.

0: έκανε το γύρο του διαδικτύου και απόλυτα λογικό νομίζω η ανάρτηση, το σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Λιονέλ Μέση, στην ανάρτηση του Μέση. Ο Πορτογάλος Superstar έκανε το δικό του σχόλιο δείχνοντας έτσι απεριόριστο σεβασμό στον διαχρονικό του αντίπαλο εντός του αγωνιστικού χώρου, γιατί μια χαρά είναι η σχέση τους. Ο Κριστιάνο έγραψε, λέω, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό σου, το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά. Αυτό έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, υπήρχε αποθέωση από εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου τον πλανήτη για το αντίο του Λιονέλ Μέση με την εθνική Αργεντινή στο Μονουμεντάλ. Το είδα το παιχνίδι, στο φιλικό με τον Μπενίν. Οπότε ήταν σίγουρα ένα από τα μεγάλα γεγονότα που είχαμε σε μια εβδομάδα άδεια όσον αφορά ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί λίγα πράγματα είχαμε με τις εθνικές. Τίποτα το περισσότερο. Λοιπόν, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφοντας έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για διάφορα θέματα.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ. Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ. Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας. Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι 8.

0: 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένη.
3: Αθλητή ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Για σημαντικές νίκες εκτός γηπέδου έκανε λόγο στο δείπνο που παρέθεσε στους αθλητικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος τόνισε πως η διοίκηση έχει ήδη καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ για παλιές οφειλές, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταβληθεί ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ. Ενώ ψηπάφου ξεκαθαρίζει για Κάλστρεμ και Σατίν εκτός ο Μπέρκστρομ. Ένα αναμονή για Λάιφι βρίσκονται στον Αποέλ και θα προλάβει τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος Μαρκίνιος. Την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καρμιώτης ολοκληρώνει η Ομόνια που στο βάθος σκέφτεται και την Τσέλιε. Στην ΑΕΚ, Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνια Ραντιπού. Στην ΑΕΛ, αμφίβολος είναι ο Ζόκη εν ώψη Ομόνιας 29. Ξεκαθαρίζει η ακορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Γεμίζει ο Απολλώνας εν ώψη του μάτς με την Κράσα Βαενή αφού επιστρέφουν Κασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Γιαγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για το FIBA Europe Cup η ΑΕΚ έγραψε ιστορία κερδίζοντας την Βούρτσμπουργκ με 73-65, νίκη και για τον Κεραυνό που επικράτησε με 88-70 τη Σπάρνου. Για το Basketball Champions League η ΑΕΚ Αθήνων κέρδισε 95-93 στην Βίλπας, ενώ ο Άρης κέρδισε την Σαν Πάπλο με 93-80 για το Euro Cup. Ψες για την Ευρωλίγκα, Παρί Βιλερμπάν 96-98 σήμερα στις 7, Μακάμπι Μιλάνο και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στις 9, Μπάγερν Μπολόνια 9-15 Παναθηναϊκός Φενέρ 9-30 Βαλένθια Χάπουελ και 9-45 Ρεάλ Παρτιζάν. Στην ΑΕΚ Ρότα τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτς. Στον Παναθηναϊκό, ο Νταμπόρδα είναι διαθέσιμος εν ώψη Ολυμπιακού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός είναι ο Μπέιλι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
4: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabouane 400 ml 2,50. Palette βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
8: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά.
10: χωρίς

0: άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει με μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
4: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
7: Τι λες παραμιλάς?
6: Πε-ψι.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πε-ψι.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
14: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, έχουμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα, παρέα με την Prime Deal. Αυτός είναι ο χορηγός μας αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χορηγός όλης της εκπομπής, το η Pizza Hut. Και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, τα Wing Street από την Pizza Hut είναι η απάντηση. 5 λακταριστές ασιατικές γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Διαρέξτε το Asian Flavor σου και Go Asian. Wing Street μόνο στην Pizza Hut. Πάμε να ακούσουμε, πάμε για το ένθετο του καιρού, να πάρουμε το χορηγό μας.
1: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Τάσος Ιεροδιακόνου στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, μειώνεται η αστάθεια, περιορίζεται σημαντικά. Πολύ τοπικά σήμερα το μεσημέρι για βροχή στα ορεινά, όχι καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάζεται μια σταδιακή μικρή άνοδο. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα Πέμπτη έως τους 28-29 στο εσωτερικό και από 26 και πάνω στα παράλια, 28 και στα παράλια. Άνεμος 2 με 3 μπουφλά κατά περίπου 4. Πάμε τώρα στις επόμενες Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, όπου θα ανεβεί ακόμα η θερμοκρασία και θα προσεγγίζουμε τους 30 και 31 βαθμούς στο εσωτερικό. Και στα παράλια θα είμαστε εκεί κοντά στους 28 έως 30 βαθμούς, αναλόγως και της περιοχής. Άρα αναμένεται έτσι να έχουμε λίγο θερμοκρασίες εκεί κοντά στις κανονικές, ίσως και λίγο πάνω. Θα δούμε πόσο θα διακυβευτεί. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε βαριά νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Και θέλω να δω λίγο τώρα, αν το Σαββατοκύριακο έχουμε και λίγη σκόνη στα ψηλά στρώματα ατμοσφαιράς. Αν θα έχουμε έτσι κάποια αναρρεή μεταφορά και στα ψηλά στρώματα, όχι στην επιφάνεια. Ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει και πάλι να αλλάζει, δείχνει μια τόση θερμοκρασία, δείχνει ότι θα έρθουν και βροχές, αλλά θα τα δούμε και σε επόμενες συνδέσεις.
0: Okay, άρα πάμε σε έτσι μικρή αύξηση θερμοκρασίας, λίγο ή λίγη άνοδο στο
2: ρωσικό. Ναι, πάμε λίγη αύξηση θερμοκρασίας, πάμε έτσι με
0: καιροχωρή. Θα καλοκαιριάσουμε κιόλας για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Εντάξει, δεν καλοκαιριάζει, δεν θα πάει 35 βαθμούς. Εντάξει, και επειδή θα έχει και νεφώσεις, θα δούμε πώς που μπορεί να κρατηθεί και η θερμοκρασία. Εντάξει, θα είναι μια μικρή περίοδο έτσι να ανέβει, αλλά θα ξαναπέσει, δεν είναι. Εντάξει, Οκτώβρης ακόμα έχει αυτές τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θα έχω και 30 και 31 βαθμούς. Και που θυμάμαι και εγώ σε πιο μικρή ηλικία, δεν θυμάμαι Οκτώβρη να είμαι με τα ακρομάνικα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομάζει, είναι φυσιολογικό για τον Οκτώβρη. Θα περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα όμως που θα έχει κάποιες αλλαγές.
0: Να χαρά. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα, Τάσο.
2: Έγινε επίσης. Καλό υπόλοιπο. Έγινε.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές. Δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Λεμεσός, Παύλος Πελεγκάρης, πάμε να δούμε τα του Απόλλωνα. Παύλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας. έστοχος και ο τίτλος σήμερα του ενθέτου της εφημερίδας αλήθειας
0: του. Το πεθυμίσαμε το πρωτάθλημα.
3: Ναι, το έχουμε πεθυμίσει κακά τα ψέματα. Το έβλεπα και το πρωί στην τηλεόραση τους τίτλους των εφημερίδων και των αθλητικών ενθέτων. Όντως, το έχουμε πεθυμίσει. Τρεις εβδομάδες ήταν αρκετό χρονικό διάστημα αποχής από την πράξη. Λοιπόν, ο Απόλλωνας που θα ολοκληρώσει αύριο το απόγευμα την προετοιμασία του, αύριο Παρασκευή, εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την Νίκρα Σαββά στο στάδιο Αμόχωστος, στην ουραγό του πρωταθλήματος. Και όπως έλεγες και το πρωί νωρίτερα ακούγοντας Σάλκη, είναι ένα από τα φαβορί της πέμπτης αγωνιστικής.
0: Όμως... Δηλαδή μη νίκη του Απόλλωνα είναι αποτυχία, να το πούμε έτσι.
3: Βέβαια, μην το συζητάμε. Είναι από τα παιχνίδια που είναι στο πρόγραμμα για να κερδιθούν, χωρίς με αυτό να σε καμία περίπτωση να ακούγεται υποτιμητικό για την ομάδα της Μικράς Αβά, προς Θεού. Όμως είναι η καλύτερη ομάδα ο Απόλλωνας και μετά τα τέσσερα απανωτά ντέρπι που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με Άρη, Ανόρθωση, Ομόνια και Αποέλ αντιστοίχως, πάει σε ένα πιο βατό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών βέβαια βατό, αρκεί να το αποδείξει και στο γήπεδο το τίτλο του φαβορή το Σάββατο, η ομάδα του Ερνάλο Σάβα, 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, σέντρα αυτού του παιχνιδιού, και σαφώς άλκη με πολλές περισσότερες επιλογές ενώπιον της τεχνικής ηγεσίας σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι που ήταν κόντρα στον Αποέλ στο 2-2. Έχουμε την επιστροφή Γκασπάρ, Μπράουν, Όσβολτ, Γιούπιτ, οι τρεις πρώτοι έπαιξαν ένα χρονικό διάστημα και στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου κόντρα στην ΑΕΚ, στη Λάρνακα. Οπότε έχει λιγότερους αγωνιστικούς μονοκεφάλους ο Ερνάλο Σάβα. Να πούμε ότι έχουν φύγει 500 εισιτήρια από τα 1200 που έχει πάρει ο Απόλλωνας για τις ανάγκες των φίλων και παρών του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν και τα υπόλοιπα και να ανακοινώσει η ομάδα της Νεμεσού sold out στο θέμα των εισιτηρίων. Άρα θα έχει την στήριξη των φίλων και οπαδών του, όπως και σε κάθε παιχνίδι άλλωστε ο Απόλλωνας. Και θα προσπαθήσει, αρχίζει να μένει από αυτό το παιχνίδι, να κάνει ένα σερί επιτυχιών, γιατί μετά το παιχνίδι του Σαββάτου ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση του μεθεπόμενου Σαββάτου 17 του μήνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Στη συνέχεια θα πάει στην Πάφο στο Στέγιος Κυριακήτης με αντίπαλο την Καρνιώτισσα και ο Οκτώβριος κλείνει στις 31 του μήνα με τον τέρπι κόντρα στην Πάφο, Απόλλωνας Πάφος στο Αλφα Μέγα. Άρα στόχος του Απόλλωνα από το παιχνίδι Σαββάτου που αναφερόμαστε είναι να κάνει το 3x3 για να πάει με το απόλυτο αυτό στο τέρπι της 31ης Οκτωβρίου κόντρα στην Πάφο FC, έτσι.
0: Θα είναι και μια εβδομάδα πριν το φινάλε. Όχι το φινάλε, ναι, το φινάλε, γιατί πάλι θα έχουμε διακοπή το.
3: Ναι, μετά θα έχουμε διακοπή ακριβώς, ναι, μέσα στο Νοέμβριο. Βεβαίως θα δούμε αν θα ξεκινήσουν εντεκάδα, κυρίως ο αρχηγός ο Γιώργος Μαλικίδης, που κακά τα ψέματα αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής και στα τέσσερα ήταν βασικός, οπότε όπως και στην περίπτωση του Λεωνίδα Κονομή, εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο Ερνάλο Σάβα μετά τη σημερινή και αυριανή προπόνηση. Διαφορετικά υπάρχουν λύσεις και επιλογές και για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Παλογιάννης, αλλά και στη μεσαία γραμμή, αφού η επιστροφή, η επάνωδος αν θέλεις Μπράουν και Γιούπιτς λύνει τα χέρια, και Ασουσάου λύνει τα χέρια της τεχνικής ηγεσίας για τη μεσαία γραμμή, έτσι. Πάντα για τις αρχικές επιλογές για το μεθαυριανό παιχνίδι στο Αμόχωστος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πανάθα σήμερα θα κάνει.
3: Εντάξει, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρ του Γιατσιδίσιους. Εντάξει, θεωρώ ότι έστω και δύσκολα μπορεί να κάνει το 4x4 η ομάδα του Μπράντοβιτς. Αλλά εντάξει, Ευρωλίγκα είναι, πολύ καλή ομάδα η τουρκική, οπότε θα είναι ένα ντέρπι όπως και τα προηγούμενα, έτσι.
0: Είναι όντως ντέρπι.
3: Απουσία σημαντική για τους Τούρκους.

0: Ολυμπιακούς ότι δεν πήγε στην Αθήνα ο Λάρκιν.
1: Ναι, και για τον Παναθηναϊκό ο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ναι, σωστό. Όπως και ο Ναν και ο Σλούκας.
1: Ο Ναν ταξιλείπει και ο Σλούκας, αλλά επιστρέφει ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Όπως
0: ναι, ναι, έχει επιστροφές ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ο Λάρκιν είναι απουσία, ναι, ναι.
0: Είναι απουσία σημαντική, ναι, για τους Τούρκους της ΦΕΝΕΡ, ναι.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Σημαντική. 9 και 4.
1: 9 και 4. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Αύριο ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι λήγει αύριο διαγωνισμός για το... με το Moondogs. Δίνουμε δώρο ένα Big Green Egg Medium. Είναι ουσιαστικά ο απόλυτος τρόπος για να ψήνετε τα κοψίδια σας, τέλος πάντων, για να κάνετε το barbecue έτσι αξέχαστο. Ο Supersport 104 και το Moondogs Beer Festival σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το μεγάλο δώρο αξίας 1.495 ευρώ. Δώρα από τα καταστήματα Food House. Στην ιστοσελίδα του Supersport βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα και μπείτε στη διαδικασία. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός, θα γίνει κλήρωση. Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Έλκη, καλημέρα για τους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλά.
1: Πολύ ξύλο ρε παιδί μου. Η Λάρνακα τώρα έχει άλλη ιστορία. Χθες του κοπανίσαν την καρέκλα του άλλου του φουκαρά στο κεφάλι. Ξέρω τι γίνεται. Ξεφύγαμε πάρα πολύ. Όπου να είναι και ό,τι να είναι.
2: Είχαμε και ρίψει πυροβολισμό στην Πάφο, στην καρδιά της Πάφου, στις δύο τα ξημερώματα. Σήμερα, στις δύο τα ξημερώματα, είχαμε έναν πυροβολισμό.
1: Εκφοβισμός.
2: Είναι στο κέντρο της πόλης, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, στο καρδιά της Πάφου. Okay. Πήγε η αστυνομία εκεί με το πρώτο φως της ημέρας Αλκή. Εντόπισαν μέσα σε έναν θρόνο, να σου πω, έναν πιστόλι και έναν κάλικα σε πολύ κοντινή απόσταση από το πιστόλι.
1: Ναι.
2: Αποκλείστηκε από τα ξημερώματα σκηνή και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εξαίρεση από το ΤΑΕΠΑΦΟ και αναμένουμε να δούμε τι ήταν αυτός ο πυροβολισμός, ο οποίος ακούστηκε και εντοπίστηκε και το πιστόλι. Χθες κάποια στιγμή υπήρξε και άλλη πληροφορία για το τραχώνι της Λεμεσού, ότι ακούστηκε πυροβολισμός με τις βρετανικές βάσεις που έχουν την ευθύνη εκεί της περιοχής. Να λένε ότι δεν εντόπισαν τίποτε, παρόλα αυτά κάτοικοι μίλησαν για πυροβολισμό
1: κάτι
2: που άκουσαν.
1: Αποκλείδε,
2: το περιστατικό που αναφέρεσαι στη Λάρνακα.
1: Καλά,
2: γι' αυτό
1: πάμε.
2: Ήταν και απαραίτητη η σύσταση του FBI που μας παρουσιάστηκε χθες.
1: Μα περίμενε, 5 εκατομμύρια κτίριο, τι είναι αυτό τώρα που το έχουν
2: όλοι. 4,8.
1: Ναι, εντάξει, ναι, τι Γιάννης Τηγιαννάκης. Παρακάτω, 5. Πού είναι αυτό το κτίριο εδώ μεταξύ? Λευκοσία, εννοώ, πού είναι, ήταν κάτι άλλο εκεί, το νοικιάσαν, το αγοράσαν?
2: Θα είναι αγορά. Το κτίριο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ακριβώς που θα είναι το κτίριο, δεν λέχθηκε ότι είναι ακριβώς που θα είναι το κτίριο.
1: Κάτι, ναι.
2: Όμως παρουσιάστηκαν αυτό που λες, το ότι θα είναι ένα καινούργιο νεοσύστατο κτίριο, το οποίο θα φιλοξενεί αυτές τις υπηρεσίες του λεγόμενου Κυπριακού FBI, δεν είναι επίσημα ας πούμε Κυπριακού FBI. Να σου πω ότι ήδη δουλεύει το λεγόμενο Κυπριακού FBI, επικεφαλής του θα είναι ο Χρήστος, είναι ο Χρήστος ο Ανδρέου, ο οποίος είναι διοικητής της ΙΚΑΝ. Για όλους όσοι θυμούνται τον Χρήστο Ανδρέου ως εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας πριν από 3 περίπου χρόνια, για αρκετό καιρό ήταν εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ο Χρήστος Ανδρέου, είναι ένας αστυνομικός ο οποίος έχει εξαιρετικές κριτικές για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι,
2: και από το ποστό τώρα που είναι διοικητής της ΙΚΑΝ, το
1: Κυπριακό
2: FBI θα πλαισιώνει και ο Ιωάννης ο Γιορτάτζης, ένας πάλι εξαιρετικός ανακριτής που ήταν για χρόνια στο αρχηγείο, και όπως επίσης και η Κυριακή Λαμπριανίδου που ήταν επίσης προσφάτως
1: εκπρόσωπος τύπου,
2: της αστυνομίας, που ήταν για χρόνια, υπηρέτησε το σώμα για χρόνια στον τομέα των κακοποίησης ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκων. Επίσης πολύ καλή στη δουλειά της, επικοινωνιακά μπορεί να είχε κρυφεί η συγκεκριμένη αστυνομικός, αλλά στη δουλειά της με τις καλύτερες κριτικές. Τώρα να δούμε άλλη τι θα κάνει το λεγόμενο FBI στην Κύπρο. Η νέα υπηρεσία αυτή, είπαμε, εξαγγέλθηκε χθες σε δημοσιογραφική διάσκεψη από τον Θεμιστό Αρναούτη, τον αρχηγό της αστυνομίας. Είχε συσταθεί από τον περασμένο Μάιο και παραμένει άστεγη, και αυτό ήταν το πρόβλημα. Έγιναν προσπάθειες για αγορά κτηρίου όπου θα μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Αυτή η αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όμως μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό για το 2027 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι το κονδύλι το οποίο είπες που προβλέπεται, 4,8 εκατομμύρια. είναι επί της οδού ηφηγένειας. Που θα βρίσκεται αυτό το κτίριο του, για το, που θα στεγάζει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό που είπε ο κύριος Αρναούδης, θέσω αυτούς της αστυνομίας, για το συγκεκριμένο FBI, είπε ότι δεν είναι μια απλή διοικητική ή οργανωτική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία Κύπρου οργανώνει, αξιοποιεί τις επιχειρησιακές της δυνατότητες απέναντι στο σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα.
1: Μάλιστα.
2: Επανέλαβε χθες ο αρχηγός της αστυνομίας ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
2: Έχει γίνει έτσι, αναφέρθηκε λίγο στα πλοκάμια του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος που πιθανόν να έχουν και άκρες με την Κύπρο.
1: Mm-hmm.
2: Είπε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλέον με μεγαλύτερη ευελιξία, ότι αξιοποιούν την τεχνολογία, έχουν διεθνείς διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και σε πολλούς τομείς της εγκληματικότητας. Και στόχος, είπε ο Θεμιστός Αρναούδης, είναι η εξάρτρωση αυτών των εγκληματικών δικτύων, η αποκοπή οποιασδήποτε οικονομικής τους δύναμης, που γίνεται δυνατό αυτό το πράγμα βεβαίως, και η πρόληψη της εγκληματικής δράσης. Η δημιουργία της είναι ΔΑΟΕ που ονομάζεται.
1: Έτσι
2: επίσημα.
1: Θα είναι το ναι, ναι. Αλλά θα ναι. Το λέμε FBI.
2: Τώρα μάθαμε να το λέμε Κυπριακό FBI.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε. Ναι.
2: Και αυτό το βάζουμε σε εισαγωγικά. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η αλήθεια να λέγεται. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα της μεταρρύθμισης της αστυνομίας που είχε εξαγγελθεί αστυνομία 2030. Ότι δηλαδή θα αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα στο 2030. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνεται σε αυτή την υπηρεσία? Είναι μια ενιαία υπηρεσία που θα έχει κάτω από την αιγίδα της κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες. Mm-hmm. Θα υπάρχουν ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ πληροφοριών, αναλύσεις θα γίνονται, δράσεις θα γίνονται, προληψικές δράσεις θα γίνονται, θα γίνεται αξιολόγηση πληροφοριών, διερεύνηση, οικονομικές έρευνες, θέματα που αφορούν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν πλέον το οργανωμένο έγκλημα. Μίλησε και ο επικεφαλής, ο πρώτος διευθυντής της ΔΑΟΕ, όπως είπαμε, ο Χρήστος Ανδρέου, και ο ίδιος παρουσίασε χθες την φιλοσοφία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της νέας διεύθυνσης. Περιλαμβάνει 4 υποδιευθύνσεις, οι οποίες θα εργάζονται οριζόντια και θα παρέχουν υποστήριξη μεταξύ τους. Okay. Να σου πω ότι κάτω από την ίδια στέγη θα βρίσκονται η υποδιεύθυνση πληροφοριών και ειδικών επιχειρήσεων, η καταπολέμηση ναρκωτικών, η ΚΑΜ δηλαδή, mm-hmm. η διερεύνηση οργανωμένου εγκλήματος, η υποδιεύθυνση
1: στρατηγικής ανάλυσης. Δηλαδή, έχει
2: ναι,
1: πολλές...
2: ναι.
1: Okay.
2: Ναι.
1: Άρα είναι ναι. υπερόπλο για την αστυνομία το συγκεκριμένο κομμάτι, το νέο αυτό σώμα, τέλος πάντων, όπως... Η διεύθυνση μάλλον.
2: Ναι, κοίταξε.
1: Με
2: το
1: πολλές αρμοδιότητες.
2: Το αντίστοιχο ελληνικό έχει σημαντικά αποτελέσματα.
1: Τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τα τελευταία χρόνια. Με το μοτίβο αυτό ναι. πάμε αλκηγενείς, καθώς θυμάσαι τότε όταν ήταν και ο Μάριος Χαρτσιώτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε προσκαλέσει τον Χρυσοχοίδη, mm-hmm. τον επικεφαλής του ελληνικού FBI στην Κύπρο. Mm-hmm. Αντάλλαξαν απόψεις, mm-hmm. μετά ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Φιδηρής. Συνεχίστηκαν αυτές οι διαβουλεύσεις και πάνω στο μοτίβο του ελληνικού FBI στήθηκε και το λεγόμενο Κυπριακό FBI. Mm-hmm. Δόθηκε πολύ ιδιαίτερη έμφαση χθες και στην ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία που έχουν αυτές οι υπηρεσίες, με την Europol δηλαδή και διάφορες άλλες. Που είπε ναι. ότι είπαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούμε να φτάνουμε σε ξυπνιάσεις εγκληματικών ενεργειών. Ναι. Αυτό που βγήκε είναι ότι το έγκλημα θα εξετάζεται συνολικά. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή
1: Πέτρος...
2: οικονομικά, ναι. τεχνολογία, διασυνδέσεις, αυτά τα πράγματα. Δεν θα τρέχουμε δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα είναι η κλασική αστυνομία. Δεν θα είναι η κλασική
2: ναι.
1: αστυνομία. Είναι κάτι εξυγχρονιζόμαστε.
2: Θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον Χρήστο Ανδρέου. Ωραία. Θα το ρωτήσουμε, θα δούμε την φιλοσοφία.
1: Έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα ή ακόμα?
2: Ναι.
1: Από χτες.
2: Τον
1: παρουσίασε.
2: Από τον Μάιο.
1: Τα έχει αναλάβει από καιρό, αλλά από χτες ήταν η επίσημη παρουσίαση.
2: Ναι.
1: Ο Πέτρος λέει καλά τούτοι που η Στέλλα. Που είπε η Στέλλα, έχουν χαμπάρει από τεχνολογία, δηλαδή πιάνουν πουλιά στον αέρα όσο αφορά την τεχνολογία, ή μόνο τους λογαριασμούς ξέρουν να πληρώνουν με το κομπιούτερ? Εντάξει, είναι πιο εξειδικευμένη.
2: Είναι εξειδικευμένη. Γίνεται και προσπάθεια ούτως ώστε να ενημερώνονται συνεχώς και να εξελίσσονται οι αστυνομικοί που βρίσκονται σε αυτά τα πόστα. Κάποια σεμινάρια, κάποιες συγκεκριμένες ειδικεύσεις. Τα άλλαξαν αυτά, η αλήθεια να λέγεται, μέσα στην αστυνομία τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Θα δούμε, Άλκη. Θα δούμε. Κοίταξε, η ΚΑΝ το τελευταίο διάστημα να κάνει σοβαρή δουλειά, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών με τις πρόσφατες αυτές της κεταμίνης, οι οποίες δεν αφορούσαν την κυπριακή αγορά, αλλά διοχετεύονταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από Γερμανία, Κύπρο προς Ισραήλ, για τη ροζ κοκαίνη τη λεγόμενη. Μεγάλες ποσότητες εντόπισε η ΚΑΝ, και δεν είναι μόνο αυτό, και κατά την περσινή χρονιά υπήρχαν πολύ καλά αποτελέσματα της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών. Προφανώς αυτό θέλουν να κάνουν και γενικότερα για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο θα ελέγχει τα πάντα, αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Όπως μας το εξήγησαν χθες, θα ξεκινούν από το μηδέν και θα ελέγχουν και οικονομικά και πολλά άλλα. Και το επόμενο στάδιο είναι και το όπλο που θα αφορά, το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, Αλκή, δηλαδή, το οποίο είναι κάτι που αναπόσπαστα κομμάτι για το κυπριακό FBI, να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση αυτή η αστυνομική σε κάποιες συνομιλίες, ίσως. Είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο...
1: Αυτό πρέπει να γίνει, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Με πολύ προσοχή. Ναι, δεν ψηφίστηκε να συμπεριφερθεί.
1: Ναι, ξέρω. Κάποιοι δεν θέλουν να ψηφιστεί, φαίνεται αυτό, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή να λειτουργεί ένα σούπερ κοριός όπως και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα, που τσιμπάει εύκολα το έγκλημα, αλλά δεν θέλουν κάποιοι.
2: Προσοχή θα πρέπει να γίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει προσοχή. Υπάρχει αναγκαιότητα αυτού του πράγματος.
2: Καλά, όταν περάσει ένα νομοσχέδιο που αφορά θα παρακολουθήσει, θα πρέπει να πάρει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Για την ασφάλεια του κράτους, εγώ διαφωνώ. Για την ασφάλεια του κράτους πρέπει να είναι οτιδήποτε κρίνει η αστυνομία ότι είναι υπό παρακολούθηση, πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση. Αν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι, δεν κατάλαβα, και αν σε παρακολουθεί, θα γίνει δηλαδή.
2: Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης προσωπικών σου δεδομένων.
1: Είναι θέμα του κράτους να το ελέγξει αυτό, και το αν διαρρεύσουν ή όχι προσωπικά δεδομένα. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι, δεν
2: είναι
1: κατάλαβα.
2: Θέμα μόνο διαρροής, δεν είναι θέμα διαρροής, γιατί ας πούμε μπορεί να θεωρηθείς, θέλω να λέω εγώ τώρα, ύποψη, γιατί από τη δουλειά της μπορεί να έχει επικοινωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο και να ακούγεται, ας πούμε, οποιαδήποτε
1: άλλη συνομιλία άσχετη.
2: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Ή αυτό σου λέω ότι θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν θεωρώ ότι δεν θα βρεθεί ο τρόπος, θα βρεθεί ο τρόπος, γιατί ναι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Χρειάζεται αυτό το εργαλείο. Και είναι δουλειά του νομοθέτη, της Βουλής και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διασφαλίσουν ότι δεν θα παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα.
1: Καλά, σε άλλες χώρες τι κάνουν, παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζονται, όχι ευρέως, είναι
2: καθημερινότητα. Προφανώς όχι, να μπουν στο μοτίβο αυτό.
1: Ας πούμε, δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Copy-paste και τελειώνει η κουβέντα. Και ας το πάμε και από την Ελλάδα, που είναι το πιο κοντινό παράδειγμα, αφού και εκεί υπάρχει ο υπερκοριός που τα βρίσκει όλα και τα ακούει όλα.
2: Εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι και το πιο τρανό παράδειγμα σε αυτό.
1: Μια χαρά είναι. Το έχουν βρει τα τελευταία χρόνια με την υπερκογιό τα πάντα όλα, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Το νέο FBI μας μάρανε εδώ μέσα, λέει ο 182. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, χρειάζονται υπηρεσίες. Ό,τι είναι κατά, ό,τι είναι για το κυνήγι του εγκλήματος του οργανωμένου και μη, γιατί βλέπετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι καλό. Είναι όπλο στα χέρια του κράτους, της αστυνομίας, στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ το βλέπω καλό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, περιττό
2: να
1: σου πω
2: ότι
1: το πρώτο μήνυμα που ήρθε όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είναι το εξής. Ρώτα τη Στέλλα, που είναι φαν της Βύση, τι γίνεται με τον Καρβέλα.
2: Θα πω,
1: για
2: αλλά
1: πες.
2: Πριν πω,
1: άντε,
2: να
1: πες,
2: σου πω ότι
1: να
2: έχουμε και
1: μια
2: μαστηρία το απόγευμα.
1: Πέντε ώρα στο Προεδρικό.
2: Έτσι, πέντε ώρα έξω από το Προεδρικό και φαίνονται μάλιστα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις πολύ έντονες, Αλκή, για να κλιμακώσουν τα μέτρα τους το επόμενο διάστημα, εάν και εφόσον το Υπουργείο Παιδείας επιμένει σε αυτή την πρόταση για το νέο σύστημα διορισμού. Είναι καζάνι που βράζει για παλιά, και γιατί το λέω εμβόλυμο να μας δει ο Καρβέλα. Γιατί να θυμίσω ότι οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια γίνανε από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι,
2: άρα σωστή. Αυτό το μετράει και εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Θα έχουμε τη διαμαρτυρία του έξω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Για πες.
2: Θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Εγώ είμαι με τον Καρβέλα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Α, είσαι με τον Καρβέλα.
1: Έτσι μου βγάζει. Κοίταξε, ο Καρβέλας έκανε τη Βύση. Είναι τα τραγούδια του
2: Καρβέλα.
1: Είναι ο Καρβέλα. Ναι, τον ανέδειξε. Αλλά ό,τι ακούνε και τραγουδάει ο κόσμος και λοιπά είναι Καρβέλας. Δηλαδή, στα δεν ξέρω πόσα τραγούδια είπε προχτές, το 95% 96% ήταν Καρβέλας.
2: Άρα... 470 κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να σου πω εγώ την άποψη
1: πες.
2: Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι θλιβερό. Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Γιατί είναι, ας πούμε, ένα ζευγάρι στα καλλιτεχνικά δρόμενα και όχι μόνο, το οποίο όλοι αναφέρονται, η Δύση Καρβέλλας, ας πούμε, ένα ζευγάρι, το πέρασε από χίλια μύρια κύματα, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Πέραν αυτού, είναι ένα ζευγάρι το οποίο είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει η μουσική τους, άρεσε ένα πλούσιο ρεπερτόριο στην ελληνική μουσική σκηνή.
1: Ισχύει.
2: Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια της ο Θάνας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Δεν αναγνωρίζουν όλοι τι συνθέτης είναι ο Καρβέλας, ακόμα και αν δεν τους αρέσει η μουσική του Νίκου Καρβέλα. Τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει, θεωρώ ότι επειδή η Άννα Βύση έχει πάρει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έναν δικό της δρόμο, ένα δικό της μονοπάτι με νέους συνεργάτες, έκανε την δική της εταιρεία παραγωγής.
1: Με την κυρία Κούστα.
2: Ναι, με την κυρία Κούστα και τον κύριο Κούστα. Έκανε την δική της εταιρεία παραγωγής. Έκανε μεγαλειώδεις συναυλίες, όπως ήταν η τελευταία στο ΆΚΑ.
1: Και ιδίως στο Καλλιμάρμαρο.
2: Για την οποία... Ναι, και ιδίως στο Καλλιμάρμαρο. Ναι, προφανώς. Επειδή έχω πάει και στο Καλλιμάρμαρο και στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ ήταν πραγματικά υπερθέαμα. Ένα υπερθέαμα το οποίο σου έχω πει και την προηγούμενη φορά ότι συναγωνίζεται με άλλα πρότυπα, με άλλες συναυλίες. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι το θέμα ήταν οικονομικό όπως παρουσιάστηκε εξ αρχής από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εκτιμώ ότι το θέμα είχε να κάνει κυρίως ότι η Άννα Βύση απογαλακτίστηκε από τον Νίκο Καρβέλα.
1: Λες να είναι αυτό.
2: Ίσως κάνει πρώτα βήματα δικά της. Ήταν σχέση εξάρτησης, για μην κοροϊδευόμαστε αυτή η σχέση των δύο.
1: Ναι, αλλά αυτό το ξεκατίνιασμα, διότι έχει δώσει τροφή στα κανάλια στην Ελλάδα.
2: Το ξεκατίνιασμα το ξεκίνησαν οι δημοσιογράφοι.
1: Γι' αυτό λέω, έχει δώσει τροφή στην Ελλάδα.
2: Ξεκίνησαν να λένε ότι ο Νίκος Καρβέλας συζητούσε χρήματα από την Άννα Βύση, το ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα μπορούσαν να τους προστατεύσουν, γιατί όλοι ξέρουν την τρέλα του Καρβέλα. Ο ίδιος απάντησε, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ. Η απάντηση της, που πήγε στη διαδικασία είναι η Άννα Βύση να απαντήσει, γιατί γνωρίζει ότι ο Καρβέλας αυτός είναι. Και δεν θα αλλάξει, δηλαδή όλοι ξέρουν τον Καρβέλα. Το θα πάμε κόντρα και όπου βγει που του είπε. Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ δεν παίρνω θέση. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι, αυτό είναι
2: αυτό που κάνουν. Και είναι στενά χωρό να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Εύχομαι πραγματικά να τα βρουν για να ξαναχαρίσουν στον κόσμο τους, ο οποίος τους παρακολουθεί, τους αγαπά, τους ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, να τα βρουν και να ξαναχαρίσουν στιγμές όπως χάρισαν και στο ΆΚΑ και στο Καλλιμάρμαρο και στις πίστες της Αθήνας και όχι μόνο.
1: Ναι.
2: Σε διάβαζε ένα πως εχθές μέχρι το 79 να τραγουδάνε το τραγούδι τους.
1: Ναι.
2: Της
1: Βύσης, κατάλαβα τι λες.
2: Ναι.
1: Δεν άρχισε λίγο η Άννα να κάνει καινούργια βήματα χωρίς τον Καρβέλα?
2: Είναι επανάστασή της.
1: Ναι, έτσι ρωτάει.
2: Κοίταξε,
1: ο 132.
2: Ποτέ δεν είναι αργά. Τότε ο Νίκος Καρβέλας είναι ένα πολύ δύσκολο άτομο. Νομίζω δεν πρέπει κάποιος να το δει για να το καταλάβει. Τότε, ας πούμε, η Άννα η Βύση πάντα προστάτευε τον Καρβέλα. Ήμουν πολλές φορές μπροστά σε εμφανίσεις της Άννας της Βύσης, που ήταν και ο Καρβέλας κάτω, είτε στο χοτέλερ μου στην Αθήνα. Και πρόσφατα, λίγο πριν να κλείσει το χοτέλερ μου, ένα βράδυ που ήμουν εκεί, ήταν και ο Καρβέλας από κάτω. Ήταν απίστευτη η σχέση τους. Έβλεπες όμως ότι πάντα η Άννα Βύση τον σεβόταν, παρόλη την τρέλα του, τον προστάτευε με διάφορα ακραία πράγματα τα οποία έκανε και στους τηλεοπτικούς χρόνους. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι κάνει την επανάστασή της, επειδή βρήκε και αλλού υποστήριξη.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, είναι αυτό που λες. Είναι κατηνιό.
1: Δεν είναι ωραίο
2: πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο.
2: Από τον Καρβέλα μπορώ να σου πω κάποια πράγματα τα αναμέναμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ούτε από τον Καρβέλα. Να σου πω κάτι.
2: Καλά, εντάξει, τώρα τι
1: διαχείριση... Περίμενε. Εγώ δεν λέω για το τι μπορεί να πει ο ίδιος, αλλά τη διαχείριση των media στην Ελλάδα, επειδή ξέρουμε ότι το κατηνιό γενικά κυριαρχεί στην Ελλάδα.
2: Θα μπορούσε να το κόψει ανάλυση.
1: Βέβαια, θα μπορούσε. Έχει τη δύναμη να το κάνει.
2: Δεν το κάνει όμως, γιατί λέχθηκαν πολλά. Τώρα οι οικονομικές διαφορές που λέχθηκαν και ότι σε στήριξα στα δύσκολα. Εκεί δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Ήταν λάθος.
1: Ξέρω ποια είναι
2: η αλήθεια. Αλλά δεν έπρεπε να λεχθούν μεταξύ.
1: Και ειδικά αυτά τα ποσά είναι πρόκληση. Εγώ νομίζω δεν χρειάζεται να ακούγονται τέτοια ποσά. Δηλαδή να βγαίνει να λέει.
2: Μου στέλνει εχθές μια φίλη μου λέει. Κατέρευσαν τα 90's αυτό το μήνα. Πέθανε μόνο στον
1: Άγιο. Έχει αδικό.
2: Τα ακούνε και ειδήσει με τον Καρβέλα.
1: Μάλιστα. Έχει ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, θέλω να το ψάξω και εγώ λίγο για να κλείσουμε ένα μήνυμα ακροατή. Καλημέρα, θέλω την άποψή σας για το Τσίριο. Υπήρχε μια φωτογραφία με μουσαμάδες. Γιατί
2: το έχει στάδιο.
1: Για κάποια κομμάτια που πέφτανε από τις κερκίδες κλπ. Και λέει ο φίλος. Η λύση είναι κατεδάφιση. Μέχρι πρόσφατα γινόντουσαν συναυλία με κόσμο, είχε πάνω από 8.000 κόσμο εκεί πέρα.
2: Ισχύει αυτό που λέει.
1: Ναι, άρα πρέπει να το δούμε, γιατί εδώ.
2: Τι γράφει το μήνυμα, ότι έχει φωτογραφεί.
1: Υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες με κάποιους μουσαμάδες στο Τσίριο. Θέλω να το δω λίγο το θέμα, να δω τι ακριβώς καλύπτανε και τι μαζεύανε, διότι. Θέμα ασφάλειας του Τσιρίου για μένα πρέπει
2: υπάρχει.
1: Να υπάρχει.
2: Μα αφού ήδη υπήρχε. Θυμάσαι ότι ένας λόγος που συζητούσαμε όλοι το 10ο ΑΜΕΓΑ ήταν επιτακτική
1: αυτό
2: ανάγκη.
1: Είναι. Αυτό
2: λόγω
1: είναι.
2: Το
1: ναι,
2: ότι
1: αλλά γίνονται συναυλίες.
2: Έγιναν συναυλίες.
1: Έγιναν συναυλίες και με πολύ κόσμο.
2: Και αγώνες. Δεν γίνονται και αγώνες.
1: Όχι, αγώνες δεν γίνονται πλέον.
2: Όχι,
1: γίνονται
2: όχι
1: μόνο αγώνες κάποια...
2: ποδοσφαιρικοί.
1: Όχι, στίβου γίνονται.
2: Στίβου
1: γίνανε πρόσφατα το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού και μάλιστα διεθνές meeting. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στην ατζέντα, να το δούμε και να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, Στέλλα, και να επανέλθουμε.
2: Να το ψάξουμε. Να το ψάξουμε. Όπως επίσης και ένα θέμα που αφορά το κολυμπητήριο της Πάφου, το οποίο μας είπαν χθες, ότι έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια τα τελευταία χρόνια και έχει κλείσει μετά από μια βλάβη που είχε και αυτή τη στιγμή δεν έχει κολυμπητήριο η Πάφος.
1: Μάλιστα. Άρα το βλέπουμε και αυτό. Το έχουμε στην ατζέντα και επανερχόμαστε.
2: Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
4: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο.
10: Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
13: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
12: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
13: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
15: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σε πολύ λίγο ρεπορτάζ Ομόνοιας είναι ο Ανδρέας Χρήστου στη γραμμή και μας περιμένει. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Αρκή. Μιχάλη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
1: Ωραία. Ναι, μεγάλο.
0: Πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω κι εγώ. Πολύ ψηλά, ρε παιδί μου, άσε. Γιατί τόσο ψηλά.
1: Ένα 50.
0: Τάχα, λίγο για μπάσκετ είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μα η Φενέρμαξε είναι
0: ψηλά. Γι' αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Είναι αξία.
0: Έμπαιζε ο Λάρκιν όμως, μου είπε ο Πελεγκάρης.
1: Έμπαιζε ο Λάρκιν. Ένα πολύ. Εντάξει, έμπαιζε και ο από εδώ. Έχει τρεις απουσίες. Και ο Ναν. Και ο
0: Σλούκας. Γιατί έχει τρία μάτσο που δεν παίξανε. Η καινούργια είναι ο Χουάντσο, αλλά εντάξει.
1: Είπα και ο Λάρκιν δεν έπαιζε. Ούτε ένα πρόβλημα. Όχι, δεν έπαιξε.
0: Εντάξει. Άρα, οκ.
1: Ναι.
0: Κατσάβαμε τον Ανδρέα στην παρέα μας και να ξεκινήσουμε λίγο με Ομόνοια για να προλάβουμε σε κάποια ρεπορτάζ και τα λέμε στη συνέχεια και για Ευρωλίγκα, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Χρήστου. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Ανδρέα, είσαι καθόλου του μπάσκετ, παρακολουθείς?
2: Βλέπω, ναι.
1: Ευρωλίγκα, βλέπει τι? Και του αρέσει ο Ολυμπιακός.
2: Ευρωλίγκα κυρίως.
1: Το εγγιάσαμε χθες βράδυ.
0: Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης δηλαδή?
2: Είμαι Ολυμπιακός, μου αρέσει να βλέπω τον μπάσκετ του Ολυμπιακού πιο πολύ από
1: εδώ. Ναι.
0: Να χαλά.
2: Οργανωμένο πιο έτσι.
1: Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα ναι, ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατός.
2: Νομίζω καλύτερα από ότι θα περίμενα και η χειρή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι νεότερο?
0: Για πες μας τι γίνεται στην Ομονία πλέον, μια προπόνηση και αύριο παιχνίδι, έτσι.
2: Ουσιαστικά με δύο γεμάτες προπονήσεις χθες και σήμερα, με όλο το ρόστερ και την επιστροφή των διεθνών, θα βγει το πλάνο σήμερα το απόγευμα τελευταία προπόνηση για το παιχνίδι για το αυριανό με την Καρνιώτισσα, με την επανέναρξη μετά από τρεις εβδομάδες. Φυσιολογικά στόχος είναι η νίκη, αλλά πάντοτε μετά από διακοπή και μετά από μια τέτοια διακοπή πρώτη φορά έχει γίνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάζεται προσοχή και φυσικά να συνεχίσει να δώσει συνέχεια η Ομόνοια στις νίκες στο πρωτάθλημα για να μπει με το δεξί σε αυτόν τον δύσκολο κύκλο αγώνων που ακολουθείται το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Πώς σκέφτεσαι την ενδεκάδα?
2: Το είπαμε που βενήθαμε ξανά, δεν περιμένω να δούμε πάρα πολύ ρωτήσεις σε αυτό το παιχνίδι. Θα έρχονται μετά από διακοπή, θα ακολουθήσει μετά παιχνίδι μετά από 5 μέρες, οπότε θα υπάρχει χρόνο για...
1: Λογικά ο Ακιντόλα, ο οποίος δεν παίζει στην Ευρώπη, θα είναι στο αρχικό σχήμα.
2: Το θεωρούμε δεδομένο στο πρωτάθλημα τον Ακιντόλα, αφού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Περιμένουμε στα κάτω από τα δωράκια να τον καμίσει και έτσι για γύρω στα προηγούμενα παιχνίδια που αθήμας έπαιξε σε όλα. Ο Φαπιάνο έπαιξε και πολλά παιχνίδια σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής και στα τέσσερα. Και στην άμυνα δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε κάπως τον Τουβέρνα, ήταν λόγω του μακριού ταξιδιού, αν σκέφτεται να δώσει κάποιο χρόνο στον Νεγκό. Από εκεί και πέρα και στη μεσαία γραμμή ο Παναγιώτης Ανδρέου επέστρεψε με 2 από τα 4 παιχνίδια στα πόδια της Εθνικής, οπότε και αυτός δεν επιβαλλήθηκε πολύ, οπότε περιμένω να δω το δίδυμο Μάριτσι και Ανδρέου πίσω από τον
0: Τερματοφύλακα. Να βάλει τον Καμίνσκι.
1: Καμίνσκι, ναι.
0: Εγώ βλέπω τον Καμίνσκι. Έχει 4 μάτσο ο Φαμπιάνο, αλλά τον Καμίνσκι.
2: Ναι, τον Καμίνσκι θα βάλει. Στο μεσοεπιθετικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Δηλαδή πέρα από τον Ακιντόλα, ποιος θα βάλει στη θέση 10 και ποιος θα βάλει αριστερά ή δεξιά, ανάλογα που θα βάλει τον Ακιντόλα. Οπότε εκεί είναι το ερωτηματικό. Συνήθως βλέπουμε Βάντρο Τάγκοβιτς, όμως υπάρχουν και ο Μοντνόρ, είναι και ο Παϊαμπέλα, υπάρχουν επιλογές, οπότε σε αυτό το κομμάτι ίσως να μην μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Οι δύο νέοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι για το αρχικό σχήμα όταν είσαι και ο Μπραουέρς?
2: Και αυτοί είναι έτοιμοι, αλλά έχουν προβάδισμα. Οι υπόλοιποι μας έχουμε δει. Σίγουρα είναι έτοιμοι. Όταν είσαι έπαιξε βασικός και ο Μπραουέρς στο προσφάτο παιχνίδι, οπότε είναι και αυτοί οι υποψηφοί για τη θέση εκεί. Μπορεί τον Μπραουέρς το είδαμε και πιο ψηλά και τον Τανάτε σε ρόλο δεκαρίου. Το είδαμε και επιθετικό με την Μπάφα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν αυτό που λέμε επιλογές που δεν ξέρουμε ποιες θα χρησιμοποιήσει. Αυτή τη στιγμή, γιατί έρχονται παιχνίδια μετά την Τσελιέ που είναι την ερχόμενη Πέμπτη, θα παίζει κάθε 3 μέρες. Γιατί έχει Ολυμπιακό, Μπεφίκα, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Με τις φαινομενικά μικρές ομάδες συχνά την πατάει η Ομόνια. Να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να προσπεράσει το εμπόδιο.
2: Ναι, την έπαθε ουσιαστικά με η Ομόνια που στην πρώτη...
1: και τα προηγούμενα χρόνια με...
2: Νομίζω πέρσι το είχε καταφέρει σε πολύ καλύτερο βαθμό αυτό το κομμάτι και ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα παιχνίδια στο τέλος της χρονιάς μπορεί να κρίνουν και το πρωτάθλημα, γιατί στα ντέρπι συνήθως μοιράζονται οι βαθμοί πάνω κάτω όταν τα δούμε συνολικά. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια με μικρότερες ομάδες όποιος χάσει βαθμούς μπορεί να τους στοιχίσουν, οπότε θα πρέπει να το προσέξουν διπλά και τριπλά και η Ομόνια και άλλες βάσεις.
0: Κόσμος έχει 2.000 εισιτήρια, εντάξει.
2: Δεν έχει σημειωθεί ακόμη στο τάδε, νομίζω σήμερα ανοίγει η προπόνηση ελευθερή, οπότε θα περιμένουμε μέχρι να ανοίξει η προπόνηση το αναμενόμενο έτσι σορτά, ότι ίσως και να είναι, θα έχουν όλη την κερκίδα οι οπαδοί της Ομόνιας και αναμένεται έτσι μια μεγάλη προσέλευση.
1: Καλό ταξίδι, ναι. Το είπαμε πολλές φορές ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η αμυντική λειτουργία της Ομονίας. Πόσες φάσεις να τις κάνει η Καρμιώτησσα τώρα, πόσες φάσεις να τις κάνει.
2: Μετρημένες. Μπορεί να στραβώσουν διαφορετικά. Πάντα πρέπει να υπάρχει έτσι συγκεντρώσεις, όμως αμυντικά έδειξε και τα προηγούμενα παιχνίδια ότι είναι το δυνατό της σημείο μέχρι στιγμής της Ομονίας, ακόμη και στις ίδιες. Δεν επιτρέπει στις άλλες ομάδες και με τη Σέρτα που ήταν μια ομάδα υψηλού επίπεδου, δεν της έκανε πλαστικές ευκαιρίες.
1: Ούτε και ο Απόλλωνας.
2: Ήταν ένα παιχνίδι για τον Απόλλωνα κάπως περίεργο, αλλά και πάλι είχε ποιοτικούς παίκτες μέσα και δεν κατάφερε σε πολύ... Αν δεν κατάφερε σε εκείνο το παιχνίδι, ο Απόλλωνας είχε μια πολύ καλή ευκαιρία μόνο.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα έλεξε πλήρως το παιχνίδι και από εκεί ξεκινά έτσι όλη η βάση και η φιλοσοφία του κύριου Μπέκ, γιατί δίνει πολύ εμφάση νομίζω στην αμυντική λειτουργία.
0: Γεια χαρά. Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά για την Ομόνια όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι που ανοίγει το χορό, είπαμε 4 μέρες, αύριο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα το πρόγραμμα. Εδώ για τα χαλιά, ό,τι να είναι δηλαδή πρωί πρωί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα υπόλοιπα?
1: Τα υπόλοιπα παιχνίδια?
0: Ναι.
1: Μα έχουμε χρόνο.
0: Όχι, δεν έχουμε. Να
1: πάμε μετά. Κουνιάσουμε μετά, βεβαίως θα κουνιάσουμε.
0: Παίζει Arsenal Lynch Σάββατο μεσημεράκι.
1: Και γρήγορα, ναι.
0: Ναι, 2,5 ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να δούμε τι θα με τη City, ρε παιδί μου, μας αφήσαν σε αγωνία. Γιατί ρίξουν στην conference να τελειώνουμε για να...
1: Ένας νομικός που τον συναντώ συχνά και έχει και... πάει συχνά και βλέπει τη City. Μου είπαν ότι μπορεί να πάρει και χρόνο με τις εφέσεις που θα κάνει και το ανώτατο που θα πάει.
0: Αυτό δεν λέω, αλλά η απόφαση δεν πρέπει να γίνει.
1: Η απόφαση ναι, αλλά θα την εφέσει βάλει.
0: Σίγουρα και, θα την εφέσει, ναι. Μπορεί να είναι και κακό, γιατί μπορεί να γίνει χειρότερο μετά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πρέπει να γίνει.
1: Δεν μπορεί να είσαι ένοχος σε 114 κατηγορίες και να μην τιμωρηθείς.
0: Δεν
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Και να τιμωρηθείς καλά. Φαντάζεσαι τώρα μεθαύριο στο Anfield, Liverpool City, τι μπινελίκια έχουν ακούσει, να τους φανάζουν κλέφτες, να τους κατεβάζουν, κλέφτες να τους κατεβάζουν. Ναι.
1: Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν υποβιβαστεί η ομάδα, οι παίχτες...
0: Λογικά ναι, τα συμβόλαια των παίχτων της πρώτης κατηγορίας στην Κύπρο, εντάξει, πρακτική.
1: Ναι,
0: λέει ότι αν υποβιβαστεί η ομάδα, μένουν ελεύθεροι.
1: Ελεύθερο.
0: Να φύγουν όλοι. Το Χάλαντ πώς θα τον θέλουν, να τον κυνηγάει όλοι.
1: Όλοι. Ποιος να τον πάρει τον Χάλαντ, να τον πάρει η Ρεάλ ή η Μπαρσελόνα ή η Λίβερπουλ ή η Μάντσεστερ
0: Γιουνάιτεντ. Έχει τόσα λεφτά η Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δανειστεί πάλι, να πιάσει ιδανικά κλπ.
1: Μα αφού είναι ελεύθερος.
0: Για το συμβόλαιο.
1: Εντάξει, για το συμβόλαιο θα βρίσκω. Βέβαια. Αν δεν θα δώσει 200 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβε. Ναι, αυτά λεφτά θα τα δώσει σίγουρα.
1: Αν δεν θα δώσει 200 εκατομμύρια, ναι. Το συμβόλαιο, ωραίο.
0: Να σπάσει και ρεκόρ.
1: Να σπάσει ρεκόρ, βέβαια.
0: Ενώ με συμβόλαιο κλπ.
1: Βέβαια. Διότι δεν θα δώσουν λεφτά.
0: Βέβαια, να ζητάει τα τεράστια του Χάλαντ.
1: Να ζητά, πάντα να ζητά, ξέρω 30.
0: Μόνο, όχι, βάλε 50 πλάσ και.
1: Γιατί ρε, εσύ κανένα που παίρνει τώρα, σαν ο Μπαπέ, πώς θα παίρνει.
0: Ο Μπαπέ πρέπει να είναι 50, θα σου πω, περίμενε.
1: Όχι ρε.
0: Ένα λεπτό κοντά.
1: 20, 22, 25, 25. το συμβόλαιο του, το κανονικό, όχι.
0: Όχι το μαύρο.
1: Το κανονικό συμβόλαιο. Όχι τι παίρνει από τι διαφημίσει και κλπ.
0: Α, τι διαφημίσει.
1: Και τι πώληση το φανέλο.
0: Να είναι κανένα κοσάρικο.
1: Ναι.
0: Πώς αν το βρω, δεν ξέρω τώρα να το. Λοιπόν.
1: Νομίζω εκεί θα είναι.
0: Εντάξει, είναι, ας σου πω πόσο είναι. Υπάρχει ένα στάνταρ 15,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: έχει μπόνους το οποίο είναι 150 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Μα. Δηλαδή 30 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Το μπόνους τώρα δεν ξέρω τι.
1: Και το μπόνους δεν έπαιρνε πρωταθλήματα 2 χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο. Αν είναι προσωπικά, εννοώ με γκολ κλπ.
1: Για μένα δεν πάρει πρωτάθλημα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αλλήμονα, πρώτο στόχο τη ομάδα.
0: Σίγουρα θα έχει μέσα πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα για
0: σένα. Να πούμε δηλαδή από τα 30 να παίρνει τα 10, να πάει 25. Είναι πιο ακριβώ ο Χάλαντ.
1: Νομίζω, εκεί είναι και ο Χάλαντ. Όλοι εκεί είναι. Όλοι εκεί είναι. Είναι όπω το. Σε άκουγα προηγουμένως όμως τη βίση με τον Καρβέλ. Δηλαδή είναι χάσαν και οι δύο από αυτήν την υπόθεση, ρε παιδί μου. Εξευτελιστήκα. Με τόσα λεφτά, τόσα τσακώνονται τώρα σε μεγάλη ηλικία και τα λεφτά.
0: Σκέψου για να φτάσουμε εμείς να ασχολούμαστε με τη βίση για τον Καρβέλ, πόσο κάτι έχει παίξει. Εγώ στην τηλεόραση ελληνικά κανάλια δεν βλέπω και βαριέμαι. Όλη την ώρα δεν
1: έχει
0: έτσι πράγμα. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο

0: Ελληνικών 33. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε δείπνο που παρέθεσε η διοίκηση της ανόρθωσης στους εκπροσώπους των μέσων, ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Μαραγκός έκανε λόγο για σημαντικές νίκες εκτός γηπέδου, τονίζοντας πως καταβλήθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για παλιές οφειλές, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να καταβληθεί ακόμη 1 εκατομμύριο. Ενώ ψηπάφου ξεκαθαρίζει για Κάλστρεμ και Σατίν εκτός ο Μπέρκστρομ. Ένα αναμονή για Λάιφη βρίσκονται στον Απόλλη και θα προλάβει τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Την προετοιμασία της ένωψη του αυριανού αγώνα με την Καρμιώτης ολοκληρώνει ο Μόνια που στο βάθος σκέφτεται και την Τσέλιε. Στην ΑΕΚ Αμίνη Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται ενώψη Ομόνια Σαρατύπου. Στην άλλη αμφίβολος ο Ζώκη για το παιχνίδι με την Ομόνια 29. Ξεκαθαρίζει η ακορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την ανόρθωση. Γεμίζει ο Απολλώνας εν ώψη του μάτς με την Κράσα Βαενή, αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τρεις αγώνες κάνει πρεμιέρα απόψε το πρωτάθλημα Φούτσαλ για τη νέα σεζόν. 7:30 Μόνοι Απολλώνας με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον, 8 Αραρατάεκ και ΑΕΛ Αποέλ. Για την Ευρωλίγκα στις 9:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ. Επίσης απόψε 7 Μακαμί Μιλάνο και τον Μπάιερ Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάιερν Μπολόνια, 9:30 Βαλένθια Χάποελ, 9:45 Ρεάλ Παρτιζάν. Στην Αεκορότα τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτς. Τον Παναθηναϊκό Νταμπόρδα είναι διαθέσιμος εν ώψη Ολυμπιακού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού εκτός είναι ο Μπέιλι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά.

0: Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ. Με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. petrolina.com.cy.
7: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
8: Super Sport 104.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τον Θεόδωρο Τσολάκη. Χθες η Ανόρθωση είχε μια εκδήλωση με δημοσιογράφους. Εντάξει, έχει και θέματα η Ανόρθωση, με τα οποία θα τα συζητήσουμε αγωνιστικά, γιατί έρχεται και ντέρμπι με την Πάφο.
1: Ναι, ναι. Πήγαμε, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση. Εντάξει, να μας τα πει ο Θεόδωρος στη συνέχεια, να μην τον καταλάβω. Ναι. Σεμνή, σύντομη. Έχει πάρα πολλούς. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, λογικό. Πάρα πολύ.
1: Στο Αποέλ μαθαίνω, Αλκή, ότι προχωρεί πολύ υπόθεση με τον Σαβαλιασί.
0: Το αυτό μαθαίνω. Ναι. Με βάση και αυτά που είπε και ναι, ο κύριος Πετρίδης,
1: φαίνεται
0: ότι είναι ο μήνας ο καθοριστικός,
1: ναι,
0: αυτός, ο Οκτώβριος που διανύει.
1: Ναι, έτσι, ναι. Μίλησα χθες με κάποιον ο οποίος είναι κοντά στο ΑΠΟΕΛ χρόνια και πιστεύουν ότι θα γίνει. Δεν έχει τίποτε να το εμποδίσει να γίνει η συνεργασία και ότι θα μπουν και χρήματα πολύ σύντομα. Mm. Πολύ σύντομα, ναι. Αυτά είναι τα νεότερα στο κομμάτι των επενδυτικών του ΑΠΟΕΛ. Το αγωνιστικό μας τα είπε ο Γιάννος. Στην.
0: Για να τον έχουμε μετά, ούτως ή
1: άλλως. Θα τον έχουμε μετά.
0: Ναι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε το μεγάλο ντέρπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Με Ισπανό διαιτητή, το Σάντσες.
1: Ναι.
0: Κλασικό που σημαίνει.
1: Να κάνει τον Μπαρσελόνα Ρεάλ.
0: Ναι. 25 του μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ισπανία του βγάζουν πολύ νωρίς τους διαιτητές.
1: Ρε, μα τι γίνεται με τον Βινίσιο, ρε, το διαβάζεις.
0: Με πιο απ' όλα.
1: Με τον Κλόνο.
0: Με τον Κλόνο, πιστεύεις κάτι τέτοιο? Εντάξει, με το τατουάζ, δάχα δεν είναι το τατουάζ πάνω για κάτι.
1: Εντάξει, επειδή ξέρεις έκανε αυτή την πλαστική.
0: Έκανε, ναι,
1: όλα, ναι, ναι. Το πολύ καλά έκανε.
0: Εντάξει, αν νιώθει και ο ίδιος κανένας, βέβαια, δεν βλέπω το λόγο.
1: Αν το νιώθει ο ίδιος, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι τον κλώνω. Αν τι άλλες βλακίες θα ακούσουμε, δηλαδή.
1: Μεγάλο θέμα καθημερινό και.
0: Με επιμένουν στη Βραζιλία πιο πολύ. Εκεί είναι ήταν η κουβέντα, γιατί ήταν και στη Βραζιλία τις τελευταίες μέρες λόγω του.
1: Ναι.
0: Πήγε, είχε πάει αποστολή, δεν είχε πάει. Ξέρω αν είχε πάει, τώρα να το δω. Εντάξει, αυτοί παίξαν με την Ινδία, κάναν τουρ, πέρα να του δώσαν ένα σκασμό λεφτά για να πάνε στην Ινδία να παίξουν. Η Βραζιλία δεν πάει όπου και όπου, ειδικά με κάτι καφενεία. Τώρα η Ινδία είναι καφενείο, δεν έχει εθνική. Και είχε προχτές η Ινδία-Βραζιλία.
1: Νομίζω έλειψε η μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών της Βραζιλίας. Να μου πεις τώρα, υπάρχει Βινίσιους και Ραφίνια. Ο Ραφίνια είναι.
0: Ο Ραφίνια είναι top.
1: Είναι top. Και ο Βινίσιους. Αλλά έλειψε, ρε παιδί μου. Παλιά τους εθαύμαζες όλους, έβλεπες Βραζιλία. Τώρα είναι, εγώ εκτιμώ ότι έρχεται η Γαλλία πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή.
0: Να δούμε και με το Ζιντάν.
1: Μα σου λέω, αν την έβλεπες προχτές.
0: Την είδα, την έχω δει. Ναι.
1: Ήταν απίστευτη.
0: Έχουμε συμφωνήσει ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία αυτή τη στιγμή.
1: Η τρίτη ομάδα είναι η Αγγλία.
0: Είναι loser οι Άγγλοι.
1: Έχουν πολύ καλό υλικό. Πάρα πολύ καλό υλικό.
0: Δεν έχουν υλικό, είναι loser. Δεν ξέρω. Τους εμπιστεύεσαι τους Άγγλους?
1: Όχι, το όπως είναι τώρα η Ισπανία, μόνο η Γαλλία μπορεί να την αντιμετωπίσει. Μόνο η Γαλλία. Και πάλι
0: ήταν ο Βινίσιος με την Ινδία προχθές στο φιλικό.
1: Ναι,
0: τον πήραν. Αλλά οι άλλοι δεν τους ξέρω. Κάτι Σίλβα, Μποτέμπο, τι είναι αυτή. Σάντος, Μπαρμπόσα, Μωρίσκοντα Σίλβα, τον αλλοφύλακα. Τον ξέρεις αυτό, Μωρίσκοντα Σίλβα?
1: Εγώ
0: τον ξέρω. Τέλος πάντων, ο Έντρικ ήταν Πάγκο, Ντάγκλας Λουίς Πάγκο, Μπρούνο Κιμαράες.
1: Συγγνώμη, ο Έντρικ επέστρεψε στη Ρεάλ? Ο Έντρικ επέστρεψε στη Ρεάλ?
0: Όχι.
1: Ήταν με δανεισμό που ήταν στη Λιόν.
0: Στη Λιόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Όχι, πήγε πίσω, αλλά η Λιόν τον θέλει πάλι τώρα. Η Λιόν τον θέλει. Και τώρα βλέπω δημοσίευμα του Μπιν, τώρα πριν από λίγο, πριν από 3 ώρες. Ναι, ότι μπορεί να ξαναπάει πίσω στη Λιόν, γιατί τον θέλουν. Μα μπορεί να πάει τώρα? Πώς μπορεί να πάει τώρα όμως?
1: Ξέρω αν έχει κανένα παράθυρο.
0: Δεν ξέρω. Με το Μουρίνιο πάντως δεν μπορεί να βρει θέση. Βλέπεις τι γίνεται, ο Μουρίνιο είναι θέμα χρόνου να σκάσουν τα αποδυτήρια. Γιατί
1: με
0: τον Εμπαπέ.
1: Ναι. Ναι. Ή ο Μουρίνιο είναι ιδανικός να φτιάχνει τα.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, εγώ δεν το βλέπω έτσι πράγμα.
1: Το είπε ο πρόεδρος.
0: Εντάξει, τώρα να δούμε τον ιδανικό. Μήπως είναι ιδανικός να τα γκρεμίσει βασικά, δεν ξέρω αν είναι ο ιδανικός, αλλά. Πάντως έχει όντως σενάριο τώρα αυτό που βλέπω της επιστροφής του Έντρικ στη Λιόν. Δεν ξέρω όμως όχι με πιο καθιστός, σαν δανεικός, αλλά πότε μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πιάσουμε το τζολάκι, το θόρο. Να μιλήσουμε για την Ανόλα.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Τσολάκης, Θόδωρε καλημέρα.
1: Γεια σου Θεοδωρέ.
2: Καλημέρα και καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς ήταν η βραδιά χτες της ανόρθωσης με τους δημοσιογράφους?
2: Ήταν και ο Ανδρέας εκεί, κύλησε πάρα πολύ καλά και ήταν νομίζω μια βραδιά ευχάριστη κατά από πολύ καλό κλίμα συζήτησης και νομίζω σημαντικών τοποθετήσεων από τον Χρήστο Μαραγκό στην ομιλία που έκανε.
0: Δηλαδή.
2: Εκείνη τη σύντομη ομιλία γιατί τόνισε ξανά και διευκρίνησε επιβεβαίνοντας και αυτά που είχαμε μεταφέρει και εμείς στα ρεπορτάζ μας αρχικά για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν βγει από τα ταμεία της ανόρθωσης για παγκές οφειλές ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα βγει ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Άρα 3.
2: Για okay. παγκές yeah, οφειλές, yeah. ακριβώς 3 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι όπως δήλωσε και ο ίδιος αποπληρώνουμε παγιές οφειλές για να χτίσουμε το μέλλον της ανόρθωσης και είπε και για την αποστολή που νιώθει ότι έχει ο ίδιος και η αποστολή είναι να επιστρέψει εκεί που αξίζει να βρίσκεται η ανόρθωση.
1: Τόνισε από τη νέα χρονιά.
2: Ακριβώς ναι, από τη νέα χρονιά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα είπε με αρκετούς δημοσιογράφους, τα είπαμε γενικότερα και εμείς γενικότερα. Ήταν μια ευχάριστη βραδιά γενικότερα που δείχνει ότι η ανόρθωση θέλει να καθιερώσει μια τέτοια εκδήλωση για τους δημοσιογράφους. Ήταν πολύ καλό αυτό το πράγμα και γενικότερα υπήρχε αρκετή θετικότητα. Σίγουρα η συζήτηση πήγαινε γύρω από το θέμα του εμπάρκου.
0: Τι αλλιεύσαμε εκεί για τα...
2: Εκεί με αυτά που έχουμε αλλιεύσει ουσιαστικά είναι το γεγονός πως όταν είχε αναλάβει ο Χρήστος Μαραγκός αυτό που του είχαν λεχθεί ήταν το γεγονός ότι ήταν 0% οποιασδήποτε πιθανότητες και να μην κυνηγήσει τίποτα. Ο ίδιος αποφάσισε να πάρει το θέμα προσωπικά και να ορίσει συγκεκριμένα άτομα όπως είχαμε πει εμείς αποκαλύψει εδώ τον κορυφαίο ελβετορονομικό που άπτεται σε τέτοια θέματα και έχει και παρελθόν σε τέτοια θέματα. Είναι δύσκολα σίγουρα τα πράγματα. Mm.
1: Όμως, από το 0% πήγε στο 30% μας είπε συγκεκριμένα.
0: Από το 0% το ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: να ήταν στο
0: 30.
1: 0 λέει, και το εντάξει, πήραμε στο 30%.
0: Πολύ.
1: Και το πήραμε ακριβώς. Στο 30%.
0: Πολύ.
2: Αυτό είναι.
1: Έχει, είναι αφήνει ελπίδα. Αφήνει
0: ελπίδα. Όνομα του Θεού. 30% από το 0.
1: Ναι, ναι. Θεόδωρε, ήθελα να σε ρωτήσω έτσι. Πώς κρίνεις την παρουσία του Μανιάτη στην ανόρθωση?
2: Ανδρέα, την κρίνω ως κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο για την ανόρθωση.
1: Μπορεί να φέρει και κάποιες άλλες εξελίξεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος
1: μια συνεργασία
2: ανοίγει τους ορίζοντες στην ανόρθωση ανήκει. Γενικότερα. Mm-hmm. Εντάξει, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ίσως και το ελληνικό, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει σε Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρίο Αβε και Ολυμπιακό
1: δηλαδή,
2: Πειραιώνα.
1: Δηλαδή είναι παιδί του Μαρινάκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Όταν δούλεψε Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Αβε που είναι ο Μαρινάκης και Ολυμπιακό που είναι ο Μαρινάκη.
2: Ακριβώς.
0: Λες να είναι ο προπομπός του Μαρινάκη. Στην Κύπρο.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να
1: το πούμε.
2: Σίγουρα
1: είναι ένα ερώτημα.
2: Όμως είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία του και γενικότερα δίνει ένα διαφορετικό κύρος στην ανόρθωση. Γιατί ο Μανιάτης γνωρίζω πολύ καλά γιατί έκανε σαν ποδοσφαιριστής και είπαμε και πριν λίγο και που δούλεψε γενικότερα. Επομένως αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δίνουν την ευκαιρία στην ανόρθωση να ανοίξει τους ορίζοντες της γενικότερα και νομίζω ο Χρήστος Μαραγκός, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κάνει απλά μια κίνηση για να την κάνει. Πίσω από κάθε κίνηση ναι. υπάρχει και ένα στρατηγικό πλάνο.
1: Ναι.
2: Και αυτό και για το εμπάρκο, κάτι που αξίζει να το πούμε. Αυτό που κυνηγάει η ανόρθωση ουσιαστικά τη δεδομένη στιγμή είναι να βρει οι νομικοί συμβούλοι αστικά να βρουν μια παρόμοια περίπτωση που στο πρόσφατο παρελθόν έγινε εξαίρεση του κανόνα,
0: ναι,
2: ουσιαστικά.
0: Έχει.
2: Και να απαντήσει σε αυτή. Αυτό που μας δέχθηκε είναι ότι υπάρχουν εξαιρέσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό επικρατεί.
0: Εντάξει, αν τους εμφανίσει να πάει ανόρθωση.
1: Στο 30 και του είπα εγώ θα το πάρεις στο 40 και μου λέει το πιστεύω.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για,
0: αν η ανόρθωση, όχι αν η ανόρθωση, έχει πληρώσει σημαντικά ποσά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πεις στην ΟΕΦΑ, κύριε, ορίστε.
2: Αυτό είναι και ένα σημαντικό κλειδί όμως. Γιατί αυτό που είχε ζητηθεί ουσιαστικά από τους νομικούς, από τον συγκεκριμένο Ελβετό νομικό προς την διοίκηση ανόρθωσης, είναι να πληρώσει αυτό τα ποσά, δηλαδή να δείξει ένα, όχι απλά καλό πρόσωπο, το καλύτερο της πρόσωπο προς τη FIFA, ότι πλέον δεν είναι υπότροπη, ότι έχει αλλάξει η διοίκηση, είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι και όχι απλά δεν είναι υπότροπη, έχει φροντίσει να πληρώσεις, όπως είναι τη δεδομένη στιγμή τα πράγματα, θα πληρώσει ένα ποσό συνολικά της τάξης των πέραν των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή θα βγει ένα εκατομμύριο και έχουν βγει γύρω στα 2,2 εκατομμύρια. Για να είμαστε συγκεκριμένοι αν θες ακριβώς τους αριθμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί είναι που ποντάρει η ανόρθωση. Να είναι ουσιαστικά και αυτή μια εξαίρεση του κανόνα.
0: Εντάξει, αν υπάρχει προηγούμενο, συνήθως τα νομικήστικα θέματα, το προηγούμενο μετράει, αλλά πρέπει να το δούμε και πρακτικά στην, αν μπορεί να εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντικό αυτό με τις πιθανότητες που έχει η ανόρθωση να σπάσει το εμπάργκο και να πάρει παίκτη τον Ιανουάριο. Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι συγκεκριμένες οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, αλλά από το μηδέν.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα εκεί που δεν είχες να κάνεις ούτε μία. Εντάξει.
1: Παίζει ο τερματοφύλακας στην Κυριακή ή ακόμη?
2: Ναι, παίζει. Θα παίξει. Θα είναι κανονικά έτοιμος να προσφέρει. Από εκεί και πέρα η Μπέκστρομ και Σαντίν, πολύ πιθανό να μην προλάβουν. Ο Μπέκστρομ νομίζω 100% θα προλάβει. Διαφανεί και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Νέστορ Ελ Μαέστρο. Είναι σημαντικό να δούμε τις αλλαγές που θα κάνει στην 11η και είναι σημαντικό να δούμε και το τι θα κάνει στην κορυφή της επίθεσης. Αν θα επιλέξει να
1: γκρίνει. Πώς τον κρίνεις μέχρι τώρα αυτόν τον προπονητή, Θεοδωρέ, εσύ που είσαι πιο κοντά, παρακολουθείς πιο στενά την ομάδα?
2: Σίγουρα και ο ίδιος χρειαζόταν τον χρόνο του για να προσαρμοστεί γενικότερα στην ομάδα, να μπορεί και ο ίδιος να βρει τη χημεία με τους παίκτες του. Εγώ από αυτά που βλέπω, βλέπω ότι έχει ένα χαρακτήρα ο συγκεκριμένος προπονητής. Έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίσαν οι άνθρωποι της ανόρθωσης. Φάνηκε και στο παιχνίδι με το Αποέλ ότι έχει πλάνο μέσα στο γήπεδο και ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει η ανόρθωση για να κερδίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Το σημαντικό είναι να καταφέρει να βρει τη σταθερότητα μέσα στην ομάδα και το σημαντικό είναι να κατασταλάξει και σε μια ενδεκάδα η οποία θα είναι αυτή, ναι, η οποία θα του δίνει αυτό που θέλει. Για παράδειγμα, είδαμε ότι στο παιχνίδι του Αποέλ είχε πάρει τον
1: Ραφαλόπουλο. Για να κατασταλάξεις σε μια ενδεκάδα πρέπει να έχεις και επιτυχίες. Όταν δεν έχεις επιτυχίες, ψάχνεις.
0: Βέβαια, ναι, βέβαια, και το ρόστερ σου είναι συγκεκριμένο. Πάντως το εμπάργκο επηρεάζει και την ακαδημία, έτσι, γιατί ούτε οι ακαδημίες μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Είναι γνωστό αυτό. Ναι.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο καίγονται και στο κομμάτι των ακαδημίων να το λύσουν στην ανόρθωση για να έχουν καλύτερες ομάδες. Έτσι ώστε να ανέβει και η ποιότητα και βέβαια να βελτιωθούν και εκεί.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τώρα όσον αφορά για το αγωνιστικό κομμάτι, απλά για να το ολοκληρώσουμε εκείνο, πρέπει να πούμε και την εμφάνιση του Επαγόρα Χαραλάμπους με την Εθνική Ελπίδων. 2 assist. Είχε κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση και νομίζω στέλνει μηνύματα και κατά την άποψή μου ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να του δοθεί σύντομα η ευκαιρία να ξεκινήσει και βασικός, γιατί από τους επιθετικούς που υπάρχουν στην ομάδα είναι ο μοναδικός που δεν του έχει δοθεί μέχρι στιγμής η ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός. Κάποια στιγμή σίγουρα πρέπει να γίνει.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Καζάνι που βράζει ο τομέας της εκπαίδευσης. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΦ και ΟΛΤΕΚ, καθώς η επικαιροποιημένη πρόταση της Υπουργού Παιδείας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για το νέο σύστημα διορισμών. Η Κύπρος έχει ζητήσει παρέκκληση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μειωθεί ένα κόστος που τα νοικοκυριά το νιώθουν άμεσα, ιδίως τον χειμώνα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατά την μετάβασή του στο Λουξεμβούργο για τη συμμετοχή στο Eurogroup και το Συμβούλιο του ECOFIN σήμερα και αύριο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση, συμβάλλοντας ως σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης κατά την Σύνοδο των Med9. Με μια συμφωνία που προβλέπει πωλήσεις στρατιωτικών μέσων ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παροχή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης Striker, αναχωρεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την μακροχρόνια συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ και Ελλάδας που δημοσιεύθηκε από το State Department. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74ª γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
6: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
9: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
10: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Κωστάκης ήρθε με ευχάριστα νέα εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε στην ανόρθωση. Θες πήγε σήμερα το πρωί να πήγαινε μια βόλτα από εκεί. Δεν πήγε στην εκδήλωση. Δεν πήγε στην εκδήλωση, Κωστάκη. Όχι, θα πει τώρα, δεν απαγορεύεται. Στην εκπομπή σου μετά δεν απαγορεύεται.
1: Όχι.
0: Θα μας απαντήσει τώρα. Μετά να μας απαντήσει.
1: Άσε με να πω κάτι, ρε.
0: Άντε, πες.
1: Εντάξει. Είναι ωραίο να ξεκινάς τη μέρα σου και να είσαι χαρούμενος.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Βεβαίως. Είναι δύνατο.
0: Άρα έχεις πολύ πράγμα να πεις στην εκπομπή.
1: Βεβαίως, έχουμε πολύ πράγμα.
2: Και αισιόδοξος. Η αισιοδοξία δίνει μακροζωία.
1: Έμαθα ότι πλησιάζουν το Λιλίκα για υποψήφιον έναν κόμμα.
0: Το Λιλίκα.
1: Ναι, επανεμφανίζεται ο Λιλίκας.
2: Κάτι ξέρει ο Κωστάκης.
0: Υπάρχει Λιλίκα στην πολιτική. Οκ. Α, θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Ο Γιάννης είναι πάνω. Έχουμε ρεπορτάζ από Ελ Γιάννος Παπαγιάννου. Καλημέρα, Γιάννο.
2: Γεια σου, Γιάννο.
3: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους αγροατές μας.
0: Α, βλέπω πάλι κάτι δημοσιεύματα, πάλι κινητικότητα υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ για τα...
2: Υπάρχει κινητικότητα,
0: Γιάννο. Για διάφορα θέματα.
2: Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη.
3: Θα ξεκινήσουμε από το θέμα του επενδυτή.
2: Κινητικότητα, ναι.
3: Εντάξει, φαίνεται ότι υπήρχαν τοποθετήσει του Κωνσταντίνου Πετρίδη.
0: Και συζητιούνται βρύτατα αυτέ οι τοποθετήσει.
3: Πάρα πολύ, ναι. Και αυτό που μάθαμε και εμεί είναι ότι πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την τελική συμφωνία. Νομίζω ότι στο επόμενο δεκαήμερο πολύ πιθανό να έχουμε τελεσίδικη εξέλιξη και χαρμόσυνα νέα όσον αφορά την τελική συμφωνία. Και δεν αποκλείεται νωρίτερα να υπάρξει και οικονομική ενίσχυση από τον επενδυτικό μήνο του κ. Γιασί. Έτσι, ο Οκτώβριος αναμένεται ότι θα είναι ο μήνας που θα φέρει πλατιά χαμόγελα σε όλους τους αποελίστες. Αυτό που απομένει και το επαναλαμβάνουμε είναι να επιβεβαιωθεί, να πέσουν υπογραφές για να πάρουν όλα τον δρόμο τους και πλέον ο ΑΠΟΕΛ να περάσει σε μια νέα εποχή, διαφορετική εποχή, μέχρι φυσικά να επισημοποιηθεί αυτή η εποχή του επενδυτή τον ερχόμενο Μάρτιο, όταν θα δημιουργηθεί η νέα εταιρεία και τα επακόλουθα που θα ακολουθήσουν τότε. Αυτό που έχει σημασία τώρα όμως είναι να τελειώσει η τελική συμφωνία, δηλαδή να δώσουν τα χέρια.
2: Το είπε ο κύριος Πετρίδης ξεκάθαρα. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία εντός Οκτωβρίου.
3: Ακριβώς. Και φαίνεται ότι η κατεύθυνση πάει προς τα εκεί και ότι μένουν κάποια διαδικαστικά για να ανακοινωθεί η συμφωνία.
2: Όταν λέμε Πετρίδη, να διευκρινίζουμε. Κωνσταντίνος.
0: Το είπαμε. Πώς να το πω. Ο πρώην υπουργός.
3: Νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει θέμα για να μπερδευτεί κανένας.
2: Μάλιστα. Ναι,
0: ο 095 λέει: ζούμε για ένα μεγάλο από ελληνικία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε. Ναι, μπαίνει στην τελική ευθεία πολύ πράγμα πλέον.
3: Νομίζω ότι με αυτά που έμαθα και εγώ χθες είναι ότι υπολογίζεται ότι στο επόμενο δεκαήμερο ότι θα έχουμε τελική συμφωνία. Mm. Και θα πιθανόν να υπάρξει και ρευστότητα πριν από την τελική συμφωνία, διότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να διευθετήσει. Και νομίζω ότι όταν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε έμβασμα είτε τελική συμφωνία, θα υπάρξουν και τα επίσημα από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες, είναι σχεδόν όλα τελειωμένα και πλέον αναμένουμε την επισημοποίηση όλων αυτών των γεγονών.
2: Λες το ΑΠΟΕΛ να ψάξει έτσι μια επιθετικότητα όπως το παιχνίδι με την ΑΕΛ στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα?
3: Δεν ξέρω. Επιθετικότητα είναι το σύστημα που αγωνίζεται ο κ. Παπαδόπουλος φέτος. Το βλέπουμε είναι να έχει επιθετικότητα το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω το είδαμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι μια ομάδα που αμήνεται και προσπαθεί να βγει μπροστά με υπομονή. Ναι. Είναι μια ομάδα που επιτίθεται και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που ήθελε και ο κ. Παπαδόπουλος από την ομάδα του. Και το ζητούμενο είναι να κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή δεν σημαίνει όποιος επιτίθεται ότι
2: αλίμονο.
3: Είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες. Θα πρέπει το ΑΠΟΕΛ να είναι προσεκτικό στα αναστατικά του καθήκοντα και να κάνει την δουλειά του όπως ξέρει να κάνει όσον αφορά την ανάπτυξη του στην επίθεση και στο σκοράρισμα, που νομίζω ότι και πιστεύω ότι θα δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, και θα δούμε αν θα ισχύσει αυτό και όσον αφορά την βελτίωση, όσον αφορά τα ανασταλτικά του, ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, που μέχρι στιγμής είναι χίλιος.
2: Ναι, και το άλλο, παρόλο που έχει την μπάλα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, εν τούτης δεν φτιάχνει πολλές τελικές. Θα το ψάξει και αυτό.
3: Και αυτό θα το ψάξει σίγουρα. Είναι θέμα βελτίωσης γενικώς της ομάδας. Νομίζω ότι επιθετικά έχει τους ποδοσφαιριστές που κάποιοι από αυτούς, ακόμη τότε που πριν την διακοπή του προαθλήματος, δεν πήγαν καλά στο κλίμα της ομάδας. Νομίζω τώρα δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, γιατί υπήρξε και αυτή οι 3 εβδομάδες διακοπή. Δούλεψε ο κ. Παούλος εντατικά με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Και θα δούμε τα αποτελέσματα στη συνέχεια, που από έρθερη να έχει νίκες και να καλύψει το χαμένο έδαφος, να έχει μια σταθερή πορεία, να παίρνει τα αποτελέσματα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτά που ζητά ο κόσμος.
2: Ναι, όλοι περιμένουν να δουν τώρα μετά τη διακοπή πιο έτοιμους αρκετούς παίκτες, να πάρουν μια πρώτη γεύση πιθανότατα από τον Ισπανό αμυντικό, και καλύτερη εικόνα από Μπαγκασέτα, Μπάρακ, Λιμιό και Τζούρισιτς.
0: Και ο Τζούρισιτς.
2: Και τον άλλο.
0: Ο Τζούρισιτς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τώρα.
2: Καθόλου δεν έκανε ο άλλος, ο αμυντικός μέσος, ο Πέρεθ.
0: Και τον Καρσία περιμένει κάποια στιγμή.
3: Νομίζω, Αντρέα μου, ότι όταν γνωρίζεις κάποιους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την αξία τους, και μέχρι στιγμής μπορεί να μην είναι οι αναμενόμενοι, περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει η παρουσία που πρέπει να αντικατοπτρίζει την αξία τους. Έτσι, για παράδειγμα, ο Τζούρισις, που συμφωνώ ότι περιμένουν πάρα πολλά από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είδαμε και τον Μπαγκασέτα, που μπορεί να μην ήταν στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, έδειξε όμως την ποιότητα του σε συγκεκριμένες φάσεις με την κάθε
2: την παγιά. Είναι γεγονός. Ναι.
3: Και όπως και ο Μπάρα και ο Λιμιός και άλλοι ποδοσφαιριστές, και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που πιθανόν να μην είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την αγωνιστική τους αξία, για παράδειγμα ο Πέρες, που δεν υπάρχει τόσο καλό, το όνομά του δεν το έχουν πολύ ψηλά οι αποελίστες. Μπορεί στη συνέχεια να δούμε έναν ποδοσφαιριστή εντελώς διαφορετικό.
0: Εντάξει, μπάλα ξέρει, μην τρελαθούμε κιόλας, μπάλα ξέρει. Το θέμα είναι να το βγάλει μέσα στο γήπεδο αυτό.
3: Να το βγάλει μέσα στο γήπεδο, ναι. Νομίζω ότι από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα και στη συνέχεια θα βλέπουμε κάποια πράγματα και θα κρίνουμε εάν τελικά το ΑΠΟΕΛ θα ανεβάσει επίπεδο, θα γίνει καλύτερη ομάδα και θα μπορέσει να παίρνει αποτελέσματα και να καλύψει το χαμένο έδαφος, διότι ήδη έχασε 8 βαθμούς. Να μην το ξεχνάμε αυτό, όσο δύσκολο πρόβλημα και αν είχε.
2: Πάντως, ξέρεις, θυμάσαι που κουβεντιάζαμε.
0: Λέει ο 9-13 αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Πεθυμίσαμε το ευρωπαϊκό ΑΠΟΕΛ, την ομάδα που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει. Έχει πάρα πολλά χρόνια
2: ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι αλήθεια.
3: Νομίζω ότι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πεθύμισαν.
0: Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι αυτός, δεν έχει επιτευχθεί.
3: Πεθύμισαν επιτυχίες, ευρωπαϊκές παρουσίες. Πεθύμισαν αρκετά πράγματα.
0: Δηλαδή η Ευρώπη λείπει. Δηλαδή Ευρώπη λείπει.
2: Ναι, λείπει, βέβαια. Από
0: τη στιγμή που είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
2: Το μεταξύ, άκουσα ότι ο Ισπανός αμυντικός. Δεν είναι ψηλός, 1,79 είναι.
0: Μα μόνο.
2: Έτσι μου είπαν, 1,79. Παρόλο που κάπου γράφει για 1,81, με αυτό που μίλησα μου είπε βέβαια.
0: Το 1,79 με 1,81 τι είναι.
2: Δύο πόντι, όσο πάμε, εντάξει, δύο πόντι.
0: Νομίζω είναι ράδιο αρβίλα που σου λένε, αλλά περίμενα να το δω.
3: Δεν έχω προστατώ, θα δούμε το μπέχτη στο ίδιο για να
0: βρίσουμε. Είναι ψηλός ο περιμένετε να δω ρε παιδιά, το βίντεο που είδα αποκλείται 1,79.
3: Νομίζω 1,86 είναι εδώ.
0: Ένα λεπτό. 1,83.
3: Ένα.
0: 1,83.
3: Εντάξει.
0: Είναι 79.
3: Τον κόλπι είναι 7.
0: 79 σαν το shooting guard.
2: Ξέρεις το ύψος. Γράφεις ό,τι θέλεις. Όμως μπεις μέσα γράφεις ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, αν τον δω δεν θα καταλάβω αν είναι 80.
1: Καταλάβεις.
0: Τώρα 79 είναι πολύ κάτω.
2: Δεν είναι 80. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι ψηλός δεν είναι καλός. Δεν σημαίνει.
3: Θα το δούμε στο ύπεδο.
0: Βέβαια.
2: Ναι, προς Θεού. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
3: Ταρίγιο, Ματσίνη, υπάρχουν παίχτες που... Επιστρέφω που θα είναι.
2: Συγγνώμη, δεν ερώτησα. Με τον Λαϊφι τι γίνεται. Μάλλον δεν είναι με το μέρος του οι πιθανότητες.
3: Αυτό που ρώτησα και τον Νεκτάριο και μου είπε ότι αξιολογείται η περίπτωση και του Μαρκίνγκρος και του Λαϊφι μέχρι και την Παρασκευή που θα είναι και η τελευταία.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η ενημέρωση που
0: πάντως ένα από τα τρία το βρίσκω παντού στο ύψος τον Κάριγιο. Οπότε μην ψάχνεις.
2: Θα μιλήσουμε
0: ένα
2: μετά.
0: 79 και...
2: Θα μιλήσουμε μετά.
0: Τι φοράει τα κούνια, με τρελάνετε κιόλας. Και ο Λάιφης είναι 85, ψηλό παιδί.
2: Ναι, ο Λάιφης είναι 85.
0: Άρα ο άλλος είναι 83, δύο πόντους. Δύο πόντους είναι τόσο.
3: Θα το δούμε τον Καρύγιο στο ίδιο.
2: Να το δεις και θα...
0: ο Μέση είναι ένα 60 με τα χέρια ανάταση.
3: Το παιχνίδι με τη Νέα Σαραμίνα, Αντρέα μου, πιθανόν να το ρωτήσεις αγωνιζόμενο και θα βγάλεις ασφαλεία συμπεράσματα. Έτσι από Δευτέρα...
2: Ναι καλέ, προς Θεού, έπλεσα κάτι. Αφού τον περιμένουμε τον Ισπανό, να τον κρίνουμε, να δούμε.
3: Ακριβώς.
0: Γιάννο, καλή δουλειά.
3: Καλημέρα.
0: Για πάμε Παφό, Χάρης Χατζηκυριάκος.
2: Άτε ρε Παφό.
0: Χάρη, καλημέρα.
2: Γεια σου Χάρη.
4: Καλημέρα σας, Αλκηγή Αντρέα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η Παφός, ο
4: κύριος Σαπίντο. Όλα καλά, ηλιόλουστος ο καιρός. Μετράμε αντίστροφα για την επανέναξη του προαθήματος. Η Παφός σίγουρα έχει μια δύσκολη έξοδο.
0: Μα είναι, είναι δύσκολη έξοδος. Τρία παιχνίδια φωτιά μέσα σε 8 μέρες.
4: Είναι φωτιά.
0: Ξέρεις, έχει ανόρθωση Αταλάντα και από ΕΛ. Δηλαδή, ούτε το Τζακ Πότα πια.
2: Αταλάντα από ΕΛ, μάλιστα.
4: Εντάξει, το θετικό είναι ότι πήραν ανάσες οι παίχτες αυτό το διάστημα. Ήταν νομίζω ευεργετική αυτή η διακοπή. Βέβαια, είναι και ένα ζητούμενο πώς θα παρουσιαστούν όλες οι ομάδες. Δεν αφορά την Πάφο αυτό. Μετά από αυτή την. Σχετικά μεγάλη διακοπή.
2: Κοίταξε, η Πάφος έχει μεγάλες προσδοκίες. Αναγνωρίζουν όλοι ότι έχει πλούσιο ρόστερ, παίχτες μεγάλης ποιότητας και δεν ανταποκρίνεται μέχρι τώρα στην ποιότητα των παίχτων η παρουσία της ομάδας, η εικόνα της ομάδας.
4: Έθεσες τρία ζητήματα, Αντρέα, τα πιάσουμε ένα προς ένα. Πλούσιο ρόστερ. Ένα πλούσιο ρόστερ το οποίο όμως είναι ήδη από τον Ιούλη λαβωμένο. Μιλάμε ότι. Ο ένας τραυματισμός διαδέχεται τον άλλο, έτσι. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε, το έλεγα και παλιότερα, και είναι κάτι που προβληματίζει, είναι η αλήθεια. Το γνωρίζουμε. Τους ανθρώπους της ομάδας, εκεί στην περιδέουσα γύρω από τη διοίκηση, δεν ξέρω αν είναι θέμα σωστής αποκατάστασης, είναι θέμα προετοιμασίας, πάντως είναι πάρα πολλοί οι τραυματισμοί μέχρι τώρα. Και δεν αναφέρουμε στην περίπτωση του Ισιάζια που εντάξει, είναι μια άτυχη στιγμή, ήταν ρήξη χιαστών, του ευχόμαστε ξανά του παιδιού ταχύ ανάρρωση, αλλά από εκεί και πέρα Μαμάτοφ, Μπρίτο, Κορέια, Μπρούνο αναδιαστήματα, είχε και αυτός θέματα, Άντερσον προηγουμένως, πάρα πολλοί παίχτες με μυϊκούς τραυματισμούς, άρα σε σχέση με αυτό που είπες με το πλούσιο ρόστερ, περιμένουμε και εμείς να δούμε πλήρες αυτό το ρόστερ, κάτι που αναμένεται
2: και ποιοτικό, πολύ ποιοτικό.
4: Ναι, ποιότητα έχει, ναι, για το δεύτερο
2: εικόνα πίπες, και εικόνα δεν
4: για
2: είναι...
4: Για την εικόνα, ναι, ακόμη έχει πράγματα αρκετά η Παφός να δουλέψει.
2: Δεν είναι καλή, δεν είναι καλή. Δύο εντός έδρας παιχνίδια δεν μπορούσε να πετύχει έναν γκολ με ΑΕΛ και Ολυμπιακό.
0: Αυτό με την ΑΕΛ όμως ήταν πολύ μετρία εικόνα.
2: Και με τον Ολυμπιακό.
4: Μετριότατη εικόνα με ΑΕΛ.
0: Και με τον Ολυμπιακό, παρότι ο Ιωάννης έκανε περισσότερες.
4: Μετριότατη με Ολυμπιακό. Από την άλλη όμως, σε δύο ντέρπι, ένα στο Σούπερ Καπ με Ομόνια και ένα στο
0: πρωτάθλημα
4: με την ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Μα δεν παίζει ντέρμπι. Τα ντέρμπι είναι στην εξάδα, στο δεύτερο γύρο.
4: Είναι εκεί που θέλω να καταλήξω ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα πρέπει να τα δουν στην Παφό, να αποκτήσει η ομάδα μια συνέπεια. Αρχής γενομένης, αυτό ευελπιστούν από τον αγώνα στον Παπαδόπουλος που θα είναι με κόσμο τελικά.
0: Όπως το λένε, ο Σαπίντο δεν είναι τιμωρημένος.
4: Όχι.
0: Όχι, είναι και είναι πάγκο. Εντάξει.
4: Θα είναι και στον πάγκο. Να πούμε επί των αγωνιστικών ότι μετά τις 13, 17 και 27 Αυγούστου αντίστοιχα,
0: ναι.
4: Μαμάτοφ, Μπρίτο και Κορέα, επιστρέφουν, αν όλα πάνε καλά, στο προσεχές παιχνίδι. Την Κυριακή, κόντρα στην Ανόρθωση, έχουν και οι τρεις ποδοσφαιριστές πάνω από ένα μήνα να αγωνιστούν. Έλειψαν, είναι η αλήθεια, στην Πάφο, ειδικά Κορέα και Μαμάτοφ.
2: Κοίταξε, με την απουσία του Ζάζα φαίνεται ακόμη πιο πολύ και η απουσία του Κορέα.
4: Ακριβώς. Αλλά και ο μικρός Ανδρέα ο Μαμάτοφ
0: νομίζω
4: είναι μια περίπτωση που πρέπει να προσεχθεί.
2: Τι θέση παίζει, χάρη ο Μαμάτοφ, τι θέση παίζει ο Μαμάτοφ?
4: Είναι στα άκρα της επίθεσης. Είναι ο παίκτης που έβαλε εκείνη τη φωτοβολίδα με τη Σάλτσπουργκ στο 3-3 στο Αλφαέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
4: Ναι, ναι. Μιλάμε ότι είχε σημειώσει μια γκολάρα εκεί πέρα και μάλιστα είχε παίξει ο μικρός τραυματίας εκείνο το μάτς. Και εκείνο το παιχνίδι είναι που τον πήγε ουσιαστικά πίσω και επιδείνωσε την κατάστασή του. Τον περιμένουμε όμως στο προσεχές παιχνίδι την Κυριακή και αυτόν και τον Κορέα και τον Μπρίτο να κάνουν την επανεμφάνισή τους, να ξαναβάλουν την γαλάζια φανέλα. Από εκεί και πέρα ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχει Πάφος επί των αγωνιστικών είναι το εύκολο γκολ. Είναι κάτι που φαίνεται εξάλλου. Με απολογισμό 4 γκολ ενεργητικό σε 4 μάτς, δεν τη λες και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή.
2: Όχι καλύτερη, η χειρότερη με τέτοιο ρόστερ.
0: Για έτσι ναι. Ρόστερ.
2: Για το όνομα του Θεού.
4: Είναι αλήθεια ότι η Πάφος έχει και κάποιους αστάθμιτους παραγόντες να αντιμετωπίσει και εξηγούμε. Ήρθε ο Λελέ πέρσι το Γενάρη,
0: ναι.
4: Και ο άνθρωπος ήρθε ξεκάθαρα για δεύτερη λύση. Να πλαισιώσει τον Άντερσον. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω, το περασμένο καλοκαίρι ψάχνοντας τον Αντιζάιρο είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά να φέρει τον Ντιμάτα. Πατάτα, να το πω έτσι απλά, εισαγωγικά.
0: Οπότε ναι, ακριβή πατάτα, αγγλικό πατάτα.
4: Εντάξει, σίγουρα. Ήρθε ο Λελέ λοιπόν το Γενάρη,
0: ναι.
4: Για να πλαισιώσει τον Άντερσον ως δεύτερη λύση και ο Άντερσον πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα ο σφαιριστής αυτός, διότι τη δεδομένη στιγμή όλο το βάρος στη γραμμή κρούσης το κουβαλάει ο Λελέ, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά για την ώρα έχει θέμα στο εύκολο γκολ ο Λελέ, ναι. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Φασισκάνη, ταλαιπωρεί την άμυνα, τον κρατάνε δύο στόπερ συνήθως ή είναι πάνω του δύο παίχτες.
4: Είναι ένα μοντέρνο κεντρικό φορ.
0: Ναι, με ένα μου αρέσει, αλλά θα έχεις ένα γκολ. Βάλ' το ρε Λελέ,
4: κανένα γκολ εύκολο. Πρέπει να ανέβει ο Άντερσον άμεσα. Και είναι και ο μικρός ο Παδράο, τον οποίο δεν είδαμε ακόμα.
0: Όχι.
4: 19 ετών. Τον απέκτησε η Πάφος.
0: Αυτός είναι ο Πορτογάλος.
4: Ναι. Ακόμη δεν έχει κάνει τον τεμπούτο του με τα γαλάζια. Ίσως και αυτός θα πάρει χρόνο.
0: Ναι.
4: Στον αγώνα κοντά στην αρρώστηση. Αυτά, παιδιά.
0: Καλή δουλειά, Χάρη. Ευχαριστούμε.
4: Και ένα τελευταίο, να πούμε ότι θα είναι γύρω στους 400 οι φίλοι που θα ταξιδέψουν στον Πέρκαμο.
0: Στον Πέρκαμο.
4: Το μάτσο με την Αταλάντα, ναι. Από τα 500 εισιτήρια που έχει Πάφος συνολικά. Θα είναι γύρω στους 400.
2: Εντάξει, πες η Αταλάντα Πάφος και δίνονται με την Αταλάντα στο 1,50. Δηλαδή.
0: Ψήνεσαι για άσο εσύ, μου λες.
2: Όχι.
0: Ναι. Ψήνεται για άσο.
2: Δεν είχε Αταλάντα με αυτό το προπονητή.
4: Κύριε Μπογιατζή, καταλάβαμε, δεν έχει αμπισκάρει
0: άλλο.
2: Όχι. Εγώ την Πάφο πάω, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν. Τώρα να δούμε, γιατί η Αταλάντα όντως φέτος δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή όπως ήταν πέρσι.
4: Για να δούμε, θα βάλει το καλό της στο κοστούμι.
0: Γιατί όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τα κατάφερε με πιο δυνατές ομάδες.
4: Λοιπόν,
0: Χάρη, καλή δουλειά.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Έλα σου πω, για να ξέρεις ότι σε παραπληροφορούν, αυτό είναι ο Καρίγιο. Εντάξει, ο 1,79 που σου είπανε.
2: Εξαρτάται που
0: περίμενε, τι είναι σε εξαρτάται. Το πάτωμα στον Αρχάγγελο είναι ίσιο, δεν είναι κατηφορικό. Ποιος είναι δίπλα του?
2: Ο Βρίζας.
0: Ο Βρίζας, ξέρεις πόσο ύψος έχει?
2: Ο Βρίζας είναι 1,87.
0: 1,90.
2: Ναι, ναι.
0: Να κόντεινε λίγο τώρα που γέρασε έτσι να πει 1,88.
2: Όχι, ένα γέρασε ο Βρίζας.
0: Εντάξει, να πει να χάσει ένα πόντο. Είναι 1,79 αυτό το πράγμα τώρα εδώ. Πες μας τρελάνε για όλα σε 1,79.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πες εκεί που σε πληροφορούν, πες να πιάσουν τη μεζούρα. Να μην μετράνε σε πόδια, να μετράνε σε μέτρα, σε σαντιμέτρα.
2: Αυτός που με πληροφορεί, 10 άλφα ρε. Αλλά.
0: Πες
2: το θέμα ύψους.
0: Κάτι πρόβλημα. Το ύψος.
2: Του το μετέφεραν αυτό. Να καταλάβεις. Δεν είναι θέμα αγωνιστικότητα να το δει και να κρίνει.
0: Δημιουργήσε εντυπώσεις. Δηλαδή πήρε ένα στόπερ. Ένα 79. Δεν είναι. Ένα 83 όπως λέει το Wikipedia. Τι είναι αυτό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι 10.

0: ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καρμιώτης ολοκληρώνει η Ομόνια που στο βάθος σκέφτεται και την Τσέλιε. Ένα αναμονή για Λάιφ βρίσκονται στον Αποέλ και θα προλάβει τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Αμίνη Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου. Στην ΑΕΛ αμφίβολος ο Ζώ και εν ώψη Ομόνιας 29. Ξεκαθαρίζει η ακορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Στην Ανόρθωση ξεκαθαρίζει για Κάλστρεμ και Σατίν εκτός ο Μπέρκστρομ. Γεμίζει ο Απολλώνας εν ώψη του μάτς με την Γκρας Αβαενή αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τρεις αγώνες κάνει πρεμιέρα απόψε το πρωτάθλημα φούτσαλ για τη νέα σεζόν. 7:30 Ομόνια Απόλλωνας με μετάδοση από τη Σίτα Vision και 8 Αραρατάκ και ΑΕΛ Αποέλ. Για την Ευρωλίγκα στις 9:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ. Επίσης απόψε στις 7 Μακάμπι Μιλάνου και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Μπολόνια, 9:30 Βαλένθια Χάπουελ, 9:45 Ρεάλ Παρτιζάν. Στην ΑΕΚ Ρόντα τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτς στο Παναθηναϊκό. Ταμπόρτα είναι διαθέσιμος εν ώψη Ολυμπιακού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού εκτός είναι ο Μπέιλι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
4: Supersport 104.
5: Μα τι σφυρίζει!
6: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, αρχίσαμε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Για όλους τους καλούς φίλους

0: Όποιος θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε στο 77-77-10-20 τώρα. Από τώρα να αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα. Αν έχει κανένα που τον Ακάμαν να μου πει γιατί είναι γίνει καινοδρόμος ακόμα στον Ακάμαν, εσύ 3 χρόνια.
1: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτυρας.
0: Μαντά έβαλε στα εμβατήρια, κύριε Κωστάκη, και είμαστε χαρούμενοι, τέλειωσε η παρελάση, ρε κουμπάρε. Εγώ θέλω να πω του κόσμου ότι παλιά εκείνοι που είχαν αυτοκίνητο που έκαιγε πετρέλαιο ήταν πιο τυχεροί, ήταν πιο φτηνό το πετρέλαιο. Τώρα το πετρέλαιο, τον ντίζελ, έφτασε σε ρεκόρ, ρε κουμπάρε. 2,126 ευρώ. Πού είναι να πάμε, κύριε Αδάμο Πεζινάρη? Στο ιστορικό υψηλόν των 2,126 ευρώ το λίτρο. Αν έρχεται η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, ας όψετε ο Τραμπ. Έλει σταματά τον πόλεμο. Όχι κάθεται να συσκεφτεί με τους επιτελείς του, όχι να τους χτυπήσω, όχι να μην τους χτυπήσω. Χτύπα του ρε κουμπάρε, τελειώνουμε, για σταμάτα τον πόλεμο. Η κυβέρνηση έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη, κυπριακέ λαέ, για την ακρίβεια. Ακριβώνουν μας τα πάντα. Πάει εσύ στο περίπτερο, κραείς 50 ευρώ να πιάσεις κάτι πάνω κάτω του περιπτέρου και διασούρες τα 12 ευρώ. Ώστε να αφήσεις που το περιπτέρο τρώει και τα 12 ευρώ. Πού είναι να πάει τούτη η κατάσταση? Είμαστε ένα λαός ο οποίος εσύ μιλούμε, ρε κουμπάρε. Είμαστε ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Μπαίνει μου το ένα, φγαίνει μου το άλλο. Και έχουμε και τον Καρβέλα να τσακώνεται με τη Βύση. Μόλις εμυρίστηκε ότι η Βύση είχε 95.000 κόσμο μες στο ΆΚΑ. Λαλή σου ρε κουμπάρε, ένα λεπτό, στοπ. Θέλω και γιο. Και γιατί του αλλάξαν τη θέση, έτσι σακώθηκε με την κορούα. Μα ποιος είσαι, κύριε Καρβέλα, αφού σου έκασε 500.000 ευρώ. Κρύψε ρε κουμπάρε.

Είπα συνακούστηκε το όνομα του Ζαχαρία του μαζί. Ότι τον πλησίασε το Αγγέλ και συζητούν για υποψηφιότητα. Πολλά καλά. Να έχουμε και ένα μέσο να αλλάσουμε λάστιχα. Φαντάστηκες να βγει ο Ζαχαρίας ότι μαζί πρόεδρος της Κύπρου. Να βάλει ούλους του λαστιχάριες μέσα στο Υπουργικό. Να παρελάβνεις αγέροχος. Να βάλει τον Παντελή τον Δικομήτη. Να βάλει τον Κύπρο μου την Κεροσκήπου. Να πουλήσουν το πρακτορείο του Τραχονίτη και θα κάνουν τον Τραχονίτη Υπουργών Εσωτερικών.

Με φάστε, πάμε καλά. Παίξετε την καρμιώτη σαν να δέρει την Ομόνια. Εμιλημένο το μάτσι. Έναν και μοναδικό στόχο έχει στο μυαλό του το ΑΠΟΕΛ για την επερχόμενη σαββατιάτικη αναμέτρηση, όπου θα υποδεχθεί τη Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί. Θέλουν συν τρεις βαθμούς οι γαλαζοκίτρινοι. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θεωρείται απαγορευτικό. Αν χάσουν βαθμούς, δεν θα προλάβει να φάει cheesecake που τούν το Christmas cake. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Η Πάφος έχει μια ιδιαίτερη δύσκολη και απαιτητική αποστολή. Η Πάφος FC την ερχόμενη Κυριακή, καθώς ταξιδεύει στη Λάρνακα για να αντιμετωπίσει την ανόρθωση. Παίξετε να δέρει η ανόρθωση.

συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Χριστοδουλίδης και ο Ερχιουρμάν. Ο Ερχιουρμιάν έστειλε και από τούν την επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαλεί τους κάνουν μου βάσανα. Όχι για το δρόμο που αλλάξασαν στην Πάφων, που ήταν οδός Κεμάλ Αττατούρκ και έκαναν την άλλη οδόν, επήρε είδηση ο Ερχιουρμάν. Θα συναντηθούν στις 13 Οκτωβρίου. Θα είναι μαζί τους και ο κύριος Δημήτριος Κουμπαρής, ο οποίος είναι ισιωτής. Τώρα γιατί τον παίρνουν στις συνομιλίες δεν ξέρουμε. Βουράτε κυρίες και κύριοι, βουράτε φίλοι μου. Εδώ είμαστε. Φάτε να φάμε.

εκατομμύριο ο Καρβέλλας. Έπρεπε να του το δώσεις, κυρία Βίσση. Είδε με να σου απαγορεύσει να τραγουδάς.

Ενετικά αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή στη φίλη μας την Αγγελική που γιορτάζει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και να είσαι καλά, Αγγελική. Να στείλω την αγάπη μου να πάει στο φίλο μας τον Αδάμο Χριστοδούλου, τον πεζινάρη μας.

στο φίλο μας τον Αναξαγόρα που τον ξεχάσαμε. Γεια σου Αναξαγόρα, με τον φίλο σου τον πρόεδρο. Το Σωτήρι της Αγαθονίκης. Πάμε στείλε μεσό στο φίλο μας τον Αθούλη που ακούει την εκπομπή μας. Και στην Άννα την Καραϊσκάκη. Είπαμε για το φίλο μας τον Αντρίκο στο North London. Είναι συντονισμένος που το χάραμαν του φού για να μην χάσει την εκπομπή μας. Μείνε συντονισμένος και θα σου βάλω και τον Βαμβακάρη, αφού είσαι ο Αντρίκος ο Μαρκομανής. Έχεις μανία με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Εμείς σου στέλνουμε την αγάπη μας Αντρίκο. Και μια και στέλνουμε στο Λονδίνο, να πάμε και στο φίλο μας τον Θόδωρο στο Θεωρή από το Απλίτσι, ο οποίος είναι ο οδηγός κόκκινου λεωφορείου και παίρνει τους Εγγλέζους στις δουλειές τους και θέλει να του βάλω κυπριακά. Εντάξει, μετά. Πάμε σε ένα ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε, παιδιά. Αναγκαίων ωφέλιμων διαφημιστικό διαλύμα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
1: Πανέτοιμη.
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
1: Dua Lipa.
0: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
1: Μπάρτσα.
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ένα μωρό λαλεί μια συμμαθήτρια του. Εσύ θα με υποστηρίξεις για πρόεδρο του σχολείου και εγώ θα σε υποστηρίξω για πρόεδρο της τάξης. Και λαλεί του η κορούα, όχι τούτα, θέλω να μου τα πεις σε ψαροταβέρνα.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

γάρος αρσενικός, κολοσσύρνη πουλάρι. Που σημαίνει ένας γάταρος αρσενικός σέρνει πίσω του έναν πουλάρι. Λέγεται για φύσικα και αδύνατα. Φυσικά και λογικά το πουλάρι να ακολουθάει τη μάνα του, τη γαϊδούρα, για να βυζένει, και γιατί συνήθως ούτε και ξέρει ή ζει μαζί με τον πατέρα του. Η γυναίκα έχει τη φροντίδα των παιδιών και όχι ο άντρας. Γίνεται γάρος αρσενικός να κολοσύρνει πουλάρι. Αρσενικός ή αρσινικός ή αρσενικός ή αρσινικός είναι ο άντρας ο αρσενικός.

ψήλων καύκει το πάπλωμα. Εξαιτίας ενός ψήλου κρούζει το πάπλωμα. Για πεισματάριδες, για θυμοθιάριες που από μικρή αφορμή κάνουν και υφίστανται μεγάλη ζημιά. Και για ανόητους ακόμη που από ασήμαντην αιτία ή για ασήμαντον κέρδος παθαίνουν μεγάλη ζημιά. Του Αγιανιού του Λαμπροφόρου 7 Ιανουαρίου ανάβουν το βράδυ φωτιές και πηδούν πάνω από αυτές λέγοντας «Ψήλοι, ψήλοι φύγετε και κορκί ψοφίσετε». «Ψήλοι, ψήλοι να φύγετε και κορκί ψοφίστε» και πιστεύουν έτσι πως αυτοί ψοφούν και φεύγουν από το σπίτι τους. Από τους ψήλους είναι και το ρήμα «ψηλιάζουμε», «εψηλιάστηκα», που σημαίνει «υποψιάζομαι», «αρκέψα και καταλάβω», «σαν να με δάγκωσε ο ψήλος».

αφού μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Αλέξης. Άκου το Αλέξη το τραγούδι, ο Αλέξης. Από την Καντούν. Στην Καντούν ασύλευε στο Δημήτρη τον Καπλάνιο, τον γιο του εξάδερφου μου του Ανδρέα.

Επόμενο πάμε για να το ακούσει ο φίλος μας ο Αντρίκος στο Λονδίνο, που το στέλνει σε κάποια ψυχή, λέει. Ακούτε, ακούτε.

0: Ματόκλαδα σου λάμπουν.
1: Γεια σου Μάρκο, με τις ταινίες.
0: Σε μια ψυχή χωρίς ονόματα όμως, ελάλουμε ονόματα, που στάσει αγάπη. Για όλους τους μαρκομανείς, με πρώτον και καλύτερον τον Αντρίκο, που το αφιερώνει σε μια ευγενική ψυχούλα. Άτε ρε Αντρίκο ρε, να σε χαρτώσουμε. Όλα. Και στο Ρίκο στην Αθιένου. Και εκεί στο

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsis και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι και Ένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την προετοιμασία της ένωψη του αυριανού αγώνα με την Καρμιώτη ολοκληρώνει η Ομόνοια που στο βάθος σκέφτεται και την Τσέλιε. Εν αναμονή για Λάιφη βρίσκονται στον Αποέλ, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου. Στην ΑΕΛ αμφίβολος είναι ο Ζώκη εν ώψη Ομόνοιας 29. Ξεκαθαρίζει η ακορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Στον αντίποδα περιμένουν να ξεκαθαρίσει για Κάλστρεμ και Σατίν εκτός ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η προσπάθεια όσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Στον αντίποδα περιμένουν να ξεκαθαρίσει για Κάλστρεμ και Σατίν εκτός ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η προσπάθεια.

0: Τη Φενέρ. Επίσης απόψε στις 7 Μακάμπι Μιλάνο και του Πάιερ Ιθρός Αστέρας, στις 9 Μπάγερν Μπολόνια, 9 και 30 Βαλένθια Χάποελ, 9 και 45 Ρεάλ Παρτιζάν. Στην Αϊκορότα τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτ στο Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα είναι διαθέσιμος εν ώψη Ολυμπιακού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού εκτός είναι ο Μπέιλι. Επόμενη ενημερώση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Το Ευαγγέλιο της ημέρας.
1: Εκ του κατά Κυπρέου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμαν πρόσχομαι προβληματιζόμενοι. Το καιρό εκείνο εν την ίσο Κύπρο την διχοτομημένη και κεκοιμημένη έσυρεν την πόμπα ο Αβέροφ για την υποψηφιότητα τούτου και έφυγε μου την Κύπρο ανακράζοντας φακάτε φακάτε που εστίν με θερμινευόμενον να είμαι υποψήφιος με το έτσι θέλω και τις φόρμες και τις κόλλες τις επήρα για να σας παραπλανήσω. Ό,τι έκαμε ο Χριστοδουλίδης το 23

Ήκουσαν τα αυτά οι μαθητές αυτού και οι συναγλυφτές αυτού εις των συναγερμών και ανεθώντας εις το γραφείο Ανίτας και πίεσαν τα αυτήν δια την υποψηφιότητα της. Ακούστε δε λέγουσα, είναι κόλπα της αλούπας που την αρκά.

0: μαέστρο.
1: Σπύρο.
0: Πενταρίσαμε. Όχι, εντάξει.
2: Πώς πενταρίσαμε, έτσι.

είδα ένα post που έβαλε στο Facebook ο συνάδελφος ο Κώστας ο Βίχας και αναφέρεται στην τιμητική σύνταξη καλλιτεχνών, ένα παράσημο που απονέμεται σε ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών. Παλιά, μια φορά τον χρόνο, από τον εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, συνήθως τα Χριστούγεννα, σε μια σεμνή τελετή τιμούσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά στον πολιτισμό και την τέχνη. Τους συνταξιούχους ηθοποιούς, τους συνταξιούχους καλλιτέχνες. Ξαφνικά, με δύο λέξεις, οικονομική κρίση, σταματήσαν τα πάντα, μόνο στην Κύπρο φυσικά, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι έλεγε και ο αξέχαστος ηθοποιός Ανδρέας Μούστρας. Μας πήραν το παράσημο από το πέτρο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ο Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών, λέει ότι αθίζει η κυπριακή οικονομία, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε ρυθμό ανάπτυξης, άρα είναι καιρός να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, ξέροντας την ευαισθησία και την αγάπη σας προς όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού, προσδοκούμε τη δικαίωση εκ μέρους όλων των καλλιτεχνών. Και αυτό το έγραψε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Βίχας.

0: Super Sport 104. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
0: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
2: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο? Παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
9: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Καζάνι που βράζει ο τομέας της εκπαίδευσης. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς η επικαιροποιημένη πρόταση της Υπουργού Παιδείας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για το νέο σύστημα διορισμών. Η Κύπρος έχει ζητήσει παρέκκληση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μειωθεί ένα κόστος που τα νοικοκυριά το νιώθουν άμεσα, ιδίως τον χειμώνα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατά την μετάβασή του στο Λουξεμβούργο για τη συμμετοχή στο Eurogroup και το Συμβούλιο του ECOFIN σήμερα και αύριο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση, συμβάλλοντας ως σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης κατά την Σύνοδο των Met9. Με μια συμφωνία που προβλέπει πωλήσεις στρατιωτικών μέσων ύψους ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παροχή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης Striker, αναχωρεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την μακροχρόνια συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ και Ελλάδας που δημοσιεύθηκε από το State Department. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74ª γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Και να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο ασφαλώς.

0: αλλά δεν έρχεσαι.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. petrolina.com.cy.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
10: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΗΣΙΓΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η διοίκηση της ανόρθωσης συνεχίζει τις προσπάθειες για άρση του εμπάρκο ενόψη πάφου μέσα ο Κάλστρεμ εκτός Μπέρκστρομ και Σεντίν. Στην προετοιμασία της ενόψη του αυριανού αγώνα με την Καρμιώτης ολοκληρώνει η Ομόνοια που στο βάθος σκέφτεται και την Τσέλιε. Ένα αναμονή για Λάιφη βρίσκονται στον Αποέλ, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνοια Ραδίπου. Στην ΑΕΛ αμφίβολος ο Ζώ και ενόψη Ομόνοιας 29. Ξεκαθαρίζει για Κορεία στην Πάφου και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Και μίζω Απολλώνας εν όψη του μάτς με την Κράσαβα 9, αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούβιτς. Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τρεις αγώνες κάνει πρεμιέρα απόψε το πρωτάθλημα φούτσαλ για τη νέα σεζόν. 7:30 Ομόνοια Απολλώνας με μετάδοση από τη Σιταβίζον για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τρεις αγώνες κάνει πρεμιέρα απόψε το πρωτάθλημα φούτσαλ για τη νέα σεζόν. 7:30 Ομόνοια Απολλώνας με μετάδοση από τη

0: ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
1: Supersport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα σπορ.
7: Φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή της Πέμπτης 12 στα σπορ από το Super Sport 104. Μαρίνα Αργυρουμάκης, Νικολάου στα μικρόφωνα. Το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί σας για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας εντός και εκτός συνόρων. Μιχάλης Πολής στην ροή του ήχου. Γεια σου Μαρίνα, γεια σου Μάη, γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Μέρη σε όλους.
7: Μάλιστα. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Πανεκκίνηση.
0: Επανέναρξη.
7: Πέμπτη αγωνιστική, γιατί ο κόσμος έτσι περιμένει διψά για ποδόσφαιρο, για πρωτάθλημα, μετά τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας.
0: Και ήταν η πρώτη μεγάλη διακοπή.
7: Ναι. Και πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα. Πέμπτη αγωνιστική, πρεμιέρα αύριο στο Γιώργος Κυριακίδης στις 7 Καρμιώτης της Ομόνια Λευκοσίας. Το Σάββατο στις 6 Ένωση Νέων Ύψωνα Απόλλων στο Αμόχωστος Επιστροφή και στις 7 στο Γασιμπία από Ελληνία Σαλαμίνα. Την Κυριακή 11 του Οκτώβρη 6 ώρα ανόρθωση Πάφος στο Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος. Στις 7 αδειοναμετρήσεις ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου στο Αλφα Μέγα και την ίδια ώρα στο Γασιμπία Ολυμπιακός Άρης. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική Πέφτη Αυλαία με το ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου στην ΑΕΚ Αρένα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας, ενώ τηλεοπτικά παιχνίδια 5 θα έχει η Citavision, Καρμιώτης Ομόνια Λευκοσίας, εν ύψωνα Απόλλων, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου και εκεί μπορείτε να μεταδώσει τους αγώνες από ΑΕΛ Νέας Σαλαμίνας και Ανόρθωσης Πάφου. Mm-hmm. Είχαμε και ιδανικές, θα έλεγα, πρεμιέρες και τέλεια κίνηση στον μπάσκετ για ΑΕΚ και Κεραυνό.
0: Ουσιαστικά έτσι, η μεγάλη έκπληξη ήταν της ΑΕΚ, Μακή, γιατί
7: γερμανική ομάδα κέρδισε
0: μια γερμανική ομάδα, ναι, και έγραψε ιστορία.
7: Σωστό.
0: Η ΑΕΚ κερδίζοντας τους Γερμανούς. Τώρα δεν έχω ακριβώς μπροστά μου το αποτέλεσμα.
7: 73-65. Ναι. Την Βίτσπουκ.
0: Και για την Πάντου, πώς, Πάρτου κέρδισε ο Κεραυνός. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν το φαβορί ο Κεραυνός. Κατάφερε να κερδίσει.
7: 88-70.
0: Το θετικό είναι ότι και οι δύο ομάδες μας κατάφεραν να μπουν με το δεξί στο FIBA Europe Cup ουσιαστικά.
7: Mm-hmm. Και είχαμε μάτς Ευρωλίκας και θα έχουμε.
0: Έπαιζαν και ελληνικές οι ομάδες.
7: Όχι. Ναι, να μοιράσει για το FIBA Europe Cup.
0: Ναι,
7: ο Άρης και ο
0: Άρης. Ο Άρης και η ΑΕΚ.
7: Α, συγγνώμη, ναι.
0: Ο Άρης κέρδισε την Σαν Πάπλο με 93-80 και η ΑΕΚ την Βίλπας με 95-93.
7: Φοβερή ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο. Uh-huh. Με παρουσία του τεράστιου Γκάλι.
0: Ναι. Είχαμε και ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκα χθες. Παρί Βιλερμπάν 96-98.
7: Τρομερό, ε.
0: Ναι, και απόψε αρκετά παιχνίδια. Ανάμεσα τους παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Φενέρμπαχτσε 9-15. Νωρίτερα στις 7 Μακάμπι Μιλάνων του Μπάγερ Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Βίρτους. 9-30 Βαλένθια Χάπουελ. 9-45 Ρεάλ Παρτιζάν.
7: Και θα έχουμε το Παναθηναϊκός Φενέρ, θα μεταδοθεί από τον σταθμό μας σε σύνδεση με Τερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Και θα έχουμε και αύριο άλλη μια ελληνοτουρκική.

0: αναμέτρηση στην Αθήνα, στο γήπεδο της Άκης που θα παίξει ο Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές την έρχεται αυτό.
1: Ναι, θα πούμε αύριο καλύτερα αυτό.
0: Έχουμε και φούτσαλ σήμερα, έτσι, πρεμιέρα.
1: Ναι, είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρώτη αγωνιστική. Στις 7 παίζει η Ομόνια με τον Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη CitaVision. Στις 8 Αραράτ ΑΕΚ και ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα, θα δώσουμε και να πούμε για διαγωνισμούς. Έχουμε και live link το Σάββατο. Πρώτα στο live link ο σταθμό μας θα εκπέμπει το χώρο έξω από την Moondox στην Λευκοσία, 4 με 6 θα πραγματοποιηθεί το 11ο ετήσιο Moondox Bar and Grill Hobby October Street Fest, και εκεί με 350 τικέτες μπύρες από 52 ζυθοποιία. Θα υπάρχουν φυσικά και επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί, ενώ ο σταθμός μας σε συνεργασία με τη Moondox Beer Festival σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Peak Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ, και με τη συμμετοχή σας απολαμβάνετε 20% έκπτωση στο φαγητό στο 11ο Hobby October Street Fest από την Moondox. Να μην ξεχνάμε και την Φόρμουλα 1. Αυτό το τρίμερο Παρασκευή μέχρι την Κυριακή μεταφέρεται στη Σιγκαπούρη. Παρασκευή 3 και 4 με το Sprint Qualification που θα καθορίσει τη σειρά κίνησης για το Sprint. Το Σάββατο 10 του μήνα 12 παρατέταρτο οι οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα για το Sprint, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή στις 11 του μήνα στις 2 από το Μέγα θα έχουμε το Formula 1 Pre-Race Show, και στις 3 παρα 20 την μετάδοση αυτού του αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και φανέλα ΑΕΛ διαγωνισμό, κλήρωση την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή μας 13 του Οκτώβρη. Να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτή τη φανέλα της ομάδας της Λεμεσού, προσφορά του σωματείου της συμποντεύουσας. Στέλνετε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ, όνομα και επίθετο.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με ανόρθωση και τον Θεόδωρο Τσολάκη. Θεόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, καλό μεσημέρι, Μάγκη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη χθεσινή βραδινή δεξιώση της διοίκησης της ανόρθωσης στους εκπροσώπους των μέσων, αλλά και τα όσα έτσι δήλωσε ο Χρήστος Μαραγκός. Θεόδωρε, είπε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στην ομάδα, στο μέλλον της ομάδας, στο παρόν και στις ενέργειες που γίνονται τόσο για οικονομική περισυλλογή, για κλείσιμο εκκρεμωτήτων, αλλά και στην προσπάθεια για την άρση του εμπάρκου. Έλα, να τα πάρουμε από την αρχή, να μας τα πεις εσύ σιγά σιγά.
2: Ακριβώς, να πούμε πως πρώτα απ' όλα ήταν ένα δείχνο κάτω από εξαιρετικό κλίμα, μιλότερα από πλευράς συντήρησης για όσο εκτός της δημοσιογράφους. Υπήρχε αρκετή παρουσία δημοσιογράφων, η αλήθεια, και αυτό ήταν κάτι σίγουρα που χαρακτηρίζει αυτά που ξεχώρισαν, Μαρίνα, είναι αυτά που είπες, όμως θα πάρουμε λίγο τώρα μερικά ξεκινώντας από την αρχική τοποθέτηση του Προέδρου της εταιρείας της αόρθωσης του κ. Χρήστου Παπαγγλίου, ο οποίος τόνισε ξεκάθαρα ότι βρίσκεται στην αόρθωση για λόγους πολύ μεγαλύτερους από το ποδόσφαιρο, για λόγους που αφορούν την ιστορία του τόπου, της αμοχώς του και της νέας γενιάς. Η αόρθωση βίωσε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της. Ήταν θέμα της βίωσης και ήταν καθήκον μας να δηλώσουν παρόμοιο σε αυτήν την μεγάλη τόπη. Και όπως ενημέρωσε, το προηγούμενο διάστημα καταβλήθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για την εξόπληση παλαιών οφειλών, ενώ το αμέσως επόμενο προγραμματίζεται η καταβολή ενός ακόμη εκατομμυρίου ευρώ. Αποπληρώνουμε τα χρέη του παρελθόντος και χτίζουμε τη νέα ανόρθωση. Εξυγχρονίζουμε το σύλλογο, αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις και στελεχώνουμε όλα τα τμήματα. Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη, η οικονομική εξυγχρόνιση του συλλόγου, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε μια ανόρθωση που είναι επιβάλλει η ιστορία της. Εκεί πιστεύει ο μεγάλος της κόσμος, ο διδεκτός της, τόνισε ο Χρήστος Μαραγκός. Τώρα όσον αφορά το εμπάρκο, είναι κάτι που είναι αυτό που πει η αλήθεια των κόσμων της ανόρθωσης. Συγκεκριμένα υπάρχει μια συγκεκριμένη μάχη από το εμπάρκο, ένα πλάνο το οποίο, όπως αποκαλύψαμε εμείς εδώ στο Supersport 104, ανέλαβε την υπόθεση Ελβετός κορυφαίος νομικός, που μάλιστα έχει πείρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχει αναλάβει ξανά στο παρελθόν συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχει ιδιαίτερη τριβή με τέτοια αντικείμενα της πίδα. Ένα από αυτά που έχτηκαν και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε είναι πως ο Χρήστος Μαραγκός, όταν είχε αναλάβει τα ενία της εταιρείας, είχαν πει ότι πιθανότητες για καταστροφή απόφαση ήταν 0%. Πλέον μετά από ενέργειες που έγιναν και με την καταβολή αυτού του ποσού πριν των 2 εκατομμυρίων, που θα γίνει 3 εκατομμύρια ουσιαστικά, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό το ποσό, το ποσοστό συγγνώμη, έχει πάει στο 30%, με τις πιθανότητες πάλι να μην είναι με το μέρος της ανάπτυξης.
1: Ναι, αυτό το είπε, ο κύριος Μαραγκός, ότι δεν είναι με το μέρος.
2: Ακριβώς, σαφέστατα παραμένει δύσκολη η υπόθεση, όμως η αόρθωση προσπαθεί με όλα τις τα όπλα να καταφέρει το φάσμα. Το εν λόγω πλάνο του νομικού τμήματος της αόρθωσης και του συγκεκριμένου ελβετού νομικού είναι το γεγονός ότι η αόρθωση πρέπει να αποδείξει πλέον στη FIFA ότι δεν είναι υπότροπη. Δεν σημαίνει ότι αν το αποδείξει θα ανατραβεί απόφαση, έτσι. Γι' αυτό και οι ειδήσεις που παραγγείλες άλλα που έχουν προχωρήσει σε αυτές τις εξοφλήσεις στις παλιές επιλές. Και την ίδια στιγμή το δεύτερο μέρος του πλάνου αναφέρει πως η ανόρθωση στο νομικό της τμήμα θα προσπαθήσει να βρει παρόμοιες περιπτώσεις που αποτέλεξαν εξαίρεση του κανόνα στη FIFA με αποτέλεσμα να κάνει ό,τι έκαναν οι συγκεκριμένες ομάδες. Δεν υπάρχει ακριβώς ίδια περίπτωση, υπάρχει παρόμοια όμως και θα προσπαθήσει η ανόρθωση όχι να αποσύρει τη συγκεκριμένη τιμή, αλλά συγκεκριμένα να τη μειώσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί η ανόρθωση έχει καταλάβει τις ευθύνες της, έχει καταλάβει γιατί ευθύνεται και θα προχωρήσει να επιτύχει ουσιαστικά μείωση της τιμής, γιατί ήδη έχει εκτίσει το μισό από τις τιμής που είχε οριστεί.
1: Μάλιστα. Όντως ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση της Μεγάλης Κυρίας. Τώρα να πάμε και στα αγωνιστικά, Θεόδωρε Τσολάκη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό της απέναντι στην Κυπελούχο Πάφο την Κυριακή στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Πες μας αγωνιστικά να δούμε πώς κυλά και η προετοιμασία.
2: Αρχικά να μην ακούμε και για το ολόκληρο αόρθο κοιτάζει τον κόσμο, γιατί ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε το βράδυ.
1: Το είπαμε βέβαια.
2: Ήταν μια νίκη της διοίκησης της του Μαραγκού, ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε. Εμείς είχαμε φέρει στο φως της δημοσιοίδας στις 30 Σεπτεμβρίου εδώ ό,τι αρρώστωση πάει με συγκεκριμένο φάση με την είχαμε αναλύσει και είχαμε τονίσει ότι υπάρχει και σε δοξόνια να τραβεί η τιμή. Και ήταν κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας αποδείχθηκε και γίνεται από πλευράς του Μαραγκού, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο.
1: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τα όλη του κομμάτου, Κάστον θα είναι μέσα, Μπέκστρον και Σαβίν 99% θα είναι εκτός, ειδικότερα ο Μπέκστρον, και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μέστρον Μαέστρο στο κομμάτι της ενδεκάδας. Δηλαδή, αν θα προτιμήσει το ερωτηματικό το μεγαλύτερο είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι οι υπόλοιπες θέσεις θα είναι όπως σε ίδιο το παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ και την Μεσσαλονίκη. Όχι, ότι και το ερωτηματικό είναι στην επίθεση. Αν θα προτιμήσει τον Ράφα Λόπες και αν θα βάλει και πάλι τον Νταγκρούς. Φυσικά ο Λαγόλας Καραλάμπους προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση με την ευκαιρία κύριων και δώσει δύο ασίς και ξεχώριζε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάποτε πρέπει να πάρει και ίδιες τις δικές του ευκαιρίες και αυτό και κύριο λίγο είναι αρκετά στη διοίκηση της ανορθωτικής και φυσικά και ο Νεστορέν Μαέστρο και είναι αυτό το ερωτηματικό που προκύπτει περισσότερο από την κορυφή της ευκαιρίας.
1: Να πούμε ότι ήταν μέλη της διοίκησης ΨΕΣ αλλά και ο προπονητής ο κύριος Μπανιάτης, ο κύριος Νικολάου, ο κύριος Αλεξάνδρου Νεκτάριος, ο Νίκος ο Νικολάου είπαμε ναι.
2: Ακριβώς. Υπήρχαν αρκετά από πλευράς του άρθρου, ήταν και το τεχνικό επιτελείο και ο τίμαρας της ομάδας και γενικότερα αρκετοί από πλευράς της άρθρου με σκοπό να υποδεχτούν τους δημοσιογράφους όπως τους υποδέχτηκαν και φυσικά έκλεισε νομίζω όπως ήθελαν όλοι σε άρθρου οι χθεσινές γύρω.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει.
1: Για κόσμο, τι περιμένουν,
0: ναι,
1: Θεόδωρε.
2: Περιμένουν sold out.
1: Δηλαδή.
2: Περιμένουν γύρω στις 7.000-8.000.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι έπεσε η απόφαση της δικαστικής.
1: Εντάξει, και είναι η ανόρθωση, ο απολογισμός της μέχρι τώρα, μία νίκη και τρεις ήττες, όλες εκτός, η νίκη εντός και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν καταφέρει και κερδίσει μια πολύ δυνατή ομάδα από τα φαβορί για τον τίτλο, την ΠΑΦ.
0: Εντάξει, στην έδρα της ανόρθωση.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πάντα είναι έτσι επικίνδυνη. Και
1: το
0: είναι μεγάλο
1: του κόσμου και δίψα που έχει.
2: Και μην ξεχνάμε και πέρσι τι έγινε στο ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε άλλο πρόσωπο με τον κόσμο της είναι διαφορετική ομάδα και αυτό είναι ξεκάθαρο και πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτές τις συγκυρίες που ήρθα. Δηλαδή τώρα πηγαίνει η ανόρθωση και μια νίκη από την δικαστική εκεί που έφτασε τον κόσμο της να ανατρέπει την απόφαση κόντρα στα προγνωστικά που πίστευαν ότι πολύ δεν θα ανατραπεί και τελικά ανατράπηκε, νομίζω πάει με μεγάλη ψυχολογία και οι ποδοσφαιριστές το ίδιο, οι επαφές της διοίκησης μας είναι καθημερινές και λιγότερα και νιώθουν οι ποδοσφαιριστές στην διοίκηση κοντά τους. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε κάτι άλλο που το παραδείξαμε, είναι σημαντικό ότι γίνεται προσπάθεια εξέβρεσης νέων χορηγών καθημερινά επαφές από τον Χρήστο Μαραγκό και τον Τσάρα Γουλή με σκοπό να αυξάνονται συνεχώς τα έσοδα και γενικότερα το μεγάλο πλάνο του Χρήστου Μαραγκού και του Τσάρα Γουλή αναφέρεται στον brand name της ανόρθωσης. Να δημιουργηθεί ένα brand name το οποίο θα μπορεί να φέρνει έσοδα και θα μπορεί να ανεβάζει μια όρθωση που πρέπει.
0: Για το θέμα του εμπάρκου υπάρχει έτσι κάποια εξέλιξη. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία στην ανόρθωση.
2: Ναι, ξεκάθαρο ότι έχει περισσότερη αισιοδοξία από ό,τι υπήρχε πριν τρεις μήνες.
1: Ναι, αλλά το ξεκαθάρισε.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είπε ο κ. Μαραγκός ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος. Απλώς έχει κάποιες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνονται και οι ενέργειες.
2: Ναι, εκεί που προσπαθεί να πατήσει η ανόρθωση είναι στην εξαίρεση του κανόνα. Δηλαδή η ανόρθωση είναι αποτελέσει μία από τις εξαιρέσεις που αποτέλεσαν κάποιες άλλες ομάδες στο παρελθόν. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, σίγουρα δεν είναι με το μέρος της πιθανότητας, όμως θα προσπαθήσει.
1: Μα καλά κάνει, καλά κάνει.
2: Αυτό που θα το θεωρήσει οποιοδήποτε θαύμα αν επιτευχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, είπαμε, Μάκη, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σημαντικές αναμετρήσεις αυτή την εβδομάδα. Και έτσι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι ομάδες μετά την επανέναρξη. Κατάλαβες, γιατί κάποιες ήταν σε καλή κατάσταση, κάποιες όχι σε τόσο καλή. Πολλές φορές ήθιστε να λέμε ότι δεν είναι μόνο ευεργετική διακοπή. Πολλές φορές σπάει και το ρυθμό μιας ομάδας. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε πώς θα ανταποκριθούν.
1: Το ερωτηματικό είναι μεγάλο για όλες τις ομάδες και είναι και μεγάλη και η διακοπή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό περιμένουν οι προπονητές πώς θα ανταποκριθούν και πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Να δούμε, γιατί έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα αγωνιστική θα συζητήσουμε σε λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα με τον προπονητή Μαρίνο Στατσά. Ναι. Ενώ εμείς να πούμε στους ακροατές μας ότι εκτός από τον Μαρίνο Στατσά θα έχουμε στην εκπομπή ρεπορτάζ από ΕΛ με Γιάννο Παπαϊωάννου, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας Λοΐζο Μωυσέως, μία και κάτι, για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ στο Γάσιμπι το Σάββατο. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ με Χάρη Χατζή Κυριάκο και τον Μιχάλη Ξενοφόντος, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας 29ης Μαΐου. Όλα αυτά στη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και το live link αύριο, μεθαύριο μάλλον, 4 με 6 στην Moondox, και τον διαγωνισμό για το μεγάλο δώρο, ένα Peak Green Egg μήτου αξίας 1.395 ευρώ. Mm-hmm. Δώρο από τα καταστήματα Food House σε συνεργασία Supersport 104 και Moondox PR Festival. Έχουμε τη φόρμουλα αυτή τη βδομάδα, 9, 10 και 11 θα γίνει στη Σικαμπούρη και θα μεταδοθούν όλες αυτές οι εκπομπές όπως πάντα από το Omega Channel. Και την φανέλα της ΑΕΛ, να δούμε ποιος θα την κερδίσει την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή μας, για να λάβετε μέρος στην εκπομπή. Μηνύματα 2024, γράφετε την όνομα ΑΕΛ και όνομα και επίθετο.
0: Ναι, αυτά. Πάμε διαφημίσεις.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sport Master.
3: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
8: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
9: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρεένα tablet. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
18: Εκπομπή 12 στα Σπορ, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Μάκης Νικολόου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον Μαρίνο Σατσά, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τόσο για την αγωνιστική που έρχεται, αλλά σαφώς θέλουμε και το σχόλιο του για την εθνική ομάδα. Μαρίνο, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς σας μεσημέρι.
20: Γεια σου, Μαρίνο. Συνήθως όταν μιλάμε μαζί στα που είναι χρονικό διάστημα, κάνει δουλειά.
18: Ξαναείπες.
20: Γι' αυτό μου σε πια. Πριν λίγες μέρες δεν μπορεί να μιλήσει, είπα σε πάρω τώρα.
19: Καλά έκαμες.
18: Λοιπόν, πριν πάμε στην αγωνιστική, είναι έτσι ένα σχόλιο, Μαρίνο, για την εθνική. Τι είδες εσείς αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και τι λένε οι 7 βαθμοί που μαζέψαμε?
19: Εγώ είδα μια εθνική με αρκετή αυτοεπίθεση και στα τέσσερα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ευτυχώς για την Κύπρο μας πήγαν όλα καλά τα τελευταία δύο παιχνίδια και πήραμε τους 6 βαθμούς που δικαιούμασταν. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε επίπεδο, αυτό πιστεύω, και μας κάνουν όλους περήφανους.
20: Θα είναι και ο γιος διαθέσιμος τον Νιόβριτα στα κρίσιμα δύο μάτς που απομένουν?
19: Δεν έχω ιδέα.
20: Ναι. Πώς πάει?
19: Εντάξει, είναι ένας ύπουλος τραυματισμός. Καλά πάει, απλά θέλει τον χρόνο του.
20: Τώρα δεν ξέρω πώς. Μακάρι να επανέλθω συντομότερο. Ναι. Πάμε τώρα, Μαρίνο, στα παιχνίδια της ΠΕΠΤ αγωνιστικής. Ο κόσμος περιμένει να δει καλά παιχνίδια. Και το πρώτο θα είναι αύριο 7 η ώρα στην Πάφο Καρνιώτης της Ομόνια Λευκωσίας.
19: Ναι, θεωρώ η Ομόνια δειλά-δειλά αρχίζει και ανεβάζει απόδοση. Παρά στις αρχές που ήταν έτσι λίγο κάπως μουδιασμένη, ήταν περισσότερο επικεντρωμένη στην Ευρώπη. Για μένα υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι αυτό. Για να πάρει βαθμούς η Καρνιώτης θα πρέπει να κάνει πολλά τρεξιμάτα το τέλειο παιχνίδι και θα το δούμε.
20: Το ότι όμως
19: αν κλείσει καλά τους χώρους, ναι, θα μπορεί να πάρει βαθμούς.
20: Ναι. Υπάρχει και το παιχνίδι της Ομόνιας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά ξέρει ο προπονητής τι θα κάνει. Ο Μπέρκ είναι αυτό της επόμενης Πέμπτης με τη Τσέλιε για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa εκτός.
19: Κοιτάξτε, αν είναι το μυαλό τους στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό,
20: εντάξει, καταλαβαίνω.
19: Θα χάσουν
20: παχνίδι. Καταλαβαίνω.
19: Γιατί συνήθως το μυαλό σου πάει στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Καρνιώτισσα. Ο Μπέρ φημίζεται ότι κάνει rotation. Εντάξει, αυτό από
20: την πέρα
19: δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δείξει το αποτελέσμα.
18: Εντάξει, πάντως είναι παιχνίδι με φαβορί. Τώρα θα επιβεβαιωθεί, θα φανεί στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σάββατο. Ύψωνας Απόλλωνας. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το παιχνίδι. Ύψωνας Απόλλωνας, πρώτο χρονικά.
19: Και εκεί υπάρχει η φαβορή. Ο Ύψωνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει βαθμό.
20: Ναι, τεστεζίτης.
19: Ναι.
20: Και με νέο προπονητή.
19: Α, ναι. Α, δεν έχω ιδέα.
20: Ναι,
18: ναι, άλλαξε τον προπονητή.
19: Ναι. Ποιος πήγε?
20: Ισπανός.
19: Ισπανός, οκ.
20: Εσένα, ναι, σε ποιες είναι καμιά ομάδα εντωμεταξύ?
19: Όχι, όχι.
20: Εντάξει.
19: Εντάξει, υπάρχει φαβορή. Ο Απόλλωνας, φυσικά με την αλλαγή του προπονητή θα υπάρξει ενθουσιασμός και καλύτερα πιστεύω κατά την προσωπική μου άποψη πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως ο Απόλλωνας αν είναι σοβαρός θα πάρει τους 3 βαθμούς.
20: Και πάμε τώρα στο τρίτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής, από ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα.
19: Και εδώ υπάρχει φαβορή. Φυσικά η Σαλαμίνα έχει δείξει ότι στα ντέρμπι είναι αρκετά καλή και αρκετά συγκεντρωμένη. Θα έχει δύσκολο έργο το ΑΠΟΕΛ. Παίζουν στο γάσι με τον κόσμο. Αυτό που κρατώ είναι ότι στα παιχνίδια που έχουν παίξει, ότι η Σαλαμίνα έχει αρκετά καλό ρόστερ, και εξού και η νίκη της Άνθρωσης θα δώσει άλλη αυτοεπίθεση. Και το ΑΠΟΕΛ μέσα στο γάση, πιστεύω ότι αν είναι το ΑΠΟΕΛ που παίζει με πάθος και με θέληση, πιστεύω να πάρει τους 4 βαθμούς.
20: Με μόνο 4 βαθμούς το ΑΠΟΕΛ, απαγορεύονται οι απώλειες.
18: Και αν υπήρχε και ένα δικαιολογητικό ότι ήταν δύσκολο το πρόγραμμα, πλέον μετά και τη διακοπή, νομίζω πρέπει να αλλάξει πορεία.
19: Αν θέλεις να διεκδικάς κάτι στην πορεία, πρέπει αυτό το παιχνίδι για να το κερδίσεις.
18: Ναι. Πάμε Ανόρθωση Πάφος, έτσι ένα σπουδαία σημασίας παιχνίδι, μια Ανόρθωση η οποία έχει μόλις 3 βαθμούς και αυτή από την νίκη επί του ΑΠΟΕΛ. Η Πάφος είναι στους 7 και έτσι δύο ομάδες διαφορετικών προφίλ φέτος. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει η Ανόρθωση να είναι μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα θέλει να αλλάξει τα δεδομένα σε βάρος της.
19: Ναι, εννοείται αυτό. Και παίζει μέσα στην έδρα της. Θέλει να πάρει τους 3 βαθμούς. Πιστεύω με αρκετά τρεξίματα και θέληση, πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η Πάφος, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι στην καλύτερη της φάση, όμως δεν πάβει να είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, που δεν μπορείς ποτέ να πεις «Α, θα πάω χαλαρά σε αυτήν τη φάση» ή «Θα τους δώσω 10 λεπτά» ή «Η Πάφος έχει την ποιότητα να κάνει τη ζημιά». Πιστεύω θα δούμε έναν πολύ καλό παιχνίδι, αφήρωγο για μένα. Mm-hmm.
20: Και η Πάφος ευρωπαϊκό την επόμενη εβδομάδα με Αταλάντα έξω. Πρώτα
19: ναι, ισχύουν τα ίδια πράγματα.
20: Την Ομόνια, ναι.
19: Για να μην επαναλαμβάνω.
20: Έτσι ακριβώς.
19: Θεωρώ ότι, όπως έχω αναφέρει, αν είναι στο το μυαλό τους στην Ευρώπη, η Ανόρθωση πρέπει να εκμεταλλευτεί όλη την κατάσταση.
20: Προβάδισμα η Πάφος, για ένα σημείο να σου πω τι θα πεις.
19: Πιστεύω ναι, ένα μικρό προβάδισμα το έχει η Πάφος, για λόγω ότι της πορείας που έχει κάνει μέχρι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
20: Μάλιστα. Εκ των Πρωτοπόρων ΑΕΛ. Έχει η ομάδα Λεμεσού 9 βαθμούς, όσους και η
18: ναι, είναι η ΑΕΚ θέση μαζί με την
20: υποδέχεται την Κυριακή στη Λεμεσό την Ομόνη 29 Μαΐου.
19: ΑΕΛ 29.
20: Ναι.
18: Η ΑΕΛ, η οποία όμως δεν έπεισε, να το πούμε αυτό.
20: Έπεισε την Πάφο με μισή ομάδα.
18: Ναι, παρόλα αυτά δεν έπεισε ακόμη για τη σταθερότητα της. Περιμένει καλύτερο θέωμα ο κόσμος της.
20: Μην ξεχνάμε ότι
18: ήταν μια εξαίρεση.
20: Επιθετικές απουσίες.
18: Ναι,
19: ενώ από την αντίθετη πλευρά ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά.
18: Ναι, ναι.
19: Που πιστεύω κανένας δεν περίμενε τέτοιο ξεκίνημα.
20: Ναι, βέβαια.
19: Αυτό που τους διακρίνει την 29η είναι το πάθος και τα καλά transition που έχει. Αν η ΑΕΛ δεν προσέξει αυτό το κομμάτι, θα έχει δύσκολο έργο. Θεωρώ υπάρχει φαβορή για μένα, είναι μέσα στο ΑΜΕΓΑ. Πιστεύω ότι αν είναι σοβαροί θα πάρουν 3 βαθμούς.
20: Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, πες την ίδια ώρα είναι το ΑΕΛ Ομόνοια 29 με Ολυμπιακό Άρη. Ολυμπιακός με 4 ισοπαλίες, χωρίς να δεχτεί τα, χωρίς να κερδίσει, απέναντι στον Άρη που έχει ένα βαθμό παραπάνω από τον Ολυμπιακό.
19: Ναι, ο Άρης ψάχνεται με νεανικό ρόστερ.
20: Ναι.
19: Προσπαθούν να δώσουν έναν άλλον αέρα στην ομάδα. Υπάρχει τρέξιμο, υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα του Άρη και από την πλευρά του Ολυμπιακού αυτών. Θέλω να δούμε έναν αφήρωπο παιχνίδι.
20: Ναι.
19: Γιατί και ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει ότι μπορεί να κερδίσει τέτοιου τους ομάδες. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να πω για φαβορή ή όχι. Πιστεύω θα δούμε έναν ενδιαφέρον παιχνίδι.
18: Ναι. Και την Δευτέρα έχουμε το παιχνίδι ΑΕΚ Ομόνοια Ραδίπου.
19: ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου υπάρχει φαβορή. Όπως και ήμουν εκεί πέρσι, υπήρχε φαβορή.
20: Τώρα μα έκαμε ζημιές εκεί. Έκαμε ζημιές
18: πέρσι.
19: Ναι, εκπλήξεις γίνονται σε όλα τα
20: χρόνια. Βέβαια, λίγο, ναι.
19: Η ΑΕΚ έχει αρκετά καλή ομάδα με έναν πλουτικό ρόστερ. Πιστεύω ότι αν είναι, όπως έχω προαναφέρει και στις μεγάλες ομάδες, σοβαρότητα, πειθαρχία, καλό pressing, τότε θα πάρουν τους βαθμούς.
18: Μάλιστα.
20: Μαρινό, ένα δείγμα 4 αγώνων έχουμε. Εντάξει, είναι μικρό, αλλά είναι 4 αγώνες. Για το πρωτάθλημα, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα είναι εκεί? Εντάξει, είναι παρακινδυνευμένο, αλλά ναι, αν μπορεί να πεις κάτι.
19: Δύσκολο, γιατί δεν ξεχώρισε μια ομάδα να πω αυτή είναι, θα είναι το φαβορί.
20: Ναι.
19: Χάσαν όλοι βαθμούς.
20: Ναι, αλήθεια είναι, δεν έχει ομάδα που έχει το απόλυτο.
19: Αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα μας. Από την άλλη, για τους μεγάλους δεν είναι το καλύτερο. Όμως, κατ' εμένα είναι καλό για το πρωτάθλημα ότι υπάρχει η δυσκολία το να κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα μέχρι στιγμής, έτσι φαίνεται. Και μακάρι να συνεχίσει μέχρι το τέλος.
20: Ναι.
19: Θα δούμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, δύσκολο και στο πάνω και στο κάτω, διάζω.
20: Μάλιστα. Θα ζητούσα για το κάτω, άρα υπάρχουν και εκεί σίγουρα πολλά ερωτηματικά λόγω των αγώνων αυτών.
19: Ναι, βλέπετε ότι είναι όλοι εκεί. Είναι 4-5 βαθμοί. Είναι ένας βαθμός διαφορά, δεν κάνει. Δεν είναι τίποτα.
18: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, έτσι και αλλιώς.
19: Ναι, πολύ νωρίς. Ναι. Να κρίνουμε οτιδήποτε.
20: Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία και πάνω το συνωμότερο σε κάποιο πάγκο, Μαρίο Σατσά.
19: Αν βρω ομάδα, θα πάρω τηλέφωνο.
20: Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
18: Γεια σου, Μαρίνο.

0: Πάμε να κάνει, εξέχουμε λίγο από την ροή τη εκπομπή με βάση το σχεδιάγραμμά μα, το διασμό. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο συνάδελφο, ο συνεργάτη μα, Θεοδόρου Τσολάκη, για την Ευρωλίγκα. Γεια σου.
1: Γεια σου, Θεοδόρ,
0: τι...
2: Γεια σας ξανά, παιδιά. Εντάξει, σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά όταν υπάρχει είδηση,
0: οφείλουμε
2: να την μεταφέρουμε. Είναι μια πληροφορία την οποία έχουμε μαζί, που αφορά την Μακάμπι Τελαβίβ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο τα παιχνίδια της Μακάμπι Τελαβίβ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που πρόκειται να γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού, να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Συγκεκριμένα από πλευράς του Ισραήλ, να το πούμε συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι μόνο από πλευράς Μακάμπι, επειδή υπάρχουν αρκετοί φιλάθλοι των δύο ελληνικών ομάδων στην Κύπρο, θεωρούν πως η ομάδα τους θα νιώθει ότι θα είναι φιλοξενούμενη στο γήπεδο που θα επιλέξει η ίδια ουσιαστικά να είναι γήπεδουχος. Ακόμη δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Θα το έχουν ζητήσει όμως οι Ισραηλινοί.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο έχουν βάλει στο τραπέζι οι Ισραηλινοί και είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα διαφανεί κατά πόσο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια ή όχι χωρίς κόσμο.
0: Να πούμε ότι όταν μιλήσαμε προχθές με τον Πανικό Κωνσταντίνου, τον εξωτερημένο αντιπρόσωπο της Μακάμπι Τελαβίβ, μας είπε ότι 3.000 εισιτήρια θα παίρνει η ομάδα του Ισραήλ, όταν και εφόσον όλα πάνε εντάξει, ok με την Ευρωλίγκα, 1.500 εδώ στην Κύπρο ο κόσμος και 100 φίλοι των φιλοξενούμενων. Απλώς το τονίζουμε, το θυμίζουμε.
2: Είναι μια εξέλιξη που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και την μεταφέρουμε άμεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Περίμενε ο κόσμος πάρα πολύ να δει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να
0: αγωνίζονται
1: στην Κύπρο και τώρα, εντάξει, είναι αρνητική αυτή η εξέλιξη.
0: Εάν και εφόσον υλοποιηθεί αυτό το αίτημα των Ισραηλινών. Ναι.

0: Πάμε στο ΑΠΟΕΛ τώρα για το ρεπορτάζ των Κρασνοκιτρίνων, για να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο ρεπόρτερ των Κρασνοκιτρίνων, είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλά μεσημέρι, Μάγκη, Μαρίνα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αγωνιστικά δεδομένα, ιδίως για Λαΐφη, γιατί φαίνεται ότι κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει και αν είναι εφικτό να προλάβει.
2: Ναι, ενημερωθήκαμε από τον Νεκτάριο το πρωί ότι τι γίνεται με Μαρκίνγκος και Λαΐφης, αξιολογείται η κατάσταση τους καθημερινά. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε εάν και οι δύο ή κάποιος από τους δύο θα είναι στην αποστολή. Φαίνεται ότι ο Λαΐφης φαντάζει κάπως δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι. Το πιο εφικτό θα είναι να το δούμε στο παιχνίδι με την Πάφο. Ο Μαρκίνιος προπονείται κανονικά, όμως είχε ένα πρόβλημα, έτσι δεν ξέρω αν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του ο κ. Παπαδόπουλος. Θα έλεγα ότι ο Μαρκίνιος έχει περισσότερες πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή αντί ο Λαΐφης. Έτσι νομίζω η αυριανή μέρα θα είναι η πιο κρίσιμη, αν θα βρίσκεται κάποιος από τους δύο στην αποστολή. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Φυσικά ο κ. Παπαδόπουλος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, είναι γνωστό. Στα δύο παιχνίδια με τη Νέα Σαλαμίνα και την Πάφο, στον πάγκο θα είναι ο βοηθός του ο κύριος Νίκος Καραπετάκης. Είναι η προσοχή πλέον επικεντρώνεται 100% στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα το Σάββατο, το βράδυ στις 7, με στόχο την επάνωδο στις επιτυχίες.
1: Ναι. Ίσως να είναι και μονόδρομος το παιχνίδι, Γιάννο, γιατί ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Έχει μόλις 4 βαθμούς και σίγουρα μετά και τη διακοπή θέλει να επιστρέψει δρυμύτερος. Ναι.
2: Είναι μονόδρομος η νίκη. Έχει απώλεια 8 βαθμούς σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές, συγκομιδή 4 βαθμών. Και ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι να καλύψει το χαμένο έδαφος στα παιχνίδια που ακολουθούν. Στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα σίγουρα είναι το φαβορί του ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει να το επιβεβαιώσει. Θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου του. Είναι ένα παιχνίδι που δεν θα υπάρχει, θα έλεγα, δικαιολογία για τους ποδοσφαιριστές, για την τεχνική ηγεσία. Το ΑΠΟΕΛ επιβάλλεται να επανέλθει στις επιτυχίες. Και θα πρέπει να κάνει και μια αντεπίθεση διαρκείας, θα έλεγα, για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να ανεβεί στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Μάλιστα. Τα αγωνιστικά είναι μόνο αυτά που αναφέραμε, υπάρχει έτσι προκύψει ότι δεν
2: Όχι, έχουμε επιστροφές. Ματσίνη και Καρίγιο, που λογικά ο Καρίγιο θα είναι δεκαδάτος, θα το δούμε πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ποδοσφαιριστής είναι ο Καρίγιο, που το πιο πιθανό θα είναι έχει κεντρικό αμυντικό δίδυμο Αγγελόπουλος και Καρίγιο, από τη στιγμή που οι πιθανότητες του Λαΐφη δεν είναι με το μέρος του. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα πρόσωπα στην ενδεκάδα, που νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα δούμε κάποια διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, με τον Μπέλες κάτω από δοκάρια, Αγγελόπουλος Καρίγιο, ο Σάστρε και ο Σταθηρίδης το πιο πιθανό θα είναι στα άκρα της άμυνας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε στη μεσαία γραμμή το πιο πιθανό είναι να είναι ο Ντάρσιο Μπάρα και ο Πακασέτας και στα φτερά Τζούρισιτς, Λιμιός, υπάρχει και ο Μαϊόλη. Είναι απόφαση που θα πάρει ο κύριος Μπακαθέτα και ο κύριος Παπαδόπουλος και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρός. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Η σημασία είναι αυτοί που θα αγωνιστούν να είναι όπως πρέπει, να πάρουν την νίκη και φυσικά αυτό που θα έχει περισσότερη σημασία είναι και το ΑΠΟΕΛ αναστατικά να πάει καλύτερα με σύγκριση τις προηγούμενες αγωνιστικές.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο Σαβάλιας, υπάρχει κάτι νεότερο? Γιατί εντάξει, και σύμφωνα και με δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό ότι υπήρχε εντηρή ισχύω, θα έλεγα, όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό, όσον αφορά τις διαδικασίες που υπήρχαν με το επενδυτικό όμιλο του Σαβάγιας. Είχαμε τοποθέτηση επίσημη από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ότι μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει η τελική συμφωνία και ότι θα υπάρξει και ρευστότητα από τον επενδυτικό όμιλο του κύριου Γιασί. Θα έλεγα εγώ από αυτά που έχω μάθει ότι έρχεται αντίστροφη μέτρηση για την τελική συμφωνία. Τις επόμενες 7 με 10 μέρες αναμένεται ότι θα υπάρξει συμφωνία και το πιο σημαντικό είναι η ρευστότητα που θα υπάρξει στο ταμείο της εταιρείας, διότι πιέζουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να διευθετηθούν και νομίζω ότι το επόμενες 7-10 μέρες θα έχουμε εξελίξεις στο κεφάλαιο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε Γιάννο, γιατί πρέπει να πούμε και τους ορισμούς των διαιτητών και έχουμε και ξένους βαρίστες. Να δούμε, θα δώσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Λοιπόν, στα γρήγορα, ναι, το Σάββατο Κράσαβα Απόλλωνας, διαιτητής Κωνσταντίνος Φωτίου, στο ΒΑΡ ο Ανδρέας Τσαμπαλάς. Από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα, διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου, βαρίστας ο Αουρελιάνο Τζανλούκα.
0: Μπράβο, Ιταλός.
1: Ναι. Δεν ξέρω να προφέρω τα ονόματα σωστά.
0: Ναι. Δεν είπα εγώ έτσι πράγμα.
1: Έχω πει μπράβο.
0: Ναι.
1: Ανόρθωση βάφος. Μενέλαος Αντωνίου, είναι την Κυριακή αυτό το παιχνίδι. Μενέλαος Αντωνίου διαιτητής.
0: Μπέρδεψε.
1: Αουρελιάνο Τζανλούκα.
0: Ναι.
1: Και Ολυμπιακός Άρης.
0: Ο ίδιος είναι Ιταλός.
1: Ναι, ο ίδιος, ναι. Ολυμπιακός Άρης διαιτητής Κυριακός Αθανασίου, βαρίστας ο Ανδρέας Τεχράνη. ΑΕΛ ΟΜΟΝΙΑ 29, διαιτητής ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή με βαρίστα τον Δημήτρη Σολομού. Και τη Δευτέρα ΑΕΚ ΟΜΟΝΙΑ Ραδίπου, Θεόδωρος Σοφοκλέους διαιτητής και βαρίστας Παναγιώτης Χατζηγεωργίου.
0: Άρα έχουμε τον ίδιο
1: δύο φορές
0: βαρίστα των Ιταλών σε ανόρθωση Πάφος
1: και από ΕΛ Σαλαμίνα.
0: Σάββατο το ΑΠΟΕΛ, Κυριακή το ντέρπι ανόρθωση Πάφος. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
14: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
21: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ερωτηματικό στον Αποέλη παρουσία στην εντεκάδα του Κωνσταντίνου Λαΐφη με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου με τη Νέα Σαλαμίνα. Γερή υποψηφιότητα για αντεπούτο θέτει ο Καρίγιο με τον Αγγελόπουλο κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο παρτενέρ του και τον Ντέκενεκ να διεκδικεί την επιστροφή του. Στην Αόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον αγώνα με την Πάφο. Μέσα ο Κάστρεμ, εκτός Μπέρκστρομ και Σεντίν. Ντακρούς και Λάφα Λόπες διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, πάντα στα υπόψη και η περίπτωση του Αγόρα Χαραλάμπους. Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, η Ομόνια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα. Απάντε στην διάθεση του Μπέρκ που καλείται να κάνει την σωστή διαχείριση αφού ακολουθεί Τσέλιε. Τσακών, Λιβάν και Αμίν δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρούμπεν Σέγγες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Αραδίπου. Φουλάρου στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Ούκο Μάρτης υπολογίζει στους Μιλοσάβλιεβιτς και Αλμέιδα, καλές πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκιόφρι, αντίθετα δεν προλαβαίνει ο Σόκε. Ξεκαθαρίζει η Ακορέια στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο στον αγώνα με την Ανόρθωση. Γεμίζει ο Απόλλωνα εν ώψη του μάτσου με την Κράσα Βαένη, αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Γιάνγκο δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλιά του πρωταθλήματος Φούτσαρ στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνας από την Σίτα Βίζιο, στις 8 Αραράτ ΑΕΚ, την ίδια ώρα ΑΕΛ από ΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ, στις 7 Μακάμπι Μιλάνο και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια Χάπολ και στις 9.45 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Στην ΑΕΚ ο Ρώτα τέθηκε στην διάθεση του Νίκολιτς. Στον Παναθηναϊκό Ταμπόρδα είναι διαθέσιμος εν ώψη Ολυμπιακού, εκτός ο Μπέιλι από πλευράς Ερυθρολεύκων. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Σούπερ Σπορ 104, ακούτε, 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Πάμε τώρα στον εξοδοτημένο αντιπρόσωπο της Μακάμπι Τελαβίβ, σε περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως η Ευρωλίγα για να δώσει τους αγώνες εντός έδρας εδώ στο νησί μας, στο Σπύρος Κυπριανού. Πανίκο λοιπόν Κωνσταντίνο μαζί μας, καλό μεσημέρι Πανίκο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ήθελαμε να μας πεις, γιατί μεταδόθηκε μια πληροφορία από τον συνεργάτη μας Θόδωρο Τσολάκη, προφανώς πήγε από το Ισραήλ, για...
1: μπορώ να ξέρω το όνομα, ποιον είναι?
0: Θόδωρο Τσολάκης.
2: Ναι, είναι πληροφορία. Πληροφορία από πλευρά.
1: Ποιο μέσον εργάζεται ο δημοσιογράφος αυτός?
0: Είναι συνεργάτη μα εδώ. Και ότι υπάρχει έτοιμα, μα είπε, για από πλευρά Μακάμπι, όπω οι αγώνε με Ολυμπιακό Πειραιώς και Παναθηναϊκό στην Κύπρο να διεξαχθούν χωρί κόσμο.
1: Απλά για να καταλάβω καλά, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος μιλά με την Μακάμπι.
0: Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι η πηγή, νομίζω ότι είναι από Ισραήλ η πληροφορία.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ουδέν άλλα αληθέστερο. Ναι. Ίσως να είναι και μια ευκαιρία εδώ να τονίζω.
0: Μας πεις.
1: Προς τους Κύπριους φιλάθλους, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους και τους δημοσιογράφους, με όλον το σεβασμό που υπάρχει, να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αν είπαμε, που θα πάρουμε την τελική έγκριση από την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι αυτό το θέμα, να πάρουμε την τελική έγκριση. Και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Όπως τα έχω αναφέρει ξανά στην εκπομπή σας, έτσι είναι 3.000 φύλαθλοι από το Ισραήλ, 1.500 Κύπροι φύλαθλοι σε όλους τους αγώνες, επαναλαμβάνω, και 140 εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε και να επανερχόμαστε. Έχω δει διάφορα δημοσιεύματα να γίνονται. Μόλις είμαστε έτοιμοι για τις επίσημες ανακοινώσεις, θα ανακοινώσουμε τα πάντα, πού θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια, πώς θα είναι διαθέσιμα. Και μην ξεχνάμε ότι ο βασικός λόγος που γίνεται αυτό, πέραν του ότι θα παίξει Μακάμπι στην Κύπρο, είναι να δώσουμε την ευκαιρία στο Κύπριο φύλαθλο να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες.
0: Ωραία.
1: Οπότε ειλικρινά μιλώ εγώ ως αντιπρόσωπος της Μακάμπι.
0: Μα γι' αυτό σας πήραμε.
1: Είμαι το τελευταίο άτομο που θα δεχτεί να μην είναι παρόντες Κύπροι φύλαθλοι.
0: Και έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία που έρχονται οι άνθρωποι της EuroLeague στην Κύπρο?
1: Έχω συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά για ευνόητους λόγους δεν θέλω να την αναφέρω. Διότι αυτό μου έχει συζητηθεί από την επίσημη Μακάμπι. Νομίζω να αφήσουμε έτσι την κατάσταση.
0: Σεβαστό.

0: Σεβαστό.
1: Να ησυχάσει. Θεωρώ ότι μέχρι την επόμενη Τρίτη, το αργότερο Τετάρτη, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και να είναι σίγουροι οι Κύπροι φύλακλοι ότι και με τη δική μας παρουσία στη Συντονιστική Επιτροπή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούν να μην υπάρχουν Κύπροι φύλακλοι στους αγώνες. Γι' αυτό γίνονται οι αγώνες. Γι' αυτό συμφωνήσαμε να γίνονται αγώνες, γι' αυτό επέτρεψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έδωσε το πράσινο φως να γίνουν οι αγώνες εδώ. Δεν υπάρχει κανένα νόημα αν δεν μπορούν οι Κύπροι να δουν τους αγώνες.
0: Ναι.
2: Άρα και έτοιμα να υπάρξει από πλευράς Μακάμπι, θα προσπαθήσετε να διευθετηθεί, έτσι.
1: Ναι, είναι ήδη διευθετημένο. Απλά δεν θέλω να δώσω περισσότερο.
2: Όχι, λέω, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε στην πορεία.
1: Επειδή ξέρω όλες τις συζητήσεις που έγιναν.
2: Ναι, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ήδη διευθετημένο.
0: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε καλά, Βανίκο.

0: Πάμε τώρα στη Νέα Σαλαμίνα και στον εκπρόσωπο τύπου των Αθρολεύκων, τον Λόιζο του Μουσέου. Έτσι απολογούμε για το πεντάλεπτο καθυστέρησης.
1: Κανένα πρόβλημα, Μάκη μου, σε χαιρετώ τόσο εσένα όσο και τους φίλους ακροατές.
0: Και την Μαρίνα.
1: Και την Μαρίνα, εννοείται, απολογούμε.
0: Τι γίνεται, το πρόθυμα επαναρχίζει με μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για εσάς με το Αποέλ Σάββατο βράδυ στο Γασιπί.
1: Είναι γεγονός, Μάχη και Μαρίνα, ότι το πρωτάθλημα επαναρχίζει και είναι νομίζω κάτι που όλοι μας περιμέναμε με ανυπομονησία και εμείς ως ομάδες και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και εσείς ως δημοσιογράφοι από το δικό σας το μετερίζει και εννοείται πρωτίστως ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας και γενικότερα όλο το φιλάθλο κοινό της Κύπρου περίμενα την επανάρξη. Εφίως φτάσαμε στο Σαββατοκυριακό της αγωνιστικής δράσης Μάκη και Μαρίνα. Όπως πολύ εύστοχα ανέφερες, έχουμε ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι αναμφίβολα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ το Σάββατο 7 η ώρα. Ωστόσο να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα, υπάρχει καλή ψυχολογία λόγω φυσικά και της πολύ σημαντικής νίκης που πετύχαμε στο τελευταίο χρονικά επίσημο παιχνίδι απέναντι στην ανόρθωση μέσα στο αμόχωστος επιστροφή. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και τα απότοκα, αν θέλετε, αυτής της νίκης ήταν εξαιρετικά θετικά για εμάς. Προφανέστατα οι τρεις βαθμοί τους οποίους χρειαζόμασταν, άρα κατ' επέκταση στο βαθμολογικό κομμάτι ήταν ιδιαίτερος ωφέλιμη η νίκη αυτή, αλλά θα τολμήσω να πω ίσως και σημαντικότερο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι, Μάκη και Μαρίνα. Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και για λόγους ψυχολογίας και για την βελτίωση, αν θέλετε, του γενικότερου κλίματος. Ήρθε η νίκη αυτή, πήγαμε στην διακοπή με πολύ καλή ψυχολογία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περίοδο στην οποία οι ομάδες δουλεύουν έτσι και δουλεύουν σκληρά, διότι είμαστε στις αρχές του πρωταθλήματος, προσπαθούν όλοι, εννοείται και εμείς, να φτάσουμε σε ένα ακόμη πιο ψηλό επίπεδο, είτε αυτό ονομάζεται ομοιογένεια, είτε στο τακτικό το κομμάτι, είτε στην γενικότερη αγωνιστική φιλοσοφία. Και το ότι πήγαμε στη διακοπή αυτή με τα θετικά που έφερε μια τέτοια νίκη ήταν πολύ πολύ σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο βγήκε η δουλειά, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι διαφορετικό είναι να πας στην διακοπή με έναν επιτυχές αποτέλεσμα και διαφορετικό με ένα, ένα επιτυχές καλύτερα αποτέλεσμα. Οπότε πήγαμε με αυτό, αξιοποιήσαμε θεωρώ στο έπακρον το διάστημα της διακοπής, κάναμε δουλειά, έμειναν και οι ποδοσφαιριστές σε εγρήγορση λόγω των δύο φιλικών αναμετρήσεων τις οποίες δώσαμε με ΑΕΚ και Ερμή Αραβίππου. Οπότε στο γενικό πλαίσιο ήταν πολύ ωφέλιμη για εμάς η διακοπή αυτή.
0: Πάτε με κομπλέ εκτός των κοφέ φυσικά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε χωρίς προβλήματα. Πλην του Αλοΐσου, ο οποίος είχε το κάταγμα στην κλίδα, έκανε την επέμβαση ο Γάλλος και περιμένουμε σιγά σιγά έτσι και την δική του την επάνωδο στην αγωνιστική δράση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είπαμε για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Αγωνιζόμαστε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ωστόσο, η δική μας ομάδα έχει ως μοναδικό στόχο την νίκη, Μαρίνα και Μάκη μου, διότι όπως έχω δει πολλές φορές, σε οποιοδήποτε παιχνίδι, ανεξαρτήτως έδρας, δυναμικότητας, αντιπάλων και το καθεξής, αν δεν πας με στόχο την νίκη, έχεις ήδη χάσει. Και αυτό είναι ακριβώς, με συγχωρείτε που θα πάμε να κάνουμε και εμείς και να επιδιώξουμε.
2: Εντάξει, θέλετε κι εσείς το βαθμολογικό κέρδος, να επανεκκινήσετε το πρωτάθλημα με τους καλύτερους ουρανούς, όσο δύσκολη και αν είναι η έξοδος. Και από εκεί και πέρα έρχονται μαζεμένα παιχνίδια και δύσκολα για όλους, θα μου πεις τώρα Λόιζο, αλλά εσείς βέβαια βλέπετε τη δική σας πλευρά.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα με μαζεμένα έτσι πολύ πολύ δύσκολα παιχνίδια το ένα πίσω από το άλλο. Σαφώς πολύ ως παρατήρηση Μαρίνα μου, όλοι θα παίξουν με όλους έτσι και στη μία έδρα και στην άλλη. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο σίγουρα έχει τις δικές του να μην πω δυσκολίες, να πω ιδιαιτερότητες στο με ποια σειρά ίσως αντιμετωπίσεις κάποιους αντιπάλους. Σε κάθε περίπτωση κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, άλλωστε το πρωτάθλημα μας νομίζω το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Από εκεί και πέρα εμείς, Μαρίνα μου, παρά το ορθό της αναφοράς του, το ότι έχουμε πολλά μαζεμένα και δύσκολα παιχνίδια, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν είναι απλά έτσι ένα κλισέ της ποδοσφαιρικής αργό. Αυτό είναι κάτι πραγματικά που ισχύει, διότι όταν έχεις τώρα ένα παιχνίδι σε μια-δυο μέρες μετά από έλεγχο, αυτό κάτι πει, δεν επιτρέπεται κιόλας να σκεφτείς μπροστά και τι υπάρχει μετά και τι έπεται. Είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι στο επερχόμενο πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι για να καταφέρουμε να πάμε εκεί, να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο καλή και έτοιμη μπορούμε, προκειμένου να εκπληρώσουμε τον στόχο μας αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Εντάξει, προπονημένη και ξεκούραση θα έλεγα η Ερυθρόλευκη μετά την διακοπή. Προσδοκίες σίγουρα ψηλές, ψυχολογία στα ύψη, αλλά και πολύ δύσκολο το έργο σας.
1: Εννοείται, yeah. Μάγκη μου, είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, ωστόσο ισχύουν και αυτά που ανέφερες πιο πριν, ότι πάμε με σαφώς καλύτερη ψυχολογία σε σχέση με τις αρχές του πρωταθλήματος, πάμε εννοείται με αισιοδοξία όπως και σε κάθε παιχνίδι άλλωστε έτσι, και αυτό ακριβώς που ανέφερα και πριν, ότι ανεξαρτήτως έδρας, ανεξαρτήτως αντιπάλου, αναγνωρίζοντας εννοείται όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι σε μια τέτοιου ελληνικού ομάδα, εμείς δεν μπορούμε παρά να πάμε αισιόδοξοι, να επιδιώξουμε το καλύτερο που είναι η νίκη και να δώσουμε εννοείται και να δείξουμε και το καλύτερο μας αγωνιστικό πρόσωπο, προκειμένου να επιτευχθούν αυτά που ανέφερα μόλις πιο πριν.
0: Και με πόσο κόσμο στη δεύτερη σας επίσκεψη στο Γασιμπή?
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς το νούμερο, Μάγκη μου. Ένα είναι το δεδομένο ότι ο κόσμος της Νέας
0: Πώς θα πήρετε?
1: Σαλάμινες.
0: Πώς θα πήρατε?
1: Πήραμε στα χίλια εισιτήρια. Δεν θέλω να πω τώρα κάποιο νούμερο της προβόλησης και να μην είναι ακριβές, Μάγκη μου, ούτε στο περίπου. Ένα είναι το δεδομένο. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας θα έρθει και θα στηρίξει την ομάδα. Θα είναι για άλλη μια αγωνιστική, όπως έδειξε και στις προηγούμενες. Επαναλαμβάνω, θα είναι για άλλη μια αγωνιστική αρρωγός στην προσπάθεια της ομάδας. Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας, το κάνει και το πράττει διαχρονικά. Αυτό που μπορούμε από τη δική μας την πλευρά να κάνουμε είναι για άλλη μια φορά να απευθύνουμε το δικό μας κάλεσμα, να τον υπενθυμίσουμε, και από εκεί και πέρα ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Μαγία Μαρίνα μου.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Βαρίστα.
2: Ναι, δύο παιχνίδια έχουν ξενοβαρίστα και το ένα εκ των δύο είναι το δικό σας, ο Ιταλός ο Αουρελιάνο Τζανλούκα. Έτσι, ένα σχόλιο επί αυτού, Λοΐζο.
1: Εντάξει, δεν θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο επί των θεμάτων της διαιτησίας, Μαρίνα μου, στην δεδομένη στιγμή. Εάν υπάρξει οτιδήποτε που κρίνουμε ότι χρειάζεται σχολιασμό, θα το σχολιάσουμε εν καιρό.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε και για τον πρώτο ξένο βαρίστα που έρχεται στην Κύπρο στην φετινή περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ιταλός Τζανλούκα Αουρελιάνο. Στα δύο παιχνίδια που ανέφερε η Μαρίνα, το Αποέλ Νέα Σαλαμίνα Σάββατο και το Ανόρθωση Πάφος Κυριακή, βαρίστας είπαμε. Και είχε έρθει αρκετές φορές στο νησί μας ο συγκεκριμένος διαιτητής. Τον Ιανουάριο του 23 είχε διευθύνει το ΑΕΛ Απόλλων Κύπελλο. Το Μάη της χρονιάς ήταν διαιτητής στο Απόλλων Αποέλ. Και παράλληλα είχε οριστεί βαρίστας το Σεπτέμβριο του 23 στο Δόξα ΑΕΚ, ενώ είχε διευθύνει ως πρώτος διαιτητής το Ομόνια Αποέλ. Και πλέον θα τον έχουμε για την πέμπτη αγωνιστική στους δύο αυτούς αγώνες που είχαμε προαναφέρει.
1: Και εντάξει Μάκη, εδώ έτσι επιβεβαιώνεται κιόλας αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος της ΚΟΠ πριν από τη διακοπή, πως είχε μιλήσει με τον αρχιδιαιτητή τον κύριο Νταμάτο και του εξέφρασε έτσι τους προβληματισμούς του και εάν ενδεχομένως έπρεπε να είχαμε ξένους τουλάχιστον στο ΒΑΡ. Επιβεβαιώνεται πλέον ότι και αναμένουμε γιατί να δοθεί και συνέχεια και σε άλλα παιχνίδια.
0: Μα καλά να φέρει.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι όπως αντιλαμβανόμαστε, παιχνίδια που έχουν πιο ψηλό βαθμό
0: δυσκολίας
1: θα έρχονται ξένοι βαρίστες τουλάχιστον στην αρχή.
0: Από τώρα και στο εξής κάνουμε, λοιπόν, ξεκινάμε Σάββατο και Κυριακή. Διαφημιστικά μηνύματα.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 x 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
15: Μα τι σφυρίζει!
16: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
21: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
22: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
22: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα... Είναι 1:30.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Καζάνη που βράζει ο τομέας της εκπαίδευσης. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς η επικαιροποιημένη πρόταση της Υπουργού Παιδείας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για το νέο σύστημα διορισμών. Η Κύπρος έχει ζητήσει παρέκκληση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μειωθεί ένα κόστος που τα νοικοκυριά το νιώθουν άμεσα, ιδίως τον χειμώνα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός κατά την μετάβασή του στο Λουξεμβούργο για τη συμμετοχή στο Eurogroup και το Συμβούλιο του ECOFIN σήμερα και αύριο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση, συμβάλλοντας ως σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης κατά την Σύνοδο των Med9. Με μια συμφωνία που προβλέπει πωλήσεις στρατιωτικών μέσων ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παροχή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχη Striker, αναχωρεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούπιο από την Αθήνα. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την μακροχρόνια συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας που δημοσιεύθηκε από το State Department. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 28 άνθρωποι ανάμεσα τους 5 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74 γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
23: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Περνάμε τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, εκπομπή 12 στα Σπορ, με τον Μάγκη Νικολάου και τη Μαρίλα Αργυρού, Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς της εκπομπής, την EPIC και την Crave Cyprus, και να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Μόνης Κωνσταντής Μαΐου, Μιχάλη Ξενοφόντος. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Μάγκη, καλησπέρα, Μαρία.
0: Μαρίνα.
2: Μαρίνα, sorry.
0: Εντάξει, βάλαμε ένα νι από μένα.
1: Ναι, αφαίρεσαι ένα νι.
0: Έβαλα εγώ. Μιχάλη, τι γίνεται, η ομάδα παίζει με την εκ των πρωτοπόρων ΑΕΛ, όπως είναι και η ΑΕΚ στην κορυφή, με 9 βαθμούς. Εσείς, καλή πορεία σας, αξιοπρόσεκτη με 5.
1: Ναι, καλά το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι τώρα να μην σας επηρέασε αυτή η διακοπή.
2: Πιστεύουμε πως όχι, ότι εντάξει, μια διακοπή η οποία έδωσε στους πλήστους ποδοσφαιριστές λίγο χρόνο να ξεκουραστούν περισσότερο, να συνταχθούμε ξανά και με τις καινούργιες προσθήκες που έχει η ομάδα. Ήταν έτσι ένας χρόνος ο οποίος ήταν πολύ ωφέλιμος για τα καινούργια αποκτήματα να ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους, έκανα αρκετές προπονήσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η ΑΕΛ είναι πρωτοπόρος, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει και την Πάφον, οπότε θεωρούμε ότι ένας αξιόλογος αντίπαλος θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, παίζουμε εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μας, όπως πάντα, θα κατέβει στο γήπεδο για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να πάρει την νίκη. Όπως σε κάθε παιχνίδι, ο στόχος είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί, ανεξαρτήτου αντιπάλου.
1: Ναι. Αγωνιστικά.
2: Αγωνιστικά είμαστε πανέτοιμοι. Επέστρεψαν και κάποιοι διεθνείς. Ενσωματώθηκαν πλέον και με την υπόλοιπη ομάδα και τις προπονήσεις. Ο Γκαρσία είπαμε ότι θα αργήσει να επιστρέψει. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Τώρα αν προκύψει κάτι μέχρι την Κυριακή, σήμερα είναι Πέμπτη, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Να πούμε τώρα για τα εισιτήρια.
0: Ναι, είναι μια δύσκολη εξόρμηση, αλλά μας πεις και το θέμα αυτών των εισιτηρίων, τον κόσμο που περιμένετε.
2: Εντάξει, έχουμε στη διάθεση μας 1000 εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Θεωρούμε ότι ένας καλός αριθμός και για το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστούμε, στη Λεμεσό. Έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση και θα συνεχιστεί για σήμερα και αύριο μόνο για τα μέλη του σωματείου. Από τα 1000 το πρωί που είχα μιλήσει, είχαμε ήδη πουλήσει τα 400, οπότε υπάρχει αρκετή ζήτηση. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα εξαντληθούν σήμερα και αύριο, ότι θα είναι ανοιχτά το Σάββατο και την Κυριακή και online. Τώρα θα μείνουν για το γήπεδο, θα το δούμε, και στον υπόλοιπο κόσμο που δεν είναι μέλη του σωματείου. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι ο κόσμος μας έρχεται, γράφεται μέλος και θέλει να παίρνει το εισιτήριο του, γιατί σε λίγο, 25 του Οκτώβρη, έρχεται το παιχνίδι που θα αγωνιστούμε εναντίον του ποδοσφαιρικής εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα ξανακαθίσουμε στη Βόρεια, δεν ξέρουμε πόσα εισιτήρια θα έχουμε. Και εκεί πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι ότι όποιος δεν είναι μέλος δεν θα μπορεί να πάρει εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο, αν είχατε και το φεστιβάλ.
2: Ναι, είχαμε ένα απίστευτο τριήμερο. Ευχαριστώ που το θύμισες, Μαγή. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Τρεις μέρες με μουσική, με όλον τον κόσμο της ομάδας. Είχαμε κόσμο από το εξωτερικό, από κάποιες ομάδες που έχουμε καλές σχέσεις και κάποιους οργανωμένους άλλων ομάδων, οι οποίοι έδωσαν μαζικά το παρόν τους στο φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε για αυτούς. Από εκεί και πέρα ήταν κάτι έτσι προσωπικά για εμένα, επειδή όταν έχουμε παιχνίδι ο καθένας έχει το πόστο του, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, και προσωπικά δεν έχω το χρόνο, ας πούμε, να δω φίλους, να κόψουμε καμιά κουβέντα. Οπότε το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ωραίο για να γίνει αυτό, να μιλήσουμε με φίλους, με άλλους οπαδούς. Και γενικά έτσι ήταν η ατμόσφαιρα εντυπωσιακή. Είχαμε και το Pyro Show το Σάββατο, όπως πάντα το καθιερωμένο. είμαστε σίγουροι ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν το απολαύσαν και περιμένουμε το επόμενο.
0: Ναι, είπες ότι παίζετε με το ΑΠΟΕΛ 25-8, το επόμενο εντός είναι με την ανόρθωση στις 18.
1: Ναι, για το εκτός λέει που παίζει στο ΓΑΣΥΠΗ.
2: Για το εκτός, για τα εισιτήρια,
1: ότι θα τα οποία
2: πάλι δεν ξέρουμε πόσα θα έχουμε. Ήταν έτσι μια προανακοίνωση προς τον κόσμο της ομάδας ότι πιθανόν όσοι δεν είναι μέλη όταν θα έρθει αυτό το παιχνίδι δεν θα μπορούν να, να πάρουν το εισιτήριο γιατί θα έχουν εξαντληθεί από τα μέλη μας.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ουσιαστικά εσύ κάνεις και ένα κάλεσμα για να γίνουν και μέλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα διαρκείας έχετε?
2: Πόσα διαρκείας έχουμε? Τώρα θα σε γελάσω γιατί είναι δύο οι κερκίδες. Έχουμε και στη δυτική και στη ανατολική. Γύρω στα 500, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Κάτι άλλο. Στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά έχει εβδομάδες που έχει γίνει, εντός με την ΑΕΚ, είχαν πάρει θέση στην δυτική, σε μια γωνία, οι φίλοι των φιλοξενουμένων.
2: Σωστά.
0: Γίνονταν κάποια έργα. 18 του μήνα παίζεται με την ανόρθωση στο ίδιο γήπεδο στην Περιστερώνα. Εντάξει πλέον η κατάσταση
1: εννοώ. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
2: Θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τον αγώνα με την ανόρθωση. Θα είναι όλα έτοιμα, τα διαχειριστικά, τα πάντα. Θα καθίσει ο κόσμος της ανόρθωσης στη δυτική. Θα υπάρχει διάμεσα το λεγόμενο buffer zone.
0: Ναι.
2: Και θα καθίσει και ο κόσμος μας στη δυτική που η πλήστη είναι έτσι με οικογένειες. Mm-hmm. Και οι οργανωμένοι μας θα καθίσουν κανονικά στην ανατολική κερκίδα που στάζονται πάντα.
0: Εντάξει, φυσικά έχετε μπροστά σας ένα πολύ πολύ δύσκολο, δύσκολη έξοδο με την ΑΕΛ την Κυριακή.
1: Σίγουρα από τη στιγμή που ξεκινήσατε και καλά το πρωτάθλημα με πολύ καλή συνέχεια.
0: Μια ομάδα που τον παλεύει μέχρι το φινάλε πάντως η Γουμόνικα 29 Μαΐου.
2: Νομίζω το πιο σημαντικό από αυτά τα παιχνίδια, τα πρώτα που δώσαμε, είναι ότι η ομάδα παλεύει μέχρι το τέλος. Ανεξάρτητα πως είναι η ροή του αγώνα, δηλαδή βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ, υπήρχαν παιχνίδια που προηγηθήκαμε και μας το γύρισαν, το ξαναγυρίσαμε και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι η ομάδα δείχνει χαρακτήρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές όποιοι για να αγωνίζονται, είτε έρχονται από τον πάγκο είτε βρίσκονται σε αρχική εντεκάδα, δίνουν το 100%. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς, να βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να ματώνουν τη φανέλα, να παλεύουν κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο πρώτο λεπτό, στο 90, αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία Μιχάλη, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Έχουμε και κύπελλο την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ο Μόνεκος Ενάτης παίζει με την ΑΕΠ Πολεμιδιών την Τετάρτη στην Περιστερώνα. Παίζει Άρης Εθνικός Άχνας. Σπάρτακος Κητίου ενή ύψωνα, 6 ώρα το μάτσο αυτό, 7 το Άρης Εθνικός Άχνας. Εντάξει, μετά τα άλλα παιχνίδια θα γίνουν σε μεταγέστερο στάδιο, 21 του Οκτώβρη παίζει Σαλαμίνα ΠΑ, ΑΕΚΑ Κρήτας και 28 Μόνια Ροδίπου Διγενής Ακτάτ Μόρφου, όπως και από Ελ Χαλκάνορας και έχει γενιόβρη.

0: τελειώσουμε με Πάφο και Χάρη Χατζηκυριακόν για το ρεπορτάζ των κυπελούχων και κατόχων του Super Cup. Γεια σου, συνάδελφε.
1: Γεια σου, Χαρή.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Μάκη και Μαρίνα. Χαιρετώ και τους φίλους ακροατές του Φεσπέρα 104.
0: Η Πάφος, η οποία εκστρατεύει στην Λάρνακα για να αντιμετωπίσει την ανόρθωση. Και οι δύο ομάδες διψούν για ποδόσφαιρο, αλλά διψούν και για την νίκη.
2: Βεβαίως. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, το διψούν για ποδόσφαιρο. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, θεωρώ, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σούπερ, για όλες τις ομάδες, το πώς θα παρουσιαστούν μετά από αυτή την εποχή που, εντάξει, είναι ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Εντάξει, ξεκουράστηκαν από τη μία, γέμισαν μπαταρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα δημοσιογραφικά κλισέ, αλλά είναι ένα ζητούμενο το να παρουσιαστούν ετοιμοπόλεμοι, απαντές, και αυτό είναι που ψάχνουν και στην Πάφο. Ένα νέο ξεκίνημα δυναμικό μετά την απρόσμενη κατά τα άλλα από την ΑΕΛ στο Παφιακό, το οποίο Παφιακό ακόμα η Πάφος σημειωτήων δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης ως γηπεδούχος. Το τονίζω, διότι στο ξεκίνημα του φετινού μαραθωνίου ως τυπικά φιλοξενούμενη κέρδισε εκεί πέρα την καρδιά της στα 3-0. Έχει πράγματα να διορθώσει ο Θαμπίντο και πάνω σε αυτά θεωρώ ότι έχει δουλέψει αυτό το διάστημα τώρα της, της διακοπής. Είναι σημαντικό για την Πάφο το γεγονός ότι μετά από πάνω από ένα μήνα, κατά κρίβεια 7, 10 και 18 Αυγούστου αντίστοιχα, ήταν τα τελευταία μάτς των Μαμάτοφ, Μπρίτο και Κορέια. Πάει πολύ καιρός να δούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές σε δράση. Έλειψαν την Πάφο, αυτή είναι η πραγματικότητα, ειδικά ο Κορέια με την εμπειρία, την ποιότητά του, τόσο καιρό βασικός τελέχος της ομάδας, φάνηκε η απουσία του κάθε τα ψέματα, αλλά και οι άλλοι δύο είναι νεαροί, Μπρίτο και Μαμάτοφ, για τους οποίους έχουμε δει μέχρι τώρα εξαιρετικά δείγματα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιπλέον λύσεις για τον coach Σαμπίντο και θεωρώ ότι αναμένεται τουλάχιστον για τους δύο, Μπρίτο και Μαμάτοφ, κρατάμε έτσι μια ισινή, όπως λέμε σε εισαγωγικά, για τον Κορέια. Μήπως δεν χρησιμοποιηθεί τώρα, αλλά περιμένουν το ευρωπαϊκό μας με την Αταλάντα να το ρίξει στη μάχη. Αλλά τουλάχιστον οι δύο αυτοί θα πάρουν αγωνιστικό χρόνο, Μαμάτοφ και Μπρίτο.
0: Στο ιατρικό δελτίο του Σαμπίντο, τι πιστεύεις, οι πληροφορίες που έχεις ότι θα είναι?
2: Ιατρικό δελτίο?
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω ότι για τον Κορέια, παρά το γεγονός ότι είναι σχεδόν σε φουλ ρυθμούς, ίσως, λέμε ίσως, και να πάρει ακόμη έτσι μια τελευταία παράταση η επιστροφή του και να το δούμε με την Αταλάντα. Όμως, μπορεί να το ρίξει και στην μάχη.
0: Να μην πάρει κάποιο χρόνο να
2: είναι στην αποστολή.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι από τον πάγκο μαλλών θα δούμε και τον μικρό τον Πανδράο να κάνει τον τεμπούτο του. Και το λέω αυτό διότι εμφανέστατα είναι πολύ πολύ πίσω ο Άντερσον. Νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερον.
0: Μιλάς αλλαγή.
2: Και πέρσι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι ως αλλαγή του Λέλε ενδεχομένως θα δούμε τον μικρό. Κάποιες πληροφορίες έτσι που έχω μαζέψει και εγώ, ανεπίσημα εννοείται, λένε ότι συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να τον δούμε για πρώτη φορά με τα γαλάζια, τον Πανδράο. 19 ετών, υπερστηρίζουν από τα τελευταία χρονολογικά αποκτήματα της Πάφου. Και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που και ο Άντερσον, που ως συνήθως έρχεται από τον πάγκο ως αλλαγή του Λελέ, είναι πολύ πίσω ακόμη, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να πάρει το βάφτισμα του πυρός ο μικρός.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα άλλα ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Είπαμε, εκστρατεύει με πάσα σοβαρότητα η Πάφος στο Παπαδόπουλος, μια δύσκολη έδρα. Όσο δε μάλλον από τη στιγμή που και η έφεση της ανόρθωσης έπιασε τόπο που λέμε και θα έχει και τον κόσμο της η κυρία στο πλευρό της. Αναμένεται και από πλευράς παφητών να υπάρχει έτσι...
0: Περίπου πόσοι?
2: Έχω την εντύπωση ότι 300 άτομα εκεί, 300-400 άτομα. Ενώ πάνω σε κάτι που με ρώτησες και τις προάλλες, Μάγκη, που με ρωτήσατε, είναι έτσι ένα θέμα συζήτησης σχετικά με το ταξίδι στον Μπέρκαμο. Από τα 500 διαθέσιμα εισιτήρια αυτή τη στιγμή τα 400 έχουν βρει κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα και εκεί θα είναι μια σημαντική
1: το συζητούσαμε, η παρουσία των παφητών.
0: Θα πάει σχαρή?
2: Όχι, θα γράψουμε απουσία. Το συγκεκριμένο μάτς. Εντάξει. Όσοι πάνε να το απολαύσουν, έτσι είναι ένας ωραίος προορισμός στον Μπέρκαμο.
1: Σαφώς, ναι. Και ωραία εποχή.
2: το ευρωπαϊκό ταξίδι, η ευρωπαϊκή περιπέτεια της Πάφου συνεχίζεται και ευελπιστούμε όπως βάλει το καλό της κοστούμι που μας έχει συνηθίσει Πάφος, το ευρωπαϊκό, σε αυτό το μάτσο.
1: Εντάξει, προέχει όμως του πρωταθλήματος το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει...
2: Είναι μια τριάδα μάτσο, Μαρίνα μου, και Μάγκη Φωτιά. Είναι Ανόρθωση εκτός, Αταλάντα εκτός και ΑΠΟΕΛ μετά εντός έδρας.
0: Ναι, σωστά. Έτσι είναι το κόστος, είναι όταν θέλει να παίζει στην Ευρώπη και πολλά σημαντικό να εκπροσωπείς την χώρα σου σε τέτοιες διοργανώσεις και η Πάφος την εκπροσωπεί την Κύπρο και η ίδια είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε link face τελική φάση ομίλος ή θέλεις link face ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
2: Και επί του αγωνιστικού, έτσι μια τελευταία κουβέντα, αυτή η αστάθεια προσωπική μου άποψη που παρατηρείται στην Πάφο.
0: Είναι αστάθεια χάρη και πρόβλημα στον γκολ.
2: Ακριβώς. Εν πολλής έχω την εντύπωση έχει να κάνει και με το γεγονός, το πρωτόγνωρο για την Πάφο γεγονός, ότι φέτος οι τραυματισμοί είναι πραγματικά διαδέχονται ο ένας τον άλλο.
0: Και πολύ και σημαντικοί παίχτες, ναι.
2: Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα, θα το ξαναπούμε, μπορεί να γινόμαστε μετά που απασχολεί έντονα και το προπονητικό team. Άπαντες στην ομάδα ότι φέτος η Πάφος, ειδικά αν συγκρίνουμε με προηγούμενες χρονιές που λέει ο λόγος μετά το Πάσχα έρχονταν κάποιοι τραυματισμοί φυσιολογικά, όταν από Ιούλιο μήνα ακόμα, τέλη Ιουλίου, υπάρχουν τόσοι μυϊκοί τραυματισμοί, είναι ένα θέμα που προβληματίζει και νομίζω ότι αν βρει τη φόρμουλα στην Πάφο, αν βρουν τη φόρμουλα να έχουν τους παίχτες όλους υγιείς, θα δούμε σε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για το άλλο που είπες για τον γκολ, εντάξει.
0: 4-2 απολογισμός,
2: Ακριβώς, είναι φτωχός απολογισμός.
0: Αλλά δεν δέχεται.
2: Ότι ο Λέλε τα κάνει όλα, αλλά δυσκολεύεται στον γκολ. Και ο Άντερσον είναι πολύ πίσω. Υπάρχει ενώ εξήγηση. Είναι γι' αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι θα δούμε και τον Παδράο να μπαίνει στην εξίσωση.
1: Μάλιστα.
0: Χάρη μου, ωραία, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε.
0: Είναι
1: Πέμπτη. Ναι, όντως εμπερδεύτηκα να μου πες καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει,
1: πλησιάζει. Ναι, πλησιάζει ο Σαββατοκύριακο.
0: Πρέπει να ξεκουραστεί.
1: Ναι, λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι έχει φούτσαλ απόψε. Είναι η πρεμιέρα της σεζόν με τρία παιχνίδια στις 7 ομονία Απολλώνας από Σίτα Βιζιόν στις 8.
0: Παναθηναϊκός, Φενέρ.
1: Περίμενα, από τα παιχνίδια, τα άλλα δύο, λέω ποιος Παναθηναϊκός.
0: Ευρωλίγκα.
1: Στις 8, Αραράτα, ΑΕΚ και ΑΕΛ από ΕΛ, πάμε για την Ευρωλίγκα.
0: 9 και 4, στο T-Center, με μετάδοση από το σταθμό μας σε σύνδεση με Τερβέτεν Ελλάδα Sports. Και αύριο θα παίξει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, σαν Ελαρένα, 9 και 15, με άλλη τουρκική ομάδα, την Ανατολού ΟΦΕΣ. Και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον σταθμό μας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Είστε καλά, σας χαιρετούμε.

0: παπί Χουάντσο.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα, σάουερ τζελ 750 ml 2,60. Περουόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
13: CIC Automasters.
14: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ.
0: αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
20: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Supersport 104 στο τραπέζι από πλευράς Maccabi Tel Aviv, βρίσκεται το ενδεχόμενο να ζητήσει όπως τα παιχνίδια με Ολυμπιακού Πειραιός και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα που θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Από τους ορισμούς των διαιτητών στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου ξεχωρίζει η παρουσία για πρώτη φορά φέτος ξένου. Αυτός είναι ο Ιταλός Τζαναλούκα Αουρελιάνο στο VAR στα παιχνίδια από Νέα Σαλαμίνα το Σάββατο και Ανόρθωση Σπάφου την Κυριακή. Ερωτηματικό στον Αποέλ παρουσία στην 11 του Κωνσταντίνου Λαΐφη με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου με την Νέα Σαλαμίνα. Γερή υποψηφιότητα για ντεπού το κάνει ο Καρίγιο, με τον Αγγελόπουλο κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο παρτερέρ του και τον Ντέκενεκ να διεκδικεί την επιστροφή του. Στην Ανόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον αγώνα με την Πάφο, μέσα ο Κάρλστρεμ εκτός Μπέκστρομ και Σεντίν. Ντακρούς και Ράφα Λόπεζ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, πάντα στα υπόψη και η περίπτωση του αγώνα Χαλάμπους. Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, η Ομόνια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα. Απάντε στη διάθεση του Μπέρκ που καλείται να κάνει την σωστή διαχείριση αφού ακολουθεί Τσελιέ. Τσακών, Ολιβάν και Αμίν δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρούμπεν Τσέγιες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ μέτρηση αφού ακολουθεί Τσελιέ. Τσακών, Ολιβάν και Αμίν δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρούμπεν Τσέγιες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ

0: Ολυμπιακός στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετρήσαν η αυλία του πρωταθλήματος Φούτσαλ στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνα ζωντανά από την Σιταβίζο, στις 8 Αραράτα ΑΕΚ, την ίδια ώρα ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ, στις 7 Μακάμπι Μιλάνο και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, στις 9 Μπάγερ Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια ΧΑΠΟΕΛ και στις 9.45 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Στην ΑΕΚ ο Ρώτα τέθηκε στην διάθεση του Νίκολη, στον Παναθηναϊκό Νταμπόρδα δεν είδε διαθέσιμο εν όψη Ολυμπιακού, από πλευράς Ελευθερολεύκων εκτός ο Μπέιλι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
3: Τροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time στον Supersport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: στην παρέα μας εδώ στον Supersport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου σήμερα εδώ μαζί με τον φίλο τον Θεόδωρο τον Τσολάκη. Γεια σου Θεόδωρε.
1: Γεια σου Πολύβιε μου, γεια σου Στέφανε και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, επιτρέψετε μου σήμερα για πρώτη φορά μετά που τόσο καιρό ποδάμε ο Στέφανος να διαφωνήσω μαζί του. Είπα του να βάλει κριτικό και αλλή μου καλά του το είναι κριτικό. Είναι κριτικό τραγούδι του το.
1: Η αλήθεια πάει
0: για... αλλά είναι κριτικό.
1: Πάει για εθνικές επαιτίους, είναι καλά που είπε ο Πολύβιες. Ναι ρε φίλε. Σαν να θυμούμε που είχαμε γιορτή στο σχολείο. Ναι, εντάξει αλήθεια. Ναι, έλα φίλε μου, ναι. Εμείς στο δημοτικό του καλού χωριού βάλαμε πιο τραγούδια. Ναι, έτσι. Καταλάβες.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Θα δούμε τι θα ακούσουμε άλλο.

0: Λοιπόν, θα προαναγγείλω το επόμενο τραγούδι. Θα είναι Τερλέγκας.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Εζήτησε το Θεόδωρο και μπορώ να το αρνηθώ.
2: Μέσα σε μια φάση τραγική.
0: Καλά, έτσι είπαμε να το βάλεις τώρα, ρε. Στο επόμενο
1: και το Τερλέγκας του.
0: Ναι, αλλά έτσι είπαμε να βάλεις άλλο τραγούδι τώρα.
2: Και η σωτηρία μου είσαι εσύ.
0: Ποιος, ποιος είναι τούτο?
1: Μακρόμουλος.
0: Φίλε, εμένα βάρ μου 80's αγγλικά. Όπως και όπου βάλες εχθές, που άκουσε ο Παύλος ο Μελεγκάρη και σηκώθηκε που το χόρευκε μέσα στο αυτοκίνητο, είπε μου. Και τούτα άιστα τούτα.
1: Τούτα για να σύρω εγώ, δάμε καμιά ζεμπεκιά.
0: Τώρα είμαστε, δάμε, είμαστε 2-4, έτσι είμαστε μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, ευχαριστίε Echo, CableNet και McDonald. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε, μη σηκωθείτε. Με το Echo Smile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το όχημά σας. Σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο πι και φι μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια, τα κάνετε όλα μέσω, μέσα από το Echo Smile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ανοίγουν τώρα τηλεφωνικές μας γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και έχω να πω, κύριε Θεόδωρε Τσολάκη, ότι εσήκωσες,
1: ναι,
0: καπνών.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι πληροφορία την οποία η αλήθεια ομολογουμένως...
0: Να σου πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: είναι η μοναδική φορά που βγάζει μια πληροφορία ένας συνάδελφος και εύχομαι και παρακαλώ να διαψευστεί.
1: Η αλήθεια και εγώ εύχομαι και παρακαλώ να διαψευστεί, γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό.
0: Γίνεται να έρθουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Κύπρο να παίξουν Ευρωλίγκα και να μέσα σου επιτρέψουν να πάει τους ζεις. Για μένα ένα αδιανόητο το πράγμα, αλλά εντάξει, τι να μπορούμε να κάνουμε. Άμα δεν έχουμε δική μας ομάδα εμείς, φιλοξενούμε την Μακάμπη.
1: Εντάξει. Από τη μία υπάρχει και λογική που λέει ότι επιλέγει μια ομάδα έδραν την Κύπρο και ουσιαστικά σε δύο από τα παιχνίδια που θα παίξει θα νιώθει ότι δεν είναι στην έδρα της, αλλά είναι εκτός έδρας. Είναι με αυτήν τη σκεπτική που από πλευράς Ισραήλ, εμένα η πληροφορία μου, έκανε λόγο για αυτόν το αίτημα.
0: Ναι, εμένα η απορία μου είναι η εξής. Μπορεί, χωρίς να γνωρίζω, το θέτω έτσι στον κόσμο, να θέλει να κάνουμε και μια κουβέντα. Μπορεί μια ομάδα να αιτηθεί στην Ευρωλίγκα επειδή είναι να παίξει σε άλλη χώρα, να χρησιμοποιήσει άλλη χώρα ως έδρα. Και επειδή γνωρίζοντας ίσως οι οπαδοί, ο κόσμος εκείνης της χώρας είναι προσκύμενοι προς τις ομάδες που να φιλοξενήσω εγώ και να έχει περισσότερον κόσμο από τους δικούς μου οπαδούς, να ζητήσω και κλεισμένον το θυρό για αυτόν τον λόγο.
1: Εντάξει, τα παιχνίδια του ομάδων του Ισραήλ έγιναν με κλεισμένον το θυρό και στο ποδόσφαιρο. Να θυμάσαι καλά τα ευρωπαϊκά τους ήταν και...
0: Μα και πέρσι νομίζω ήταν και κλεισμένον, ναι, το θυρό.
1: Και πέρσι.
0: Τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα...
0: Ναι, αλλά φέτος ζήτησαν την Κύπρο με σκοπό να πηγαίνει κόσμος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, μπορεί στην αρχή να μην το σκέφτηκαν για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και μετά που είδαν και κάποιες αντιδράσεις και γενικότερα, εντάξει. Φυσικά, όπως είχε πει ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου στην εκπομπή πριν με τον Μάκη Νικολάου και την Μάρινα, ότι δεν θα το δεχθεί αν γίνει αυτό το, αν τελικά γίνει αυτό το αίτημα, ότι δεν θα το δεχθεί ουσιαστικά η Κύπρος να μην γίνουν, και είναι ο τελευταίος, είπε, που θα το δεχθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί και η κυπριακή κυβέρνηση και εδώ οι αρχές στην Κύπρο, με το να αποδέχονται να παίρνουν ένα τέτοιο
0: ρίσκο,
1: να το πούμε, δηλαδή να έρθει η Μακάμπι και γενικότερα, θα θέλουν και αυτοί να το κάνουν και...
0: Μα για ποιο λόγο, δέχτηκε η κυβέρνηση, ρε Θεοδρόμη, ειδικά για αυτά τα δύο παιχνίδια, για να δώσουν την ευκαιρία και του Κυπρίου, μπορεί να μην έχει την οικονομική ευκαιρία να πάει, μπορεί να πάει η Αθήνα να τα δει.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Όσοι προλάβουν και πιάσουν ένα εισιτήριο, να πάτε το δουν. Okay. Αυτά υπάρχουν. Πάντως να πούμε ότι η σχετική είδηση αναδημοσιεύεται σχεδόν σε, όλα τα, σε όλες τις ελληνικές ναι. ιστοσελίδες.
1: Όλες νομίζω οι μεγαλύτερες τις, την έχουν αναδημοσιεύσει.
0: Ναι, οκ.
1: Αρκετές.
0: Επαναλαμβάνω, μακάρι και εύχομαι να
1: διαψευστούμε. Αυτό. Και είναι και βαριά την καρδιά μου το είπαμε η αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που είχαμε αυτή την πληροφορία και αποκαλύπτω τώρα εδώ ότι είναι από πλευράς Ισραήλ που έμαθα αυτή την πληροφορία, έτσι δεν είναι από την Κύπρο πληροφορία που εγώ άντλησα.
0: Πάμε γραμμές. Χαίρετε.
3: Έλα κύριε Ποπολιλίβιε. Έλα κύριε Γιώργο μου.
1: Όχι, εγώ είμαι ο Θεόδωρος.
3: Ο Θεόδωρος. Έλα και κύριε Θεόδωρε μου. Ήθελα να ρωτήσω πόσα πρωταθλήματα να ξαναέχει η Εθνική Κύπρου σήμερα όταν τελείωσε.
0: Θα έχει τον Νοέμβριο πλέον.
1: Αρμενία, Ρεσπέζεδρας και Μαυροβουλίου.
3: Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να αποχώρησε ο Μέσης που την αργία Αργεντίνη.
0: Λόγω ηλικίας.
3: Λόγω ηλικίας τώρα ήταν 37 ο Μέσης.
0: 39 ενώ έχει κάποιους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι λόγω ηλικίας πλέον φτάνει κάπου το τέλος. Έχει άλλους που το αντιλαμβάνονται.
3: Ο Ρονάλτο γιατί αποχώρησε και τι έφτιαξε του προπονητή και έβαρισε τον.
0: Εντζεφρίσεν τον απλά αποχώρησε από την Εθνική διότι ο Ρονάλτο υποστηρίζει ότι υποσχέθηκε του ο προπονητής θα έπαιζε μισή ώρα και τον έβαλε να παίξει.
3: Άντε ρε.
0: Ναι.
3: Και
0: πελάρες,
3: τώρα,
0: πελάρες.
3: Τώρα ο Ρονάλτο είναι ξαναπαίξει στην Πορτογαλία.
0: Έτσι λέει, όχι. Αλλά φαντάζομαι να δεχθεί ποινή και μετά.
3: Οι ομάδες μας σήμερα
0: εκεί παίζουν
3: σήμερα, Γιώργο.
0: Σήμερα έπαιζε καμιά, αύριο, σήμερα Καρμιώτης Ομόνοια, αύριο.
3: Η Ομόνοια κοστίζει ενάτης.
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή με την ΑΕΛ.
3: Με την ΑΕΛ. Άρα και η ομάδα μου να παίξει.
0: Εσύ είναι τα μαδάνης.
3: Να παίξει. Για το ΠΟΕΛ, Γιώργο.
0: Εσύ είσαι μετά από ΠΟΕΛ.
1: Σαλαμίνα
3: είναι
0: το Σάββατο. Παίζεις με τη Νέα Σαλαμίνα το Σάββατο.
3: Το Σάββατο, να δέρουμε τη Σαλαμίνα. Πάντως ήταν ωραίο τον κουβόλ του έντο του άτσι.
0: Ναι.
3: Απόλαυσα το.
0: Μάλιστα. Έγινε.
3: Έχει πολλές μέρες να δω και πόσες εβδομάδες έπαιξε ο Τσαρούλα μες την Εθνική.
0: Πόσες εβδομάδες έπαιξε,
1: έπαιξε
0: τρία.
1: Ένα παιχνίδι, έχασε ένα παιχνίδι και στο τελευταίο έπαιξε ένα αλλαγήν στο 90 που έγινε και ασίστ.
3: Πάντα πρέπει να μπαίνει ο Τσαρούλας μέσα, γιατί ο Τσαρούλας που ήταν παλιά και ήταν φέτος μες την Εθνική.
0: Δεν έπαιζε Κύπρο, δεν έπαιζε Κύπρο, ούτε ο Τσαρούλας ούτε ο Έντουαρτς.
1: Ναι.
3: Πού
0: έπαιζε ο Τσαρούλας. Μα πού έπαιζε ο Αγγλία.
1: Ναι, παίζει στη Notts County.
0: Notts County.
1: Που τη δεδομένη στιγμή είναι στη League One. Εντάξει, όμως 7 χρόνια εντάξει. Γενικότερα όμως είναι Αγγλία που μεγάλωσε. Αγγλία γενικότερα έζησε. Ήταν στις ακαδημίες της τότερα. Ήταν στην Bradford, στην Crowley Town και στην North County είναι από το 24-25 ουσιαστικά τη σεζόν εκείνη. Μέχρι τώρα, εντωμεταξύ εγώ είχα μάθει ότι είναι από τον καιρό που ήταν στην Tottenham το 17-18 που είχε κάνει επαφές ο Τσαρούλας να παίξει στην Εθνική Κύπρου.
0: Ο ίδιος έκαμε τις επαφές.
1: Ο ίδιος.
0: Δεν συγκινήθηκε κανένας να τον εντοπίσει.
1: Έκαμε μια συμμετοχή το 2019 με την ΚΑΠΑ 21.
0: Μόνο. Έτσι, οι παίκτες αφήνουμε το και.
1: Εντάξει. Και τώρα ξανά που το κανονικό του όνομα είναι Νικόλαος Ανδρέας Τσαρούλας.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε.
1: Γνώρισα τον αδερφό τον μικρό. Ο οποίος ζει μόνιμα στην Κύπρο, ήταν έξω από το παιχνίδι το προχτές με τη Λετωνία. Πέστησε ο γιος ποσφαιρό, εξήγασε να μου έζει. Μπάση περιπτώσει, ήταν τζάμπε και άλλοι που είναι η οικογένεια του και αυτό έμαθα.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
4: Γεια σου Πόλη, γεια σου Θεόδωρε.
0: Καλώς το φίλο μου τον Μισαρό.
4: Γεια σου Λεωνίδου.
0: Ποιο Λεωνίδου.
1: Ο Λεωνίδου στο λίγα πράγμα σ' ακούει. Εχθές έψαλε μου τα για τα ρούχα που είπα για τα
4: τούτα της αρόρφης. Κρυφαγούγε, δεν τον ξέρεις. Κρυφαγούγε να δει αλλά σπολογούμε.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και ο εβδομάδες δεν ξεχάσαν εκπομπή.
4: Όχι, σίγουρα, στην νυφτή είμαι σίγουρο. Και πέτσι πελώνει, λέει, όχι, να ακούω, δεν προλαβαίνει.
0: Αύριο τη Δευτέρα που να έρθει, είμαι σίγουρος να τα πει ούλα, χαρτί και καλαμάρι να μ' ακούσε.
4: Να μπω με άδεια μητρότητας, να μπω.
0: Ναι, μητρότητας, ναι, ακριβώς.
4: Αλλά σου πω ρε πολύ, ένα άδικο σκόπος του τον μεταστραπιάνο παρού στις Μακάμπια του Παναθηναϊκού, ένα άδικο σκόπος ρε. Να μπα τους ζώγουν, αφού ξέραν και σνο πιάει ρε.
0: Εντάξει,
1: Ολυμπιακός εντός,
0: ναι. Για να γίνεται κουβέντα ρε φίλε
1: κουβέντα
0: μου.
1: Κουβέντα να γίνεται όμως ρε, θα έχουμε να γράφουμε και εμείς.
4: Θα κινείται λίγο το χρήμα, να.
0: Έτσι είναι, άμα ρε γίνεται κουβέντα δεν θα μπορεί.
4: Τώρα πώς σας εφάνηκε το mini euro που τη διακοπή.
1: Δύσκολη ρε φίλε, η αλήθεια επιθύμησα πολλά το Κυπριακό.
4: Επιθύμησαμε τον, ναι, ξεκινάει η δράση που τα βριών και να είναι περίεργο παιχνίδι, να λείπει και ο Μπέρ και να λείπασε και 12 γεχνίδι. Αλλά ας σου πω, άρεσε μου τούτη διακόπη. Εντάξει, σε μένα γενικά άρεσε μου παιχνίδι. Αλλά και όπου μου άρεσε, και όπου μου άρεσε παραπάνω, ότι κάθε μέρα έχει παιχνίδι. Είναι επιβαρυντικό με για τους παίχτες, αλλά
0: να σου πω κάτι όμως, να το βρουν μπροστά τους οι παίχτες του το πράγμα. Ειδικά οι διεθνείς, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα λούμε, πήγανε, παίξανε, κάναμε τρεις νίκες, το έναν το άλλο, αλλά φίλε μα, δηλαδή σκέφτου, εσύ που ξεκινήσαν την προετοιμασία τους τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, πάσιν σερήν.
4: Και εκείνοι που πήγαν μουντιά.
0: Να παίξουν τούτες οι ομάδες που παίξαν και League Face, να παίζουν και δυο παιχνίδια και ευκείς και το κύπελλον την άλλη εβδομάδα να μην ξεχνούμε δηλαδή έλεος
4: που την άλλη ένας από τους λόγους που το κάμα λόγω των Λατίνων των παιχτών που πήγε ας πράγμα λίγο μεταγραφή να ούστον και ώσπου να έρθουν και προσαρμοστούν και ξαφεύκουν στις εθνικές τους τέλος πάντων τώρα είναι η μέση λύση του το εντάξει. Κοίτα, αν τα σμίξουν όλα και του νιώβρι μαζί.
0: Δεν μπορούν να το σμίξουν όλα. Σκεφτούν να έχει άλλη μια εβδομάδα γενών, ας πούμε. Πολύ ύστερα.
1: Το καλύτερο φυσικά είχαμε το σήμερα με τους ορισμούς των διαιτητών. Γιατί έρχεται στην Κύπρο ένας γνωστός, ο Τζανλούκα Αουρελιάνο, που είχε διευθύνει τον αγώνα Ομόνια Ναποέλ στις 3 Σεπτεμβρίου του 23, έδειξε 15 κίτρινες κάρτες και 4 κόκκινες.
0: Ναι, αλλά VAR πορκέται.
1: Εντάξει, VAR μπορεί να σου φοράζει ένα διακότσινη.
4: Α, VAR
1: πρέπει να είναι. Ναι, VAR στο Αποέλ Σαραβίν.
0: Και στο
1: Άρθος Υπάφος. Ναι, στο Άρθος Υπάφος, πράγμα, ακριβώς. Αν όλοι έχουν και στο Μαδούλος.
0: Έγινε.
4: Τώρα το θέμα της εθνικής, εμπρόει ο σκάουτσινγκ του τι, ο Ετουαστιό, εντάξει, ναι. Σκάουτινγκ, αν πεις έχει χρόνια που συζητούν, αλλά έπρεπε εδώ και χρόνια να το κάνουν το πράγμα, γιατί έχει πάρα πολλούς.
1: Έχει ακόμα και άλλους ποδοσφαιριστές.
4: Πάρα πολλούς. Αφού έθωρο ένα βίντεο προχτές, έφκαλε νομίζω 12-15 ομοεθνείς που ούτε καν τους ξέρει.
1: Ετοιμάζω κάτι εγώ ένα κείμενο σχετικό με τούτον, που θέλει μια καλή ερεύνα.
4: Εν τον που λαλούμε νομίζω είναι ο μόνος τρόπος να ανεβεί το επίπεδο. Είναι παίχτες οι οποίοι μεγαλούσαν στις
1: εξωτερικές. Εφάνηκε και σε 90 επίπεδο παίζουν και σε 90 επίπεδο είναι ήδη ξεκάθαρο.
4: Και ας πω και κάτι, εάν ο Edwards να κουρεί το σώμα του νομίζω. Εάν είχε να κουρεί φυσικά χαρακτηριστικά διαφορετικά, ήταν να κάνει πολλά καλύτερη καριέρα. Περιορίζει τον λίγο το σωματότυπο.
0: Εντάξει, για να μπορεί καλά.
4: Και κάτι άλλο, κάποιος έλεγε προχτές νομίζω μια πολλά σοβαρή κουβέντα για τεχνικό διευθυντή, για αθλητικό διευθυντή σε όλα τα ποδοσφαιρικά τμήματα της εθνικής ούλης. Mm-hmm. Παιδό, γυναικό, νεανίδο.
1: Υπάρχει στο πλάνο, ναι.
4: Με το πλάνο του Τσαμένα, κατάλαβες, έτσι όπως στην ποδοσφαιρική σχολή είναι η Κύπρος. Κάλλει αργά πάρα ποτέ, έτσι ως πάρα.
0: Τα λέμε.
4: Να είσαι καλά.
1: Πολύ δύο αν έπιαναν και έξω όσα πιάνουν οι ποδοσφαιριστές. Αν έπιαναν και έξω όσα πιάνουν οι ποδοσφαιριστές και εγώ ήταν να έπαιζα δώσει μου λίμα πάνε χωρίς ξεκούραση. Αν έκαναν την ανταδύο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Έκλεισε μας.
0: Γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Εσείς
5: ναι,
0: είστε, ναι.
5: Εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια επικοινωνούμε ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Καλώς ορίσετε.
5: Αντώνης Κούνιος. Ομόνια ραδιπού.
1: Κύριε Κούνιο μου.
5: Λοιπόν,
1: Θεόδωρο Τσολάκης δάμε. Ακούεις με.
5: Ω, Θεόδωρε μου, δεν ήξερα ότι είσαι στην εκπομπή. Μάνα μου, Θεόδωρε μου, δεν το ήξερα. Χαίρομαι τώρα που σε ακούω.
0: Κατάλαβα ποιος είσαι.
1: Κύριε Αντώνη μου.
0: Κατάλαβα, κύριε. Το όνομα σου είναι συνδεδεμένο με την Ομόνια ραδιπού.
1: Εγώ θα το πω ότι είναι συνδεδεμένο με τον πιο πιστό φίλαθλον κατά την άποψή μου που έχω γνωρίσει ποτέ σε όλα τα είπεδα ρε φίλε, λαλό του α. Δεν το άλλασες.
5: Καταρχήν εδώ μου δεν ξέρω ποιος είναι μαζί σου.
1: Είναι ο Πολύβιος ο Αλεξάνδρου.
5: Πολύβιε μου σε χαιρετώ.
0: Γεια σου κύριε Αντώνη, γεια σου.
5: Επειδή αναφερθείτε σε πιστόν ο παόντης ο Πανσαραδί που δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι η ηλικία και το γύρας δεν έρχεται μόνο του. Τα προβλήματα υγείας δεν μου επιτρέπουν πλέον, ενώ έβλεπα καθημερινά και τις προπονήσεις του Ραδίπου, τα προβλήματα υγείας με έχουν απομακρύνει και δυστυχώς σύντομα θα αποχωρήσω και από τα παιχνίδια. Είναι αδύνατο για μένα, πλέον δεν έχω όραση για να βλέπω, δυσκολεύομαι στις μετακινήσεις. Τέλος πάντων όμως αυτά είναι αλλά θέλω δύο απορίες.
0: Ναι.
5: Η πρώτη, η Ομόνια Ραδίπου έχει έναν ποδοσφαιριστή δανεικό από την ΑΕΚ, ο οποίος τα τέσσερα παιχνίδια που έπαιξε πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε. Είναι Ζάιρο ή Χάιρο, δεν ξέρω πώς το
1: λέτε. Χάιρο.
5: Ναι, έχω μια απορία, δεν έχει θέση αυτός ο ποδοσφαιριστής στο ρόστερ της ΑΕΚ. Είναι δανεικός από την ΑΕΚ.
0: Τούτο πρέπει να ρωτήσουμε το,
1: να πούμε
0: το Ρόκα, το Τσάβι Ρόκα.
1: Δεν είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Το συμβόλαιο
5: όχι,
1: του
5: είναι δανεικός.
1: Εντάξει,
0: τελειώνει
5: το καλοκαίρι.
1: Τελειώνει τώρα το καλοκαίρι και έχει το η δυνατότητα να φύγει. Πάντως στο transfer market να πούμε ότι έχει τον ως free transfer, δεν τον έχει ως δανεικό.
0: Εντάξει, από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, εντάξει, και πάει ιδανικό σε μια ομάδα.
1: Ξεκάθαρο
0: ότι δεν υπολογίζεται. Ναι, θα επιστρέψει πίσω.
5: Άρα θα δικαιούται να παίξει αύριο, ή υπάρχει συμφωνία να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι τη ΑΕΚ όμω για
0: να τούτο δεν το ξέρουμε. Καμιά ομάδα λέει αν υπάρχουν συμφωνίε ή όχι.
1: Πάντω, εντωμεταξύ, το transfer market έχει το ότι είναι κανονικά η μεταγραφή, δεν είναι δανεικός, είναι ελευθερά μεταγραφή που έγινε.
0: Ναι, αλλά η Ομόνια η Αραδίπου και έτσι χωράσε παίχτη. Όσους παίχτες
1: αλλά ήταν εκτός πλάνου ο Χάιρο.
0: Ναι ρε φίλε,
1: Χάιρο και δεν κάνουμε λάθος.
0: Μα ανάθυμουμε καλά και στην ανακοίνωση που έβγηκε με τη μορφή δανεισμού που έπιε.
5: Ναι, αυτό είμαι σίγουρος. Δεν θα είναι μόνο που έχει έτσι.
0: Εντάξει, απλά επισημάνουμε το γεγονός ότι τελειώνει το συμβόλαιο του τον Μάιο. Άρα δεν πρόκειται να πάει πίσω στην ΑΕΚ.
5: Οκ, και κάτι άλλο για να μην χάνετε σας κρατώ ο χρόνος σας. Θεωρείτε εσείς ότι ο Ποντικός θα μπορούσε να ήταν για αυτό το ροστές της Εθνικής?
1: Ναι, με τις εμφανίσεις που κάνει και ο Ποντικός και ο Πικής και οι δύο για μένα. Εντάξει, γιατί και ο Πικής στην Αρμενία έβαλε 6 γκολ και δύο ασίς μέσα σε 6 παιχνίδια και ο Ποντικός με το πρόσωπο που δείχνει σίγουρα μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Κατά την άποψή μου και ο Ποντικός πιστεύω ότι τον Ιανουάριο πολλά πιθανόν χωρίς να πληροφορία ή κάτι ξέρω εγώ ας συνεχίσει με τον τρόπο πιστεύω ότι να αφήνει να πάει μεταγραφή. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι όριμος πλέον να κάνει το επόμενο βήμα κατά την άποψή μου με τον που βλέπω.
5: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Που μιλήσατε.
0: Γεια σου κύριε Γούνιο και ελπίζουμε να βγαίνεις πιο συχνά.
5: Είστε καλά, γεια σου.
0: Γεια σου. Πάμε διαφημίσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 2:30. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
15: Μα τι σφυρίζει!
16: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσει με αισθητήρα θα βάλω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
21: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
20: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
23: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
24: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
23: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
25: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
2: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
23: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
26: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δεύτερο μέρος εδώ στο Game Time. Και άκουρε Θεοδωρέ τώρα. Θέλεις να ζήσεις ένα διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, την γνώση, το ευζήν και τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη? Το Little Wellness Kampa 2026 έρχεται στις 7 και 8 Νοεμβρίου στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, με θεματικές γύρω από την διατροφή, την ψυχική και σωματική ευεξία, τη μακροβιότητα, το σώμα, τη γυμναστική και τις συνειδητές επιλογές ζωής. Δήλωσε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για να είσαι ένας από τους 70 τυχερούς. Περισσότερες πληροφορίες στο littlefoodacademy.com.cy.
1: Ωραία. Και θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο, ο Super Sport 104 και το Mundox Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Mundox 10 Copy October Street First.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε γραμμές, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλώς τον καλωσόρισε το φίλο μου τον Μιχάλη τον Άσημο.
1: Ω, κύριε Άσημε, γεια σας.
2: Γεια σας, δεν είμαι κύριος, απλά.
1: Ο τρόπος που λέγει.
2: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Επίσης είδα κάτι στο TikTok.
1: Ναι.
2: Δεν ήξερα αν το ψάξετε καθόλου. Έχετε καμιά άποψη με το θέμα με τον Vinicius? Που λαλούν ότι μίσιμο είναι άλλος και ο πραγματικός ξέρω εγώ αγνοείται. Έχετε καμιά άποψη?
0: Εγώ πρώτη φορά να ακούω έτσι πράγμα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ ένα λεπτό να το δω ρε φίλε μου.
0: Δεν με διέλεγε, απαγάγαν τον Vinicius ή άλλοι.
2: Μα αφού λαλούσε ότι διαφορετικό και το πηγούνι του.
1: Διαφορετικά και τα τατού του.
2: Ναι, μπράβο ρε, μπράβο, τούτα τα πράγματα. Εντάξει, πράγματα συνωμοσίας, αλλά...
1: Εντάξει, αλλά σου πω κάτι, επειδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο φτάσαμε στο 2026, μπορεί ο καθένας πάνω να σε βάλει εσένα μπουλαρίολος με 4-5 άλλες, ξέρω εγώ, πάμε βάλει έναν με πολίγιο, είμαστε στο Μπερναμπέο, σαν κάνουμε εκπομπή, δαμε, διάφορα πράγματα, αν και βίντεο και μιλούμε, εντάξει, άρα, να μην τα πολύ πιστεύουμε.
0: Τον καιρό του AI εμπιστεύκεις τίποτε ρε Μιχάλη?
2: Εντάξει, πολύ πιέ μου, θα πιστεύουμε τίποτε. Είναι σου που μιλάς τώρα, όχι σαν το AI.
0: Μπορεί να το AI, που ξέρω. Εγώ ίδιος δεν εμπιστεύκομαι πλέον τον εαυτό μου.
2: Άντε ρε, πολύ πιέ τώρα, μπορεί να μου πεις δεν εμπιστεύκεις τον εαυτό σου.
0: Γιατί ρε?
2: Έχεις Θεό μέσα σου.
0: Βέβαια έχω Θεό, χωρίς Θεό ζούμε.
2: Ωραία, αφού είσαι σιωφιλέ...
0: Εντάξει ρε, ο τρόπος του λέει ρε. Επιάς μας που το λέμε, μάνι μάνι.
2: Επιά ρε φίλε μου, πολέμω, να πιστεύεις όλοι αυτός σου, όλοι άλλων άνθρωπων και το Θεό. Γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη ρε φίλε. Καταλάβεις με.
0: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν, παιδιά χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εγείωσε με τώρα. Εγείωσε με. Έλα οτιδήποτε. Γεια σου Μιχάλη μου, άσυ με. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Συνεχόμενος.
0: Μετά τον Άσημον ο συνεχόμενος.
3: Δεν μας πιώξαμε τον άλλο.
0: Έφυγε.
1: Εν έφυγε ρε πολύ.
0: Εδήλωσε παρέτηση.
3: Φίλε δεχόμαστε.
1: Εγώ προσπαθώ, αγχωρή με, άκου είμαι.
3: Ας θέλεις να... Αν έφυγε νότις period να το εγκαιρώσουμε να πει πιο λίγο.
0: Φάετε το κοπελούι ρε, φάετε το κοπελούι ρε. Βάζουμε
3: λίγο
0: κάτι
3: της μας ρε, δεν είναι να στεναχωρηθούμε.
0: Έχουμε δαμέ, έχουμε δαμέ από τον το τσολάκι και χαϊλί να στεναχωρηθούμε σιόρ.
3: Ρε φίλε τώρα ας πω, ακούμε, τώρα έπαιζε το αγώνα του Brexit. Αν ήταν τζαχαμί να πάνε να ακούμε. Πέμ.
1: Περίμενε σε λίγο να ακούσεις το, ακούσεις τη Ρέγγαν όμως.
3: Μαζί σου.
0: Ήταν που ήταν να ακούμε γιόλιο και έτσι τραγουδικό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ρε στο κοβελού να πάει στο καλό, να απολαύσει τον Gen Z, να μου τους λαλούμε να απολαύσουν τη ζωή τους.
0: Όχι ρε φίλε, τώρα προς το παρόν απολαμβάνει η κόρη του.
1: Σωστό.
3: Ντορο μπράμα.
0: Είδες.
3: Ντορο μπράμα, τώρα που να ξεκινήσει, να ξυπνάμε στη νύχτα, να του πω. Να το βάλετε καμιά εκπομπή και με τέσσερις την νύχτα, αφού είναι ανοξύνος έτσι άγιος.
0: Γιατί...
3: Κατά
0: τζίπαϊ.
3: Κατά τζίπαϊ, ούλε πέρασαν τον στάδιο.
0: Βέβαια, έντα.
1: Όχι, ούλοι, εμείς ακόμα είμαστε μητσί ακόμα. Έχουμε ακόμα.
3: Πολύ μου σήμερα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας της ομάδας μου.
1: Σήμερα σου παιχνίκε.
3: Euroleague.
1: Α, Euroleague.
0: Εντάξει, οκ. Δεν έχει ρε φίλε δύσκολα και εύκολα. Πραγματικά που σου μιλώ, σε τούν την Ευρωλίγκα δεν έχει δύσκολα και εύκολα.
3: Σε σχέση με τα πιο πρόβλημα που έξα ρε φίλε, νομίζω η Φενέρ σας πιο δύσκολη που δεν άλλες.
0: Εντάξει, οκ.
3: Αλλά δείξαμε.
0: Πότε είδα τη Φενέρ, σε ποιον παιχνίδι είδα τη Φενέρ και μου έκαμε κλικ ας πούμε. Δεν θυμούμε τώρα, είδα την...
1: Δεν μπορώ να
0: μιλήσω. Εντάξει, οκ.
3: Εγώ πιστεύω ότι λίγο αρκετά να στρώνει την ομαδούλα. Ασχέτως ότι λίγο είναι και παίχτες.
0: Πάμε καλά. Να σου πω έτσι ειλικρινά. Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ τον Παναθηναϊκό όπως τον είδα στα πρώτα παιχνίδια εντρομακτικός.
3: Φίλε,
0: δηλαδή,
3: χωρίς...
0: Μα ίσω και τούτοι που να έρθουν πίσω, ίσω και τούτοι που να έρθουν πίσω να μην ευκάλουν στο παρκέ του τα που θέλει ο Μπράτοβιτς. Εγώ βλέπω την ομάδα όπως παίζει τώρα. Εντάξει,
3: ναι.
0: Δηλαδή μιλούμε είναι κατά μακράν η καλύτερη ομάδα και μια από τις κορυφαίες ομάδες που είδα ας πούμε τα τελευταία, να μην υπερβάλλω ας πούμε τα τελευταία 5 χρόνια, να μην πάω πιο πίσω.
3: Ναι,
0: στην Ευρωλίγκα.
3: Για αυτό που σε ρώτησα σκόπιμα για το παιχνίδι με τη Φενέρ
0: πόψη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ τούν τον Παναθηναϊκό.
3: Να πεις έλεος.
0: Εγώ τούν τον Παναθηναϊκό όπως τον είδα, εγώ θα τον έπαιζα εύκολα με μείον 10 τη Φενέρ, με τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρ.
3: Δεν ξέρω, εντυπωσιάζε με. Και το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός.
0: Λαδός σου, ένα πίτι. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός, πέραν του ότι έχει πλουραλισμό πολύ στην επίθεση, πνίει τον αντίπαλο στην άμυνα.
3: Ναι.
0: Πνίησε πραγματικά, δηλαδή είναι ομάδα Ζέλικο Μπράτοβιτς τούτη.
3: Ακριβώς, κάτι που πέρσι δεν είχαμε, ούτε κατά διάνοια.
0: Όχι, δεν το είχες πέρσι, πέρσι δεν το είχες πέρσι.
3: Φέτος δεν είναι τελώς διαφορετικό.
0: Φυσικά να σου πω, δεν ήξερες κατά τη διάρκεια της σεζόν πώς να εξελιχθεί το πράγμα. Αλλά το τι βλέπω τώρα, εμένα πραγματικά κάνει μου εντύπωση.
3: Ναι, και εμένα άρεσε. Να ξεξέσαι τώρα να σε πιάω άλλος τηλεφωνός, μην αμπουλαλείς.
0: Αιστόν να λαλεί ό,τι θέλει. Αιστόν να λαλεί ό,τι θέλει. Άμα λείπει που δάμε, μιλούμε σοβαρά.
3: Ακριβώς. Ο Απόλλωνας επιστρέφουν παίχτες πίσω, πάμε καλά.
0: Ναι. Γεμόνιο ο Απόλλωνας. Εντάξει, ο Απόλλωνας υπάρχει το στοιχείο της. Θα το πω αφισβήτησης ρε φίλε, αλλά έχει το κάτι που δεν το είχε μπέρσει ας πούμε με ο Λωσάδα. Δηλαδή άρχιψε μουρμουρκό με τον Λωσάδα και δεν το καταλάβω το πράγμα για ποιο λόγο άρχιψε το μουρμουρκό.
3: Γιατί ευκάλα τεσσέρα αντέρπια έτσι δεν είναι μουρμουρκό να
0: έχω. Δεν ξέρω. Έχει που μουρμουρού για τον Λωσάδα πάντως.
3: Κοίτα, να σου πω ότι είναι μεταξύ μας, άποψη. Αν δεν κάνουμε τώρα τεσσέρα στα τεσσέρα, είναι μουρμουρκό. Μεγάλο θέμα.
0: Εντάξει.
3: Υποθετικά πρέπει να κάνεις τεσσέρα στα
0: τεσσέρα. Θέλεις ένα σερί.
3: Ναι, τούτη τη στιγμή πρέπει να το κάνεις. Να δούμε, μακάρι επιστρέφουν οι παίχτες, να στρώσει η ομάδα, να δούμε πώς είναι.
0: Απλά μια υποσημείωση έτσι πριν ολοκληρώσουμε, δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά τον τη διακοπή. Κράτα το και τούτο.
3: Με ξανά πέρσι την κράτησα αλφαμεντρία.
0: Ναι. Εντάξει, άλλον η περσινή ομάδα.
3: Μέσα αλφαμέρα, ναι σίγουρα, θέμεσα αλφαμέρα δεν μας τρία ραμπέρσι. Αλλά εντάξει φέτος και με τους παίχτες που έφερα και ας πούμε δικαιολόγητε. Είμαι το φαβορί, δεν να σου το πω.
0: Εντάξει, οκ. Ας το ζάμε και να δούμε τι.
3: Ναι, και το τελευταίο πριν σας κρίσω, ο άνθρωπος που ευκήκε πριν που μείτε μωρά, με ένα ραδίπο.
0: Ο Κούνιος.
1: Ο κύριος Κούνιος.
3: Συγκίνησε με πάρα πολλά.
0: Ναι.
3: Επειδή από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος βουρά την ομάδα που πίσω πόσα χρόνια.
0: Μα έτσι μόνο την ομάδα, βουρά την και σας προπονήσεις.
3: Ακριβώς τούτο. Και τώρα να φτάσει ένα άνθρωπος σε μια ηλικία, αν έχει προβλήματα που είπε ο ίδιος.
0: Αντιλαμβάνεται, είναι για να αντιληφθεί κάποιος ότι κάποτε ας πούμε να φτάσουν ενδεχομένως όλοι σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό να χαρούμε τώρα τούτο που μπορούμε και αν μπορούμε να βοηθήσουν εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν τον κύριο Κούνιο τουλάχιστον να πηγαίνει στο γήπεδο, αν μη τι άλλο, να ακούει την ομάδα του, να το κάνουν.
3: Ακριβώς.
0: Τούτο είναι το μήνυμα μου. Να σε καλά συνεχόμενε μου. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν.
1: Ο κύριος Κουλιός πραγματικά, επειδή εγώ γνωρίζω τώρα από μωρό, ενώ σου επειδή ήμουν στον Ερμή, παρόλο που ήταν Ομονία Ραδίππου, ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά, παρόλο που είναι ο παδός της Ομονίας Ραδίππου, ήταν πάρα πολλά σωστός, πάρα πολλά καλός, με όλα τα μωρά, όλων των ομάδων που παίζαμε την Ομονία Ραδίππου. Και ξεκίναν την ημέρα του, εθώρεν που ώρα 9 το πρωί την ΚΑΠΑ 13, ώσπου να παίξει
0: η
1: ομάδα των ανδρών. Και κάποτε επίενε και έξω από το κοινοτικό της Αραδίππου. Επίενε στον Οθέλλον, επίενε στο Ασύρ.
0: Να σου πω κάτι. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. Υπάρχουν σε ομάδες. Απλά δεν είναι πολλοί.
1: Ναι.
0: Και τους ανθρώπους πρέπει οι ομάδες να τους έχουν σαν τα μάτια τους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Χαίρετε στον επόμενο.
4: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σας. Στο φίλο μου τον Ανδρέα.
4: Γεια σας πρώτα σύνορε.
0: Ρε.
4: Δεν κοινά σκοπό να πιάσω τηλέφωνο, αλλά ελπίζω, επαναλαμβάνω ελπίζω.
0: Και εύχεσαι.
4: Και εύχομαι να μην τις φάγει ο Παναθηναϊκός κόψη, γιατί αν τις φάγει ο Παναθηναϊκός κόψη, να ήβραμε τον αίτιο.
0: Απαναία μου, Παναία μου τώρα, ήρεμαστε.
4: Όχι απαναία μου, Παναία μου, όχι έχω μείνει τερομάδα.
0: Να σας πω κάτι, περίμενα να σας πω κάτι. Περίμενα να σου πω, δεν δέχεστε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει ειλικρινά για τον μπάσκετ. Γιατί μάπα μπορεί να υπερβάλλουμε τζελίον. Για τον μπάσκετ ρε φίλε, για τον μπάσκετ. Τη δική μου την άποψη. Είναι για μένα που λαλείς.
4: Άμα και εσένα που λαλώ, κατάλαβες του.
0: Μπορεί να λέει ο Θεόδωρο που λέει, ξέρω εγώ.
1: Φίλε μου, δεν μίλησα για τον μπάσκετ. Εγώ για τον μπάσκετ, φίλε μου, επειδή αναγνωρίζω ότι καταλάβω έναν από 10, εντάξει, γι' αυτό δεν μιλώ. Μεταφέρω μόνο πληροφορίες.
4: Συζήνουν και πολλοί, αλλά επειδή...
0: Μισό λεπτό.
4: Άκουασε, κύριε...
0: Ναι.
4: Κύριε Πολίδιε,
0: ναι.
4: Άκουασε πραγματικά, ρε, σηκώστε και τρίχα μου τα
0: μάτια. Δεν ξέρεις, είναι τα ομάδα.
4: Νόμιζα ότι είσαι κορδιδός του Γιαννακόπουλου, πίνεται καφέ μαζί στο Κολωνάκι. Και ότι το τραπεζού είναι πέβαλε για μέσα σε τρεις καρέκλες, η τρίτη είναι η δική σου. Γι' αυτό.
0: Πού ξέρεις. Κύριε, δεν ξέρεις, μπορεί και ο Γιαννακόπουλος να ζήλεψε τώρα που τον Αλαφούζο και να ανοίξει και τούτος το κανάλι και να έχω ήδη πρόταση.
4: Κανόνισε να μην τις φάμε υπόψη, διότι γκαντέμιν και αχάπαρον ανέβαζε στον κύριο Λεωνίδου. Τώρα είναι...
0: Εγώ τι είπα ρε φίλε, τι είπα δηλαδή και είμαι αχάπαρος ας πούμε.
4: Όχι, δεν είπα ότι είσαι
0: αχάπαρος. Έκανε που υμνώ την ομάδα σου, την εξυψώνω. Σου είπα με μείον 10 τον Παναθηναϊκό θα τον έπαιζα εύκολα. Με βάση τούτα που είδα ως τώρα.
4: Μα εν τούτα που φοβούμαι. Εν τούτα. Κατάλαβες τι είναι.
0: Παίξατε Φενέρ.
4: Τώρα προσπαθεί να ρίξεις. Παίξατε
0: Φενέρ και δεν έπαιξε. Παίξατε που τα τωράντε πως το Ολυμπιακό να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Άφωα.
4: Μαζί σου.
0: Τώρα που κερώνει.
4: Μαζί σου.
1: Μα είναι να το κάνει.
4: Άξι. Μόνο με πεις παίξε την άλλη πια η πρωτάθλημα. Άδειγμα να παίξουμε ή πει παίξαμε την άλλη.
0: Είσαι από εκείνους που παίξαν και την Ελλάδα να πια το ευρωπαϊκό.
4: Όχι.
1: Με Ιωβάνο Μητσόλα δεν μπορείς.
0: Που επέξαν την Ελλάδα να πια το ευρωπαϊκό. Ρε όχι τώρα. Με τον Ρεχάγκελ.
1: Θα το πιάει με την εμφάνιση που δείχνει. Άκουσα να μου λαλούσει ότι θα, στο επόμενο γύρο να πιάει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Γιατί να μην το πιάει.
4: Μα ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
4: Αφού υπάρχουν κάτι οι δήμονες στην Ελλάδα που εξακολουθούν να το συναφέρουν να χάπαρο.
1: Είναι η Γερμανία. Επί εμπειρία.
4: Δεν μιλώ για οπαδούς. Μιλώ για
1: δημοσιογράφους.
4: Ναι. Αχάπαρον ποτζή, αχάπαρον ποτά, ο άλλος ευτύχε να πει να φτιάξει ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή. που πήγε με το Αποέλ στους 16 του Champions League. Και λαλούσαν τον μια ώρα ότι είναι στους 8 που πήγε και επέμενε. Στους 16 ο Γιωβάνοβιτς, ο Αχάπαρος, ο Έτσι, ο Άρφα, ο Βίτα. Καταλάβες. Τέλος πάντων. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Και έτσι αντιλαμβάνονται ποια ομάδα αν είσαι ευκάλει που τους 16.
1: Ναι, ευκάλει είναι λιό ρε φίλ.
0: Και τον Γερόν η Λιόν ήταν...
1: Είχε Γιωρίς, είχε Άστος.
0: Πέτω, τον έχει λίγο ώρα.
4: Τέλος πάντων, εγώ μαραζώνω που μου πιάνε το προγράφημα μου μαραθυριακό, αλλά δεν πειράζει.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
4: Γεια χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστούμε εσείς.
1: Καλά εσείς.
5: Μια χαρά. Τι γίνεσαι φίλε?
0: Πήρα
5: να... Και στους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, δουλειά.
5: Τι να κάνουμε. Όλοι στη δουλειά, όλοι στο...
1: Εργασία και καλά.
5: Όπως μας εκαταντήσα, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
5: Τον Παναθηναϊκό τον είδα, είδα όμως και τη Φενέρ. Έχει τρεις πάρα πολύ καλούς παίκτες, σούτερ από τα 6 από τα 6-25. Mm-hmm. Άμα τους πάρουν αυτούς, τους βιδώσουν, είναι προλόγιο Παναθηναϊκό. Επειδή είδα παιχνίδια τους και ξέρω.
0: Ναι.
5: Πρέπει να τους προσέξουν τους τρεις παίκτες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν.
0: Εγώ, βεβαίως το γνωρίζουν. Δεν ξέρω ο Μπράτος.
5: Είναι πολύ καλή σούτερ.
0: Απλά εγώ λέω ο Παναθηναϊκός με αυτά που μου έδειξε τώρα,
5: ναι, μπράβο,
0: είναι μακράν η καλύτερη ομάδα.
5: Ναι. Έχει που τα δίποντα και στα τούτα, θα προσέξουν λίγο την άμυνα τους, θα μην παρασυρτούσει.
0: Κι όσο Παναθηναϊκός.
5: Γιατί Παναθηναϊκός
0: άμα μπει να παίξει άμυνα κρεμάζει.
5: Γιατί αν παρασυρτείς λίγο, τότε ένα βρούν.
0: Μάλιστα.
5: Είδα παιχνίδια ο Παναθηναϊκού που παίξαν ωραία. Εύχομαι να συνεχίσει όπως είναι.
0: Άντε να δούμε.
5: Αν και εγώ έγινε με καμιά ομάδα στον μπάσκετ, αλλά γίνεται να μου αρέσει να βλέπω.
1: Στο ποδόσφαιρο.
5: Ποδόσφαιρο βλέπω τεσούλες. Δεν έχω προτιμήσεις. Mm. Αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο γενικά. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού.
1: Πολύ ωραία.
5: Είμαι με όλες τις ομάδες.
1: Είσαστε φιλάθρος δηλαδή.
5: Είμαι φιλάθρος γενικά. Δεν έχω προτίμηση σε καμιά.
1: Άλλο ο φιλάθρος, άλλο ο παδός. Ο παδός είναι σε μια ομάδα, ο φιλάθρος είναι γενικότερα.
5: Εγώ μ' αρέσει. Βλέπω όλα τα παιχνίδια. Και το Απόλλωνα και τη ΑΕΛ και τη ΣΑΕΚ και τη Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Άμα τη χάνει και είμαι στη χώρα και παίζει τα πόδια, να το δω. Τη χάνει είμαι στη Λεμεσό, να το δω. Είμαι στη Λάνακα, θα δω την τάδε ομάδα. Δεν έχει να χάσω. Μ' αρέσει.
0: Ωραία, ωραία.
5: Έγινε, πήρα να πω τις καλησπέρες μου, διότι ως που πάμε βραδιάζει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Εμείς
0: ευχαριστούμε.
5: Εσείς καλύτερα.
0: Λοιπόν, πού πάμε, διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις αθλητικών δελτίων. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. e-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Πανίκο! Άκου τον παλιό, οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
16: CIC Automasters.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
18: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά.
0: έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
1: Αθήνα ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολυβιός Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Super Sport 104, στο τραπέζι από πλευράς Maccabi Tel Aviv βρίσκεται το ενδεχόμενο να ζητήσει, όπως τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα που θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λέμεσο, να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Από τους ορισμούς των διαιτητών στα παιχνίδια ο Σαββατοκύριακο, ξεχωρίζει η παρουσία για πρώτη φορά φέτος ξένου. Αυτός είναι ο Ιταλός Τζανναλούκα Ασιρελιάνο. Στο VAR στα παιχνίδια από 9 Σαλαμίνα το Σάββατο και ανόρθωση Σπάφου την Κυριακή. Ερωτηματικό στον Αποέλη παρουσία στην 11 του Κωνσταντίνου Λαΐφη, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του εν ώψη του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Γερή υποψηφιότητα για αντεπού το θέτει ο Καρίο, με τον Αγγελόπουλο κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο παρτενέρ του και τον Τέκενεκ να διεκδικεί την επιστροφή του. Στην ανόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον αγώνα με την Πάφο, μέσα ο Κάρστρεμ εκτός Μπέκστρομ και Σεντίν. Ντακρούς και Λαφα Λόπες διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, πάντα στα υπόψη και περίπτωση του Αγόρα Χαραλάμπους. Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, η Ομόνια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καρνιώτισσα. Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, η Ομόνια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καρνιώτισσα.

0: αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Ιαγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετρήσαν η αυλία του πρωταθλήματος Φούτσαλ στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνας από τη Σίτα Βίζιο, στις 8 Αραράτ ΑΕΚ, την ίδια ώρα ΑΕΛ από ΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ. Στις 7 Μακάμπι Μιλάνο και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Μπολόνια. Στις 9.30 Βαλένθια Χάποελ και στις 9.45 Ρεάλ Παρτίζαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μία χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα.

Λοιπόν, με το Στέλιο Ρόκο επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα στην σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald. Υπάρχει πείνα και υπάρχει και η μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις την μεγάλη πείνα χρειάζεσαι επιγόντως τον Big Arch. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια με 100% βοδινό λευκό τυρί cheddar, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και την μοναδική Big Arch sauce. Απόλαυσε τώρα τον Big Arch στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλε το από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και να υπενθυμίσω ότι το ετήσιο Moondogs Barrel Green Hopi October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακο για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Supersport 104 το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με 2 ώρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα με τους Μάκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντίνου. Και βεβαίως επειδή έρχεται και η Φόρμουλα 1, η οποία

0: μεταφέρεται στην Σιγκαπούρη για το Marina Bay Street Circuit που θα φιλοξενήσει ένα από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή στις 3 και 4 με το Sprint Qualification που θα καθορίσει την σειρά εκκίνησης για το Sprint. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11:45 οι οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα για το Sprint, ενώ στις 3:45 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Grand Prix. Όλα οδηγούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τους Φρίξο Μασούρα και Δημητριώκα να υποδέχονται τους τηλεθεατές της 2 στο Formula 1 Pre-Race Show με όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τις τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση. Στις 2:40 το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Singapore Grand Prix. Άλλη μια μεγάλη διοργάνωση από το Omega Channel σε ανοιχτή ζώνη για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λοιπόν, κύριε Θεόδωρε Τσολάκη,
1: παρακαλώ.
0: Να που βλέπει τσάμε στο κινητό.
1: Τώρα,
0: να σε προδώσω τώρα.
1: Τούτα που γυρίσκονται.
0: Τούτα που γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που ράζει ο Παπαμόσιος.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, μπήκαμε σε αντίστροφη μέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Αύριο, η πρεμιέρα της αγωνιστικής, με ένα ξεκάθαρο φαβόρι. Καρμιώτη Ομόνια.
1: Εντάξει, αν παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά την ίδια στιγμή είναι και παγίδα. Γιατί η Καρμιώτισσα.
0: Πάντα έχει παγίδες, αλλά ξεκάθαρο φαβορί.
1: Εν παγίδα όμως, γιατί η Καρμιώτισσα ήδη έκαμε τη ζημιά με τον Άρη. Πήρε βαθμόν εκτός έδρας. Επειδή είδα την Καρμιώτισσα δύο παιχνίδια, είναι μια ομάδα η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά αμυντικά. Δύσκολα μπορεί να δεχθεί γκολ. Έχει ναι μεν κάποια θέματα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές που στην αντεπίθεση μπορούν να κάνουν τη ζημιά εύκολα. Άρα η Ομόνοια το κλειδί της είναι το πώς να μπει στο παιχνίδι. Δηλαδή αν καταφέρει και μπει στο παιχνίδι εξ αρχής να το κυριαρχήσει για σκοράρι, νομίζω να περάσει εύκολα. Αν όμως πάρει το παιχνίδι τσάμε που θέλει ο Αλέξης Γαρπόζης, νομίζω να
0: αν παρασυρθεί δηλαδή από την Καρμιώτισσα.
1: Ακριβώς. Μας παρασύρθηκε ο Άρης στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, αλλά ο Άρης είναι και Ομόνοια. Ο φετινός ο Άρης.
1: Σίγουρα.
0: Ο φετινός ο Άρης, διότι ο Άρης, αν μην ξεχνάμε, αποτελείται από πολλούς νεαρούς.
1: Και δούμε νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Η Ομόνοια όμως είναι ένα Άρης. Εγώ να το πω ξεκάθαρα, δηλαδή αν η Ομόνοια χάσει βαθμούς από την Καρμιώτισσα, έναν καθαρή αποτυχία. Μπορείς να μιλάς για οτιδήποτε.
1: Δεν μπορεί.
0: Φυσικά εντάξει, και το θέμα είναι ότι ο Μπέρκ πρέπει να κάνει και λίγο rotation.
1: Γιατί έχει το παιχνίδι της Τετάρτης με η Τσέλη. Δεν δυσπέτει, συγγνώμη. Έτσι όπως είναι, πράγματα γενικότερα στην Ομόνοια με την νίκη που πήρε στο πρώτο παιχνίδι. Το παιχνίδι με η Τσέλη είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνει έξι ζώνους. Εντάξει.
0: Κοίταξε, εμπρόκληση από τη στιγμή που κερδίζεις τη Θέλτα πρώτη αγωνιστική, εμπρόκληση ύστερα τα επόμενα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε
0: μετά. Αυξάνουν ότι... και τα θέλω του κόσμου.
1: Ναι, έχει Μπεφίκα, έχει Ιουβέτους, έχει Ρεν, έχει.
0: Ναι, αλλά σκέφτομαι να ξεκινήσεις με 6 βαθμούς τα πρώτα δύο παιχνίδια. Διαφοροποιούνται τα δεδομένα στο δίλο.
1: Γιατί μετά θα θέλει και πιο λίγους βαθμούς ουσιαστικά για να διεκδικήσει η προκρίση.
0: Άρα με αυτά τα δεδομένα, τώρα να μου πεις πολλοί να πούσουν τι είναι να κάνει ο Μπέρκ. Εγώ αν ήμουν Μπέρκ, ρε φίλε, στο αυριανό παιχνίδι ήταν να μπω με στόχο να το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε.
1: Ναι.
0: Γιατί να καθαρίσω το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και μετά να δω να διαχειριστώ το παιχνίδι.
1: Ναι, και εγώ έτσι να κάνω. Για να μπαινα, με ό,τι καλύτερο έχω στη διάθεση μου, για να πάω να το καθαρίσω το παιχνίδι και μετά να κάνω τη διαχείριση που χρειάζομαι. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν αρκετοί παίκτες μέσα στην Ομονία που μπορούν να παίξουν το παιχνίδι και να το καθαρίσουν. Γιατί ο Άγγελος, ο Νεοφίτης επίσης που παίζει βασικός, ο Ανδρόνικος και κάποιοι άλλοι γενικότερα που μπορεί να είναι βασικοί. Γενικότερα όμως, κατά την άποψη μου, η Ομονία την δεδομένη στιγμή διαθέτει ίσως το πιο γεμάτο ρόστερ του προαθλήματος.
0: Και θα το χρειαστεί. Όλον το ρόστερο Χένιμπεκ.
1: Ναι.
0: Δύσκολος ο φετινός δρόμος, δύσβατος ο φετινός δρόμος, είναι πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και έτσι όπως έγινε η League Phase, εσυνεχόμενα πολλά παιχνίδια, θα χρειαστεί όλον το ρόστερ που έχει στη διάθεση του Χένιγκμπεργκ. Γι' αυτό λέμε χρειάζεται διαχείριση. Μπορεί αύριο ας πει να αρκέψει με τον Άγγελο τον Νεοφύλλο. Μπορεί να τον αρκέψει φέτος.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα κάποιος μπορεί να υπολογίζει ότι δεν τον υπολογίζει, είναι εκτός πλάνου. Αλλά...
1: που νομίζω τώρα είναι ισχύ, γιατί η αλήθεια υπήρχαν σενάρια ακόμα και για δανεισμό του Άγγελου σε άλλη ομάδα και γενικότερα και η Ομόνοια δεν το ήθελε το πράγμα. Άρα το συγκεκριμένο νομίζω είναι ισχύ, υπολογίζει τον Χένιμπερτ και να το δώσει τις ευκαιρίες του, πιστεύω.
0: Αφού εδώ και του πέρσι ευκαιρίες.
1: Αυτό, αλλά δεν τον υπολογίζει, δεν θέλα στο ρόστερ, έτσι πιστεύω. Και θέλει του τρει επιθετικού, έτσι. Γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά.
0: Για να μην σου πω ότι θέλει και τέσσερι.
1: Ναι, κανονικά ναι. Με τόσα παιχνίδια που υπάρχουν. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιοι αλληλέκτε που μπορούν να δώσουν λύση εκεί αν χρειαστεί. Αλλά δηλαδή, αν δει ότι στο αριστερό άκρο βασικά στα άκρα επιθέσει έχει Μαϊαμπέλα, Κιντόλα, Ευάντρο, Μοτνόρ. Δεκάρι είναι ο Τανάση, είναι ο Τάνκοβιτς, είναι ο Ευάντρο πάλι. Στην άμυνα, στο κέντρο πίσω, είναι ο Μπράουερς, είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου, είναι ο Μάριτς.
0: Έχει ρε, έχει επιλογές.
1: Έχει πάρα
0: πολλές επιλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Καλώς το Βασίλειο τον Μέγα.
2: Να με κάνουμε.
0: Καλά φίλε μου εσύ.
2: Μια χαρά. Κάμε τον Τζόκερ σήμερα ο Τσουρακί.
1: Κάμω τον Τζόκερ.
2: Ναι.
1: Με φίλε όπου θέλεις είμαι.
0: Ο Τσουράκης παίζει σε ώρες τις θέσεις με την ίδια ανάνεση.
2: Γιατί δεν έχει πρόβλημα δηλαδή καθόλου.
0: Φίλε από τερματοφύλακα μέχρι σε τέρφο.
2: Να σκύβουμε τον Λιονίδη που αφήνουμε άδεια μέχρι που λαλούμε και μείνω ο Τσουράκης σε θέση.
0: Μα ρωτά ο Τσουράκης, δέχεται.
1: Για όνομα του Θεού, όχι. Να έρθει ο Γιώργος κανονικά πίσω, να φυσικά χάσει ο Παναθηναϊκός υπόψε, έξω αν θα έρθει. Χάσει ο
2: Παναθηναϊκός
1: υπόψε,
2: θα έρθει
1: να
0: κάνει λινιά στο μαμποντινάρια πατρότητα. Μπορεί να αιτηθεί ρε κομπάρε, ξέρω εγώ να σου πω.
2: Να κάνει αίτηση της στο... κάπου δίνονται σάδι, να κάνουν αντίσκεφτο μάες τρεις εφτωμάες σάδι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, ο Μπέρκ είναι ο πιο απρόβλεπτος προπονητής που όλους. Μπορεί να πεις την 11 που να ξεκινήσει και που να ξεκινήσει πρέπει να άλλη 11.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ξανά κάμε το, δεν θυμάσαι με την ΑΕΚ που βάλε τους μίξους, τον Τζερόντζινο.
2: Και κέρδισε νομίζω τότε.
0: Κέρδισε, ναι. Ήταν ο Τζονής, ήταν ο Κακουλής, ήταν ο Λοΐζης.
2: Εκείνο που έβαλε το φάουλο κίκο που το σχεδόν που και το κόρνερ. Ήταν το 2-1, θα ήταν αυτή που έκανα.
0: Εντάξει, ο κίκο συνηθίζει τα τούτα.
1: Ναι.
2: Δεν το είπε τα έβαλε τον κίκο και έβαλε το σχεδόν που το κόρνερ φάουλ και έβαλε το 2-1.
0: Άλιστα.
2: Αλλά αύριο, να παίξει, αύριο νομίζω να παίξει φούλο όμως, εκεί να μην παίξει φούλο αύριο.
0: Γιατί πού το υποστηρίζεις ότι να παίξει φούλο, είναι και η Τσέλια ύστερα.
2: Εντάξει ρε φίλε, να παίξει φούλο, για να κερδίσει, γιατί να μην κάνει ρωτές όπως την άλλη φορά, μία ράι που, έναν έναν, εμείς δεν πήραμε πότε να λοιπόν σαν που διέ. Να παίξει φούλο όπως είπε και εσύ, να βάλει 3-4 από πρώτο,
0: καλά, έτσι τον αλλαλούμε φουλ εννοείς ας πούμε βασική είναι εντεκάδα. Εντάξει, έτσι βασική είναι εντεκάδα ουσιαστικά με το γράμμα της λέξης βασική είναι εντεκάδα ρε φίλε. Με όποιο τζαμπέξει ο στόχος του είναι να μπουν να καθαρίσουν το παιχνίδι από το ημίχρονο.
2: Εντάξει, για
0: κάποια
2: χείριση και μετά να
0: σκάλει
2: έξω.
0: Ναι, αφού δικαιούται που δικαιούται να κάνει 5 αλλαγές.
2: Τούτον που άλλαξε μας τον Μπέρκ, παγιά έκανε άλλα, έκανε άλλα για στο 90 και 91 έκανε μια γιο.
0: Παλιά έσπαζες.
2: Πριν το 70 σχεδόν μπορεί αν ούλες.
0: Παλιά έσπαζες σε παλιά στην πρώην του θητεία στην Ομόνοια, αν έχω εντάξει αμάξεις που έγινε του 90 και 91.
2: Ναι ρε φίλε, τώρα στους παίχτες σε κολοσσίδι το έναν τεχεναλόν και φύγνε τον μέσα κομ.
0: Εντάξει, οκ, ο άνθρωπος είναι για να αλλάζει και τρανόν παράδειγμα τον Μπέρκ.
2: Εντάξει, δεν ήταν ο Μπέρκ να είμαι ούτε 6-7 μίξους στην Εθνική. Εντάξει, τώρα που θείας είναι πια άλλες ομάδες, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Ο Μπέρκ τους αναδείξει. Άρα αναμένουμε 3-0 μου το ημίχρονο αύριο. Αύριο
0: μία, Παρασκευή. Θα δείξει.
2: 3-0 και διαχείριση με.
0: Έγινε.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα Πολύβη.
0: Καλώς τον
1: καλησπέρα.
2: Καλώς με θύμωσες με πάλι ρε κουμπά. Καλησπέρα κύριε Τσολάκη.
0: Μα έλα σου πω επειδή λείπει ο Λεωνίδου τώρα ήβρες με εμένα να με κάνεις μόνο τέρμα.
2: Όχι, περίμενε. Έστω Λεωνίδου, Παναγία μου, Παναγία μου. Εσαι ψηκάμε λίγο και λέμας. Και ρίσκω βρίσκω ενώ μέσα στα YouTube και κάνει μόνο τα να μου τα κάνεις. Να μου κάνετε μέσα στο ίντερνετ ρε.
1: Το podcast.
2: Μας κάνουν τα μάνα, ακούμε τα βόλια από podcast τώρα.
0: Μα ποιον είδες, ποιον είδες σε podcast.
1: Ο Γιώργος.
0: Αν τον Λεωνίδου που λέει, μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλησπέριζω τον κύριο Τσολάκη, ο κύριο Στεφάνο είναι στην Κοστολά.
1: Ναι.
2: Το λεβέντε το φίλο μου τώρα και θέλω το και πρέπει να βοηθήσει. Το λοιπόν κύριε Πολίδη, κανεί με τον τη λέξη το rotation. Rotation και υπομονή. Μόλις τα ακούσω, ανοίξε την πόρτα να κατεβώ.
0: Κανεί
2: με τούν τις λέξεις, κανεί.
0: Για τον που νευριάζεσαι.
2: Μα ναι ρε φίλε, είναι από εξαπίζαν, οξαποτίζαν τόσες ημέρες και να κάνει ρωτέσιο.
0: Μπορεί να φυτεύει καραν κουράκια ρε.
2: Μπορεί να φυτεύει καραν κουράκια.
0: Κάντε μόλι μου, που ξέρω.
2: Άλλο πράγμα τώρα. Δεν ξέρω ρε φίλε, γιατί ώρες πελανίσκω εγώ. Τούτον που λαλείτε με τις αλλαγές, ξεκίνησε το πάλι. Το παιδευτό παιδινί. Μένει στο 84-82 που κάνουμε τις αλλαγές. Εσύ είναι άλλο πάλι χάλασε το ρολόι του. Εγοράσαμε τους ενούρκων πάλι μένει και πιάνε το παλιό. Το λοιπόν, και έναν άλλο πράγμα που θέλω να ρωτήσω εγώ, διότι όπου το λαλό φκάλουμε ότι είμαι πελός, δεν κάνει που μας ευκάλαν ότι είμαστε και τοξικοί ομονιάτες. Αύριο κύριε Πολίβιε, κατά τη γνώμη σου, δεν μπορεί να παίξει με σκιο επιθετικούς. Να βάλει και τον Κακουλή, να βάλει και τον άλλο. Να παίξει μια φορά ρε.
0: Γιατί γίνεται η ομάδα που μπορεί να παίξει με δυο επιθέσεις.
2: Γιατί δεν το κάνει. Πότε να το κάνει.
0: Ρε φίλε, έτσι με συμβουλάτορας του.
2: Ξέρω ρε φίλε. Ξέρω να το ρωτήσω εγώ ευθέως. Αλλά πού τον ρωτήσω. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στον κύριο Στέφανο που είναι κρίσιμη ερώτηση. Κύριε Στέφανε, τι θέλεις τον Παναθηναϊκό όμως, ε?
0: Δεν θα πείτε μετά, λάλλη.
2: Όχι, δεν
0: έχουν τραβά ούτε το μικρόφωνο τώρα.
2: Μάλιστα, εντάξει, δεν
0: θέλω να βαζίσεις. Φίλε, να σου πω κάτι, ευκάλετε το όνομα και νομίζω ότι θα ξανήσω στο μάτι.
2: Δεν πειρατεύω να ρίξεις, δεν θα ξέρετε, φίλε, διότι έχουμε είστε στον Παναθηναϊκό, εσύ.
1: Μα γιατί πας είναι εναντίον σου.
0: Φίλε, ας τον να βάζει ο καθένας, έχει το δικό του σκέψιμο.
2: Διότι πέρσι, φίλε μου, ενοικιάσαμε τα ούλα πέρσι. Δεν έκαμε τίποτα εξυνοικιαστό.
0: Μάλιστα.
2: Ούλα τα γήμα εξυνοικιάσαμε τα και φέτος πανέντικα μας.
0: Γεια σου, Γκαντέμογλου μου.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Αρέσκει μου, χαιρετώ. Έχουμε ένα Κροατή, κύριε Στεφάνε. Δεν έχουμε ένα Κροατή. Μάλιστα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα Κροατή. Είδες. Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
3: Επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο.
1: Καλό.
3: Δέχεστε κριτική, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή σε άκουσα εσένα και τον ακροατή την περίοδο 2021 όταν πήρε το πράσινο ΠΕΚ, δεν είχε την απαραίτητη ομοιογένεια και εξάλλου πάνω στον πάγκο έτσι είσαι και ο εντεκάδες για να κάνει όπως έχει τώρα.
0: Καλά, αν έχει καμιά ομάδα όπως έχει και δεκάδες.
3: Ναι, περίμενε. Ήταν 15 όλοι και όλοι οι ξένοι. 15. Και ήθελε να κάνει μετρημένες αλλαγές μέχρι που να αποκτήσει η ομοιογένεια ομάδα. Γι' αυτό έτσι έκαμε και άρχισε να κάνει τις πουλαϊτές αλλαγές. Και περίμενε, μπορεί και να μην έκαμε. Εγώ πήγα στο πνεύμα του, κατάλαβα τι προσπαθεί να κάνω.
0: Εντάξει, αλλά συμποθέσουμε ότι είσαι και δίκαιο. Εσύ ουσιαστικά λέεις ότι είναι καλά που κάνουμε έναν Μπερκ, να κάνουμε γλυόρα αλλαγές, σε περίμενες το 90 να κάνουμε αλλαγές.
3: Ρε παιδί μου, έβλεπε την ομάδα και απαιτείται.
0: Ωραία. Πού απαιτείται, αφού που το 80 και ύστερα αφού τους βαθμούς που έχανε,
3: που
0: έχασε, που το 80 και μετά που τους έχασε τους
3: βαθμούς. Σε ποιους αγώνες, εγώ έχω τα εκπόξεις εκατοντά, πες μου αγώνες που έχασε.
0: Δεν θυμούμε τώρα ποιους αγώνες.
3: Άρα δεν θυμάσαι. Έκαμνε συγκεκριμένες αλλαγές Και μάλιστα έθελε να πιάσει το αποτέλεσμα. Να σου πάω τα αποτέλεσμα στο τέρπι. Τα αποτέλεσμα στο τέρπι. Απλά πράγματα.
0: Μα γιατί να μου πεις τα τέρπι, να μου πεις με τις μικρομεσαίες ομάδες που είχαν βαθμούς.
3: Ναι, ωραία. Οι μικρομεσαίες βαθμούς, στιγμούν τα box. Έφερε 4-3 ισοπαλίες 0-0. Με την Δόξα, με τον Ερμήν και... Δόξα Ερμήν και το άλλο... Με το... Δόξα Ερμή. Και είχασε από Σαλαμίνα και Ολυμπιακό. Πέντε αγώνες. Είχε άλλο ένα μηδέν το σήμα το άλλο.
0: Ναι.
3: Ναι. Και εφωνάζαν κάποιοι ότι θα κάνουμε προαθλητισμό, θα παρακαταστρώσουμε. Στο άνθρωπο δεν φτάνει το κομπιουτεράκι του και έκαμε σας αποδείξει ότι προλαβαίνει. Ήταν για μας πίσω και προάθλημα.
0: Έγινε δώρο μου, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια. Πάμε διαφημίσεις πολιτικό δελτίο.
4: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
11: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία. Ανδρέας,
12: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
13: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
12: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
14: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3:30.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνάντηση στα γραφεία του DC στην Πινδάρου είχαν ο πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου και Αβέροφ Νεοφύτου. Στο τραπέζι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα, ενώ τρέχουν και οι εσωκομματικές διαδικασίες για το χρήσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Συνάντηση αργότερα και Ανίτας Δημητρίου Γιώργου Παμπορίδη. Τον νέο διευθυντή των κεντρικών φυλακών ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Πρόκειται για τον Γιώργο Ιωάννου, πρώην στρατιωτικό, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 2 Νοεμβρίου. Καζάνη που βράζει ο τομέας της εκπαίδευσης, εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς η επικαιροποιημένη πρόταση της Υπουργού Παιδείας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για το νέο σύστημα διορισμών. Η υπερβολική αντίδραση των οργανώσεων διαμηνεί η Αθηνά Μιχαηλίδου. Θα συνεχίσουμε να εμένουμε στην θέση μας και να στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, το μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος μίλησε ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η αστυνομία στην Μουταγιάκα μετά τον σοβαρό τραυματισμό 44χρονου αλλοδαπού σε ανεγυρώμενη οικοδομή. Φέρεται να χτυπήθηκε με αιχμηρό οικοδομικό εργαλείο στην Κυλιακή χώρα κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με ομοεθνή συνάδελφό του, ο οποίος στράπηκε έπειτα σε φυγή πεζός. Η αστυνομία καταζητεί τον Μαμούκα Ματίτασβίλη, 47 ετών από την Γεωργία. Νύχτα τρόμου για ζεύγος αλλοδαπών στη Λεμεσό, 5 κουκουλοφόροι μπούκαραν στο σπίτι τους από μη ασφαλισμένο παράθυρο ενώ κοιμόντουσαν και προτάσσοντας μαχαίρια και όπλο, έδεσαν και φίμωσαν τον 43χρονο άνδρα και διέταξαν την 36χρονη γυναίκα να τους ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχαν στο σπίτι. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Dear Coffee.
1: Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Αριό, πόσο κάνει ένα γένα?
23: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, ναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις το ένα που μου ήρθε μέσα στο μυαλό μου από το τραγούδι. Ένας μπαγλαμά και μια πατέρημη.
1: Και αγυρίζει έτσι. Να εγκάμεις έτσι.
0: Είδες ρε, είδες ρε.
1: Άλλη και τίποτε να τσιλάς, να πίνει, να τσιλάς.
0: Λοιπόν, Echo Cable και McDonald είναι στην παρέα μας αυτών των δύο ώρων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data και λεπτά και SMS και το καλύτερο οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθήσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα Cablenet. Έχουμε γραμμή, χαίρετε. Γεια σας.
2: Την πατέρη μην κρατήσει μες στο χέρι.
0: Αμα την κρατήσει μες στο χέρι, έμεινε στο μπάγλα μας.
2: Έχω το μπουζούκι μες στο αυτοκίνητο.
0: Ρε φίλε, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Τώρα μου λάλες κιθάρα ήταν να σου πω ο Στέφανος κιθάρα. Πάρε άλλον τον μπουζούκι.
2: Μπουζούκι ρε πολύ μου μπουζούκι. Αλλά θα το φέρω μαζί μου που να πάμε.
0: Και ο μπαγλαμάς είναι ωραίος. Αν έχεις μπαγλαμά φέρτο.
2: Έτσι
0: πιο εύκολο να το πάρεις.
2: Να το κουβαλάνε. Αλλά τα σέρκα τα δικά μου νομίζω δεν κάνουν για μπαγλαμά.
0: Κάνουν κάποιου άλλου.
2: Ναι.
0: Κάνουν κάποιου άλλου που κάνουν οι πόρτες.
2: Μα έκλεισαν τες. Τα γερίδινος.
0: Πράγματι.
2: Τώρα να τα πούμε από κοντά τούτα. Φίλε, φοητσάζει με πολλά τούτη επανεκκίνηση του πρωταθλήματος με έτσι αποχή για τα φαβορί. Πάντα ένα φαβορί χάνει, ένα πιο φαβορί χάνουν, αν είσαι έτσι οι διακοπές.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να μην τυχαία μάτια σύντομα, ό,τι άλλη φορά μην αλλάζει.
0: Φίλε, εντάξει, ό,τι και να πεις είσαι έξω. Μια αποχή πάντα, ξέρεις, και στις αποχές ιδίως μπορεί να προκύψουν και κάποιοι ένα και ο τραυματισμοί που μπορεί να τους αποκρύψουν, ας πούμε, από την ομάδα. Να μην θέλουν να τους κάνουν μπροστά έξω και πάει στο γήπεδο, ας πούμε, και λες, μα γιατί έμπαιζε τούτος, ας πούμε, γιατί δεν είναι στην αποστολή τούτος.
2: Θα δείξει, δεν μου είδα, λέω, είσαστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά, εσύ.
1: Καλά.
0: Τι ωραία ρε παιδί μου ασχολάνεις που εστρίτσε 40 και άλλες ασχολάς ρε φίλε. Εγώ.
1: Ναι.
0: Έξι.
1: Α, δελτία.
0: Καταλάβες το τσολάκι, ενώ βάλα καμίζε δελτία τώρα.
1: Μου είπε να ρε. Έξι
2: το αρκάζω να επιστρέψω λίγο τον περιβάλλον με ασκηγιά.
1: Θα κάτσεις πας στην παραμένω ώρα 7.
0: Άμα πιένεις έτσι ώρα περιπάτους παρέτα. Ο περίπατος ο καλός εν πρωήν που είναι.
2: Έφυλε τα
0: σκυλιά
2: τα δικά σου,
0: δεν διαφορετικά από
2: τα δικά μου.
0: Εντάξει, οκ. Εσύ να πιάνουν λαούς. Μόνο που την ως φύση.
2: Φτερωτό. Εντάξει, επειδή έκαμε λίγα νερά χτες στην περιοχή μας και είναι πειρα τώρα, είναι ότι πρέπει. Αφιανευτούς.
0: Πολλά ωραία.
2: Τέλος πάντων, να τα πούμε ρε φίλε.
0: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά, τα λέμε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Ένα μωρέ πολύ.
0: Ω, καλώς το φίλο μου τον Μπάρι. Είναι ο Μπάρις από την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
3: Όχι από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
3: Ο φίλος μας είναι ο...
1: Θεόδωρος Τσολάκης.
3: Ο Θεόδωρος...
0: Είναι, κοίταξε να σου πω, είναι ο νέος ή παλιός Λεωνίδου.
1: Ο νέος ή παλιός Λεωνίδου, αμάν.
0: Έχει το ίδιο ακριβώς καλούπιν και μπλα μπλα. Απλά είναι το φκάλι ακόμα διότι είναι λίγο αντροπιάρης.
1: Όχι, δεν αντρέπουμε. Με αγχώνεσαι.
0: Όχι, όχι, εγώ είμαι μεγάλος του.
1: Είμαι τρία χρόνια πιο μικρός από Λεωνίδο. Ο Λεωνίδο είναι 29 τώρα. Εγώ είμαι 26.
3: Ναι ρε, αφού είναι σειρά μου. Ξέρω να
0: μπορεί. Να μπορεί.
3: Είμαστε σειρά ρε.
0: Σειράες εννοείς, άμα αναφερέσεις κάμποσα διψήφια νούμερα.
3: Γιατί ρε.
0: Είσαι σειράς μαζί με ο Τσολάκη, θέλει να πεις όξα μαζί μου.
3: Μαζί σου ρε.
0: Μαζί μου, αμάλιστα ρε σειρά.
1: Ναι, εγώ είμαι τρία χρόνια πιο μικρός από Λεωνίδου.
3: Είναι τα πούς που είμαστε πιο μικρός,
1: όχι ρε. Ναι, ρωτιό.
3: Ο Τσολάκης πρέπει να μου τα κοτσίνο φόρκα, ρε.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Κοκκινοχώρια, αλλά είμαι από η Λάρνακα, μεγάλο στην Λάρνακα.
3: Εντάξει, επειδή
1: Εξεγυρίζα από ό,τι όρκα είχα μετά από την καλά πλέον στο Supersport τότε, το 20. Αναγνώριζε η Ρίνια Σαλαμίνα από παιχνίδι.
3: Μπράβο, μπράβο. Ρε, πολύ μου, να με αξιάζει και κερδίσουμε φίλε Τσολάκη, προς Θεού εξέταμε.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα, για όνομα του Θεού παρεξίγω.
3: Εγώ για να απαντήσω τον κυρίου Κατέβογλου, του φίλου του Πολυβίου.
0: Ναι.
3: Εν καιρός, αν την ανοιγιάζει, δεν γίνεται να κάνει και κανένα δικό του. Γερός.
0: Νομίζω έχεις απόλυτο δίκαιο.
3: Διότι νίκιασε ρε φίλε, έπαθαμε όπως το Τσίριο το γήπεδο σας. Έτσι έπαθε, βρήκε γυρεύκη γήπεδο όπως το Τσίριο που γυρεύκη. Πρέπει να κάνουμε και κάτι δικό του.
0: Ρε μα, εγώ τώρα που αναφέρε στο Τσίριο, είδα κάτι φωτογραφίες σήμερα το πρωί από κάποιον κύριο που ανήρθησε στο Facebook. Του Τσιρίου Σταδίου. Εντάξει.
3: Έχει χάσει την τώρα να είναι η κουβέντα που άκουα εγώ σήμερα. Ναι.
0: Με τους μουσαμάες.
3: Όχι. Άκου, ναι.
0: Φίλε, είσαι ντρύπα και βάλα μουσαμά. Εντάξει. Και εγώ, διερωτώ με. Δηλαδή, ρε κουμπαρέ, α, δεν επίεννε ο ΕΟΑ, λέμε σου.
3: Ναι.
0: Ήταν να περάσει τούν το γήπεδο που την αρχή να αδειοδότησε σταδίων.
3: Δεν ξέρω η αλήθεια.
0: Φίλε, δηλαδή είναι για να πιάνεις το κεφάλι σου πραγματικά και να το χτυπάς πας στη γωνιά του τοίχου ή πας στον τοίχο.
3: Λοιπόν, να μιλήσω ειλικρινά. Επειδή δεν ακούεις τη σήμερα, ειδοποίησα και ο Στέφανος προηγουμένως. Δεν διαράβει κάτω. Του τον έμπου το ράδιο που σας άκουσα κάπως.
0: Μα ούλον τούν το δύο ώρων τώρα μιλούσαμε. Μόνοι μας είναι να πεις.
3: Δεν ξέρω εγώ, θα με στείλε μεσό ρε πια να ράβιες.
1: Όχι, λάρνα κανένα κουάμα πάντως και κοτσινογόρκα.
3: Ναι, δεν ξέρω. Άλλες μέρες ακούω ασκαθαρά. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαι ειλικρινής, εγώ και ακούσα άλλους ραδιοσταθμούς αθλητικούς. Τυχαία, νεκάτος, εδώ κάπως έναν σταθμό. Όνομα και Μίχωριο. Και ακούσα το για 5 λεπτά και πέπε να το δώκουν το τσίρο την Μακάμπη, να μας το στάσει Μακάμπη και να κάνουν έτσι και μαλώνας για το Σπύρος Κυπριανού και η Μακάμπη και να φοράσουμε φαέλε την Μακάμπη. Μα ήταν που κάναμε το Ισραήλ, θα με σαρεπλή.
0: Εν το πιάσα όντω πράγμα δηλαδή.
3: Μα ούτε εγώ δεν τα έπιασα ρε φίλε. Τόσο είναι μονή, τόσο ποτέ το. Εντάξει, και χαριτολογώντας να τα έλεγε. Πού μπορεί να χαριτολογώντας λέω. Είναι χαριτολογώντας. Εγίνεται να κάνουμε τόση διαφήμιση χαριτολογώντας.
0: Κοίταξε, η Μακάμπη εντάρτη ποδά να παίξει αγόρες Ευρωλίγκας.
3: Έτερον εκάτερο.
0: Οκ, δεν πω το πρόβλημα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
3: Να το κάνουμε και από τούτον και να το δούμε το Τσίριο και να κάνουμε μια πρόταση.
0: Να δούμε το Τσίριο στη Μακάμπη.
3: Μα γιατί είμαστε να πέντε να μην νοθάσουμε ρε φίλε.
0: Φίλε το Τσίριο να με ρωτάς εμένα είναι σάσμα που θέλει. Είναι κάτι άλλο που θέλει το Τσίριο.
3: Μα πρώτα πράγμα γκρεμίσει εκείνους που το διηγούσει. Γιατί εκείνοι που το διηγούνται πιο δυνατές οι βάσεις του που το Τσίριο.
0: Τούτον θέμα που πρέπει να το δουν κάποιοι υπεύθυνοι.
3: Έκαμε το Τσίριο να σου το πω διαφορετικά φίλε. Έκαμε το κάποιος δωρεάν. Και κάνουμε το κάποιο χτήμα.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Εντάξει, και όσο που το κάνουμε δωρεάν, είναι το κάνουμε δωρεάν για να εισπράττουν άλλοι και να μένεις μέσα, ας πούμε, το φιλανθρωπικό, αφού είναι δωρεά, είναι τσίριο στάδιο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι δωρεά για να ευκολυθεί ο κόσμος.
0: Έχεις από εδώ δίκιο.
3: Όχι για να εισπράττουν πιο πολλά.
0: Λοιπόν, έχεις μήνυμα από τον Καντέμογλου.
3: Πέτω.
0: Ο κύριος Πάρης έγινε και ένα αγρότης που κασάπης.
3: Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πάνω στο τρακτούρι και ώρες, ρε φίλε, καθάρισα καμπόσα τα εγκρίκια από κάτω.
0: Γεια σου, μπαράτσε μου.
3: Ήταν να σας πω για την κουβέντα που λαλίζε για δες ώρες να σκολάσετε, τουλάχιστον εσείς ξέρετε τώρα να σκολάσετε. Εμείς πάνω ξέρουμε να μπορούμε να κάνουμε.
0: Μπράβο, φίλε μου, έτσι. Έτσι είναι οι αγρότες. Έτσι είναι οι αγρότες. Γεια σου, Μπάρη μου, να σε καλά, να σε καλά την αγάπη μου. Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κύριε, εγώ μου. Εγώ είμαι πάλι ο Θανάσης.
0: Ναι, Θανάση.
4: Ήθελα να ρωτήσω το πρόβλημα με τη Βύση. Γιατί του βουρούν στα δικαστήρια ο Καρβέλας για μια θέση. Αφού ξέρω ότι για μια θέση αφού τον έβαλαν μπροστά τον Καρβέλα ξέρω τον. Αλλά γιατί κάνουν του τα ούλα και τώρα δικηγόρους
0: μα ξέρω Θανάση μου, είναι σωστά τα πράγματα που γίνονται. Εντάξει, ο κάθε ένας...
4: Πες ότι εσύ Γιώργο μου, αν πήγαινες εσύ και έβλεπες την Παπαρίζου και ήθελες να κάτσεις στην πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Έτσι απαγορεύεται να κάθεσαι στην πρώτη θέση. Εν ανάγκη να σου πούνε εσύ, εσένα, ότι ένα Ελλάδα να σε βουρούν τα δικαστήρια και τούτο και έτσι και πράγματα. Είναι σωστό ρε.
0: Είναι σωστό.
4: Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Πότε φεύγει ο Ηλιασί που είμαι στην ομάδα μου.
0: Πότε να έρθει εννοείς.
4: Πότε να έρθει.
0: Επίσημα θα αναλάβει του χρόνου, τον Μάιο.
4: Το Μάιο.
0: Επίσημα.
4: Τώρα πόσους τεχνικούς έχουμε στην Ολυκά εμείς. Και πόσοι προπονητές έχουμε εμείς.
0: Προπονητές.
4: Σαν ομάδα.
0: Έχει πολλούς προπονητές. Αν πιέτσε τις ακαδημίες και όλες, έχει πολλούς προπονητές.
4: Μαλεκίδης, πότε τον πιάσασαι ιδανικόν και μπήκε στην εθνική. Τον Μαλεκίδη.
0: Ποιος τον πιάσασαι ιδανικόν τον Μαλεκίδη. Ο Μαλεκίδης είναι στον Απόλλωνα που πέσει.
4: Ναι, ξέρω ότι είσαι τον Απόλλωνα. Γιατί έπιε στην εθνική.
0: Διότι εκάλεσε τον ομοσπονδιακός προπονητής.
4: Όμως παιδιά, άρεσε μου πολλά, πολλά καλός συμπαθητικός ο Άκης Μαντζό και θέλω να πω κάτι σαν την εθνική και σαν καλό προπονητή να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας γιατί είναι σαν προπονητής και σαν την εθνική Κύπρου είμαστε power. Εύχομαι με τον καλό νέο χρόνο ο αγαπητός φίλος μου Άγκης Μάντζος να φέρει καλούς παίχτες στην Εθνική για να δυναμώσει λίγο η Εθνική να έχουν καλή επιθέσεις ρε.
0: Να σε καλά Θανάση μου, να σε καλά. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, καλησπέρα Λευκοσία, καθαρά over από το 206.
1: Καθαρά.
0: Σχεδόν όποιος βάλει ο Μπέρκ θα είναι φουλ η Ομόνια, λέει ο Μηδενικός. Λοιπόν, ο 325 ακούσαμε που λέει παίζει Ομόνια Πάφος την Πέμπτη. Παίζουν ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Τη μια έβαλαν την Παρασκευή και τη μια Κυριακή. Γιατί, ποια η λογική, γιατί Κυριακή είναι η Πάφος.
1: Ναι, έχει μια λογική.
0: Εντάξει, έχει μια λογική. Από την άλλη όμως, εντάξει, από τη στιγμή που πληρούν οι ώρες που πρέπει να έχει το ένα παιχνίδι από το άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκεί ήταν
1: Δευτέρα.
0: Πέπτυν πίσω και βάλαν τη μια Σάββατο και την άλλη Κυριακή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Εγώ ήθελα να αποκαλεί για την Ομόνια.
0: Το όνομα σας.
5: Χρήστος.
0: Ναι, Χρήστο.
5: Στην αρχή της εκπομπής. Ναι, όντως η Ομόνια είναι πιο γεμάτη φέτος, ειδικά στο κέντρο. Έχει πιο επιθετικό γιατί παίχτες, ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι χρειαζόταν ακόμα έναν επιθετικό εμπειρο. Δηλαδή ένα επιθετικό όπως ήταν ο Γιώργιεβιτς, ένας όπως και ο παλιά που φτιάξαμε έναν Εγγλέζο, ο οποίος ήξερε να έρθει, έφταταν το πρώτο βιολίν, αλλά θα είχε την εμπειρία, θα μπαινε μέσα σε κάποια παιχνίδια για να τα καθαρίζει, όπως έκαμε μέσα ο Γιώργιεβιτς με την ομάδα στη Λεμεσό. Έναν τέτοιο επιθετικό, αν τον είχε φέτος η Ομόνια, θα ήταν τέλειο πιστεύω το σύνολο. Όχι πως υποτύπω του Καπουλίν και τον νεοθήτω, αλλά πιστεύω ακόμα ένας δεύτερος τούντος τι χρειάζεται με στην Ομονία.
0: Εντάξει, θεώρησαν ότι η περίπτωση Καπουλή θα μπορούσε να κολλήσει σε αυτόν που λες.
5: Δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Ναι, διότι έτσι νεαρός και ο Καπουλής.
1: Όχι ρε φίλε, εντάξει, πρέπει για μένα ούτε ο Άγγελος ο νεοφύτου πλέον είναι νεαρός. Πρέπει να σταματήσουμε να δούμε νεαρούς όποιος είναι πάνω από τα 19, 18, 19. Τούτε
5: είναι νεαρός. Ναι, αλλά έχουμε ένα ποδοσφαιριστή, είναι τα 35.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, θα πρέπει να δεις όμως και με τις αποχωρήσεις που υπήρξαν, που υπήρχε στην Ομόνια το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ανάγκη για να καλύψει τις κενές θέσεις και πρέπει να μετράς και τους αριθμούς των ξένων που φέρνεις.
1: Ακριβώς.
0: Διότι έτσι μπορεί να φέρνεις ανεξέλεκτα.
1: Αν πιάσεις να δεις τους παίκτες που έφερε η Ομόνια. Έφερε με τον Βίκτορος μια εντεκάδα. Εντάξει. Αν πιάσεις να δεις, έφερε τον Καμίσκι. Λέσει Καμίνσκι Φαμπιάν. Το καλύτερο δίδυμο νομίζω τερματοφυλάκων μέσα στην Κύπρο.
0: Μα μπορεί να είναι και μετά από πάρα πολλά χρόνια έτσι δίδυμο.
1: Ακριβώ. Το λοιπόν. Έφερε τον Ντουβέρν, ποδοσφαιριστή με πάρα πολλέ συμμετοχέ League One. Έφερε τον Νεκό, επίση ψηλών επίπεδων. Έφερε τον Σάτκα, διεθνή Σλοβαίνων, επίση συμμετοχέ σε πάρα πολλά ψηλό επίπεδο. Έφερε τον Μπράουερ, Ολλανδία. Έφερε τον Ντανάσε. Στέλο Αβουγουρεστίου, φέρε τον Ακιντόλα, φέρε τον Διονύ. Δηλαδή οι μεταγραφές που γίνηκαν είναι κατεμένα προσεγμένες η μια μετά την άλλη.
5: Για να είμαι ειλικρινής, στον τη σκέψη έκανα την εγώ πριν να φέρει τον Ακιντόλα και τους άλλους δύο τους κεντρικούς, ότι έλειπε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Όταν έκανα τις τρεις προσθήκες, δεν έκανα προς το τέλος. Πρόσφατες τέλος πάντων, κάπως εμπαράσταρε να πούμε η απώλεια του ή μη πρόσληψη και επιθετικού, αλλά πριν τους φτιάξει τους τρεις όμως υπήρχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δηλαδή αναπόφευκτα η φετινή χρονιά θα είναι σημείο σύγκρισης του οποιοδήποτε επιθετικού με τον ΜΑΕ. Είναι μέχρι να ξεπεραστεί το όνομα του ΜΑΕ στην Ομόνοια.
5: Εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ δηλαδή το ΜΑΕ με χαράν καραβάθρος και βουβίεν ευχαριστούμε το είναι ξεπεράστα. Εν το βλέπω έτσι. Εγώ ο άλλος που πιάσαμε πάρα πολλά καλά, όπως επίστευω ότι, όπως είπες, είναι μακρύς ο τρόπος. Επίστευω ότι άνετρα, στο μακρύ τρόπο μπορούσα πολλά να συμβουλιά να παίζει ο Λεωνί. Ότι χρειάζεται να προχωρήσει το πρωτάθλημα κάποιον, χωρίς να υποτιμώ τον Λεωνί Κακούλη, κάποιον άλλο με
0: παραπάνω βαρύτητα. Να σου πω κάτι όμως, περίμενε, διότι ο Γενάρης όπου και να σε έρχεται. Αν και λένε ότι ο Γενάρης εμπροσφέρεται για μεταγραφές υψηλού επίπεδου, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει.
5: Είπα σας όμως και παραλαμβάνω ότι δεν σκέψτε καμπλάτες κυρίως πριν και έτσι τους τελευταίους τρεις, ναι, τους δύο στο κέντρο.
0: Και ειδικά τον Ακιντόλα.
5: Ακιντόλα, ναι.
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Θεόδωρε μου, για την παρουσία σου και σήμερα στην εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Δώσε Πάσα με ο Στέλιο Παπαμοησίος.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
12: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
16: Τι λες παραμιλάς?
15: Πέψι.
16: Θέλεις ένα ψυχτικό?
15: Πέψι.
16: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
15: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
16: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
15: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω.
12: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήση των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
22: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
26: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
28: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni.
0: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύος Αλεξάνδρου από τους ορισμούς των διαιτητών στα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού ξεχωρίζει παρουσία για πρώτη φορά φέτος ξένου. Αυτός είναι ο Ιταλός Τζανλούκα Αουρελιάνο στο VAR στα παιχνίδια από Ελ Νέα Σαλαμίνα το Σάββατο και Ανόρθωση Πάφος την Κυριακή. Ερωτηματικό στον Αποέλ, η παρουσία στην 11 του Κωνσταντίνου Λαΐφη με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του εν ώψη του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Γερή υποψηφιότητα για αντεπούτο θέτει ο Καρίο, με τον Αγγελόπουλο κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο παρτενέρ του και τον Τέκενερ να διεκδικεί την επιστροφή του. Στην ανόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον αγώνα με την Πάφο. Μέσα ο Κάλστρεμ, εκτός Μπέκστομ και Σεντίν. Ντακρούς και Ράφα Λόπεζ εκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, πάντα στα υπόψη και η περίπτωση του Αγόρα Χαραλάμπους. Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει χωρίς προβλήματα, η Ομόνια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα. Άπαντε στην διάθεση του Μπέρκ που καλείται να κάνει την σωστή διαχείριση αφού ακολουθεί Τσέλιε. Τσακών, Ολιβάν και Αμίν δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρούμπεν Σέγγες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Αραδίπου. Φουράρου στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Ούκο Μάρτινς υπολογίζει στους Μιλοσάβλεβιτς και Αλμίδα καλές πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκιόφρι, αντίθετα δεν προλαβαίνει ο Σόκε. Ξεκαθαρίζει για Κορέια στην Πάφο και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο στον αγώνα με την Ανόρθωση. Γεμίζει ο Απόλλωνας εν ώψη του αγώνα με την Κράσα Βαένη αφού επιστρέφουν Γκασπάρ και Μπράουν ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σαρφό και Ιαγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Σούπερσπορ 104, στο τραπέζι από πλευράς Μακάμπι Τελαβίβ βρίσκεται το ενδεχόμενο να ζητήσει όπως τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα που θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλία του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνας από τη Σίτα Βίζιο, στις 8 Αραράτα την ίδια ώρα ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ στα άλλα παιχνίδια Μακάμπι Μιλάνο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μπάιερ Μπολόνια, Βαλένθια ΧΑΠΟΕΛ και Ρεάλ Παρτίζα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
23: Super Sport 104. Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa George με το

0: Καλά μου είμαι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησαίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι κορυφαίος και σήμερα ημέρα Πέμπτη, 8 μηνός Οκτωβρίου, κύριε Στέφανε. Πλησιάζουν μεγάλες εορτές. Λοιπόν, Αγίου Ανδρονίκου και Αθανασίας εν αύριο, νομίζω, ναι. Είσαι υπεύθυνος για γιορτές, ρε, για το γιορτολόγιο είσαι υπεύθυνος. Δεν το μετά. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στην ΣΥΤΑ. Αν έχεις φρύδο με τη ΣΥΤΑ, είσαι ήδη καλυμμένος και τώρα είσαι και κερδισμένος, γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν Gold Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής Word. Ξέγνιαστα και με όφελος, κύριε Στέφαν. Την Papa John's. Αν καλά ο φίλος μας ο Ανδρέας που Δευτέρας ενώ χρειαστούμε. Και υποστηριχτής είναι ο όμιλος Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Τους ευχαριστούμε. Όπως το Manga, σήμερα έχουμε το Retro 365 και είναι ο χορηγός του ειδικού ενθέτου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε, τι έχουμε, α, είχαμε ένα θέμα, πιάει μικρόφωνο. Επίρες καπαρέντα που γίνηκε με τον Σπύρος Κυπριάνου.
1: Καλησπέρα, κάτι άκουσα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να που έχουμε.
0: Έχουμε μπάμιες, έχουμε τραγανάν, έχουμε λάδι, το χορκάδι, δεν που έχουμε. Έχουμε πάλι που τα, πώς τα λέεις, ανακατοχές. Πρόσεξε. Ενάρτη Μακάμπη να καλωσορίσει. Άκουμε. Αλλάσουμε τα προγράμματα για την τιμή μα να φιλοξενήσουμε την Μακάμπη. Αλλάσουμε τα προγράμματα γυναικεία σώματα, ανεργή σώματα, μπάσκετ, ιστορίε κλπ. Και κάνουν για να γίνουν μονγκό από την κυβέρνηση κλπ. Εντάξει. Μια καμιά δυο προμονήσει μεταθέτονται λίγο παρακάτω. Κάνα δυο παιχνίδια πα λίγο παρακάτω. Το γήπεδο να πανέτοιμο. Μπορούμε να αστυνομεύσουμε 3.500 συν 100. Πρόσεξε. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε νουλα του δάτου, είπε τον έτοιμο κλπ. Εντάξει, την ίδια ώρα, να κάνουμε συνάντηση για αδειοδότηση γηπέδων σε άλλα γήπεδα που έχουν ακόμα προβλήματα και ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Άκου. Έρχεται η Μακάμπη και λαλεί, αφού λαλούν του ότι να δούμε την ευκαιρία για στους Κύπριους φιλάθλους να πάσουν να κάνουν να πιάσουν. Έτσι θα δούμε, λέει, εισιτήρια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έτσι θα δούμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εντάξει. Παπάδες, στατάδες κάνουν και τα μοίρα. Εντάξει. Την ίδια ώρα που η αστυνομία δια του Υπουργείου λέει ότι μπορούμε να αστυνομεύσουμε τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και κάποιους άλλους αγώνες. Δεν μπορούσε να αστυνομεύσουν περιλαμβανομένων αγώνων δικών μας τελικούς σε κλειστά γήπεδα. Και λέει, ξέρεις, είναι υψηλού κινδύνου, έχουμε 150 εισιτήρων, ας πούμε το Αποέλ, 150 της ΑΕΛ, 150 τα Απόλλωνα, 150 της Ανόρθωσης που παίζασαν στις τελικούς. Και αμένα μπορούσε. Θα με 5.000 μπορούσε. Καταλάβετε ρε. Έχω δικαιό, έχω αδικό. Πέ μου εσύ, πάρε θες. Είμαι μουρμουρός, είμαι πικράντερος, είμαι κακός.
1: Αδικό ναι, σου βρίσκω. Αλλά επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς το τι είπαν, το τι λέξει.
0: Γενικώς πάνω κάτω ρε φίλε. Δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ να δείμε το γήπεδο. Σε χρόνο ρεκόρ μπορούμε να συνοδεύσουμε 5.000. Σε χρόνο ρεκόρ μπορεί να φιλοξενήσουμε γιατί να γίνει η διαφήμιση πολύ στην Ευρωλίγκα. Και έρχεται μακάμε, δεν θα ζω εισιτήριο. Επειδή παίζει πάνω Αθήνα, εγώ σου λέμε ακόμα, δεν θα ζω εισιτήριο. Εντάξει. Αλλά τα δικά μα τα παιχνίδια

0: μπορούμε να τα στείλουμε ψώνια, γιατί ακούντησαν την άλλη φορά, ξέρω εγώ, handball, μπάσκετ και λοιπά, 150 εισιτήρια. Δεν μπορούμε πάνω από 150. Έχει πρόβλημα. Να θέλουμε την αστυνομία να είναι μέσα στο Ελευθερία ή μέσα στο Λευκόθιο κλπ. Τώρα δεν θέλουμε. Τώρα μπορούμε να τα κανονίσουμε όλα. Τελικώ και πέλο, α κάνουμε μια αίτηση. Όχι, δεν μπορείτε. Μα πού να το κάνουμε στο Κασιβιόν τελικώ και πέλο, με 10.000 κόσμο, δεν μπορούμε. Με 5 σε κλειστό μπορούμε.
1: Μα που τα πότε τώρα είναι. Α? Που τα πότε μπορούν.
0: Που τα σήμερα.
1: Που τα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δεις τις δηλώσεις που έκαμε πριν λίγο ο υπουργός.
0: Να μου είπε.
1: Τώρα να σου το δείξω να το δεις. Ένα λεπτάκι.
0: Μα και κοφτήμε να μου λέει ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο βουλευτής και ο αυτού. Δεν και κοφτήμε ρε πήρε. Δεν και κοφτήμε. Δεν και εκφράζω ούτε αντιπολίτευση ούτε κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρουν τούτα. Με ενδιαφέρει ο κόσμος απλώς. Να μην τον περιπέζω.
1: Οι δηλώσεις του υπουργού.
0: Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για διεξαγωγή των αγώνων. Μάλιστα. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγώνες της Μακάμπη. Μην πραγματοποιούνται αγώνες καταρχάς. Διεξάγονται αγώνες να μάθουν να μιλούσει. Εντάξει. Έστω αν είναι υπουργοί, αν είναι υφυπουργοί, αν είναι προέδροι. Αγώνες δεν πραγματοποιούνται. Διεξάγονται. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν δηλαδή, οι αγώνες της Μακάμπη με τεραβή χωρίς επεισόδια, είτε την Πέμπτη. Είπε την Πέμπτη σήμερα δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Στο περιθώριο στιάζημα προσωπικών του Υπουργείου και λοιπά των φυλακών και σπυροδιακών, τι άλλαξε σε επίπεδο επιχειρηματικής προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως. Μάλιστα, το αυτονόητο. Το αυτονόητο, το αυτονόητο. Είπε ότι για τέτοιου είδους αιτήματα σταθμίζονται πολλοί παραγόντες. Αυτήν τη φορά αποφασίστηκε να δοθεί η άδεια για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων. Αυτήν τη φορά. Για να το ξέρω. Διότι την άλλη φορά πρέπει να με δοθούσε. Μπορεί να αφορούν άλλες ομάδες.
1: Ίσως γίνεται για την προβολή. Της Κύπρου.
0: Καλά, ρε.
1: Εσκεμμένα θέλω να
0: καλά,
1: πω.
0: Ένα κάναμε τις προάλλες αγώνες και προβληθήκαμε, ας πούμε, με την παρουσία του Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: του Γιόκιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον λοιπόν παιχταράδο του NBA. Θέλουμε να έχουμε ανάγκη να μας ακόμα και αγώνα της. Εν είπαμε να έρθει.
1: Καταλάβεις τι εννοώ. Εντζήσε εναντίον, απλώς.
0: Εντζήσε εναντίον, να το ξεκαθαρίζω. Είμαι από τους μπασκετόπιλους έτσι αλλιώς της Ευρωλίγκα και του NBA, εννοείται το πράγμα γνωστό. Αλλά ο ίδιο μέτρα και δύο στάθμα. Και το, αυτήν τη φορά να αποφασίστηκε να δοθεί άδεια. Σημαντικό.
1: Ναι, εντάξει, λέει το όμως.
0: Και είναι πρέπει κάποιον να το σπίσει για το σε κοινό συμφέρον τι. Αλλά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού των Οπαδών που είναι να πας είναι Κυπρέοι, ας πούμε. Να μην τους έχουμε εσύ, γράφουμε τους στα παρέδωρα, μα είπαμε ποιό μας.
1: Να με έχει ένα... Ναι, εντάξει.
0: Εγίνεται ρε φίλε τα θέλει σούλτα. Όποιο κι αν είσαι. Και γίνεται να είσαι yes man εναντί οποιοδήποτε. Όποιο κι αν είναι. Εντάξει. Θα μου πουλήσεις τη λότα για χειρό ρε φίλε. Εμένα τουλάχιστον.
1: Κατά την άποψη σου, τι πιστεύεις ότι έπρεπε να κάνουν.
0: Τι έπρεπε να
1: καλύτερο.
0: Ρε φίλε, αν η πολιτική τους, ενώ η πολιτική τους στον αθλητισμό, ήταν η ίδια, ανέκαθεν, ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Αλλά να έρθω να δώσω ουσιαστικά γίνει και δίδωρο. Και να έχω ότι αυτό δεν είναι να προβληθώ. Τη στιγμή που έκανα μεγαλύτερη διοργάνωση προσφάτως στο ίδιο το γήπεδο με μεγαλύτερους αστέρες παγκόσμιας εμπειλίας, δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν με γεμίζει. Και τη στιγμή που αρνήθηκα πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, δυο τρεις φορές. Όχι 100 εισιτήρια, όχι 150, όχι πια κλεισμένων, όχι εκείνων, όχι τούτων. Όχι έφταγα μόνο τον τελικό, γιατί είναι υψηλού κινδύνου, το ένα το άλλο, γίνεται. Εντάξει, κάπου προκαλείται ο απλός ο κόσμος. Για πρέπει κάποιον να τα πείτε τα πράγματα. Ρε. Για πάει για μένα να κάνει δηλώσεις οποιοςδήποτε, υπεύθυνο ας πούμε. Ερώτα τώρα, συνάδελφε, τρία πράγματα παρετά. Τρία πράγματα χορκάτικα, ανθρωπινά, ίσια. Όχι να ακούει τα που μου λαλεί απλώς και να μεταφέρω. Είμαι μεταφορέας. Είμαι εκπρόσωπος του απλού του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είμαι εκπρόσωπος του ακροατή μου. Που ήθελε να ρωτήσει κάτι και δεν μπορούσε να ρωτήσει. Να ρωτήσω εγώ. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Ο Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Ε, Γιώργα ρε μου, να μου κάνεις.
2: Λοιπόν, εδώ και τον πάσαν τώρα. Για ένα πολλά σοβαρό θέμα καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με εκείνα που λέεις. Εγώ είναι να προχωρήσω και παρακάτω, αγαπητέ Στέγιο, για να πω ότι δεν έπρεπε να τους δώκουν άδεια. Λοιπόν, εν είμαι ρατσιστής ρε φίλε, αλλά το θράσος τους δεν έχει όρια. Και μιλώ το με όλη τη συνέστηση και την αίσθηση του τι λέω. Το θράσος τους δεν έχουν όρια, δεν έχει όρια. Πρόκειται για έναν λαό.
0: Όχι, άσε τον λαό, μιλούμε στο συγκεκριμένο
2: ρε. Να το πω. Γιατί έχω ιδία να απόψει. Και θα το πω και δεν φοβάμαι να το πω.
0: Μα είναι θέμα πόρε, αλλά αν και αυτοί ο λαός αν έκανα λάθη ή οτιδήποτε άλλο ή αν έχουν απαιτήσεις. Είναι θέμα ομάδας.
2: Ο εμπίδιο για τον δικό μας τον λαό, αγαπητέ Στέλιο.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες για πολλά καλά για ποιον λαό αμίγω.
0: Ναι.
2: Το θράσος τους δεν έχει όρια και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε μόνο τους Τούρκους να φοβάστε τα μέσα. Ονοήτο.
0: Χαιρετώ.
2: Και είναι απαράδεκτη η πολιτεία μας που τους επέτρεψε να διανοηθούν ότι ας πούμε μπορεί ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός θα πάσουν στο ύπεδο η Κύπρη. Δηλαδή έκαναν τον τόπο δικό τους πριν να μπουν μέσα. Τούτα μόνο έχω να πω, ονοήτω και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κόσμο που συμφωνά μαζί μου, έχει πολλούς που διαφωνούν.
0: Είναι ύπατα κουτσιά καθαρισμένα, τέλος.
2: Είπε
0: στα κουτσιά
2: καθαρισμένα.
0: Να σε καλά. Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιο?
3: Δεν ξέρει ποιο φτιάχνει έτσι ώρα.
0: Πέμα αρχή, κακούργια μου.
3: Έχω να δηλώσω ότι ο Μονέα Νοροπιά είμαι 10 και πάνω βαθμού διαφορά.
0: Επίσημη δήλωση.
3: Ναι, και οι αελίστε που φτιάχνουν και νομίζω για πρόθυμα έχουν καλέ πιθανότητε να είναι στην Εξάδα. Να ρίξουν τα πόδια.
0: Δεν παράδεισε στην Ορθογία πια στην Έρτορα.
3: Ρε κουμπάρε φτιάχνουν και νομίζουν ότι είναι πράσινες.
0: Άιστα ρε κομπελού και θέλω να πούσεις ρε. Είναι να πιερώσεις φόρον εσού, όχι οι άνθρωποι τούτοι. Άιστα να πούνε τα πούσεις. Χαίρετο.
3: Έτσι μάλλον, γεια.
0: Ξέρω το πως είμαι, γι' αυτό μου σε αγαπώ. Μάνα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Ο φίλος μας έτσι, να μου γεσί. Θέλω πως για το Τσίριο με τη φωτογραφία που είδαμε πως γίνεται, η λύση είναι κατεδάφιση που μέχρι πρόσφατα γίναμε συναυλίες και κόσμο πάνω από 8.000 εκεί, εντάξει, είναι και άλλο θέμα, αγιά και ο πόνος. Ρε, εμάς δεν εννοεί, ας πούμε, κατάλαβες το. Εμπολιάσαν του, εξαναμπολιάσαν του. Εντάξει, εξαναπομπάραντο. Το πάνω διάζωμα θα δοθεί να δοθεί το κάτω. Η ανατολική θα δοθεί ούλε να δοθεί τη γη. Πάντε και ξέρεις, όπως εκτισμένα τα πράγματα, αν είσαι πάνω κινδυνεύεις, αν είσαι κάτω κινδυνεύεις. 50-50 ας πούμε. Αν γεραστούν κάποιοι μητσί και πάσουν πούμε, να παίξουν κάτω ή οτιδήποτε άλλο κινδυνεύουν. Εσύ που είσαι πάνω κινδυνεύεις. Εντάξει. Αμάναμα να πάρει άδεια. Το μακάριο να φύγαν το τζαμί και είναι και μόνο να το χωρίσουν στο τέλος. Να κάνουν οικόπεδα στο τέλος. Κάποιος να πιάει ρε φίλε. Να το έχουν το μακάριο τζαμί με τις κερκίδες. Να πιάνουν και τον πετόν να το κάνουν μόνο να το ξαχρησιμοποιήσουν. Πώς κάνουν εσύ να παλαλείς. Το μου κάνουν ανακύκλωση ρε.
1: Ανακύκλωση.
0: Αυτά. Λοιπόν. Είναι χούμε ρε παιδί, είναι στο περίπου. Να κάνουν νέα συνάντηση για την αδειοδότηση, είναι κάποιο κηπέδο, να δουν που είναι, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις. Να δουν για τους φωτισμούς, να δουν για τα κρυστά κυκλώματα, για τα πάρκινγκ είναι και θορούσι, για τις τουαλέτες είναι και θορούσι, για στάθμευση να αναπήρουν είναι και θορούσι. Φρουφρου και αρώματα. Και ανακατονούνται και κάνουν σε ποτούν το... Ξέρω, μπάρε, εντάξει, να ουσάσουμε, μπάρε, πόσο καιρό έχουμε, έχετε ένα μήνα. Ναι, αλλά ένα... Εντάξει, τώρα αν έγινε και κάποια αυτοί παραπάνω, είναι μπονή, ας πούμε. Α, γίνει κάτι όμως. Πρόσεξε. Να μόνο τούτο. Α, γίνει κάτι όμως. Και έχουν την τελική την έγκριση. Αυτά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Πέτρος Ρώμα, κύριε Στέλιο.
0: Ο Πέτρος
4: Ρώμα.
0: Έλα ρε Πέτρο Ρώμα.
4: Σχετικά με το θέμα που ανοίξατε, στο τέλος πριν χρόνια έκαναν πόλεμο οι Τούρκοι να πιάνουν το Κύπρο, σωστά?
0: Ναι, μου καμάν.
4: Έκαναν πόλεμο, έκαναν πόλεμο με τους Τούρκους και πιάνουν το μισό Κύπρος οι Τούρκοι.
0: Μα παλιά που μιλάς τώρα, το 1974
4: ναι,
0: μιλάς. Έτσι έκαναμε εμείς πόλεμο, έκαναν Τουρκική, είχε Τουρκική εισβολή και έκαναν πόλεμο, είναι διαφορετικό. Έγινε Τουρκική και έκαναμε εμείς πόλεμο να πιάσουμε κάτι, έπιασαμε μας.
4: Μάλιστα. Και τώρα ο Κύπρος πωλήθηκε στο Ισραήλ, δεν σε μακαλούν ό,τι θέλουν. Είναι και έκαναν πόλεμο, τσούνια, αγοράζονται. Έχουν λεφτά, αγοράζουν, μια χαρά είναι.
0: Τα ξέφταν πως στην πολιτική της ειδής. Εγώ μπαίνω στο, Πέτρο μου, εγώ μπήκα κατευθείαν στο ψητό που αφορά τη διεξαγωγή κάποιων αγώνων, τη φιλοξενία κλπ. Και τα δύο μέτρα και δύο σταθμάτα, τα οποία ισχύουν από πλευράς υπευθύνων σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση γηπέδων σε ομάδες εκτός Κύπρου. Αυτό με ενδιαφέρει και τον φύλακτο αυτόν τον ενδιαφέρει.
4: Ναι, αυτό που κάνουν γίνεται είναι σωστό. Και η κυβέρνηση που το κάνει, okay. Έχουν συμφέρον. Αυτό.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ.
4: Bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε.
0: Παύλος Ανόρθωης, αρμοχός του. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πολυλογήσω απλώς θα πω που να έχεις διάλειμμα τώρα να σου χτυπήσω τηλέφωνο και απαντάς. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις. Έμα έφυγε διάπνο σου. Έμπειρασαι.
5: Ένα λεπτό είναι, αλλά για καλό σκόπο.
0: Για καλό σκόπο. Αν είναι για καλό σκόπο να θυσιαστώ, ρε Παύλο.
5: Εντάξει, μόλις κάνεις διάλειμμα να σε πιάσω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Εντάξει, οκ. Okay, okay. Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος μου 960, ο Ατακαδόρος μου κάνουν όλοι όπως τον Αρτεμάκη, λαλή, εγώ έντσι, εγώ έντσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος μου 132, δεν ξέρω το πρόγραμμα του τώρα, φίλε, που λέει για ποιο λόγο ναι, θα δείξει το ΑΕΛΑ που έλθει φούτσαρ σήμερα για να δείξει μόνο νομόνια Απόλλων, ένα άδικο τούτο, εν το φούλτο προγράμματα της Ιταβιών και ενέβαινε να δείξει δύο κυπριακές ομάδες στο φούτσαρ. Δεν ξέρω ρε φίλε για το πρόγραμμα, ειλικρινά για το πρόγραμμα δεν ξέρω. Πολλά τσιάλι μου ρε. Αγαπώ τον πολλά ρε, αγαπώ τον πολλά. Άβιστα κύριε Στέλιο μου, έχει πολλά χρόνια να είναι παρέα η πρώτη λαλή Λάτσιο και οι άλλοι. Οι άλλοι μας είναι εμείς. Εντάξει. Γι' αυτό να ακούω. Γεια σου ρε Λάτσιο, άλλοι μου λεβέντη. Γεια σου ρε Λάτσιο, άλλοι μου λεβέντη. Ένα μαστινό στα Χριστούγεννα και πάρω ψηλά, μην έχεις δένει. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω φουνταριστός. Πάτε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκονης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
9: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
8: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy. Απαπαπαπαπ.
10: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Supersport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Supersport 104. Μένεις εδώ.
12: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
23: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, στην εκπομπή του Σύμπασο πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολλές ευχαριστίες, το είπαμε και προηγουμένως, και όλα τα σχετικά για την ΣΥΤΑ, για την Papa John's και τον υποστηριχτή μας καταστήματα Smart, να είναι καλά, και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Σήμερα θα έχουμε το 365. Ήρθαν πολλά μηνύματα, εντάξει, είναι και πως θέματα να συμφωνώ και συμφωνώ. Ήταν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση ομάδων του εξωτερικού και στην Μακαρία Νήσου. Αυτή είναι η αλήθεια. Για δικαιολογίες κλπ. Αν μπορείς υπάρχουν, άμα κάνουμε κάτι, βρίσκουμε χίλιες και δικαιολογίες, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Εντός ένα απλό, ρε φίλε, εντός ένα απλό. Μέντο συζητούμε τώρα. Είπαμε το 100.000 φορές. Χαράμα να φιλοξενούμε ομάδες ή οτιδήποτε άλλο για να δείχνουμε ότι έχουμε γήπεδα έτοιμα. Αλλά τα μισά μας γήπεδα είναι έτοιμα. Το πρώτο. Και κινδυνεύουμε. Εντάξει. Το δεύτερο. Επιλεκτικά φιλοξενούμε ομάδες. Πού χώρες. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, τούν την ομάδα μπορούμε να φιλοξενούμε την άλλη ομάδα. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Άμα είναι χωρίες οι διοργανώσεις, 150 εισιτήρια ο ένας, 150 ο άλλος. Γιατί έχουμε πρόβλημα με αστυνόμευση, αλλά μάλιστα στο εξωτερικό 5.000 μπορούμε να αστυνόμευσουμε. Σε κλειστό γήπεδο, όχι ανοιχτό, κλειστό. Μπορεί πιο δύσκολη η αστυνόμευση.
24: Πιο δύσκολο.
23: Κατάλαβες, έγινε τελευταία. Έγινε πρέπει να το ρωτήσω, ρε, δεν τους ρωτούσε. Δεν τους ρωτούσε. Μεταφέρουν απλώς κάποιοι το, ήταν που δήλωσαν ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρόεδρος, ο βουλευτής, ο βοηθός του βουλευτή. Η γραμματέα του βουλευτή, η γραμματέα του υπουργού. Τούτ, απλά. Δήλωσε, μετά είπα, είναι καμάντων τα αυτά. Κάθομαστε τα μέσα, ζητούμε και λοιπά. Και πάει να γράψει σε ένα σχεδόν. Ο παπά μου, εσύ ω είπε να κάνουμε το δάδε, δάδε, δάδε. Καλά, ρε, είναι να μπουλάρει. Ερώτησε τον τίποτε. Όχι. Όχι. Να κάνουμε μονόλογο. Είναι τα παίτια. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κύριο, τον Δημήτρη Μάρια να έχουμε σήμερα. Το είπαμε στο 365. Εγκάντε μου γλου, πια καλησπέρα για στον... Ναι, θέλει το αποτέλεσμα του μπάσκετ, παίζει ο Παναθηναϊκός πόψη, ναι.
24: Ναι.
23: Να εξαρτηθεί να μπορεί να κάνει, αύριο είναι τα λεσένα, η συμπεριφορά του κύριου Τάσου Μιχαλίδη. Να έχουμε τρίτη του Πάσχα, να έχουμε μεγάλη Παρασκευή. Παίζεται και
0: τούτο. Το φραπέ του πίνει εδώ μέσα στο ποτήρι του Παραθηναϊκού.
23: Πέμω.
0: Το φραπέ του πίνει εδώ μέσα στο ποτήρι, ένα μεγάλο ποτήρι.
23: Είδα το, ναι. Άρρωστο. Δεν θα να κάνω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Να πούμε το καλησπέρα μα. Έλα, ρε Στέφανε. Παρακαλώ. Εφιέ. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Α, ήρθε η πρώτη καλησπέρα. Επισκοπή. Καλησπέρα στην επισκοπή είναι ολόκληρη. Υποχρεωτικά. Έτσι είναι. Να που έχουμε σήμερα, έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και φούτσαλ, έχουμε αρκετά. Και αύριο είναι η μέρα που, που είναι το ορεκτικό μας. Ναι, ενώ ψυγείου.
0: Ναι. Ξεκινά.
23: Όχι, επανεκκινή.
0: Επανεκκινή.
23: Επανεκκινά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι είναι.
23: Ποιος?
1: Παναγιώτης Ομόνια Τσέρι, και αφού είναι το πανηγύρι μας σήμερα, όφιλε να πιάω πολύ καλύτερα και σας καλέσουμε.
23: Είπαμε να δούμε το Αγίου Αντρονίκου και Αγίας Αθανασίας, ναι.
1: Σωστό.
23: Μα, να σας ξεχάσουμε ρε κουμπάρε κουλιά με κρυσιά που κάνουν τα σταυρό μας που παίρνουν που γιάμε. Αλλά πρέπει να μας...
1: Περιμένω έντσι το Δεσπότη, είναι 6 παρατέταρτο, να έχει ελείψανο της Αγίας Αθανασίας.
23: Ναι.
1: Και αύριο το πρωί είναι.
23: Μάλιστα. Αύριο το πρωί είναι ένα...
1: Από το σφαιρικά έχουμε μέχρι.
23: Μάλιστα.
1: Ο Άγιος Πρώτης.
23: Να έχει κοσμένο, ναι.
1: Ναι, είναι το παραδοσιακό του Τσέρκου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι καινούργια εκκλησία. Κάνουμε για μια πανήγυρη, αλλά... Το Στέριν κρατά τον Άγιο Αντρόνικο κυρίως.
23: Στον Άγιο Κωνσταντίνο είπα έναν Απόστολο μια ημέρα, ένα ωραίο περιποιημένο σε ένα γάμο. Τη μεγάλη την εκκλησία μου λέει, μέσα στον κύριο.
1: Μεγάλη, ναι.
23: Ναι, πήγαινε, ναι. Αλλά την άλλη την εκκλησία δεν πήγα καμιά φορά, να το κάποια στιγμή, για με όχι αύριο φυσικά.
1: Λειτουργούν και οι δύο ανελίπως,
23: με
1: μόνο και οι δύο, έχουν
23: πολύ κόσμο στο τσέρ. Ναι, καλά κάμνατε. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλά να περάσετε.
1: Να είστε καλά.
23: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγωνισέως.
23: Καντέμογλου μου.
2: Ένα δεν πω καλησπέρα.
23: Είσαι ένα
2: καντέμογλου. Τον εχθρό μου κύριο Στέλνα, τον φίλο μου κύριο Στέλνα, συγγνώμη.
23: Έκαμε, στα, έκαμε στα γερημός.
0: Καλησπέρα μου σε εσένα.
2: Δώσε πολύ γλώσσα λαθάνου την αλήθεια.
23: Γλώσσα λαθάνου σαν την αλήθεια λέγει.
2: Λοιπόν, κύριε Παναγωνισέως, έχω να τονίσω δύο θέματα σε παρακαλώ.
23: Παρακαλώ.
2: Το πρώτο θέμα είναι ότι ο κύριος Στέλνας δεν τοποθετείται στο αποτέλεσμα και παίρνει έξι, έχουμε λίγες αμφιβολίες.
23: Για απόψε.
2: Ναι, θέλω να τοποθετηθεί να
23: παρακαλείς. Για ποδόσφαιρο που ασχολείται,
2: ασχολείται.
23: Αν ασχολείται με μπάσκετ. Αν ασχολείται με μπάσκετ μπορεί να νομίζω ότι υπάρχει και offside και ποδούν το... Είναι σωστό.
0: Κίτρινη κάρτα.
23: Ναι.
2: Σε το δεύτερο θέμα κύριε Παναγωνισέως. Έχει μέρα να μιλήσω με τον καιρό να μιλήσω με τον φίλο μου τον κύριο Πάρη τον Καθάπη που γίνει και ένα αγρότη.
23: Ναι.
2: Και άκουσα ότι να βάλει πίσω από το τρακτή μια κασούα και να φέρει κόσμο κάτω.
23: Ναι.
2: Αν είναι και να το κάνει να μου κρατήσει ένα μια θέση. Έχει το τρακτή.
23: Εντάξει, να πάρει σχετική άδεια.
2: Μάλιστα.
23: Να διοδοτηθεί.
2: Εντάξει, να διοδοτηθεί. Γίνανε και γίνει και εκείνο το
23: άδειο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
23: να σε καλά, Κατέμο, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
0: Είναι και της Πελαγίας σήμερα.
23: Της
0: Πελαγίας.
23: Έχει Πελαγίας, ναι. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Κάρα να αυτό να έχουμε μόνο ευχές να δώσουμε. Λοιπόν, τι έχει. Είπαμε το εντάξει, είναι οι πληροφορίες τις οποίες μεταφέραμε για τα εισιτήρια και λοιπά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε. Έλα ρε Στεφανέ, πάρε γραμμή. Καλησπέρα. Είδες, να διαμαρτυρηθεί τώρα να με μπορεί να κοιμάει με τις Ερώνιο Φίλιππος τώρα και να διαμαρτυρηθούσει. Πεις να μένει ο στρατάρχης έτσι ώρα, να ακούει η Λεμεσός ολοκλήρη. Έλα. Καλησπέρα. Έμεινε που βενζίνη. Εντάξει. Στη συνέχεια, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Πάμε και σε κανένα μήνυμα. έχουμε καλή. Εντάξει, το να διαβάζει το 960, το 132 έκαναμε το, το 474, το 933 το Λατσιάρι μου, το 813 από την Επισκοπή, το 964, πράσινος. Καλησπέρα.
3: Με ποιο μισέ.
23: Ποιος?
3: Παπα μισέ ο Δημήτρης που είναι εμπειρία. Η Ομόνια την πέστη μου πόκη μου να παίξει έξω ποιον κανάλι να δίνει. Κανάλι. Το σχέδιο ξέρω κανένα.
23: Μα στο φουτσάλ.
3: Όχι. Άλλη την πέφτει ο λαϊμός.
23: Ένα δείξε. Μένει και ένα το πούμε. Ναι, να μην έχεις εννιά καθόλου. Δω και σε ρετοιμά στην τεμπριά ολόκληρη πάνω. Εντάξει, λεβέντη μου. Bye. Μάλιστα. Εντάξει, επαναρχίζει τώρα και η ευρωπαϊκή δράση. Χαράζομαι, κύριε, για τους ποδοσφαιρόφιλους.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον.
23: Εντάξει, έχουν και αρκετά παιχνίδια πάνω τους, κάποιοι διεθνείς. Τώρα και μες στην Ευρώπη, να έχουν και παιχνίδια σε χωρίες διοργανώσεις. Να δούμε τι γίνεται.
0: Να δούμε την το rotation.
23: Εγώ δεν γερνώ πότε, ναι.
0: Έκαμε δηλώσεις ο φίλος ο Μουρίνιο.
23: Να που είπε ο Μουρίνιο.
0: Σχετικά με τη City.
23: Ότι.
0: Κάτι ερωτήθηκε για τη City και απαντά τούτος. Ας γελάσουμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Αλλά καθώς είμαι στα 60 μου λαλή, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση.
23: Όταν βγει η απόφαση.
0: Ναι, με λίγα λόγια θέλει να πει ότι ναι, να βγει η απόφαση, να πάει στο εφετείο και λέει θα είμαι 80 ετών μέχρι τότε.
23: Α, οκ. Για στο μου κάνει και χιουμουράκια.
0: Ναι. Εν υπέρ σας τώρα γίνεται ποτέ με τη City, ξέρεις.
23: Γιατί είναι υπέρ μας.
0: Αφού διεκδικεί με την Arsenal.
23: Εκεί να πιάμε προάθυρα εμείς.
0: Όχι, εσείς νομίζω να πιάτε, όχι.
23: Εκεί να αντισταφερέσουν το διάστημα που να σταφερέσουν να έχουν δει η Liverpool και η United. Παραπάνω.
0: Τώρα να δούμε. Να δούμε τι απόφαση θα βγει.
23: Γιατί δεν είναι τώρα πρόβλημα. Προηγούμενη πενταετία, εφταετία.
0: Παραπάνω.
23: Είναι εντός όμως. Παραπάνω.
0: Που το 9...
23: Ή ακριβώς οι δεύτερες στις κάθε σεζόν.
0: Μιλούμε για 100 κατηγορίες.
23: Ναι.
0: 100 κάτι.
23: Μάλιστα. Αν είναι 100 κάτι δεν μπορεί να σου πει να τα εκατοστήσω.
0: Συγκεκριμένα νομίζω είναι 114 κατηγορίες.
23: Ναι, 114. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. 77-77, 10-20, πιάμε την κουβέντα, αλλά είναι τα σοβαρά τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Και μας αφήνουμε να γιάσουμε.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος σου, ο CR7. Εψές.
23: Να μου είπε.
0: Απευθύνεται στο Λέο. Στο Μέση και γράφει Λέο. Τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλον τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή.
23: Καλά, παιδιά, επειδή είμαι με την Αργεντινή που ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
23: Θα του πει,
0: αλλά μπορούσε να παραλείψει για την Αργεντινή. Μόνο για την Αργεντινή.
23: Όχι, ρε φίλε, επειδή είναι η Αργεντινή, εν το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή κλπ. Είπε για την Αργεντινή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και Στυλιανέ.
23: Ναι, πατέρ μου.
4: Εγώ θα ευχηθώ πάντα στους εορτάζοντες υγεία και χαρά.
23: Ναι.
4: Και απλώς υπάρχει μια παλιά εκκλησία στην πόλη Χρυσοχούς.
23: Ναι.
4: Η οποία είναι στο τμήμα αρχαιοτήτων. Για ενημέρωση για όσους δεν έχουν δει αυτήν την ωραία εκκλησία, πρέπει να πάνε έστω και μια επίσκεψη μέσα αυτές οι βόλτες.
23: Πού είναι αφιερωμένη?
4: Στον Αγίον που εορτάζει αύριο.
23: Αγίον Αντρονικό.
4: Μάλιστα και ακριβώς επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ότι ας το Μακάριον, το Τσίριον, το Γάσιζι που το εκτίσαμε στη Λάρνακα και το έχουμε για τις κάποιες ομαδούλες, ας πούμε, γιατί η ΑΕΚ έχει το δικό της, η πρώτη κατηγορία παίζει και κάτω. Ποιο κήπεδο στη Διανή έχει τουλάχιστον τις προδιαγραφές στην Κύπρο και έχουμε να απαιτήσεις από αυτούς που έχουν χτίσει αυτά τα γήπεδα. Το πρώτο. Το δεύτερο αυτή τη στιγμή. αν για κάποιους αμφιβάλλουν ότι φέτος είναι δεν είναι η χρονιά της Ρώμα, να μου το πούνε εμένα, διότι έχω ψάξει μετά από πόσα χρόνια η Ρώμα πιάνει πρωτάθλημα και μάλιστα θα το πάρει άνετα. Ευκαιρία.
23: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
4: Λέω το απλώς για κάποιους που είναι με τη Ρώμα, γιατί εγώ συμπαθώ τη Ρώμα,
23: ναι.
4: Γιατί έχω κάποιους εκλεκτούς φίλους και έναν ιδιαίτερα που είσαι εσύ, αγαπητέ Στυλιανέ, και καλή να αντάμωση την ερχόμενη Τρίτη.
23: Χαιρετούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
23: Έσασε τα ούλα, πανίρα, κάμε που εκεί που δεν έβαλαν σε πιέσεις του, να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε... Είπε άρεσε μου το άνετα. Πάμε σε επόμενο κύριο, να δούμε την επόμενη κυρία. Μάλιστα. Πρέπει ο Στέφανο να είδαμε, δεν μας πάντα, δεν θα κάνω κανένα σχολείο. Ναι. Όχι, θέλω κάτι που σου παραδείγμα, να κλειδώσεις και μια ημέρα, γιατί αύριο θα έρθεις, έτσι αλλιώς, και επειδή να έχεις 9 για το Σαββατοκυριακό, εντάξει, να μην έχεις 9 σήμερα και αύριο να πας ακούσεις με τον Τάσο και να θεωρήσεις ότι σε κατηγορούμε. Εν κατηγορούμε.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
23: Ναι, μιλούμε δημοσίως. Με στοιχεία.
0: Βέβαια.
23: Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε 3-6-5 ρετρό στις 6-5. Χωρίς το 6-5, εντάξει. Άρα κανονίζεις τα προλίων προηγουμένως. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε... Καλησπέρα από Ξύλο Τύμπου. Έναν ο φίλος σου πάντως ο Ραφαέλος. Όχι. Καλησπέρα.
5: Καλώς σας απόγευμα.
23: Ναι.
5: Εγώ δεν το πολύ πιστεύω ότι θα τιμωρηθείς. Θα φεσιβάλλουν και θα βρουν παρασυράκια, διότι οι νομικές υπηρεσίες ξέρουμε ότι έχουν παρασύρκα.
23: Η μοναδική ελπίδα των οπαδών που δεν είναι με City να τιμωρηθεί είναι τώρα που επήρες θέση υπέρ της City. Που η στιγμή που πιστεύεις εσύ να τιμωρηθεί. Είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου.
5: Όχι, κοίταξε, εγώ έτσι... Καταρχήν δεν είμαι με τη City, είμαι με τη United.
23: Ναι.
5: Μέχρι στιγμής εγώ που παρακολουθούμε πολλά γεγονότα, είτε εντός Κυπρού είτε εκτός Κυπρού, εγώ βλέπω ότι δεν θα τιμωρηθεί.
23: Μάλιστα, οκ.
5: Ευχαριστώ.
23: Να είσαι καλά.
5: Γεια.
23: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20, όπου Γιάννης από το στρατάρχη, να μην μπορεί να ανακατωθεί. Κανονίσαμε να αναφέρει ο φίλος σου, ο Ιάκωβος. Καλησπέρα.
6: Έλα κύριε Στέλνιο.
23: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Εκανόνισα σε ρε στρατάρχη, θα ξηγηθείς με τον Ιάκωβο. Και θα σε φέρει και θα σε πάρει. Στη Λάρνακα και θα σε πάρει πίσω.
6: Θα με πιάσει τηλέφωνο.
23: Να σε πιάσει, ρε, να του δω το τηλέφωνο. Ρε. Σημείωσα το προχτές που μου το έδωξες.
6: Είναι το να ξεκινά.
23: Η ώρα 8.
6: 8 το φεστιβάλ.
23: Ναι.
6: Σε ξενοδοχείο, εστιατόριο.
23: Σε εστιατόριο στην Λάρνακα. Ρε. Να σε φέρουν για μέρε. Μα δεν θα σε κόφτες. Να φάει, να πιει, να πιερωθεί και να κάνει show. Είναι που θέλεις άλλο.
6: Εντάξει, παίρνουμε πια τηλέφωνο.
23: Μάλιστα.
6: Είμαι μέσα στον εναέριο.
23: Ναι.
6: Το Σαββάτον Ιαέλ έχει φεστιβάλ 96 χρόνια ζωής και την Κυριακή έχουν δύσκολη αποστολή με την Ομόνια 29 στο Αλφα Μέγα. Πρέπει να νικήσουν από 3-3. Για τον Μέση έκαμε τιμητική. Πήγε 21 χρόνια στην Αργεντινή. Τώρα είναι η σειρά που Ρονάκτο έκανε τη μυντική και απαραιτήσει. Όχι φεύγω και έρχομαι πίσω.
23: Μάλιστα.
6: Και αύριο ξεκινά το πρωτάθλημα, δύσκολη αποστολή της Ομόνοιας στην Πάφον. Με εγκαγνώδησα πριν 2 χρόνια, λάθος του Χολυμπαλή, ισοπαρίζα μας 3-3 και χάσαμε σκύο αμμούς. Πρέπει η Ομόνοια αμέν υποτιμήσει στο μισάωρο να νικά 2-0 και πάει στην τριβή τρένο 4-0-5-1. Ανόρθωση Πάφος ισοπαλία, από 4 μήνα ακριβήσει το από 2-1, από ύψωνας Απόλλων 0-2, ΑΕΚ Αραδίπου 3-1 και Ολυμπιακός Άρης 1-1.
23: Γεια σου στρατάρχη, ρε, βρεντε όλα μάνι. Μάλιστα.
6: και ενδεκάδες.
7: Ενδεκάδες.
6: Πρώτα την Κορέα και στο λαό Καμερού.
7: Μάλιστα.
6: Πρώτο Καμερού.
7: Πρώτο Καμερού, ναι.
6: 1990. Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Αγγλία 3, Καμερού 2. Χατρίκ του μεγάλου Γκοτσί Λίνικερ. Δεκαετία του 80 και 90. Σπες τότε να πετυνούς τα δύο με πέναλτι οριακά. Τα εγκό του Καμερού, ο Μακεράκη και ο Γερόνικος Ροζέμιλα έπαιξε παγκόσμιο κύπελλο στο Καμερού ως το 42. Προβοητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάστρι και έπαιξε το Καμερού με τη Superstar Λανική Εντεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Ούντε, Κατάου, Μακεράκη, Φρανσόνα Πηγή, Αντρέκα να πηγή, Αρφού Εζήτημη, Φούρκε Σαρικίντομιν, Ζογκέτη, Εμπουέλε, Πασκιά Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέμιλα. Και τώρα η Βόρειος Κορέα έπαιξε στη Γερμανία στο 6 πριν 20 χρόνια στο Μουντιάλ που εδώ πιάνει η Ιταλία σκουάντρα ζούρα στα πέρατη του στριγκονό του Ζιντάν τη Γαλλία. Έχασε από Ισπανία 3-1, Γερμανία 2-1 και Ιταλία 2-0. Προπονητής Σίτσικ. Ολλανδία, έκανε προπονητής παλιά, Αυστραλία, Κατάρ και Αϊχόβε. Και έπαιξε η Βόρειος Κορέα με τη Superstar Ρανική Εντεκάδα. Τερμαφύλακας, Ζαν, Γι, Ιου, Γι, Τσικ. Δύο, Μπου, Ιου, Ιου, Σου, Λουκ. Τρία, Ιω, Ιω, Σι, Τσικ. Τέσσερα, Μπι, Γι, Σου, Μικ. Πέντε, Γι, Ιω, Σουκ. Έξι, Γι, Ζου, Ζου, Σου, Λου. Εφτά, Σου, Ζου, Ζου, Λι. Οκτώ, Γι, Σο, Τσικ. Εννιά, Μπο, Ιω, Σοκ. Δέκα, Γι, Ιω, Σικ. Κέντεκα παλιά, Αγγλία, Manchester United, Κόκκινος Διάβολος, Τέμπιδες, δεκαετία του 2000, Φαν Γιν Γιουτσούκ. Καλό απόγευμα αύριο την Ιαπωνία.
7: Καλό απόγευμα, Στραδαρχιά, σε καλά.
6: Ιαπωνία.
7: Μάλιστα.
6: Καλό απόγευμα.
7: Επίσης, Στραδάρχη μου, είστε Στραδάρχη, είπε και ο 11 σήμερα. Τι θέλει να κάνω. Time out και επιστρέφουμε. Άτε.
8: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblò. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
12: CIC Automasters.
13: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
14: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
15: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
16: Flame Grilled tastes better.
17: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
18: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
19: 40% έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Walt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Walt. Παράγγειλε τώρα.
20: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες? Θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
21: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
22: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
21: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
23: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
24: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια πετρολίνα Agip και Eni για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
25: Χόπι October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
26: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
27: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
28: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
27: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
28: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
29: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
30: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 5.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
5: Αυτή είναι η ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπορείος Αλεξάνδρου. Ερωτηματικό στον Αποέλη παρουσία στην 11 του Κωνσταντίνου Λαΐφη με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του. Δεν που το αναμένεται να κάνει ο Καρίο. Στην Ανόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον αγώνα με την Πάφο, μέσα ο Κάρστρεμ, εκτός Μπέκστρομ και Σεντίν. Ξεκαθαρίζει για Κορέια στην Πάφο. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Καρνιώτισσα. Ο Χένιμπερ καλείται να κάνει την σωστή διαχείριση αφού ακολουθεί η Τσελιέ. Τσακών, Ολιβάν και Αμή δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρούμπεν Σέγιες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Αραδίπου. Στην ΑΕΛΟ ο Μάρτης υπολογίζει στους Μιλοσάβλεβιτς Αλμίδα, ίσως και στον Κιόφρι, αντίθετα θα απουσιάσει ο Σόκη. Γεμίζει ο Απόλλωνας αφού επιστρέφουν στις επιλογές Γκασπάρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετεδόθηκαν από τον Σούπερσπορ 104, στη Μακάμπι Τελαβίβ σκέφτονται το ενδεχομένο να ζητήσουν όπως τα παιχνίδια με Ολυμπιακό Πειραιός και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, που θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλία του πρωταθλήματος Φούτσα στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνας από τη Σίτα Βίζιο, στις 8 Αραράτ ΑΕΚ, την ίδια ώρα ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα Μακάμπι Μιλάνο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μπάγερ Μπολόνια, Βαλένθια ΧΑΠΟΕΛ και Ρεάλ Παρτίζαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
30: Supersport 104. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ποιο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίλα και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Και τον υποστηριχτή μας στα καταστήματα Smart με τα 19 καταστήματα στην Κύπρο. Και τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου, το ρετρό που σήμερα φτάνει στο 365. Λοιπόν, μάνα μου, έχουν την έννοια της Ρώμα. Πρέπει να τον ελάδωσε ο Στέφανος να πει για τη Ρώμα, λαλή τον πατέρ, για να πάει η Ρώμα κατά Βαρβάρο. Λοιπόν, ο Πέτρος Τσίρος είναι συγγενής του αείμνης του Τσίρου που έδωσε το γήπεδο, ξέρεις, ναι. Λοιπόν, θέτει σειρά ερωτημάτων αφορικών στις προηγούμενες δημοσίες για επιβιώσεις πήρε ετοιμότητος σε αντιπαραβολή με τα προβλήματα που έχουν πλέον αναδειχθεί. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα αναφορά πρωτίστως στη δημόσια ασφάλεια, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις εργασίες που έγιναν, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες που παραμένουν. Μάλιστα. Η ασφάλεια δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι το που είπαμε προηγουμένως. Μα πώς φορά να το πω, ρε παιδί. Πόμπαρε. Κάποιον να σκάσει μπόμπα. Είσαι για μέρα, κουμπάρε. 67 κιλά. Και μπομπάρωσε. Να κάνεις μυς, να αποδυναμώσουν τα πόδια σου, τα σέρκα σου, το έναν το άλλο. Και γεννήσεις όπως τον Νίκαρο μου, τον έδιδε μέτη. Ένα κρεπάρεις κάποιαν ώρα, ρε. Πάμε σε επόμενο ακροατή, καλησπέρα.
1: Παιδιά μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Το παράδειγμα που φέρετε λάθος, δεν πρέπει να δεις τον παρέστον και γίνεται όπως τον Κακουλή.
0: Ω, η Κακουλή είναι ένα λεπτεπίλεπτος, άρκοντας.
1: Ναι ρε φίλε, επειδή είναι λεπτεπίλεπτος και πομπάραμε τον γίνεται και να μου γίνεται.
0: Α, μάλιστα.
1: Πομπάρε, να φύγαμε μέρα μου να σκάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι, είναι φυσικό το κορμί του, ναι, σωστό.
1: Είναι μία κύβα, μάζα ο Κακουλή και ας τους πως δηλεύκουν, ας τους δηλεύκουν, είμαστε μαζί διάφορα.
0: Σωστό.
1: Τώρα λοιπόν, δύο θέματα για έτσι λίγο γλυρά. Πρώτο είναι το θέμα του ήχου. Και αν δούμε τη γραμμή, και όταν μπορούμε να μιλήσουμε, πέφτει η γραμμή.
0: Γιατί κύριε Στέφανε.
1: Ένοιξε να το δει ο οικοδίπτης σου.
0: Εντάξει.
1: Και το δεύτερο, το κυριότερο που θέλω να πω στέλνω μου, επειδή κάποιοι κύριοι, αν αφορούν κρεβάτε και είναι πριν να γίνουν πρόεδροι, παρουσιάζουν τις εγκυρίες. Ένοιξε ο κύριος Λογιζίδης και παρουσιάζει την κυρία του Ταγίδου Χαραλάμπους. Για να το ερευνήσεις, αν τα ακούσες, δεν άκουσατε μετά.
0: Ένα θεάθηκε.
1: Που το κλείσα, πες μου.
0: Ένα θεάθηκε, αν είπαμε η πληροφορία.
1: Ξέρω πολλά καλά σε μια άλλη κυρία, δεν θα πούμε μαντρά, είναι και σωστό. Πριν να γίνει πρόεδρος, ήταν με οδηγό θέμα ο κ. Λοϊτρίτσε, καταφάσανε στην κυρία, δεν κάνανε και το σοου τους. Αλλά άμα κάτσε μάθει καρέκλες και χωρίς να γραμματούμε και τα κουστούμια μας πλέον, ξιάνουμε τους πάντες και τα πάντα και εντιμούμε εκείνους που πρέπει να τιμήσουμε με έναν τάφ κεφαλαίο την τιμή. Διότι ο Τάκης ο Γαραλάμπου είναι τυχαίος. Άνθρωπος της Εθνικής της Κύπρου, προπονητής, παιχταράς, πρόσφερε πάρα πολλά στο κυβερνάμε ποδόσφαιρο, νομίζω πέρασαν και από κάποιες θέσεις που αφορούσαν την ηγεσία της ΚΟΠ. Και νομίζω ήταν το πιο λίγο δυνατόν που πρέπει να παρουσιαστεί τουλάχιστον ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ ή ο αναπληρωτικός που μου τους ζουλούς, χάσαμε και πού ζουλάμε μαζί τους, και να δείξουν λίγο σεβασμό ή ακόμα και στη παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου να αντιρρήσουν μια μονόλεπτο στη γίνη του ανθρώπου. Τέλος πάντων, εμάθαμε μας και πήγαμε και μικρά φοιτήρια να τα λαλούμε μόνο και να ακούμε μεταξύ μόνο. Το λοιπόν φίλε μου η Τρίτη φτάνει 13 του μήνα.
0: Έχουμε πολλά καλό κόσμο, με φάση τίποτα.
1: Ναι, το ξέρουμε, 96, 23, 49, 70, όσοι θέλουν μέχρι και αύριο ακόμα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Που τα αύριο και μετά και το συμπιό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν καλή συνέχεια φίλοι μου, να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους. Εσένα,
0: Σαλαμίς.
2: Αύριο το Σάββατο να έχει να μπουν να κάνουμε τα πολλό και κάμαμε τις ανόρθωσες.
0: Μάλιστα, απόδειγες πάλι.
2: Δεν αποθηκά καθόλου.
0: Απόδειγες πάλι.
2: Λαλή ιστορροπής ήταν η γραμμή ανοιχτή μου, η γραμμή μου. Και ήταν που ακούτε, δεν φωνάζει ο κόκκος. Τέκιο.
0: Ναι.
2: Καταλάβει ότι είχε πια τηλέφωνο. Και λαλή μου ήταν που ακούτε. Και χάθηκε η γραμμή σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Να μου είδε, ρε.
0: Είμαστε καλά ρε κοτσό, το ξέρεις.
2: Έκατε
0: κάτι
2: από την αριστερά μου.
0: Καλά
2: έκαμε. Το λοιπόν.
0: Μα να έρθεις μόνος σου τελικά Ενδρίδια, ναι.
2: Μπορεί να πρέπει να κάνω φίλο ρε στεγιός
0: και αδέρφη. Εμάν και να παίζουμε από τον το
2: πυρηλούκια.
0: Κανόνιστα για το η δήλωση.
2: Άι πελάρα μου. Άντε, πάρε με μόνο μου.
0: Όχι, να φέρεις και φίλος σου αλλά παιδός αύριο.

0: Θα βρούμε όντα.
1: Να.
0: Αρία.
1: Γεια, τσάω. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
0: Ελά, λεβέντη μου.
1: Ο Σωτηρικάς Ωμέγα, ρε.
0: Ποιο άλλο, ρε φίλε μου, ο Σωτηρικάς Ωμέγα.
1: Μάλιστα.
0: Αν το βρει, πού είμαι τώρα.
1: Πού έμπουσε.
0: Είμαι αμέσω στο δασούι.
1: Ναι.
0: Έφυγε από τη θάλασσα. Επειδή για οκταβόθηκε, αλλά αν ήβρα, ρε κουμπάρε.
1: Μα και πάει για οκταβόθηκε, πάει για από τον
0: τόπο.
1: Δεν μπορεί να λύσει καλαμάρκα ιστορίε, δεν μα έχει λαρίσει μα τίποτε.
0: Όχι, άμα να πιω να σε κάνω, δεν φάσει.
1: Αφού ξέρει ότι βγάλει η θάλασσα. Έχω φίλους, πρέπει να φέρνουν ψάρκα και πρέπει να φέρνουν το...
0: Δεν στελάρε, μαμά, να πιάνε να συγκανονίσω, μην φάσεις.
1: Εντάξει, οκ, έχω την εμπιστοσύνη.
0: Έπιαν την καλησπέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει όμορφες παρουσίες, δαμέ.
1: Πε, το Σωτήρ, κάνε με Παπαναγία. Προέκυψε μανγκομενιάρι, ρε κουμπάρε, ο Σωτήρ Κάς.
0: Ωε, ρε κουμπάρε.
1: Μάλιστα.
0: Τα όμορφα τα άλλα λούμε, ναι.
1: Ναι, βέβαια, εκλεπτισμένος τσέντρεμα. Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Καλόν υπόλοιπον και καλό απόγευμα.
1: Και καλή, με πώς τη λαρείς, καλή θέαση για μέ.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Μανούλα μου.
1: Χαιρετώ. Α, μου δω, εδώ στο δικά μου, ρε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε Στέλιο?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Και εγώ καλά. Μόλις κοιτούσα τα νέα για το Super Sport και να λέω όλες τις ομάδες. Ξεκινάμε με την Ομόνια. Είμαστε πίσω στο Cyprus League βαστίχημα. Είναι η ώρα για match.
1: Μάλιστα.
2: Η Ομόνια τα πήγε καλά και τώρα ο αγαπημένος μου παίχτης είναι τώρα ο Διονύς.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Και είμαι χαρούμενος που νίκησε η Κύπρος.
1: Μάλιστα.
2: Και μπράβο του σαν ενικός που λέει δεν ξεχνώ.
1: Ναι.
2: Μπράβο τους.
1: Μάλιστα.
2: Και να νικήσει η Ομόνια αύριο, ανυπομονώ.
1: Μάλιστα.
2: Έχω πολλές ερωτήσεις για το Τσίριο.
1: Ναι, πότε να τις κάνεις?
2: Εντάξει, για το Τσίριο που πήγαμε με τον παπά μου εχθές, πήγαμε να κοιτάμε πώς είναι το Τσίριο. Που περπατούσαμε, κοιτάξαμε, καταστρέψαμε το εκτός ένα dressing room του Άρη. Και έγραφε «We are Aris». Και είχα σει πάνω τους οι παλιές παίχτες της του Άρη.
1: Ναι. Επίσης χθες το σειρώμα παπά σου. Μπράβο,
2: ναι.
1: Τσακό μου. Μπράβο, Λεβέντη μου. Έτσι να μας ενημερώνεις. Μπράβο.
2: Ναι. Και εύχομαι η Κρασόβα να πιάσει το τσίριο. Να το φτιάξωσει και να γίνει και ολοκένουγιο.
1: Να είσαι καλά, Λεβεντόπεδο μου.
2: Καλό υπόλοιο και καλό απόγευμα.
1: Επίσης, Λεβέντη μου. Μάνα μου, ρε το μωρό μου. Μάνα μου, ρε το μωρό μου. Το ευγενέστατο μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Ποιος?
3: Κυριάκος Ανόρθωσης, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Δοξάζω τον Θεό, είναι Παναγία και πάντα στους Αγίους.
3: Να μου γίνεται άλλο. Πέ μας λίγο πόψε το παιχνίδι, ο πάντα εγώ. Να μου το χωρίς.
1: Τον Κυριάκο μου, ρε. 89-76.
3: 89-76. Από βρίσκεις τα, ρε κομμάτε, να μέσα σε ρωτούμε.
1: Εντάξει, ρε κομμάτε, 89-76, μας πει να μου δίνεις.
3: Πέ μου και την Ανόρθωσα, κάμω αύριο που παίζει με την Πάφο να μπορεί να κάνει.
1: Είπα 3-3.
3: 3-3.
1: Είναι με ρωτά και ξυπάζεσαι, ρε. Αφού ρωτάς με, είναι να ξυπάστηκες.
3: Είπες 3-3. Μακάρι. Εντάξει, Στελάρα, μου έπιαλε ώρα από καλή.
1: Καλά έκαμε, ρε Κυριακό.
3: Πρόβλεψες σου.
1: Εν και πέψες τίποτε κανά μπαστίχη, κανά κουραπία, που είναι 29 Σεπτέμβρη.
3: Εν έπεψαμε, όχι.
1: Εν έπεψαμε.
3: Τα επαντρευτήκαμε και εν έπεψαμε. Έπρεπε να σου πέψω.
1: Έκαμε στα γέρη μου, ρε Κυριακό. Τέλος πάντων. Αγαπούμε σε έπρεπε μια ευκαιρία για να πεις ότι εν και του φτωχή να περάσω από εκεί καμιά ημέρα.
3: Ναι. να περάσουμε να σε δούμε και που κοντά γνωριστούμε.
1: Οπότε θέλει ρε φίλε, οπότε θέλει, δεν έχει πρόβλημα. Τι, εν τα περιοχή είναι που είσαι, σε Λάρνακα, όχι.
3: Άστε Λάρνακα, Λάρνακα,
1: καμάρι. Την τρίτη γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν έδειλωσε ότι είναι αυτή στο Ζήνα.
3: Είναι δήλωσα, διότι ίσως και να μην μπορώ λόγω της δουλειάς μου.
1: Εντάξει, γέμωσε έτσι, άλλως οκ, okay, εντάξει.
3: Άλλοι, όταν να γνωριστούμε, πρέπει να γνωριστούμε που κοντά να σε γνωρίσουμε, είσαι καλύτερος δημοσιογράφος, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε, είμαι ένας παχής άνθρωπος, ο γιος του Σπύρου που είναι αστρομερίδη, δεν είμαι εντάξει, μια χαρά δόξα σε ο Θεός.
3: Ο Πασίς δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία.
1: Όχι, λαλό, είναι άλλο σε μούμενα. Μην νομίζω ότι να έρθει να έχει ένα ξαθό καλά το μάτι με τον Δήμητρο Φιτ.
4: Φωνάξες μου.
1: Αρέσκει του ρε. Γεια σου ρε κύριε Ακούγε μου. Η εμφάνιση έμπαιζε ρόλο ρε με την ανθρωπιά. Είπαμε το για όνομα του Θεού. Να είσαι καλά.
3: Ναι ρε κομπάρε, όπως μας έκαμε ο Θεός όλα.
1: Έτσι, να είσαι καλά κομπάρε μου.
3: Έγινε.
1: Σε χαιρετώ.
3: Έγινε στο κιό.
1: Ωραίος ο κύριε Ακούγε, ναι.
4: Ωραίος.
1: Πάμε
4: και,
1: σε
4: και ο Άθος ήταν ωραίος.
1: Ο Άθος κορυφή.
4: Άθος το όνομα του, ναι.
1: Όχι, έφταρτη, έχει σχολείο στην εμμομήνυμα.
4: Εν Άθος το όνομα του.
1: Ναι, ναι, στην εμμομήνυμα ότι θα μπορέσει, ενημέρωσε με ότι έχω σχολείο την επόμενη μέρα και για μεσό και λοιπά. Μάλιστα. Δεν έχει πρόβλημα. Ωραίοι που θα τιμηθούσει και παράγοντες και παίκτες και εν τιμή μας και σας άτμος αλλά κύριο Σαρέκ, πομπή κύριε Στέφανε. Ρε. Ετοιμήσαμε Σωτήριν Καλιάφαν Ομονίας Νίκο Παντζαρά Ναπουέλ και Πανίκο Νευθυμίδα Ολυμπιακού στην απάντηση. Γερατέρατα.
4: Ναι.
1: Περχταρή.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην το συζητάς.
1: Ετοιμήσαμε Χειροκητίαν Γιαννάκη Γιαγκουτάκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου Κόλαχη και Μάριο Τσίνκη. Απόλλων Αελάρη. Γερατέρατα.
4: Mm-hmm.
1: Και τώρα να δεις. Μπορεί να πάει κάτω. Εντάξει, έχεις με εμπιστοσύνη.
4: Παστούτα έχω σου πει.
1: Το παστούτα μπορούσε να το παραλείψεις. Πάρατσε, πάρε θέση.
4: Σου έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Πάνω σε τούτα εννοείται.
1: Να πάρει θέση ο Πάρατσος. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Η αδερφή από το Μητσερόγιο και η Γιτάρη είναι βρισκούρα, μην είπα μου. Γιατί.
4: Ήταν γεμάτες τώρα πριν,
1: ναι.
4: Πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Πέτου είναι το ομάδα να υποστηρίζει στην Κύπρο 4,74 για να ντροπή.
4: Στεφάνε, εκεί πρέπει να υποστηρίζει. Είμαι μετά από ελ.
1: Μάλιστα. Ο φίλο μα 442 τώρα στην μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Έχει διαδήλωση λέει στο προεδρικό και είναι κλειστό ο δρόμο να το πούμε να μεν ταλαιπωρείται ο κόσμο σαν εμένα που δεν το ήξερα. Εσύ ήξερε ότι έχει τίποτα.
4: Όχι, όχι.
1: Ούτε εγώ ήξερα
4: ότι έχει τίποτα. Οτιδήποτε. Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Τούτο που πιάσα, δεν ήξερα αν το πιάσε εσύ ή ο κόσμο. Έρχονται μηνύματα που γράφουν γεσί. Μηνύματα στο κινητό, SMS,
1: ναι.
4: Τα οποία είναι spam τα λεγόμενα, είναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είναι εγκυρά. Οπότε σε περίπτωση που έρθει το μήνυμα στο τηλέφωνο, μην το ανοίξετε, διότι κανένα γεσί δεν ζητά
1: μα στοιχεία. Μα στοιχεία,
4: ναι, ζητού στοιχεία, ναι, και τα λοιπά. Κανένα μήνυμα από το γεσί,
1: ναι, δεν ζητάει να μου ζητήσει ξανά
4: πράγματα,
1: στοιχεία.
4: Οπότε προσέχετε, ήρθε μου το μήνυμα εμένα, απλά να πάω να το πω.
1: Καλά έκαμες, καλά έκαμες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 ρε Στεφανε, τώρα δεν γραμμές σου, καλησπέρα.
5: Γεια σου ρε Στυλιάδη.
1: Καλώς τον Κωνσταντίνο.
5: Μαλάτια, δεν έχω το στομάχι μου και είπα να πιάσω μόνο και μόνο για να πω ότι για μέσα στην πέρα χορκών.
1: Ναι.
5: Πάω χορκών ύστερα από μέρες, έντα γενέθλια το δίδυμούλο μου σήμερα.
1: Έτσι πολλά και βλογημένα στα μωρούθια ρε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα περίμενε, περίμενε.
5: Κάτι πρέπει.
1: Κάτι πρέπει.
5: Κάτι πρέπει να έχει για μέσα ο διχάλιν του Πέραχορκου Λάρνακα προς Λευκοσία και έχει ουράν πολύ νοσταλίνια. Δεν ξέρω τι έχει. Απλά έρεξα τώρα.
1: Περίμενε τον παλιόν το δρόμο, ρωξά τον καινούριο εννοείς.
5: Όχι, το highway.
1: Το highway. Αυτή είναι το δρόμο. Μάλιστα. Καλά έκαμε και πες μας το. Διαεί από Λευκοσία ή Λάρνακα είναι από Λάρνακα προς Λευκοσία.
5: Από Λάρνακα προς Λευκοσία.
1: Μάλιστα.
5: Καλά. Ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Εν μεταξύ είπε δημοσίως ποιος μου είπε τις ευχές του Αποστόλου Παύλου στα διδημούθια.
5: Και στα διδημούθια.
1: Και στο γάμο.
5: Και στο γάμο.
1: Εμπομπορήσαμε με τον Πάτερ Σερκίνη Ρεκλισσά.
5: Απλά επειδή ξέρεις τις καταστάσεις, δεν είμαι σε πολύ mood, έπιασα μόνο για να πω το τώρα.
1: Καλά έκανες. Φίλα μου τα μωρούθια ρε κουμπάρε.
5: Να είσαι καλά.
1: Και μπορεί να μεγαλώσουν ακόμα λίγο για να θωρούν τη φωτογραφία, για να θωρούν τον Απόστολο και λοιπά. Επίσης, εν και τούτος πλάσμα του Θεού, μεν το φάστε.
5: Θα βάλω τον φορό να τέλος σάζουν.
1: Για πάνε τώρα το φαϊν τους. Να, βάλω τον μπαμπού να λάβουν τα δεις.
5: Που γίνον δεν έχουμε πρόβλημα, δόξα.
1: Μάλα μου τα ρε τα μωρούθια μου. Να τα χαίρεστε κουμπάρε μου. Να σε καλά.
5: Αφήνω υγεία.
1: Χαίρετο. Ο 490 Στέλιο κάνω διαμαρτυριάνει εκπαιδευτικές οργανώσεις. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Για εννοεί για το έξω από το Προεδρικό Αντιλοπάντο μου. Εντάξει. Καλά κάνετε και πληροφορήστε μας και μας. Όχι περισσότερο για τον κόσμο που κινείται και μπορεί να μην το ξέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση πραγματικά για τον κόσμο μας. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Δεν μου λέω παρακάζει ρε Στεφανέ. Κανόνες τις διαφημίσεις σου 6 και 5 να ακούω, διότι ακριβώς, εντάξει. Άρα, να προγραμματίσεις. Τι θέλεις. Να αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα κύριε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
3: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
4: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
8: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
7: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
11: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
12: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar.
15: Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
16: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
20: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Super Sport 104. Η ώρα είναι 5:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνάντηση στα γραφεία του DC στην Πινδάρου είχαν ο πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου και Αβέροφ Νεοφύτου. Στο τραπέζι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα, ενώ τρέχουν και οι εσωκομματικές διαδικασίες για το χρήσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Συνάντηση αργότερα και Ανίτας Δημητρίου Γιώργου Παμπορίδη. Το νέο διευθυντή των κεντρικών φυλακών ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Πρόκειται για τον Γιώργο Ιωάννου, πρώην στρατιωτικό, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 2 Νοεμβρίου. Καζάνη που βράζει ο τομέας της εκπαίδευσης, εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιούν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς η επικαιροποιημένη πρόταση της Υπουργού Παιδείας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για το νέο σύστημα διορισμών. Η υπερβολική αντίδραση των οργανώσεων διαμηνεί η Αθηνά Μιχαηλίδου. Θα συνεχίσουμε να εμένουμε στην θέση μας και να στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, το μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος μίλησε ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η αστυνομία στην Μουτιαγιάκα μετά τον σοβαρό τραυματισμό 44χρονου αλλοδαπού σε ανεγυρώμενη οικοδομή. Φέρεται να χτυπήθηκε με αιχμηρό οικοδομικό εργαλείο στην Κυλιακή χώρα κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με ομοεθνή συνάδελφό του, ο οποίος τράπηκε έπειτα σε φυγή πεζός. Η αστυνομία καταζητεί τον Μαμούκα Ματίτασβίλη, 47 ετών από την Γεωργία. Νύχτα τρόμου για ζεύγος αλλοδαπών στη Λεμεσό, 5 κουκουλοφόροι μπούκαραν στο σπίτι τους από μη ασφαλισμένο παράθυρο ενώ κοιμόντουσαν και προτάσσοντας μαχαίρια και όπλο, έδεσαν και φίμωσαν τον 43χρονο άνδρα και διέταξαν την 36χρονη γυναίκα να τους ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχαν στο σπίτι. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Υποστηρικτής της εκπομπής «Τα Smart». Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιόνς και εννοείται ευχαριστίες στον υποστηριχτή μας Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίος και στον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό 6 και 5 θα έχουμε εντό Ρετρό 365. Ο φίλος μου 330 έπεσε εγκοπριά στο δρόμο από φορτηγών και τα καθαρίζει πυροσβεστική. Λάρναγκα προς Λευκοσία, προσοχή και όσοι θα περάσουν να έχουν τα αρωματικά του αυτοκινήτου κοντά στην πίτη του, δηλαδή. Ευχαριστούμε, Ανδρία 30, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Περήφανο για τα κράτη μου, ρε φίλε. Αμέσω, ρε φίλε. Ενημερώνουν είναι αμέσω. Από Λάρναγκα προς Λευκοσία, μπατά κοντά στο Βέραχο, κάτι τέτοιο εκεί κοντά πριν τα Λίμια. Καλή, προσεκτικά, όσοι έρχεστε. Εντάξει, και αρωματικά, λέει ο φίλο μου 330. Παύλου Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα, είπαμε φρέναρος. Μπαβλάρα μου, ρε, έκαμε την έκπληξη. 5:35, συνήθως είναι 6:48 που στέλνει. Καλησπέρα.
1: Καλά, από εμά αφήστατε, κύριε Παναμοχέως.
0: Ο κουμπάρος ο Σοκράτη Ρεκοβίτσι, φορμαρισμένος.
1: Ποιος είναι εργάτη σου?
0: Ο κουμπάρος ο Στέφανος.
1: Γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
2: Χαιρετώ.
1: Ετοιμαζόμαστε για προπόνηση, κύριε Παναμοχέως.
0: Να πάτε στο καλό, Σοκράτη, και εμείς ετοιμαζόμαστε για προπόνηση.
1: Να πάμε προπόνηση γιατί έχουμε αγώνες, γι' αυτό πάμε.
0: Και εμείς να πάμε προπόνηση γιατί πεινάσαμε.
1: Το φαΐ μετά την προπόνηση.
0: Εμάς είναι το φαΐ πριν την προπόνηση.
1: Απόψε Παναθηναϊκός θα περάσει με 85-77.
0: Εντάξει. Εντάξει, ρε.
1: Γράψε το για μένα, κύριε Βασίλος.
0: Ναι.
1: Αρέστη κάτι να κερδίσουμε.
0: Την αγάπη μου.
1: Εντάξει, έτσι
0: σκόρο λέω. Εγώ έτσι σκόρο μπορεί να σε και στο φτερηγούδι, τώρα δούμε.
1: Εγώ είναι Λευκοσία, από τη μόνη Λευκοσία.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, να πάει προπόνηση για να δούμε μετά το Παναθηναϊκό, όψε, ωραίο παιχνιδί.
0: Ναι.
1: Σωματείο Περικλής Δημητρίου, υπάρχουν εκδηλώσεις στην Κυριακή το πρωί, υπάρχουν και τα λεμέσια μάλλον σε καταγγέλλον στην Λεβεδό, στον Δήμο Λεβεσού, που θα πάει το σωματείο μας. Το απόγευμα όμως έχουμε και το Καραϊσκάκιο, 30 χρόνια από το παλιό Καραϊσκάκιο στο παλιό νοσοκομείο, στο νέο Καραϊσκάκιο στο νέο νοσοκομείο. Θα τρέξουμε συμβολικά για να τιμήσουμε τον συνάδελφό μας, Καραϊσκάκιο Ίδρυμα στην Λευκοσία. Μετά 17 έχουμε τους αγώνες τύπου στο Ραδίδιο για τους Βετεράνους, θα πάμε στην Παζίνη 17 του μηνός. Και μετά ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις και της Κερίνιας, που ετοιμάζονται σιγά σιγά από πρώτη φορά θα γίνει ο αγώνας της Κερίνιας. Το λέμε από τώρα να ξέρει ο κόσμος. Και για την Αθήνα που θα πάμε και για το Αστομερίδη της Μήνης Κύρου Παναγωσίος. Εκδηλώσεις του Σωματείου Περιεκτής Δημητρίου, πάντοτε η συνεργασία της Αστυνομίας, Υπουργείου Υγείας και του φίλου μας του Παπαντζόους και απάντηση κύριε Παναμοσίος.
0: Ευχαριστώ μου, Ρεζοκράτη.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ μέσα σας. Μάλιστα. Ο φίλος μας θυμήθηκε με τον τελικό πρωταθλητριό, ρε. Μάλιστα. Ο Πράια Κλάφ ήταν με την Φόρεστ τότε, φίλε μου. Πράια Κλάφ ήταν το 78-79, ναι, και πάνω. Νομίζω δύο συνεχόμενα. Και πέλα πρωταθλητριών. Και είχε πάρει και η Λίβερπουλ προηγουμένως και η Άστον Βίλα. Ήταν η πενταετία η φοβερή, για την, φοβερή και τρομερή για την Αγγλία. Παίρναν τα κύπελα πρωταθλητριών τότε, κύριε Στέφανε. Και ενώ τις χαφόρες και η Άστον Βίλα και η Λίβερπουλ. Γιατί είχαμε μας τώρα, ήταν μεγάλη γιορτή ρε τότε ρε. Θέλουμε εντερικών κύπελο πρωταθλητριών, ας πούμε ζωντανά, που το ρίκ.
2: Πότε μιλάς? Πότε? Για πότε?
0: Τέλη δεκαετία 70-80 κάπου για μένα. Ήταν ωραία παιδιά. Ναι, ρε. Είχαμε ένα λαλούμε μια εβδομάδα.
2: Το ΡΙΚ.
0: Και δείχναν και Eurovision τότε και ήταν μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Είχαν και ωραίες σειρές.
2: Όπως?
0: Η Μπονάντζα.
2: Η Μπονάντζα αφού έφτασαν ήδη εγώ. Μετά το 70.
0: Δείχνετε μετά.
2: Μπορεί να το δείχνετε μετά.
0: Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
2: Ναι, επίση. Ναι,
0: δείχνετε μετά. Ναι. Ωραίες, ο άγνωστο πόλεμο, ρε.
2: Ο άγνωστο. Ή ο πόλεμο των άστρων.
0: Όχι, ο άγνωστο πόλεμο με τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Συνταγματάρχη Μπαλτάνη. Ναι, είχε. Χάιτσα Παρά. Ναι, ρε, είχε μόνο στη Μωρούθια όπου βρίσκαμε τηλεόραση για να κατονόμαστε.
2: Εγώ έβλεπα
0: τα ελληνικά τότε κάθε Τρίτη είχε με ελληνικό, ξέρω εγώ, ιστορίες συνήθως.
2: Ελληνικό εγκυματογράφο, μιλάς. Ναι.
0: Ναι, ρε, είπαμε Μιχαήλ μου, γιου, κλάκι, άμα έβαλε και ο Ξαθόπουλο να κλείαν οι κυρίες, οι γειτόνισε και αμέλια, κλάμα, κλάμα με ο Ξαθόπουλο, Παναγία μου, Παναγία. Καλησπέρα.
3: Είμαι κύριε Παπαγουσίδος.
0: Ναι, μωρέ, Άννα Γιβαντέλη.
3: Είμαι Αλεστανία.
0: Όχι.
3: Αύριο έχω συμμύτη, εγώ.
0: Μα με ποιον πούλους.
3: Πούλες τις όμως, κύριε θέλω να σαν το Παπαδόπουλος. Έχω συμμύτη αύριο, η ώρα 9.30.
0: Άντε, κανόνιστα να δούμε.
3: Να τα χάσουν τα ίδια με το κράτος.
0: Να τα χάσουν, να τα χάσουν. Μάλιστα.
3: Έχει πριν τις εκλογές, δηλαδή.
0: Πριν τις εκλογές, μάλιστα.
3: Επειδή κάνει λίγο χελσάμα, κάνει λίγο χελσάμα. Πώς να το
0: κάνω. Στο Γιαννάκη δεν μας ήταν νόμιζα που ήταν να με βρίσκει καλά και πριακό. Ναι, οκ.
3: Και πάμε την Κυριακή να κάνουμε καμίνι το Παπαδόπουλος.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε φίλε μου.
0: Βάει η Γιαννάκη μου. Άμα φίλε μου Γιαννάκη ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε. Έχει τίποτε να μεταξύ παρατηράσει τίποτε.
2: Κάμε κάποιες δηλώσεις.
0: Ποιος πάλι.
2: Ο Ράινερ Ράουφμαν.
0: Ο φίλος μου.
2: Ναι.
0: Ναι δηλώσεις.
2: Μα ήσασταν προχτές μαζί είναι στο...
0: Βέβαια μας. Κάπου ήσασταν. Είμαι ο Γιάννων Ιωάννου. Από είχαμε live link και παρουσιάσαμε.
2: Καλά, είναι όλο και βρεθήκαν για με ο Ράουφμαν.
0: Τι.
2: Πού και
0: βρεθήκαν. Είναι ο Ράουφμαν.
2: Α, ναι.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Λακαταμίτης δηλαδή.
0: Ναι, είναι okay. Αρχάγγελος, ναι, Λακαταμία.
2: Εντάξει.
0: Ιωάννος Ιωάννου λίγο πιο κάτω.
2: Έκαμε κάποιες δηλώσεις.
0: Ξέρεις πως ακούω λεβάλλας, πέμπες δηλώσεις και ας πω.
2: Υπάρχει ηχητικό, αν θέλετε να το ακούσουμε.
0: Υπάρχει.
2: Ηχητικό.
0: Πού έκαμε δηλώσεις.
2: Στο Supersport.
0: Μα πότε. Μα για τις Κυριακές που κάναμε.
2: Όχι, πριν από λίγο έγινε εδώ.
0: Δεν είμαι ημερομηνία να δούμε.
2: Όχι, πριν από λίγο, σίγουρα.
0: Στο σταθμό μας. Σαν να κάνουμε εκπομπή.
2: Στο site.
0: Α, και να μου πει.
2: Να βάλουμε το ηχητικό να το ακούσουμε.
0: Ναι.
4: Συναντήσαμε με τον κύριο Χένινμπεργκ στην πρώτη του θητεία. Βλέπετε αλλαγές στη φιλοσοφία του τώρα στη δεύτερη του θητεία σε σχέση με τότε.
5: Σίγουρα έχει... προχωρήσει ο κ. Σπέρκο, όπως όλοι πρέπει να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο. Αν μείνει στην ίδια θέση, δεν είναι καλό. Άρα, σίγουρα έχει αλλάξει λίγο, αλλά η κεντρική φιλοσοφία του κ. Σπέρκο είναι η ίδια.
2: Πρέπει να σχετική ερώτηση για την Ομόνοια.
0: Ναι.
2: Ναι, ας πει, και δεν καταλαβαίνω που είπε.
0: Ναι, έχει καμιά ημέρα να με παρασύρει μαζί σου για να πάω στα Τάρταρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Προλαβαίνουμε ακόμα λίγους φιλτάδους. Το 77-77-10-20 είπαμε προσοχή όσοι θα περάσετε από Λάνακα προς Λευκοσία. Υπήρχε ένα δείχνημα εκεί, μάχεται η πυροσβεστική να καθαρίσει το δρόμο. Εντάξει, είπαμε στο προεδρικό, ήταν η διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Λοιπόν, ο Παπλάρας είπε μας μετά την επισκομή και μετά την ξηροδήμητο καλησπέρα από το Φρέναρος. Να δούμε ο Αυκορίδης μας με τον... Εκτός ανεμαλώσα ρε. Εκτός ανεμαλώσα. Ανεμαλώσα να πάμε τον πυροσβέστη. Τώρα που είπαμε για πυροσβέστη. Και να μερώσουμε, ένταμα να κάνουμε. Να μεταφέρουμε τα... την καλησπέρα μας. Ρε, ό,τι δηλώσεις είσαι ρε, ό,τι δηλώσεις είσαι. Θωρέ ποτά. Να τους πάνε, να τα έστα πας είναι, επειδή δεν έχουν εικόνα οι ακροάρες καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Στέφανε, άνοιξε γραμμές. Τι όχι. Καλησπέρα, είπαμε. Να μου πάτησα, δεν είμαι. Δεν έχει τίποτε απόψη. Γλίτωσε ο Στέφανο Λαλιανός. Δεν έχει. Όντως δεν έχει τίποτε απόψη. Να σου πω ρε φίλε. Για τον 4-16. Είπα το και προηγουμένως ότι εμπέπτει. Αύριο είναι έναν οφ. Κυριακή, ποιος δουλεύει μαζί μου?
2: Ο Τάσος.
0: Αλλάξετε. Και να δουλέψει Σάββατο. Ευτυχώς. Άρα να δω Δευτέρα. Εάν και απόψε. Φεύγω το ερωτηματικό. Το εάν. Απόψε πάλι αν είχε οτιδήποτε ήταν να καταποντιστεί. Ένα περάσει έναν τρίμερο. Ιτσιμένος. Εν κρίμα. Άστε ενώ στη Σαββατοκυριακό με να κόμμε την ανακεφαλαίω και η σούμα μας. Καλησπέρα.
6: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
6: Είναι γη.
0: Το καθαριστήριο είναι το Αγία Πουέρ.
6: Πες τελειώνα που γίνεται. Καιρό να σε δούμε ρε φίλε.
0: Αυτό είναι τα χιουμαράκια, δεν περτιώνονται ρε Στέφανε.
6: Γιατί?
0: Είναι έτοιμα τα ρούχα μας, όχι ξανά είναι έτοιμα τα ρούχα μας, ρε Αγία Πουέρ.
6: Πάντα φίλε που είσαι έτοιμος έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Έχεις προτεραιότητα.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Τώρα μιλάς. Τώρα αύριο, μιλάς.
6: Αύριο φίλε μου. Ξέρεις τι θα μου να φέρεις αύριο.
0: Χυμούς φρέσκους. Χυμούς φρέσκους κουμπάρε μου.
6: Μάλιστα. Πορτοκάλι με τα παγάλια.
0: Μάλιστα.
6: Μας φέρεις το πράγμα μαζί με τον κουφαλί μου. Μην έρθεις στο μαγαζί να ζητήσεις ρούχα. Έλα χαιρέτα μας και φύγε.
0: Μάντα μου και να χαιρετήσω αφού χαιρετώ και ο πλασματάκι πιάνω καλημέρα που είναι. Έμπειρασε. Έχω 50% επιτυχία.
6: Θα σου λαλώ και όμορες εγώ κάνω.
0: Ενώ όπως το πρώτο μου πιάνω τηλέφωνο να μου κάνεις καλά καλά. Αυτό. Ναι. Δυο φορές καλά. Εν πάει να εμπεδώσω.
6: Εντάξει, δεν θα πω ένα αύριο.
0: Οκ. Χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Α, διάβασε ρε Στέφανε το μήνυμα, το ωραίο, το που πάνω. Έτσι με την αργά, αλλά δυνατά.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, μόνον Ομόνια. Εμείς εμμαλωνούμε, είμαστε αδερφικοί φίλοι με τον Αντώνη Ναυγόρου, απλά αργούμε να σχολάσουμε. Α, λίγο με αυτόν τον καιρό, μάλιστα. Αργεί να σχολάσει.
0: Φίλε, το γεγονός ότι προθυμοποιήθηκα να παίξω τον ρόλο πυροσβέστη σε περίπτωση διαμάχης προσωρινής, σημαντικό. Χαιρετίσματα, φίλε μου καλέ. Και στον Αντώνη Αυγόρου και σε σένα. Να είστε καλά. Και στην Ορμήθια και στο Αυγόρου. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
7: Γιάννος, Ομόνια, Αιώνια, Καβακλή.
0: Απαναγιά μου, ποιος επανήρθε δρυμύτερο ρε κομπάρε.
7: Ναι, και άκουα τώρα για τους μικρούς που έβγαλαν στον Αδάμο και τον Αντώνη, το πιστοποιώ ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη.
0: Είναι
7: συναδέλφος του κατάστημα της Ερήνια.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά καλά έκανα και είπα ότι δεν πάει και είχε καμιά αντιζηλία ή οτιδήποτε, άλλο να επέμπω, ναι.
7: Πολλά καλά,
0: καλώς απλά πιστοποιώ
7: ότι είναι καλά
0: μου ωράζει δυο. Έκαμε
7: στους φινιζόν τώρα, μάλιστα. Είναι αλήθεια.
0: Σωστό, ρε, σωστά, αστεύκοντας.
7: Δεν μου πήγε, καλά, ο φίλος μου Στέφανος δεν μου πήγε.
2: Χαιρετώ.
0: Ο Στέφανος ο Καντεμίδης είναι, έχει μία επιτυχία στις 14 μέχρι αυτήν την ώρα.
7: Αν το μάθει στην Κύπρο, Στέφανος.
0: Και αφού είμαι προηγουμένος.
7: Ένα, ακούσα τώρα, πήγα.
0: Για τους την ομάδα σου, ρε,
2: κουμάρι. Είμαι μετά από εσύ.
0: Ο 474 μόλις σε ρώτησε Στέφανε Κύπρον τι ομάδα αν υποστηρίζεις και είπες του επίεν το Αποέλ Λίλαλη. Ερώτησε σε το μάδα που είσαι. Για να ξέρει ο άνθρωπος.
7: Το Αποέλ πιστεύω να πάει Ευρώπη φέτος.
0: Όχι αστεύκεν το 474 που ρώτησε Στέφανε Κύπρον τι ομάδα αν υποστηρίζεις και άμα του είπε λέει το επίεν το Αποέλ Λίλαλη.
7: Εγκάψαν
0: τους. Ναι.
7: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο παιδιά να έχετε.
0: Να είσαι καλά, να μιλήσουμε εντός των ημερών.
7: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Θέλει να πάμε κάπου άλλο, θέλει να κάνουμε ζήλωση, είναι επίσημη.
2: Εντάξει, πήγαινε τα πολύ. Τι σημαίνει πήγαινε τα πολύ? Έχει πάνω από 30 χρόνια που είμαι τα πολύ.
0: Βέβαια, ρε, πού καθένα δεν είμαι άντου όνομα, να με σέβαζε εγώ, αγαπούσε, γι' αυτό μου σε ρωτούσε, δεν τα πειράζουσε τώρα, εμένα μπορείς φορέ μου είπα σύνα, για εσώ πάτε μου, άνομα του Θεού. Εννοείται ότι είναι καλό προγράτα πάντα ότι που είναι οι άνθρωποι.
2: Εν τσάντη λέγω.
0: Βέβαια. Αν δεν ήταν καλό προγράτα, ξέρεις ο πρώτος που ήταν να πει μπαμ και κάτω, πνάστε, πιένετε, απέσετε και σκουλιστείτε, είναι εγώ.
2: Ναι.
0: Έθα φύγω κάποιον ναι, να σου πει, το ξέρεις το πράγμα.
2: Να σε πληροφορώ, είμαι και γουρλής όταν πάω γήπεδο.
0: Παρέτ, μείνε ο τσάμε, κρύψε, με να ανακατωθεί και με να πόνες.
2: Θέλεις να πάω απόψε που ποτέ.
0: Μα πού να πάεις.
2: Σε κανένα γήπεδο.
0: Ακόμα σου ένα καλό πρόγραμμα και δεν σου μάθει που να θέλω να στρώσει να σε πέμπα. Να αλλάζει με γίνε και να βάλει την κερκίδα του. Εντάξει, για όλα, εσύ ήρθα με απανό.
2: Λέω σημείο γουρλή, λέω
0: σου. Ναι, ρε. Εγώ να ρισκάρω, ρε φίλε. Δικαιούμαι να ρισκάρω.
2: Ρισκάρει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Για παράδειγμα, μόνο να παίξει Μακάμπι παραδιακά, να στείλουμε στη Μακάμπι.
2: Βάρμε να κάτσει στο ποτζί όμω.
0: Στη Μακάμπι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα,
0: για να ισχύσει. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
2: Ο Τζάκης.
0: Είναι η αδυναμία σου Ιάκωβος.
8: Είμαστε καλά.
0: Ιάκωβε μάλλον και με τηλέφωνο σου, ναι.
8: Ναι, θέλεις να μου δώσεις το τηλέφωνο του τώρα που επάρκαρα. Του Τσούπαρου.
0: Να σου... Έχω το δαμέ γραμμένα, εντάξει, ένα σωστή. Είπα το που τον αέρα, είπα το που τον αέρα, ότι να τον πάρει και χαρήκε.
8: Να του, ναι, να το... Για να τηλεφωνήσω αύριο στον Κυριακό και να βρεθούμε για μέσα στον Άγιο και της Καβούτζας.
0: Ναι.
8: Γιατί βολεύει τον μετά που να το φέρω στην επιστροφή να πιάει τον τρόπο τον πλατρό.
0: Εντάξει, ξηγείται μαζί του.
8: Ναι, ναι. Το λοιπόν κύριε Στέγιο, σήμερα να πω έτσι με συντομία για την ομάδα μου την Νάπολη και αύριο για τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
8: Το λοιπόν, έχουμε δύσκολο, όχι, φαινομενικά είναι εύκολο παιχνίδι με τη φρονιζόνε, πώς ονομάζεται.
0: Φαζινόνε, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι, είναι έκτη στη βαθμολογία. Έχει 4 παιχνίδια να φάει, θα κύριε Στέγιο. Η τελευταία της ήταν με την Γιουβέντους.
0: Ναι.
8: Έτσι σηκώνει η ομάδα μας άλλες απώλειες. Πρέπει να κερδίσουμε. Είμαστε 6 βαθμούς που τη Ρώμα και που την Ίντερ.
0: Ναι.
8: Γιατί δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι δύσκολο, εύκολο να το κερδίσουμε. Μέσα στην Απόλλη.
0: Φέτος θα έρθετε τώρα να σου πω να μονάρτετε και βάλτε μες στον νοσί του το.
8: Mm-hmm.
0: Έχουμε 1, 2, 4 ή 5.
8: 4 ή 5.
0: Ναι, ναι.
8: Έτσι, α.
0: Ναι.
8: Έρχεται και ο παιχτάρος μας πίσω, ο Μακτόμινεϊ.
0: Εντάξει ρε κουμπάρε.
8: Που είχε προβλήματα υγείας, κυρία Στέγιο, με την καρδία του. Τέλος, ναι. Μάθες που πάθανε. Απίστευτο.
0: Είμαστε όταν επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τα αρτιπέπτει, γράψε το για μένα την ημέρα που σου το είπα, 8 είναι 8 Απριλίου.
8: Το λοιπόν, να μου βάλεις το Πέντου Στέφαντο, να μου βάλει το κελί 33, γιατί όλοι είμαι μέσα στους δρόμους και αμένα να καταλήξω, κύριε Στέγιο.
0: Μετά τις 6.30, 6.38 θα το έχεις.
8: Ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Στέγιο, στέλνε μου το μήνυμα
0: του Πέντου Στέφαντο. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
8: Πάτε, πάει, με υγεία.
0: Ο φίλος μου 327, ρε. Αγαπώ τον έγινε φτιάξει στον αέρα. Έγινα από η Λίστα Λαλή. Αφού το πρώτο παιχνίδι μου ήταν από Ελλάδα Ρισέν 11. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, πρέπει να ήταν το... ...76-77 κάπου για μένα. Και αν δεν κάνουμε λάθος το παιχνίδι που έβαλε ο Πετράκης, έβαλε 5 γκολ. Πετράκης ο Καγιο Θωμάς που είναι ο σημερινός πρόεδρος του Παλεμάχων του Αποέρ, σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε για Σέντερμπακ. Έπαιξε για Σέντερφορ όμως. Ναι, έπαιξε για Σέντερφορ, έπαιξε για Σέντερμπακ. Είχε δύο θέσεις ο Πετράκης. Έκαμε καριέρα για εσάς Σέντερφορ και εσάς Σέντερμπακ. Σε αυτό το παιχνίδι, δεν κάνω λάθος, ενώ το παιχνίδι, νομίζω πάνε 5 γκολ. Πόν το ρεκόρ του. 5. Να το επιβιώσω. Στο 11-1 με τον Άρη. Νομίζω ήμουν και μέσα. Ήταν τον καιρό μου είμαστε στη Μαϊδούκια και πιέναμε. Ό,τι παιχνίδι είχε, πιέναμε. Μάλιστα, καλά έκαμε ρε 327. Αν θυμάσαι και τους σκόρερ και ενώ ο Πετράκης επιβιώνουν με τα 5 γκολ. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι ο Μακάκης τώρα και ο Λαδί μας πάλι ότι πήρε αυτό λογούμενο. Αφού στέλνει μηνύματα ο κόσμος ρε φίλε, να μην το απαντήσω αν ήμουν στο παιχνίδι, αν μένει μου στα 5, μου στα 7, μου στα 11 μου. Να μην το απαντήσω. Ναι. Απορρογούμε, κύριε Μακάκη. Πάω διάρρημα σε ένδειξη διαμαρτυρίες.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Ελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, Cessa, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
12: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
15: Ανδρέας Χαραλάμους.
16: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
18: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
21: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα. Ο Χένιμπερκ καλείται να κάνει την σωστή διαχείριση αφού ακολουθεί Τσελιέ. Τσάκον, ο Λιβάν και Αμίν δεν υπολογίζονται στο πλάνο του Ρουμπέν Σέγγιες εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Αραδίπου. Ερωτηματικό στον Αποέλη παρουσιά στην 11 του Κωνσταντίνου Λαΐφη με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του ντεπούτου αναμένεται να κάνει ο Καρίο. Στην Ανόρθωση έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή τους στον αγώνα με την Πάφο μέσα ο Κάρστρεμ εκτός Μπέρκστρομ και Σετίν. Ξεκαθαρίζει για Κορέια στην Πάφο. Στην Αελόγου Μάρτινς υπολογίζει στους Μιλοσάβλεβιτς και Αλμίδα, ίσως και στον Γκιόφρι. Αντίθετα θα απουσιάσει ο Σόκε. Γεμίζει ο Απόλλωνας αφού επιστρέφουν στις επιλογές Γκάσπαρ και Μπράουν, ενδεχομένως και ο Λιούμπιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον Supersport 104, στην Maccabi Tel Aviv σκέφτονται το ενδεχόμενο να ζητήσουν όπως τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα που θα γίνουν στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό να διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλία του πρωταθλήματος Futsal στις 7.30 Ομόνια Απόλλωνας από την Cita Vision, στις 8 Αραράτ ΑΕΚ την ίδια ώρα ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρ. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, Μακάμπι Μιλάνο, Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας, Μπάιερ Μπολόνια, Βαλένθια, Χάπουελ και Ρεάλ Παρτιζάν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
22: Supersport 104. Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
23: Electroline. Έλα στο αύριο. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
24: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
0: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
1: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Everyone, με 39 και 99 ευρώ.
4: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
26: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών
25: της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
26: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι

0: έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
2: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Manga's Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε στο ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει 365 φιλοξενίες. Και πάμε στο φίλτρο τον Δημήτρη, τον Μάριν. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα στους ακροατές. Πριν συνεχίσουμε, να πω εκ χαίρος ότι έχεις εξέχουσες προσωπικότητες στην κονσόλα.
4: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Το φίλο μας, τον Στέφαν.
4: Μάλιστα, κύριε. Είδες.
5: Θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά πριν βγούμε.
4: Καλαμαρίστηκα κομπλιμέτ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινούμε έτσι γυμνασιόπεδο και λοιπά. Πότε αρχίζεις να έχεις επαφή με μπάλα και πώς ξεκινάς την καριέρα σου και φτάνεις Κύπρο?
5: Λοιπόν, ξεκινάμε 13 χρονών, μόλις πήγα πρώτη γυμνασίου. Ξεκίνησα από το χωριό μου. Όλα από το χωριό μας ξεκινάμε.
4: Χωριό.
5: Τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας.
4: Ναι.
5: Ετώλου Ακαρνανίας.
4: Μάλιστα.
5: Γάμα τοπικό τότε.
4: Ναι.
5: Έπαιζα με τους μεγάλους, 13 χρονών. Ήταν η πρώτη μου χρονιά και η πρώτη μου εμπειρία. Και να φανταστείς, θυμάμαι και τα πρώτα παπούτσια που φόρεσα, που νομίζω αυτή η μάρκα τώρα μπορεί και να μην υπάρχει. Δεν κάνουμε διαφήμιση.
4: Ναι.
5: Ήταν τα Patrick, αν τα θυμάσαι.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Του Μισελ Πλατινί.
4: Ναι.
5: Έπαιξα ακόμα μια χρονιά στο χωριό, β' τοπικό. Εντάξει, η θέση μου ήταν σέντερφορ, ανέκαθεν.
4: Ναι.
5: Θα πούμε στη συνέχεια πως κατέληξα να παίζω όλες τις θέσεις. Έβαλα 4 γκολ την πρώτη χρονιά 13 χρόνια και στα 14 έβαλα 40.
4: Μάλιστα.
5: Β' τοπικό. Και μετά έκανα μεταγραφή Λευκάδα στον Οδυσσέαν Ιδρύου, α' τοπικό.
4: Α' τοπικό.
5: Και εκεί ξεκίνησα, ναι. Και εκεί ξεκίνησα να παίρνω και τα πρώτα μου χρήματα. 14,5 χρονών. Στα 15. Έπαιξα στον Οδυσσέα αλφα τοπικό, ανεβήκαμε Δέλτα Εθνική. Έπαιξα και ένα χρόνο Δέλτα Εθνική. Εκεί, εκεί δεν ξεκίνησα και δεν έπαιζα μόνο σέντερφορ. Έπαιζα και winger, έπαιζα και λίγο back. Αλλά η κλασική μου θέση ήταν σέντερφορ. Παρελθόντος στον Οδυσσέα την πρώτη χρονιά στο αλφα τοπικό έβαλα 45 γκολ.
4: Μάλιστα. Μηχανή γκολ.
5: Ήταν η θέση που σέντερφο.
4: Ναι.
5: Εντάξει, σχολείο παράλληλα και μετά έκανα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Εσύ θα θυμάσαι τότε, η ΓΑΜΑ Εθνική στην Ελλάδα τότε ήταν επαγγελματική.
4: Ναι.
5: Και πήγα στον Μπας Πρέβεζα.
4: Για δύο χρόνια. Πού πήγες?
5: Στον Μπας Πρέβεζα.
4: Ναι.
5: Πρέβεζα.
4: Ναι.
5: Στον Μπας Πρέβεζα είχα την τιμή να έχω... τρεις προπονητές πάρα πολύ καλούς. Ο ένας, εντάξει, δεν έκανε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα, ήταν ο Λάπας. Μετά όμως είχα, εσύ να ξέρεις σίγουρα τους παίχτες, είχα τον Σάκη τον Τζιόλι.
4: Ναι.
5: Και τον Αργυρούλη, που κυρίως έπαιζε στη Λάρισα.
4: Λάρισα.
5: Λάρισα. Ο Σάκης ο Τζιόλι την πρώτη χρονιά στην Γάμα Εθνική με έκανε τζόκερ. Έπαιξα σε όλες τις θέσεις τέτοιες. Ό,τι θέση μπορείς να φανταστείς.
4: Ναι.
5: Μόνο τραυματοφύλακας.
4: Όπου είχε ανάγκη η ομάδα.
5: Όπου είχε ανάγκη.

0: η ομάδα. Και αυτό μετέπειτα μου έκανε και καλό, γιατί έμαθα όλες τις θέσεις. Και ξέρω να αντιμετωπίσω σε όποια θέση έπαιζα και τον αντίπαλο. Ήξερα πώς σκεφτόταν.
1: Μάλιστα. Σε συνέχεια.
0: Μετά τη... πες μου ηλικία... 16 προς τα 17.
1: Ναι.
0: Μετά την πρέβδα της δεύτερη χρονιά που έπεσε η ομάδα, πήγα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Β' Εθνική. Τη χρονιά μου παίζαμε συμπέκταση με τον Κυριάκο, το Σωτήρι.
1: Μάλιστα. Μετά επιτάσσουν του Παναθηναϊκού και είπαν, ναι.
0: Ναι, τότε ο Άγιος Νικόλαος ήταν... έπαιρνε πολλούς παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Από τη δεύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού. Και φέρει και τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκος, να φανταστείς, έπαιξε μια χρονιά μαζί μας και στην προετοιμασία της επόμενης χρονιάς έφυγε και πήγε όφη και μετά Παναθηναϊκό την ίδια χρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι που είμαι στις προετοιμασίες. Έπαιξα 3 χρόνια στη Β' Εθνική, ήμουν και αρχηγός. Και τη δεύτερη χρονιά βγήκα πρώτο σκόρερ της Β' Εθνικής. Με 18 γκολ.
1: Τούτο δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Εγώ και ο Μακρύς του Εγάλεο.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Εγάλεο είχε Μακρύ, Αγρίτη, ο Μαδάρα.
1: Ναι.
0: Και τη χρονιά τη δεύτερη παίξαμε αντίπαλοι με ιστορικές ομάδες. Με ΠΑΣ Γιάννενα, με Πανσεραϊκό, με Ολυμπιακό Βόλου, με Καβάλα. Πρόλαβα ομάδες πολύ ιστορικές της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τότε. Στην Β' Εθνική. Την τρίτη χρονιά, εντάξει, η ομάδα δυνάτησε. Και αναγκάστηκα να φύγω, έπαιξα την τρίτη χρονιά και πήγα στο Φωστήρα.
1: Ταύρο.
0: Ταύρο. Ο φωνέας των γιγάντων.
1: Τι κατηγορία ήταν ο Φωστήρας τότε?
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική, ναι.
0: Β' Εθνική. Στο Φωστήρα μέχρι το Δεκέμβριο ήταν καλά. Μετά έμεινα από λεφτά. Παίξαμε, τελειώσαμε τη χρονιά. Και τότε... είχαμε έναν τερματοφύλακα, εσύ σαν πιο μαζί μπορείς να τον θυμάσαι, ήταν ο Κιντάρας ο Στάουτς, ήταν εθνική Λιθουανίας. Ο οποίος είχε και πολλές συμμετοχές στη Γερμανία. Και μου κανόνισε να πάω το καλοκαίρι Γερμανία.
1: Ναι.
0: Πήγα, δοκιμάστηκα σε δύο ομάδες εκείνη τη χρονιά, όμως τα λεφτά ήταν πολύ λίγα. Και εμείς από φτωχή οικογένεια ήταν δύσκολο να επιβιώσουμε στη Γερμανία τότε με ποια τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Και όπως ήμουν στη Γερμανία, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το Σάκη τον Τζιόλι και μου λέει, έλα κάτω, υπογράφεις πανηλιακό Α' Εθνική.
1: Ναι, ανέβηκε, ναι, πανηλιακό. Ανέβηκε ο πανηλιακός, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ανέβηκε και πήγα πανηλιακό τη σεζόν 2003-2004.
1: Στον Πανελιακό έμεινες ένα χρόνο ή δύο χρόνια?
0: Στον Πανελιακό έμεινα ένα χρόνο, γιατί έπεσε η ομάδα και μετά έρθει η πρόταση από Κύπρο, θα σου πω στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και πέσαμε τελευταία αγωνιστική. Ας σου πω και το παράδοξο, τελευταία αγωνιστική πέσαμε τον Παναθηναϊκό στον Πύργο.
1: Ναι.
0: Με ισοπαλία, εμείς θέλαμε μόνο νίκη για να πάμε στα παράζ. Με ισοπαλία το παίρνει ο Ολυμπιακός. Και φάγαμε γκολ.
1: Μα που το βάλει ο Λισαντεμπέ.
0: Μάλιστα. Στο 79.
1: Ναι. Μιλά στο 3-4 τη χρονιά του Ντάμπλ.
0: Μπράβο. Τη χρονιά του Ντάμπλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και... εντάξει. Ήταν όλο το γήπεδο Παναθηναϊκή.
1: Έπαιζες εκείνο το παιχνίδι?
0: Έπαιζα, ναι. Μπήκα αλλαγή στο 60. Με έβαλε στο 60.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν τον πρόλαβα, ήμουν δίπλα στον Λισαντεμπέ, δεν τον πρόλαβα πριν σουτάρι, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Καλά έκαμες, καλά έκαμες, εντάξει.
0: Ναι, καλά, ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, να φανταστείς το 80-75 πριν πει το γκολ, γύρω στο 70-75, είχαν κατέβει σχεδόν όλοι οι φιλάθλοι πάνω στο ταρτάν.
1: Ναι.
0: Του γηπέδου. Και τέλειωσα τη χρονιά υγιής. Με 26-27 συμμετέχει Α' Εθνική. Πήρε τηλεφώνημα από τον κύριο Ανδρονίκου και το 4 μετακόμισα μετά το Euro στον Άρη Λεμεσού.
1: Πρώτη σε ομάδα.
0: Πρώτη με ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λεμεσού. Τη Λεμεσό. έπαιξα 6 μήνες στον Άρη. Εντάξει, δυστυχώς η ομάδα δεν πήγε καλά, όμως ήταν κύριοι στον Άρη, με κάπα κεφαλαίο. Και μετακόμισα στο Λιγενή Μόρφου. Μαζί με τον Κώστα τον Τζιρόνι, γιατί είχαμε έρθει μαζί στον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε. Και είχα και τη μεγάλη ευτυχία με το που μετακομίσαμε στο Διγενή να κάνουμε γενική σε εκείνη την πορεία την τεράστια. Πέμπτη θέση και τελικό κυπέλου. Και παίξαμε και τελικό κυπέλου με την Ομόνια εκείνη τη χρονιά. Το 5.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 2-0.
0: Ναι, το 2-0.
1: Και, και μετά.
0: Μετά έμεινα ακόμα ένα χρόνο στο Διγενή. Και πήγα Κλάρναξ.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΚ Λάρνακας έμεινα 1,5 χρονό, με πάρα πολλές συμμετοχές, με συμπαίχτες, ονόματα, με Χαρή Νικολάου, με πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και στην ΑΕΚ, μετά την ΑΕΚ, ενώ έπαιξα μια χρονιά full σεζόν, 40 συμμετοχές, την επόμενη χρονιά είσαι ξένος προπονητής. Κοιτάξτε, θεωρούμε και Κυπρέος εγώ τότε, ναι. Όχι Έλληνα. Και δεν είχα πολλές συμμετοχές. Και δεν θα φύγω. Και το Δεκέμβρη πήγα στην Ομόνια.
1: Το Δεκέμβρη του... Το Δεκέμβρη,
0: ναι,
1: του...
0: Το Δεκέμβρη του 8. 7 προς 8.
1: 7 προς 8, μάλιστα.
0: Και εκείνη την περίοδο νομίζω δικαιούσα να κάνουν μόνο 3 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι πήγα εγώ, ο Καφού και ο Πλέτς.
1: Και στην Ομόνια μέχρι πότε έμεινες?
0: Έμεινα μέχρι το 10.
1: Μέχρι το 10. Τη χρονιά του πρωταθλήματος.
0: Όχι, δεν την πρόλαβα. Την πρόλαβα πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι έφυγα.
1: Άρα το 9.
0: Δεν έκανα το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Το 9 έφυγες.
0: 9-10 και έφυγα το Μάιο.
1: Ναι.
0: Το Μάιο το 10. Εντάξει, πρόλαβα και την καλή την ομάδα με ευρωπαϊκά, με ΑΕΚ Αθηνών, με Manchester City. Αρκετές συμμετοχές. Και φεύγοντας από την Ομόνια, φύγαμε μαζί με τον Κωστή, τον Καριάφα, και πήγαμε στην Αλκή.
1: Ναι.
0: Πήγαμε στην Αλκή, δεύτερη κατηγορία, ανεβάσαμε την ομάδα, μείναμε, εγώ έμεινα ακόμα 6 μήνες, στην πρώτη κατηγορία, και μετά μετακόμισα στη Δόξα, για 6 μήνες.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε?
0: Ήταν το 2000, πρέπει να ήμουν γύρω στα 34.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πήγα στη Δόξα.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είπα ότι θα παίξω 6 μήνες πρώτη κατηγορία. Και μετά σιγά σιγά, επειδή ο Θεός μου έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είχα 0 τραυματισμούς. Και είπα στα 34 μου μετά τη Δόξα να αρχίσω να κατεβαίνω κατηγορίες για να το ευχαριστήσω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο, γιατί αν πάρεις αναλογικά τα χρόνια, ήμουν σχεδόν 30 χρόνια επαγγελματίας, είχα 0 ζωή.
1: Ναι.
0: Οι διακοπές μου ήταν Μάιο, να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
0: Και πήγα για 6 μήνες στο Νότα το Χριστινάκι, πήγα με ζήτηση όντας και πήγα στην Ομόνια Ραδίπου.
1: Ναι.
0: Και πήρα την απόφαση και είπα ότι τέλειωσε, θα πάω τέταρτη κατηγορία. Και πήγα 3,5 χρόνια στο Θόη Λακατάμνιας.
1: Ναι, ήταν τέταρτη κατηγορία το Θόη.
0: Τότε ήταν τέταρτη, ναι.
1: Μα παίξαμε και αντιπάλι τότε ή όχι?
0: Παίξαμε, ναι.
1: Αντιπάλι?
0: Ναι.
1: Θυμάσαι
0: το 2-6. Μέσα στο... στην έδρα της Ελπίδας. Είχα βάλει 5.
1: Μα με την Ελπίδα.
0: Ναι.
1: Εν ήμουν πρόεδρος. NFA 6 που καμιά ομάδα.
0: Μπορεί να μην ήσουν πρόεδρος.
1: Όχι.
0: Όμως.
1: Ήμουν 3 χρόνια και σταμάτησα το 12.
0: Μπορεί να μην σε πρόλαβα. Μπορεί να μην σε πρόλαβα.
1: Σε με πρόλαβα.
0: Δεν σε πρόλαβα.
1: Μάλιστα. Πού να μου βάλει ρε Δημήτρη 6 γκολ, ρε τη ομάδα μου, ρε.
0: Πήγα όμως με μια βασική προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Θα παίζω σέντερ.
1: Ναι.
0: Πήγα αυτή τη συμφωνία. Ότι θα παίζω σέντερφο.
1: Μάλιστα.
0: Και όντως πήγα στο Θόη, 3,5 χρόνια, βάλα 85 γκολ. Ανεβήκαμε μέχρι τη δεύτερη κατηγορία. Και αν θυμάσαι, χάσαμε και μια χρονιά που ανεβήκαμε, γιατί ήταν γάμα 1, γάμα 2, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όταν τα χωρίσανε τότε.
0: Όταν τα χωρίσανε. και σταμάτησα στο ΘΟΗ στη Β' Εθνική και είπα πλέον στα 36 προς 37 θα πάω να παίξω στο αγροτικό.
1: Μάλιστα.
0: Εντελώς χαλάρα.
1: Μάλιστα.
0: Με δύο προπονήσεις την εβδομάδα και μετά ξέρεις σωματείο και μπυρίτσα.
1: Βέβαια, βέβαια. Τον ταρπέρο μετά τον φίλη μου.
0: Μάλιστα. Πήγα για μια χρονιά στην αναγέννηση Λιθροδόντα. Μετά πήγα στο ΘΟΗ, πήγα στο Σταυραετό, ανάμιση χρονιά και πήγα μετά σχεδόν 4 χρόνια στο ΘΟΗ Καπέδων.
1: Μάλιστα. Και δερμάτισες στα 40.
0: Δεν τερμάτισα. Είμαι στα 47. Τώρα είμαι προπονητής και παίχτης στον Απόπα Λεχωρίου.
1: Α, είσαι προπονητής
0: και παίχτης. Αρνούμαι να τερματίσω.
1: Αρνείται ρε ο Δημήτρης. Μάλιστα.
0: Αρνούμαι να τερματίσω.
1: Μάλιστα κύριε. Και πότε να δερματίσεις.
0: Όταν δεν θα μπορούν τα πόδια μου.
1: Τώρα είσαι εντάξει.
0: Τώρα είμαι εντάξει.
1: Σέντερφορ.
0: Όταν χρειάζεται σέντερφορ. Τώρα είναι λίγο πιο πίσω. Πίσω. Εντελώς πίσω.
1: Μάλιστα. θα σε ρωτήσω ποια ήταν η καλύτερη σου θεωρείς χρονιά από όλες, από το αγροτικό μέχρι την πρώτη εθνική.
0: Κοίτα,
1: η πιο γεμάτη σου.
0: Έκανα πάντα γεμάτες χρονιές. Έκανα πάντα γεμάτες χρονιές.
1: Ναι, εννοώ από πλευράς απόδοσης, αυτό εννοώ.
0: Από πλευράς, εντάξει, από πλευράς απόδοσης μπορώ να ξεχάσω τα 85 γκολ βάλα στο Θόηλα κατά μια 3,5 χρονιά. Αλλά και στην Ομόνια ήμουν στα τόπ μου και στην ΑΕΚ Λάρνακας και ακόμα δεν στο Διγενή.
1: Ναι.
0: Στον Άρη ήταν η μεταβατική μου περίοδος, πρώτη χρονιά στην Κύπρο, ξέρεις, προσπαθούσα και ήταν μόνο 6 μήνες, προσπαθούσα ξέρει να μπω στο κλίμα του Κυπριακού Πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι ναι, έτσι όπως σου τα είπα.
1: Μάλιστα.
0: Για το αγροτικό δεν το συζητώ. Πήγαμε το πρωταθλήματα και εκεί πέλα στο αγροτικό.
1: Μάλιστα. Αποβλήθηκες καμιά φορά στην καριέρα σου.
0: Μάλιστα. Την πρώτη φορά αποβλήθηκα σε παιχνίδι γάμα εθνικής με την Πρέμεζα στην Καρδίτσα.
1: Με την αναγέννηση.
0: Με την αναγέννηση, ναι. Ήρθε ένας με χτύπησε από πίσω και πήγα να σηκωθώ, απλά πήγα να βάλω τα χέρια μου να σηκωθώ και μπλεχτήκαμε εκεί και φάγαμε και δύο κόκκινοι.
1: Μάλιστα.
0: Τη δεύτερη χρονιά αποβλήθηκα με τον Πανηλιακό, παίζαμε με την Καλυθέα στον Πύργο, μη είχε βάλει ο Σάκης και έπαιζα στόπερ, παίζαμε με τρεις βασικά και έπαιζα μέσα στη μέση, έκανε κεφαλιά ο Γκέκας και πήγα να τη βγάλω με το χέρι.
1: Ναι.
0: Και φάγα κόκκινη. Και μια χρονιά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Παίζαμε με την Ομόνια στο Χασιπί.
1: Ναι.
0: Και εκεί πάλι έκανε κεφαλιά ο Ακουφτής και πήγα να βάλω το κεφάλι και πήγε και την έπιασα με το χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις αυτές για διαμαρτυρία ποτέ.
1: Ο πιο ούτε δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισε σαν επιθετικός ή σαν αμυντικός, ποιο θεωρείς ότι ήταν.
0: Μάλιστα. Αυτό αν θα σου το πω τώρα εσύ θα τον θυμάσαι, αν και δεν έκανε την καριέρα επειδή έτσι εισαγωγικά τον φάγανε τα μπουζούκια της Αθήνας, σαν αμυντικός, σαν επιθετικός δεν είχα πρόβλημα με κανέναν.
1: Ναι.
0: Όσο και εγωιστικό και αν φαίνεται, επειδή ήμουν πάρα πολύ γρήγορος και δεν ήμουν center for που να παίζω την μπάλα στα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν σιγά στο χώρο. Άρα τους προλάβαινα, ήταν εύκολο.
1: Ναι.
0: Σαν αμυντικός όμως δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και ας τον θυμίσω τον παίχτο Ρουμάνο με το Σαμαρτεάν στη Λεωφόρο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ειλικρινά, με βάλω σαν και δεξί μπακ, ειλικρινά δεν ήξερα τι θα μου κάνει.
1: Μάλιστα,
0: δεν ήξερα από πού θα... Και να φανταστείς έπαιξα αντίπαλος και με Τζόρτζεβιτς αντίπαλος και με Βενετίδη, την καλή περίοδο του Ολυμπιακού, με την ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ. Ειλικρινά δεν ήξερα τι θα μου κάνει. Και έβαγα μια κάρτα στο 10.
1: Και καλύτερη ατμόσφαιρα, πιο καυτή ατμόσφαιρα στην Ελλάδα που έζησες.
0: Στην Ελλάδα που έζησα. Λεωφόρο. Και Τούμπα.
1: Λεωφόρο τη χρονιά των Ντάμπλε εννοείς.
0: Ναι. Ήταν κρεμασμένοι από πάνω μας. Ήταν κρεμασμένοι από πάνω μας. Επειδή τον Ολυμπιακό δεν τον πρόλαβα στο Καραϊσκάκι γιατί ήταν τιμωρημένος και παίξαμε στη Λάρισα. Στο ναι. Αλκαζάρ.
1: Ναι.
0: ούτε την ΑΕΚ την πρόλαβα στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ τότε έπαιζε στο γήπεδο του Ακράτη του.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άρα δεν έχω άποψη από τις δύο και από τα δύο γήπεδα.
1: Άρα Λεωφόρο και Τούμπα.
0: Λεωφόρο και Τούμπα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ειδικά στη Λεωφόρο ήταν απίστευτο. Φώνασα του Βίντρα και δεν με άκουγε.
1: Μάλιστα. Κλουβί.
0: Κλουβί, ναι, κλουβί.
1: Κάτι τελευταίο. Ναι. Πιο σημαντικό γκολ, ποιο θεωρείς και πιο όμορφο γκολ που πέτυχες, ποιο θεωρείς?
0: Τώρα μου βάζεις πολύ δύσκολα. Το πιο σημαντικό γκολ είναι με το Αποέλ.
1: Στο Ομόνοια Αποέλ.
0: Στο Ομόνοια Αποέλ 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Το όμορφο τώρα δύσκολο. Μπορώ να πω και στην Ελλάδα τα πιο σημαντικά ήταν στα Μπαράζ, Άγιος Νικόλαος Πανετολικός. Πήγαμε μπαράζ, τελευταίο μπαράζ για να σωθούμε εμείς και μέσω Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Το χάτρικ πήγαμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Χάτρικ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Νιώθεις γεμάτος με την καριέρα σου γενικά, ναι.
0: Ναι, δεν έχω κανένα
1: παράδειγμα. Μετάνιωσες για κάτι?
0: Να σου πω, όχι ακριβώς μετάνιωσα. Γιατί ήρθα Κύπρο, παντρεύτηκα και Κύπρος είναι πατρίδα μου πλέον. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ίσως αν έμενα Γερμανία να ήταν λίγο διαφορετική η καριέρα μου. Όμως ευχαριστώ τον Θεό που τελείωσα υγιής και είμαι υγιής.
1: Και αυτό είναι, ποιο είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα.
0: Το πιο σημαντικό στέλιο είναι να τελειώσεις υγιής και να σε σέβονται όλες οι ομάδες που έπαιξες.
1: Σωστό.
0: Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στην καριέρα μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Δημήτρης Μάρης ήταν στο Ρετρό 365. Πάμε σε διαφημιστικό μουσικοδία. Λέμε να επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Super Sport 104.

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 6:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο, ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα τι σφυρίζει!
12: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
15: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3x150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
17: Flame Grilled tastes better.
18: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
19: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
20: Τι λες παραμιλάς?
19: Πε-ψι.
20: Θέλεις ένα ψυχτικό?
19: Πε-ψι.
20: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
19: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
20: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
19: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit Αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα θέλοντας και με πέλανε, καταγγέλλω το δημοσίως. Έλα μέσα, άις με ρε Στέφανε Απνάς, όχι έλα μέσα, ξεκινούμε. Πόσους μας θέλουν να έχω εγώ ρε κομπά. Είμαι ο τελευταίος τραγός της Αμάξα Κιόφτακος. Είμαι ο βοηθός. Μάντα βοηθός.
1: Εν και θέλεις να σχολιάσω κάτι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Μάρη, ευχαριστούμε τον Μάγκα τον χορηγό του Ιδίου Ενθέτου Ρετρό. Συνεχίζουμε, έχουμε τέταρτον σίγουρα, πάμε σε επόμενον κύριο. Ευχαριστούμε την ΣΥΤΑ, ευχαριστούμε την Παπαν Γιώργος, ευχαριστούμε τον υποστηριχτή μας Smart. Να είναι καλά, την τύπκο μας με τα 12 συνενά 200 σε δώρο κουπόνια, 8 χρόνια συνεργασίας. Τον Μιχαλιό μου στον Άγιον Επιφάνιο.
1: Θα τα καταστήσετε.
0: Τον Μιχαλιό είναι στα γωνιά. Τον Μιχάλη είναι στο Ζήνο, μπορεί να πάει στην Τρίτη. Πανέτοιμος. Τον αδερφόν τον Δημήτρη, τον Μέγα. Απάντηση τα κατάμια.
1: Κάποιος είπε κάτι.
2: Να περιμένω πολλή ώρα.
1: Καλά ακούσα.
0: Μάνο Παρατσόκα, θα πεις.
2: Να περιμένω πολλή ώρα.
0: Ούτε μου είπε ότι έχει ακροατές.
2: Ούτε να περιμένω πολλή ώρα, ρε κομπάρε. Έστεφανε, δεν θέλει να σχολιάσω εγώ κάτι για τα προηγούμενα.
1: Βεβαίως.
2: Για τον πρόλογο του.
1: Βεβαίως.
2: Ίνταλος, έτσι πάει ρε κουμπάρ. Περιμένω.
1: Είδες γιατί.
2: Ίνταλος. Εφώναζε σου να έρθεις μέσα. Για να σου φωνάζει να έρθεις μέσα, σημαίνει ότι είσαι κάποιον λόγο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα σχολιάσω τίποτε άλλο.
0: Ο Βρούτος έμεινε στην ιστορία. Όχι ο Κέσσαρας, ο Ιούλιος. Ο Βρούτος.
2: Και να σου το πω στα ελληνικά να μιλήσω τη γλώσσα του Νικαρού. Να χαίρεσαι που τα λένε μπροστά σου.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι ο πίσω σου.
0: Μάλιστα.
2: Άμα αλλά... είσαι μπροστά σου να μην φοβάσαι.
0: Αλλά να επαναλάβω όμως είναι να που είπε ο σοφότερος των σοφών. Ο μέγιστος Σοκράτης.
2: Πέμας.
0: Επίενε μίλησε στην εκκλησία του Δήμου. Στην Αθήνα.
2: Α, μα με το πίσω μου αυτό.
0: Μα το χρυσούν αιώναν του Περικλέους.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Το πολύ στην κιόλας, δηλαδή. Εν τη απουσία μου.
0: Α, και είπαν του ότι, κύριε Σοκράτη μου, όταν έφυγες και λοιπά, κάποιοι κατηγορούσαν σε γερέτους, άμα να απουσιάζουν, με δέρουν κιόλας, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Έγραψε τους κανονικότατα.
2: Δεν έχουμε έτσι πράγμα. Εμείς έρχαμε να δούμε αν είχαστε καλά, να πούμε την καλησπέρα μας.
0: Εν τω μεταξύ έπιανε τρεις φορές ο Μάκης Μητσερών ότι δεν έβρισκε γραμμή και τώρα που έχει τρία λεπτά να πιάσει τηλεφωνών μπορεί να κάνει το και ο Μάκης την πεντέτα μου γιώνε. Καταλάβες και μάρια πολύ να συντουθεί.
2: Κύριε μου εμείς δεν κάνουμε πεντές πεντές.
0: Όχι εσύ δεν κάνεις, εσύ όχι.
2: Έχουμε και κάποιες δουλειές να κάνουμε, δόξα στο Θεό, πάμε καλά, να είμαστε καλά από Θεό και στην υγεία και τα υπόλοιπα.
0: Να περιμένεις τηλεφωνό όσο τυρκάζω να κασάκωσες να μπούκαμε.
2: Όχι.
0: Στέφανε, να ακούσε το καλύτερο σήμερα.
2: Είναι.
0: Μόλις ευκήγα που η θάλασσα λέω σε τελικάς, είπα του λόγου να πιάσει τηλέφωνο τον Πάρη, να πιάσει το τηλέφωνο να σε πιάσει ο Παύλος Καρμιώτης στα Ομονία. Ναι. Εσύ δεν μπορεί να σου πάρεις και κάνει ψησικό.
2: Ναι.
0: Και να μου συνεχίζει ο τελικάς. Ευκήγα είμαι τα πόντο τα σου, λέει, ευκήγα που η θάλασσα τώρα έχει κάποιες εθέριες υπάρξεις. Ο τελικάς! Ρε κούμπα ρε.
2: Μπορεί να φύγα γοργόνες στη θάλασσα.
0: Ναι. Ακούεις. Έκλεισα τον λίγο γλύρω αλλά του καλή θέαση. Είναι μόνο να το ευχηθώ.
2: Τίποτε.
0: Μάλιστα. Ένα σου τα πει μέσα από το κινήτο.
2: Θα περάσουν. Έγινε. Άρα θα πιάει τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, το κάτω τηλέφωνο να ξύθει.
2: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
2: Άντε, bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στήλια, ναι.
0: Ποιος?
3: Μάγκες Μητσερό, Μονιάκ, Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Ακούσα τον κουμπάρο μου με προσοχή.
0: Ναι, αλλά πας στην βιασύνη σου, απόφυγες μια λέξη.
3: Βεντέτα είναι με Μονιάκ, Λίβερπουλ, Ρώμα.
0: Α, τώρα μιλάς, μάλιστα.
3: Δεν ξέρουμε τη Ρώμα, είπαμε.
0: Μάλιστα.
3: Έστειλα σου ένα μήνυμα να το ρωτήσεις.
0: Και έχω το κινητό που φορτίζεται άμα μιλώ.
3: Α, εντάξει.
0: Είδα το τώρα στο διάλειμμα.
3: Υπήρξαν και πρόεδρος του Ήφεστου Μητσερού ο Δημήτρης.
0: Και έπαιξαν και μες το Μητσερό.
3: Ναι, καλό.
0: Γιατί δεν το αναφέρε.
3: Έφυγε του.
0: Α, οκ. Okay.
3: Ήταν λίγο στο χρόνο του.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Θέλω λίγο λεπτά από την καλησπέρα μου.
0: Καλά είχαμε.
3: Χαιρετί μας τους φίλους μας, είπαμε ακουστικά γονόμου. Από τον Μανίκο μας στην Λάνακα. Και σε όλον τον κόσμο να έχουν την υγεία τους, έχω και ο φίλος με Σανούς, δαμέ, ο ένας έμμον από όλον, αν ο άλλος δεν ξέρω αν είναι ομονιάτης, τα μωρά τους έλεγε στην ομονία, να είναι καλά να τους παίρνουν.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και να έχουμε την υγεία μας.
0: Φορμαρίσου για Εντρίτη.
3: Είμαι έτοιμος.
0: Οκ.
3: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Έβαλες του Τζάκη σου το κυλίν 33.
1: Το κυλίν 33 να βάλουμε.
0: Αφού εσύ ζήτησε, εντός είπες το εντάξει, συμφώνησες.
1: Σωστά.
0: Άντε Τζάκ. Και χαιρετήματα στον φορτηγάκι μας, στον Ανδρέα και στον λεωφορείο μας, στον Μιχαλιό μας. Προλάβαμε τον Μιχάλη σήμερα, μέγας άθλος. Προλάβαμε τον Μιχάλη σήμερα. Ένα στήρε μήνυμα. Ο λεωφοριάκης. Εκατήγαγα θριαμβευτική νίκη.
1: Θριαμβευτική νίκη.
0: Άρα, οκ.

0: Πάντα στον Jack τώρα να οδηγά, να σταματήσει να πει τους επιβάτες του ένα λεπτό ρε παιδιά να κάνουμε ένα γύρο.
1: Κατεβαίνει κάτω, κάνει το χώρο του.
0: Βέβαια, και μπαίνει ξανά μέσα και πιάνει και παίρνει τους. Είναι μόνο να κάνουμε ρε φίλε, καταντήσαμε.
1: Πάντως αν ήμουν πελάτης του, ήταν να βγάλω και βίντεο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Που ενθουσιασμό εννοεί.
0: Ναι. Τώρα μπορεί να το δούμε, να δούμε τις χορευτικές του ικανότητες όταν το παραγγείλει του 007.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και τούτο.
0: 007 σπουδαίος.
1: Άκουσα, ναι.
0: Γυρίζει για τραπέζια και λοιπά τον άλλον, να πάει και στους καλεσμένους μας, στους τιμωμένους μας.
1: Α, είσαι σιόου δηλαδή.
0: Ναι, και σε εμάς τους κοινούς θνητούς. Μπορεί να μας αφαιρώ για μας ένα τραγούδι.
1: Σε εσάς.
0: Τους κοινούς θνητούς.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη φόρμα πολύ ο Μακνίκ.
1: Δηλαδή.
0: Α?
1: Δηλαδή.
0: Και το σούσι ήταν και έκαμε το ποτόν το...
1: Ναι, μα είδαμε κάτι ντοκουμέντα.
0: Ντοκουμέντα.
1: Από χθες βράδυ.
0: Ναι.
1: Φωτογραφικών υλικών.
0: Στην ανόρθωση αμοχώς του, ναι.
1: Α, πώς επεράσετε.
0: Μια χαρά όπου πάμε, παίρνουμε χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Άμα πας με καρδιά της γίνεται αν είσαι κακός και με παραδειγάς ξέρεις ορισμένα λεπτομέρειες για να έχεις να πεις αρνητικά παίρνας καλά γιατί δεν παίρνας καλά.
1: Είπα σας κάτι το κάτι ανόρθωση, κάτι νεότερο κάτι...
0: Βάλαμε. Επιέρωσαν οι άνθρωποι 2 εκατομμύρια για παλιά χρέη είναι 1 εκατομμύριο και θα
1: για
0: ψάξει
1: να
0: η διοίκηση
1: Χρήστου
0: Μαραγκού στη Νέα Αντιχρονιά να φτιάξει δυνατή την ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
0: Να επανεκκινήσει τούτη ένδοξη ομάδα. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος Λεβέντης ομιλεί?
2: Αλέξανδρος
0: Ομέγας.
2: Λίβερπουλ Παναθηναϊκός.
0: Αποέλ Αρσέναλ Λίβερπουλ Παναθηναϊκός.
2: Όχι Αρσέναλ, Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα. Τώρα μιλάς, μάλιστα. Τελειώσα, Αλέξανδρε, με τίποτε ιδιαίτερα, τι που πάεις καμιά προπόνηση, τι κάνεις?
2: Πάω τώρα Taekwondo.
0: Taekwondo, είσαι καλός?
2: Ναι, μαύρη ζώνη.
0: Τι έχεις?
2: Μαύρη ζώνη.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα να σε έχω δίπλα μου όταν πηγαίνω στα γήπεδα, να μην φοβούμαι κανένα, ναι.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρο μου. Η Μπασιονά. Πες μου.
2: Ναι. Έπιασα τηλέφωνο να σε πω ένα γεια. Έτσι.
0: Έπιασες με τηλέφωνο.
1: Να σου πει ένα γεια.
2: Για να σας πω ένα γεια.
1: Ενώ ο Αλέξανδρος που με τρέπλαρε νυχτές.
0: Αγαπώσε μου, λάρε. Αλέξανδρε μου αγαπώσε μου, λάρε. Αλέξανδρε μου αγαπώσε μου, λάρε.
2: Τρίπλαρασε, έκαμες μου φάουλ, μέσα στο πέναλτι, έκαμες στο πέναλτι.
1: Και βάλες μου το.
2: Και έβαλα το πέναλτι.
0: Μα ήταν μέσα για που βάλε τον διαιτητής. Μπορεί να πω βάλε τον διαιτητής.
2: Έφαγε κίτρινη που βάλε.
0: Άλιστα, όχι, έφαγες κίτρινη για να δεχτείς τον γκολ.
1: Εντάξει, δεχτώ.
0: Ναι, έφαγες
1: κίτρινη για να δεχτείς τον παραμένο στο παιχνίδι.
0: Αλεξάνδρο, να το πάω να σε γυρέψω να τα πούμε, να κάνουμε και χθήρωση στην ταβέρνα Κονιά, ξέρει ο παπάκης σου, και να τα πούμε που κοντά και θα είσαι δίπλα μου, σε ολόκληρη την εκδήλωση.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ που σε γνώρισα, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια σου Λεβέντη μου.
2: Γεια.
0: Αλεξανδρού μου το Λεβέντικο μου, ρε. Είναι το που μου κάνουν και συγκινούμε. Αγαπώ τα μωρά μου.
1: Είναι.
0: Και τον άθρο μου και το, όλα τα μωρά. Έχω και κάτι κοπέλες έτσι ευγενέστατες. Είχε 2 αδερφές. Ήταν με τον Απόλλωνα και 2 νομίζω ή μια με τον Απόλλωνα και άλλη με την Ομόνια, κάτι τέτοιο. Κάτι, ναι, έβγαινε εντάξει κάποια στιγμή να μην τα ακούει, να ακούσει κάποια στιγμή.
1: Που τη Λεμεσό.
0: Λεμεσό, ναι. Και πιάνανε, πιέναν μαθήματα, πιάνανε λέει αν το είναι καλησπέρα τους και λοιπά. Ευγενέστατα μωρά. Ο Μάξιμος μου. Που θυμούμε...
1: Τι ωραίο όνομα, Μάξι.
0: Ναι, βέβαια. Όχι, άλλα όνοματα ωραία. Πολλά ωραία όνοματα. Το Αλέξανδρος εντάξει. Μόνικα, νομίζω. Ναι, είχε πολλά ωραία όνοματα. Και ευγενέστατα μωρά. Βλέπει το πέτο. Εφιά.
1: Εν ώρα σου.
0: Μάλιστα. Να σε ξαναδούμε με το καλό, κύριε Στεφανέ.
1: Από εβδομάδα.
0: Δευτέρα.
1: Θέλει ο Θεός.
0: Για να είμαι τον Αναστάσιο Παρασκευή και Κυριακή.
1: Ναι.
0: Τον παράγοντα μου, μάνα μου, μάνα μου. Ακούεις, ας τον κάνω, έτσι ωραία, ωραίος, πολλά που μας είδε γήπεδα. Έχω κανένα για αυτό, ρε τέλειον, ρε, να μην επηρεάσεις. Έχω κανένα είσαι έναν πουλαλί και μην έχω μάρα και πρόνια. Αγαπώ τώρα, ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώνης και τον υποστηριχτή μας Smart και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Retro. Θα τα πούμε με τον καλό αύριο εκπομπή σε πάσα 4 και 5 με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαηλίδη, καλά μας την Ποθειών, εκκλήσεως ορμόμενων. Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου να παναπνάσει. Σας καληνυχτίζει όπως και εγώ, Στέλιος ο Παπαμοσιός. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3 επί 150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
10: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10x42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει γροπιά τον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και bacon 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
7: Το αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ανδρομήτου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική, αγώνας που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Αβάντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του στην ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάρμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στο γύρο Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπα Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη, τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, με το σύνολο του υπάρχοντος συμβολαίου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλέγκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup Πολωνδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις της Maccabi Tel Aviv με την Armani Milano και της Dubai BC με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv. Και στις 10 παρατέταρτο, Real Madrid της Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στη
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρσης. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Τερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι σωστά, Sports on air live μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή, και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Πλησιάζουμε στο ντέρμπι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από ένα

0: είναι πολύ ευχάριστο για τον Ολυμπιακό που υπάρχει, βγήκε πριν από λίγη ώρα. Και αφορά τον Ελκαμπή. Είπαμε χθες ότι πραγματικά στον Ολυμπιακό ενθουσιάστηκαν με την εμφάνισή του στο γήπεδο του Ρέντι, όπου άρχισε θεραπείες στο Ρέντι, γυμναστική κτλ. Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο Ελκαμπή θα γυρίσει τουλάχιστον ένα με ένα μήνα νωρίτερα από τις, από τις προβλέψεις, αρχικές προβλέψεις που έχουν γίνει.
1: Πάρα πολύ καλό νέο αυτό.
0: Ναι. Είναι και θέμα πρωτοσέλιδο, μεγάλο θέμα και στο Μαρόκο για την επιστροφή της στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Γράφουν πολλά άρθρα στο Μαρόκο και η εκτίμηση είναι ότι ωστόσο βέβαια να απομένει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, και ανάλογα πώς θα πάει η ενόρωσή του, ρε φίλε.
0: Για να, ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι στον Ολυμπιακό δεν θα βιαστούν για κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος βιάζεται. Είναι πεισματάρης άλλωστε, έχει καλό οργανισμό, δυνατό οργανισμό. Έτσι, έχει, στο γήπεδο έχει πάει φορώντας ένα ορθοπαιδικό ειδικό παπούτσι και έκανε την εμφάνισή του. Οπότε είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή άλλα είναι που μας απασχολούν, εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τι γίνεται με τους διεθνείς, έχουν επιστρέψει όλοι. Το μεσημέρι επέστρεψαν και οι τρεις τελευταίοι από το Μεξικό, ο Γκονζάλες, ο Κουέρτα την Κολομβία και ο Κάρμου από την Αγγόλα. Και οι τρεις αγωνίστηκαν. Ο Κάρμου έπαιξε 90 λεπτά. Οι άλλοι δύο από μία ώρα, 61-62 λεπτά ο καθένας, έγιναν αλλαγή. Τώρα σε τι κατάσταση είναι, θα φανεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση, γι' αυτό η αυριανή προπόνηση σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε, να μιλήσει ο προπονητής, όπως έχει μιλήσει και με τον Φρόιλερ σήμερα, επειδή έχει γυρίσει και αυτό σε μελετία, και με τον Γιάρεμτσουκ. Και επειδή είπα Γιάρεμτσουκ, μην είμαστε σίγουροι, επειδή όλη αυτή την εβδομάδα ακούγεται ότι ο Μάριος είναι φαβορή για τη θέση του σέντερφορ, μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ο Μάριος. Γιατί ο Γιάρεμτσου είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Πήγε και τον γκολ της Ουκρανίας προχθές, ένα πολύ ωραίο γκολ και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του Μάριος για τον εξής λόγο. Ότι την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία θα είναι βασικό ο Γιάρεμτσου, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, όχι ο Μάριος. Οπότε ίσως να χρειαστεί, ας πούμε, να παίξει ο Μάριος βασικός την Κυριακή και την Πέμπτη ο Γιάρεμτσου. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα εμένα, ναι. Γιατί αυτή η Σάκη δεν μπορώ να πω στο μυαλό του προπονητή.
1: Ακριβώς. Κοίτα,
0: Κώστα μου, λίγο διάστημα. Έλα.
1: Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό το ντέρμπι δεν μπορεί να το διαβάσει. Με ποια άποψη ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό, ναι, πάνω κάτω, άντε να κάνει μια αλλαγή.
0: Το Παναθηναϊκό είναι εύκολο να το
1: διαβάσει. Αυτό σου λέω. Στον Ολυμπιακό, φίλε, δεν μπορεί να πει με σιγουριά κάποια πράγματα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, γιατί υπάρχει ένα προπονητή που είναι 25 μέρες στο Ρέντι, υπάρχουν 17 νέοι παίκτες, στους οποίους ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει άποψη. Εντάξει, δεν λέω για τον Χρόιλερ, ας πούμε, για τον Πουέρτα, αλλά για κάποιου άλλου σίγουρα. Οπότε να δούμε, ας πούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα μπακ. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα σίγουρα θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Αλλά δεξιά δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί ο Πέντερσεν ή ο Σάλιακας. Αριστερά δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Τιτιντζιάν, οι οποίοι και οι δύο έχουν ταλαιπωρηθεί από ταξίδια εδώ και 15 μέρες. Νομίζω, Σάκη, ότι στο μυαλό του προπονητή, όσο μπορώ έτσι να κάνω μια εκτίμηση, είναι να επιλέξει με βάση την ενδεκάδα, με βάση τους παίκτες που είχε και δούλεψε μαζί τους αυτές τις 20 μέρες που έλειπαν οι διεθνείς. Δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα, τον Μάριος, τον Τσικίνιο, τον Έσε, τον Φορτούνη, όπως και τον Φορτούνη δεν μπορώ να αποκλείσω ότι να είναι βασικός, γιατί τέτοια δέρμη για τον Φορτούνη είναι μανούλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μιλάμε για Φορτούνη, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε παίκτη. Παίκτες λοιπόν οι οποίοι ήταν μαζί του όλες, ο Πυρόλα, από τους όλους τους αμυντικούς που έχει στη διάθεσή του, μόνο ο Πυρόλα ήταν στο Ρέντι για αυτές τις 20 μέρες, όλοι οι άλλοι απουσίαζαν. Απλά ο Ρέτσας, ας πούμε, ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν αγωνίστηκε, γι' αυτό και θα είναι βασικός δίπλα στον Πυρόλα. Όλα αυτά όμως είναι εκτιμήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: ούτε μετά την αυριανή προπόνηση θα έχω εικόνα για το ποια μπορεί να είναι μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Ιμανόλ στον ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ. Θα περιμένω στις 8 η ώρα, μια ώρα πριν το μάτς, να δω την ενδεκάδα και εκεί να έχω μια εικόνα, μια άποψη. Για τον απλούστατο λόγο, αν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, που τον ήξερα 2,5 χρόνια, ήξερα πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται κτλ. Θα είχα μια περισσότερη πιθανότητα να βρω μια πιθανή ενδεκάδα. Τώρα με τον Ιμανόλ δεν το ξέρω. Δεν έχω δει προετοιμασία στον Μεντιλίμπαρ. Είχα δει 2 προετοιμασίες. Είχαμε δει τόσα παιχνίδια. Ενώ τώρα με τον Ιμανόλ δεν τον έχουμε δει. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Και δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται για παίκτες τους οποίους τους ξέρει 25 μέρες. Είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση να έχουμε μια λίγο έτσι καλύτερη εικόνα και βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή για το Φρόιλερ τώρα, ας πούμε, έγραφα ένα θέμα. Έχει παίξει, ρε φίλε, 630 λεπτά σε 18-19 μέρες.
1: Έχει επιβάρυνση.
0: Τρία μάτς με τον Ολυμπιακό, ένα με την Γιαγκελόνια, με τον Όφη και το Λεβαδιακό βασικός, και 4 μάτς με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας. Γιατί ο Διακίν δεν τον άλλαξε ούτε λεπτό και στα 4 παιχνίδια. Παρότι ήταν εύκολα και έλεγε εύκολα, δεν είχε το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε. Το κέρδισε για πλάκα 3-0 εχθές το βράδυ, που το έβλεπα την Τρίτη, ας πούμε, και δεν τον έβγαλε καθόλου. Και νομίζω ότι με το ίδιο σκεπτικό, ότι αυτός ο παίκτης δεν βγαίνει από την δεκάδα του προπονητή της Εθνικής Ελβετίας, το ίδιο σκεπτικό έχει και ο Ιμανόλ, δύσκολα να αφήσει το Φρόιλερ, έστω και αν είναι στα κόκκινα. Θα μιλήσει εδώ μαζί τους, όπως είπα, και θα αποφασίσουν να υποκινούν, αλλά νομίζω ότι ο Φρόιλερ θα είναι στην ενδεκάδα σίγουρα, έστω και μετά από ένα τόσο επιβεβαρημένο πρόγραμμα που έχει υποστεί εδώ και 20 μέρες περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο, υπάρχει μια διαρρύθμιση ειδική με ερυθρόλευκα χρώματα κτλ. Εννοείται. Ντέρμπι είναι αυτό. Με δύο προπονητές νέους, και από τη μία πλευρά και
1: ναι,
0: από την άλλη.
1: Ναι, ενδιαφέρον αυτό πάντως.
0: Ναι, βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από το ξεκίνησε το καλοκαίρι και έχει δουλέψει μαζί.
1: Βέβαια, και έστησε την ομάδα.
0: Καλύτερη εικόνα, ενώ ο Μανώλ είναι 25 μέρες και νομίζω, συνεχίζω να εκτιμώ, ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να δούμε έναν Ολυμπιακό που να ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, να έχει τη βάση της ενδεκάδας, γιατί δεν του αρέσει πολύ το rotation, θέλει να έχει μια βάση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Πιστεύεις ότι ο νέος προπονητής θα βασιστεί σε λίγους αριθμητικά παίκτες γενικά από εδώ και πέρα, ή όπως κάνουν μερικοί έχουν 14-15
0: παίκτες? Δεν μπορώ να
1: ξέρουμε ακόμα αυτό.
0: Γιατί δεν το ξέρω ακόμα, αυτό σου είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ λίγο καιρό, δεν μας έχει δείξει δηλαδή κάποια στοιχεία που να μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς σκέφτεται. Γι' αυτό το λέω, αλλά όμως δεν μπορεί, γιατί τον Ολυμπιακό για 30 μέρες τώρα υπάρχουν 8 παιχνίδια. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο. Δεν μπορεί να πάει με ψυχικούς παίκτες, εννοείται. Και μάλιστα όταν κάποιοι από αυτούς είναι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή ειδικά ο Πουέρτα και ο Μεξικανός ο Γκονζάλες, έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε πτήσεις. Και επειδή είχα μια συζήτηση, αυτές οι πτήσεις, οι πολύ ωραίες πτήσεις, επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό ενός αθλητή. Όταν είναι ένα ταξίδι 12-14 ώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο στις τελικές αποφάσεις και το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ, όχι μόνο για τα δύο επόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέγ, αλλά και για τη συνέχεια με την Καλαμάτα μέσα και τον Πανετολικό έξω και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι δύο παίκτες, φίλε. Για τον Σμαϊλόβιτς έχουμε ξανασυζητήσει ότι μπορεί να το βάλει.
0: Ναι, ό,τι μπορεί να το βάλει. Απλά του προσφέρει μια έξτρα λύση.
1: Μια έξτρα λύση, ναι, ως δεξί μπακ.
0: Γιατί ο Σμαϊλόβιτς, ας πούμε, με την Βοσνία, όσες φορές έχει παίξει δεξί μπακ, γιατί δεξί μπακ το χρησιμοποιεί ο προπονητής, τέλος πάντων, ο Μπάρμπαρες, ο Σεργέι Μπάρμπαρες, έχει εντυπωσιάσει. Και εγώ που τον είδα πάλι προχθές, που είδα το παιχνίδι του, ήταν εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ήταν πέρα από αυτό.
0: Βγάζει στοιχεία, δηλαδή μου δείχνει μια άλλη ταυτότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Το Ολυμπιακό ήταν απέξε σαν ένα κορυφαίο στόπερ ταλαντούχο 22 χρονών και τα λοιπά από την νορβηγική ομάδα, όπως τη λέγανε. Εδώ βλέπω όμως ότι έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις σαν δεξιμπακ. Έχει την ευχαίρεια, ανεβαίνει, σουτάρει, είναι ψηλό παιδί, καλή κορμοκιασιά. Έχει πολλά καλά στοιχεία, τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν, αν χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι με
1: τον να έχει μια εξτρά λύση ο προπονητής.
0: Αλλά είναι ένας παίκτης πολύ σύνθετος. Και αυτή να ξέρεις, αυτοί οι πολύ σύνθετοι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο στον Ιμανόλ, αλλά και σε κάθε προπονητή, αποτελούν μεγάλη
1: ευλογία.
0: Ναι,
1: δεν συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Κάρμο πάντως έπαιξε.
0: Ναι, έπαιξε αμυντικό χαφ. Αλλά εντάξει. Ναι,
1: και πήρε και καλό βαθμό από ό,τι είδα. 7,7.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Αυτό εκεί σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, έχει
0: παίκτες. Εντάξει, και δεξιά έχει. Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Πέντερσεν. Αλλά ο Σάλιακας μας έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Είναι Έλληνας και νομίζω ότι αυτός, επειδή έχει το ελληνικό στοιχείο, είναι επικρατέστερος για να ξεκινήσει δεξιά. Άλλωστε ο Πέντερσεν, ας πούμε. Ακόμα δεν μας έχει δείξει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια ο Πέντερσεν είναι πιο ξεκούραστος, γιατί από τα 4 παιχνίδια της Νορβηγίας μόνο στο ένα έπαιξε. Μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό. Σε άλλα δεν αγωνίστηκε. Οπότε είναι πιο ξεκούραστος. Αλλά όπως και να το κάνεις, έλειπε από το Ρέντι 20 μέρες. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα δει ο προπονητής για να κινηθεί ανάλογα.
1: Και να πούμε ότι ο Σάλιγκας θα πήγε πάρα πολύ καλά. Με την εθνική μας.
0: Καλά πήγε. Απλά να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι, γιατί τα ταλαιπωρήθηκε. Έπαιξε...
1: Ναι, ειδικά στο τελευταίο.
0: Το τελευταίο, ναι.
1: Με την Γερμανία ταλαιπωρήθηκε όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Σάλιακας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
0: Όχι, φίλε, αυτά.
1: Αύριο τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Μην σου πω καλό Σαββατοκύριακο, γιατί ήρθε ότι είναι Παρασκευή, αλλά πώς έπεσε έξω.
1: Θα με υποστείς και αύριο.
0: Καλό βράδυ, Σάκη μου, σ' όλους.
1: Γεια σου Κώστα, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: 25 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2 μάτς είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 22-17, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 8 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 23-19. Να θυμίσω, 9 και 4 τζάμπολ στο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ.

0: μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση εδώ στο σταθμό μας το μάτς αυτό, σε περιγραφή του Στέργου Μάτσι. Πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Super Sport 104.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
6: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsis και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
11: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Προπόληση more.com.
13: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
16: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
17: Η ώρα είναι 7:30.

34 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Επιστρέψαμε Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάχης Μπουζούνη στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, θυμίζω. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, και στους συνεργάτες σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Φιλιά σε όλους, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία. Καλησπέρα από στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Καλησπέρα στο φίλο τον Θανάση. Στο Μενίδη. Τα κορίτσια μας να πω καλησπέρα και στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στην Χριστίνα αλλά και την Μαρία. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super FM 104. Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μανώλη, εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Ρόδο να πω καλησπέρα.

Πάμε να δούμε λίγο τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο είναι στο 33-23, 10 πόντους μπροστά η Μακάμπι. 3 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 27-29. Θυμίζω στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9.30 Βαλένθια Χάποελ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Παρτίζαν.

0: Είμαστε 19 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 8. Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό απόγευμα, φίλε. Σαν και εσά και σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Γεμίζουμε σιγά-σιγά. Έρχονται σιγά-σιγά όλες οι δυνάμεις. Έχουμε επιστράτευση στο κοροπή.
0: Όλες οι δυνάμεις.
2: Όλες οι δυνάμεις σιγά-σιγά μέχρι να κορυφωθεί, ας πούμε, το γεγονός με τον ντέρμπι των Αιωνίων.
0: Τι να πω, μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ. Στην ουσία, δύο και απόψε είναι.
2: Δύο και απόψε, ναι, εντάξει.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε στο στρατό?
2: Δεν θυμάμαι, Σάκη. Δύσκολες, ωραίες ημέρες, πολύ ωραίες. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα στο στρατιωτική μου θητεία, να το πω αυτό. Αλλά ήταν και μέρες, εντάξει, που εκεί προς το τέλος ήταν λίγο ζόρι το πράγμα. Δηλαδή το λελέμετρο που είχαμε εμείς άρχιζε να λέει τόσες και σήμερα εκεί ήταν λίγες. Καλά, όταν πήγε την ψήφα, δεν το συζητώ. Με το ζόρι μας κρατάγαμε, με σκηνιά δεν μένει.
0: Και πρόσεξε, εσύ πήγες λίγους μήνες. Εγώ είχα πάει 19 μήνες.
2: Εγώ πήγα 9 μήνες, φαντάσου. Και πήγα 9 μήνες όχι με κάποια περικοπή. Ήταν τότε όταν πήγα εγώ το 16-17, ήταν 9 μήνες. Ολόκληρη
0: διάρκεια. Εγώ έκατσα στον Εύρο στην Καρωτή πάνω 19 μήνες. Οπότε.
2: Εγώ
0: όχι, 9 μήνες, όχι 19.
2: 9 πάνω στον Εύρο,
0: Τέρμα πάνω.
2: Άγρι Θεού.
0: Φαντάσου, τι θυμήθηκα τώρα. Ένας μήνας δεν υπήρχε νερό τρεχούμενο. Ήταν τόσο το χιόνι, με άρματα φεύγανε οι εξωματικοί και ερχότανε. Δεν έβλεπες δρόμο, δεν έβλεπες τίποτα. Ούτε τα νερά παγωμένα. Είχαμε να κάνουμε μπάνιο ένα μήνα. Με χιόνι μαγειρεύουν, δηλαδή λιώναμε χιόνι για να μαγειρέψουμε. Αυτές ήταν οι συνθήκες.
2: Αυτές όμως, να σου πω κάτι, δύσκολες συνθήκες, αλλά σημαίνουν ωραίες αναμνήσεις μετά. Περίεργες, αλλά ωραίες. Ακούσατε και το κορίτσι μου, δεν μπορεί να μην πει.
0: Συμφωνεί, έτσι.
2: Συμφωνεί με αυτό που λες.
0: Θες να φύγουμε από τον Εύρο να πάμε στο Κοροπή?
2: Πάμε στο Κοροπή που είναι και πιο κοντά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά.
0: Και δεν κάνει και κρύο τόσο.
2: Και δεν κάνει και τόσο κρύο, βεβαίως.
0: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για το ντέρμπι.
2: Βεβαίως. Και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει ολοκληρώσει και σήμερα η επιστροφή των διεθνών στο Κοροπή. Μετά το χθεσινό ρεπό που είχαμε, οι πράσινοι ουσιαστικά επιστρέφουν στις προπονήσεις και ουσιαστικά αρχίζει και η προετοιμασία που λέγαμε πριν για το παιχνίδι. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν ήδη επιστρέψει από τη Δευτέρα στο Κοροπείο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στις προπονήσεις. Μία μέρα μετά, που είχε πάρει και τη μία μέρα έτσι άδεια που συζητούσαμε, Σάκη μου, και λέγαμε, πήγε, εντάχθηκε και ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ενσωματωθεί και αυτός κανονικά. Μαζί του ενσωματώθηκαν και οι μικροί Λάβδας, Μπινιάρης, Νεμπής και Γείτονας, που είχαν πάει και αυτοί στις εθνικές τους πιο μικρούς. Σήμερα, Πέμπτη μέχρι και το βράδυ, ολοκληρώνεται ο κύκλος των επιστροφών με 6 ποδοσφαιριστές συνολικά, με τον Φακούντο Πελίστρη, τον Ελμίλ Ράσοντερ, τον Ανδριάνο Γιάγκουσιτς, τον Αζεντίνου Ναή και Σαλάχ Εντίν από το Μαρόκο και τον Γιώργο Κάτρι από την ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Ελλάδας. Υπενθυμίζω ότι ο Κοντούρης είχε επιστρέψει νωρίτερα λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε με τον τραυματισμό στο γόνατο που τον άφησε εκτός.
0: Ναι, και τώρα προπονείται, νομίζω.
2: Προπονείται, ναι, πέρα από ένα διάστημα μια αποκατάσταση και σιγά σιγά μπαίνει και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα να ακολουθεί όλο το πρόγραμμα.
0: Πάντως ο φίλος μας ο Φακούντο έκανε το γύρο του κόσμου, έτσι, και που δεν πήγε, σε όλη την Ασία που πήγε.
2: Εντάξει, ο Πελίστρη είναι συνηθισμένος στα ταξίδια. Το πρόβλημα είναι να μην τραυματίζεται όταν παίρνετε FIR Αθηνών. Έκανε και, για να τα λέμε όλα, έκανε και μια αρκετά καλή εμφάνιση κόντρα στην Ινδία, που κέρδισε η Εθνική Ουρουγουάη με 6-1 και έβγαλε και μία assist. Εντάξει, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία.
0: Να πάρει τα πάνω τώρα, παιδί μου. Εντάξει,
2: εντάξει, γιατί κοίταξε να τη σάκει με τον Πελίστρη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει πώς θα τον αξιοποιήσει, γιατί είναι ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ ακριβό συμβόλαιο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ εγώ ότι έχει την πολυτέλεια ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο να το έχει να παίρνει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα πρέπει να δει, θα κάνει ή κάποιο ρόλο να του βρει ο Νίστρουπ στο ενεργό rotation, ή από εκεί και πέρα, αν δουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος, είτε να δουν κάποιο δανεισμό με ποιον αγοράζει για το καλοκαίρι, είτε ακόμα και πώληση αρχής γενομένης από το Γενάρη.
0: Σωστά,
2: θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ναι, γιατί είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο του για να παίζει τόσο λίγο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και το καλοκαίρι ήταν ανοιχτός Παναθηναϊκός σε κάποια πρόταση, αν ερχόταν.
0: Ρε φίλε, αν πετύχαινε γκολ, θα έχει προτάσεις. Γιατί το άλλο το πακέτο το έχει.
2: Με εκείνο όλο το ζήτημα.
0: Εκείνο όλο. Να πάρουμε τον Ίστρου τηλέφωνο, να του πούμε να τον κάνει δεξιμπακ.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει, γιατί το έχω ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Εγώ η μετάφραση δεν μπορεί να το υποστηρίξει, ούτε το δεξιμπάκ. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Παίκτη, νομίζω ότι εντάξει, ο λόγος που έφυγε για τη Manchester United ήταν αυτός που δεν μακροημέρευσε στην Πρεμιέρα.
0: Μα αν πετύχαινε γκολ, φίλε, δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αγορά. Δεν το βγάζουμε σκάρτο με αυτό που λέμε.
0: Εννοείται.
2: Δεν κάνει οτιδήποτε. Απλά εγώ η παρατήρησή μου ήταν, επειδή πήγε η κουβέντα στον Πελίστρο, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει ένα πιο ενεργό ρόλο στο rotation, γιατί αν δεν μπορέσει να βρει αυτό το ρόλο, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να μείνει ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο για να παίζει ελάχιστα. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι εγώ αυτό θεωρώ. Βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι και οι υπόλοιποι παίκτες πλην του Λιβάη είναι έτοιμοι για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάντως, συζητούσα σήμερα με συναδέλφους και λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η επιστροφή στη δράση από τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έτσι, είναι φοβερό αυτό το πώς ξαναμπαίνουμε ξανά.
0: Ναι, και μπαίνουμε δυναμικά, φίλε. Δεν το συζητάω.
2: Πολύ δυναμικά. Και ο κόσμος, ξέρεις, οι περισσότεροι που συνομιλούσα, αυτό που άκουσα αρκετές φορές είναι να μην δούμε ένα μάτς αντιάφορο, δηλαδή κάποιο 0-0.
0: Ένα μάτς πατάτα. Που μου είπε ένας φίλος σήμερα, εύχομαι, λέει, να μην δούμε, λέει, ένα μάτς πατάτα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες. Κοίτα, γρίφος είναι Ολυμπιακός, κατ' εμέ. Γιατί και καινούριος προπονητής, καινούριοι παίκτες, δεν ξέρω πώς θα διαβάσει, πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Πάνω κάτω με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε περίπου. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει κάποια έκπληξη ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
2: Έχω κάνει και μια πρώτη προσέγγιση. Την κάναμε και χθες. Mm-hmm. Την σου εδώ στο ραδιόφωνο του Ελλάδα για την εντεκάδα που θα πάει ο Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και πληροφόρηση μπορώ να έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει σε ένα 4-4-2, αυτό που έχει συνηθίσει ο Νίστρουπ να παίζει, αυτό που έχει δώσει πράγματα μέχρι τώρα. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ταμπόρδα θα πάρει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία στο 4-4-2 και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει με αυτό το σχηματισμό, αλλά αντί να έχει έναν πιο καθαρό σεντερφόρ, όσο μπορεί να είναι και αυτός ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί και ο Λιβάη, υπενθυμίζω, είναι ένα εξτρέμ.
0: Ναι,
2: εκεί ξεκίνησε, άσχετο που το χρησιμοποιούμε και πλέον μπορεί να ανταπεξέλθει και εκεί.
0: Ο Αλμέιδα τον είχε κάνει σε τερφόρ.
2: Αλμέιδα με την ΑΕΚ, βέβαια, και πήρε και πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, σαν σεντερφόρ, λοιπόν. Οπότε εκεί θεωρώ ότι θα παίξει ο Ταμπόρδα έτσι ώστε να είναι σε ένα ρόλο κρυφού φορ, που να μπορεί όμως να δίνει και άλλα πράγματα εκτός, γιατί έχει και τον κόλλο Ταμπόρδα, μπορεί όταν πατήσει περιοχή αριθμούς. Με τον Αζετίνου Ναΐ ουσιαστικά να παίρνει τη θέση στα χαφ αντί του Ταμπόρδα, ας πούμε, επειδή τον Ταμπόρδα θα τον βάλει στο πλευρό του Ανδρέτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό που έχει περισσότερη πιθανότητα να συμβεί είναι αυτό. Δεν βλέπω Cyril Dessers για αρχική εντεκάδα, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση. Νομίζω ότι ο Dessers, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Νίστρουπ, τη δεδομένη χρονική στιγμή, θεωρεί ότι μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα, Σάκη μου και φίλοι, από τον πάγκο παρά από την αρχική εντεκάδα. Γιατί ο Dessers, αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, σε όσα έχει μπει ερχόμενος από τον πάγκο, έχει δώσει προκρίσεις, έχει δώσει νίκες, έχει δώσει βαθμούς. Αλλαγή ερχόμενος από τον πάγκο. Στα παιχνίδια που έχει ξεκινήσει από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχει πάει εξαιρετικά. Ξαναλέω και για τον Ντέσσερς ότι...
0: Κάνει κάποιες διακοπές, φίλε, αν θες λίγο να μετακινηθείς, γιατί...
2: Να μετακινηθώ, Σάκη, ναι.
0: Γιατί σε χάνουμε λίγο.
2: Να μετακινηθώ. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σε ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν για τον Ντέσσερς είναι ότι δεν σημαίνει ότι βγάζω τον 4 ακατάλληλο να ξεκινήσει βασικετικά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι τα παιχνίδια που έχει έρθει από τον πάγκο φέτος έχει βοηθήσει πραγματικά πολύ. Και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα θέλει να έχει ένα όπλο σαν τον 4 στον πάγκο του, που μπορεί να έρθει και να δώσει μια λύση, είτε ένα γκολ νίκης, είτε ένα γκολ ισοφάρισης αν χρειαστεί, είτε οτιδήποτε ανάλογα το πώς θα έχει κυλήσει το παιχνίδι.
0: Πάντως ο Ντέσσερτς πρέπει να το πιστώσουμε ότι έκατσε εδώ, δεν πήγε με την εθνική του, το ζήτησε ο ίδιος να προετοιμαστεί καλύτερα, να κάνει προπόνηση, γιατί προέρχεται βέβαια από το σοβαρό τραυματισμό που είχε.
2: Ναι, προς τιμήν του. Το συζήτησε με την ίδια την εθνική της Νιγηρίας και τους είπε ότι θα προτιμούσα να μείνω εδώ για να δουλέψω αυτό το διάστημα, τον τραυματισμό μου, έτσι ώστε να πάρω και πόντους στα μάτια του προπονητή. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να γνωρίζει ένας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν έκλεισε και την πόρτα, να πούμε, δηλαδή δεν έχει θέση αυτόν εκτός εθνικής επαορίστου. Το έκανε μόνο για αυτό το παράθυρο, για να μπορέσει να μείνει στο κοροπή και να.
0: Εννοείται, ναι.
2: Νομίζω ήταν προσωστή κατάσταση, θα πω εγώ, και καλά έκανε και τον Ιστρουπ. Τώρα, αν πάει στο ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει είναι ότι περισσότερες πιθανότητες έχει τα μπόρτα και ουνάει για την αρχική δεκάδα. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, μέσα στις επόμενες μέρες εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, στην ουσία με δύο προπονήσεις θα πάει στο ντέρμπι, με όλους τους παίκτες εννοείται, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
2: Με όλους τους παίκτες, ναι, με δύο προπονήσεις, ναι. Αλλά εντάξει, όπως ξαναείπαμε, ναι, μεν ήταν πολλοί οι παίκτες που έφυγαν για τις εθνικές ομάδες, όμως ήταν και μεγάλος αριθμός των παίκτων που έμειναν στο Κοροπή και δούλεψαν αυτό το διάστημα με τον Ιστρουπ. Δηλαδή η αμυντική γραμμή πλην του Κυριακόπουλου από τους βασικούς ήταν εκεί. Ο βασικός τερματοφύλακας ήταν εκεί. Στα χαφ σχεδόν ο Λούζα, ο Κάγκουα, ο Καμαρά ήταν εκεί. Ο Αντίνο ήταν εκεί. Δηλαδή ο Ταμπόρδα ήταν εκεί και έκανε και την αποθεραπεία του και είναι 100% έτοιμος. Ο Ντέσσερς ήταν πολλά παιδιά από την... από το βασικό κορμό ήταν στο Κοροπή αυτό το διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει ο Δάνος.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, η άποψή σου για τον ντέρμπι, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, και αν έχεις θετικά vibes, όπως λέει, για πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, πάντα έχω θετικά vibes για νίκη του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον φέτος που η ίδια η ομάδα με έχει κάνει να νιώθω αυτά τα vibes, έτσι, δεν είναι δεδομένος. Αλλά εντάξει, ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι πάντα ένα ντέρμπι Ιωνίων. Εγώ θυμάμαι χρονιές που ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός ήταν σε κακή κατάσταση και έκανε διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, έχει γίνει αρκετές φορές αυτό.
2: Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Τώρα και είναι και αυτό, νομίζω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε και χθες. Ο Παναθηναϊκός πάει με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σαν πρώτος, την τελευταία φορά που πήγε στο Καραϊσκάκι, σαν πρώτος στη βαθμολογία και κέρδισε, ήταν 30 χρόνια πριν με τον Γκαπουράν. Οπότε, ναι, εγώ ακίνητος ήμουν. Οπότε γι' αυτό σου λέω, επειδή το έψασα δημοσιογραφικά, δεν το έχω ζήσει. Δηλαδή,
0: εγώ το έχω ζήσει, φίλε.
2: Εσύ το έχεις ζήσει, μπορεί να έχεις καλύτερη άποψη.
0: Εγώ δεν μπορώ
2: να. Ναι, γι' αυτό το λέω. Για να μην κοροϊδεύει κάποιος άλλος, λέει καλά, τι λέει, αυτός δεν είχε γεννηθεί τότε και έχει και άποψη. Όχι, το έδινε δημοσιογραφικά, το έψαξα, έτσι, είναι δεδομένα. Απλά, ναι, θέλω να πω ότι 30 χρόνια είναι 30 χρόνια, έτσι. Και δεν είναι συνηθές τα τελευταία χρόνια που ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος. Εγώ θυμάμαι και τη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς, με το παιχνίδι με τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Που είχαν πάει, ας πούμε, με τα πολλά κρούσματα που επέλεξε ο Γιωβάνοβιτς, είχε πει και το φοβερό τότε, είχαν επιλέξει μεταξύ των ονείρων τους και της υγείας τους για τους ποδοσφαιριστές του και το εκείνο το παιχνίδι.
0: Παίζονταν το πρωτάθλημα τότε, ρε φίλε.
2: Παίζονταν το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα δεν παίζει το πρωτάθλημα. Πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ό,τι και να γίνει, πραγματικά δεν παίζει το πρωτάθλημα.
2: Δεν παίζει το πρωτάθλημα. Απλά σε περίπτωση νίκης, νομίζω ότι σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός πλέον και ψυχολογικά δίνει και ένα...
0: Μου άρεσε, φίλε, μια ατάκα που είπε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος που έδωσε τη συνέντευξη, νομίζω έχει κάποια αξία να το βάλουμε έτσι όπως ήταν. Οπότε ναι, μεγάλη συνέντευξη, θα τη δει ο κόσμος, έχει αρκετό ενδιαφέρον.
0: Και όπως επιτάσσει, φίλε, η δημοσιογραφική διοντολογία, δεν κάνω μαθήματα, αλλά γιατί μου έχει τύχει, γι' αυτό το αναφέρω πάντα. Όταν δεν είναι κάτι δικό μας, ρε παιδιά, καλό είναι να λέμε και την πηγή, δεν είναι τόσο κακό. Δεν μπορεί εμείς να τα έχουμε όλα. Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Σαγγίνω και εγώ στο site που
0: δεν μιλάω για σένα.
2: Αυτό που θα ξέρω. Βεβαίως, το καταλαβαίνω, το κατάλαβα απλά.
0: Γιατί μου έχει τύχει και σε μένα να έχουμε κάτι εδώ στο σταθμό αποκλειστικό, ξέρω εγώ, και να βγαίνει ο άλλος μετά και να λέει τα δικά του. Και λέω έτσι.
2: Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό και εγώ στο site που εργάζομαι, το ξέρεις, που έβαλα συγκεκριμένα. Έβαλα με πηγή, έτσι.
0: Μα έτσι είναι το σωστό. Να σου πω γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Θα δούμε το Γενάρη Γκασαμά να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρξε ένα ενδιαφέρον το καλοκαίρι.
2: Υπήρξε και τους γνωρίζω, υπήρχε και μια πρόταση.
0: Ναι.
2: Του Παναθηναϊκού. Δεν προχώρησε. Αριστεροπόδαρος στόπερ ο Γκασαμά. Εγώ νομίζω ότι ένα στόπερ στον Παναθηναϊκό το Γενάρη θα έρθει. Δηλαδή, αν βλέπω.
0: Δεν τον έδινε ο

0: του τότε από ό,τι.
1: Ναι, δεν τον έδινε, δεν συμφώνησε με τα χρήματα. Είχε αξίωση και περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, και ξέρει γιατί το λέω αυτό, γιατί ο αθλητικός διευθυντής της Μπαλτίκα, αυτή ήταν η ομάδα του, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και ότι υπάρχουν σκέψεις να παραχωρηθεί ίσως το Γενάρη, θα το δουν και αυτοί. Δεν έχουμε κλείσει, δεν κλείσαμε λέει συμφωνία. Και ότι είχε και άλλες τρεις προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα δούμε τώρα.
1: Εντάξει, βέβαια αυτά τα λένε και οι μάνατζερ για να ανεβάσουν την τιμή του.
0: Ναι, και ίσως λέει τον δώσουμε τον Ιανουάριο να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Έχει και γίνει και άλλη έρευνα, εγώ να σου πω, για τη συγκεκριμένη θέση. Οπότε ο Γκασαμά δεν θα είναι πλέον η μοναδική επιλογή όπως ήταν πριν. Έχει γίνει καλή έρευνα και από τον Στέφανο Κοτσόλ, οπότε θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Αν θέλει να ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.
0: Και να πούμε ότι και το γήπεδο παίρνει σάρκα και ωστά. Θα πούμε...
1: πολύ ωραίο βίντεο σήμερα
0: ναι,
1: που πάει.
0: Αυτό.
1: Και σε YouTube και σε Instagram, στα social media του συλλόγου, σε επίσημες σελίδες. Μπορεί να μπει ο κόσμος να τα βρει. Πλέον μπαίνει το νερό στα βλάκια. Εγώ αυτό βλέπω. Σηκώνεται ένα φρούριο πραγματικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσουμε όλοι μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας. Επιτέλους ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Και περισσότερα αύριο, φίλε, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Σάκη μου, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε.
0: Γεια σου Χρήστο. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα σε ένα...
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
4: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 θέλει να κάνει στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλκερ Ογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Ναν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, συμπεριγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ, θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρόμητου Περιστερίου στο γυμναστικό στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Άπαντες παρόντες βρέθηκαν στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Jacob Nistrup που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες του γηπέδου στο Βοτανικό δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα, τώρα θέλω να δώσω κάτι και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμεβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέη στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικρατεί στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε στο σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμάς Δρακώσα που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν ένα του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν σε υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Ασπρόμαυροι. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο Αθηνών. Στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκη και κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Armani Milano 51-45 στο ημίχρονο και Dubai Ερυθρός Αστέρας 33-45 στην αρχή της τρίτης περίοδου στις 9. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9.30, Βαλένθια Χάπολ Tel Aviv και στις 10.15 Real Madrid Παρτίζαν. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Μακάμπι Tel Aviv. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με τον Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και την παραγωγή. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Καλησπέρα να πω στο μικρό μας φίλο τον Τάκη, ο οποίος δηλώνει Ρονάλντο 4x4. Του αρέσει πολύ ο Ρονάλντο, του φίλου μου του Τάκη, που είναι και πανάθα από ό,τι μου είπε.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι και εγώ.
0: Ετοιμαζόμαστε για το ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μια μέρα ακόμη. Έχει ματς τη Δευτέρα, έτσι?
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ματς την Δευτέρα. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είχαν ρεπό. Βοηθάει και το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Οπότε, ναι, σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Αλλά ναι, είναι λίγο διαφορετική η διαχείριση της όλης κατάστασης από τον Αλέσιο Λύση και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου. Ένα τεχνικό επιτελείο το οποίο έχει αρκετούς λόγους να χαμογελά τις τελευταίες ημέρες, καθώς είδε επιστροφές των Γιαννούλη, Λουστόντο και Κώστα, και φυσικά περιμένει να δει και την επιστροφή του Ντεσπότοφ, ο οποίος ήδη έχει βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι από την Δευτέρα, έχει κάνει κάποιες ασκήσεις με την μπάλα, δεν πονάει, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο πόδι και

0: συγκεκριμένα εκεί κοντά στο μικρό του δάχτυλο. Και ουσιαστικά νομίζω ότι μετράμε για αντίστροφα και για την επιστροφή του Βούλγαρου Εκστρέμ. Οπότε νομίζω ότι τα προβλήματα λύνονται σιγά σιγά για τον Αλέσιο Λύση. Έχει ένα πλήρες ρόστερ όσον αφορά από απουσία, δεν έχει κάτι. Οπότε μπορεί να κοιτάζει την επανέναρξη του πρωταθλήματος με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και φυσικά να έχει τεθεί και ο στόχος ξεκάθαρος μετά την συνάντηση και ακόμη μια φορά του Ιβάν Σαββίδη με τους ποδοσφαιρίτες, που είναι ο στόχος του πρωταθλήματος.
1: Ναι, τους μίλησε κιόλας. Από ό,τι είδα μια φωτογραφία, μίλησε σε όλη την ομάδα.
0: Ναι, μίλησε πάλι με όλη την ομάδα. Προφανώς έθεσε ξανά το στόχο του πρωταθλήματος και της κατάκτησης μιας θέσης στο Champions League. Και γενικότερα ο στόχος είναι αυτός. Μίλησε και πάρα πολύ και με στελέχη, περισσότερο με στελέχη της ομάδας. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι συνδιεκδικητές του τίτλου. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν, το τρίκ που κάνουν στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, είναι αυτό που έκανε πάνω κάτω και στα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και την ΙΤΑ, να θέτουν μικρούς στόχους. Όπως μετά τον παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τέθηκε ο στόχος του 3 στα 3 για δύο μέρες έξτρα ρεπό. Κάτι ανάλογο τέθηκε πάλι από τον Αλέσιο Λύση, όπου υπόθηκε στους ποδοσφαιριστές το ότι αν μέχρι την επόμενη διακοπή της εθνικής ομάδας ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση, θα έχουν μια ανάλογη επιβράβευση με επιπλέον ρεπό.
1: Από εκεί και πέρα χειρουργήθηκαν σήμερα οι δύο άτυχοι, ο Ταχάλη και ο Παβλένκα, έτσι δεν είναι, στο Μόναχο.
0: Ναι, ναι, χειρουργήθηκε περαστικά και ο Παβλένκα και ο Άλλη στο Μόναχο. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, οπότε πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η αποκατάσταση και η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση. Μια διαδικασία όπου εκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο, όπου θα διαρκέσει περίπου 10 εβδομάδες. Και προφανώς μέχρι τότε θα δούμε και το πώς θα είναι και η κατάσταση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επίσης να πούμε πως αύριο ξεκινάει το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο του ΠΑΟΚ, όπου είναι 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι ένα συνέδριο με πάνω από 60 πανεπιστημιακούς, όπου ουσιαστικά θα μιλήσουν για την επιρροή του ποδοσφαίρου και του συλλόγου στην Θεσσαλονίκη, στην κοινωνία, τις επιρροές και όλα αυτά. Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: που διοργανώνει ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα. Και είναι κάτι πρωτότυπο, γίνεται στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει στις 4 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους για να το παρακολουθήσουν. Προφανώς θα υπάρχει και μεγάλη εκπροσώπηση και από στελέχη της Αστρόμαυρης ΠΑΕ, αλλά και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Επίσης, για αύριο είναι προγραμματισμένο ένα ραντεβού που ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του νέου γηπέδου. Είναι μια συνάντηση η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή εγώ θα έλεγα ότι είναι σε ερωτηματικό, καθώς γιατί υπάρχει αυτό το συνέδριο, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί αύριο συγκεκριμένη συνάντηση και αν θα πάει για μέσα στην εβδομάδα. Εκτιμώ ότι θα πάει για μέσα στην εβδομάδα, γιατί ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θα δηλώσει παρόν στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερη για αυτή τη συνάντηση. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι στην αυριανή εκπομπή θα έχω και να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες για το αν θα γίνει τελικά αυτό το ραντεβού.
1: Ακριβώς, εντάξει.
0: Και αν όχι. Σίγουρα όμως είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε. Είναι ένα ραντεβού το οποίο το περιμένουμε και κυρίως περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της εξωτερικής εικόνας της νέας Τούμπας, γιατί όπως μας είχαν πει και στη τελευταία ενημέρωση παρουσίαση του project, είναι ότι μετά από ένα περίπου μήνα, 1,5, θα μας δώσουν στη δημοσιότητα και την εικόνα της νέας Τούμπας εξωτερικά, γιατί εσωτερικά έχουμε πλήρη εικόνα για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο της Τούμπας και με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν παρουσιαστεί.
1: Μάλιστα. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Καλαμάτα, έτσι, στην Τούμπα.
0: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων. Εντάξει, τώρα Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, νομίζω ότι όσοι μπορούν να έρθουν θα έρθουν. Δεν βοηθάει, είναι η αλήθεια, η ημέρα και η ώρα. για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να γεμίσει το γήπεδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Με την ανανέωση του Μιχαηλίδη, κανένα νεότερο?
0: Κανένα νεότερο δεν έχουμε. Υπάρχει ο όρος που είχαμε πει και στην χθεσινή εκπομπή, που είναι το ΣΥΝΕΝΑ, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να το ενεργοποιήσει όποτε αυτός κρίνει απαραίτητο. Οπότε έχουμε πει ότι η διαπραγματευτική ισχύ του δικεφάλου του Βορρά στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είναι αρκετά μεγάλη. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ εκτιμούν και είναι αισιόδοξο ότι θα κλείσει σύντομα, και νομίζω ότι μέσα σε επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όμως οι εξελίξεις θα τρέξουν και με την επιστροφή όλων των διεθνών, μόλις ξεκινήσουν και περάσουν και λίγες μέρες από τη στιγμή που θα έρθουν από τις εθνικές τους, γιατί δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, είναι και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, θα ακολουθήσει και ο Ντεσπότοφ, μόλις με το καλό ξεκινήσει να προπονείται και να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Είναι ο επόμενος στην λίστα όπου θέλει ο ΠΑΟΚ να τον ανανεώσει, γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και θέλει να τον επιβραβεύσει ταυτόχρονα για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Ο Βούλγαρος ταλαιπωρήθηκε αυτό το διάστημα πάρα πολύ, και φαίνεται κιόλας και από την ανάρτηση στα social media που έκανε, και εκφράζοντας μεγάλη του χαρά για την επιστροφή του στις προπονήσεις και το γεγονός ότι ξαναφόρεσε ποδοσφαιρικό παπούτσι, γιατί λέει πέρασε πάρα πολύ δύσκολο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε, για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το διαχειριστούν όλο αυτό.
1: Όλο αυτό, μάλιστα. Ωραία. Στέλιος, ευχαριστώ φίλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Στέλιος Παπαντονίου από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στο Θωμά Καλέση να μας πει το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Μια χαρά. Εσείς πώς?
0: Όλα καλά.
2: Ωραία. Ωραία. Στον Ηρακλή δεν υπάρχουν έτσι πολύ μεγάλα γεγονότα.
0: Ναι, είναι ακόμα ήρεμα, έτσι. Αλλά όμως πλησιάζουμε προς την επανέναρξη της αγωνιστικής της, ναι, της Super League.
2: Ναι, έχουμε μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Στην τελική ευθεία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι την Κυριακή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό που σηματοδοτεί και την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ηρακλή για την έκτη αγωνιστική της Super League. Αυτή είναι η αναμέτρηση στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής.
0: Στο γήπεδο.
2: Στο Καθατζόγλιο.
0: Έτσι, μπράβο, να το λέμε αυτό.
2: Ναι. Είναι οριστικό αυτό, εντάξει, έχουν γίνει οι απαραίτητες αυτοψίες, υπάρχουν και τα καταγεγραμμένα όλα τα ζητήματα που...
0: Μπήκε και το VAR, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και τα πάντα είναι έτοιμα για αυτή την αναμέτρηση. Έχουν εκδοθεί και τα εισιτήρια, πρέπει να πούμε. Έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η ΠΑΕ Ηρακλή στη φετινή αγωνιστική περίοδο, μιας και πρώτα μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Σαν πάνω στο κομμάτι ότι ο Ηρακλής επιλέγει μια ακριβή πολιτική για την φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, όλες οι ομάδες το έχουν αυτό τώρα πλέον.
2: Ναι, ναι.
0: Και παράπονα από τους φιλάθλους.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους φιλάθλους, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές.
0: Ακριβώς.
2: Και κάποιος δυσκολεύεται να καταβάλει το ποσό το 30 ευρώ που απαιτείται για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
0: Ναι, και ειδικά άμα είναι οικογένεια, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό ποσό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως και η ΠΑΕ να ακολουθήσει αυτή την τακτική σε αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να πείσει τους όποιους τελευταίους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας, να το προμηθευτούν για να αντιληφθούν και τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα εισιτήρια και στα εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή θα καταβάλει ένα μαζικό ποσό σε αυτή την περίοδο, αλλά θα είναι σαφώς λιγότερο από το να παίρνει μεμονωμένα κάθε φορά εισιτήριο για κάθε αναμέτρηση. Και αν για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό η αναμέτρηση που δεν είναι και η πιο εμπορική που υπάρχει είναι στα 30 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί.
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ,
2: ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι επειδή θα είναι και η πρώτη του Ηρακλή, όσοι μπορούν τουλάχιστον θα πάνε να στηρίξουν την ομάδα. Η πρώτη του Ηρακλή εννοώ στο Καφτατζόγλιο.
2: Σαφέστατα. Υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση ως προς αυτό το κομμάτι. Στο να υπάρχει να μαζικά ο κόσμος να μεταβεί στο Καφτατζόγλιο. Έτσι, στην πρώτη παρουσία ουσιαστικά της ομάδας στην έδρα της. Υπάρχει κόσμος που θέλει να δώσει το παρόν στις κερκίδες. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από τους οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι αναφέρουν πως στην περίπτωση που υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να καταβάλουν αυτό το αρκετά σημαντικό ποσό, το 30 ευρώ για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και έχουν όντως πραγματικά πρόβλημα, συνεισφέρουν μέσω ενός κράνους το οποίο βγαίνει και ουσιαστικά καλύπτει το όποιο ποσό δεν μπορεί να καλύψει ένας φίλαθλος της ομάδας που θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
0: Πάρα πολύ καλή ενέργεια αυτή πάντως.
2: Ναι. Ναι, αν και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως γενικότερα, γιατί μιλάμε για ένα κράνος, άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς κινείται η αλληλέγγυα οικονομία ουσιαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ σημαντικό
0: κομμάτι. Καλά, εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, εγώ σαν προσπάθεια το λέω, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
2: Το το χρησιμοποιούν για να μπορούν να συγκεντρώνουν τα χρήματα. Το κράνος γυρίζει την κερκίδα όση ώρα εξελίσσεται το παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Τώρα, τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι. Απλά έτσι να το λύσουμε, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, καλή προσπάθεια.
2: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Στα αγωνιστικά, φίλε, τι γίνεται με τα αγωνιστικά, έτσι για να σε αφήσω.
2: Τα αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τον Βάλτη για τον
0: Λάρη. Ο μοναδικός ξενιτεμένος γύρισε.
2: Επέστρεψε και αυτός και είμαστε στην διαδικασία που όλοι οι παίκτες πλέον είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού, έτσι ώστε να διαλέξει την ιδανικότερη ενδεκάδα για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δοκιμάζει διάφορα πράγματα στις προπονήσεις. Φαντάζομαι ότι σε αμέσως επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και πλήρη εικόνα για το τι προτίθεται να κάνει ο Ιταλός τεχνικός στην αναμέτρηση αυτή.
0: Εγώ πάντως θα σου βάλω δύσκολα αύριο. Θα σου ζητήσω ενδεκάδα, στο λέω από σήμερα.
2: Να μου ζητήσεις. Θα έχουμε κάποια στοιχεία. Βασικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε να την πετύχουμε κανένα.
0: Καλά, εντάξει. Κατά προσέγγιση. Αν ήσουν προπονητής, θα την πετυχαίναμε. Αλλά δεν είσαι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Να πούμε και μπράβο στον Ηρακλή για το διπλό στο μπάσκετ. Έτσι, καλή ευρωπαϊκή πρεμιέρα έκανε.
2: Καλή πρωί. Δεδομένο και το συνδικό.
0: Ακριβώς.
2: Όσα ακούστηκαν και όσα έγιναν τουλάχιστον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εντάξει. Η εμφάνιση δεν ήταν super wow, δεν
0: ανοίξει. Αφορά το αποτέλεσμα μόνο.
2: Τόσο όσο. Τα βαθμουλάκια.
0: Σακούλι το σακούλι.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θωμά. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Καλέσης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή από την όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε στα 28 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 65-60, 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 48-58, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σωτήρη Γεωργίου, θα μιλήσουμε για μπάσκετ.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

32 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι. Μετά τις 8 επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Sports on Air Live εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή επίσης. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη. Παιδιά, καλησπέρα, λέει Δημήτρης από τη Ραφίνα. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, το τίτλο του τραγουδιστή του τραγουδιού που έπαιξε στις 7 παρα 10. Σας ευχαριστώ. Φίλε, το είδε λίγο αργά. Δεν μπορώ να το ψάξω τώρα να το βρω, να σου πω την αλήθεια. Θα παίξει τόσα τραγούδια μετά. Σου ζητώ συγγνώμη, καλέ μου φίλε.

Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Φενέρμπαξε σήμερα στις 9:15. Σε 3:15 περίπου το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φυσικά με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο. Οι πράσινοι έχουν και επιστροφές στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς στην δωδεκάδα, φίλες και φίλοι, βρίσκονται ο Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει τον τεμπούτο του σήμερα, έχοντας αποθεραπευτεί από τη θλάση στον Πίστιο Μυριαίο, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεπέρασε το μυϊκό σπασμό στην μέση. Εκτός, να θυμίσω, παραμένουν Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκας και Χουάνσο Ερναγκόμεθ, ενώ στην δωδεκάδα δεν βρίσκονται η Δημήτρης Μωραΐτης και η Άσονας Βαρβαρίτης. Απ' την άλλη, ο Σαρώνας Γιασκεβίτσιος δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν, που ακόμη δεν έχει τον επιθυμητό ρυθμό. Η δωδεκάρα του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Λεσόρ, Φαλ, Μίτογλου, Μπόνκα, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλος, Ματζούκας και Χέις Ντέιβις. Για τον Γιασκεβίτσιος: Μπίγκαμ, Μπόλγουιν, Μέλι, Σαν Λί, Χόρτον Τάκερ, Τζούζανκ, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερτ, Σίλβα, Σίλτς και Σαργιούνας. Ο Στέργος Μάτσης θα μεταδώσει, να θυμίσω, το μάτς αυτό για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 71-62, και 5 λεπτά πριν από το τέλος, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-63. Στις 9 Τζάμπολ στο Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, στις 9:30 Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και στις 10:15 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Για τα υπόλοιπα, αυτά είναι τα υπόλοιπα μάλλον παιχνίδια για την Ευρωλίγκα σήμερα. Ενημέρωση θα έχετε φυσικά από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports με τον Βασίλη Γερασίμου, που θα συνεχίσει μετά τις 9.

0: Μένουμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη, τον Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, τη μάχη.
0: Πάντα, πάντα μάχημος.
1: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Ο γκούρου του μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε δύο μάτσες εξέλιξη. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, 74-62, 9 λεπτά πριν από το τέλος.
1: Ναι, πάρε τον άτομα τηλέφωνο, γιατί
0: να ετοιμάζεται.
1: Σίγουρα.
0: Και θα τον πάρουμε μετά τις 9, δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Πάρε τον, βγάλε τον, πες το ελακκόες, πες το, πες κανένα, ποιος θα πάρεις, πες μας.
0: Ναι, και ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου, ναι, κανονικά, εντάξει, κανονικά το μιλάμε, πώς χάσει και σήμερα, δηλαδή, μακάβι που δεν στρίβει. Η κατάσταση έχασε και στην Ιταλία από την Βερόνα, την εφότηση της προχθές, 75-72. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Σε όλο το μάτς από ό,τι παρακολουθώ είναι πίσω στο σκορ, δηλαδή 24-20 το πρώτο δεκάλεπτο, 27-25 το δεύτερο, 23-17 το τρίτο, και από ό,τι φαίνεται πάει για ήττα. Καλά, έχει χρόνο, ακόμα μια περίοδος.
1: Λοιπόν,
0: και,
1: και
0: το άλλο μάτς είναι Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 54-64, 5 λεπτά.
1: Εγώ είχα πει διπλό εδώ, ωραίο, διπλό, να το καλό είναι.
0: Μέχρι τώρα, έχει 5 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, διπλό στο χάτι καρδικά, ναι, οπότε εντάξει. Δεν τόσο καλό. Ο Αστέρας δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά είναι καλή ομάδα. Το Ντουμπάι έχει ξεκινήσει καλά, αλλά δεν είναι τόσο καλό όσο νομίζουμε. Άρα λοιπόν, κάπου εκεί έβλεπα ντέρμπι. Θα δούμε. Έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο, έχει, ναι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ, θεωρώ, από τα μέχρι τώρα που έχει δώσει ό,τι παιχνίδια έχει δώσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, πιστεύω, με Φαλ και Ρογκαβόπουλο στη 12.
1: Χωρίς Χουάντσο Νάνς Λούκα, είναι το πιο δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής τέταρτης, είναι το πιο σημαντικό μάτι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση με την άμυνά του. Παίζουν δύο κάποιες άμυνες στην Ευρωλίγα, 72 παθητικό Παναθηναϊκό, 70 η Φενέρ. Είναι ένα μάτι πολύ σκληρό, χωρίς Λάρκιν η Φενέρ.
0: Ναι, χωρίς.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση, παραλίγο να χάσει από την Μανίσα προχθές, πες στο γηπεδό της μάλιστα, είναι 85-84. Βέβαια είναι αίτητη, αλλά με καλό πρόγραμμα γενικά. Ο Παναθηναϊκός και αυτός εξήγησε με 3-3 στο ΆΚΑ. Ένα μάτι το οποίο σημαίνει το πρώτο κράτη για τον Παναθηναϊκό. Αν το πάρει, θα βάλει πλώρη για το 8-8. Άρα λοιπόν είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το κομμάτι της έδρας κτλ. Και το γεγονός ότι η Φενέρ, αν και θεωρώ την τρίτη πιο δυνατή ομάδα μετά τις δύο δικές μας Ευρωλίγα, δεν είναι στο φουλ της κι αυτή. Και έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι. Πολύ προσοχή. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι το 5 δεν είναι δυνατή Φενέρ, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι δικά του θέματα και μάλιστα έχει ακούσει και ένα όνομα που είναι καλός παίκτης, ο Μπόνα, που είναι και διεθνής με την Τουρκία, ο οποίος είναι καλός παίκτης 4-5 στη Φιλαδέλφια, έχει ακούσει και τον Παναθηναϊκό, αυτός είναι καλός παίκτης πραγματικά τώρα και πριν. Τα έχω πει και στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ και στο podcast που έχω. Έτσι, και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι πρέπει να προσθέσει πάρα πολύ τον Χόρτον Τάκερ αφού λείπει ο Λάρκιν, γιατί ο Χόρτον Τάκερ, γιατί ο Παναθηναϊκός υστερεί στα μαρκαρίσματα, θα είναι κλειδί, δεν έχει τέτοιο κορμί στο 2, ειδικά που θα παίζει με χαμηλά σχήματα, θα πάει ο Καλατζάκης που πάνω σπάνω, αλλά εντάξει, μπορεί να πάει για πολύ ώρα. Ο Καλατζάκης δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία να αντέξει 15-20 λεπτά πάνω του, προφανώς θα πάει πάνω βέβαια αρχικά ο Καλατζάκης. Είναι ένα θέμα αυτή η άμυνα που θα βγει, γιατί ο Τάκερ έχει το τρομερό drive. Το θέμα που και πέρασε ο Παναθηναϊκός είναι τα forward και έχει δύναμη και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Έχει όμως και ο Παναθηναϊκός απουσίες, θα δούμε τι κατάσταση είναι και η δική του παίκτης. Έχει πιστέψει ο Χέρις Ντέβις, αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, ένα δυνατό παιχνίδι, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Να πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μάλλον να σου πω ότι η Μακάμπη έχει πρόθεση να παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω. Έλατε. Μάλλον γιατί θα έχει κόσμο, φαντάζομαι. Αλλά κόσμο να υποστηρίζουν και δύο ομάδες, φαντάζομαι.
1: Μπορεί, ναι. Βέβαια, θέλω να πάω και στην Κύπρο στην αρχή.
0: Ναι, επειδή υπάρχουν πολλοί φίλες των δύο ελληνικών ομάδων και στην ουσία, αν γίνει όχι και κλεισμένο των θυρών, θα είναι φιλοξενούμενοι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση ακόμα, αλλά έχει κάνει έτοιμα από ό,τι διαβάζω για να γίνει αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, θες να πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια ή θες να πεις δυο λόγια για τον Ολυμπιακό?
1: Το Ολυμπιακό να πούμε
0: θα
1: ότι
0: πούμε και αύριο, βέβαια.
1: Αύριο θα παίξει με την Έφεση στις 9 και 4. Η Έφεση θα είναι χωρίς Κωνσταντινίδη, Παπαγιάννη και Μάικ Τζέμπρε, ένα πρόσωπο κάμερα πριν. Ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, που στην ουσία είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας του Ολυμπιακού, ότι μόνο έξω έπαιζε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα. Νομίζω ότι θα είναι ένα μάτς το οποίο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το πάρει και καθαρά και ας είναι η Έφεση μια πονηρή ομάδα που δεν είναι κακή φέτος, αλλά δεν είναι και κάτι το τρομερό. Έχει τις απουσίες αυτές. Οπότε ο Ολυμπιακός νομίζω ας είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ πλέον.
0: Δούμε... Γεμάτο θα είναι από τη.
1: Γεμάτο, είναι εντάξει. Πάντως επηρεάζεται λίγο, γιατί δεν κάνει προπονήσεις στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν έχει τα πατήματά του, δεν έχει τις συνεχίες του. Παίζουν ρόλο αυτά. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει για μήνες, θα το συνηθίσει. Το που και ο Μπαρτζόκα δεν κρύφτει και λέει την άλλη με αφού εκεί θα παίζουν. Οπότε θα κερδίσει πιστεύω το μάτς αύριο, θα πούμε και αναλυτικά.
0: Θα τα πούμε για αύριο, οκ. Okay. Λοιπόν, Bayern Virtus Bologna στις 9 τα υπόλοιπα παιχνίδια, ένα από τα υπόλοιπα.
1: Περίεργο παιχνίδι, δύο ομάδες πάνω κάτω, χωρίς στόχους. Η Virtus έβγαλε κάτι με τον Ολυμπιακό. Είναι μαχητική, είναι σκληρή, έχει βγάζει πολλή ενέργεια. Η Bayern έχει κάνει την μπόμπα με τη Χάπουλα, αλλά μετά προσγειώθηκε. Έχασε για την παρτίζα μου στο γήπεδό της. Πονηρό παιχνίδι, λίγο έδρα, προσδικώς το χάθηκα εγώ θα έλεγα.
0: Στις 9 και 4 είπαμε του Παναθηναϊκού το μάτς, στις 9 και μισή η Βαλένθια υποδέχεται τη Χάπουελ Τελαβίβ.
1: Αυτό είναι μάτς τα ίσα, δίνεται και στοιχηματικά, ντέρμπι, ανοιχτό, η Βαλένθια έχει την καλύτερη επίθεση με 104 πόντους, δεν έχει βέβαια παίξει κάτι μέρο παιχνίδι. Η Χάπουελ έχει την ήττα από την Μπάγερν εντός έδρας, είναι πιο κλασάτη ομάδα, πιο καλή, θα έλεγα βάσει το ρόστερ πάμε για διπλό εδώ. Αλλά απ' την άλλη να κερδίσει η Χάπουελ. Απ' την άλλη βέβαια όπως είναι και η Χάπουελ δεν σε πείθει και η Βαλένθια παίζει ένα τρομερό μπάσκετ. Όπως πέρυσι ίδιο παρά το τα άλλαξε όλα, run and gun. Δεν ξέρω. Αν μου πεις να διαλέξω, ο Χάπουελ θα διαλέξω λόγω ποιότητας.
0: Λόγω ποιότητας, μάλιστα. Και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτίζαν.
1: Πιστεύω ότι εδώ η Ρεάλ επειδή έχει κάνει 0-3 και η Παρτίζαν έχει κάνει 3-3. Αλλά δεν είναι τόσο καλή η Παρτίζαν όσο νομίζουμε, δεν τη λάθουμε κιόλας, το ρόστερ δεν είναι ούτε καν για play-off. Παρ' όλα αυτά είναι συμπαγής φέτος, γιατί καλή χημεία, δεν έχει παίκτες ιδιόρους κτλ. Οπότε είναι καλή. Η Real όμως δεν το συζητάω ότι είναι ομάδα τετράδας, εξάδας. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλή στα φιλικά και στο Super Cup, έχει απογοητεύσει τώρα, νομίζω θα ξεσπάσει. Οπότε εδώ βλέπω 10-15 πόντους Real. Είναι ευκαιρία πιστεύω να τρέξει πάνω κάτω το γήπεδο και θα ξεσπάσει πιστεύω Ρεάλ σήμερα.
0: 80-66 το Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο.
1: Είπαμε άτομο να ετοιμάζεται.
0: Ναι και 54-67 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας, 3 λεπτά πριν από το τέλος του Ντουμπάι.
1: Εντάξει εκεί ο Ναβάρο που ήταν υπό αμφισβήτηση θα κερδίσει μήνα δύο και θα μια χαρά.
0: Και ο Άρης χθες φοβερή ατμόσφαιρα κέρδισε άνετα την Μπούργκος.
1: Με Νίκο Γκάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Άρης είπαμε, έχει την άλλη, δεν είχε την ήττα από την καρδίτσα, θα ήταν μια χαρά. Ήταν μια ένταξη κακή για τον Άρη, βέβαια. Εντάξει, δεν θα κοστίσει στην Ελλάδα, έχει τα πλέον μετά, δεν είναι θέμα, αλλά εντάξει, ξένησε λίγο η ήττα αυτή. Εντάξει, ο Άρης, μια χαρά πάει, θα πάει.
0: Η ΑΕΚ πάλι καλό τον ντεμπούτο, ντέρμπι βέβαια το έκανα μέχρι το τελευταίο
1: λεπτό. Είπαμε, θα το κερδίσει, εντάξει, το κέρδισε, αλλά εντάξει, κακή ήταν η άγνη, δηλαδή.
0: Κακή, ναι, όντως.
1: Μάλλον 15 πόντων και έχανε κιόλας.
0: Και ο Ηρακλής πήρε το Ροσβίλο αγώνα. Καλά, σχετικά.
1: Αλλά έγινε διοργανώσει που δεν ούτε καν το πίμπα, ούτε ξέρει τι παίζουν.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι, τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε όλα, σε χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Μια αναμονή τι θα γίνει με Ευρωλίκα και NBA Europe που δεν ξέρω αν θα επανέλθει το NBA Europe με πρόταση. Πάντως έριξε να δείχνει να ρίχνει. Ο Γιέφρε να τα έχει καλά με τη FIBA. Και αυτό δείχνει να μπορεί να είναι και μια εξωτερική εικόνα να πω ότι οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι αυτό δεν δείχνει ότι είναι δυναμική η κατάσταση αυτή τη στιγμή πέφτω να πάει μόνο το NBA Europe αλλά είναι τακτικές αυτές ότι να εμείς πάμε με τη FIBA για να κάψουν το τραπέζι με άλλους όρους.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναεπανέλθουν, έτσι νομίζω. Δεν το...
1: έτσι, πιστεύω.
0: Έτσι νομίζω. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 9, πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και όπως λέει η φίλη μας η Νίκη, ο σταθμός που μας ενώνει.

Καλησπέρα να πω στο φίλο το Βασίλη. Να την ξαναπώ όλη μία, καλέ μου φίλο Βασίλη, την 12η του Παναθηναϊκού. Έξω είναι Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκας και Έρνα Γκόμεθ. Πιστεύω στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε και άλλες επιστροφές. Επέστρεψε ο Φαλ, επέστρεψε ο Ροκαβόπουλος, Γκραντ Λεσόρ, Φαλ, Μίτο Γλουμπόνκα, Μπατιό, Φραντσίσκο, Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε, Ροκαβόπουλος, Ματζούκας και Χέις Ντέιβις. Είναι οι 12, του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Σε 29 λεπτά το τζάμπολ από

Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Χρόνια πολλά να πω στη φίλη μας την Άννα. Έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, Άννα μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι.

Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου τη Μάγδα εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στη Βέτα. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους εκεί που μας ακούνε στα Πάτρια Εδάφη, στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στα Τρίκαλα, στο φίλο τον Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί.

Ο φίλος ο Άγγελος μου στέλνει κάτι ωραίο. Πάει ένας τύπος στο φούρνο και λέει στην πολίτρια: «Γεια σας, δώστε μου σας παρακαλώ ένα κουλούρι ολικής». Του λέει η πολίτρια: «Γιατί φοράτε την μάσκα στα μάτια?» Και απαντάει ο τύπος: «Για να μην δω την μπουγάτσα».

Ο φίλος ο Βασίλης, άσε ρε Σάκη, λέει, ανέβηκε και πήγα να αγοράσω μέλι σήμερα, λέει, και ανέβηκε και η τιμή στο μέλι, λες και οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Μπορεί να έχουμε τέτοια εξέλιξη, φίλε, να πετάνε με πετρέλαιο, ακρίβεινε, στα ύψη και

προλάβω να πάρω τον Αταμάν. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, 89-73, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ένα λεπτό πριν το τέλος, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 54-72.

Η φίλη μας η Μαρία λέει: Σάκη, θες να κάνεις ένα σχόλιο για Βύση Καρβέλα? Τι σχόλιο να κάνω όταν σφυρίζονται εκατομμύρια, ρε παιδιά? Θα τα βρουν αυτοί πάλι. Τι θα κάνουνε? Γιατί ο ένας δεν θα υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον, άλλωστε. Έτσι πιστεύω.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Είμαστε 8 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 9. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γερασίμου, άνθρωπος του Πρόεδρου, ετοιμάζεται να σας πάει μέχρι και τις 2. Παραδώσω και τα άλλη εγώ τώρα σε 9. Σε λίγο δηλαδή. Και με τον Βασίλη στο στούντιο. Και το στέργο μάτσι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα παρακολουθήσετε μαζί το μάτσι του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, Σάκαρε. Λέει Παναγιώτης από τη Νέα Ιωνία. Τι περιμένεις για την Κυριακή με τον Ολυμπιακό? Πάμε για νίκη απόψε στο Telecom Center να κάνουμε το 4 στα 4. Περιμένω πρώτα απ' όλα μια καλή εμφάνιση την Κυριακή και φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα που είναι η νίκη βέβαια για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αντιθέτως, οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν και αυτοί μια καλή εμφάνιση της ομάδας τους απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και φυσικά να πάνε το μάτς γιατί είναι μέσα στο γήπεδό τους. Θα δούμε. Εύχομαι και ο διαιτητής να τα πάει καλά, να μην μιλάμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή το βράδυ και μετά για διαιτησίες και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα να χαρούμε ποδόσφαιρο και ας κερδίσει ο καλύτερος. Όποιος και να χάσει, παιδιά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όποιος κερδίσει βέβαια, πέρα από το γόητρο, θα πάρει ψυχολογία. Πιο δύσκολο βέβαια για τον Ολυμπιακό που θα μείνει αρκετά πίσω. Πολύ πιο καλύτερα για τον Παναθηναϊκό που θα ξεφύγει πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Ανάλογα τι θα κάνει και η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα.

0: Καλησπέρα και στην Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα. Καλησπέρα και στη Ματίνα εκεί και σε όλη την οικογένεια. Μάγδα μου, πάντα μπορούμε και καλύτερα, όλοι μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έστειλαν τα μηνύματά τους για τη δική σας συμμετοχή, για τη δική σας ακρόαση, για τη δική σας παρέα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλώνει η παρέα μας, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στο Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν στην παραγωγή, αλλά και...
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αύριο η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
7: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Φαλ, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπαντίο, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκαπ, Μίτογλου και Μαντζούκας απαρτίζουν τη δωδεκάδα του τριφυγιού στη σημερινή αναμέτρηση. Σλούκας και Νάν είναι εκτός αποστολής. Χωρίς τον Λάρκιν παρουσιάζεται η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Περιγραφή Στέργου Μάτσι. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση των Ερυθρών Λευκών με την Ανατολού Εφές θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν θα παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Από τις παρόντες βρέθηκαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η Πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάννεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο γύρο Καρεσκάκης. Θες στο αρχικό σχήμα, θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της 4ης Νοεμβρίου με την Real Madrid για 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αισιοδοξία επικρατεί στον δικέφαλο για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν όψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Manchester City, όπως δήλωσε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρέπο έχει σήμερα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το πόλο ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 16-9 της Duisburg στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup στο Σεράφιο Κολυμβητήριο Αθηνών. Στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 της Νακόφσκι και κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στο 64 του Σεβ Challenge Cup. Το υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Bayern Μονάχου με τη Virtus Bologna στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10:15 Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστήλιος.

9.43 Intervet & Sports. Πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μάλλον πολλές καλησπέρα σε όλη την παρέα. 10 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα, μάλλον μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, 9.43 Intervet & Ελλάδα Sports. Έχουμε ματσάκι σήμερα, έχουμε τον Παναθηναϊκό, σε λίγο ξεκινάει το μάτς σε 5 λεπτά περίπου στο Telecom Center, Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαξε, σπουδαίο μάτς. Νωρίτερα είχαμε τελικά αποτελέσματα σε δύο παιχνίδια, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, εύκολα η Μακάμπι το Μιλάνο, και Ντουμπάι Αστέρας, εδώ είχαμε μεγάλη νίκη τον Αστέρα, 58-77. Έχουμε έναρξη πρώτης περίοδου στο παιχνίδι της Μπάγερ με τη Βίρτους Μπολόνια, ένα πρώτο επιμέρου σκορ είναι 9-11. Και σε λίγο είπαμε, έχουμε το Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαξε, από ό,τι βλέπω Nova Sports Prime το παιχνίδι, γίνεται παρουσίαση των δύο ομάδων. 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ, και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ με την Παρτιζάν.

Και μπαίνουμε βέβαια σε ρυθμούς από αύριο, μάλλον από σήμερα. Έχουν ξεκινήσει και ομάδες προετοιμασία με τους παίκτες να έχουν έρθει όλοι στις ομάδες τους από τις εθνικές για το μεγάλο μάτς της Κυριακής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και βέβαια και τα υπόλοιπα μάτς που ξεκινούν το Σάββατο για την Super League. Τελειώνουν την Δευτέρα με το μάτς ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα απόγευμα στις 6. Πριν πάμε στο ΑΚΑ και στο συνάδελφο που θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, να πούμε το I Love Souvlaki της Πεύκης με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του. Το Σάββατο αυτό προσφέρει στα 2+1 δώρο από ό,τι πάρετε. Δηλαδή, ό,τι πάρετε 2 μερίδες, θα πάρετε άλλη μία μερίδα δώρο. Μιλάμε για το I Love Souvlaki της Πεύκης που συμπληρώνει 2 χρόνια λειτουργίας.

για γραμμούλες δεν θα βγάλουμε τώρα, γιατί έχουμε τον αγώνα. Μετά τον αγώνα θα βγάλουμε και γραμμούλες. Τώρα μπορείτε να στείλετε μόνο τα μηνυματάκια σας στο 6939-943-943 ή στο email μας onearpapaki943.gr.

0: Έτοιμα στο Telecom Center για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Fenerbahçe. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον Στέργο Μάτση που θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του σταθμού. Στέργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center. Εδώ που αναμετρείται ο Παναθηναϊκός με την Fenerbahçe από την Τουρκία, με τον Σαρούνα διασχεδίσεις να κάνεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχοντας έντονο πράσινο παρελθόν, και στον απέναντι πάγκο είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μία έξτρα προσθήκη στην αποψινή δωδεκάδα και είναι ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος θα δούμε αν πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή με την πράσινη φανέλα μετά τη μεταπίνησή του από τον αιώνιο αντίπαλο. Τώρα η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είναι η ίδια, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια στο Telecom Center Athens. Η αποτελείται από τον Τζέραν Γκραντ, από τον Παναγιώτη Καλατζάκη, από τον Λευτέρη Ματζούκα, από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλη και από τον Τίνο Μίτογλου. Δηλαδή έχει τρεις Έλληνες μέσα από αυτό. Ενώ από τη Φενέρ είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλσο Μπίρθαμ. Και τώρα το παιχνίδι ξεκινάει με τον Τζάλο να είναι κερδισμένος παίκτης του Παναγιώτη. Ο Τζέραν Γκραντ θα είναι εκείνος που θα οργανώσει την επίθεση, θα πασάρει στον Παναγιώτη Καλατζάκη. Ο Παναγιώτης Καλατζάκης πάει κατά μέτωπο, θα πασάρει στον Μίτογλου, ο οποίος θα εκτοχίσει κάτω από το καλάθι, ανοίγοντας το σκόρ για τον για την Φενερμπαχτσέ, μεταγραφή από την Εσπόνια, ο Μπίχαμ τώρα, πολύ καλός παίκτης. Απέναντι στον Μίτογλου, είναι άστοχο στο ριμπάντο για Μπισέλε. Θα περάσει το κέντρο Γκερσόν για Μπουσέλε, ψάχνει έναν παίχτη που έχουν πασάρει, πασάρει στο Μίτογλου. Εκείνος ο Λαϊτζάκη, ξανά ελεύθερο στο Μίτογλου κάτω από το καλάθι. Ξανά έτσοχος. 4-0 από 4-0. Είναι ο Μίτογλου, ο οποίος βρήκε και στις δύο φάσεις και νύτηρα και ένα της Φενερμπαχτσέ. Τώρα η Φενερμπαχτσέ είναι εκείνη που βρίσκεται στην επίθεση, προσπαθεί να παίξει πλάτη. Το Γιαμπουσέλε ο Κι, ο Μπράξον Κι, είναι άστοχος το rebound από τον Τίνο Μίτογλου. Τζέριαν Γκραντ τώρα προσπαθεί να τρέξει. Θα περάσει το κέντρο, ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Τον μαρκάρει ο Μπίχαμ. Η μπάλα στο Γιαμπουσέλε στο τρίποντο. Καλατζάκης είναι δεξιά γωνία τριπόντου. Ξανά προσπαθεί να βρει τον Μίτογλου. Λάθος, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει δύο μισμάτς ο Καλατζάκης. Έχει πατάρει δύο φορές και μισμάτς ο Τίνο Μίτογλου, όπου και τις δύο φορές εστόχισε. Οπότε σημαίνει ότι η επίθεση Παναθηναϊκού δουλεύει σωστά. Ο Μίτογλου, ο Μπατζούκας είναι στην επαναφορά και κάνει λάθος. Δεν πρόλαβε να περάσει την μπάλα εντός χρόνου. Το πρώτο λάθος για την ομάδα του Παναθηναϊκού από τον Λευτέρη Μπατζούκα, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Για την ομάδα του Παναγιώτη και τον Ζέλικο Μπάσκ, είναι μία από τις φετινές εκπλήξεις στο πράσινο ρόστερ. 4-0, 8-30 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Παναγιώτης έχει κρατήσει το 0 αυτά τα πρώτα λεπτά και δείχνει για τόνη διαφορά ότι έχει ως κύριο μέλημα την άμυνα πρώτα. Ο Χόρτον Τάκερ έχει αντίπαλο τον Παναγιώτη Καλατζάκη, θα πασίσει στον Φόρεστ, πιέζεται από τον Γκραντ. Αλλαγές στα σκριν, τώρα ο Χόρτον Τάκερ ξανά πάει κατά μέτωπο, περνάει τον Τζέραν Γκραντ εύκολα και θα σκοράρει τους πρώτους πόντους της Φενερμπαχτσέ, 4-2 από τον Χόρτον Τάκερ. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναγιώτη ξανά. Την βασιλιατήρηση πάει μόνος του κατά μέτωπο ο Τζέραν Γκραντ. Είναι άσχημος ο rebound από τον Braxton Kidd της Φενέρ, προσπαθεί να τρέξει. Στη γωνία ο Σιμς είναι άστοχος, το rebound όμως από Χόρτον Τάκερ, ο οποίος κάνει το 4-4. 4-4 το σκορ με τους σκόρες των δύο ομάδων είναι ο Ντίνος Μίτογλου και ο Χόρτον Τάκερ. Δεν έχει σκοράρει κανένας άλλος παίχτης. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα πασάρει στον Μίτογλου στη σβολή. Ο Γιαμπουσέλα από τη γωνία είναι εύστοχος για τρεις πόντους. Ο Γκερσόν για Πιτσελέ συνδέεται με το καλάθι. Φενερμπαχτσέ 7-4 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χόρτον Τάκερ τώρα γρήγορα βρίσκει στη γωνία ελεύθερο τον Μπράξον Κι. Θα απαντήσει, ναι, θα απαντήσει ο Μπράξον Κι. 7-7. Ο Μπράξον Κι αγωνιζόταν πέρσι στη Βαλένθια, η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό όπως όλοι θυμόμαστε. με πολύ καλές εμφανίσεις από τον Μπάξον και που του έδωσαν τη μεταγραφή στην Φερεμπαξέ. Ο Γκέραντ ήταν τώρα για τον Παναγικό. Για Μπουσελέ, στο Καλαϊτζάκι, ο Καλαϊτζάκης από Ασαριστοτήρο Μήτωλος στη γωνία. Ο Μπατζούκας προσπίσει, περνάει προς τα μέσα. Όχι, κόβεται από τον Φόρτο και τα έγινε εντυπωσιακά. Ο Φόρες τώρα πάει γρήγορα για τη Φερεμπαξέ. Με τον Μπράξον Σκίνα σκοράρει ξανά για το 7-9. Βλέπουμε τον Ζέλικο Μπράδος να σηκώνει πολύ γρήγορα τον Φρανσίσκο και να φωνάζει στις τέσσερις στον πάγκο. Ο Γκέραντ τώρα πάει κατά μέτωπο, λάθος ξανά το Σπενσπαϊκού, ξανά τρέχει φαινέρ το γήπεδο. Ο Φόρτον Τάκερ βήματα λάθος από τον Φέρον Μπαξέ. Επιστρέφει το λάθος των παιχτών του Παναγιακού. 7-9 είναι το σκορ. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Συνέχιζε ο Γκραντ, περνάει ο Σιλβέρ Φρανσίσκο. Ακόμα ένα νέο μεταγραφικό αποκτήμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Νικολό Μέλη έχει περάσει για τη Φενέρμπαξε στο παιχνίδι. Δύο νέοι παίχτες, 7-9, θα μιλώ το σκορ στα πρώτα 4 λεπτά. Ο Λευτέρης Μπατζούκας είναι αυτός που θα επαναφέρει για τους πράσινους. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από τους διαιτητές. Τώρα θα αρχίζει ξανά το παιχνίδι. Ο Φρανσίσκο θα είναι αυτός που θα οργανώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, για Μπουσελέ και Μπατζούκας πεντάδο του Παναθηναϊκού. Για Μπουσελέ τώρα είναι κοντά στις βολές με την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει πλάτη το κι, ένα σουτ. Είναι άστοχο το rebound, παλεύει ο Μήτογλου, όμως δεν θα καταφέρει. Ο Φόρες είναι αυτός που τρέχει ξανά για τη Φενέρ. Ο Φόρτον Τάκερ τώρα πρόλαβε, ο Παναθηναϊκός γύρισε. Ο Φόρτον Τάκερ θα πασάρει στον Μπράξον και ελεύθερος για ένα τρίποντο, είναι άστοχο. Ο Γιαμπουσελέ το rebound. Θα περάσει το κέντρο για Μπουσελέ. Λάθος πάσα για τον Φρανσίσκο και πάρα είναι ξανά για τη Φενέρ. Έχει πολλά λάθη μαζεμένα ο Παναθηναϊκός. Αυτό το λάθος ήταν σε συνδυασμό του Γιαμπουσελέ και του Φρανσίσκο. 7-9 το σκόρ, η Φενέρμπαξέ με τον Μπράσον Κι. Πιέζει ο Καλατζάκης στο Φορτοτάκερ, ο Σίλξορα ελεύθερος από την κορυφή, είναι άστοχος για τρεις. Το ριμπάουντ το Φρανσίσκο. Πασάρει γρήγορα στο Καλατζάκη, εκείνος ο Γιαμπουσελέ. Ο Μπατζούκας ένα ελεύθερο τίποτα από τη γωνία, είναι άστοχο. 7-9 και τρέχει ξανά το γήπεδο πολύ γρήγορα ο Φόρτον Τάκερ και θα εστοχεί σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ για τον Φόρτον Τάκερ. Το φάουλ είναι από το Γιαμπουσελέ. 7-11 και μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη της Φέρον Μπαξέ, ο οποίος έχει 6 πόντους. Αλλαγές για την ομάδα μας, Ματίας Λεσόρ. Τρεις αλλαγές μαζεμένες για τον Παναγιώτη. Μπλέβης, Παπλό και Λεσόρ μέσα στη θέση του Παναγιώτη Καλατζάκη και του Λευτέρη Μπατζούκα, όπου τους μαζεύει ο Μπράδος και τους εξηγεί τι κάνανε λάθος και τι θέλει να διορθώσουν. Η Φενέρμπαξέ ισορρόπησε άμεσα το παιχνίδι και είναι φανώς καλύτερη στα πρώτα 5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πεντάρα με Σιλβέρ Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκέις Ντέβιτ, Γιαμπουσελέ και Λεσόρ. Ο Μπόλγουιν είναι αυτός που πέρασε στο παιχνίδι για τη Φενέρ. Με μια μικρή αποδοκιμασία τους φίλους του Παναθηναϊκού για ό,τι έγινε πέρσι. Ο Λεσόρ παρά λίγο να κάνει το λάθος, ο Φρανσίσκο πέρασε στο κέντρο. Απασάρει πολύ ο Πάσο Γιαμπουσελέ, ο οποίος καρφώνει για το 12. Είναι πρώτο σκορ του Παναγικού με 5 πόντους, ο Τερζεγιοντίνος Μήτογλου που έκανε στον πάγκο. Ο Φόρες τώρα για τον Παναγικό. Ελεύθερος ξανά ο Μέλη, είναι άστοχος. Ο rebound όμως ο Μπόλγουν κάτω από το καλάθι πασάρει για 2 πόντους ο Πράξος.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, παίρνουμε το λόγο, φίλε Σέργο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετά λάθη για πρώτο, έτσι, πρώτο εξάλεπτο περίπου. Λοιπόν, θα πάμε σε λιγάκι και πάλι στο Telecom Center για το συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 3 πόντους, 9-12. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να δούμε και το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη στο παιχνίδι της Μπάγερ Μονάχου με τη Βίρτους Μπολόνια. Είναι στο 23.35, μπροστά είναι η Βίρτους Μπολόνια. Έχουμε δεύτερη περίοδο εδώ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 9.14 περίπου στο έκτο λεπτό της συνάντησης.

0: Λοιπόν, για πάμε και πάλι στο κλειστό, στο Telecom Center, εκεί να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Στέργο. Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center Athens. Ο Σινέν Φρανσίσκο πήρε μόλις μια προσωπική επίθεση, κάνοντας το σκορ 11-14 για τη Φενέρμπαχτσε. 14-11 μπροστά η Φενέρμπαχτσε. Μέσα στο Telecom Center Athens. Ο Baldwin τώρα για τη Φενέρμπαχτσε, ένα... Μια πάσα στα πόδια του Πάντιο, η μπάλα είναι ξανά απ' έξω για τους Τούρκους. Αμυλό το σκορ στο παιχνίδι.
2: Καλά, και
1: τις δύο ομάδες θα έχουν σαν πρώτη επιλογή την άμυνα και δεύτερη είναι η αστοχία και των δύο ομάδων και κάποια λάθη κατέρωθεν. Ο Σιλς τώρα με το Case Davis αντίπαλο. Έχουμε φάουλ δύο βολές για τον Σιντς. Κερδισμένες βολές για τον Σέμον Σιντς, ο οποίος μεταγράφηκε φέτος και εκείνος στο... στην ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς. Δύο βολές για τον Σιντς. Το φάουλ εντρεώθηκε στον Μπαντιό. Ο Σιλτς είναι έτοιμος να εκτελέσει πολλές οι πρώτοι νέστο, εκεί 15-11 για τη Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει 57,1 ποσοστό στα δίποντα, ενώ έχει 50% στο τρίποντο και η Φενέρ Μπαξέ έχει 20% στο τρίποντο. Ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη διαφορά του σκορ για τη Φενέρ. Έχασε 3-4 σου ελεύθερα. Ένα στα 5 συγκεκριμένα εφέντερ. Ο Κλάιμπερ είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του Σιλτς. 16-11 το σκορ υπέρ της ομάδας από την Τουρκία. Ο Χέις Ντέβις περιμένει για την επαναφορά. Σίλβεν Φρανσίσκο, Μπάντι, ο Χέις Ντέβις για Πουσέλε και Ματίας Λεσόρ είναι πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σίλβεν Φρανσίσκο είναι εκείνος που οργανώνει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκού θα πασάρει στο Μπάντιο. Ο Μπάντιο έχει απέναντί του το Μπόλουιν. Θα πασάρει στο Χέις Ντέβις. Ο Χέις Ντέβις παίρνει μια προσωπική επίθεση. Είναι εύστοχος. 16-13. Τρεις ο Παναθηναϊκός. Με τον Νάιτζερ Χέις Ντέβις, ο οποίος επέστρεψε στην προηγούμενη αγωνιστή από τον τραυματισμό του. Ενώ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψει και ο Κέντρικ Ναν. Επιθετικό φάουλ τώρα κερδισμένο από τον Νάιτζερ Χέις Ντέβις. Ο Σαντλή είναι εκείνος που το έκανε. Ο Ιζακ Μπόγκα περνάει στη θέση του Γκερσόν για Μπουσέλε. Θα κάνει την επαναφορά. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, να πλησιάζει την Φενέρμπαχτσε. Σίλβερ Φρανσίσκο θα κατεβάσει την μπάλα. Παίρνει ένα σκριν από τον Λεσόρ, θα πασάρει στον Μπάντιο. Είναι ελεύθερος και είναι εύστοχος. 16-16 ισοπαλία. Time out ξανά, ίσως από τον
0: Ωραία. Στέργο Γιασκεβίτση, ο οποίος έξαλλος μετά το καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του, πήρε κατευθείαν time out. Έξαλλος ήταν και πριν από λίγο και ο Μπράντοβιτς για τρονοϊασμό για τον Παναθηναϊκού, και αυτός πήρε time out για να φτιάξει τα πράγματα. Το μάτς πηγαίνει πόντο-πόντο. Ωραίο μάτς βλέπουμε. Μπορεί να έχουν γίνει αρκετά λάθη, αλλά βλέπουμε ωραίο μάτς. 16-16 είμαστε στην πρώτη περίοδο. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 λεπτά στην Γερμανία. Bayern vs Bologna είναι στο 9, μάλλον στο 30-38 στη δεύτερη περίοδο ξεκίνησε. Και αργότερα έχουμε, ξεκινάει σε λίγο το πρώτο τελευταίο μάτς της ημέρας, Valencia Hapoel Tel Aviv, και αργότερα 10 παρατέταρτο η Real με την Partizan, η Real η οποία είναι με 0 νίκες σε 3 μάτς, η Partizan που έχει 3 νίκες σε αριθμά μάτς. Να πούμε πρώτες καλησπέρες πριν πάμε πάλι στο Telecom Center, στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα, Μπίρκη, από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Γάλλο και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσινή.

0: Ναι, κανονικά, παιδιά, το παιχνίδι Παναθηναϊκού από το Ολυμπιακού αύριο κανονικά εδώ από τον σταθμό 94,3 την ίδια ώρα, 9 και 4 στην ΕΛ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται μια άλλη τουρκική ομάδα, την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο κλειστό. Στέργος. Στέργο.
1: Καλησπέρα. Ο Μπατζιάς τώρα έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και έφυγε στον εφηδιασμό μόνος του, καρπώνοντας για το 18-16, μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά το time out. Ο Baldwin τώρα θα πασάρει στον ελεύθερο Σαριγίνας, άστοχος, ακόμα ένα άστοχο τρίποντο για τη Φενέρ. Το rebound όμως ξανά από τους Τούρκους, ξανά ελεύθερο τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Ο Σαριγίνας θα σπαράρει τρεις πόντους και να κάνει το σκορ 19-18 υπέρ της Φενέρ Μπαξέ. Ξανά μπροστά οι Τούρκοι. Πολλά ελεύθερα τρίποντα για τη Φενέρ Μπαξέ και πολλά χαμένα rebound για τον ΠΑΕΚΟ. Ο Κέις Ντέιβις τώρα για τον ΠΑΕΚΟ. Θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο τον Νικολό Μέλη, θα κερδίσει φάουλ. Μέχρι να δούμε, είναι χαμηλά το φάουλ. Οπότε δεν έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές ο Νάιτζελ Κέις Ντέιβις, ο οποίος πάει ο ίδιος να εκτελέσει την επαναφορά. Θα πασάρει στο Ματίας Λεσόρ, 12 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση του ΠΑΕΚΟ. Νάιτζελ Κέις Ντέιβις ξανά ελευθερώνεται. Και θα συνεχίσει η δρασή τριών πόντων. 21-19. Ξανά πάντα εγώ μπροστά με δύο πόντους. Ο Κλάιμπερ τώρα θα πασάρει ελεύθερος ο Σαντλή για την Φενέρ. Δεν απαντάει, αλλά ξανά το rebound της Φενέρ. Ο Κλάιμπερ ελεύθερος για τρίποντο. Είναι εύστοχος. 22-21 υπέρ των Τούρκων. Έχουμε ένα διαγωνισμό τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις. Σιλβέν Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Σαριγιούνας. Βλέπουμε τις τελευταίες επιθέσεις να κυριαρχούν έναντι των αντιπάλων. Ο Παναθηναϊκός θα επαναφέρει με τον Σίλβεν Φρανσίσκο. Εκείνος θα πασάρει στο Ματέο Λεσόρ, 1:40 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια. Ελευθερώνεται πολύ όμορφα ο Ματέας Λεσόρ. Δεν καταφέρνει να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρθο, όμως θα πάρει δύο βολές από τον Νικολό Μέλη. Είχε μια εξαιρετική φάση ο Ματέας Λεσόρ, αλλά κόπηκε από τον Νικολό Μέλη με φάουλ και δεν κατάφερε να μας πάρει ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ του ΠΑΕΚΟ, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 21-22 το σκόρ υπέρ της Φενέρμπαξε. Ματίας Λεσόρ στη βολή. Είναι άστοχη, παραμένει το σκόρ. Έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Ο Ματίας Λεσόρ. Είναι εύστοχη η δεύτερη βολή. Μια ισοπαλία στο παιχνίδι, 22-22. 1:32 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Baldwin για τη Φενέρμπαξε. Ο Κλάιμπερ ελευθερώνεται στη γωνία. Ο Λεσόρ πάει πάνω του να τον ενοχλεί. Συνάστοχο το τρίπολο, το rebound τον Μπάτιο. Προσπαθεί να τρέξει όμως πασάρις ο Φρανσίσκο. Εκείνος ο Μπάτιο ελεύθερος, ο Μπάτιο για τρεις. Είναι άστοχος στο rebound. Από ποιον? Ο Μπόγκα έχασε ξεπατής. Ένα καλά στην μπάλα για τη Φενέρμπαξε. Ο Μπόγκα προσπαθεί να πάρει φάουλ στις τρεις βολές. Θα εκπαιδεύσει, θα καταφέρει ο Μπάντιο τρέχει τώρα και θα κερδίσει ένα φάουλ από το Σαντλίν. Έπτωνες από δοκιμασίες για τον Baldwin, ο οποίος προσπάθησε να εκπαιδεύσει ένα φάουλ σε τρίποντο. Έπτωνες από δοκιμασίες. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ξεχνάει την περσινή πρόκληση από τον Baldwin. Και θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής κρινής ο Νάιτζελ Κέις Ντέιβις. Και η Φενέρμπαξε έχει σημειώσει 5 φάουλ. Οπότε και ο Μπάντιο θα εκτελέσει 2 βολές. Ο Κέις Ντέιβις είναι εκείνος που εκτελεί την βολή αυτή τη στιγμή. Είναι άστοχος. 22-22 το σκορ παραμένει. ο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή των Βολών ή όχι. Ναι, ναι, θα πάει κανονικά στη γραμμή των Βολών. Ο Μπάντιο μπερδεύτηκαν οι διαιτητές. Ο ένας πήρε την μπάλα για να κάνει επαναφορά, όμως είναι βολές για τον Μπάντιο. Είναι εύστοχο στην πρώτη βολή ο Μπάντιο για τον Πανθέκο. 23-22 το σκορ. Περιβολή ο Μπάντιο, εύστοχη. 24-22 για τον Πανθέκο που περνάει μπροστά. Ο Μπόλγουιν έχει την μπαλά στα χέρια του για την επίθεση του Φενέρμπαχτσε. 50 δευτερόλεπτα για την λήξη του περιόδου. Τον πιέζει πολύ όμορφα στο κέντρο, παραλίγο το λάθος, θα πασάρει στον Σαριγιούνας. Φάουλ από τον Μπάντιο και τον Φρανσίσκο που πιέσανε. Την μπάλα μένει να δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ. Το Φρανσίσκο έχει χρεωθεί το πρώτο του φάουλ. Ο Μέλη και ο Σανλή έχουν δύο για την ομάδα της Σουρφίας. Ίσως είναι πρόβλημα να έχουν δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο. Ο Κλάιμπερ την επαναφορά στον Μπόλγουιν, τον πιέζει ο Μπάντιο. Έντονες αποδοκιμασίες, οπότε πιάνει την μπάλα ο Τέξης Φενέρ. Ο Μπίγχαμ στη γωνία για τον Μπράξον Κι. Είναι άστοχος στο rebound από τον Μπίγχαμ. Ακόμη ένα χαμένο rebound. 24-24 για τον Μπάγκο. Ο Φρανσίσκο τρέχει, θα πασάρει στη γωνία στον Μπάντιο. Εκείνος ξανά στο Φρανσίσκο. Οργανωμένη επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο με τον Μπίγχαμ θα κάνει κάποιες τρίπλες. Και τρίποντο από τον Σιμέντο Αγγίκο. 24-24 του Παναθηναϊκού. Ο Μπόλγουιν τώρα για την τελευταία επίθεση της Φενέρ. 5 δευτερόλεπτα για την νίκη της περίοδου. Ο Μπιέζο Μπόγκα, ο οποίος του κάνει φάουλ, ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει ακόμα ένα φάουλ. 2,2 δευτερόλεπτα απομένουν για την νίκη της περίοδου. Ο Σαριούνας θα είναι εκείνος που θα τα αναφέρει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει την άμυνα αυτή στα 2,2 δευτερόλεπτα. Εκλέβει ο Νάιζερ Σεντζέντς, όμως ο Σαριούνας κερδίζει την μπάλα και θα εστοχίσει σε ένα τρίποντο. Οι διαιτητές λένε πως δεν μετράει, αλλά μένει να φανεί από το χρόνο αν μετράει ή όχι. Όχι, δεν μετράει. Αν δείξαν ένα γρήγορο replay, δεν μετράει το τρίποντο. Οπότε 27-24 για τον Παναθηναϊκό, λήξη πρώτης περίοδου. Εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Ωραία, ωραία. Στέργο, παίρνει μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι οι ομάδες. Ναι, το καλάθι το τελευταίο που έβαλε η Φενέρ δεν πρέπει να μετρήσει. Είχε ανάψει το κόκκινο στο ταμπλό. Είχε πριν φύγει μπάλα το χέρι του. Νομίζω ότι τελικά το καλάθι δεν θα μετρήσει από ό,τι φαίνεται. Το λογικό αυτό είναι. Ο Παναγιώτης μπροστά με τρεις πόντους. Αν και οι ομάδες είχαν πολλά λάθη στα πρώτα λεπτά, άστοχοι πολύ, Φενέρ έπαιξε στο τρίποντο. Τελικά μπήκαν αρκετοί πόντοι. Για την αστοχία και τα λάθη που έκαναν οι ομάδες, μπήκαν αρκετοί πόντοι. 51 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν το λες και λίγο. Θα πάμε σε λίγο και πάλι στο Telecom Center για το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Φενέρμπαχτσε, μάλλον Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε πιο σωστά. Στα άλλα μάτς να δούμε την εξέλιξή τους. Στο ερυθρός, μάλλον στο Μπάγερ Βίλτς Μπολόνια είναι στο 37-43, 37-45 τώρα, δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία. Παναθηναϊκός, είπαμε, Φενέρμπαχτσε πρώτη περίοδος 27-27. Βλέπω το παιχνίδι, το καλά το μέτρησε. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, θα το είδανε εκεί στο replay. Το καλάθι με τελικά μέτρησε 27-27. Βαλένθια, Χαπολίτ, Τελαβίβ. Γερό ξεκίνημα για τη Βαλένθια. Προηγείται 18-8 στα πρώτα περίπου 4 λεπτά. Να πούμε νωρίτερα, είχαμε τα δύο τελικά αποτελέσματα. Μακάμπι, Τελαβίβ, Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι, Αστέρας 58-77. Είχαμε και παιχνιδάκια στο στοίχημα στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι, να τα πούμε και αυτά. Έτσι τα πιο σημαντικά βέβαια. Ελσίκη με την Βάσα για τη Φιλανδία ήταν, το παιχνίδι έγινε 6-0. Κουόπιο Ούλου 0-1. Αυτά έτσι τα πιο σημαντικά μας. Και έχουμε σε εξέλιξη Κλουζ με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ 1-0 στο 46. Και αργότερα έχει το βασικό, έτσι, τα πιο καλά παιχνίδια ξεκινούν μετά τη 1:30 με παιχνίδια από τη Βραζιλία, πρώτη και β' κατηγορία, και κάποια παιχνίδια από την Κολομβία. πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Telecom Center. Δεύτερο δεκάλεπτο. Στεργό, το καλάθι τελικά μέτρησε ή όχι?
1: Όχι, το καλάθι δεν μέτρησε. Φάνηκαν το πρώτο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Ναι, σωστά, το καλάθι δεν μέτρησε.
1: Ναι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό πώς βγήκε αυτό το καλάθι για την ομάδα της Φενέρ. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει ξανά με τις ίδιες πεντάδες οι δύο ομάδες.
0: Πάντως, Στέργο, με τα πολλά λάθη που έκανα και τις άστοχες επιθέσεις, το σκορ μεγάλο είναι τελικά. 27-21.
1: Μεγάλο. Στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν 11-14 και μετά κάναν πολλά λάθη και οι δύο ομάδες.
0: Αλλά καλά έβαλαν, πήραν πόντους.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ο Μπόγκα τώρα θα στοχίσει από κοντά για τον Μαϊκό. Ο Λεσόρ είναι και που παίρνει το rebound και τελικώς παίρνει δύο κερδισμένες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός έχει στις 10 βολές, έχει χάσει 4 στις 6, 2 άστοχες έχει. Μία από τον Χέις Ντέβις και μία από τον Ματίας Λεσόρ. 6 στα 10 είναι τα δίποτα για τον Παναθηναϊκό και 3 στα 5 τα τρίποτα. Είναι κάπως ισορροπημένα θα έλεγα. Μία ακόμη άστοχη βολή για τον Ματίας Λεσόρ. Η Φενέρ Μπαξέ σουτάρει 3 στα 12 τρίποντα, απογοητευτικό το ποσοστό για τους Τούρκους, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Η δεύτερη βολή για τον Ματίας Λεσόρ ήταν έστοχη, 28-24 το σκορ. Για τον Παναθηναϊκό δώσε ο Telecom Center Athens, ο Baldwin πάντα με την μπάλα στα χέρια, μαρκάρεται από τον Μπάντιο, ο Φρανσίσκο μαρκάρει τον Φόρτον Τάκερ. Ο Λεσόρ θα μείνει πάνω στο Φόρτον Τάκερ, πάει κατά μέτωπο, απίστευτη πάπα από τον Ματίας Λεσόρ. Το Horton Tucker που πήγε να καρφώσει. Ο Μπόγκα τώρα θα πασάρει έξω στο Μέντερ και η Τζέμις. Θα παίξει πλάτη με τον Baldwin. Θα πασάρει στο Μπόγκα, ο Φρανσίσκο για 3. Ωστά το Horton Tucker είναι άστοχος. Το rebound από τον Κλάιμπερ. 28-24 το σκορ. Ο Κλάιμπερ κατεβάζει την μπάλα για την Φενερμπαχτσέ. Ακόμη μια μεταγραφή καινούργια για την Φενερμπαχτσέ. Το τρίποντα το Πίχαντ είναι εύστοχο, 28-27 για την ομάδα της Τουρκίας. Ο Χέις Ντέβις τώρα στο τρίποντο της Φενέρ, πολύ γρήγορα. Ο Ματίας Λεσόρ θα παίξει πλάτη με τον Μπράξον Κι, θα στοχίσει. Ο Φόρτον Τάγκερ προσπαθεί να τρέξει, πασάρει στον Baldwin, εκείνος ο Μπίχαντ, Μπράξον Κι. Ο Κλάιπερ θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Φρανσίσκο και οι δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ, όμορφο μπάσκετ και πασάρουν. Είναι οι ομάδες των προπονητών, όπως έχει γίνει η ανάλυση πριν το παιχνίδι αυτό. Έχουν την ταυτότητα των προπονητών. Ο Baldwin τώρα, ένα ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχο το τρίποντο όπως έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Υπέρ της Φενερμπαχτσέ, εκτός φάση. Το φάουλ είναι από τον Χέις Ντέβις. Ο Χέις Ντέβις έχει χρεωθεί. Ένα φάουλ εκτός φάση. Το φάουλ για τον Χέις Ντέβις. 28-27 το σκορ, 8 και 18 για τη λήξη του ημιχρόνου εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Φόρτον Τάκερ είναι με την μπαλά στα χέρια. Τώρα φάουλ κερδίζει ο Φρανσίσκος ένα σκριν από τον Big Thumb. Ακόμη ένα λάθος αυτή τη φορά για την ομάδα της Τουρκίας. Είναι θετικό φάουλ, είναι το πρώτο φάουλ για το Μπίχαμ. Ο Φρανσίσκο θα οργανώσει για τον Παναθηναϊκό, θα πασάρει στον Ματίας Λεσόρ ξανά ο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια, πήγε για σκριν ο Λεσόρ, άλλαξαν τα μαρκαρίσματα. Φρανσίσκο έχει απέναντι τον Μπίχαμ. Αν τον προσπεράσει εντυπωσιακά, αφήστε τα λάθη από τον Φρανσίσκο, χώρεψε τον Μπίνχαμ, το προσωπικό του αντίπαλο και πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι, 30-27 φανετός. Ο Baldwin τώρα για τη Φενερμπαχτσέ, πιέζεται από τον Μπόγκα, Φρανσίσκο πιέζει τον Χόρτον Τάκερ, θέλει να πάει κατά μέτωπο ο Χόρτον Τάκερ, τον κλείνει καλά ο Φρανσίσκο, άστοχος ο Χόρτον Τάκερ, τον ριμπάουντ από τον Νάικε Σουιζέρι, πασάρει γρήγορα στον Πάντιο. Προσπαθεί να τρέξει ο Παϊκός, όμως η Φενερμπαχτσέ έχει γυρίσει. Ο Ματίας Λεσόρ αφήσε το κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Από τον Γάλλο Σέντερ, Παναθηναϊκή. Ο Κλάιμπερ τώρα έχει μίσμα και απέναντι στον Φρανσίσκο. Θα προσπαθεί να τον παίξει πλάτη, θα πασάρει το κύκατα από το καλάθι, ο οποίος θα σκοράρει απέναντι στον Λεσόρ και τον Μπογκά. Έπεσε στην προσποίηση του Ματίας Λεσόρ. 32-29 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Φρανσίσκο ξανά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί την ίδια πεντάλα πολύ ώρα, αρκετή ώρα. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει λάθος, ο Φόρτον Τάκερ τώρα είναι 3 με 2 του Παναθηναϊκού. Ο Μπράξον τι θα σκοράρει 2 πολύ εύκολους πόντους στον επιδιασμό. Ο Μπάντιο τώρα όμως θα πασάρει στο Φρανσίσκο, πάνε ποσάει στην αγκέλα της Φερεμπάτσε. 34-41. Βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Κλέψουμε από τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, ελεύθερος για 3. Μέση. 37-31 για τον Παναθηναϊκό. Και τον Ταρούνα Τεσπέλη. Να λέω, time out, καθώς. Θα πέρασε τρεις μπάσκετ που το τελευταίο ήταν στην εποχή από τις δύο ομάδες. Που σίγουρα δεν θα άρεσε και στους δύο προπονητές, όσο μάλλον στον Ταρούνα και στήριξε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω για πρώτη φορά 6 πόντους. 37-31, back down. Ο λόγος εσάς.
0: Ωραία, time out στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξέσπασμα και από τις δύο ομάδες. Καλά θε κατέρωθαν και με τελείως ανοιχτές άμυνες, με συνδυασμούς. Ένα τρίποντο στο τέλος του Παναθηναϊκού. Έκανε το παιχνίδι στο 37-31. Αν τα λέω σωστά, 37-31 ναι, πρέπει να είναι. Ναι, και έχουμε time out από την πλευρά της Φενέρμπαξε. Σε λίγο και πάλι θα πάμε στο Στέργο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Το Virtus Bologna, αυτό είπαμε. Το Bayern Virtus Bologna είναι 43-52. Σταθερά μπροστά η Ιταλή που έκανε μια πολύ καλή πρώτη περίοδο με 21-35. Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ 27-17. Και ξεκίνησε το μάτς και στη Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτη, Παρτιζάν. Ένα πρώτο έτσι επιμέρους σκόρ στα 3 από τα λεπτά είναι στο 5-4 μπροστά για τους Ισπανούς.

0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε άλλη μια φορά το I Love Σουβλάκι της Πεύκης, στην περιοχή της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του. Αν πάτε αυτό το Σάββατο, παραγγείλετε 2 μερίδες, θα πάρετε άλλη μια δώρο σε ό,τι παραγγείλετε, άλλη μια δώρο στις 2, μια δώρο ακόμα. Το I Love Σουβλάκι γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του, το I Love Σουβλάκι της Πεύκης. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του. Παρακολουθούμε live με τον, από το Telecom Center το Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Με Φρανσίσκο να κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, και πάμε πάλι στον Στέργο. Στέργο, το λόγο σε πάλι σε σένα.
1: Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Χόρτον Τάκερ έχει την μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Ένα τρίποντο άστοχο, το rebound ξανά από παίχτη της Φενέρμπαχτσε, ο Σανλίνκ. Πολλά χαμένα rebound αμυντικά για τον Παναθηναϊκό. Με τη Φενέρμπαχτσε να έχει συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες. Ο φάουλ ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό ήταν έξω. Δεν είναι για ελεύθερες βολές. Έχει 5 επιθετικά rebound αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε έχει ξανά την επαναφορά με τον Φόρες. Ο Χόρτον Τάγκερ είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έχει περάσει το παιχνίδι ξανά για τον Παναγιώτη. Ο Φόρες απέναντι στον Ματίας Λεσόρ πάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει το rebound από τον Λεσόρ. Ο Κέις Ντέβις τώρα θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Εκεί απέναντι του τον Σιμς θα τον παίξει πλάτη. Ένα δίποτα από τον Κέις Ντέβις, εύστροφο, 39-31. Το 28 Παναγιώτης. Στις 7 πόντους ο Νάιτζερ Κέις Ντέβις. Με ένα μεστό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Φόρες τώρα θα περάσει το Ματίας Λεσόρ, θα πασάρει στον Σιμς. Λάθος από τη Φενέρμπαχτσε, κλέβει ο Κέις Ντέβις, περνάει το κέντρο. Δεν θα γίνει ο θρηδιασμός σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο ο Κέις Ντέβις κερδίζει 2 ελεύθερες βολές. Έχει την ευκαιρία να πάει το παιχνίδι στο Σιμς 10 για πρώτη φορά ο Νάιτζερ Κέις Ντέβις. Το φάουλ το κέρδισε από τον Φόρες. Πολύ έξυπνα το κέρδισε ο Κέις Ντέβις. Ο φάουλ ο Φόρες θέλει να το κάνει πλαξά να μην είναι βολές. Ο Κέις Ντέβις κέρδισε όμως 2 βολές. 39-31. Είσαι 7 πόντους ο Κέις Ντέβις. Είναι άστοχη η πρώτη βολή, μηδέν στις 2 έχει. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν εστοχίσει στη δεύτερη. 5 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του χρόνου. Είναι εύστοχη η δεύτερη βολή, 40-31 για τον Παναθηναϊκό. Ο Φόρες θα επαναφέρει, πιέζει ψηλά ο Καλαϊτζάκης, ο Χόρτον Τάκερ. Περνάει το κέντρο, ο Καλαϊτζάκης πιέζει. Έτονα τον Χόρτον Τάκερ, ο Σιλ θα πάρει την μπάλα έχοντας ο Κέις Ντέβις κοντά του. Ο Μπόγκα τώρα στις αλλαγές θα μαρκαρεί μάνα στο Φόρες, ο Μέλι. Ο Μέλι θα κερδίσει ένα φάουλ από τον... θα δούμε ποιον παίξει πάντα, πού είναι. Από τον Μπάντιο είναι το δεύτερο του φάουλ. Ο Μπατζούκα θα μπει σε πιάνου θέση. Στη θέση του Μπάντιο που έχει 2 φάουλ μαζεμένα νομίζω. Στη θέση του Μπάντιο είναι όλες τις φάουλες. Και στη θέση του Ιζακ Μπόγκα. Όχι, ο Κέις Ντέβις είναι αυτός που βγαίνει και μπαίνει για Μπουσελοπότη. Πεντάρα για τον Παναθηναϊκό είναι Καλαϊτζάκης, Ατζούκας, Μπόγκα, για Μπουσέλε και Λεσόρ. Μέλι τώρα για τη Φενέρμπαχτσε. Θα πασάρει στο Σανλί, εκείνος στο Μέλι, εκείνος στο Φόρες. Στη γραμμή του τριπόντο Φόρες απέναντι το για Μπουσέλε. Θα πασάρει στο Μέλι, λάθος πάσα, πολύ καλή άμυνα από τον Λευτέρη Ματζούκα στον Μέλι. Μπάλα χάθηκε για τη Φενέρμπαχτσε, 40-31 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Έμεινε στο παιχνίδι ξανά ο Μπόλουιν. Έντονες αποδοκιμασίες ξανά. Ενώ ο Φρανσίσκο παίρνει τη θέση του. Ο Φρανσίσκο έχει μπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, πήρε θέση του Μπόγκα. Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον Μαρκάρο Κλάμπερ για Μπουσέλε στη γραμμή των τριπών του. Για Μπουσέλε παίζει με πλάτ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Νομίζω πως είναι το πέμπτο μαδικό, οπότε είναι διπλό το λάθος. Είναι δύο βολές. Για τον Νικολόπελ. Θα μένω καλά για τον Γιατουσέλε. Έκανε και απευθείας φάουλ. Δύο βολές. Είναι λάθος για τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Φενέρμπαξε έχει την ευκαιρία να βιώσει στο σκορ μετά από αρκετή ώρα που είχε την χωρίς σκορ, είναι άστοχος ο Μέλης στην πρώτη βολή. Το σκορ ήταν 34-31 και έγινε 40-31 για τον Μπαρνέκο με ένα σερί. Τώρα σπάει αυτό το σερί 40-32 γιατί θέλω να ξέρετε με τη δεύτερη βολή του Μέλη να είναι έστω. Στην Βεν Φρανσίσκο για ακόμα μία επίθεση του Παναθηναϊκού για τους πράσινους. Στην Βεν Φρανσίσκο ένα προσωπικό τρίποντο είναι άστοχο. Το rebound από τον Σιντ για τη Φενέρμπαξε. Άστοχος ο Φρανσίσκος ο τρίποντο. Ο Σιντ τώρα για τη Φενέρμπαξε. Θέλει να περάσει ο Μαντζούκα, δεν τον αφήνει ο Μαντζούκας. Η μπάλα στο Κλάιντερ έχει μισμπάθ με τον Φρανσίσκο, προσπαθεί να τον παίξει πλάτη προς το καλάθι. Τον κερδίζει όμως αστοχή, σωσούν δύο πόντων ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παρνέκο. Απέναντι του ο Μπόλγουιν, ένα σύν από τον Ματία Γλεσόν, πάει προς τα μέσα ο Φρανσίσκο. Ο Γέννη ξανά έξω, ο τρίγος τον Μπόλγουιν αυτό το μαρκάρι. Θα πασάρει στο Καλαϊτζάκη, ο Καλαϊτζάκης για τρεις. Είναι άστοχο το σουίτ του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Παραμένει το 40-32. Ο Μπόλγουιν τώρα για την Φενερμπαχτσέ. Τον πιέζει ο Λεσόρ, ο Σαγκλή. Ξανά στον Μπόλγουιν απέναντί του είναι ο Λεσόρ. Θα προσπαθήσει να τον παίξει στα πόδια, τον κλείνει ο Λεσόρ. Ένα σουτ όμως εύστοχο τον Μπόλγουιν από τα 6,5 μέτρα, 40-34 για την Φενερμπαχτσέ. Το time out αυτή τη φορά το πήρε ο Ζέλικο Μπράντος για τον Μαϊκό. Προφανώς είναι πράγματα που δεν του άρεσαν. 40-34, 3 και 12 πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Λοιπόν, time out για τον Μπράντοβιτς. Σε διαφορά των 12 πόντων μειώθηκε στους 6. Πάντως βλέπουμε ωραίο μάτς, αυτή είναι η αλήθεια. Δύο πολύ καλές ομάδες και η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν και λίγο άστοκη σήμερα, πιο πολύ στο τρίποντο. Έχει πάρει βέβαια πολύ περισσότερα rebound από τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει δεύτερες επιθέσεις. Ένα μάτς ωραίο. Τώρα η διαφορά είναι στους 6 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τα άλλα μάτς, να δούμε αν έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι. Ναι, έχουμε Μπάγερ Μονάχου. Μπάγερ, ναι, Μονάχου. Βίρτς Μπολόνια ημίχρονο. Στο 35-20, μάλλον 52-40, έχει μειώσει σε 8 πόντους η Μπάγερ με την Βίρτους. Είπαμε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 40-34, Βαλένθια Χάπουελ 32-22 και δυνατό μάτς γίνεται και στη Μαδρίτη στην πρώτη περίοδο. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 15-14. Θυμίζω η Παρτιζάν να ήττη και η Ρεάλ χωρίς καμία νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθούμε τον αγώνα από το Telecom Center του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Σάνεν Αρίνα με τον Νεφές Πίλτσεν την ίδια ώρα, 9 και 4. Και πάμε πάλι στο Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center Athens. Αλλαγή. Ο είναι αυτό που πέρασε στο κεκτήρι, κάνοντας τον τεμπούτο την πράσινη φανέλα, τον χειροκροτεί ο κόσμος. Παίρνει να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σύνδεν Φρανσίσκο για τον Παϊκό. Περνάει το κέντρο, απέναντί του ο Κλάιμπερ, θα πασάρει στον Μπάντιο που εκείνος πέρασε στο παιχνίδι. Εκείνος ο Χέιντερ ξανά στον Μπάντιο, ο Μπάντιο στο Φαλ. Μες στο καλάθι ο Φαλ κερδίζει τις πρώτες του ελεύθερες βολές. Φάουλ από το Σαντλή, πέρασε πολύ όμορφα η μπάλα στο ζωγραφιστό. Είχε μπει μάτσε εκεί ο Φάουλ, πέσανε δύο παίχτες πάνω του. Ο Μέλι νομίζω είναι αυτός που έκανε το Φάουλ, ναι, και είναι το τρίτο του Φάουλ. Πρόβλημα για την ομάδα του Σάρας. Το τρίτο Φάουλ του Μέλι. Ο Φάουλ είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είμαι άστοχη η πρώτη βολή για τον Γάλλο σέντερ του Παναγικού. Να δούμε αν έστωχη στη δεύτερη. Ο Παναγικός έχει δημιουργήσει μια γαλλική παροικία με Φάλε, Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Είναι άστοχος. Έτρεξε γρήγορα ίδιος για το rebound, μπήκε γρήγορα, η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναγικού το φαλ. Μετά από τις δύο άστοχες βολές. Τώρα η Φενέρμπαξε με τον Μπόλμιν. 40-34 το σκορ υπέρ του Παναγικού. Τώρα είναι η Φενέρ που θέλει να κάνει ένα σερί. Ο Σιν στη γωνία στον Σανλή, ένα τρίποντο, είναι άστοχο, το rebound από ποιον. Από καραμπόλες στον Εφάλ, εκείνος ο Φρανσίσκο περνάει το κέντρο, θα πασάρει γρήγορα στον Μπάντιο. Τρίπλες από τον Μπάντιο, θα πασάρει εκείνος με τη σειρά του στο Χέις Ντέβις με τον Κλάιμπερν. Ένα σούτ κατά μέτωπο άστοχο, το rebound από τον Γιαμπουσέλε. Εκείνος στον Μπάντιο, Μπάντιο προς τα μέσα πασάρει όμορφα στο Φάλ, ο οποίος θα καρφώσει όλο Μόναχος. Πόντι 42-34 για τον Παναγιώτο. Πρώτη πόντι στα βαθμό, έρχονται από ένα εύκολο κάρφαμα. Ο Λομόναχος μετά από την πάσα του Μπάντιο. Ο Μπόλγουιν τώρα για τον για την Φενέρμπαξε απέναντι την Ολφάλ. Ο Φάλ θα φάει την προσποίηση και θα φάει δύο πόντους από τον Μπόλγουιν, ο οποίος είναι στοχή από τα 5,5 μέτρα περίπου. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναγιώτο. 1.50 για την λήξη του πρώτου μηχρόνου εδώ στο Telecom Center Athens. Φρανσίσκο τώρα απέναντι το Κλάιμπερ. Ξανά ο Φρανσίσκο να τον περάσει, πάει προς τα μέσα. Ένα σλάλο από τον Φρανσίσκο, είναι άστοχος όμως θα πάρει δύο ελεύθερες βολές. Δείχνει να περνάει πολύ εύκολα το προσωπικό του αντίπαλο Φρανσίσκο, δημιουργώντας ρήγμα στην άντρια της Φενέρ. 42-36. Ο σκόρπερ του Μαϊκού με το σημείο εμφάνισης. Να έχει ελεύθερες βολές. Ο Φρανσίσκο είναι πρώτος σκόρερ και του Παναγενέντου αλλά και του Ταϊνιδίου με 10 πόντους. Δεύτερος σκόρερ του αγώνα είναι ο Μπράξτον Κι για τη Φενέρμπαξε έχοντας 11 πόντους. 42-36 ο Φρανσίσκο στη γραμμή των βολών. Η θέση του Μπάντιο Καλαϊτζάκης, χειροκροτήματα και για τους δύο παίχτες. Και ο Λευτέρης Μαντζούκας είναι αυτός που ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Φρανσίσκο όταν εκείνος εκτελέσει τις δύο βολές. Φρανσίσκο θα εστοχίσει στην πρώτη βολή, κάνοντας αυτό 43-36. Υπέρ του Παναγικού. Δεύτερη βολή για τον Γάλλο playmaker του Παναγικού. Είναι εύστοχος. 44-36 ο Παναγικός στο σύνοχο. Στους 14 πόντους ο Φρανσίσκο. Στη θέση του Φρανσίσκο ο Λευτέρης Μαντζούκα. Και ο Μπόγκα στη θέση του Φρανσίσκο θα μιλώνει το σχήμα για τον Παναγικό στο 5 για Μπουσέλα αυτή τη στιγμή απέναντι τον Μπίκαμ. Εκείνος θα πασάρει στον Κλάιμπερ. Στα πόδια του Χέις Ντέβις η πάσα του Κλάιμπερ με επαναφορά 14 δευτερολέπτων από την Φενέρμπαξε με τον Μπράξτον Κι θα είναι στην επαναφορά για την Φενέρμπαξε. Θα πασάρει στον Μπόλγουιν. Τον Μακάρε Μαντζούκα, τον Γιαμπουσέλε τώρα πάνω, ο Χέις Ντέβις από τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Το πήρχαν για σκριν, τον Γιαμπουσέλε πάλι στον Μπόλου, θα τον περάσει εύκολα ο Μπόλγουιν και θα σκοράρει ένα καλάθι και φάουλ ο Μπόλγουιν. 44-38 και μια ελεύθερη βολή για τον Παναγικό. Ενώ βρίσκεται στο γήπεδο ο Ναΐ, ο Αργεντίνου Ναΐ από την ομάδα του ποδοσφαιρικού Παναγικού. Αποθεώνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού εν όψη και του ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Η βολή για τον Μπόλγουιν είναι εύστοχη, κάνοντας το σκορ 44-39. Δύο time-out από τον Μπράντοβιτς, που έχει ξανά παράπονα από τους παίκτες του. 44-39, 1 και 17 για τη λήξη του χρόνου.
0: Λοιπόν, παράπονα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και time out ακόμα ένα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε ακόμα ένα και 17 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 44-39. Και στα άλλα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, έχουμε το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ δεύτερη περίοδος 38-27 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 27-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το τελευταίο 1 και 13 που απομένει για να τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center. Πάμε και πάλι στο φίλο μας τον Σέργο. Σέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει στον Πάντο. Λες ώρα έχει περάσει στη θέση 5. Ο Πάντο όμορφα στον Χέι Ντέβις από κοντά. Θα στοχίσει και ο Ματιάς Γιασόν μετά από ένα βράδυ. Τρέχει πέρα μπαξέ με το Σιλ. Θα κερδίσει δύο βολές και την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ για την ομάδα του. 44-39 και δύο βολές για την ομάδα Σέρβερ Μπαξέ και τον Σιλ. Και την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο την διαφορά FNF. Έφυγε πολύ γρήγορα την επίθεση ο παίκτης της FNF Μπαξέ. Προφανώς έχει οδηγία να τρέχει το γήπεδο η FNF. Είναι εύστοχη πρώτη βολή, 44-40, ψαλιδίδει ξανά τη διαφορά η ομάδα του Σάρας. Σίγουρα έχει πολλά παράπονα ο Τζέλικο Μπράτερς στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Για τον Παναγικό είχε πάρει μια διαφορά πάνω από 10 πόντους. 44-41 τώρα το σκορ, 55,9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο θα περάσει το κέντρο, θα πασάρει στον Μπάτιο, έχει απέναντί του τον Μπόλγουιν. Μπάτιο, αφήνει την ευσκανή κίνηση, Ματίας Λεσόρ στη γραμμή του τρυπόντου, για Μπουσελέ και εκείνος έξω στο τρύπονο, ξανά στο Λεσόρ, λίγο πιο πίσω από την γραμμή των Βολών, είναι εύστοχος ένα σύν 2 πόντων, 46-41. Θα τα βάλουν και το τσιγανικό που είχε λίγο χώρο, δοκίμασε το σούς και ήταν εύστοχο, 46-41 με τον Ματίας Λεσόρ. Ένα ελεύθερο σύντρο από τον πράξιμο, όχι προσπίση, πάει προς τα μέτα. Εντυπωσιακή τα από τον Ματίας Λεσόρ, κόλλει τον πράξιμο, ο οποίος θα κερδίσει ο ίδιος την μπάλα. Πάει ξανά προς τα μέτα, απέναντί του σημείο, όχι προσπίση, πάει προς τα μέτα. Εντυπωσιακή τα από τον Ματίας Λεσόρ, κόλλει τον πράξιμο, ο οποίος θα κερδίσει ο ίδιος την μπάλα. Πάει ξανά προς τα μέτα, απέναντί του

0: Λοιπόν, Στέργο, βλέπουμε ωραίο μάτς, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραίο μάτς. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να παίρνει διαφορά 12 πόντων. Τελικά μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε Φενέρ, που είναι σπουδαία ομάδα και Φενέρ, να κάνει το μάτς πάλι ντέρμπι. Βλέπουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως ήταν και το παιχνίδι που ξεχωρίζει την αγωνιστική που, που περνάει, που έρχεται, που έχουμε. Το πιο σημαντικό μας αυτό ήταν, και φαίνεται ότι είναι και, θα γίνει και μεγάλο ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρω αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει πάλι διαφορά και την κρατήσει. Γιατί είδαμε τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο να ορίεται. Εντάξει, λογικό είναι. Έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Τελικό ημίχρονο 46-41. Ναι.
1: Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τις δύο ομάδες.
0: Ωραία, Στέργο μου, πάρε ανάσες. Και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, παιδιά, 46-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πολύ καλύτερα από την Παρτιζάν. Έχει πάρει διαφορά 16 πόντων. 35-19 προηγείται στη δεύτερη περίοδο. Μια Ρεάλ η οποία είπαμε είναι παράξενο που είχε κάνει 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς. Και η Παρτιζάν 3 νίκες στα 3 πρώτα μάτς. Τώρα παίζουν μαζί και η Ρεάλ προηγείται με 35-19. Πρώτο δεκάλεπτο 27-19. Και ένα ξεκίνημα καλό για τη Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα 8-0 έχει πάει τη διαφορά στους 16 πόντους. Πλησιάζει πολύ και η Μπάγερν με τη Βίρτς Μπολόνια. Και η Μπάγερν βρέθηκε μπροστά αρκετούς πόντους. Τελικά το έχει ψιλογυρίσει το παιχνίδι η Μπάγερν. Προηγείται η Βίρτους με 3 πόντους διαφορά. Είναι στο 52-55. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πριν από λίγο. Το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβη τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Είναι στο 43-33 από την αρχή μπροστά σταθερά η Βαλένθια. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα που τα χρωστάμε από πριν, δεν τα βάλαμε λόγω του παιχνιδιού, και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι από τον Ασπρόπηγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13.

0: 6982 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με 20 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Με το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Έχουμε ημίχρονο τώρα στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Ημίχρονο 46-41. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ για το δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, με τηλεφωνάκια ακόμα δεν έχουμε. Θα βγάλουμε τηλέφωνο όσοι θέλετε να πάρετε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Μόνο μηνυματάκια τώρα μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όπως έκανε ο φίλος μας ο Νίκος από τον Κορυδαλό και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Βαλένθια Χάπολ, το μαζεύει λίγο η Χάπολ, 47-40 και έχουμε ημίχρονο. Και Ρεάλ Παρτιζάν, παραμένει διαφορά μεγάλη, 41-26 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάγερ Βίρτς Μπολόνια, ξαναπαίρνει μια διαφορά 12 πόντων η Βίρτους, προηγείται 52-64. Εδώ είμαστε στην τρίτη περίοδο, περίπου 6 λεπτά έχουν παίξει στο τρίτο δεκάλεπτο. Αύριο είπαμε τα παιχνίδια που έχουμε στο πρόγραμμα είναι Ολυμπιακός Ανατολούς σε 9 και 4, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις 9 και μισή και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9 και μισή.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο Στέργο. Στέργο, να σου πω όμως ότι ο Μπόλκου είναι εκεί που ακούει πολλά και διάφορα. Είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει την αλλαγή στη Φενέρ. Έχει 3-3.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά εδώ.
0: Α, ωραία. Πάμε Στέργο.
1: Ένα άστοχο σούτα τον Μπίθαμ. 46-41 είναι το σκορ. Ο Πανδριακός έχει την πεντάρα του το Τζέριαν Γκραντ. Είναι η ίδια πεντάρα που ξεκίνησε. Τζέριαν Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μπατζούκα, Διαμπουσέλε και Μήτογλου. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Θα πασάρει στον Γκραντ παραλίγο λάθος. Όχι, μπάλα είναι από τα χέρια του Μπίθαμ έξω ξανά για τον Παϊκό. Εμπιστεύεται ξανά την ίδια πεντάρα ο Ζελικό Μπράτοβιτς. Δεν είχε πάει τόσο καλά αυτή η πεντάδα στο πρώτο ημίχρονο και στην πρώτη περίοδο. Είχε κάνει γρήγορα αλλαγές στο Παναγιώτη. Τώρα ο Τζέραν Γκραντ προσπαθεί να περάσει ένα τρίποντο μαρκαρισμένο άστοχο έρμπολ. Την μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε. Έρμπολ ήταν το σουτ του Τζέραν Γκραντ. Ήταν υπό κακές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση. Ο Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού και του Παναγιώτη έχοντας 14 πόντους και έχοντας γράψει 18 στο ΦΙΑΛ. Έχοντας 3-4 δίποντα, 2-4 τρίποντα και 2-2 βολές. Φενέρμπαξε τώρα με τον Φόρες. Ο Φόρες απέναντι το ηγητών Μήτογλου, παραλίγο λάθος, ο Φόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλαϊτζάκης, τον αποφεύγει και φτωχεί σε ένα σουτ 2 πόντων. 46-43, μειώνει στους 3 πόντους η Φενέρμπαξε. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα αναλαμβάνει την επίδεση του Παναθηναϊκού. Κίνησε από το Λευτέρη Μαντζούκα. Μαντζούκα θα πασάρει στο Μήτογλ, εκείνος στον Ελευθερία Μουσέλε, εκείνος στον Γκραντ. Ξανά στο Μαντζούκα, ελευθερώνει το Μαντζούκα και είναι εύστοχος. Τα δύο πόντους το σούτα από τον Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος έκανε μια προσπίση στο Χόρτον Τάγκερ και ελευθερώθηκε σκορωνώντας από τα 5,5-6 μέτρα περίπου. Τώρα γιατί φέρνει μπαξιό πήχαν τον Μακάρο Μήτογλου, ο Φόρες θα πάρει την μπάλα, ο Φόρες θα περάσει στον Μήτογλου, θα προσπαθεί να τον παίξει από πόδια, ο Σιλς τώρα κατά μέτωπο προς το καλάθι. Η μπάλα μείνε στα χέρια γιατί φέρνει μπαξιό, καταπληκτική άμυνα, η πρώτη άμυνα ήταν από το Μαντζούκα πάνω στο Σιλς, ίσως να υπήρχε και υποψία βημάτων από το Σιλς, γιατί έκανε κάτι σαν άκυρο πείδημα. Σημασία και το Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα 48-43, 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τζέραν Γκραντ. Λάθος τώρα του Παναθηναϊκού. Με τον Τίνο Μήτογλου να χρεώνεται επιθετικό φάουλ στο σκριν. Και να απαντάει στο λάθος της Φενέρ με λάθος ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο να συμβαίνει αυτό. Κατέρωθεν λάθη και για τις δύο ομάδες. 48-43. Ο Φόρες τώρα για την Φενέρμπαξε προσπαθεί να ελευθερωθεί, θα πασάρει τον Φόρτον Τάκερ, εκείνος ξανά στο Φόρες. Ο Φόρες τον Μπράξον Κι πιέζεται από τον Γκραντ, πάει προς τα μέσα, θα πέσει. Ο Μπράξον Κι θα πασάρει πεσμένο στον Φόρτον Τάκερ, εκείνος τον πήγαν στη γωνία, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ριμπάντα πήγε ο Γιάννουσελε, τρέχει ο Μαντζούκα, ζητάει την μπάλα ελεύθερη μπροστά. Αλλά λίγο το λάθος στην μπάλα στο Μήτογλου και τελικά δύο κερδισμένες γκολές από τον Τίνο Μήτογλου. Προσπάθησε να τρέξει τον κήπεδο ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννουσελε είναι τον Μαντζούκα να είναι στο καλάθι της Φενέρ. Όμως ο Μεστέρης Μαντζούκας παρά λίγο να χάσει την μπάλα στην μπάσα, αλλά στον επερχόμενο Μήτογλου, ο οποίος κέρδισε δύο ελεύθερη γκολές για τον Παναθηναϊκό. 48-43 το σκορ. Ο Τίνος Μήτογλου έχει 4 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα αυξήσει τους πόντους του. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, 49-43. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί ένα προβάδισμα απέναντι στην Φενέρ. Έχει μπει το μισή δεύτερη βολή για τους πράσινους. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 50-43. Είναι ο Παναθηναϊκός. Φενέρμπαξε τώρα από τον Φόρες. Φενέρμπαξε και απουσία των Σέιν Λάρκιν. Είναι σίγουρα σημαντική απουσία, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει τον Κέντρικ Ναν. Ο Φόρες τώρα για τη Φενέρ, αλλά και στα μαρκαρίσματα ο Μήτογλου θα είναι πάνω του. Προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, του κλείνει τον χώρο Μήτογλου, έξω στο Φόρτον Τάκερ. Ο Μπιέζο Καλαϊτζάκης. σε μαρκάρεται ένα τρίποντο άστοχο, όμως ο rebound είναι για τη Φενέρμπαξε με τον Braxton Key. Ελεύθερο τρίποντο από το Σιλς, είναι άστοχο ξανά, νέο rebound από τον Braxton Key, ξανά η μπάλα στο Σιλς στη γωνία, ο οποίος θα μπει πολύ εύκολα προς το καλάδι του Παθηναϊκού και θα σκοράρει με πόντους δύο φαμένα rebound σε αυτή την άμυνα του Παθηναϊκού. Δύο επιθετικά rebound για τη Φενέρμπαξε, που είναι πρόβλημα για τον Παθηναϊκό. 50-45. Ο Τίνος Μίτογλου τώρα. Στη γωνία ο Καλατζάκης.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, προερχόταν και αυτός από ένα μικρό τραυματισμό. Ο Φόρτον Τάγκε τώρα προσπαθεί να περάσει. Ο παίκτης Παναθηναϊκού θα κάνει λάθος. Όμως η μπάλα είναι στο Καλατζάκη στο κέντρο, 2-1. Θα πασάρει όμως αυτό για Πουσελέ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Έπιασε την μπάλα με το ρίχνι, κάρφωσε τον αέρα. Όμως η φάση για τον Παναθηναϊκό 52-45. Έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο ο Καλατζάκης μετά από λάθος. Φαίνεται ο Φόρες τώρα για τη Φαίνεται. Ο Καλατζάκης πάνω στο Φόρτον Τάγκε. Ο Φόρες ξανά με την μπάλα, ο Καλατζάκης πάει πάνω στο Φόρες, ο Καλατζάκης θα τον περάσει, ο Φόρες πάει προς τα μέσα και θα σκοράρει εύκολα το δύο πόντους, ο Φόρες για την Φενέρμπαξε. Κάνε το σωστό 52-47, ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τζέραν Γκραντ απέναντι του ο Φόρες προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Μίτογλου, αλλαγές στα μαρκαρίσματα, ο Μπίσαμ έχει πάει πάνω στο Γκραντ. Εκείνος θα πασάρει στον Λονταβόπουλο. Πάει προς τα μέσα ο Νίκος Ζωγαβούλος και θα εκτεθήσει για το 14ο βουλιασμό και τους πρώτους του πόντου. Χρειάζεται τον Έλληνα παίχτη Παναθηναϊκός. Θα είναι καλά πρώτη σε συνειδιά του. Τώρα ένα κερδισμένο φάουλ από το Φόρτον Τάγκε. Τελικά του πάρα ήταν ο Καλαϊτζάκη. Ο Καλαϊτζάκη. Ο Μπόλγιν θα πάρει τη θέση του Φόρτον Τάγκε. Νέα αποδοκιμασία για τον παίχτη της Φενέρμπαξε. Ο Λευτέρης Μαντζούκας θα πάρει τη θέση του Καλαϊτζάκη. Ξανά με τρεις Έλληνες στο παρκέ ο Παναθηναϊκός. Ο Σιντς ένα τρίποντο, ένα άστοχο, το rebound από πλό. Ξανά τους παίχτες Φενέρ, ο Μπόλγουιν βρίσκεται με την μπάλα στα κρύα στο τρίποντο, σχεδόν έρπολ. Ξανά rebound από τη Φενέρ, άστοχο τον pick-up. Και το rebound ο Μίτογλου, ο Γκραντ τώρα πάει να τρέξει. Ο Γκραντ απέναντί του έχει το Σιντς. Για Μουσέλε πάει για ένα screen ο Μίτογλου. Τώρα θα πασάρει στον Μαντζούκα. Ο Μαντζούκας ξανά στον Τζέραν Γκραντ. Ο Τζέραν Γκραντ απέναντί του τον Braxton Key. Θα τριπλάρει, μπάλα στον Λονταβόπουλο. Για τρεις ο Λονταβόπουλος είναι άστοχος, όμως έχει κερδίσει τρεις βολές από τον Φόρες. Ο Νίκος Λονταβόπουλος και θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχοντας στην ευκαιρία να πάει την διαφορά στους 10 πόντους για τον Παϊκό, όμως έχουμε time out. 4:37 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ήδη time out.
0: Λοιπόν. Time out, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων. Μια χαρά είναι και έχει και 3 βολές τώρα. Πιθανόν να πάει διαφορά στους 9, 10, 8, αναλόγως πόσες βολές θα βάλει ο Ρογκαβόπουλος που κέρδισε φάουλ, πεντακάθαρο φάουλ την ώρα που πήγε να εκτελέσει το τρίποντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 7 πόντους. Ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτσα, αν έχουμε πώς είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πριν πάμε πάλι στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε στο παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Virtus Bologna. Το μάτς είναι 68-75 σταθερά προς τα Ιταλία. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε είπαμε στο 54-47. Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ μίχρονο 47-40 και η Ρεάλ συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά 53-37. Ρεάλ Παρτιζάν, είμαστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Βραδάκι είπαμε Πέμπτης. Ο μήνας έχει 8 Οκτώβρη, 25 λεπτά πριν τις 11. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα κλείνουμε, λίγο μετά τις, μάλλον μετά τις 12, στις 2 καθημερινά, από 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Λοιπόν, όλα έτοιμα για, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάμε στο Telecom Center, στον φίλο μας τον Στέργο. Στέργο.
1: Ο Νίκος Ροκαβόπουλος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τρεις βολές για τους πράσινους και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Είναι έσκαι στην πρώτη βόλη, 55-47. Ο Παναγιώτης είναι να ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και έχει σίγουρα ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά. 55-47 είναι το σκορ. Δεύτερη μήνυ για τον Καμόπουλο. Είναι εύστοχη. Με μια μικρή περιπέτεια. Το σκορ γίνεται 56-47. Το σκορ της τρίτης περίοδου αυτή τη στιγμή είναι 16 με την Παναθηναϊκού. 56-47. Ο Νίκος Ροκαβόπουλος εκτελεί την τρίτη βολή. Είναι έστω η τρίτη βολή. Τρεις βολές. Γρήγορη πέντε πόντου από τον Νίκο Ροκαβόπουλο. Φέρνει τη διαφορά στο σύν 10. 57-47 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σαργιούνας είναι αυτός που περνάει ξανά για τη Φενέρμπαξε. Ο Μπόλγουιν πιέζεται από τον Μαντζούκα. Στο μισό τη Φενέρ περνάει το κέντρο. Θα πασάρει στον Μπράξον Χου, θα πασάρει για τον Σελέ. Ο Σιν θα πάρει ένα φάουλ από τον Πίτογλου, ο οποίος έπεσε λίγο στην προσποίηση. Ένα φάουλ. Ο Ματία Γκεσόν, το φάουλ για τον Τίνο Πίτογλου. Οι Γκέβις θα περάσουν στον Αναγκέντη στο Μαρκέ. Ο Ματία Γκεσόν, ο Πόγκα. Αυτή θα βρει ο Πίτογλου, ο Ματζούκα. Και ο Γιάννης Σελέ, του Κραϊκότε, του Πεντάρα, του Παναγικού, αποτελείται από τον Τζέριαν Γκραντ, από τον Ιντάν Κόντα, από τον Νίκο Ροκαβόπλο, ο Χρήνης Ντέβις και από τον Πατίας Μεσόν. Ο Σαργιούνας θα επαναφέρει για τη Φενέρμπαξε, ο Μπέλη θα πασάρει στον Μπόλγουιν, ο Μπόλγουιν είναι ένα σου τριών πόντων, είναι άστοχο, το rebound από ποιον, από τον Σιλς, όπως η μπάλα θα βρεθεί στα κέρια του Μπόγκα. Ο Τζέριαν Γκραντ τώρα περνάει το δίκολο για τον Παναγικό. Ακόμη ένα χαμένο ριμπάου για τον Παναγιώτο, στιγμός όμως την μπάλα στα ισόρια που σέλε. Τζέραν Γκραντ τώρα θα κλειστεί, ο Μπόγκα θα πασάρει στον Ματίας Λεσόρ. Ο Ματίας Λεσόρ θα καταθέτω από την Παστοράρη για το 59-47. Ακόμη δύο πόντους από τον Ματίας Λεσόρ. Έχει σκοράρει 10 πόντους το απόψινο παιχνίδι. Τώρα η Φενέρμπαξε με τον Μπέλη, θα πασάρει πολύ ο Μωρός Σαργίνας. Εντυπωσιακή τάπα από τον Μπόγκα, σβήνει τον διακόπτη. Το Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Τζέραν Γκραντ. Τζέραν Γκραντ απέναντι τον Μπόλμουν, θα τον παίξει πλάτη. Πάει προς τα μέσα, θα πασάρει στην πονία στον Νίκο Ροκαβόπουλο. Τρίπον τον Westbrook, επαφή στον Ροκαβόπουλο, ο οποίος κάνει το 32. Ο Νίκος Ροκαβόπουλος ο Σαρούναγκας και όπως είναι λογικό πήρε time-out. Η διαφορά έχει πάει στο σύν 15 πλέον για τον Παναθηναϊκό, στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.
0: Φίλε Στέργο, που και σε κάθε μας που έχει παίξει μέχρι τώρα και στην τρίτη περίοδο ξεκινάει πολύ πολύ δυνατά, παίζει και γερή άμυνα, τώρα έχει πάρει διαφορά στους 15 πόντους, μεγάλη διαφορά. Αν ο Παναθηναϊκός είναι λίγο σοβαρός, θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς στο ντέρμπι του και εύκολα, έτσι δεν είναι φίλε Στέργο?
1: Ακριβώς έτσι δείχνει. Θα τονίσω πως ένα χαρακτηριστικό στην προηγούμενη θητεία του Τζέλικο Μπράντο στον Παναθηναϊκό ήταν οι δυνατές τρίτες περιόδους που έκαναν οι ομάδες του στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και τώρα το δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με ένα επιμέρους σκορ 16-6 από ό,τι βλέπω.
1: 16-6 είναι το επιμέρους σκορ.
0: Ναι. Βέβαια. Και είναι τώρα στο χέρι του να κρατήσει τα τρία ετάπα που μένουν για το τέταρτο δεκάλεπτο. Και αν μπει με τη διαφορά αυτή, θεωρώ ότι πιθανότερα είναι να την αυξήσει παρά να μειωθεί από τη Φενέρμπαξε.
1: Ναι, έτσι δείχνει, να δούμε αν θα βγάλει κάποια αντίδραση η Φενέρμπαξε μετά από το νέο time out Σάρας, 3 λεπτά 25 δευτερόλεπτα απομένουν.
0: Να σε ενημερώσω, Στέργο, ότι η Real Madrid επιτέλους λογικά θα κάνει μια νίκη, την πρώτη της νίκη, εκεί που δεν είχε κάνει καμία έκπληξη για την Ευρωλίγκα. Προηγείται στο ημίχρονο της Παρτιζάν 53-37. Είναι η αίτητη Παρτιζάν με την ομάδα που δεν έχει καμία νίκη και περνάει η Ρεάλ μπροστά 16 πόντου διαφορά.
1: Το επόμενο του παιχνίδι είναι το πρώτο εκτός έδρας του παιχνίδι. Φέτος είναι στην έδρα της Παρτιζάν.
0: Που είναι μια καλή ομάδα. Έχει και η εντάξει, με τη Ρεάλ παίζει σήμερα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει 3-3 μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σίγουρα έχει δείξει.
0: Και μια καυτή έδρα.
1: Ο Χόρτον Τάκερ τώρα είναι για τη Φενέρμπαξε. Θα πασάρει στο Μπέλ ένα τρίποντο για τη Φενέρμπαξε. Είναι έστοχο. Επιστρέφει η Φενέρμπαξε μετά το time out με ένα τρίποντο. Ρίχνοντας τη διαφορά στους 12. 62-50 για τον Παϊκό. Τέραν Γκραντ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος απέναντι του Κλάιμπερ. Θα πασάρει στον Κέιν Ντέιβι. Πολλές ώρες ζητάει την μπάλα έχοντας τον Μπράξον Κι. Ο Κέιν Ντέιβι πάντα με την μπάλα πάει προς τα μέσα απέναντι του Νομέλη. Εύκολο το Χέιν Ντέιβις για το 64-49 και μια προσωπική φάση πάνω το Χέιν Ντέιβις, 10ος πόντος για το Χέιν Ντέιβις, υψήφιος ο Κλάιμπεν θα πασάρει στο Μπέλι, ελεύθερος στο Μπέλι για 3, είναι εύστοχος ξανά, 2-2 σε ρήτριμοντα τον Νικολό Μπέλι, 64-52 το σκορ. Θέλει λίγο προσοχή τώρα ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει τη διαφορά στα υψηλά επίπεδα πάνω από τους 10. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό και η Ντέβις, ο Τζέραν Γκραντ θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μπέλι. Το Κέιν Ντέιβις είναι το τρίτο μαδικό και το τρίτο για τον Νικόλο Μπέλι. Να δούμε αν τον αποσύρει στον πάντο ο Σάρας ή όχι. Ο Φρανσίσκο θα περάσει στη θέση του Τζέραν Γκραντ μετά από αρκετή ώρα. Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στα πρώτα 8 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Φρανσίσκο ο Κέιν Ντέιβις είναι στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Ματίας Μεσόρ, εκείνος στον Πόγκα. Ο Πόγκας ο Κέιν Ντέιβις. Ο Κέιν Ντέιβις απέναντι του και ο Μπράξον Κι. Θα πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, θέλει να περάσει προς τα μέσα. Δεν βρίσκει πόρο, μπάλα σε Φρανσίσκο. Τρίπλες ο Μπόλγουν, ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Είναι άστοχο από τον Φρανσίσκο και οι διαιτητές πήραν τη φάση πάνω τους πως δεν πρόλαβε να σουτάρει εντός χρόνου. Λάθος από τον Παναθηναϊκό, έμεινε στα χέρια του Φρανσίσκο η μπάλα. Σωστά το σφύριγμα από τους διαιτητές με βάση το replay. 64-52, Φενέρμπαξε βγάζει μια αντίδραση αυτή τη στιγμή. Ο Μπόλγιν τώρα έχει απέναντί του τον Πόγκα που είναι καλός αμυντικός. Τώρα είναι ο Χέις Ντέιβις, θα πασάρει, ο Μπόγκα θα κλέψει όπως την μπάλα στον Μπράξον Κι. Το οποίο θα πασάρει στον Μπόλγουιν, εκείνος τον ελεύθερο τάγκερ στη γωνία. Άστοχο το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Μπόλγουιν το rebound κάτω από το καλάθι. Νέο χαμένο rebound. Ο Μπόλγουιν τώρα. Θα πασάρει ο Μπόλγουιν, ο Χέις Ντέιβις, εκπληκτική άμυνα το Χέις Ντέιβις. Ένα πολύ όμορφο κλέψιμο, η μπάλα είναι στον Φρανσίσκο. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό βγήκε αυτή η άμυνα. Θα πασάρει στο Λεσόρ, ο Λεσόρ κερδίζει το φάουλ. Δεν ξέρω, είναι ψηλά, το έδωσαν ψηλά οι διαιτητές. Ναι, είναι δύο βολές για τον Ματία. 64-52, μετά από pick and roll και πάσα του Φρανσίσκου. Ο Ματίας Λεσόρ θα πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Έχουμε instant replay, δεν ξέρω αν το ζήτησε ο Σάρας.
2: Είναι coach challenge
1: από τον Σάρα για σκευήσεις, για αν είναι δύο βολές, αν είναι το φάουλ στο σουτ ή αν είναι χαμηλά. 1:25 απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 64-52. Θέλει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Η πρώτη τους απόφαση ήταν δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει 10 πόντους στο απόψινο παιχνίδι, έχοντας 4 στα 6 δίποντα, 2 στις 4 βολές, 2 θετικά rebound και 2 αμυντικά rebound. Παναθηναϊκός έχει 17 αμυντικά rebound, 4 εκθετικά, ενώ η Φενέρμπαξε έχει 13 επιθετικά rebound και 12 αμυντικά. Τα επιθετικά rebound της Φενέρμπαξε είναι παραπάνω από τα αμυντικά της. Είναι το πρόβλημα που δείχνει να έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Παραμένουν οι βολές για τον Ματίας Λεσόρ.
2: αποτυχημένο το coach challenge της Σάρας. Όλες όρες στη γραμμή των βολών θα στοχεί στην πρώτη, κάνοντας την πρώτη. 65-52 για τον Παναθηναϊκό. Τα 5-1 και 25 απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εστογική η δεύτερη βολή για τον Ματίας Δεσόρ. Κάνει 12 του προσωπικού. 66-52. Ο Μπόλμουιν έχει την μπάλα μετά στα χέρια του. Γιατί θα με παξέ απέναντι του Ρογκαβόπουλος. Στη γραμμή του τρυπόντου θα πασάρει στο Μέλη. Ξανά ελεύθερος από τη γωνία ο Μέλη. Ξανά εστόχος ο Μέλη. 66-55. Με 3 τρίποντα του Μέλη στα τελευταία 3,5 λεπτά της τρίτης περιόδου. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα πασάρει ο Κέιν Ντέβις, κακή πάσα. Ο Κέιν Ντέβις όμως θα είναι προς τα μέσα, θα στοχίσει από κοντά το rebound των Γρηγόρης. Τώρα στοχεί όμως, παίρνει το φάουλ. Ακόμη δύο βολές για τον Ματίας Δεσόρ, που τα βάζει με τον εαυτό του για το χαμένο σουτ εξ επαφή. 66-55. Στο σύν 11 ο Παναθηναϊκός, έστωχο ο Ματίας Δεσόρ, σύν 55. Εκτέλεση και τη δεύτερη βολή. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού. Είναι άστοχη η βολή, όμως έχουμε επανάληψη γιατί πήγανε γρήγορα και χθες στην Ελμπαξέ. Στον λογαριασμό επανάληψη για την βολή, η δεύτερη του Ματίας Δεσόρ. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο Γάλλος. Είναι άστοχη και η τρίτη βολή. 67-55 στους 13 πόντους ο Ματίας Δεσόρ. 50 δευτερόλεπτα για την λύση της τρίτης περιόδου. Ο Μπόλμουιν τώρα για την Φενερμπαχτσέ. Θα πασάρει στο Κλάιμπερν. Ο Μπόλμουιν ξανά θα πάρει την μπάλα απέναντί του Ρεκέι Ντέβις. Πασάρει στο Κλάιμπερν. Πόδι, πολύ όμορφα ο Δεσόρ. Φεύγει στον εφηδιασμό Παναγκός με τον Ρογκαβόπουλο. Κόβει ταχύτητα, γυρίζει την μπάλα στο Κιντέβι. 15 δευτερόλεπτα για τον Παναγκό. Ματίας Δεσόρ θα πασάρει όμορφα στον Ρογκαβόπουλο. Και επιδικήσει την μπάλα και έχει ντάμπολ. Ο Ρογκαβόπουλος ντάμπολ με τον... Ο νούμερο 9 νομίζω της Φενέρμπαχτσε. Ο οποίος είναι ο Ζουτζάν. Ντάμπολ. Απομένουν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αν το Παναθηναϊκός τελείς στο τζάμπολ, απομένουν μόλις 9 για την επίθεσή του. Ο Λογκαβόπουλος στο τζάμπολ. Κερδισμένο από τον Λογκαβόπουλο, μπάλα στο Ματίας Δεσόρ. Εκείνος ο Κέις Ντέβις, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Θα πάρει κάποιο σούτ ένα τρίπον το Κέις Ντέβις, είναι άστοχο. Το ριμπάνο από τον Ματίας Δεσόρ, ο οποίος κάνει το καλάθι της επαφής. Μπάλανε στο πόλου μου, είναι 9 δευτερόλεπτα ακόμη, ένα άστοχο. Καλάθι για τον Ματίας Δεσόρ. Θα στοχεί πολύ όμορφη άμυνα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα στοχεί ο παίκτης και εντάξει χειροκροτήματα και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 67-55 τέλος τρίτης περίοδου. Τέλος ο Τελετών Σέντερ Άτερ.
0: Τέλος της περίοδου, Στέργο μου, μια χαρά διαφορά είναι. Για 12 πόντους δεν είναι μικρή διαφορά για ένα δεκάλεπτο, έτσι έγινε.
2: Όχι, όχι. Και
0: ο Μέλη είναι στον πάγκο με 5 φάουλ.
2: Στην περίοδου είναι σε 7 πόντους, 1-14 το σκόμενο της περίοδου.
0: Ναι, και με τον, πώς το λένε, με τον Μέλη να είναι εκτός...
2: Για τον Γιάννη, να τον εμψυχώς του Μέλη. Χιλιάδες ευρώ είναι ο Μέλη, το πάνω και κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι, έτσι, γιατί έχει βάλει 3 τρίποντα συνεχόμενα.
2: Συνεχόμενα, ναι. Λοιπόν.
0: Ωραία. Ωραία, Στέργο μου, τα λέμε σε
2: δύο... Για να δούμε τι θα κάνει ο Τίμος. Πάμε,
0: λοιπόν, σε δύο λεπτάκια. Θα μας και πάλι στο Telecom Center για την τελευταία περίοδο του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαξη. Μια διαφορά καλή για τον Παναθηναϊκό. Λίγο προσοχή χρειάζεται στα πρώτα λεπτά να πάρει μια διαφορά εκεί, να παραμείνει για να μεγαλώσει λιγάκι, να μην αγχωθεί και να πάρει το ντέρμπι με τη Φενέρμπαξη. Να κάνει το 4-4 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είναι 67-55 μπροστά. Το Bayern Virtus Bologna το παιχνίδι γίνεται ντερμπάκι 76-83 τώρα. Ξαναφεύγει μπροστά η Virtus Bologna. Από εκεί πέρα έχουμε Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 57-48. Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο, δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ Μαδρίτη Παρτιζάν με τρίποντο. Οι Σέρβοι μειώνουν σε 53-40.

0: Τώρα έχουμε κάποια παιχνίδια να δούμε αν τελείωσαν από το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι, το κλουζ με την Universitatea κλουζ 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Και στο παιχνίδι από την Ιρλανδία, Σάμοθ Ρόβερς Ντροχέντα, είναι 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11 και 10 λεπτά πριν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να δούμε, θα κερδίσει την Φενέρ, το οποίο τώρα σε 10 λεπτά που είναι 12 πόντους διαφορά, ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνετε είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη, αλλά στο μπάσκετ ποτέ μην λες ποτέ, τα 10 λεπτά είναι πολύ πολύ μεγάλος χρόνος, έτσι δεν γίνεται Στέργο?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο χρόνος, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δείχνει πολύ σοβαρή και μετρημένη. Το αντίθετο με την περσινή χρονιά που πέρσι είχαμε μεγάλες διαφορές για πλάκα, θα έλεγα. Φέτος δείχνει πολύ πιο συμπαγής. Ο Φρανσίσκο είναι εκείνος που θα πάρει την πρώτη επίθεση Παναθηναϊκού, ίδια πεντάλα για τους πράσινους. Ο Ματίας Λεσόρ, κατά το καλάκι της 1 απέναντι στον Μπίχαμ, θα παίξει με πλάτη, θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε όχι, είναι φάουλ. Φάουλ του Μπόγκα στην πίεση της μπάλας. Παίρνουν μπάξε τώρα εκεί είναι επαναφορά. 9 και 45 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Συνταγιά 55, σε σύν 14 Παναθηναϊκός. Ο Μπόγκα πιέζει τον Μπόλουιν, θα καταφέρει να περάσει στο κέντρο. Ο Μπόγκα πάνω στον Μπόλουιν, θα πάρει ένα σκριν. Ο Λεσόρ πάνω του, ο Σιλς. Ο Κλάιμπεν θα ελευθερωθεί στο τρίποντο, ένα τρίποντο εύστεχο, 69-58, πολύ ωραία ενέργεια τον Κλάιμπεν, ο οποίος ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Χέιντες και στόχισε ένα τρίποντο, 69-58, στο σύνεν 10 πάνω. Φρανσίσκο τώρα για την επίδεση Παναθηναϊκού, ο πασάρης ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κερδίζει ακόμη δύο βολές. Δείχνει πολύ δυνατός στο δεύτερο επίχρονο ο Ματίας Λεσόρ. Κέρδισε ακόμη δύο βολές.
0: Στέργο, τι βλέπεις, να δούμε καθόλου άλλο φαλ?
1: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Σαν να δίνει χρόνο ο Σολματίας Λεσόρ και σαν να μην είναι και 100% έτοιμος ο φαλ.
0: Εκτός αν διαφορά πάει ψηλά και τον βάλει για λιγάκι να πάρει έτσι τα γεύσεις από το...
1: Ναι, να πάρει λίγο χρόνο γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και
0: ναι, συνέχεια. Ναι, ναι. Πάντως είναι στην αποστολή κανονικά, είναι έτοιμος δηλαδή.
1: Έπαιξε,
0: ναι, λέω, αυτό λεπτά, λέω, είναι έτοιμος, λέω, είναι έτοιμος, σκόραρι κιόλας. Ωραία.
1: Ο Ματίας Λεσόρ κάνει το 2-2 και το σκορ στο 91-58 στο 13. Ο Μπόλουιν τώρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήθελα να μπαξέ, συγγνώμη. Το μαρκάρει ο Μπόγκα πλέον το Μπόλουιν, ένας πολύ καλός αμυντικός. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Σιντ πάνω στο Φρανσίσκο. Και κερδισμένη άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο, πιάνει το πρόσωπό του ο Φρανσίσκο. Πρέπει να χτύπησε στο screen του Μπίνχαμ, από ό,τι βλέπω στο replay. Κερδισμένη άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπίνχαμ αποχωρεί και έκλεινε με 5 φάουλ. Δεύτερος παίχτης που αποχωρεί γιατί φαίνεται με 5 φάουλ. Σημαντικός παίχτης είναι ο Μπίνχαμ. Ακόμη ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο θα οργανώσει ξανά την επίθεση, έχοντας τον Πόλμιν αντίπαλο. Σκέφτεται στο κέντρο του γηπέδου. Αντα Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα, τον πιέζει. Μια προσωπική επίθεση άστοχη, ο Ρογκαβόπουλος όμως θα κερδίσει την μπάλα κατά το καλάθι και θα στοχίσει κατά το 83-58. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, γίνεται διψήφιος με 10. Ο Σανμί θα κερδίσει ένα φάουλ. Άντορ Χέιντζερις τώρα στην επίθεση της Ρόμπαξο. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πολύ ενθαρρυντική. Έχοντας σκοράρει 10 πόντους. Η Φέλλον Μπαξέ τώρα με τον Μπόλγουιν. Θα πασάρει στο Φόρτον Τάκερ. Ο Φόρτον Τάκερ τον πιέζεται από το Λεσόρ. Ο Κλάιμπερ από τον Χέιντζερις. Θέλει να πάει ξανά κατά μέτωπο προσωπική ενέργεια το Κλάιμπερ, είναι άστο για τη φορά, το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Τρέχει ο Φρανσίσκο να πασάρει στον ελεύθερο για τρεις και η Δέβης είναι έφτωχο. Εγγιόντιντάξει 58, στο σύν 18 παραδείγματος. Δείχνει ασταμάτητο. Βλέποντας την ομάδα του Ζέλη τον πρώτο να έχει πάρει ξανά τα χωρά 18 πόντων.
0: Αυτό που λέγαμε, Στέργο, αυτό που λέγαμε, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο καλά, μετά θα κάνει έναν γυμνό περίπατο. Η διαφορά πιθανόν να μεγαλώνει παρά να μειώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: και έτσι, πάλι ο Παναθηναϊκός δείχνει ομάδα η οποία ο Μπράντοβιτς. Άμυνα.
1: Δείχνει ομάδα προπονητή. Υπάρχει μια ταυτότητα από την αρχή της χρονιάς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παίρνουν και οι τραυματίες σιγά σιγά στην εξίωση. Όπως ο Κέι Χέλς μου πραγματοποιεί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, 13 πόντους, 2 rebound σε 19 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για τον παίχτη του Παναιτού. Ο Φρανσίσκο έχει μείνει στους 14 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Πρώτος σκόρερ του αγώνα και του παιχνιδιού είναι ο Ματίας Μεσόρ, ο Γάλλος σέντερ του Παναιτού, 17 πόντους, ο οποίος τώρα έχει εξουδετερώσει και τον αντίπαλό του με 5 φάουλ, τον Μπίχαμπ έχει εξουδετερωθεί. Και ίσως είναι πιο εύκολο το έργο του απέναντι στον Σαντλίν. Έχουμε την αρχή του παιχνιδιού ξανά από τον Τάκερ. Απέναντι του είναι ο Μπόγκα, ο Παπασάρης ο Φόρες, ο Μακάρο ο Γκαβόπουλος. Θα βγει μπροστά ο Ματίας Λεσόρ, πιέζει ο Λεσόρ τον Φόρες κοντά στο κέντρο. Ο Φόρες προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Αν ένα σουτ είναι άστοχο, το rebound από τον Ματίας Μεσόρ με δεύτερη προσπάθεια. Πανηγυρίζει με τον κόσμο ο Γάλλος Σέντερ, το έχει ανάγκη. Ο Φρανσίσκο τώρα. Το Telecom Center έχει πάρει φωτιά όπως είναι λογικό. Ο Λεσόρ έχει ξανά καλύτερη θέση από τον Σαντίνη και έρχεται ακόμη ένα φάουλ από τον παίχτη του Κλεντέρ. Αρκετά καλή εμφάνιση θα έλεγα για τον Παναθηναϊκό μετά από όσα έχει περάσει, τον μεγάλο τραυματισμό, τον δεύτερο τραυματισμό. Έχει γράψει 25 στο PR αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ, έχοντας 17 πόντους με 5 στα 8 τίποτα, 7 στις 10 βολές, συνολικά 6 rebound. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα σούτ από τα 5,5 μέτρα είναι έστεχο. 28-58 στο σύνδικο ο Παναθηναϊκός. Με το πόδι στο βγάζει θα έλεγα ο Παναθηναϊκός και δεν το αφήνει. Στο σύνδικο πλέον ο Παναθηναϊκός. Απόλυτο φαβορί για να κάνει το 4 στα 4. Και μετά την ήττα και της Παρτιζάν, τη διαφαινόμενη ήττα της Παρτιζάν αλλά και της Φενέρ που είχαν το 3 στα 3 φαίνεται να είναι μόνος στο 4 στα 4. Για να δούμε. Είναι τώρα με συνεπίδευση ο Λεσόρ που προσπαθεί να κλέψει, όχι ο Φόρες, ο Ζούζαν, ένα σούτ από τα γραμμή των Μολών είναι έστοχο για το 78-60 μετά από ώρα σκοράρει Φενερμπαχτέ για το 78-60. Ο Φρανσίσκο τώρα για την επίσης του Πανεγκού. Για το Κέις Ντέβι θα χάσει από τον Κλάιντερ, ο οποίος θα βγει μπροστά, θα πασάρει στον ελεύθερο Ζούζαν στον ευκλειδιασμό. Ακόμη ένας όντως 78-62, ένα γρήγορο 4-0 για την Φενέρμπαχτσε και ένα γρήγορο time-out για τον Τζέλικο Μπράβες που δεν αφήνει στην τύχη του το παιχνίδι, θέλοντας να κόψει τον όποιο ρυθμό πάει να πάρει η Φενέρμπαχτσε.
0: Λοιπόν, αυτά έχουμε ακόμα 6:40 να τελειώσει το μάτς. Παναθηναϊκός προηγείται σταθερά με 78-62. Να πούμε και τα άλλα ματσάκια. Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο, τελειώνει σε πολύ λίγο. Η Virtus Bologna θα κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μεγάλη νίκη μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό. Θα κερδίσει και στην Γερμανία την Bayer. Είναι 83-92. Ακόμα θέλει πολύ λίγα δευτερόλεπτα να τελειώσει το μάτς. Παναθηναϊκός είπαμε Φενέρμπαχτσε 78-62 στην τέταρτη περίοδο. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ έχει πάρει διαφορά 14 πόντων. Η Βαλένθια προηγείται με 66-52 και μειώνει στους 10 πόντους Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50. Είναι στην τρίτη περίοδο. Ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έκανε, είχε κάνει ένα σερί 11-4. Τώρα έχει γίνει, μάλλον ξεκίνησε καλά το τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο. πήρε διαφορά μέχρι και 20 πόντους, τελικά το μείωσαν στους 16 πόντους διαφορά. Είναι το μάτς τώρα, 78-62, και θέλουμε ακόμα 6,5 λεπτά περίπου για να τελειώσει το μάτς στο Telecom Center. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο φίλο μας τον Σέργο που μας περιμένει για τα τελευταία λεπτά. Τα time out τελειώνει λογικά, έτσι δεν είναι, Σέργο?
1: Νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Ντίνο Μίτογλου και τον Κεσόρια Μπουσέλε και τον Μπάντο να περνάνε στο παιχνίδι. Ματίας Λεσόρ είναι στον Μπάντο. Ο Γιαμπουσέλε θα τρέξει τον γήπεδο μόνος του και θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ από τον Σαντλή, από τον πέφτη της Φενέρμπαχτσε, διότι ήταν ένα συνεχόμενο τράβηγμα του χεριού του Γιαμπουσέλε. Θέλει να δούμε αν θα έχουμε τα δεφόρες άλλες, όχι. Δεν νομίζω, 78-62
2: έχουμε προστατικό πάρκετ.
1: Και και το τρίτο σέντερ της Φενέρ με πέντε φάουλ. Το τελευταίο φάουλ ήταν και αντιαθλητικό, 78-62. Θέλει να δούμε, α, έχει ζητήσει πόσες άλλες έχουμε τελικά από τον Σάρνα για σκέψη. Νομίζω πως δεν θα αλλάξει η απόφαση των διαιτητών, από ό,τι είδαμε και στο
2: replay.
1: Η επαφή του Σαντλή κράτησε το χέρι για αρκετά δευτερόλεπτα του Γιαμπουσέλ. Αυτά συνήθως θα φάουν είναι αντιαθλητικά. Και να δούμε αν θα πίνουν αρχική τους απόφαση των διαιτητές. Ο Γιαμπουσέλ είναι αυτός που έτρεξε γρήγορα τον γήπεδο, βρήκε χώρο και κέρδισε αυτό το φάουλ από το Σαντλή. Βλέπουμε και εμείς το replay εδώ από το monitor. Παίρνουν και κάποιες ανάσες οι παίκτες, ότι ο Μάνολος Ζέλικο, ο Μπράντολς δίνει και οδηγίες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 78-62, 6:37 πριν τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Telecom Center Athens. Συνεχίζουν οι διαιτητές να βλέπουν τη φάση και σαν replay. Έχουν πάρει την αποφασή του. Ήταν και τον τρίτο διαιτητή, ο πρώτος διαιτητής για την άποψή του. Ακόμη δεν έχουν πάρει την οριστική αποφάση. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή η απόφαση. 17 πόντους έχει ο Ματιάς Λεσόρ, πρώτος σκόρερ του παιχνίδιου του Παναθηναϊκού, 16 ο Φρανσίσκο, οι δύο Γάλλοι του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση. Σύμφωνα και με τα όσα έχουμε μάθει, ο Κέντρικ Νάν αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα, ίσως τον δούμε και στην αποστολή του ελληνικού πρωταθλήματος στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι πετυχημένο και το
2: φόρμα
1: από τον Γιαμπουσέλε. Κέρδος, ένα κέρδος για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε και τον coach Σαρούνας για Σκεβίσιους. Είναι άστοχη και η βολή του Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 78-62. Φενέρμπαχτσε έχει συμπληρώσει 4 φάουλ πολύ γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Το επόμενο θα είναι πολλές για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2. Είναι άστοχη και η δεύτερη βολή. Το rebound από τον Παναθηναϊκό και τον Μπάντιο. Δεν πήρε για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο έχει την μπάλα στα χέρια. Ένα τρίποντο από τον Φρανσίσκο. Είναι άστοχο. Και φάουλ του Γιαμπουσέλε. Τον παίχτη της Φενέρμπαχτσε. Τον Γιουζάν. 78-62, επίθεση από την Φενέρμπαχτσε. Με τον Φόρες να έχει την μπάλα στα χέρια και να είναι εκείνος που τρέχει την επίθεση απέναντι του Ρομπάντιο. Ο Σίλβα έχει περάσει το παιχνίδι, ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε. Ο Γιουζάν με την μπάλα στα χέρια πάει προς τα μέσα απέναντι του Κέις Ντέβις. Καλή άμυνα, η μπάλα στο Χοντοτάκερ, ο Κέις Ντέβις είναι πάνω του. Ο Κέις Ντέβις κάνει μια πολύ καλή άμυνα, πάνει την μπάλα, ο Χοντοτάκερ την μπάλα λέει για τον Παναθηναϊκό, έκανε λάθος, έπεσε κάτω, χτύπησε την μπάλα με το πόδι από την καταπληκτική άμυνα του Κέις Ντέβις, ήταν παντού σε αυτή την άμυνα, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, 78-62 το σκόρ, σωσήν 16 πράσινη.
2: δείχνουν να κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι. Για το 18-62 είναι μεγάλη διαφορά για τις δύο ομάδες. Ο Σίντερ Φρανσίσκο είναι εκείνος που οργανώνει ακόμη μια του Ισπανικού. Θα πασάρει στον Μπάντιο. Ο Μπάντιος οφειλεύσε ένα τρίποντο από την κορυφή. Είναι άστοχο. Διεκδίκησε στο rebound για Μπουσελέ, είναι για το Σίλβα. Η ελπίδες είναι για την Φενερμπαχτσέ, ο Γιουζάν. Ακόμα παραλίγο ακόμα ένα κλέψιμο από το Χρυς Ντέβις. Η μπάλα είναι έξω. Δεν κατάφερε να κλείνει το κλέψιμο, βρήκε απλά την μπάλα και είναι έξω για την νέα επαναφορά της Φενερμπαχτσέ, ο Φόρτον Τάκερ στον Τράξτον Κι. Απέναντι του για Μπουσελέ. Θα πέσει ο Μίτο Γλουπάνο, το Φρανσίσκο, στη θέση ένα τρίποντο από τον Γιουζάν, ο οποίος έχει 7 πόντους για τη Φενερμπαχτσέ, κάνοντας το σκόρ 88-65, στο συν 13 ο Παναγιώτης, Φρανσίσκο τώρα. Δείχνει μια χαλαρότητα ο Παναγιώτης, Φρανσίσκο για τρεις απαντήσεις, όχι άστοχος, όμως ο Κέις Γέννης, έχει ένα φάλο κάρταμα, το σκόρ 80-65, γιατί είναι αξιδί. 15 πόντους και για τον Κέις Ντέβις. Ακόμα ένα διψήφιο για τον Παναγικό. Εφόρες τώρα στο Φορτοτάκερ, ελευθερώνεται για τρεις. Ο Φορτοτάκερ είναι άστοχος στο rebound. Ο Γιαμπουσέλε. Θέλει να τρέξει ο Γιαμπουσέλε, θα πασάρει στον Φρανσίσκο. Θα κερδίσει φάουλ όμως. Ο Γιαμπουσέλε για να κόψει το ρυθμό, δεν υπάρχει. Ο Παναγικός βλέπει 4 παίχτες πάνω από 4 παίχτες πάνω από 10 πόντους. Μακιάζιες άρα έχει 16, Φρανσίσκο 16, ο Κέις Ντέβις 10. Ο Γιαμπουσέλε θα πάει στις βολές, έχοντας 7 πόντους. Να δούμε αν γίνει και αυτός η ψήφος. Σε λίγο έκανε πριν την έσεις 2 βολές ο Γιαμπουσέλε. Είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών, στο συν 15, 4 και 49 πριν το τέλος. Παιχνιδιού, άστοχος ξανά ο Γιαμπουσέλε. Ο Κέις Ντέβις ζητάει τον κόσμο να χειροκροτήσει στο Γιαμπουσέλε, ο κόσμος χειροκροτεί γίνοντας το ένας μας ο Γιαμπουσέλε. Να δούμε αν ευσοχή στη δεύτερη βολή. Είναι ευσοχή στη δεύτερη βολή, 81-65 από τον Γιαμπουσέλε.
3: Έξω τη δεύτερη βολή και
2: ψηλώνει και άλλο το σχήμα, Μπάντιο, Μπόγκα.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε φάει αρκετούς πόντους για Παναθηναϊκό, είχε δεχτεί μάλλον 24 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει δεχτεί 17, τρίτο 14 και τώρα έχει δεχτεί μόλις 10 πόντους. Δηλαδή μετά το πρώτο δεκάλεπτο έσφιξε πολύ η άμυνα του.
2: Ναι, έσφιξε άμυνα πολύ. Η μόνη πληγή ήταν τα εξαιρετικά rebound της Φενερμπαχτσέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κέρδισε πολλές επιθέσεις η Φενερμπαχτσέ. Απλά το ποσοστό της Φενερμπαχτσέ στα τρίποντα είναι πολύ χαμηλό. Είναι 8, έχει 8 στα 27 τρίποντα η Φενερμπαχτσέ. 29,6% αυτό σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο.
0: Ναι, σωστό.
2: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 17, 41%, λίγο πιο ισορροπημένο. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτελέσει 28 βολές, ενώ η Φενερμπαχτσέ έχει 18-28. Ο Παναθηναϊκός είναι η Φενερμπαχτσέ και φτάσει 28 βολές. Ο Σίτσορας είναι παραφορά, ο Μπόλγουιν για τη Φενερμπαχτσέ απέναντι τον Μίτογλου. Έχει σφίξει πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σίλβα τάπα από τον Μίτογλου. Εντυπωσιακή τάπα. Ο Μπάντιο είναι αυτός που περνάει τον γύρο, περιμένει τον Μπόγκα να περάσει τον γύρο γιατί βρέθηκε στον άφος, ο Χέις Ντέβις. Θέλει να παίξει με πλάτη τον Σιντς. Πάντα ο Κέις Ντέβις πάει προς τα μέσα. Θα πασάρει έξω λάθος ο Γιουζάν. Η Φενέρ προσπαθεί να τρέξει. Κλείνει ο Μητογλου. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι το έχει το Κέις Ντέβις. Λάθος πριν από τον Αμερικανό στην επίθεση. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι τον Πόγκα. Κέις Ντέβις μαρκάρει το Σίμπα κάτω από το καλάθι. Κερδίζει ένα φάουλ ο Σίμπα από τον Κέις Ντέβις. Τώρα απέναντι τον Πόγκα και η Ντέβις μαρκάρει το Σίλβα κατά το καλάθι. Κερδίζει ένα φάουλ ο Σίλβα από τον Κέις Ντέβις.

0: ναι, και Φενέρ είναι λίγο μπλαζέ, θα έλεγα πλέον. Δεν είναι.
1: Ναι, το μόνο που μπορεί να κυνηγήσει τώρα η Φενέρ είναι να μειώσει τη διαφορά, να, γιατί
0: διαφορά
1: μετράνε και διαφορέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν, θα μπορεί να παίξουν
1: ρόλο. Ρόλο, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ο Σίμπα είναι άστοχο στην πρώτη βολή. Γιατί Φενέρ Μπατσέ. Στην δεύτερη βολή είναι ευστοχή, 81-66, ίσως 15 πόντους. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τη διαφορά πάνω από τους 10. Λάθος τώρα από τον Φρανσίσκο, λάθος όμως και από τον παίχτη του Φενερμπαχτσέ. Από τον Μπράξον Κι, ο οποίος έχασε την, έκλεψε την μπάλα από τον Φρανσίσκο, αλλά την έχασε από τα χέρια του. Ξανά την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Φενερμπαχτσέ πιέζει στο μισό γήπεδο, τον Παναθηναϊκό. Θέλω να τον οδηγήσει σε λάθος όπως το έκανε. Να δούμε πως θα αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Ο Πόντα θα πετάξει την μπάλα στον Μπάντιο στο άλλο μισό του γηπέδου. Ο Μπάντιο τώρα είναι με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα μια προσωπική ενέργεια, μαρκαρισμένος. Είναι εύστοχος ένα πολύ δύσκολο σόμ από τη γραμμή της βολής. Ο Μπάντιο θα τρέξει στα 6 με τον Μπάντιο να έχει 7 πόντους. Κοντά στο διψήφιο αριθμό και εκείνος. Ο Μπόλγουιν τώρα για τη Φενερμπαχτσέ, θα μπασάρει στο πράξιο και ελευθερώνεται. Απίστευτη τάπα, νέα τάπα από το Μίτο Γλώμπο στην μπάλα κυβρή Αμπλιό και το καλάθι θα μετρήσει. Αρχικά το καλάθι μετράει. Ο Μπράντονς στην αρχή ήταν έτοιμο να γίνει σποτσάλες, το πήρε πίσω. Το καλάθι μετράει κανονικά. 86-3-68 για τη Φενερμπαχτσέ. Τώρα βλέπουμε ένα replay. Ναι, σωστά, η μπάλα βρήκε τα μπλε και μετά χτύπησε ο Μίτογλου. Πιέζει τον Μπάντιο τώρα. Παραλίγο το λάθος, η μπάλα σε Φρανσίσκο όμως. Ελεύθερος για τρεις ο Φρανσίσκο, είναι άστοχος το rebound από τον Μίτογλου, το δεκτό rebound. Έμα κερδίσει δύο βολές κάτω από το καλάθι ο κύριος Μίτογλου. Από τον Τσι. Νέο ζευγάρι βολών για τον Παναθηναϊκό. 83-66 και δύο ακόμη βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μίτογλου με τη σειρά του έχει σκοράρει 6 πόντους. Είχε σκοράρει το 4-0, τους 4 γρήγορους πόντους για τον Παναθηναϊκό. Είναι εύστοχος μετά από περιπέτεια η μπάλα θα μπει στο καλάθι των Τούρκων, 84-68. Κάτω Παναθηναϊκό. Πλησιάζει ξανά τους 90 πόντους όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Και κρατάει την αντίπαλη ομάδα πολύ χαμηλότερα από εκείνον.
1: Και ειδικά τη Φενέρ που είναι μια ομάδα η οποία είναι, έχει επιθετικά στοιχεία πολύ καλά, με πολύ καλούς παίκτες. Τελικά τους κατεβάζει στους 68, πώς θα πάνε, 70, 72, 75 πόντους παραπάνω νομίζω δεν θα πάει η Φενέρ.
0: Ναι, είναι μια ομάδα με two-way χαρακτηριστικά.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ καλή και συνάμυνα και...
1: Ναι, και πάλι δέχεται Παναθηναϊκός στα στάνταρ τα δικά του, θα πάει εκεί στους 90 πόντους, 92 λογικά, μπορεί και παραπάνω.
0: Ενδιαφέρεται, η Φενέρμπαξ είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Μπόλγουιν τώρα θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ για το 85-70. Έχει ευκαιρία να κάνει το 85-71. Σίγουρα είναι μέσα στα φαβορί ο Παναθηναϊκός, Φενέρμπαξε, ο Ολυμπιακός που είναι και κάτοχος του περσινού τροπέου. Σίγουρα περιμένει να δούμε η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Και η Ρεάλ, ναι, η οποία ναι, ξεκίνησε άσχημα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα και αυτή με ψηλούς στόχους φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Και επίσης μένει να δούμε αν η Ντουμπάι καταφέρει να είναι στο Final Four του Αμπού Ντάμπι.
1: Ντουμπάι, φίλε μου, η οποία σήμερα έκανε μεγάλη νύχτα από τον Ερυθρό Αστέρα, έχασε και εύκολα.
0: Ναι, κάπως απρόσμενη ήταν.
1: Ναι, έχασε και εύκολα.
0: Η βολή είναι άστοχη για τον Πολύμον, 85-70. Ο Φρανσίσκο περνάει το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. 2-38 για το ελήξη του παιχνιδιού. Φρανσίσκο να περάσει τον Πόλμιν, να καταπέμπει ξανά Φρανσίσκο προς τα μέσα. Πιέζει με τον Πόλμιν, κάνει μια όμορφη ενέργεια, είναι άστοχος. Πόλμιν πάνω τον Τράξον Κιν. Σε ακόμη προσωπική ενέργεια του Φρανσίσκο, ήταν άσχετο. Τώρα ο Πόλμιν στη γραμμή του τριπόντου, στο Λιουζάν. Ο Λιουζάν είναι εύστοχος. 10 πόντους για τον Μπερσέρ Μπαξέ, time out τον Τζέρικο Μπράντον.

0: 13 ρίχνει κι άλλο τη διαφορά.
1: Ναι, όπως ο Γιασεβίτσος θέλει να κατεβάσει τη διαφορά να, γιατί μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι ο Μπράντοβιτς θέλει να μείνει στα διαφορά εκεί ψηλά, ίσως να πάει και παραπάνω, γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά, όπως είπες πριν, Στέργο.
0: Ναι, σίγουρα να παίξει ρόλο. Είναι δύο ομάδες που ίσως βρίσκονται κοντά. Ίσως μπορεί να υπάρχουν και τριπλές, ισοβαθμίες, το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα είναι νωρίς, αλλά αργότερα σίγουρα θα μετρήσει. Ο Κατσίς έχει 16 πόντους, 3 rebound, 7 ασίστ, παρακαλώ, σε 23 και 32 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Πολύ, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία του με τον Κέντρικ Ναν.
1: Και θα μείνει, αν πάνε τα παιχνίδια έτσι, ο Παναθηναϊκός θα είναι μόνος με 4 νίκες μαζί με τη Βαλένθια, που και φέτος, παρόλο τις αλλαγές προπονητή και αυτά, εντυπωσιάζει και φέτος.
0: Δείχνει να δουλεύει το μοντέλο της Βαλένθια.
1: Ναι, ναι. Λογικά θα κερδίσει και η Βαλένθια, είναι μπροστά 85-73, λογικά θα το πάρει το μάτς.
0: Ο προπονητής της Βαλένθια είναι ο βοηθός προπονητής
1: της
0: προηγούμενης χρονιάς, οπότε δουλεύει το ίδιο σύστημα.
1: Σωστό. Γιατί τα αυριανά μάτς, νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα που αν κάνει νίκη θα είναι πρώτη. Όχι. Έχουν κάνει όλοι από μία ήττα.
0: Ναι.
1: Άρα Παναθηναϊκός Βαλένθια θα μείνουν με 4 νίκες σε 4 μάτς.
0: Ναι. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες.
1: Ναι, που τη Βαλένθια δεν την περίμενα φέτος πολύ. Γιατί σου λέει, έφυγε ο προπονητής, πήγε στη Ρεάλ, φύγανε κάποιοι παίκτες. Δεν περίμενα να έχει πάλι τόσο καλό ξεκίνημα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έτσι δεν γίνεται, Στέργο.
0: Πολύ νωρίς σίγουρα, αλλά. Δείχνει
1: μια καλή ομάδα.
0: Ένα καλό πρόσωπο. Και ότι θα δυσκολέψει πολλούς αντιπάλους. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για μια ομάδα.
1: Ναι. Η Ευρωλίγκα φέτος είναι, νομίζω, στέκω καλύτερα από πέρυσι με τις δύο καινούργιες ομάδες. Είναι πιο συναρπαστική.
0: Πολλά χρήματα σε πολλές ομάδες.
1: Βέβαια, πολλά χρήματα.
0: Ο Φρανσίσκο τώρα είναι για τον Μαϊκό. Για αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο θα πιεστεί από τον Μπόλγουν και τον Σίμπα και θα κερδίσει ένα φάουλ. Δύο εύκολες βολές. Για τον παίκτη μας Μαϊκού, 85-73, ευκαιρία για τον Φρανσίσκο. Θα σκοράρει ακόμα δύο πόντους. Το MVP θα παιχτεί, πιστεύω, ανάμεσα στο Λεσόρ και τον Φρανσίσκο. Και τώρα ο Λεσόρ θα μπει και στο παιχνίδι.
2: Θα πιστεύω
0: στη θέση του Γκέρσον, για Μπουσέλ, Μαθίας Λεσόρ, δύο ελεύθερες βολές, Φρανσίσκο.
2: Ο
0: Ματίας
2: Λεσόρ
0: έχει 27 PR, από ό,τι βλέπω. Εδώ.
1: Ναι, εντάξει, είναι και πολλοί παίχτες Παναθηναϊκού, εντάξει, ένας θα βγει.
0: Ο Φρανσίσκο έχει 19, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει βάση του PR.
1: Ναι, ένας θα βγει βάση του PR, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες. Δηλαδή και ο Ρογκαβόπουλος βοήθησε πολύ με τα τρίποτα που έβαλε και πήγε διαφορά στους 12-13 πόντους και πάλι. Γενικά έκανε μια και ο Ντέιβις.
0: Και έβαλε μαζεμένους πόντους.
1: Ναι, δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίχτες που ρεαλισμό πολύ στην επίθεση, με πολλούς παίχτες να βάζουν πάνω από 10 πόντους.
0: Δηλαδή δεν στηρίχθηκε. Σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Δεν στηρίχθηκε, ας πούμε, σε έναν παίχτη όπως πέρυσι, ας πούμε, περιμένανε τον Ναν να κάνει πολλούς πόντους για να πάρει κάποιο μάτς. Είναι ομάδα που σκοράρει γενικά.
0: Ναι, και μέχρι να πάρει. Πόσα παρουσιάσει ο Κέντρικ Ναν.
1: Ναι. Ας πούμε, πέρυσι, στην προηγούμενη παιχνίδι, ο Ματζούκας έβαλε πολλούς πόντους. Σήμερα έβαλε ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή, έχει επιλογές πολλές ο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Και θεωρώ με τον Ναν που λες ότι θα τον έχει σε ένα καλούπι. Δεν θα είναι όπως πέρυσι, ότι πάρει την μπάλα και σου
0: τώρα. Ο Ναν είναι ένας έξυπνος παίχτης και ο ίδιος. Μένει να μην πέφτει σε κάποιες παγίδες που έπεφτε στις προηγούμενες σεζόν.
1: Έτσι. Νομίζω ότι με τον Μπράντοβιτς θα έχει κάποιο ένα ρόλο σκόρερ, αλλά δεν θα παίρνει και τις επιθέσεις όλες ο Νάνο όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τον Αταμάν.
0: Σίγουρα, αλλά πιστεύω να παίρνει μεγάλο μέρος των επιθέσεων.
1: Ναι, σωστό. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Δεν έχει κόψει τις προσωπικές επιθέσεις ο Ζέλικο Μπράντος, απλά είναι πιο ελεγχόμενο τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ο Φρανσίσκο τώρα. Για τον Παναθηναϊκό να πασάρει όμορφα στη γωνία στον Μπάντιο, είναι ελεύθερος ο Μπάντιο, αστοχή σε τρίποντο. Τρομερή πάσα στη γωνία, 86-74 για τον Παναθηναϊκό, 1-23.
1: Και σε εγώ, ποιοι άλλοι έχουμε επιστροφές ο Ντάν και ποιοι άλλοι επιστρέφουν σε επόμενες μέρες ή όχι ακόμα όχι.
0: Ο Κώστας Λούκας αναμένεται να επιστρέψει.
1: Ωραία. Άρα θα είναι μετά ο Παναθηναϊκός γεμάτο το ρόστερ του, δεν λείπει κανείς.
0: Ναι, θα είναι πάνωπλος, θα έλεγα.
1: Ωραία.
0: Κέρδισε ακόμη μια άμυνα ο Παναθηναϊκός με ένα επιθετικό φάουλ κερδισμένο. 86-74, Παναθηναϊκός έχει 1-16 για την λήξη του παιχνιδιού. Σίγουρα η διαφορά θα μείνει πάνω από τους 10.
1: Ο Μπράντοβιτς πολύ ήρεμος, χειροκροτάει.
0: Ναι, είναι καθισμένος στον πάγκο. Όχι, έχει δέρβι τώρα μετά από πάσα του Λεσόρ. Όχι, έχει δέρβι να παίξει με πλάτη προς το καλάθι της Φενέρ. Είναι εύστοχος. 88-74. Για τον Παναθηναϊκό. 55 δευτερόλεπτα. Η Φενέρ μπαξιέ στην επίθεση με τον Μπόλουιν. Απίστευτο κλέτσιμο από το χέρι δεν φεύγει μόνο σου και να καρφώσει. Για το 90-74 μέσα σε αποθέωση. Είναι τεράς καγωνισμός από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι ο πρώτος φόρελ.
1: Ο Ντέιβις 17 έχει τώρα. 19. Ναι. Γίνεται ένας χαμός.
0: Το απίστευτο είναι η πίεση που άσκει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπάντιο πίεσε πάρα πολύ για ένα κλέψιμο ενώ το σκορ είναι ήδη υψηλό και βρισκόμαστε στα 50 δευτερόλεπτα. Άστοχος ο Μπόλγουιν. Επίδεση νέα για τον Παναθηναϊκό με τον Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει δείξει η ομάδα του Παναθηναϊκού και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν σταματάει να πιέζει, ακόμη και αν η διαφορά είναι σε ψηλά επίπεδα. Ο Φρανσίσκο τώρα στη γωνία για τον Μπόγκα. Ένα τρίποντο για τον Μπόγκα άστοχο. Το rebound το Λεσόρ. Κάρφωμα εύκολα από το Λεσόρ. Ο οποίος πάει στους 19 και φτάνει το σκόρερ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι συγκάτοικη στην πρώτη θέση. Λάθος από τη Φενέρμπαχτσε στα 14,7 δευτερόλεπτα. 92-74, όπως είπες, η Φενέρμπαχτσε έφτασε μέχρι 85, ή θες 74 έφτασε.
1: Ναι, εκεί περίμενα και εγώ, νομίζω δεν θα κάνει επίθεση, εξ' αν κάνει για τη διαφορά. Μπορεί να κάνει επίθεση για τις διαφορές μετά.
0: Δεν θα φανεί αν κάνει επίθεση ο Παναγιώτος, ο κόσμος ζητάει επίθεση, ο
1: Σάρα
0: ζητάει άμυνα, ο Χέις Ντέβις τώρα θα εκτελέσει ένα τρίμο το Χέις Ντέβις, είναι άστοχο. Στην παιχνιδιού 92-74 για τον
1: Παναθηναϊκό,
0: 4-4 για τους
1: πράσινους. Νομίζω ότι δεν περίμενε κάποιος τόσο εύκολη επικράτηση ο Παναθηναϊκός. Δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί πέρα δεν είχε δυσκολίες καμία αντιμετωπίση από την Φενέρμπαχτσε. Είναι
0: ένα εύκολο βράδυ όπως εξελίχθηκε για τον Παναθηναϊκό.
1: Άλλο ένα εύκολο βράδυ. Μετά τα προηγούμενα, αν εξαιρέσει την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Super Cup, OK. Ο Παναγιώτης στα παιχνίδια τα έχει κερδίσει όλα εύκολα. Έτσι έγινε.
0: Ναι, επέστρεψε στις εμφανίσεις. Ο κόσμος αποθεώνει τον Ζέλη τον Μπράντους, ο οποίος πάει προς τα πολιτικά και ρωτά σε εκείνο τον
1: πόσο. Βλέπω τώρα για Σκεβίτσου με Διαμαντίδη αγκαλιές και Αλβέρτη. Πρώην συμπαίκτες, έτσι έγινε. Αποθεώνεται και για Σκεβίτσου και καλώς αποθεώνεται, πέρασε αυτός πολλά χρόνια, καλά χρόνια στο Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται τώρα για την πρώτη εκτός έδρας εμφάνιση, εκείνη μέσα στο Βελιγράδι, απέναντι στην Παρτίζα. Θα είναι ακόμη ένα πολύ σημαντικό.
1: Είναι Πέμπτη Παρασκευή, εγώ θυμάσαι.
0: Όχι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη, είναι διάβολο
1: εβδομάδα. Α, είναι πάλι μια εβδομάδα. Κατάλαβα.
0: Παναθηναϊκός, Παρασκευή, Παναθηναϊκός, Χάπουελ.
1: Α, έχει δύο μάτσεις μέσα στην εβδομάδα. Ωραία. Ωραία, Στέργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Telecom Center, Παναθηναϊκός, άλλη μια εύκολη νίκη. 90-74, το λέω καλά, για να δω. 92-74, 18 πόντους διαφορά, σπουδαία νίκη για το Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικά, νομίζω δεν περίμεναν πολύ. Μάλλον περίμεναν πολλοί κόσμο στην επικράτηση του Παναθηναϊκού να κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Κάνει αίσθηση το παιχνίδι αυτό, γιατί στην Ευρωλίγκα η Φενέρμπαχτσε είναι μια σπουδαία ομάδα και η Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα τη βρήκε και την κέρδισε εύκολα. Την άφησε στους 94 πόντους. Ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ του πήγε στο 92. Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Έχει άλλη φιλοσοφία με τον Ομπράντοβιτς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φαίνεται στους αγώνες. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και το Super Cup που ο ΠΑΟ κέρδισε, τα υπόλοιπα μας ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει όλα. Εύκολα, όχι σχετικά, όλα εύκολα. Εδώ δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, θα πούμε τα τελικά όλα. Να πούμε στο Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ, το μάτς τελειώνει σε περίπου 3 λεπτά. Παραμένει μπροστά η Βαλένθια με 87-78. Αν καταφέρει να κερδίσει, θα είναι το Παναθηναϊκό. Οι μοναδικές αίτητες ομάδες στα 4 πρώτα μάτς. Ρεάλ με την Παρτιζάν είναι στο 83-69 και εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τα δεκάλεπτα όταν τελειώσουν τα παιχνίδια όλα. Εμείς θα θυμίσουμε σήμερα, μάλλον αύριο, 9 και 4 Ολυμπιακός παίζει με την άλλη ομάδα από την Τουρκία, την Ανατολού Εφές. Ολυμπιακός 9 και 4 σαν Αρίνα. Νομίζω και εκεί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και νομίζω θα κερδίσει και εύκολα. Μπαρσελόνα Ζαργίρης Κάουνας 9.30 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 9.30.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, θα πάρουμε μια ανάσα μετά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Πανέκος, μεγάλη νίκη με την Φενέρμπαξε 92-74. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα κανονικά, όπως κάνουμε πάντα. Συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορς. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς, αν έχουμε κάποια τελικά και στα υπόλοιπα. Τελείωσε το Ερυθρό Αστέρας Μπάγερ με νίκη για την. Μάλλον Μπάγερ Βρίτς Μπολόνια, συγγνώμη. Η Μπολόνια πέρασε από την Γερμανία με 87-94. Δεύτερη σερή νίκη για την Βρίτς Μπολόνια. Παναθηναϊκό Φενέρμπαξη, είπαμε τελικό 92-74. Τελικό θα είναι σε λίγο και το παιχνίδι Βαλένθια Χάπολ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-73. Και εδώ θέλουμε ακόμα 3 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Φαίνεται ότι η Ρεάλ θα κάνει την πρώτη της νίκη και η Παρτιζάν την πρώτη της ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον Χέιντις Ντέιβις στο κανάλι της Nova Sports. Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε.
1: Final Four, θα πάμε εκεί. Ξέρουμε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Σήμερα κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Όλοι είμαστε, μείναμε υγιείς και προχωράμε στο επόμενο. Τι σου δίνει κίνητρο η μικρότητα?
2: Okay.
1: Αυτό είναι.
2: Now, you know how to make an entrance.
1: Η μικρότητα των άλλων.
2: I admire your talent by all means. I admire your character off the court. You have been quite a personality and everybody loves you. And I see all the Power fans are crazy about you. I'm sure you're receiving all that love. How do you feel about that?
1: Ρώτησε για τους φιλάθλους και την αγάπη που παίρνει.
3: Saved by praise and also be killed by criticism. So I stay even killed as long as my family and my mother's proud of what I'm doing.
1: Από τη στιγμή που η οικογένειά μου και η μητέρα μου είναι υπερήφανη για αυτό που κάνω.
3: When you win, you're a hero. When you lose,
1: όταν κερδίζεις είσαι ήρωας. Όταν δεν κερδίζεις σε κάθε άλλο παρά ήρωας.
3: Again, it's a long season. We have to.
1: Είναι μεγάλη σεζόν.
3: And do the same work and routine.
1: Πρέπει να επιστρέψουμε αύριο και να κάνουμε τη ρουτίνα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια από τον Χέιντις Ντέιβις, ο οποίος έβαλε 19 πόντους, 16 ήταν στην βαθμολογία. Ο Λεσόρ βγήκε πρώτος σε όλα. Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο Ιωάννου, μας κάνει το σχόλιο του για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Οι δηλώσεις που ακούσαμε πριν ήταν από το κανάλι της Nova Sports και με την πανέμορφη Δώρα Παντέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, κύριε Γιώργο Ιωάννου.
4: Τι να δες. Μην συμφωνήσουμε για τη Δώρα μας, ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μια κούκλα πολύ καλή και πολύ καλή μεσογράφος είναι.
4: Εντάξει,
0: το ξέρει το μπάσκετ, έπεσε μπάσκετ και επαγγελματικά, έχει πάει και στο NBA νομίζω. Να ακούσουμε λίγο Σαρούνας πριν κάνεις το σχολείο σου.
4: Βεβαίως.
0: Πάμε να ακούσουμε Σαρούνας.
1: Νομίζω ότι και τα δύο μας έφτιαγαν απόψε, και η άμυνα και η επίθεση συνολικά ήταν πολύ πιο επιθετική. Πολύ πιο σκληροί, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίκτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Έτσι, στο επόμενο γήπεδο πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Σαρούνα Γιασεβίτς μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, για πάμε στο σχόλιο σου. Περίμενε, νομίζω ότι ούτε ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο πιο αισιόδοξος, δεν περίμενε τόσο μεγάλη νίκη με διαφορά.
4: Κοίταξε να δεις, Βασίλη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έδειξε σε έναν βαθμό τουλάχιστον τι είναι ικανός να κάνει στην καλή του βραδιά. Γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα εγώ προσωπικά περίμενα να κρυφτεί το παιχνίδι μέχρι και στην τελευταία κατοχή.
0: Ναι, τουλάχιστον να πάει ντέρμπι. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν κοντά η ομάδα, στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκληρή άμυνα και άφησε τους Τούρκους 74 πόντους. Λίγοι πόντοι για τους Τούρκους.
4: Ακριβώς, και όχι μόνο. Κοίταξε να δεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι οι άλλες τρεις ομάδες είχαν πάει στο ΟΑΚΑ σαν πρόβατα στις φαγές.
0: Ναι, ήταν τα μεγάλα outsider, σωστό.
4: Ακριβώς. Η Φενέρ πήγε για να κερδίσει επί της ουσίας.
0: Ναι, να κατασταθεί.
4: Όμως και την ίδια μοίρα, εν τέλει.
0: Και
4: κατέληξε
0: μεγάλη διαφορά.
4: Και αυτή, ναι. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα απέδειξε ότι μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Έπαιξε σκληρή άμυνα, κάτι που πέρσι δεν το είχε. Το
0: εντάξει, δεν είχε.
4: Από τα πρώτα φιλικά το βλέπαμε.
0: Δεν είχε Ζέλικο στον πάγκο όμως.
4: Ακριβώς. Γενικότερα σήμερα βλέπω και τη στατιστική του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας δείξει κάποια πράγματα. Βλέπω τέσσερις διψήφιους.
0: Ναι, και
4: λέω τέσσερις, αναφέρομαι σε Λεσόρ, Χέις Ντέιβις είναι η πρώτη σκόρερ, και από πίσω τους ο Φραντσίσκο και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ο οποίος πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ματζούκα, γιατί ο Ματζούκα στα πρώτα μας ήταν ο καλός που έβαζε τα τρύπα, τώρα το κάνει ο Ρογκαβόπουλος. Άρα έχει επιλογές πολλές ο Μπραντοβίτς να φέρει από τον πάγκο. Δεν του τράβηξε ο Ματζούκα, του τράβηξε ο Ρογκαβόπουλο. Δηλαδή το υλικό του Παναθηναϊκού φέτος είναι πολύ καλό στα χέρια του Μπράντοβιτς και στα χέρια του προπονητή του συγκεκριμένου, έτσι.
4: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Τώρα βέβαια έχει ένα δύσκολο μάτς να πάει να παίξει εκεί που ήταν χρόνια προπονητής ο Μπράντοβιτς, στην Παρτιζάν. Εκτός έδρας την διαλογομάδα την επόμενη.
4: Είναι νομίζω το πρώτο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και δύσκολο μάτς, παρόλο που η Παρτιζάν θα χάσει από τη Ρεάλ. Εντάξει, θα κάνει την πρώτη σίτα. Και παραμένει τώρα χωρίς νίκη, χωρίς ήττα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, η οποία Βαλένθια έλεγα πριν και με το Στέργο, και φέτος δεν την περίμεναν πολύ να είναι τόσο καλή, και φέτος είναι μετά από τόσες αλλαγές που έκαναν, προπονητής έβγε και αυτά.
4: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Βαλένθια, κυρίως για το πώς τι θα μπορέσει να κάνει σε αυτή τη χρονιά, την περίεργη χρονιά, όπως είπες, γιατί εντάξει, έχουν φύγει πόσοι παίχτες.
0: Να πούμε τελικό και ολοπονητής.
4: Ολοπονητής. Είναι για να κάνει πάρα πολλά
0: να
4: πράγματα.
0: Να πούμε τελικό είναι 93-82, πάλι βάζει πολλούς πόντους στη Βαλένθια, πάλι πολύ επιθετικά παίζει. Αν το μάθαμε, ποιο ξεχώρισε, φίλε, σήμερα εσύ.
4: Κέι Ντέιβις. Εξαιρετικός, όπως και ο Λεσόρ, ο Ρογκαβόβλος σε ένα συγκεκριμένο σημείο έβαλε 8 μαζεμένους πόντους και εκεί άρχισε να ξεφεύγει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εκεί έχει να πάρει διαφορά.
4: Να αναφέρουμε φυσικά στον κόσμο ότι η MVP του παιχνιδιού είναι ο Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ, ναι, βγήκε.
4: Με 30 βαθμούς στην βαθμολογία της EuroLeague. Στην αξιολόγηση.
0: Ναι.
4: Έτσι. Αλλά γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε πολύ πλουραλισμό. Δηλαδή, αν δούμε και τα λεφτά συμμετοχής, καταρχάς δεν υπάρχει BNP σήμερα.
0: Ναι, ναι.
4: Μέχρι και ο Φαλ μπήκε, έδωσε κάποια πράγματα. Έδωσε ένα καλάθι.
0: Ναι. Και δηλαδή, το λίγο που έπαιξε, γιατί σιγά σιγά αυτός θα επανέλθει. Και ο Φαλ δεν μπορεί να παίζει τώρα ακόμα 20 λεπτά. Σιγά σιγά όμως θα πάρει χρόνο, περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ένα θεματάκι στα rebound τα επιθετικά κάποια στιγμή. Έχανε πολλά επιθετικά rebound. Με το φάλ θα δυναμώσει αρκετά.
4: Δεν το πλήρωσε αυτό. Δεν
0: βάλανε τα τρίποντα οι άλλοι. Είχαν ένα κακό ποσοστό. Αλλά ο φάλ θα βοηθήσει πολύ τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.
4: Σίγουρα φυσικά βοήθησε τώρα για το σημερινό. Βοήθησε και το ότι στη Φενέρ δεν τη βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι. Και αυτό. Εντάξει. Σε αυτό ευθύνεται φυσικά και ο Παναθηναϊκός με την άμυνα που έπαιξε.
0: Ναι, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί το πρώτο δεκάλεπτο έφαγε αρκετού πόντου, 24.
4: Ναι. Παρ' όλα αυτά,
0: το
4: σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Το ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη μαζεύει πάρα πολύ καλά κουκιά. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να παίρνει νίκες ώστε να μπορέσει
0: και διαφορά,
4: να
0: γιατί η διαφορά μπορεί να παίξει ρόλο με αυτές τις ομάδες που θα είναι ψηλά στη βαθμολογία.
4: Μα αυτό είναι και ο λόγος που ο Χέις Ντέιβις πήγε και την τελευταία επίθεση να εκτελέσει ακόμα και στην κόρνα. Το σημαντικό βέβαια αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι το ότι έχει νικήσει, έχει κάνει το 4-4, έχει μαζέψει 4 ροζ φύλλα αγώνα που λέμε, τα οποία μπορεί να του φάνουν πάρα πολύ χρήσιμα.
0: Ναι, σωστό.
4: Και φυσικά μπορεί να και οι διαφορές που έχει πάρει να του φάνουν πολύ χρήσιμα.
0: Εντάξει, μόνο με τη φαίνεται με τις άλλες ομάδες δεν θεωρώ ότι θα έχει θέμα, γιατί δεν αποκλείεται.
4: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Μπορεί ας πούμε να χάσει σε ένα παιχνίδι 8 πόντους και να κερδίσει στο δεύτερο παιχνίδι πάλι 8. Εκεί μετράνε οι συνολικές διαφορές.
0: Λέω ότι με τις ομάδες που έπαιξε τις άλλες με τις διαφορές μεγάλες δεν θα υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας, ας πούμε, με τις άλλες ομάδες.
4: Εννοείται. Εγώ τις αναφέρω γιατί οι διαφορές, η αλήθεια είναι καλό να παίρνονται μεγάλες άσχετα αν θα υπάρξει ισοβαθμία.
0: Ναι, για το γενικό σύνολο των.
4: Γιατί ας πούμε μπορεί, όπως σου είπα, να παίξει παράδειγμα τώρα, λέω εγώ, με τη Ρεάλ να χάσει 7 πόντους στη Μαδρίτη και να κερδίσει 7 πόντους στο ΆΚΑ.
0: Ναι,
4: εκεί
0: ναι,
4: για να
0: ναι.
4: την περάσει θα παίξουν ρόλο οι συνολικές
0: βαθμολογίες. Συνολικές, σωστό.
4: Οπότε δεν ξέρει.
0: Τελειώνει και το παιχνίδι Ρεάλ και κάνει την πρώτη νίκη Ρεάλ, η οποία έχει απογοητεύσει τα πρώτα παιχνίδια. Κερδίζει την ΑΕΤ Παρτιζάν μέχρι πριν από λίγο, 86-76, Γιώργο.
4: Καιρός ήταν.
0: Ναι, ήταν.
4: Καιρός ήταν να πάρει για μια νίκη Ρεάλ, γιατί τώρα τρεις ήττες.
0: Και με πολύ ακριβό ρόστερ, κύριε Ρεάλ, και τρεις ήττες που λες ήταν παράξενο. Για πες μου λίγο σήμερα το παιχνιδιάκι, θα πας εσύ στην Αρίνα, είσαι στα ίσα εσύ.
4: Ναι,
0: και τέταρτο, Ολυμπιακός Ανατολού. Τι βλέπεις εκεί, Ανατολή, η οποία έχει μια μεγάλη απώλεια.
4: Αυτή η απώλεια δεν σημαίνει και πολλά, γιατί. Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας παίκτης, δεν το συζητάμε αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Είναι όμως ένας παίκτης που παίρνει πολλές μπάλες.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Μπαρτζόκα. Γιατί αν πάρει πολλές μπάλες και είναι στη μέρα του, μπορεί να σε διαλύσει.
4: Εννοείται.
0: Άρα φεύγει ένα εμπόδιο από τον Μπαρτζόκα.
4: Σε αυτό. Είναι και αυτό, είναι ένα επιχείρημα. Το θέμα, εγώ μπορώ να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Οι μπάλες οι οποίες έπαιρνε ο James θα μοιραστούν. Οπότε η ΕΦΕΣ θα γίνει πιο πολυδιάστατη.
0: Ναι, θα έχει περισσότερο πουρασμό στην επίθεση.
4: Θα δούμε ποιοι θα βγουν μπροστά για την ΕΦΕΣ. Σίγουρα ένας τέτοιος τραυματισμός θα συσπυρώσει την τουρκική ομάδα. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, θα μπορέσει να
0: πάρει. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάνω από 10 πόντους. Αυτό έτσι βλέπω. Αν και είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζει πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναπαίξει σαν Αρίνα. Εντάξει, ο κόσμος θα είναι μαζί του βέβαια με το γηπεδούχο. Είναι γεμάτο το γήπεδο από ό,τι λένε. Αλλά δεν γίνεται το γήπεδο όμως το κλασικό γήπεδο του. Δεν το ξέρει και καλά.
4: Ναι. Κοίτα, ο Τόσφος έχει παίξει εκεί πέρα, δεν έχει παίξει σε φιλόξενο κλίμα. Από την άποψη ότι παίζει ως φιλοξενούμενος.
0: Ναι, αλλά παίζει με την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι πολύ χαμηλότερη ιδανικότητας.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, τα ντέρμπι τώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακού, ακόμα και στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα.
0: Δεν είναι ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακό, δεν έχει
4: να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Όμως οι οπαδοί θα στηρίξουν την ΑΕΚ.
0: Ναι, άλλο αυτό. Στην κερκίδα, γιατί στο γήπεδο ντέρμπι δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακό Παναθηναϊκός με ντέρμπι με ΑΕΚ ποτέ δεν υπήρχε. Εντάξει, όταν
4: αρχίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια είναι στο χέρι όλων των ομάδων, νομίζω.
0: Ναι.
4: Να μπορέσουν να το αλλάξουν.
0: Okay, ναι,
4: και όσο, μακάρι.
0: Ναι, αυτό ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τώρα προσπαθεί ο Πάο και ο Άρης να δούμε αν θα καταφέρουν φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο σου κάνει εντύπωση σήμερα από την αγωνιστική.
4: Αλήθεια είναι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση από τον Ερυθρό Αστέρα. Και εύκολα.
4: Και ο Ερυθρός κάποια στιγμή έπρεπε να δείξει πράγματα.
0: 58-77 η ομάδα του Πασκουάλ. Εύκολη νίκη, φίλε. Πολύ εύκολη νίκη. Ντουμπάι 58 πόντους μόνο. Πολύ λίγη.
4: Πολύ λίγη. Βέβαια να σου πω κάτι. Έπρεπε να κάνει μια τέτοια νίκη ο Ερυθρός. Έπρεπε να δείξει ότι, ξέρετε παιδιά, υπάρχω και εγώ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Και ο Ερυθρός είναι μια ομάδα η οποία, παρότι δεν, το ρόστερ δεν σε τρομάζει, δεν είναι και να μην την υπολογίζεις.
0: Και μια σκληρή έδρα, πολύ σκληρή έδρα, δυνατή έδρα.
4: Προφανώς.
0: Λοιπόν, Μιλάνο έχασε πολλά με λίγα. Η Βίρτους Μπολόνια κάνει τη μεγάλη νίκη σήμερα. Κέρδισε μέσα στη Γερμανία. Μετά τον Ολυμπιακό κέρδισε και τους Γερμανούς. 87-94. Τα υπόλοιπα μας τα είπαμε. Αύριο έχει άλλα δύο παιχνίδια. Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις. Ωραίο μάτς αυτό θα είναι, Γιώργο. Έτσι έγινε.
4: Ματσάρα. Ματσάρα.
0: Και η Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ, ένα μάτς.
4: Το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, βέβαια, να ξέρεις, εγώ το βλέπω διπλό και ας την έχουν πολλές στοιχηματικές outsider.
0: Το βλέπεις διπλό, εγώ το βλέπω να μην χάνει Ζαλγκίρις πάνω από 6,5-7,5 πόντους και η Μπαρτσελόνα να μην χάνει πάνω από 5, να γίνει ντέρμπι.
4: Αυτό πιθανό.
0: Και το άλλο Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ, εντάξει, η Μπασκόνια δεν είναι καλή φέτος, η Μπεσίθας είναι πρωτάρα.
4: Δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν και η Μπεσίκτας είναι ερωτηματικό, δεν ξέρουμε ακόμα περί τίνος πρόκειται. Ενώ ως ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και η άλλη εβδομάδα, Γιώργο μου, είναι η άλλη εβδομάδα πάλι, Συνεχίζεται. Είναι πολλά παιχνίδια τώρα, τρία είναι πολλές οι ομάδες. Λοιπόν, έχουμε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια εκτός έντας. Σπουδαίο μάτς, δυνατό μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, 13 του μήνα. Τετάρτη, για 13 του μήνα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός. Είναι η επόμενη εβδομάδα.
4: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Και 15 του μήνα, τη δεύτερη δηλαδή ημέρα της αγωνιστικής, γιατί είναι για όλη εβδομάδα, είπαμε. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Χάπολ Τελαβίβ. Ολυμπιακός παίζει πάλι εκτός, με την Μπαρσελόνα, αλλά θα μείνει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Δεν θα γυρίσει.
4: Γενικά ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχει ζητήσει και ο ίδιος.
0: Ναι, για να μπορέσει
4: από την Ευρωλίγκα να παίξει περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Μέχρι να είναι το γήπεδο του έτοιμο, να μην παίξει πολλά παιχνίδια σαν ένα αρίνα.
4: Ακριβώς.
0: Ωραία.
4: Ωραία, δεν έχουμε νομίζω να προσθέσουμε.
0: Σε περιμένουμε από το βράδυ 9 και 4 ζωντανά εκεί από τον σταθμό μας, από τη σαν ένα αρίνα, Ολυμπιακός Εφές. Ελπίζω να φέρει γκολ στον Ολυμπιακό. Και να δώσει και χαιρετισμούς πολλά στην Δώρα Παντέλια να τη δεις από κοντά. Γελάσεις, αρέσουν αυτά τα πικάντικα.
4: Τι να κάνουμε, Βασίλη μου, άνθρωποι είμαστε.
0: Σαν θέα και στο κατσάτσο. Εντάξει, Γιώργαρα μου, καλή νύχτα, φιλαράκο.
4: Καλή σου νύχτα, Βασίλη μου, καλή χαρά, νύχτα.
0: Ακούσαμε και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, θα τον ακούσουμε και αύριο, είπαμε. 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές από τη Σανέλα Αρίνα. Εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα. The ground feels heavy. Τώρα να πούμε αναλυτικά που ρώτησε ένας φίλος τα παιχνιδάκια με τους με τα μισό λεπτό. Με τα 10 λεπτά να τα πούμε όλα, τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ντουμπάι Αστέρας 58-70. Μάλλον να πάμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα να δούμε τα παιχνίδια. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να τα βρούμε γιατί λίγο χαθήκαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Να πάρουμε από τη σειρά από την ώρα που ξεκίνησα τα μάτς. Λοιπόν, είχαμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79. Εύκολη νίκη για τους Ισραηλινούς. 24-20 πρώτη περίοδος, 27-25 η δεύτερη, 23-17 η τρίτη και 23-17 η τέταρτη περίοδος. Σε όλες τις περιόδους κέρδισε, ήταν μπροστά η ομάδα από το Ισραήλ, 97-79. Ο Βεράκη νομίζω έγινε εδώ. Πάμε στο επόμενο, Ντουμπάι Αστέρας. Εδώ είχαμε την εκπληξία, έκπληξη. Εντάξει, οκ. 58-77 χαμηλό σκορ, 21-16 πρώτη περίοδος, 10-21 η δεύτερη, 15-19 η τρίτη, τελευταία 12-21 για τους Σέρβους, μεγάλη νίκη 58-77. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Βίρτους, 87-94, η πρώτη περίοδος 21-35, δεύτερη 22-17, τρίτη 25-23, τέταρτη περίοδος 19-19. Παναθηναϊκός Φενέρ είπαμε 92-74, πρώτη περίοδος 27-24, μετά πήρε φόρο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στη δεύτερη ήταν εντερμπάκι 19-17, τρίτη περίοδος 21-14, τέταρτη περίοδος 25-19. Και πάμε στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Χάπολη Τελαβίβ, 93-82, 29-17 η πρώτη περίοδος, η δεύτερη 18-23, τρίτη 27-17, τέταρτη 19-25 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76 με 27-19 το πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο 26-18, τρίτο 18-20, τέταρτο 15-19, πρώτη νίκη για τη Ρεάλ, πρώτη ήττα για την Παρτιζάν. Είπαμε σήμερα τρία μάτς, Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4, Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης 9.30 και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9.30. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Ρογκαβόπουλο που έκανε τρία τρίποντα μαζεμένα και πήρε διαφορά Παναθηναϊκός.
5: Κάνατε να φαίνεται εύκολο, δεν ήταν καθόλου.
6: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε.
5: Ταπεινότητα έρχεται, ο κόσμος όμως είναι υπερενθουσιασμένος με αυτά που βλέπει και νομίζω ότι θα έρχονται και τα καλύτερα, έτσι.
6: Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να παραμείνουμε υγιείς, ταπεινοί, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα και πριν. Καλά κάνει ο κόσμος και ενθουσιάζεται, βλέπει πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο μέχρι τώρα. Προχωράμε, έχουμε να παίξουμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια σιγά σιγά, που για εκεί πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν θα τον έχουμε μαζί μας τον κόσμο, οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα παιχνίδια εκεί.
5: Και εκεί μπορεί να τον έχετε τον κόσμο μαζί.
6: Όχι, με την ίδια ποσότητα είναι αυτό, είναι, ναι, σίγουρα.
5: Σε προβληματίζει λίγο αυτό το περίεργο πρόγραμμα φέτος, δηλαδή με τα πολλά σερί εντός, τα ξέρω εγώ 4-5 εκτός μετά.
6: Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Νομίζω ότι όταν όλες οι ομάδες θα το περάσουν αυτό, πρέπει και εμείς να παραμείνουμε συμπαγείς και συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε και αυτό το ρόστερ με τόσους πολλούς παίχτες, ώστε να περάσουμε οποιαδήποτε ατυχία ή δυσκολία. Και νομίζω ότι υπάρχει 100% αυτοπεποίθηση από όλα τα παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι, μάλλον κάποιες δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, του Νίκο Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, διψήφιος, με τρία τρίποντα εκεί συνεχόμενα που πήγε διαφορά από τους 5 πόντους, 6 πήγε στους 12-13. Έκανε γι' αυτό, έβαλε το λιθαράκι του για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα δοκιμάζεται σε μια πολύ καυτή έδρα, με μια ομάδα η οποία έχει μόνο μία ήττα, αυτή με τη Ρεάλ, την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, είπαμε το, μην ξεχνάμε το I love σουβλάκι στην Πεύκη, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας. Προσφέρει φίλους το Σάββατο που μας έρχεται. Αν παραγγείλετε 2 μερίδες, ό,τι πάρετε από 2, ακόμα μία δώρο. Συν μία δώρο, αυτό για τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος I love σουβλάκι της Πεύκης. Επαναλαμβάνω, της Πεύκης. Λοιπόν, Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα, είπαμε, παιχνιδάκι του Ολυμπιακού και από αύριο, μετά το παιχνίδι, θα μιλάμε για και για Σούπερ Λίγκα, η οποία επανέρχεται, μάλλον ξαναρχίζει πάλι μετά τις διακοπές, μετά τις 20 μέρες αποχής λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες εδώ στη Σούπερ Λίγκα ξαναμπαίνουν στη μάχη του πρωταθλήματος, με τα παιχνίδια να ξεκινούν 2 στις 7 και μισή το Σάββατο. Η ΑΕΚ με τον Όφη, από ό,τι άκουσα, διάβασα, είναι το παιχνίδι sold out. Δεν έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια και με τον Όφη και με τη Ρεάλ. Πουλήθηκαν, λέει, ταυτόχρονα τα εισιτήρια. 7.30. Τρίπολη Αστέρας Ατρόμητος την ίδια ώρα, 7.30 το Σάββατο. Και πάμε την Κυριακή απογευματάκι, Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 επίσης, Άρης Βόλος 7 η ώρα, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Καραϊσκάκι στις 9 και πάω Καλαμάτα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, το κλασικό, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και έχει και ωραία μάτς γενικότερα, και το ΑΕΚ Όφη δεν είναι εύκολο μάτς για την ΑΕΚ, με Όφη ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα και τα τελευταία μάτς δεν έχει χάσει και από την ΑΕΚ, τα δύο τελευταία τουλάχιστον. Στο Super Cup τον τελικό τον έχασε, τον πήρε Όφη στα πέναλτι, και στο κύπελο την απέκλεισε και μετά Όφη πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλό που είναι στη γραμμούλα και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, είσαι αίσθητος σαν τον Παναθηναϊκό.
0: Καλό το φίλο μου από τον Πύργο.
7: Καλά είσαι.
0: Καλά ρε φίλε. Μαλλιά, το ίδιο είναι ρε φίλε, το ίδιο είναι.
7: Στον
0: Πύργο είσαι.
7: Ναι, άκου τώρα, επειδή προχτές είχαμε το συμβάν το τραγικό με τη Λένα στον πατέρα και του Καραλή τον Μπεθερό, του Κοκαλίδη.
0: Να είσαι αυτά τώρα, να είσαι, τι μου λες τώρα, τι είναι αυτά, προχτές γίνανε αυτά, τι τα λες τώρα.
7: Είχα πάει στην κυρία.
0: Ωραία.
7: Και γνώρισα τον Κοκαλίδη, τι υπέροχο βουνό είναι αυτό, τρελάθηκα. Του λέω, τα καλύτερα παιδιά είσαστε το Ιντερμπέτερ. Τον ρώτησα καθένα, μου λέει, είναι πέναρος, όλα τα παιδιά. Καλά είσαι μαθήνη.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Πήγαμε σήμερα, έχουμε το μπάσκετ, μου λες τώρα σίγια, βρόσκονες τον άνθρωπο.
7: Όχι, είναι όλα τα ξαδέρφια της Λένας και του Καραλή εκεί του
0: φίλε, πάμε παρακάτω.
7: Τι είναι φιλαράκια μου, ναι. Ήθελα να πω για την Πανάθα 4-4. Και θα πάμε πολύ καλά φέτος. Όσο και το ποδόσφαιρο, την Κυριακή θα δούμε.
0: Δύσκολο μάτς, δύσκολο.
7: Είναι δύσκολο παιχνιδάκι, γιατί εντάξει, πρέπει να ανέβει και ο Ολυμπιακός, να δούμε καμιά μπάλα, καταλαβαίνεις.
0: Είναι δύσκολο μάτς, ντέρμπι, ναι, μεγάλο μάτς.
7: Ναι, παιδάκι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους σας, είσαστε υπέροχοι, μου τα είπε ο Κοκαλίδης, λέω είναι τα καλύτερα παιδιά, τους ξέρω λέω στα τηλέφωνα, δεν τους έχω δει από κοντά, αλλά τουλάχιστον γνώρισα τον πρώτο, ναι. Είναι υπέροχο βουνό, ο βουνό, ο Κοκαλίδης. Άντε μου.
0: Τα λέμε, για χαρά.
7: Καληνύχτα και καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, άντε, επίσης, για... να είσαι καλά, για χαρά. Τον Πυριώτη, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Λιάκο μου από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Αντρέας από την Πάτρα Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, αύριο δεν έχουμε εκπομπή, είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα 12 με 2, λίγο νωρίτερα θα δούμε το πρόγραμμα. Μπορεί και νωρίτερα, αλλιώς 12 η ώρα σίγουρα, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα σχολιάσουμε την ολόκληρη την αγωνιστική που δεν τελειώνει την Κυριακή, τελειώνει Δευτέρα, αλλά την Κυριακή είναι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, είναι Κυριακή. Και Σάββατο δύο μάτς είπαμε, τη ΣΑΕΚ με τον Όφη και του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Θα ξημερώνει σε περίπου 7-8 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-49-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο λεπτά, τρία για την ακρίβεια μετά τις 12. Καλημέρα τώρα πια σε όλη την παρέα. Ξημερώνει η Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Είπαμε, ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα για τη Super League με τα μάτς Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα, μετά από τόσες μέρες εκτός προπονήσεων με τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές λόγω εθνικών ομάδων, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα παιχνίδια για το Champions League, το Europa και το Conference. Champions League ΑΕΚ, Europa Ολυμπιακός και Όφη, και Conference Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη, οι υπόλοιποι τρεις παίζουν την Πέμπτη. Άρα έχουμε full πρόγραμμα. Ξεκινάμε και πάλι στα βαθιά που λέμε. Να πούμε επίσημα ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο αναβάλλεται. Το Ατρόμητο ΑΕΚ αναβλήθηκε. Η ΑΕΚ έκανε το αίτημά της. Έγινε δεχτό. Εντάξει, το περιμέναμε ούτως ή άλλως να γίνει δεχτό. Έχει δύο μάτς να παίξει με την Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι και με τη Manchester City μέσα σε μία εβδομάδα. Μάλλον σε 10 μέρες δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Δεν θα γυρίσει πίσω μετά το μάτς με τη Σαχτάρ. Θα μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους στο Περίπτερο. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλαράκο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο Φύλακα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Λοιπόν, ένα μάτς που ήταν σε εξέλιξη τελείωσε Shamrock Rovers Τροχέντα United 3-1 με 3-0 το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη από το Μαρόκο, Μας Μαχρίμ, σαν να είναι Τάς και Μπάμπιν αυτό, Ράζα Καζαμπλάκα 0-0 στο 47. Αργότερα είπαμε μετά τη 1:30 έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, πολλά παιχνίδια, πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία. Καλησπέρα Βασίλη, Αποστόλη από την Σαλαμίνα. ΑΕΚ, γεια σου φίλε Απόστολε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα, να πούμε μια καλημέρα. Να μην πειλάρα αν πάω, λέει, με την γυναίκα στο Πεύκυμενο, στο I Love Souvlaki, θα πάρω 2 μερίδες και μία δώρο, ναι. Θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις ακόμα μία. Θα πεις βέβαια Inter Veteran Ελλάδα Sports, στο I Love Souvlaki της Πεύκης που γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας, να τα καθοστήσει. Θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις άλλη μία. Θα φας καλά δηλαδή. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι που ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί στον Μποτέγκα στον Μπουρνάζι με τον Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είπαμε Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη είναι ανοιχτά. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα σου όλα τα παλικάρια που είναι εκεί. Φιλαράκια, όλα καλά. Μιχάλης Αμπατζάκης και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά να έχετε, καλή βάρδια. Αύριο, όχι σήμερα. Σήμερα ρε πάρετε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου. Έχεις ρεπό από ό,τι μου λες. Μια χαρά είσαι. Καλά να περάσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό καιρό παιδιά θα έχει. Σήμερα έχει και αρκετή ζέστη το μεσημεράκι. Νομίζω είχε πολύ ζέστη. Καλοκαιρινός ο καιρός. Ήταν 27-28 βαθμούς. Κάποια στιγμή μεσημεράκι εκεί 2 με 3. Να δούμε και τι θα έχει σήμερα. Αλλά από ό,τι είδα χθες, ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Ναι, μια χαρά. Από 17 βαθμούς έως 28. Σάββατο τα ίδια, αλλά με συννεφιά, όχι πολύ ήλιο. Κυριακή εδώ πέρα μου δείχνει τώρα ότι θα έχει 18 έως 26 βαθμούς, με κεραυνούς όμως και βροχές την Κυριακή.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 9 Οκτώβρη. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας, 9 Οκτώβρη.

Φιλάρα κουπονάκι, τι παίζει σήμερα το κουπόνι στοιχήματος. Κάτσε λοιπόν να σου πω, Φιλαράκο, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα κανονικά. Γεμίζει το κουπόνι της Παρασκευής. Βέβαια, κλασικό κουπόνι όπως κάθε Παρασκευή, με πολλά παιχνίδια από πιο μικρές κατηγορίες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Βλέπω παιχνίδια από Ρουμανία, παιχνίδια από Φιλανδία, Δανία, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία β' κατηγορία, β' κατηγορία της Γερμανίας που έχει ενδιαφέρον, παίζει πολλοί κόσμος, ασχολείται. Μπραουτσβάικ, Χολστάιν Κιέλ, Χάιντενχάιμ, Καϊζερσλάουτερν και Πρόινσεν Μούνστερ με την Ρος-Βάις Έσεν. Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν στις 7.30. Από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι Μπραν Βίκινγκ για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Πορτογαλία, Σουηδία, Γαλατασαράι Κασίμπασα στις 8. Β' κατηγορία Ελβετίας, Μορερένσε Ζιλβιθέντε από την Πορτογαλία. Β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία από Γαλλία. Β' κατηγορία από την Ολλανδία και ένα παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία, Ιτχόφεν Χέρενφεν. Τι άλλο έχει? Είπαμε Ρουμανία υπάρχει. Άλλο. Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμι το βράδυ για την Bundesliga 9.30. Αβελίνο Σαμπντόρια, Β' κατηγορία Ιταλίας, Πολωνία. Μπέβερεν Λόμελ για την β' κατηγορία του Βελγίου. Λανς Λιόν, ωραίο μάτς αυτό, το βράδυ 10 παρατέταρτο, γαλλικό πρωτάθλημα. Λανς Λιόν, Ιρλανδία κλασικά 10 παρατέταρτο. Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10, 10 η ώρα και Championship West Ham με την QPR. Μπράγκα Sporting Λισαβόνας στις 10 και 4 και μετά τις 12 παιχνίδια από Αργεντινή, γενικά παιχνίδια από Λατινική Αμερική μετά τις 12. Γεμίζει το πράγμα, γεμίζει σιγά σιγά.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Στον μπάσκετ στο τέλος σειρίζει το γαμπρό. Στο ποδόσφαιρο Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 και ΑΕΚ Όφη 2-1. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο τέλος, γιατί και το ποδόσφαιρο έχει play-off τώρα. Στο τέλος ο γαμπρός σειρίζεται. Αλλά λέμε ότι πώς ξεκινούν οι ομάδες, με τι προοπτικές. Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρυσι σε σχέση με. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πέρυσι ήταν κακός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και με τον Αταμάν στον πάγκο και με στο ποδόσφαιρο με τις αλλαγές προπονητών. Κάποια στιγμή θυμάστε ότι κυνηγούσε το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο κυνήγι της Λιβαδιάς. Ήταν πολύ κακός πέρυσι. Φέτος είναι πολύ καλύτερος με πολλές επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Εντάξει, μπορούμε να υποστηρίζουμε άλλη ομάδα, αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι στο ποδόσφαιρο πολύ καλός, γι' αυτό είναι και το 5-5 που δεν ήταν πέρυσι. Και στο μπάσκετ το ίδιο καλός που δεν ήταν πέρυσι. Αλλά, όπως λέει και ο Μάκης, στο τέλος κάνουμε ταμείο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη Αεκάρα μόνο, εδώ στο φούρνο, στη γειτονιά μας, το Καματερό, που ξεχάσαμε τα κάρβουνα, ξεχάσαμε τις τσιπούρες, ξεχάσαμε τις συναγρίδες και όλα τα υπόλοιπα ψαρικά τα ωραία.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάληρο. Γεια σου φίλε, καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο, που μας έστειλε και αυτός το μηνυματάκι του από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είχαμε και ένα άσχημο γεγονός λίγο πριν. Όχι, το απόγευμα έγινε αυτό, το έχετε ακούσει. Τώρα το διαβάζω εγώ. Το αυτό που έγινε στην Ελευσίνα. Αυστηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνας αστυνομίας, με δράστες τρεις άντρες και το θύμα 32χρονο, σημειώθηκε 4:20 το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον άνθρωπο, επεισοδίκωσαν τον υπόλαιο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Τι μυαλά κουβαλάει ο κόσμος. Τι μυαλά, μάλλον μυαλά. Το κεφάλι μέσα δεν έχουν τίποτα, ρε παιδί. Πας τώρα να μαχαιρώσεις τον άλλον. Γιατί διαφωνεί πολιτικά. Ακού τώρα τρέλα. Ακού τώρα μυαλό. Κουκούτσι τέλος πάντων που κουβαλούν κάποιοι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το φίλο που με ρωτάει την κόντρα Καρδέλα με τη Βύση πώς τη βλέπεις. Εντάξει παιδιά, τώρα μια κόντρα η οποία, εντάξει, καλό ήταν να μην έχει γίνει, γιατί η Βύση δεν υπήρχε αν δεν ήταν ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν υπήρχε αν δεν ήταν η Βύση, εισαγωγικά το λέω, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύσης έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και τις έχει εμεινεύσει η Άννα Βύση, και από εκεί μάθαμε τον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή και οι δύο έχουν προσφέρει ένα στον άλλον, τώρα τσακωθήκανε για τα λεφτά, τα κάνεις όλα, που λέει και το μεγάλο άσμα του Αντίπα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς, μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις τι χρωστάς. Ο ένας ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ο Καρβέλας, η Βύση λέει ότι έχει πάρει 500, αυτά έπρεπε να πάρει και γίνεται ένας χαμός. Τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Πάντως, αν δεν υπήρχε ο ένας, θα υπήρχε και ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν και ο Καρβέλας έχει γράψει και άλλα τραγούδια από, για άλλους καλλιτέχνες, αλλά τα μεγάλα τραγούδια, τα πολύ δυνατά κομμάτια τα έχει γράψει για την σύζυγό του κάποτε, την Άννα Βύση. Έχουν μαζί και ένα παιδί, έχουν και εγγόνια τώρα, καλά τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Πολλά τα λεφτά όμως, όταν υπάρχει ανάμεσα μέσα το χρήμα, πρέπει να σκοτώνονται αδέρφια για χρήμα και περιουσίες.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν διαφημίσει των 12.30. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι με μια φωτογραφία. Τι μου στέλνει εδώ για να δω. Φωτογραφία, φιλαράκο μου, δεν υπάρχει. Φίλε Σπύρο, ξαναστείλτε. Ο Αποστόλης, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από το.

ο Κώστας λέει καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από τον Τσέλιγκα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Και ο φίλος ο Αποστόλης πρέπει να υβρίσει να τραγουδήσει τον αυτό τον άνθρωπο «Εγώ τον αγαπάω» που είναι στίχη μουσική του Καρβέλα και να τα βρουν. Αποστόλης από Σαλαμίνα, αεξής. Τι είπαμε παιδιά, εντάξει τώρα υπάρχει μια κόντρα. Την έχουν λίγο φορτώσει και τα κανάλια περισσότερο, γιατί πουλάει το θέμα Καρβέλα Βύση όταν έχουμε και άλλα θέματα να λύσουν. Αλλά όταν υπάρχει δύο πράγματα, κάποια άλλα πράγματα αφήνουν στη μέση που είναι πολύ πιο σοβαρά πράγματα για τον κόσμο, για τα λαό, οικονομία και όλα τα υπόλοιπα. Βρίσκουν ένα θεματάκι, το κάνουν λίγο παραπάνω πιπεράτο. Ασχολείται ο κόσμος κάθε μέρα με τον Βύση και τον Καρβέλα και να ασχολούνται τα κανάλια με άλλα θέματα που είναι πιο σοβαρά για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται, που έχουν οικογένειες. Καρβέλα Βύση έχουν λεφτά να φάνε και τα δισεγγονά τους που λέμε. Εντάξει, το πάνε μία, το πάνε δύο, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματάνε. Όλη μέρα μιλάνε πρωινάδικα, απογευματινάδικα, βραδινά δελτία για τον Καρβέλα και τη Βύση. Όταν υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Δεν έχω δει ποτέ ένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους και να βλέπει παππούδες, γιαγιάδες, νέους άνθρωπους να κουβαλάνε τα τρόφιμα μέσα από τα σκουπίδια. Έχετε δει κανένα ρεπορτάζ εσείς? Όχι να λένε ότι υπάρχει κρίση. Αχ, αυτό το λένε, το ξέρουμε να μας το πούνε. Έχετε δει κανένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους βράδυ, πρωί, μεσημέρι να βλέπει ανθρώπους που παίρνουν από τα σκουπίδια και τρώνε σαν τα σκυλιά? Εγώ δεν έχω δει πάντως ποτέ. Αντίθετα βλέπω τη Βύση, τον Καρβέλα και γύρω γύρω διάφορα. Δεν πουλάνε τα θέματα αυτά τα άλλα. Ο Βύση Καρβέλας πουλάει.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Διαλυματάκι και παραρχόμαστε μετά τις 12.30. Θα είμαστε πάλι παρεούλα. Συντονισμένοι εδώ πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ναι, κανονικά φιλαράκο μου, και από νωρίς θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Ο σταθμός με τα πριν του παιχνιδιού. Στον αγώνα θα μεταδώσει Θέμης Παλιούρας live από το στάδιο Καραϊσκάκι, και αργότερα και μετά τον αγώνα συνεντεύξεις πρωταγωνιστών, συνεντεύξεις τύπου και όλα τα παρελειπόμενα. Και μετά τις 12 θα ανοίξουμε πάλι και γραμμούλες, να τα κουβεντιάσουμε με τους φίλους τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς και τους υπόλοιπους οπαδούς των ομάδων, για ό,τι θέλετε, μετά τις 12. Ο Λίκης θα είναι εδώ από τις 9 έως τις 12. Νωρίτερα έχετε Φώτη Κατσούφη, τον διαφωτιστή μας.

Ο φίλος ο Δημήτρης έχει μια απορία. Μάλλον με ρωτάει, Μπιλάρα, έχω μπροστά μου 6 κομμάτια σπανακόπιτα. Να τα φάω όλα τώρα ή να τα φάω μέχρι το πρωί? Σιγά σιγά, ρε φίλε, τα φας όλα μόνο κοπανιά. Τι θα φας μετά τη μία, αν τα φας τώρα όλα? Ένα τώρα κομματάκι, δύο, άλλα δύο μετά και άλλα δύο πριν το σχόλασμα. Αν τα φας τώρα όλα, μετά θα μείνει νηστικό. Σπανακόπιτα, ωραία σπανακόπιτα, να έχει μπόλικο τυράκι μέσα. Όχι νηστίσιμη, με μπόλικο τυράκι, φετούλα. Μπόλικο τυράκι, τέλος πάντων, τέτοια εποχή να λέμε για φέτα. Καλύτερα να μιλάμε για χρυσό.

Ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου, φίλε μου, και σε εσένα. Ο Μιχάλης, ο φίλος, έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Περιμένει την Κυριακή το βράδυ να ακούσει και πάλι το μοναδικό πρόεδρο, το Τζίτζι. Ναι, παιδιά, Κυριακή βράδυ είπαμε θα έχουμε παρέα μας το Τζίτζι. Ό,τι μας είπε ο ίδιος, δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα ή το μεγάλο, την Κυριακή του Πάσχα.

Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει μήνυμα λίγο πιο κάτω από την Καλυθέα, από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Τάσος, μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό σου κου, καλά να περάσετε. Και εγώ ρεπό έχω το διήμερο. Τάσος από την κάτω, από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου, Τασούλη, και σε εσένα. Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, όπως κάνει πάντα.

φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μπιλάρα, καλή μέρα και από μένα. Ήμουν γήπεδο, μόλις γύρισα μετά από ένα ωραίο βρώμικο. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στα τρία, μάλλον τα τρία τελευταία δεκάλεπτα. Είναι καλή ομάδα φέτος, καμία σχέση με την περσινή, με τον Αταμά. Ναι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, Φιλαράκο, καλή ξεκούραση βασικά. Αυτό είπα και πριν, ότι καμία σχέση ο Παναθηναϊκός ο περσινός με το φετινό Παναθηναϊκό. Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη στον περσινό Παναθηναϊκό με τον Αταμάν και στο φετινό με τον Ομπράντοβιτς.

Ναι, θα έχει κόσμο. Όφη και καλό είναι αυτό να πηγαίνουν οι οπαδοί των ομάδων σε όλα τα γήπεδα. Μακάρι να μπορούσαν να πάνε και στα μεγάλα μάτσα οπαδοί, δηλαδή πάλων ομάδων. Δηλαδή να πάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και του Μπαλίν, οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Καλογέζα, στο ΑΚΑ και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια οι μετακινήσεις οπαδών, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι που λέμε, απαγορεύονται οι μετακινήσεις οπαδών. Αλλά το παιχνίδι με την ΑΕΚ με τον Όφη, ο Όφη θα έχει εξάλληψη στα εισιτήρια που πήρε, γύρω στα 600 εισιτήρια νομίζω πήραν οι οπαδοί του Όφη, και από την Κρήτη και από εδώ, από την Αθήνα, που μένουν πολλοί κριτικοί που υποστηρίζουν την ομάδα του Όφη, θα είναι στην Κυριακή στο γήπεδο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορούν να πηγαίνουμε και οι οπαδοί των άλλων ομάδων στα ντέρμπι, να πηγαίνουν και μέσα και έξω όπως κάναμε παλιά.

Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο Γιώργος από τον Ναύπλιο. Καλό σου κού σε όλη την παρέα. Να πούμε τελικά, λέει ο φίλος ο Νίκος, αν μπορούμε μπιλάρα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τα έχουμε μπροστά μας, να τα πούμε εύκολο. Δεν βρίσκεται κάτι δύσκολο, φίλε μου. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι Αστέρας 58-77. Μπάγερν Βίρτς Μπολόνια 87-94. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 92-74. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82. Και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76. Την παθμολογία τώρα με τρεις ομάδες να έχουν παίξει, μάλλον τρία ζευγάρια να έχουν παίξει τρία παιχνίδια. Τα υπόλοιπα έχουν παίξει τέσσερα. Θα πούμε λοιπόν την βαθμολογία μέχρι τώρα, γιατί θα δούμε την βαθμολογία ολοκληρωμένη το βράδυ. Σήμερα θα τελειώσουν τα τρία μάτς τα επόμενα, το Ολυμπιακός Εφές, το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και Μπιλμπάο με την Μπεσικτάς. Παναθηναϊκός και Βαλένθια, ό,τι και να γίνει σήμερα δεν απειλούνται, έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει βαλέφει, είπαμε, 4 παιχνίδια, 4 νίκες. Φενέρμπαξε 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Παρτιζάν 3-1. Ολυμπιακός 2-1, με παιχνίδι βέβαια λιγότερο. Πιθανόν και ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ να είναι στο 3-1. Μπαρσελόνα 2-1. Αστέρας 2 νίκες, 2 ήττες. Το ίδιο και η Βίρτους Μπολόνια, το ίδιο και η Χάπολ Τελαβίβ, το ίδιο και η Ντουμπάι, το ίδιο και η Βιλερμπάν. Μπεσιτάς 1 νίκη, 2 ήττες. Και ο κάτω ποιοι είναι. Ζαλγκίρις 1 νίκη, 2 ήττες. Ανατολού το ίδιο, Μπασκόνια το ίδιο. Από και πέρα Ρεάλ 1 νίκη, 3 ήττες. Και το ίδιο και η Παρί, η Μπάγερ, η Μακάμπι και το Μιλάνο έχουν 1 νίκη και 3 ήττες. Όχι, ο Παναθηναϊκός, φίλο μου, από ό,τι βλέπω δεν έχει την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα. Είχε πολύ καλή άμυνα η Φενέρ, αλλά τη χάλασε σήμερα να πούνε σε 92 πόντους που έφαγε. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 292 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί λιγότερο, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει εκεί. 276 πόντους παίζει σήμερα. 34 πόντους δεν μπορεί να μην φάει. Άρα δεν θα έχει καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός. Καλύτερη άμυνα τη βλέπω να την έχει η. Μισό λεπτό να τα δω όλα. Παναθηναϊκός πάμε 356. Την καλύτερη άμυνα την έχουν. Την έχει Ανατολού, παιδιά. Που έχει και αυτή. Παίζει σήμερα βέβαια. Όχι, δεν θα την έχει πια. Μέχρι τώρα την είχε. Λοιπόν, η καλύτερη άμυνα από ό,τι βλέπω την έχει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά παίζει σήμερα. Φιλαράκο, καλά τα λες, αλλά παίζει σήμερα η Ζαλγκίρης. Έχει φάει μόνο 252 πόντους. Άρα παίζει σήμερα. Άρα, ό,τι και να γίνει, ο Παναθηναϊκός θα έχει την καλύτερη άμυνα με 292 πόντους έχει δεχτεί. Έχει βάλει 375.

επόμενη εβδομάδα. Είπαμε είναι ίδια όλα εβδομάδα, δηλαδή διπλά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι η πέμπτη αγωνιστική. Φενέρμπαξε, 13 του μήνα. Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν Αστέρας, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, 9.30, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Και οι δύο ομάδες βρίσκουν δύσκολα παιχνίδια να παίξουν. Παρτιζάν με καλή ομάδα, με τρεις νίκες και μία ήττα μόλις που έκανε χτες με τη Ρεάλ, παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια και αυτή είναι αίτητη. Και 14 του μήνα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς: Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπεσικτάς, Ανατολού Μπάγκερν και Παρί Βίρτους. Και τα δεύτερα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός μετά παίζει εκτός έδρας πάλι με την Μπαρσελόνα 16 του μήνα. Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Telecom Center, παίζει με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ολυμπιακός έτσι θεωρητικά πάντα, όχι θεωρητικά, έχει πιο δύσκολα παιχνίδια με τη Βαλένθια εκτός και την Μπαρσελόνα εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο μάτς με την Παρτιζάν και ένα πιο εύκολο μέσα με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία σκάρτη ωρίτσα. Μέχρι τις 2 παραπέντε θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε Παρασκευή σήμερα, ξημερώνει 9 Οκτωβρίου. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος μου ο Μπιλάρας μου στείλε μια μήνυμα με φωτογραφία. Α, τη βύση με τον Καρβέλα. Δεν χρωστάω, κύριε. Α, είναι η παλιά που έγινε. Α, αυτό είναι με το. Μια παλιά εκπομπή, όσοι την έχετε δει, πάνε χρόνια πολλά, με το συγχωρημένο το Φίλιππα Συρίγο, με το Σαλιαρέλη, που του έλεγε ο Συρίγος, αυτά τι είναι εδώ, αυτά τι είναι εκεί, δεν χρωστάω, κύριε, του έλεγε. Έτσι, μια φωτογραφία υπάρχει στο ίντερνετ που είναι ο Καρβέλας με τη Βύση και λέει δεν χρωστάω, κύριε. Μιλάμε πώς βλέπει σήμερα τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες τη μήνα τον Πειραιά. Βλέπω ο Ολυμπιακό να κερδίζει σχετικά εύκολα, εδώ πιστεύω θα κερδίσει πάνω από 8,5-9 πόντους.

Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Αγγής, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Ψάχνω ένα ειστήριο, λέει, για το παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ. Όποιος μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Φίλε μου, τι μήνυμα να στείλει, τι ειστήριο ψάχνεις, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Τα ειστήρια εξαντλήθηκαν όλα από χτες, προχτές μάλλον, που βγήκαν σε κυκλοφορία και τα τελευταία ειστήρια για ελεύθερη αγορά. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε λέπη που λέμε. Δεν πρόκειται, φιλαράκο μου, να στείλει μήνυμα κανείς για να βρει το παιχνίδι από το γήπεδο, το ΑΕΚ Ρεάλ. Τηλεορασούλα, πίτσα, κάνα πιτόγυρο, κάνα βολτούλα, σε κάνα καφέ με κάνα παρέα να πάει να δει τον αγώνα. Γιατί στο γήπεδο δύσκολο να βρει εισιτήριο, φιλαράκο μου, έως απίθανο. Καλύτερα, πιο εύκολα πιάνει το τζόκερ, πάρε να βρει εισιτήριο για το παιχνίδι το συγκεκριμένο.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα, Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Πότε είπες θα έρθει ο Τζίτζης? Παιδιά, Κυριακή μου είπε, θα είναι εδώ. Να σχολιάσουμε τον ντέρμπι και τα του Τζίτζη. Τα προεδρικά, τα δημαρχιακά. Ο φίλος ο άλλος, ο Γιώργος λέει, είμαι φούρναρης και απαγορεύω στον Νίκο να χρησιμοποιεί το όνομα Καρβέλας. Τα καρβέλια,

Γιασκεβή του είπε σε δηλώσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό παίζοντα έτσι. Με αυτήν την οτροπία είπε: δεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Μια κακή εμφάνιση τη Φενέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, μετράει και το αντίπαλο, γιατί την έκανε να φαίνεται κακή και ο Παναθηναϊκό. Πριν ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν κοντά η Φενέρ, κρατούσε κοντά το σκορ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε λίγου πόντου, έφαγε πολλού και η διαφορά πήγε στο 92-74. Βαριά ήταν για τη Φενέρ. MVP, φίλε Γιώργο, βγήκε ο Λεσόρ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, 8 rebound και ήταν 30 στην αξιολόγηση. Είναι ο MVP της αναμέτρησης. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι πολύ καλοί που ήταν σήμερα, και ο Ντέιβις με 19 πόντους και ο Ρογκαβόπουλος

καλημέρα σε φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος μας ο Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας, ο γείτονας από το Ήλιον. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία παιδιά.

Διαβάζω κάποια πράγματα που είπε ο προπονητής της Σαχτάρ, ο Αρτά Τουράν, πριν το μάτς με την ΑΕΚ, και είπε τσα, λίγα πράγματα που ρωτήθηκε, ότι πέφτουν βόμβες στη νύχτα και το πρωί θα έχουμε προπόνηση. Δύσκολες καταστάσεις περνάνε εκεί στην Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Λοιπόν, είπε ο απεριέγραψε τις συνήθειες στα καταφύγια, τους αγώνες που διακόπτονται από τις ειρήνες και τις δυσκολίες μιας ομάδας που ζει διαρκώς μακριά από το σπίτι της. Αισθάνομαι ήδη ένας Ουκρανός, είπε, γιατί έχω βρεθεί κι εγώ σε καταφύγια την ώρα των βομβαρδισμών. Είμαστε εδώ, ζούμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτή την πραγματικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι τη θεωρούμε φυσιολογική ή την αποδεχόμαστε. Θα μιλάω γι' αυτό κάθε συνέντευξη τύπου, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Όχι ως δικαιολογία, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Για μένα το. Μισό λεπτό, γιατί κάνει μια ανανέωση. Για μένα το ποδόσφαιρο άλλοτε είναι τα πάντα και άλλοτε δεν είναι τίποτα. Όταν μπαίνω στο γήπεδο είναι τα πάντα. Έξω από το γήπεδο όμως χάνει κάθε σημασία. Δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από το θάνατο των παιδιών και την ανάγκη να τα προστατεύσουμε. Ο Τουράν ακόμα αποκάλυψε ότι οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων στην Ουκρανία πολλές φορές ξεπερνούν κάθε ποδοσφαιρική λογική. Υπάρχουν νύχτες στο Κίεβο που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Όταν ταξιδεύουμε ακόμα πιο ανατολικά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υπάρχουν παιχνίδια που διαρκούν 6 ώρες, εξήγησε. Οι συνεχείς διακοπές λόγω των συναγερμών αεροπορικής επιδρομής ανατρέπουν ακόμη και τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας των αθλητών. Ουσιαστικά πηγαίνουμε κόντρα στην αθλητική επιστήμη. Κανονικά, ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει φάει 3 ώρες πριν τον αγώνα. Όμως όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω συναγερμού, οι παίκτες πιστεύουν ότι μπορεί να αναβληθεί, τρώνε πίτσα και λίγο αργότερα επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο χορτάτη. Είναι και αυτό ένα τσεμπατάκι και δεν έχει άδικο. Παρά τις αντιξιότητες, ο ίδιος αρνείται να μεταφέρει την ευθύνη των αγωνιστικών αποτυχιών στον πόλεμο. Όταν χάνουμε, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Χάσαμε από την Crystal Palace στο ημιτελικό και έχω ξαναπεί αυτό το παιχνίδι στο μυαλό με εκατοντάδες φορές. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα, όχι του πολέμου ή των συνεχών μετακινήσεων.

Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο να υπάρχει εκεί πόλεμος, να υπάρχουν συναγερμοί και αυτά και να πέσει μπάλα. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα και το πιο εύκολο πράγμα. Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Ακούω αρκετό καιρό. Λέω φίλος ο Σάβας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλώς το φίλο μας το Σάβα.

Και ο φίλος ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλή ξεκούραση για μετά. Καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε μου.

φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Και σήμερα νωρίς ήρθαμε στο φούρνο εκεί στην Κλειφάδα. Ο Κώστας, γεια σου Κωστή μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Και ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, πλησιάζουμε 1:30, τραγουδάκι όπως πάντα, διαλυματάκι και παρεχόμαστε. Για περίπου μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα, εδώ πάντα συντονισμένοι. 9:43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο, τα τηλέφωνα ακόμα για μισή ώρα, οι γραμμές ανοιχτές, 210-220-5943, 215-215-5943.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιώργος μου στείλε χθες. Μιλάρα, εμείς πάντως σε περιμένουμε το βράδυ στον Μποτέγκα. Μου έχει στείλει και το επώνυμό του. Έλα να μας βρεις να κεράσουμε ποτάκι, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέα που μας κάνεις τόσα χρόνια. Να περάσετε καλά, φίλε, εκεί στον Μποτέγκα, που αύριο Παρασκευή προς Σάββατο ξεκινούν. Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη είναι ανοιχτά με τον Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Εκεί στο Μπουρνάζι, στο πεζοδρόμιο, στην Αγία Παρασκευή, είναι το Μποτέγκα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εστράτο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, φίλε Στράτο. Εγώ να θυμίσω άλλη μια φορά το I Love σουβλάκι της Πεύκης. Με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του, προσφέρεις σε φίλους και φίλες στα 2 που θα παραγγείλετε, 2 πιάτα, 2 μερίδες τέλος πάντων, ακόμα ένα δώρο. Εκεί στο I Love σουβλάκι, μιλάμε για το I Love σουβλάκι της Πεύκης, παιδιά, όχι άλλο, της Πεύκης. Για τα 2 χρόνια λειτουργίας κάνει αυτή την προσφορά. Στα 2 θα πάρετε ακόμα άλλο ένα. 2 παραγγέλνετε και παίρνετε άλλο ένα, ό,τι πάρετε.

Λοιπόν, έχουμε, νομίζω ξεκίνησα κάποια παιχνίδια από την Βραζιλία, να τα πούμε και αυτά. Ναι, ξεκίνησαν τρία παιχνιδάκια, δεν έχουμε τίποτα. Και στα τρία, πέμπτο λεπτό είναι, προς πέμπτο λεπτό, έκτο λεπτό εκεί περίπου. Σάντος Φλαμέγκο, Ναούτικο Νοβοριζοντίνο και Σεάρα Κρισιούμα, είναι όλα στο 0-0. Τελείωσε και ένα μας νωρίτερα από, από το Μαρόκο, Μας Μαχρίμ Ράζα Καζαμπλάκα, 0-0. Είχαμε δύο παιχνίδια εκτές για το πρωτάθλημα από τη Φιλανδία, Ελσίνκι Βάσα 6-0 με 3-0 το ημίχρονο. Και το άλλο μάτς, Κουόπιο Ούλου 0-1 με 0-1 και το πρώτο ημίχρονο.

Μπαρτζόκας δεν έγινε κάτι στην Ευρωλίγκα που, με αυτό το που είχε γίνει και καλά επεισόδιο στην Πολόνια, όσοι θυμάστε, μετά ο τέλος του αγώνα. Ο ίδιος είπε ο Μπαρτζόκας, δεν το έκανα επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Εκεί στους πανηγυρισμούς, θυμάστε τη φάση.

πούμε και την ο φίλος λέει Μπιλάρα, λέμε και τη Super League, γιατί και είμαι Πανιόνιος λέει και ενδιαφέρομαι πολύ για τη Super League. Μήπως καταφέρουμε φέτος και ανέβουμε μετά πολλά χρόνια. Μισό λεπτό φιλαράκο, να πούμε και τη Super League. Εύκολο είναι, έχει και σπουδαίο μάτς. Έχει Μαρκό ΑΕΛ.

Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο, Σάββατο δηλαδή, 3:15. Έχουμε τα μάτς Πανσεραϊκός Νέστος, Καλυθέα Πανθαγικός στις 3, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου Κυριακή το μεσημέρι 1 η ώρα, Μαρκό ΑΕΛ το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής 3:15 την Κυριακή. Συνεχίζουμε μετά Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος την ίδια 3 η ώρα το μεσημεράκι, Απόλλων Πόντου Πας Πύργος την ίδια ώρα, Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης στις 6 το απόγευμα και τη Δευτέρα ο Πανιώνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ στις 3:15. Εκεί που το Μαρκό προηγείται, η Μαρκό προηγείται με 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς, από κάτω η ΑΕΛ που παίζουν μαζί και πιο κάτω είναι ο Πανιώνιος. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον για τη Super League 2.

και η Super League ξεκινάει το Σάββατο, 7:30 να ξαναπούμε άλλη μια φορά. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30 το Σάββατο. Πάμε Κυριακή απογευματάκι, Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος 7 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το μεγάλο μάτς, το Ελ Κλάσικο στις 9 το βράδυ και ΠΑΟ Καλαμάτα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Μιλάμε για την έκτη αγωνία.

Λοιπόν, πρώτο γκολ έρχεται από τη Βραζιλία, από τη Β' κατηγορία, στο Ναούτικο με την Νοβοριζοντίνο, 0-1 στο 9ο λεπτό. Τα άλλα δύο, Σάντος Φλαμέγκο και Σεάρα Κρισιούμα, είναι στο 0-0 στο 12ο λεπτό.

Είναι αότικο, φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Τρώει δεύτερο γκολ νωρίς στο 17. Ναούτικο Νοβοριζοντίνο 0-2 στο 17ο λεπτό. Τα άλλα δύο παραμένουν στο 20ο λεπτό 0-0 και τα δύο. Σάντος Φλαμέγκο και Σεάρα με την Κρισιούμα. Αργότερα έχουμε 2 ώρα Ατλέτικο Παναναένς Ατλέτικο Μινέιρο. 2 και 5 Ατλέτικο Νασιονάλ. Δεν θα είμαστε εδώ βέβαια με την Τολίμα για την Κολομβία το πρωτάθλημα. Παλμέιρας Μπαΐα Φλουμινένσε Κορυτίμπα στις 3:30. Φορταλέζα με τη Λος Μιγιονάριο στις 4:10 και το πρωί στις 4:30, πιο αργά δηλαδή. ΦΑΣ με τη Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ, πρωτάθλημα από την, το Ελ Σαλβαδόρ αυτό. Ναι. Αυτά είναι τα μάτια που έχει σήμερα. Δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Έχει όμως καλά παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία. Όσοι ασχολείστε με βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και στοιχηματικά. Ο φίλος ο Βάιος μας έστειλε μήνυμα από το Φάληρο. Γεια σου φίλε μου. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε, είμαστε 8 λεπτά πριν το τέλος. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μπιλάν, αν μπορείς πριν φύγεις, 5 λεπτά και φύγαμε, να βάλουμε γκολ για τη Σάντος, να βάλουμε γκολ για τη Φλαμέγκο μάλλον με τη Σάντος, να βάλουμε γκολ και για την Κρισιούμα με την Σεάρα. Τώρα προλάβουμε σε 5 λεπτά να βάλουμε 2 γκολ. Να πούμε τις τελευταίες καλημέρες που έχουν έρθει να μην είναι φίλοι μας παραπονούμενοι. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, καλή ξεκούραση. Μόλις συνδέθηκα, είχαμε δουλειά σήμερα. Ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε εσένα. Ο φίλος ο Μπάμπης από τα Σεπόλια, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα και στη φίλη μας την Ιωάννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Να καλημερίσει τον άντρα της που δουλεύει τώρα φύλακας κάπου στην Ελευσίνα. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα και στον άντρα που είναι στην Ελευσίνα φύλακας.

Και τελευταίες δύο καλημέρες στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από, από το Κοροπή και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα εδώ κοντά μας στο Καματερό. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή το βράδυ. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε κάτι άλλο?
3: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό από την προπόνηση και επιστρέφουν αύριο οι ποδοσφαιριστές ξανά στις προπονήσεις, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Καλαμάτα.
2: Ωραία. Στέλιο,
4: σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Στο επανειδήν.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε προς Χαριλάου. Πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος στη γραμμή μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από Άρη? Έχουμε νεότερα στο κομμάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: του Άρη.
2: Είχαμε κάποιες και θετικές και κάποιες συντηρητικές και ανησυχητικές ειδήσεις, καθώς ο Μάρτιν Χόγκλα χθες μπήκε μετά την ίωση που τον ταλαιπωρούσε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα για το Ρίσταρτ, αλλά αναμένεται και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς, άρα και εκείνος μάλλον υπολογίζεται για το παιχνίδι, για το άκρο της άμυνας. Με ίωση ταλαιπωρείται ακόμη ο Μπασίρου, άρα δύσκολα να προλάβει, αν και σήμερα είναι με ίωση, δύσκολα να προλάβει το παιχνίδι με τον Βόλο. Και φυσικά ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει πλάσει εν τέλει και θα μείνει εκτός για ένα μικρό διάστημα. Το αρνητικό που υπάρχει για τον Άρη είναι ότι η περίπτωση του Μανού Γκαρσία πάει λίγο πιο συντηρητικά από ό,τι περιμέναμε και δεν αποκλείεται να μείνει για περισσότερο καιρό εκτός. Είναι ο ίδιος, θέλει να παίξει και θέλει να επιστρέψει γρήγορα, αλλά οι άνθρωποι του Άρη δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο. Αξιολογείται εβδομαδίως και η περίπτωσή του από τους γιατρούς της ομάδας και ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του θα αποφασίσει και το πότε θα μπορέσει να ανεβάσει οι ορισμούς και να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται το συνολικό διάστημα της απουσίας του να φτάσει ακόμη και τον ένα μήνα, χωρίς καν επεμβάσει και χωρίς καν να πάρει κάτι πιο δραστικό ο Άρης, για να επιστρέψει πλήρως και έτοιμος, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι άνθρωποι του Άρη μια επιβάρυνση, μια επιδείνωση της κατάστασής του και μετά να πάμε αναγκαστικά για επέμβαση που κάτι έτσι θα σημαίνει και αυτόματα 2 με 3 μήνες απουσίας. Είναι δύσκολη περίπτωση, είναι και μια περίπτωση που ο Άρης ξέρει και την έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν με την περίπτωση του Χουλιάν Κουέστα, του πρώην τερματοφύλακά του, ο οποίος έβγαζε πολλά προβλήματα αυτό το θέμα με τους προσαγωγούς και τους φυλακούς, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός. Βγάζει προβλήματα σε όλο το σώμα από τη μέση και κάτω, οπότε βγαίνουν συνεχώς θεματάκια και με τη μέση και με τα, και με τα πόδια και με κάποιες φλάσεις που μπορεί να προκύψουν, άρα πρέπει να το προσέξει ο Άρης αυτό. Είναι όμως σε ένα καλό mood ο Άρης στα υπόλοιπα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε και κάποιους παίκτες που δεν είχαμε το χρόνο να τους δούμε το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι ο Μπρούμα, που σίγουρα διεκδικεί πολύ περισσότερο χρόνο και τον τεμπούτο του απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία παιχνιδιών τα οποία τα έχει κυκλωμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο πρωτάθλημα κυρίως. Έχει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μέχρι την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβρη υπάρχει μια σειρά αγώνων που ο Άρης θέλει πάρα πολύ να κάνει το απόλυτο για να μπορέσει να είναι στους στόχους του και στο δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι νεότερο από τον Άρη?
2: Όχι, δεν είναι στην τελική φάση των προπονήσεων. Είναι τώρα, είμαστε στις τελευταίες προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αύριο θα μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και μια εκτίμηση για την δεκάδα.
0: Ωραία.
1: Εννοείται. Μια χαρά.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είπαμε, μένουμε Θεσσαλονίκη.
1: Και νομίζω πάμε... θα ολοκληρώσουμε με τους φίλους μας, τους γυραιούς, τον Ηράκλη.
0: Πάμε, πάμε στα μπλε. Πήγαμε στα μαύρα, πήγαμε στα κίτρινα, πάμε λοιπόν στα μπλε. Οπότε...
1: ένα ουράνιο τόξο είναι το μαγαζίνο, κατάλαβες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, χωριό του στο μπάσκετ, ξέρεις, η EuroLeague έχει βάλει μοβ, πορτοκάλι και τέτοια
1: ισχύει,
0: χρώματα.
1: Ισχύει.
0: Σε αφήσετε σε αυτά.
1: Είμαστε μια νέα EuroLeague.
0: Λοιπόν, όχι. Το έχουμε κάνει το μαγκαζίνο ουράνιο τόξο, κανονικότητα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε στους μπλε λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Ηράκλη. Θωμάς, καλέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο Θωμά Καλέση.
1: Πάμε, Θωμά Καλέση. Θωμά, καλησπέρα. Τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Γηραιού?
2: Τα πάντα και τίποτα.
1: Τα πάντα και τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο στρατόπεδο του Γηραιού περιμένουν την... και όλοι μας βασικά, περιμένουμε την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, την πρώτη για την φετινή σεζόν στο Καφτατζόγλιο, με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή αυτή η αναμέτρηση για τους ωκεανόλευκους και την επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες προπονήσεων καθημερινών και λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε τον πρώτο κύκλο αυτό του πρωταθλήματος, των 5 πρωταγωνιστικών, στους οποίους η βαθμολογική συγκομιδή ήταν ναι μεν ικανοποιητική για τους ωκεανόλευκους, με δεδομένο ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να παίξουν στην έδρα τους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή ένα από τα όπλα τους στην φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς, 6 στο σύνολο, και μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών υποχρεώσεων με ομάδες στις οποίες ο Ηρακλής θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό για να πετύχει όσο το δυνατό γρηγορότερα το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την παραμονή, γρήγορη παραμονή και την σταθεροποίησή του στην κατηγορία. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Λεβαδιακό χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Επιστρέφει μάλλον και ο Γιώαν Ρος από την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση που είχε με την Εθνική Μπενίν στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στο Buenos Aires. Ενσωματώνεται και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι και αυτός διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους ωκεανόλευκους για να πάνε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα στο δεύτερο τοπικό ντέρμπι της χρονιάς για τους ωκεανόλευκους.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, γιατί η αλήθεια είναι λίγο περίεργες ημέρες αυτές.
2: Είναι περίεργες ημέρες, όντως. Και είναι και μεγάλο το διάστημα στο οποίο δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε μόνο εσωτερικές προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα ο Ιταλός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, να δοκιμάσει διάφορους ποδοσφαιριστές, τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να τους χρησιμοποιήσει στα μέχρι τώρα παιχνίδια, είτε γιατί αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού, όπως ο Χρωμάντα στην αναμέτρηση του κυπέλου 17 Αυγούστου με τον Βόλο στις Σέρες, είτε γιατί ήρθαν στην τελευταία κυριολεκτικά στιγμή της μεταγραφικής περίοδου, όπως ο Σάντε Σίλβα, ο Ζούλεβιτς, αλλά και ο Λαούριξεν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπρόντμπι ως στόπερ και δεν έχει πάρει μέχρι τώρα κανένα χρόνο συμμετοχής.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Θωμά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο. Η ώρα έχει πάει και 10, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε.
0: Θα είναι δύσκολο, γιατί να πω την αλήθεια, πέρασα ωραία. Ήταν ωραία αυτή η μία ώρα.
1: Είναι η πρώτη κοινή εκπομπή,
0: Δεν είναι το πρώτο κοινό μαγκαζίνο, κοινή εκπομπή έχουμε κάνει.
1: Σωστό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
0: Παναγιώτης Φιλεβωτόμος.
1: Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Τσιμένα στο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: μέρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν σε 9 το πρωί της Κυριακής. Ζήτησαν

0: Έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εσφόρων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ή στο άλλο που είναι νομίζω καλύτερο, το πως το λένε, κάτσε να το βρω, καλύτερο τέλος πάντων, το deal μάλλον, όχι deal, καλά το είπα, είναι καλός, καλή εφαρμογή, κατεβάστε την όστε, όχι, δεν λέω να την κατεβάσετε, δείτε την και αυτήν. Αυτά για το Dick, κάντε την μετάφραση, υπάρχει παίκτης κανονικά στο πως είναι ο Steph Curry. Επίσης
4: Κάρι τι σημαίνει?
3: Κάρι
4: στο που βάζουν στο κοτόπουλο.
3: Κάρι αυτό. Στα αλβανικά τι είναι το κάρι?
4: Έλαντε.
3: Για γκουγκλάρετε στα αλβανικά τι είναι το κάρι. Στεφ Κάρι λέει. Λέγεται.
4: Έχει πολλά τέτοια.
3: Στεφ Βέρντελ Κάρι. Αυτό είναι το όνομα. Το ολοκληρωμένο. Όπως λέμε, Θόδωρος Ανδρεάτης Σιγκελάκης. Θα μιλήσουμε για Άρη. Χθες είχαμε ματς.
4: Ναι.
3: Είχαμε την πρώτη εμφάνιση της. Α, να κλείσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής διαμάχης στο Παναθηναϊκό. Ότι μας είπε προχθές ο Νίκος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Βύση είναι δικά του. Είναι άρα δικά θα πάει και σε μαγαζί. Αν είναι 400 τα τραγούδια του Νίκου, τι θα λέει στο μαγαζί που θα πάει, που το ετοιμάζει η Κούστα?
4: Έλαντε.
3: Είναι η Κούστα, δεν είναι καμία σχέση με τον Μπέκ του Ρακλή, έτσι, ούτε παλιά του Σοκούλ. Σοκούλ, πώς λέγονταν.
4: Σοκούλ.
3: Είναι παπάς του.
4: Ξέρω.
3: Όμως και χθες έμαθαν και έπεσαν όλοι οι ξεροί που δεν ήξεραν και δεν αναφέρονταν ποτέ πουθενά, επειδή είναι εντελώς άσχετοι στον κάτι νεόκοπη στον ΠΑΟΚ, ότι αυτός εδώ ο προθεσινό, ο προπονητής Μπόσνα είναι ο γιος του Τζέρτζια που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Τελικά το ψάξα, ήταν μετά το τελικό. Με ομαδάρα τότε. Και με μεταγραφή στη Βιατζόγλου όταν ήταν προπονητή στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τον έβλεπε ένας φίλος μου εκεί κάτω από στο βοηθητικό κάτω από την 3 του ΠΑΟΚ. Την 1, την 3. Το γήπεδο εκεί. Που είχε προπονητή του Γκατσούλη. Αλλά ο παπάς του δεν ήταν γλίτσας να έρχεται εκεί και δεν είχε και λεφτά πολλά για να τον προωθήσει.
4: Και τον έλεγε και κυκλώματα.
3: Ναι. Mm. Και δεν του δίνουν και το δελτίο μετά. Και έπαιζε με πλαστό δελτίο. Τέλος πάντων.
4: Και νομίζω έκανε και μανούρες αυτός.
3: Ναι.
4: Έτσι μου είχες πει ότι έκανε και μανούρες.
3: Ναι, έκανε και μανούρες. Ναι, είχε ένα φορτιστή ασπρομάλι εκεί πέρα που το έπαιζε πολλά βαρύς. Εκεί ήμουν μπροστά γιατί εγώ πήγα το πήρα μετά. Για να μην κάνει μανούρες. Και δεν του δίνουν το δελτίο.
4: Για μπάσκεταρα έλεγες πρεμιέρα τι.
3: Πτυσσόμενη.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Ναι.
4: Πτυσσομενάρα, πολύ χαμός.
3: Είχε ταλάντωση. Η πτυσσόμενη στη φάση που η ομάδα πέρασε 20 πόντους μπροστά και είχε μεγάλο γούστο στο παλέ. Πείτε λίγο.
4: Στείλτε μας μηνύματα.
3: Ή στην αρχή που πέσανε τα χαρτάκια κτλ. Πείτε λίγο, η πτυσσόμενη εχθές που γράψαν ιστορία. Να που γράφτηκε η ιστορία το 2026. Η πτυσσόμενη που εκεί το διαρκείας έχει 200 ευρώ, είπαμε.
4: 2,40.
3: 2,40 ενώ στο άλλο 600.
4: 600 άργετα.
3: Μάλιστα. Το 600 είναι το φτηνό.
4: Ναι.
3: Και επίσης διάβασα κάπου και είδα κάτι φωτογραφίες που λένε για δύο σουίτες. Εγώ σουίτες δεν είδα.
4: Εγώ είδα μια φωτογραφία σουίτες τώρα. Σαν μπαλκόνια ήταν, σαν εξώστες.
3: Τα μπαλκόνια αυτά καινούργια βάζουν οι εργολάβοι, οι πολυκατοικίες που είναι τζάμπ μπροστά. Και σε βλέπουν παντού.
4: Ναι. Κάνε το φιμέ τουλάχιστον.
3: Εγώ το κάγκελα έχει τότε και βάζω εκείνη την πρασινάδα που στα με βλέπουν.
4: Ή καλαμωτή εκείνο το τέτοιο.
3: Α, ή αυτό, ναι. Ναι, ναι. Στα και στο κάμπινγκ βάζω.
4: Κάντε φιμέ στο το τζάμι. Γιατί να. Δηλαδή...
3: Βλέπω και νόησε πολυκατοικίε, δηλαδή τι φορά πήγα να δω ένα σπίτι, ωραίο αυτό, μόλι βγήκα στο μπαλκόνι, βλέπω το μπροστά. Τίποτα, τζαμάνια.
4: Κάτσε δηλαδή με το βραχί.
3: Έβλεπω άλλο απέναντι.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορούσα να βρω κάτι που να μην έχει κάτι απέναντι, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
4: Το καταδαφίσουμε.
3: Εννοείται.
4: Έχει φυσικό αέριο απέναντι, άμα έχει.
3: Λέ, δεν συμφέρει το φυσικό αέριο πλέον.
4: Γιατί συμφέρει.
3: Καλύτερο, κλιματιστικό. Καλύτερο. Να βάζεις ένα 24 και είσαι αρχηγός. Ή 18. Είσαι αρχηγός, όχι, όχι. Ιδιαίτερα, μα είναι δεν καίει τίποτα.
4: Ξυλόσομπα.
3: Σε σύγκριση με το αέριο, ξέρεις πόσο βαράει το αέριο πλέον.
4: Ξυλόσομπα. Πετάς και τον μπουρί από απέναντι.
3: Έχει φασαρία η ξυλόσομπα. Ανέβασε ξύλα, κάνε, γράνε.
4: Ναι,
3: πόρτο στα χρώμα, στάχτη. Άμα έχεις καμιά κοπέλα, δεν ήταν αυτό με κανατζάκι, ναι. Οκ. Έχει ένα φίλο μου τσάκι, με ενδιαφέρει κανένα βράδυ.
4: Τρελαίνομαι για το τσάκι.
3: Το νοικιάζει 50 ευρώ.
4: 50
3: τη βραδιά.
4: Εντάξει.
3: Ναι, φίλε, 140 μέτρα είναι.
4: Το μισό βράδυ, δηλαδή 25.
3: 140 μέτρα είναι.
4: Άμα
3: 50
4: κάτσω,
3: κούτρα είναι.
4: Κάνεις, μπορείς να κάνεις στίβο.
3: Και δύο μπάνια.
4: Ω, τέλος.
3: Εννοείται. Χωρίς πίεση, βέβαια, το νερό.
4: Δουλεύουν.
3: Εντάξει.
4: Δουλεύουν τα μπάνια.
3: Δουλεύουν, δουλεύουν.
4: Εντάξει.
3: Λοιπόν, πάμε. Άλλο τι, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Δεν μου λες. Θα ρωτήσω τον Στέλιο όταν φτάσουμε στο ρεπορτάζ του Πανασσαλονίκιου.
4: Ναι.
3: Συνολικά αυτό το διάστημα. Συγγνώμη. Συνολικά αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες της Super League είχαν διακοπές 21 μέρες, έτσι.
4: Ναι.
3: Εβδομάδες, 20 μέρες πες. Πόσες από αυτές τις μέρες οι παίκτε, που έλεγε και παλιά ο μεγάλος και ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Σούλης έγραψε ιστορία στο μπάσκετ, ανοίγω παρένθεση, για δύο πράγματα. Οι παίκτε και το ημιχρόνιο.
4: Αυτό
3: στο
4: λέγε.
3: Δεύτερο ημιχρόνιο, ναι, γιατί τότε που παίζουν, ας πούμε, ήταν 2-20 λεπτά. Στο δεύτερο ημιχρόνιο και τα λοιπά.
4: Πιο ωραία, μ' άρεσε το.
3: Ναι, ναι, ο Σούλης Μαρκόπουλος, λατρεία μεγάλη. Γι' αυτό και τον είναι ο μοναδικός που πέρασε από παντού και ο μοναδικός που δεν έχει να πει κάποιος κάτι ή από τους ελάχιστους, να μην πω μοναδικός, να δικήσω κάποιον, εδώ στη Θεσσαλονίκη που ψάχνουμε αφορμή για να... καταρρύψουμε, να αποδομήσουμε κάποιον που πρόσφερε στην ομάδα μας αν πάει κάπου αλλού. Ο Σούλος ο Μαρκόπουλος, ο συγχωρεμένος, ήταν αγαπητός από όλους και φάνηκε και τώρα.
4: Για τις άδειες των ομάδων πήγες να πεις.
3: Ναι, από τις 20 μέρες λοιπόν του ΠΑΟΚ, του Πανθεσσαλονίκιου εννοώ.
4: Ναι, ναι.
3: Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέω, μήπως κόβεται στο ίντερνετ και νομίζω ότι λέω ΠΑΟ. Πόσες μέρες είχαν άδεια παίξει του ΠΑΟΚ?
4: Μια εβδομάδα είπανε. Το ρεπορτάζ αυτό.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Όχι, το ρεπορτάζ λέω.
3: Ναι, αλλά απάντησες για να. Δηλαδή αρχίζει και καλύβεις από τώρα τα κάποια πράγματα.
4: Δεν καλύβω. Εγώ λέω το, αναφέρω το ρεπορτάζ. Τι έλεγε το ρεπορτάζ? Ότι οι παίχτες έχουν άδεια μια εβδομάδα.
3: Και επειδή είπαμε και μιλήσαμε για καλύβες, δεν ξεχάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να δώσουμε σε αυτή τη διακοπή. Δεν δώσαμε ούτε μία φορά χαιρετίσματα στη φιλόλογο την αγαπημένη μας.
4: Ναι, χαιρετίσματα.
3: Χαιρετίσματα, μην νομίζω ότι την ξεχνάμε γι' αυτό.
4: Αγάπη μας.
3: Και πόσες λες μια εβδομάδα?
4: Ρεπορτάζ έλεγε.
3: Όχι, παίξε το στοίχημα. Under 7. Εσύ είπες under 7.
4: Όχι. Αποδόσεις δώσ' μου να ποντάρω.
3: Ποιες είναι, δεν ξέρω να δίνω αποδόσεις.
4: Αποδόσεις, παιδί μου. Βάζω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω?
3: Ωραία, 10 ευρώ.
4: Ναι.
3: 2,50 στο under 7.
4: Ναι.
3: 2,80. Όχι, 3,20 στο 7.
4: Ναι.
3: Μπορώ να το πω αυτό?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Και 4,40 στο under
4: 7,5. Στο over
3: 7,5. Ο over, ναι, συγγνώμη. Ναι.
4: Θα βάλω ένα δεκάρικο στο over.
3: Στο over,
4: ναι.
3: Ναι, αλλά είπες 7 πριν.
4: Ναι, αλλά για πόδος.
3: Τώρα γιατί, μπορεί να σε προλογιάζω εγώ.
4: Όχι,
3: τώρα.
4: Όχι. Τι, να παγίδα τον book. Εγώ θα το ρισκάρω, ένα 10 ευρώ.
3: Ναι, αλλά γιατί βλέπεις τη φάτσα μου. Άμα ήμουν από εδώ και στα έλεγα έτσι.
4: Μπα, πάλι το ίδιο.
3: Πάλι το... Ναι, αλλά πριν είπες γιατί είπες 7. Κατευθείαν είπε για να το σκεπάσει όλο.
4: Γιατί πήγε να βάσει του ρεπορτάζ.
3: Σαν τον Γκάρφιλντ λειτουργήσε. Πήγε, έκανε ό,τι έκανε και το σκέπασε μετά.
4: Ναι, έτσι πρέπει να κάνει πάντα.
3: Για πε. Λε, α πούμε, δηλαδή, άντε over 7. Λε, έτσι.
4: Κυνηγάω του εκπλήξει.
3: Πόσο δηλαδή. Το under, άμα είχε τέταρτη απόδοση, το under πόσο θα ήταν? Under 10.
4: Under 10.
3: Ναι, over 7, under 10. Θα το παίζει το under 10.
4: Το under 10 θα το παίζα.
3: Θα το παίζει. Οκ.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ξαρτάται και την απόδοση, βέβαια.
3: Εγώ θα πάρω την πέμπτη απόδοση που είναι over 10. Εγώ θα την πάρω όμως για μένα. Ναι. Εγώ που είμαι ο μπουκαρίστας. Θα την παίξω μόνος μου, σπίτι μου, ρε παιδί μου, να χαρώ. Κατάλαβες.
4: Πολύ είναι το 10.
3: Εγώ θα πάρω αυτήν.
4: Δηλαδή τι στις 20 μέρες οι μισές είναι.
3: Εγώ ρεκό. Αγάπη μου θα πάρω το. Θα βάλω 10 ευρώ. Ναι, πόσα είπες, 10?
4: 10.
3: Θα βάλω 10 ευρώ ποιος στο over 10.
4: Ποιο θα μας πληρώσει όμως, ποιο θα μας δώσει την απάντηση.
3: Αν είναι over 10 θα πληρώσω εγώ. Ναι, εσύ.
4: Όχι, όχι. Την απάντηση ποιο θα μας δώσει για να ξέρουμε ποιο είναι.
3: Τέλειος.
4: Α.
3: Θα βγάλουμε ρεπορτάζ πάνω Θεσσαλονίκιου μετά τη, σε μια ώρα από. Όχι, ρε, τώρα. Σε
4: 10 λεπτά.
3: Σε 20 λεπτά από τώρα. Αν τέρτο. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Άλλο θέμα.
4: Το
3: σε έχω βάλει 500 θέματα.
4: Βάλει 500 θέματα. Πώς είδες τον Άρη χτες? Δικαίωση για Δημητρίεβιτς. 21 λεπτά έπαιξε, 22 πόντους έβαλε. Και καμιά 7-8 ασίστ.
3: Ο Δημητρίεβιτς ήταν καλός.
4: Πεχτάρας. Πεχτάρας. Όλοι οι άλλοι σχεδόν άφαντοι. Δηλαδή.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

City of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε

0: όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: ξημερώματα γινόταν ένα χαμό στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εκεί 5 με 6 ώρα. Ξεκίνησε ιστορία από Σέρες και έφτασε μέχρι εδώ, μέσα στενά τη πόλη και όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους. Και τώρα είδα τα αμάξια που κυνηγούσαν. Στον Άγιο Δημητρίου, το Αγίου Δημητρίου. Σε μια διασταύρωση εκεί τον σταματήσανε, τον ακινητοποίησαν. Τώρα είδα τα αμάξια, ρε φίλε, ένα καραβάν πεζό, στεναχωρημένο ήταν.
1: Δηλαδή κυνηγούσαν με πατίνι.
0: Σε τέτοια θέματα πρέπει να με παίρνουν εμένα τώρα. Με παίρνει δηλαδή ο αστυνομικό διευθυντή τη Θεσσαλονίκη το βράδυ και να μου λέει, να επιλέγω. Έχω το know-how, εγώ ξέρω πώς να λειτουργώ σε τέτοιες περιπτώσεις και καταλαβαίνω και ποιοι είναι οι περίεργοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Ακολουθούν άλλα. Μαζί με αυτό, άλλα δύο, έτσι. Στις 4 θα ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός το πρόγραμμά μας. Κάτι φρέσκο όπως μου είχες εχθές στους διαιτητές. Πριν πάμε και στα ρεπορτάζ, πριν συζητήσουμε τα θέματα, δεν έχει σήμερα.
1: Φρέσκο διαιτητικά.
0: Δηλαδή, κάτι καινούργιο για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Κάτι καινούργιο για αυτό που γίνεται στην Αθήνα.
1: Για το
0: ελληνικό.
1: Για το γήπεδο του Ελληνικού.
0: Κάτι για τη Θεσσαλονίκη, αν γίνεται.
1: Για το γήπεδο του Ολυμπιακού, η πληροφορία χτεσινό απογευματινή στην εκπομπή του φίλου μας του Νίκου είναι ότι θα γίνει fast track η κατάσταση, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, είπε η συνάδελφος, ότι θα έχουμε το βούλευμα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Παιδιά, ελάτε να το σηκώσουμε.
0: Γιατί βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Βύση Καρβέλα, Μαζονάκη, αυτά του βρήκε χρόνο.
1: Ξέχασες που κάνει εκπομπή, μάλλον.
0: Μου έδειξες εκεί.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, λέω, που κρεμόμαστε από τα χείλη του μετά την εκπομπή στη Γιάφκα. Στο Μέγκα, δεν είναι.
0: Ναι,
1: θα πούνε για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Βρήκε χρόνο, αυτό θέλω να πω. Βρήκε χρόνο.
1: Θα γίνει 53.000 θέσεων.
0: 53.
1: Ναι, και θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί άλλο λέει να πηγαίνουν.
0: Φύγαν από το Μαξίμου ή ακόμα εκεί είναι.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Του Παναθεσσαλονίκιου θα το αναφέρει.
1: Και ιατρικό δελτίο έχει ο Στέλιος να μας δώσει.
0: Ιατρικό.
1: Είχαμε
0: γερμανικό.
1: Είχαμε εξελίξει και εκεί.
0: Και οι δύο στο ίδιο πήγανε.
1: Ναι, θα μας πει. Δεν νομίζω όμως.
0: Βρήκαμε πιο φτηνό δωμάτιο εκεί.
1: Ναι, και αν με φύγουν και μια μέρα νωρίτερα, θα γλιτώσουν και κάτι. Πριν πάμε όμως στο Παν Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ για τον Παν Θεσσαλονίκη, να πω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet 1 Giga από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες, δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 Giga έχεις ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα.
0: Το φοβερό είναι ότι έχεις 1 Giga download,
1: ναι.
0: Και το πιο φοβερό,
1: ναι,
0: είναι, για να πούμε φοβερότερο, είναι ότι έχεις και 1 γίγα upload, που είναι το πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο σου. Για πάμε, πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο ρεπόρτερ του Παν Θεσσαλονίκιου, το Στέλιο Στεριάδη.
0: Πάμε.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Καλησπέρα.
1: Γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλά.
0: Ένα βουνό θέματα έχει σήμερα.
3: Όπου να ξεκινήσουμε.
0: Μέλλαντε. Αυτό ισχύει στο απόλυτο σήμερα. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή το κουμάντο, εσύ παίρνεις το τιμόνι και εμείς συνοδηγοί. Σε αγροτικό τριθέσιο, που είναι εσύ ο οδηγός και δίπλα η θέση είναι διπλή.
1: Ναι. Λίγο στριμωγμένα, αλλά εντάξει.
3: Από το κοντρόλ ενημερώθηκα ότι βάλατε ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Καλά λέτε. Και περιμένουμε το cash out ή να
0: πει. Τον άνοιξε, αν τον ακούω, μην το κάνετε μαμουνιά.
1: Μια χαρά.
0: Για πες τέλειο.
3: Έμαθα ότι...
0: Δεν είναι ανοιχτός. Έλα, έλα.
3: Έλα, μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα, ναι. Ναι, ναι.
3: Πήγε να το κάνει ο Παπαδομονολάκης, πήγε να το κάνει μούφτη, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί, για πες.
3: Γιατί η μέρα είναι υπέρ σου.
0: Δηλαδή?
3: Είναι over 8.
0: Α.
3: Over 7 που είπες.
0: Όχι, εγώ είπα over 10.
3: Over 10, ναι, συγγνώμη, ναι. Over 10 είναι.
0: Ναι. Πόσες είναι?
3: 14.
0: Πάρε την κεφαλιά ψαράκι, εγώ αποχωρώ.
1: 14.
0: 14. Τα λέει ο Στέλιος, δεν το λέω εγώ. Μη με κοιτάς με γουρλωμένα σαν τώρα Πακογιάννη.
1: 14. Θα φάμε κανένα σοκολατάκι.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Τι 14
0: είσαι. Από τις 21, όχι 20, εντάξει. Δηλαδή, δύο εκτός, μία εντός. Τι, κλείσ' το στόμα. Κλείσ' και τα μάτια.
3: Πρέπει όμως να πεις και τι χάνεις τώρα, όχι...
1: Τα πάντα μετά από αυτό που είπες, τα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει να το πω στον αέρα.
3: Δεν κάνει.
1: 14. Τι ισχύει η αλγία, είχαν όλοι. 14, έκατσα εγώ όταν ήμουν τέζα.
3: Εντάξει τώρα, ήταν ένα κόλπο αυτό, σαν αυτό που έκαναν στη EuroLeague με το NBA. Αυτό με το δεν ήταν 14 προφανώς. Η σημερινή μέρα μαζί με το σημερινό ρεπό, από τις 21 μέρες συνολικά του break, οι 8 είναι ρεπό.
0: Αν θα το έκανε στο ζήτημα. Κάτι έπαθε, αγαπητέ.
1: Το περίμενε. Τώρα είπε 8. 8 ή 14.
0: Από τις υπόλοιπες είπε 8, ρε.
3: Από τις 21 του break, οι 8 είναι ρεπό.
0: Από τις 21 ή 8. Α, στις 10 που κέρδισα το στοίχημα. Τώρα αυτές είναι άλλες.
1: Άλλες είναι αυτές. Πόνους είναι αυτές. Οκ. Okay.
3: 8. Σήμερα είναι η 8η ημέρα του ρεπό. Υπήρχε μία εβδομάδα την προηγούμενη. Υπήρχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και η σημερινή. 8 μέρες ρεπό συνολικά.
0: Άντερ 7 δεν έπαιξε εσύ. Στο δεύτερο στίχημα.
1: Εγώ έπαιξα over 7,5.
0: Α, έπαιξε μετά αφού με κοίταξε. Δεν κρύφτηκα πίσω από την οθόνη.
1: Ναι. Γλίτωσα.
0: Παίρνει τα λεφτά σου πίσω.
1: Γλίτωσα, ναι. Μονάδα το πληρώθηκα.
0: Χάρη στο Στέλιο.
1: Ναι.
0: Που το πρόδωσε.
3: Έγινε και εγώ σαν αυτούς που λέγανε εμείς θα θέλουμε τον Πάουκ στην Ευρωλίγα και μετά λένε τις άλλες ομάδες μην τους ψηφίσετε τώρα τους.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αφού το διαψεύδουν οι διαρροές τους.
3: Ναι. Δηλαδή, άκου τώρα. Βγαίνει π.χ. λέω εγώ τώρα ο Γιαννακόπουλος και λέει μα το γράφει και στο Instagram, στη σχόλια από κάτω. Εμείς θα θέλουμε τον Πάουκ στην Ευρωλίγα. Ταυτόχρονα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει και το NBA Europe. Που το NBA Europe ξέρετε τι έχει πει. Ότι για μας δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Για τον μπάσκετ. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, τυχαία γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρουν ότι ο Αντετοκούμπο πήρε ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί ακόμα, αλλά το πλάνο του NBA Europe είναι για μια.
0: Γιατί για το NBA ο Αντετοκούμπο είναι η ιερή Αγελάδα.
3: Το NBA Europe, το πλάνο του NBA Europe λέει για μια πόλη σε κάθε χώρα.
1: Άρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα γίνει.
3: Μια πόλη είπα, δεν είπα μια ομάδα.
0: Κάτσε, αφού θέλουν και από την Αγγλία. Θέλουν να γίνει Λίβερπουλ, θέλουν να γίνει Μάντσεστερ.
1: Ναι, αλλά άλλο το Λονδίνο και άλλο η Αθήνα.
0: Αφού είπε μία πόλη σε κάθε χώρα, έτσι.
3: Ναι, τώρα μία πόλη σε κάθε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή χώρα.
0: Ναι.
3: Στην Αγγλία, επειδή είναι και πιο μεγάλη αγορά, μπορούν να έχουν και μία πόλη, μία ομάδα στο Λίβερπουλ, μία ομάδα στο Μάντσεστερ και τα λέγοντα.
1: Άρα από Ελλάδα μία ομάδα.
3: Αφού μία πόλη.
1: Μία πόλη. Αθήνα ή Πειραιά.
3: Τώρα αυτό ίδιο είναι, εντάξει τώρα.
1: Α, λογίζει το σύστημα.
0: Τώρα, αυτή η κοινή ανακοίνωση η σημερινή, τώρα πριν από λίγη ώρα, βγήκε πριν από λίγες ώρες. FIBA, NBA, μας κάνει σοφότερο σε κάτι.
3: Όχι.
0: Α, όχι, καλά. Γιατί μία ανάγνωση έκανα.
3: Όπως δεν μας έκανε σοφότερο και το ραντεβού στο κόμμα. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα πιο πολύ για το τι έγινε, τι να γίνει.
0: Ναι.
3: Όχι, εμείς θα ανακοινώσουμε τα franchise και τελικά οι επιστήμονες αυτής της EuroLeague, οι οποίοι τι θα άκουσε τώρα, τι θέλετε. Τι θέλουν. Θέλουν να πληρώσουν οι ομάδες για να μπουν, να πληρώσει ο Σιάο, να πληρώσει ο Μιστακίδης, να πληρώσει ο Ντόντσιτς, να πληρώσουν όλες τις ομάδες να μπουν, αλλά να μην πάρουν μετοχές από την EuroLeague. Φοβερό, ε.
1: Τι θα πληρώσουν τότε.
3: Αυτό
1: αέρα. Πώς πουλούσαν παλιά τα μαγαζιά, λέει, και θέλω και 20.000 αέρα. Τι αέρα.
3: Αυτό καλή άκρη τώρα. Δηλαδή να μπουν να βάλουν τα ωραία τους τα λεφτά, αλλά να μην πάρουν μετοχές, να μην μοιραστεί πολύ το η πίτα.
0: Ωραία.
3: Και μετά, ας πούμε, αναρωτιούνται οι μπασκετικοί γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτσι φωτός μπροστά. Γιατί η UEFA έχει τα δικά της, έχει τις δικές της παθογένειες, αλλά τέτοιο χάος δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοίταξε, ίσως δεν περίμεναν το οικονομικό μεγάλωμα, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποιων ομάδων γι' αυτό, ίσως και δεν ήταν έτοιμες στη διαχείριση αυτού, για να διαχειριστούν αυτό που προέκυψε.
3: Ναι, όμως καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά απ' την άλλη δεν τον καλείς τον άλλον μόνο του στο Αμπουντάμπι για να τον μιλήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος. Κύριε Μπουένο μου, όχι Κίντερ Μπουένο.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε το pause, είμαστε σε την παύση δηλαδή. Είμαστε, δεν ξέρουμε.
1: Στο κενό.
0: Ναι, στο δηλαδή δεν γίναμε κάτι, δεν ανεβήκαμε κάποιο σκαλοπάτι.
4: Όχι.
0: Που όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε, παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί από τον πρώτο θα πάμε στο ρετυρέ να δούμε τι γίνεται, πώς φαίνεται από εκεί πάνω. Τώρα όμως δεν είναι, δηλαδή σταματήσαμε στο δεύτερο και λέμε τι γίνεται. Πού τα σκαλοπάτια.
4: Δεν πρόκειται να περάσει το NBA Europe. Δεν πρόκειται. Δηλαδή οι Αμερικανοί, okay, στο να φτιάχνουν προϊόντα αθλητικά στην Αμερική είναι πάρα πολύ καλή, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλη κατάσταση. Δεν μπορείς να ζητάς από τη Manchester United να κάνει
0: μπασκετ. Μα δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά μέχρι τώρα, δεν στέλνω. Ναι. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να τη σκεπάσουν την Ευρώπη. Οργανωτικά, επενδυτικά κτλ. Αλλά δεν είχαν ασχοληθεί με την Ευρώπη. Παλιά την απαξίωναν εντελώς. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται 2-3 καλοί παίχτες τα παλιά τα χρόνια, έλεγαν μπα, μήπως κάνουν καλή δουλειά αυτοί εκεί. Όταν άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι συγκεκριμένοι παίχτες που έρχονταν από την Ευρώπη, λέγαν κάτσε να πάμε να θέλουμε και κόσμο να τους βλέπουμε εκεί αυτούς. Και τώρα οι πρωταγωνιστές αυτοί πήραν και πρωταθλήματα, πήραν και έγιναν και πολυτιμότεροι παίκτες, οι ομάδες πρωταγωνιστούσαν. Σου λέει εδώ κάτι κάνουν μάλλον αυτοί εκεί, οι πουθενάδες.
4: Πάντως στην ανακοίνωση στο κόμμα της EuroLeague προχθές αποφάσισαν ότι θα ξαναβερθούν για να και να ξαναποφασίσουν.
0: Πάλι στο κόμμα.
4: Κάπου πιο τώρα, το επόμενο βήμα το κόμμα είναι να πάνε στο Μονακό.
0: Ναι. Πάνε στο Μονακό, βέβαια, ναι. Ωρε φίλε.
1: Άμα πάνε εκεί.
0: Εκεί, εγώ βιντεάκια στο YouTube από το Μονακό βλέπω. Το Monte Carlo. Τι αμάξια και τι κυκλοφορεί γενικότερα εκεί.
4: Α, πάνε στη Νίκαια.
0: Τι υπερπαραγωγή κυκλοφορεί.
4: Ναι. Αλλά περιμένουμε.
0: Σε αμάξια, σε φύλλα.
4: Τώρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε, ναι. Όπως θες, εσύ
4: πάμε,
0: λέει.
4: Ναι, πάμε. Πάμε. Πριν πάμε στα τετριμένα, αυτά που υπάρχουν της επικαιρότητας και με τον Ταχάλη και με τον Παβλένκα, οι οποίοι πήγαν στο Μόναχο και εγχειρίστηκαν εν τέλει, σήμερα.
0: Και οι δύο.
4: Και οι δύο στο Μόναχο.
0: Από τον ίδιο γιατρό δηλαδή, στο ίδιο μέρος. Μάλιστα, οκ. Okay.
4: Είναι μια ειδική κλινική η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις στους ώμους, γενικά στα άνω άκρα. Και σήμερα μάλλον έγινε η διπλή αυτή εγχείρηση. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ένα διάστημα περίπου 12 εβδομάδων είναι το minimum, είναι το πάτωμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός στη θεραπεία, από εκεί και πέρα θα κριθεί από τις 12 εβδομάδες και μετά πότε θα μπουν με την ομάδα, πότε θα αρχίσουν να μπορούν να προπονηθούν με την ομάδα και πότε θα είναι έτοιμοι για να μπουν να παίξουν.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα αποθεραπείας πλέον.
4: Ναι, και είναι στον κάθε οργανισμό.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα, και στην αρχή είναι εντελώς
0: κάθε περίπτωση.
4: Ναι, και στην αρχή είναι εντελώς άλλο σκάρι ο Παβλένκα και εντελώς άλλο σκάρι ο Ταχάλη.
0: Καμία σχέση.
4: Καμία σχέση.
0: Ναι. Οπότε... Όμως καμία σχέση μπορεί να έχει και ο τραυματισμός του ενός από το άλλο. Άλλη έκταση του ενός, άλλη του άλλου. Όπως είπαμε, το Ταχάλη είναι και υποτροπή.
4: Το Ταχάλη είναι χειρότερο.
0: Ναι.
4: Απλά ο Παβλένκα είναι και σε άλλη ηλικία. Παίζει ρόλο, σε αυτούς τους τραυματισμούς παίζει ρόλο πάντα και η ηλικία.
0: Πολλοί παράγοντες λοιπόν. Ηλικία, σωματοδομή, ναι.
4: Το πάτωμα ξεκινάμε από 12 εβδομάδες. Από σήμερα δηλαδή, όχι από τότε που έγινε ο τραυματισμός, από σήμερα.
0: Τρεις μήνες δηλαδή.
4: Ναι, 12 εβδομάδες σίγουρα.
0: Πάμε αρχές Γενάρη.
4: Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε πού θα παίξει ο καθένας.
0: Το 12 είναι για επιστροφή στην κανονική προπόνηση 8 η ώρα το πρωί ή το 12 είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά.
4: 12 είναι το σιγά σιγά. 12 εβδομάδες κλείνει ο κύκλος της αποθεραπείας.
0: Βαριά, δηλαδή, αν το πάμε μπακαλίστηκα, 4 μήνες πάμε.
4: Ναι. Ναι.
0: Να τα αφήσω, να το κλειδώσω. Να τα αφήσεις και να βάλεις άλλο. Όπως κάνουν στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν σου βάζουν λιγότερο, πάντα περισσότερο. Λες μισό κιλό φέτα, δεν σου βάζουν 450 ποτέ. Πάντα 600 είναι. Οκ. Άρα πάμε τετράμινο.
4: Τώρα, να πω ότι όπως καταλαβαίνει και καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει γίνει λίγο πάλι το COVID town η επίσκεψη του Ιβάν Τσαβίδη στην προπόνηση χθες. Και τα όσα είπε στους ποδοσφαιριστές που, okay, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υπέρμαχος της φράσης η επανάληψη της μητέρας μαθήσεως. Αυτό που θέλω να πω εγώ που ξέρω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τις πληροφορίες είναι ότι πέραν των αλλαγών που θέλει να κάνει στο αγωνιστικό τμήμα και με την προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team με Βιερίνια και Γιώργο Θεοδωρίδη θα είναι κοντά στην ομάδα.
0: Ο διαιτητής ο πρώην.
4: Ήταν στον ΠΑΟΚ Β' γενικός αρχηγός και ήταν και στο παρελθόν πάλι στην πρώτη ομάδα.
0: Δεν ήταν αυτός που έγινε ιστορία με τα. Που το χρεώσανε ή η συμμετοχή ή ρόλο πρωταγωνιστικό στα δελτία τότε που έγινε.
4: Όπως το είπες, του χρεώσανε, αλλά δεν ήταν.
0: Ναι,
4: άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα ίσχυε. Και πάνω σε αυτό που λες, Γιώργο, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. για να πω κάτι το οποίο ισχύει μέσα από το ρεπορτάζ, ότι η πιο μεγάλη ανατροπή που έρχεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με τον Δήμητρη Σαραϊδάρη. Ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με το Λύση. Έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θέλουν ότι την ανατροπή τη μεγάλη θα την κάνει ο ίδιος ο Σαββίδης. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εμείς ξέραμε ότι συνήθως η βάση του ήταν το Ροστόφ και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη σαν διακοπή της παρουσίας στο Ροστόφ. Τώρα όμως αυτό που προκρίνεται είναι να γίνει το ανάποδο. Είναι να επιστρέψουμε πίσω στο χρόνο 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mm. Και να είναι η βάση του εδώ και όταν πηγαίνει στο Ροστόφ να είναι η είδηση.
1: Mm.
4: Τώρα το εδώ, και στο Πορτοκαράς μια χαρά είναι ακόμα, και ο Ρος μια χαρά είναι ακόμα. Και εδώ υπάρχει πολλής χώρος και υπάρχουν και πολλές επιλογές.
1: Παλιά ήμασταν, ότι... ήμασταν και γείτονες, ναι, τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η βάση ήταν και εκεί που μπαίνανε όλοι και δεν φαινόταν κανένας, Μπότσαρη με Όλγας.
4: Mm-hmm. Και εκεί είναι μια επιλογή. Αλλά αυτό που γνωρίζω και αυτό που θέλει να περάσει
0: και μέσα, από τώρα.
4: Μέσα από τις ηχόμενες παρουσίες στις προπονήσεις είναι ότι το εγώ είμαι εδώ δεν είναι μόνο το ότι είναι στην προπόνηση. Είναι ότι πλέον θα πρέπει να μας γίνει και εμάς συνήθεια, όπως μας είχε γίνει συνήθεια τότε που ήταν ακόμα και σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν ήταν τιμωρημένος που πήγαινε και φίλος τους παίξε έναν.
0: Αυτό θα αλλάξει.
4: Το αν θα πηγαίνει στα παιχνίδια, ναι, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε στο ρεπορτάζ είναι ότι προκρίνεται αυτό, το ότι να μονιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γίνεται η παρουσία του εδώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ήδη 8 Οκτωβρίου είχε ήδη αναχωρήσει για το Ροστόφο ο Σαββίδης.
1: Ναι.
4: Τώρα βέβαια, με φλέγοντα ζητήματα να είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως νέα τούμπα, όπως νέο προπονητικό, όπως καινούργια ομάδα, όπως τηλεοπτικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να είναι εδώ. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα δεν θα αποτελέσει είδηση, δηλαδή δεν θα είναι breaking news πλέον από εδώ και πέρα ότι πήγε στην προπόνηση ο Σαββίδης.
1: Ήδη το βλέπουμε πιο συχνά, αν και όπως μας είπε στην αρχή δεν είχε πολλές ευκαιρίες να πάει σε προπόνηση του ΠΑΟΚ με τόσα ρεπό.
4: Εδώ πήγε, κοίτα, την πρώτη τελευταία φορά που πήγε ήξερε ότι ήταν λίγοι παίκτες στην προπόνηση, αλλά ο στόχος είναι να πάει να μιλήσει μόνο στους τραυματίες.
1: Ναι.
4: Και χθες μίλησε ο τραυματίας, είδε το βίντεο με τον Τζάλοφ μιλούσε. Τώρα τι άκρη πήγαινε να βγάλει με τον Τζάλοφ ο Σαββίδης.
1: Εντάξει, η ίδια γλώσσα μιλάνε, τα είπαν πιο εύκολα.
4: Τι να πει τώρα. Τέλος πάντων. Απλά ξαναλέω ότι αυτό που προκρίνεται ως λύση και αυτό που υπάρχει ως συζήτηση στον ΠΑΟΚ είναι ότι θα παραταθεί για πολύ ακόμα.
1: Ότι θα είναι εδώ με λίγα λόγια.
4: Ναι. Αυτό είναι καλό. Λίγο υπάρχει μια φράση που λέει να σφίγγουν. Ποιοι να σφίγγουν, ξέρουμε ποιοι να σφίγγουν. Ξέρουμε, είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μαγαζί να είναι το αφεντικό εδώ. Όσο καλή και αν είναι η
1: τεχνολογία. Είναι αυτό που χρέωναν όλο το προηγούμενο διάστημα στον κύριο Σαββίδη, ήταν μακριά. Και για να πω την αλήθεια, καλώς το έκαναν, γιατί άλλο να είναι ο μεγάλος εδώ πέρα και να ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σκάσει. Εδώ, όπως πηγαίνει στις προπονήσεις, να σκάει και στα γραφεία. Και άλλο να είναι μακριά και οι υπόλοιποι εδώ να λειτουργούν. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει μπει μια τάξη με 2-3 επιλογές που έκανε, κυρίως μία τέλος πάντων που έκανε ο κ. Σαββίδης, μπήκε μια τάξη. Φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος ή ειδικός για να το δεις.
4: Όπως και εγώ να πω ότι είναι επιλογή του Ιβάν Σαββίδη η πρόθεση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Και αυτό.
1: Σε τι ρόλο?
4: Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το πόστο. Ούτως ή άλλως ο Δημήτρη Σαραϊδάρη μπορεί να βοηθήσει πολλά επίπεδα. Ήταν και στην ομάδα που πήρε το double τότε, για όσους το έχουν ξεχάσει. Ήταν σε ένα σημαντικό πόστο μέσα στην ομάδα.
1: Τότε υπήρχε και Γκαγκάτσης όμως.
4: Ναι, υπήρχε σαν πρόεδρος Γκαγκάτσης, ναι. Συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Mm. Έχει ήδη επιστρέψει μάλλον ο Δημήτρης Σαραϊδάρης. Είναι ήδη με την πρώτη ομάδα από χθες. Mm. Ο οποίος μπορεί να μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές, ως ένας πρώην εποπτής, πρώην διαιτητής δηλαδή, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές για το πώς θα διαχειρίζονται και τους διαιτητές. Ένα κομβικό ζήτημα για μένα. Γιατί δεν γίνεται όποια ομάδα, όχι μόνο μεγάλες ομάδες, με το που γίνεται ένα σφύριγμα να πέφτουν σαν τις μέλησες πάνω στο διαιτητή και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι «Έλα μωρέ, πάμε τώρα, πάμε να γίνει το φάουλ, πάμε χαλάρι. Να πέφτουμε».
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να βλέπω ομάδες στην Τούμπα σε κάθε σφύριγμα να πετάγεται, όλος ο πάγκος να πετάγεται πάνω. Χρειάζεται και μια μια κατήχηση από τον κύριο Σαρεδάρη που είναι, που είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή θα είναι στα μάτς κανονικά ο κύριος Σαρεδάρης.
4: Βέβαια, ναι.
1: Okay.
4: Προστίθεται στο team του Αντρέ Βιερίνια και του Γιώργου Θεοδωρίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τζακμπά.

0: των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμη Φάλκερ Ρογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος, Λούκας και Ναν. Τζάμπολ στις 9 και 4 του ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάρτσι. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί.